0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα, από Φιλανδία.
4: Καλημέρα, το μάθα μου Στουτγκάρδη.
2: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
2: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
7: Από Ρόζενταλ.
8: Από Ζυρίκη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Χάσολ, Φλαμανδία.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

Μα βλέπω θλιμμένα, εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ-ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Focus στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάγη.
6: Καλημέρα.
7: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάου.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
13: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος. Ηφαίστειο.
8: Φιελώδης.
9: Ιδεοκινητικός.
10: Κουρσάρος.
11: Λατρευτός.
12: Μαχητικός.
13: Νικητής.
14: Ξεκάθαρος.
15: Όαση.
16: Παγκόσμιος.
17: Ρεαλιστής.
18: Σεισμός.
19: Τιτάνιος.
20: Υπεύθυνος.
21: Φιλαλήθης.
22: Κέραιο, κέραιο.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.
8: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
9: Και τώρα θα μάθουμε...
10: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
11: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω...
12: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
13: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
14: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
15: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
16: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
17: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
9: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
18: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
19: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
20: Σιγά τα αίματα, καλέ.
21: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
22: Ναι. Δεν που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
23: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
24: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
25: Τέλος.
26: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα Focus FM 103,6, στη δικτύωση Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά, είναι Δευτέρα σήμερα, 18 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μαζί μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και πάμε να ξεκινήσουμε και την μέρα μας, αλλά και αυτή την εβδομάδα, η οποία η αλήθεια είναι, άμα βγείτε έξω εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, γιατί η Αθήνα δεν ξέρω τι γίνεται. Άμα βγείτε έξω, ζακέτα να πάρετε, γιατί έχει ένα ψοφόκριο, άστα να πάνε. Λέω, τι έγινε ξαφνικά, γύρισε πίσω ο χειμώνας, πουλήσανε το καλοκαίρι, Μητσοτάκη, ξέρεις κάτι εσύ γι' αυτό τι γίνεται. Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή από χθες το βράδυ έχει βγάλει έναν αέρα. Ξαφνικά ακούω τις καρέκλες στον μπαλκόν να πηγαίνουν από εδώ, από εκεί, το τραπέζι να ετοιμάζεται να γίνει αερόστατο, να πηδήξει κάτω, άστα να πάνε. Και βγαίνω έξω και βλέπω γίνεται ο κακός χάμος. Έλα Χριστέ και Παναγιάλο, τι γίνεται. Μάιο έχουμε, 18 Μαΐου. Πού έχει γίνει λάθος? Παρ' όλα αυτά ξημερώνουμε με 15 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 62%. Με 18 βαθμούς ξημερώνει η Αττική. Επίσης με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 59%. Ο καιρός λέει ότι θα έχουμε καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα με λίγα σύννεφα, ενώ η ορατότητα τις πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, ιδιαίτερα στα βόρεια υπηρετικά και τα δυτικά. Θα τα δούμε αναλυτικά βέβαια όλα αυτά τα ωραία αμέσως μετά. Μηνυματιζόμαστε στο Viber στο 69074834 που μπορείτε να στείλετε καλημέρες και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Για να ξεκινήσω να στέλνω καλημέρες εδώ στο φίλο τον Κώστα από το Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας. Ο πατέρας Παναγιώτης, αληθώς Ανέστη, καλή εκπομπή με υγεία και ευλογία του παντοδύναμου κυρίου μας, όλους τους ορθόδοξους αδερφούς μας. Τι να σε κάνει άλλο Μητσοτάκης, λέει, αντιπολίτευση είναι, άλλος κυβερνάει τον τόπο. Εννοείται, αυτός το πιστεύει ότι είναι αντιπολίτευση, παιδιά. Να το ξέρετε, ο Μητσοτάκης θεωρεί ότι ναι, είναι αντιπολίτευση. Θα το καταλάβετε μετά, γιατί τα έλεγα και το Σάββατο, θα τα πω άλλη μία σήμερα γιατί έχει ενδιαφέρον. Καλημέρα στη Μαρία. Όλα όμορφα λέει να τα φέρει καινούργια εβδομάδα. Η ωραιότερη ευχή σε κάθε καλημέρα είναι να είμαστε υγιείς σήμερα και κάθε μέρα. Μακάρι την υγεία μας να έχουμε για να μπορούμε να παλεύουμε όλα όσα έρθουν. Καλημέρα στη Σούλα. Καλή εβδομάδα λέει με υγεία. Καλημέρα στη Δέσποινα και καλή εβδομάδα. Στην Τίνα, αληθώς Ανέστη. Καλημέρα, όμορφο πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα με υγεία. Ο Κώστας από την Νέα Σάντα του Κυλκή στέλνει και αυτό την καλημέρα του. Ο Κώστας ο Σκλιβάνος δηλώνει παρόν εδώ από την Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Πασχάλη. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από την Πρωτεύουσα. Καλή εβδομάδα λέει να έχουμε. Η Περσεφόνη επίσης είναι εδώ. Καλημέρα Κώστα και Φόκουρης. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στη Χριστίνα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Δευτέρα σήμερα, τσαγκάρο Δευτέρα. Άλλη μια νέα εβδομάδα ξεκίνησε. Κάντε το σταυρό σας να πάνε όλα καλά. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Μητσοτάκι έχουμε. Αυτός ετοιμάζεται λέει και για τρίτη τετραετία. Τώρα ξέρω εγώ. Άμα του τη δώσουμε, είμαστε τόσο σοφός και τόσο έξυπνος λαός. Τι να πω τότε. Εντάξει, τα πράγματα θα είναι για το ανάθεμα. Θα έχουμε μετά αυτό που μας αξίζει. Όχι ότι τώρα δεν το έχουμε, έτσι. Ο κάθε λαός έχει τους πολιτικούς που το αξίζουν. Και εφόσον εμείς θέλουμε να μας κυβερνούν όλοι αυτοί,

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού. Θα στρώσει ο καιρός, τι θα γίνει? Θα νιώσουμε λίγο καλοκαίρι? Σας το πες, ζακέτα να πάρετε άμα βγείτε έξω. Φυσάει, κάνει κρύο. Μη μου αρρωστήσετε και μετά μου λέτε δεν μπορούσα να σας ακούσω, ήμουν άρρωστος. Ήμουν άρρωστη. Άρρωστη με το focus πρέπει να είστε. Όχι με το συνάχι. Πολλά είπα. Πάμε για δελτίο καιρού.

Ζεστός θα είναι ο καιρός για σήμερα με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες αλλά και λίγα σύννεφα, σχεδόν άπνοια θα επικρατήσει με ανέμους ασθενείς. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρειο-ορεινά. Η ώρα τότε τις πρώτες πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρειο-υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Για να μην θα πνώνω από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά τους 24, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και πρόσκαιροι όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3-4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και στο νόμο Αττικής αναμένουμε αίθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2-4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

λέει ότι θα στρώσει. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε. Με 26 μέγιστη εδώ στη Θεσσαλονίκη, 26 μέγιστη και στην Αττική. Όχι τίποτα άλλο. Θα έρθει μετά το καλοκαίρι, θα έρθει η ζέστη και θα λέτε γιατί δεν ανοίγουν αυτούς τους μεγάλους ανεμιστήρες που έχει βάλει στα βουνά ο Μητσοτάκης να δροσίσει λίγο. Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα. Αληθώς ανέστε, εύχομαι να έχουμε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα με υγεία η Μαρία από τις Οικές. Καλημέρα Άσπα, την αγάπη μου και την, ό,τι καλύτερο για αυτή την εβδομάδα. Καλημέρα στον Κυριάκο από την Φλόρινα. Καλημέρα στον Γιάννη από το Μεσολόγγι, από το ηρωικό Μεσολόγγι, ξέρετε. Καλημέρα στο Γιάννη, πρόσφατα λέει ο Τρισκατάρατος δεν είχε έρθει στην πόλη μας. Ναι, είχε έρθει, ήταν και η έκθεση βιβλίου εκεί στην, στη ΔΕΘ. Χάλια πήγε, δεν το συζητώ. Πότε είναι που θα έχουμε εδώ την, την έκθεση, όχι έκθεση, πώς λέγεται, τη γιορτή βιβλίου εδώ στην παραλία που γίνεται. Να ξέρουμε πότε θα χαλάσει ξανά ο καιρός. Καλημέρα στη Χριστίνα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο φίλο το Χρήστο. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Ο Βασίλης Χριστός ανέστηκε σήμερα από Αθήνα. Στην όμορφη πρωτεύουσα, καλημέρα. Άντε σηκωθείτε, επειδή είναι Δευτέρα μην το παίζετε. Πρέπει να σηκωθούμε να δουλέψουμε. Όχι τίποτα άλλο, αλλά κάποιος πρέπει να δουλέψει σε αυτή τη χώρα. Και αν δεν το κάνουμε εμείς, ποιος θα το κάνει? Πώς θα συντηρήσουμε έναν ολόκληρο κρατικό μηχανισμό? Πώς θα έχει ακίνητα τόσα ακίνητα ο Μητσοτάκης, οι υπουργοί του, οι υφυπουργοί του, οι αυλικοί του, οι ολιγάρχες? Πώς θα συντηρηθούν όλους αυτούς? Εμείς τους συντηρούμε. Τι νομίζετε? Έτσι απλά είναι τα πράγματα. Άιντε.

Σήμερα γιορτάζει ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαϊνή. Έχω και μια φαϊνή ιδέα, θα σας την πω μετά. Και επίσης είναι Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, Διεθνής ημέρα μουσείων, Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS και Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 18 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1821 ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά Κοινουρίας. Από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως ο Τουρκοφάγος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. Σαν σήμερα το 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χράματα αυτής της ημέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου, τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες. Σαν σήμερα το 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ Ντε Γκολ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1965 σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. Σαν σήμερα το 1980 ο άνθρωπος του Ηρακλής λαμβάνεται επ' αυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. Σαν σήμερα το 1989 η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλεί από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγιοργα, ο οποίος κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2000, με συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδος για την ένταξή της στην ΟΝΕ με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές από το Σώμα, το οποίο εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξή της Ελλάδας στη ζώνη του Ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2001. Από ελληνικές πλευράς, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού υπερψηφίζουν την έκθεση, ενώ το ΚΚΕ την καταψηφίζει. Το δίκη απέχει. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1846 έρχεται στη ζωή ο Πέτερ Καλ Φαμπερζέ, Ρώσος κοσματοπόλης, γνωστός και για τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά. Σαν σήμερα το 1897 έρχεται στη ζωή ο Φρανκ Κάπρα, Ιταλοαμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, ενώ σαν σήμερα το 1919 έρχεται στη ζωή η Αγγλίδα μπαλαρίνα Μαργκότ Φοντέι. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1967 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας δικηγόρος και αγωνιστής της Δημοκρατίας Νικηφόρος Μαντιλαράς. Σαν σήμερα το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Ιαν Κέρτης, Άγγλος τραγουδιστής, μέρος του συγκροτήματος Joy Division. Ενώ σαν σήμερα το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Chris Cornell, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Christopher Boyle, Αμερικανός κιθαρίστας στο Soundgarden.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 18 του Μάη τα προηγούμενα έτη. Καλημέρα στη Μαρία, 19 Ιουνίου με 5 Ιουλίου λέει το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου. 19 Ιουνίου με 5 Ιουλίου, άμπρα από το Φεστιβάλ Βιβλίου. Ωραία, καλά θα πάμε εκείνη την περίοδο, φαντάζομαι ότι θα γίνεται χαμός εδώ στην πόλη, θα βρέχει, καταιγίδες, ανεμοστρόβιλ. Δεν ξέρω γιατί ρε παιδί μου, πάντα όταν ξεκινάει εδώ πέρα το Φεστιβάλ Βιβλίου, πάντα ο καιρός άνω κάτω. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, Λιθός Ανέστη, καλή εβδομάδα. Χθες λέει στην Παναγία της Τίνου είχαμε γάμο και μάντεψε. Ποια ήταν η κουμπάρα μα? Φυσικά η Μαρέβα άρχισαν τις κουμπαριές για να βρουν ψήφους, λέει, με κάθε τρόπο. Δεν σώζονται με τίποτα ό,τι και να κάνουν. Χα, χα, χα. Τι να σώσουν μωρέ τώρα, εντάξει, αυτοί ονειρεύονται και τρίτη τετραετία. Δεν το πιστεύω ειλικρινά. Μάλλον δεν θέλω να το πιστεύω ότι ο κόσμος θα τους δώσει λευκή επιταγή. Και θα τους πει κάντε ό,τι θέλετε, πάρτε άλλη μία τετραετία και αφήστε μας ήσυχους. Καλημέρα στο Γιώργο από την Αγγλία. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα. Good morning. Όχι, αυτό είναι γερμανικό. Good morning. Αυτό είναι αγγλικό.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γράφουν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να προλάβουμε να πάμε και στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή και να έρθουμε πίσω να πιάσουμε λίγο τα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όλα τα όμορφα τα οποία ακούστηκαν από στόμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλες οι ελπίδες οι οποίες μας έδωσε για μια τρίτη τετραετία, για το πόσο καλά πηγαίνει η χώρα. Θα σας βάλω και Άδων να ακούσετε, έτσι γιατί είναι Δευτέρα και θέλω να σας χαλάσω την εβδομάδα. Και ο Χατζηδάκη έχει το τέτοιο, το πρόγραμμα, ναι. Α, και την κυρία Σδούκου κάποια στιγμή, έτσι είπε και η κυρία Σδούκου κάτι. Να την βάλουμε, να την ακούσουμε. Και αυτήν κρίμα είναι, ξελαριάστηκε. Πάμε.

Εφημερίδα Τα Νέα, πρεμιέρα τον Ιούνιο, 72 δόσεις φίνες στη ρύθμιση. Τι προτείνεται στο παραπέντε, από ποιους και γιατί. Μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 4 μηνύματα. Ποια παγίδα έστησε το Μαξίμου σε εχθρούς και φίλους, γιατί ο Μητσοτάκης επαναφέρει το χάος στην πολιτική ατζέντα, ο ρόλος του καλού και κακού μπάτσου για Σαμαρά και Καραμάλι. Οι ομιλίες οι οποίες συζητήθηκαν και ο ελέφαντας στο δωμάτιο, τι φέρνει διαγραφή Πολάκη και μία διάσπαση. 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου στην επιμέλεια, οι ανοιχτές πληγές, αυτοψία των νέων σε εκδικάσεις υποθέσεων. Δημογραφικό μειώνονται οι γυναίκες οι οποίες γεννούν και οι παράγοντες αποτρέπουν τη μεγάλη απόφαση. Πολιτικό παρασκήνιο όλα τα μυστικά του Κώστα Ναβαρίνο, γιατί η Καριστιανού ανέλαβε την ιδρυτική πράξη του κόμματος. Eurovision

τη θέση του Ακύλα. Αποθέωση για την ΑΕΚΑΡΑ, Φιέστα τίτλους στη Νέα Φιλαδέλφια. Ενοικίαση αγορά, εκτόξευση τιμών για θέσεις πάρκινγκ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Φάμελος και Τσιπρική διέγραψαν τον Πολάκη για να μην κρατήσει το κόμμα. Το κόλπο αναστολής λειτουργίας του παλατιού ΣΥΡΙΖΑ και η νέα ένταξη για το καλοκαίρι, αύξηση κρατήσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από ξένους τουρίστες. Εφημερίδα Κόντρα, ισχυρή κράδασμη στα κόμματα της αριστεράς και της κέντρο αριστεράς. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές. Η δυναμική που εμφανίζει νέο κόμμα συσπηρώνει βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά σχήματα. Έξαρση του θανατηφόρου ιού στην Αφρική. Συναγερμό στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον έμπολα. Δεκάδες νεκροί ενώ εξαπλώνεται ραγδαία. Ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο. ΑΔΕ ξεκινά κυνήγι για λήξη πρόθεσμες οφειλές 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πιερακάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλη πρόκληση της επόμενης δεκαετίας. Η μετάβαση από την ανάκαμψη στη μεγάλη εθνική ανασυγκρότηση. Θαμμένα στα σκουπίδια, υποσιτισμένα τα τρία παιδιά τα οποία ζούσαν σε διαμέρισμα Τρόγλης στους Αγίους Αναργύρους. Στα λύκεια της χώρας ξεκινούν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Ισραήλ έτοιμοι για μάχες με το Ιράν που θα διαρκέσουν. Εφημερίδα των Συντακτών, περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο της Νέα Δημοκρατία. Σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή. Άρχισε η μάχη των Δελφίνων για την άλλαγη ηγεσία στο κυβερνητικό κόμμα. Πια η σανίδα σωτηρίας, στην οποία ελπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, παρόλο που διαβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα διγίνουν το 2027. Super League, μια γιορτή όπως την αρμόζαμε. Μπάσκετ άμεσα, η Πατμόνο Αταμάν. Εκρηκτικό κλίμα, οι 10 μέρες που θα συγκλονίσουν την αριστερά. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πανεπιστημιακά μαθήματα καταστολής. Κοινωνική αντιπαροχή χωρίς πλαφόν στο ενίκιο.

0: δυνατού που διεκδικεί, αλλά του αδικημένου που προσπαθεί να πάρει πίσω τα αποστηρημένα δικαιώματά του. Αυτό έχει μεγάλη σημασία σημειολογική για το πώς το πουλάει και στο εσωτερικό της η Τουρκία. Και θα μου πει τώρα κάποιος γιατί στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Διότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, μετά από 70 χρόνια του δόγματος αυτού, το οποίο εμείς κάναμε ότι δεν ξέρουμε γιατί δεν βλέπουμε, που έχει μέσα το Κυπριακό, που έχει μέσα την Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο, τη Θράκη. Εμείς κάναμε ότι δεν βλέπουμε, και γιατί όταν πρόσφατα ακούσαμε για Τουρκετζία, πάλι σφυρίζαμε κλέφτηκα. Ότι δεν ξέρουμε τι είναι αυτό, γιατί είναι λάθος κάποιων γραφειοκρατών. Ότι δεν ήταν κανένα λάθος. Ήταν μεθοδευμένες κινήσεις για να οδηγηθούμε τελικά στην νομοθεσία, η οποία θα μας δημιουργήσει πρόβλημα, όχι νομοθετικό, δεν έχει αντίκτυπο πάνω στην Ελλάδα, αλλά πρακτικό επί του πεδίου, όταν θα παρενοχλούνται οι Έλληνες ψαράδες, τα πλοία τα οποία θα κάνουν ποντίσεις καλωδίων, η ναυσιπλοεία μας γενικώς, η εμπορική, η απλή, η καθημερινή ναυσιπλοεία, όχι στρατιωτική μόνο, θα παρεμποδίζεται από τους Τούρκους. Και γιατί το κάνει τώρα ο πρόεδρος Ερντογάν? Διότι εδώ πέρα, όπως έχω πει και άλλη φορά, και θέλω να το θυμηθούμε αυτό όταν θα έρθει η στιγμή, ο πρόεδρος Ερντογάν στα 72 του δεν είναι διατεθειμένος να συνταξιοδοτηθεί σε δύο χρόνια που έχουν εκλογές, δηλαδή στα 74. Έχει σκοπό να ξαναείναι υποψήφιος, και θα μου πει τώρα κάποιος πώς θα είναι υποψήφιος αφού το Σύνταγμα δεν το επιτρέπει τρίτη φυτεία.
1: Θα πάει σε πρόεδρες εκλογές.
0: Ακριβώς. Υπάρχει το άρθρο 116, το οποίο το επιτρέπει σε περίπτωση που γίνουν πρόεδρες εκλογές, παραδείγματος χάρη το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο του 27, δηλαδή σε 1,5 χρόνο από τώρα, επικαλούμενος μείζον εθνικό θέμα, το οποίο το στείνει λίγο-λίγο, να πάει σε πρόωρες εκλογές με τα 3/5 απόφαση, δηλαδή των 3/5 της Αθνοσυνέλευσης, που είναι 360 βουλευτές στους 600, να ξαναείναι υποψήφιος για να ολοκληρώσει την μη περατοφίσα, λέει το Σύνταγμα, τρέχουσα δεύτερη φυτεία του. Όχι για το υπόλοιπο που θα παραμένει, δηλαδή δεν θα εκλεγεί για 6 μήνες, θα ξαναεκλεγεί για 5 χρόνια, για να ολοκληρώσει την μη ολοκληρωτήσα δεύτερη τρέχουσα.
1: Άρα αυτό που λέτε, κύριε Σταθακόπουλε, είναι ότι ουσιαστικά ναι, μεν τον ενδιαφέρει να δημιουργήσει κάποια τελεσμένα, αλλά αυτό που τον ενδιαφέρει σε πρώτη φάση είναι το εσωτερικό του, δηλαδή όλες αυτές οι κλιμακώσεις γίνονται με κυρίαρχο στόχο τον εσωτερικό πολιτικό κόσμο της Τουρκίας, προκειμένου να οδηγηθούμε σε έκτακτες εκλογές στο Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο του 27, και να μπορεί να ανανεώσει τη θητεία του, να τη μηδενίσει δηλαδή την τρίτη του θητεία.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν το τερπνόμενο το εφελή μου, δηλαδή σαφώς και κορυφώνει, γιατί έχουν βλέψει, και είπαμε, το δόγμα του Νιχάτερήμ, το οποίο υλοποιείται.
1: Πάντα είχανε.
0: Ασυζητητή, το τερπνόμενο το εφελή μου, πάντοτε υπήρχε αυτό και δεν πρέπει να πέφτουμε από τα σύννεφα. Όμως επειδή θέλει μια οικοδόμηση, δηλαδή δεν μπορεί να πάει σε έκτακτες εκλογές, ξαφνικά αποφασίζω και σε 3 μήνες κάνω εκλογές. Εκεί το σκηνικό είναι δύσκολο,
1: ναι.
0: Και πρέπει να ετοιμάσει και την πλειοψηφία την οποία χρειάζεται, δηλαδή τα 3/5. Για να ετοιμαστεί αυτό που δεν τα έχει ακόμα, γίνονται, ένα κάτι που δεν παίζει στα ελληνικά, ΜΜΕ, γίνονται προσχωρήσεις βουλευτών, εξαγοράζονται δηλαδή βουλευτές από το ΤΣΕΧΑΠΕ, από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, και προσχωρούν και πολιτευτές στο ΑΚΕΠΕ, στο κόμμα δηλαδή των κυβερνών του Ερντογάν, ούτως ώστε να μαζέψει και από ανεξάρτητους βουλευτές και από όπου μπορεί τα 3/5 για να πάει σε πρόωρες εκλογές, χωρίς να χρειάζεται να κάνει τροποποίηση, που θέλει και η πια επαυξημένη πλειοψηφία, να κάνει τροποποίηση του συντάγματος.
1: Θα έφτανε σε θερμό επεισόδιο αν έβλεπε ότι δεν βγαίνει μόνο με τη ρητορική?
0: Ναι, θα μπορούσε, βέβαια θα μπορούσε. Θα μπορούσε, παρότι ο ίδιος δεν είναι της λογικής του πολέμου με την Ελλάδα. Αν ήταν τα 20 τόσα χρόνια που κυβερνά, θα είχε γίνει, είχαν δοθεί δηλαδή ευκαιρίες και αφορμές για τέτοιου είδους, αλλά ότι θα μπορούμε κάλλιστα να έχουμε επεισόδια θερμά επίπεδο επικουμβήσεων, ή παρότι δεν έχει στόλο αεροπορικό αυτή τη στιγμή, θα μπορούσαμε να δούμε και κάτι στον αέρα. Ναι, σαφώς. Εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει εμένα όμως είναι το πώς αναπτύσσεται η εθνικιστική προπαγάνδα αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, η οποία σχετίζεται πάρα πολύ, να πάλι κάτι που δεν παίζει γενικά, όχι ειδικά, γιατί ειδικά και εσείς και έτσι άλλα λίγα μέσα, τα εθνικά θέματα τα πιάνουν με ιδιαίτερη ευαισθησία και τα αναδεικνύουν. Αλλά γενικά όμως, ας πούμε, παραδείγματος χάρη ότι η Θράκη δεν έχει τουρκική μειονότητα, αλλά είναι τουρκική, η Δυτική Θράκη, δεν παίζει στα ελληνικά ΜΜΕ. Ενώ εμφανίζονται χάρτες που την παρουσιάζουν τη Θράκη ως τουρκική. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι έχουν

0: τερματίσει, το έχουν πάει πολλά βήματα παραπέρα από αυτά που νομίζουμε εμείς.
1: Εμείς τώρα, mm-hmm. πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε? Δηλαδή, εμείς βλέπουμε μια, την ίδια στάση της υποτέλειας, mm-hmm. της αναμονής, το άσε να ξεφουσκώσει, να ξεθυμάνει. Δεν οδηγεί πουθενά όμως αυτή η στάση τα τελευταία χρόνια.
0: Δεν οδηγεί ακριβώς. Διότι η καλοπιστία της Ελλάδος και οι αναφορές στο διεθνές δίκαιο και στο ευρωπαϊκό κεκτημένο από την Τουρκία λαμβάνονται ως αδυναμία. Από τη στιγμή λοιπόν που λαμβάνονται ως αδυναμία, νομίζω ότι μπορεί να προχωράει. Η Ελλάδα δεν θα κάνει κάτι. Η Τουρκία αντιθέτως, όταν δει τον αντίπαλό της ή τον αντισυμβαλόμενο, από την άλλη πλευρά τέλος πάντων, ότι ό,τι λέει το εννοεί βάζει κόκκινες γραμμές και ότι κάνει πράξεις. Ουσιαστικές, δηλαδή παραδείγματι ποντίζει τα καλώδια, βοηθάει τους Άραβες με το λιμενικό και είμαστε συνεχώς δίπλα τους και δεν αφήνουμε στα κριζαρίσματα και τους βερμπαλισμούς που κάνει η Τουρκία, ότι είμαστε παρόντες με το λιμενικό μας, με το πολεμικό μας ναυτικό στα ύδατα του Αιγαίου, ότι στη Θράκη παρεμποδίζουμε οτιδήποτε εθνικιστικό και διαστρεβλωτικό της ιστορίας που ξεπερνά το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας και μπαίνει σε επίπεδα τουρκικά, ότι εκεί πέρα πρέπει να είμαστε άθετοι, ότι δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα και απουδενή μπορεί να γίνεται αναφορά ούτε για πλάκα σε τουρκική Θράκη. Mm-hmm. Και όσον αφορά το θέμα της ΑΟΣ με την Κύπρο, θα έπρεπε κάποια στιγμή να το πάρουμε απόφαση, να τελειώνουμε και με αυτό το θέμα. Και όσον αφορά πάλι τα 12 ναυτικά μίλια που μπορούμε να επεκτείνουμε, θα πρέπει η Ελλάδα να το πάρει απόφαση και να το υποστηρίξει αυτό και να βάλει τις κόκκινες γραμμές με τείχος, στην κυριολεξία με τείχος και με απόφαση ότι σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει έστω και σύγκρουση μέχρι να αποκλιμακωθεί, γιατί δεν θα έχουμε μακρύ πόλεμο, θα γίνει αποκλιμάκωση σύντομα πλευράς Τουρκίας αν δει τέτοιου είδους αντίσταση. Θα πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι και για κάτι τέτοιο.
1: Για αυτό ακριβώς που περιγράφεται, κύριε Σταθακόπουλε, οφείλω να σας ομολογήσω ότι το Σάββατο βράδυ μάλωνα σε μια παρέα με φίλους, οι οποίοι μου λέει: άμα τα κάνουμε αυτά, θα μας πολεμήσουν. Και του λέω: εντάξει, τι πάει να πει, θα είμαστε μια ζωή με αυτή την απειλή. Δηλαδή, ακριβώς. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε και οι Έλληνες ότι πρέπει να ξεβολευτούμε λίγο πάνω σε αυτό το κομμάτι και να μην είμαστε τόσο υποδοκοί.
0: Τα εθνικά θέματα ακριβώς έχουν ξεβόλεμα όταν έρχεται η ώρα να τα υπερασπιστείς.
1: Έτσι, ξεβόλεμα. Ξέρετε κάτι, Σάββατο βράδυ σε ένα σπίτι φιλικό με ανοιχτή την τηλεόραση στη Eurovision ξεκινήσαμε την κουβέντα από το κομμάτι, τους έλεγα εμείς σε αυτό το πανηγύρι συμμετέχουμε. Η Τουρκία είπε από τότε που είπε η Πορτογάν ότι από τότε που έχουμε ένα τέτοιο πανηγυράκι φουλ του ΛΟΑΤΚΙ δεν συμμετέχουμε. Εμείς γιατί τι δουλειά έχουμε εκεί πέρα? Δηλαδή, ακόμα και σε αυτό τους λέω, και μετά από εκεί πιάσαμε την κουβέντα και πήγαμε στο κομμάτι του. Και τι θέλετε, πόλεμο, νέρεσης? Δηλαδή, άμα να τους δείξουμε ότι δεν φοβόμαστε.
0: Ακριβώς. Ο Τούρκος, όταν τον δείξει ότι δεν τον φοβάσαι και τον βάζει στη
1: κάνει
0: θέση
1: πίσω.
0: Του, κάνει πίσω.
1: Αυτό
0: ιστορικά το σέβεται. Σέβεται δηλαδή τον δυναμικό αντίπαλο. Δεν σέβεται καθόλου όμως τον καλόπιστο.
1: Μας έχουν αγοράσει, κύριε Σταθακόπουλε. Και μεταφορικά μας έχουν αγοράσει, γιατί μας έχουν καταλάβει, αλλά και κυριολεκτικά με αυτό το οποίο γίνεται με την Golden Visa. Και στη Θράκη και στα νησιά μας. Δηλαδή είναι.
0: Και πάρα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις που ήταν στην αγορά για να πουληθούν, πωλήθηκαν και πράγματι τα μεγάλα πλειοψηφικά πακέτα των μετοχών όπου είναι συμμετοχικές εταιρείες ή γενικώς ολόκληρες εταιρείες έχουν αγοραστεί από τουρκικά συμφέροντα. Αυτό να μην το παραβλέπουμε.
1: Θέλει αλλαγή, 180 μοίρες αλλαγή θέλει, δεν είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή είμαστε σε όλα αυτά τα οποία περιγράφεται και όχι πρώτη φορά και άλλες φορές, σε όλα αυτά τα οποία περιγράφεται είμαστε πολύ μακριά από το να πούμε ότι είμαστε σε μια σωστή κατεύθυνση υλοποίησης τους. Κύριε Σταθακόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα.
0: Και εγώ, κύριε Δαμιανέδη, καλή εβδομάδα.
2: Focus 103,6.
1: Μάλλον. Ξεκινήσαμε, δηλαδή ήταν παρέα μεγάλη και ανοιχτή η τηλεόραση Eurovision. Ωραία. Και κάποιος λέει η Τουρκία συμμετέχει και λέω εγώ δεν συμμετέχει, παιδιά. Εδώ και χρόνια δεν συμμετέχει. Και καλά κάνει, λέει ο Ερντογάν. Με κοιτάει ο άλλος, τι καλά κάνει ο Ερντογάν. Λέω καλά κάνει. Είπε δεν συμμετέχω σε αυτό το πανηγύρι των ΛΟΑΤΚΙ. Και απέσυρε τις συμμετοχές. Και τον χειροκρότησαν. Αλλά εμείς τι θέλουμε να κάνει, ξέρω εγώ, η ΕΡΤ. Τηλεθέαση. Να κάνει 70% τηλεθέαση. 70% για τον Ακύλα. Λαθούμε τελείως τώρα. Και αυτά τα οποία άκουγα και τον Ερμέ το πρωί που έλεγε ότι η Ελλάδα που είχαμε στείλει τότε την Παπαρίζου που ήταν η γυναικάρα κτλ. Και ότι δεν μας αγαπάνε. Δεν αγαπάνε εμάς δηλαδή και αγαπάνε τους Βούλγαρους. Που κέρδισαν οι Βούλγαροι. Η Βουλγαρία κέρδισε. Τη Βουλγαρία την αγαπάνε. λέει ο άλλος συνωμοσιολόγος. Άκτορα, γιατί έχουμε το έμφυτο τη συνωμοσιολογία. Τους βάλανε λίγο στο ευρώ και θέλανε να τους το μαλακώσουν, λέει. Θα το καταλάβουν σε λίγα χρόνια που το πληρώσουν. Ούτως ή άλλως θα γίνει αυτό. Αυτό θα, δεν είναι κακή θεωρία συνωμοσίας, αυτό να ξέρετε. Ναι, δεν είναι κακή θεωρία συνωμοσίας. Αλλά ούτως ή άλλως θα γίνει αυτό, να ξέρεις. Είτε κέρδιζε η Βουλγαρία, είτε όχι. Αλλά τέτοιο κουβά. Τι περιμένεις. Όταν λέει ο Μητσοτάκης καλή επιτυχία στον Ακύλα, τι περιμένεις. Καταστροφέας. Ολετήρας. Μαζί μας και σήμερα η Κάρτα Υγείας Safe Club. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε μια δυνατή, ένα δυνατό όπλο στη φαρέτρα της υγείας, μπορείτε να εμπιστευτείτε την Κάρτα Υγείας Safe Club. Και καλώντας το τηλεφωνικό κέντρο που είναι 24ωρο και είναι για όλη την Ελλάδα, έχετε τη δυνατότητα με μια πολύ καλή προσφορά που θα δώσουμε και σήμερα να έχετε πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας, ιατρικές εξετάσεις, αιματολογικές, μικροβιολογικές, γυναικολογικές, δωρεάν καθαρισμό δοντιών, ένα κάθε χρόνο, δωρεάν, έτσι, δεν τέλει τίποτα, νάντα, μηδέν, στον οδοντίατρο, να κάνετε χρήση ιδιωτικού ασθενοφόρου σε έκτακτο περιστατικό, να σας πάει σε ιδιωτική κλινική και να εξεταστείτε χωρίς ταλαιπωρία, εντελώς δωρεάν επίσης, να εξεταστείτε, έτσι, όχι να νοσηλευτείτε, να μην μπερδεύεστε, να εξεταστείτε, να σας πάει, να σας εξετάσει και να βγάλει τη διάγνωση, εντελώς δωρεάν. Για όλους όσοι θέλετε να πάρετε αυτό το όπλο, το οποίο κοστίζει 100 ευρώ η ατομική κάρτα υγείας για ένα χρόνο, εμείς αυτό το διαγράφουμε. 5 κάρτες θα πάρετε σήμερα στην προσφορά, 5 κάρτες για 2 χρόνια διάρκεια, 140 ευρώ. 5 κάρτες, 2 χρόνια διάρκεια, χωρίς να είναι απαραίτητη καμία προϋπόθεση, δεν απαραίτητο να είστε, να είστε μια ίδια οικογένεια, να έχετε το ίδιο επίθετο, μπορεί να είστε φίλοι, συνεργάτες, συμφοιτητές, γνωστοί ή να τις κάνετε δώρο που λέει ο λόγος στις κάρτες. 2313-253-333. 2313-253-333. Η κάρτα Υγείας Safe Club μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή την επιλογή με 2 χρόνια διάρκεια, 5 άτομα, 140 ευρώ, για να έχετε δωρεάν αυτά τα οποία σας είπα. 2313-253-333. Επιστροφή σε πολύ πολύ λίγο με τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον Στέλιο τον Φωτόπουλο, ο οποίος είναι εξαιρετικός φοροτεχνικός πέραν των άλλων, γνώστης της οικονομίας, να μιλήσουμε λίγο για κάποια οικονομικά ζητήματα τα οποία μας απασχολούν και μας απασχολούν καθημερινά και τους καταναλωτές αλλά και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, γιατί αυτά τα οποία κάνει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι πραγματικά δολοφονικά.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
13: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστη.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
12: Και τελείως άγνωστη.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη. Καλή εβδομάδα. Στέφανος Σαμιανίδης στο μικρόφωνο. Focus 811 η εκπομπή. Να πω ότι μαζί μας και σήμερα, πριν να συνεχίσουμε να πάμε παρακάτω, είναι η Energas Group. Για όλους όσοι θέλετε να έχετε εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σπίτι σας, επιλέγετε την Energas Group με δύο καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, το ένα στην Καλαμαριά και το άλλο στην Περαία. Έχετε πολλούς λόγους να εμπιστευτείτε την Energas Group. Προφανώς γιατί έχει σίγουρα τις πιο ανταγωνιστικές τιμές στην αγορά. Μπορεί να σας κάνει δόσεις πληρωμών που διευκολύνουν όλους, όπως αντιλαμβάνεστε, πάρα πολύ στους δύσκολους αυτούς καιρούς από πλευράς οικονομίας. Είναι ταχύτατη η ομάδα της Energas Group. Σας τοποθετούν και κάνουν την εγκατάσταση του λέβητα φυσικού αερίου πάρα πολύ γρήγορα. Μπορείτε να έχετε, εννοείται, σέρβις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Εννοείται ότι έχετε ποιότητα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες. Δωρεάν σας κάνουν αυτοψία του ακινήτου και δωρεάν την αναλυτική οικονομική προσφορά για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου σας. Και φυσικά η ομάδα της Energas Group αναλαμβάνει δωρεάν όλα τα διαδικαστικά, έγγραφα, γραφειοκρατία κτλ. Και συνεργάζεται με τα προγράμματα του Εξοικονομώ. Αν θέλετε να κάνετε κάποια αλλαγή στο σπίτι σας μέσω προγράμματος Εξοικονομώ, καλέστε από όπου και αν με ακούτε την Energas Group και θα σας κατευθύνει. 2-31-0-486-684. Ξαναλέω, 2-31-0-486-684. Αυτό είναι το σταθερό τηλέφωνο στο κατάστημα στην Καλαμαριά. Και 2392-400-400. 2392-400-400 είναι το τηλέφωνο, το τηλεφωνικό κέντρο στην Περαία. Πάμε τώρα να δώσω την καλημέρα μου στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον Στέλιο το Φωτόπουλο, τον κύριο Φωτόπουλο, ο οποίος είναι και φοροτεχνικός εμπειρότατος και ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την οικονομία, αλλά και ένας άνθρωπος τον οποίο τον βλέπω και πραγματικά απολαμβάνω τον τρόπο με τον οποίο επιχειρηματολογεί στις συνεντεύξεις που έχει σε μέσα ενημέρωσης, όπου πολλές φορές τους φέρνει, τους πιάνει εξαπίνης. Για να μην πω αδιάβαστος, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Κύριε Φωτόπουλε, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Focus FM, Χριστός Ανέστη.
3: Καλημέρα κύριε Δημιανίδη, Χριστός Ανέστη. Σας ευχαριστώ για την πούσκα.
2: Η αλήθεια είναι, και δεν θα εξαιρέσω τον εαυτό μου από αυτή τη διαπίστωση, πάρα πολλές φορές οι δημοσιογράφοι είμαστε κομμάτι αδιάβαστοι όταν κάνουμε συζητήσεις σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά πάνελ. Δεν ξέρω αν το διαπιστώ.
3: Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μπορεί να τα ξέρει όλα. Να είμαστε, είμαστε ειλικρινείς.
2: Ναι.
3: Ο καθένας γνωρίζει το επάγγελμά του ή προσπαθεί να το γνωρίζει, αλλά πάση περιπτώσει καλό είναι να λέμε ότι δεν ξέρουμε τα πάντα. Και όποιος νομίζει ή διατυπώνει ότι ξέρει τα πάντα, μάλλον κάποιο λάθος κάνει.
2: Μάλλον, ναι, είναι σωστή η διαπίστωσή σας. Εσείς πώς αισθανθήκατε όταν ακούσατε τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι είναι θλιμμένος και ότι είναι νευριασμένος που ροκανίζει η ακρίβεια τον οικονομικό προϋπολογισμό των νοικοκυριών?
3: Να είμαι ειλικρινής, το λυπήθηκα και ευχήθηκα από μέσα μου να γίνει κάποια στιγμή κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία για να μπορέσει να δώσει μια λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, στο πρόβλημα των μισθών οι οποίοι φτάνουν μέχρι 10-15-20 του μήνα στην καλύτερη περίπτωση. Εντάξει, είναι αστείο τώρα, μπορεί να γελάμε, μπορεί κάποιοι να το θεωρούμε υπερβολικό, αλλά ένας άνθρωπος μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, όταν δηλώνει θλίψη και ουσιαστικά κατακεραυνώνει και πετάει το μπαλάκι στους υφισταμένους του, δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν έχει αίσθηση της πραγματικότητας, και δεύτερον, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τα χαρακτηριστικά του ηγέτη. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ηγέτης ή θέλει να λέγεται ηγέτης, γίνεται ασπίδα για τους συνεργάτες του. Εγώ αυτό ξέρω, αυτό έχω μάθει στα 51 χρόνια ζωής μου σε αυτόν τον πλανήτη.
2: Πριν από το διάλειμμα, ανακοίνωσα ότι θα είστε μαζί μας σήμερα και θα κάνουμε μια συζήτηση γύρω από την οικονομία. Μου έχουν έρθει δύο μηνύματα, τα οποία έχουν να κάνουν με το ψηφιακό τιμολόγιο το οποίο θέλει να εφαρμόσει η κυβέρνηση.
3: Ψηφιακό δελτίο,
2: ναι. Προφανώς οι άνθρωποι είναι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και τους βλέπω να διαμαρτύρονται έντονα. Άκουσα και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να ασκεί ιδρυμήτατη κριτική πάνω σε αυτό το θέμα. Για ποιο λόγο η Ελληνική Λύση αντιτίθεται?
3: Σωστά. Καταρχήν να πούμε ότι εμείς αντιτιθέμεθα ήδη από το 2024, όταν έγινε γνωστό. Δεν περιμέναμε να φτάσει το 2026 και δεν περιμέναμε να φτάσει η 1η Μαΐου, που ουσιαστικά θα ξεκίναγε θεωρητικά η δεύτερη φάση του του ψηφιακού δελτίου αποστολής. Τι είναι το ψηφιακό δελτίο αποστολής? Είναι το μη αξιακό παραστατικό, το δελτίο αποστολής, το οποίο γνωρίζαμε όλοι μέχρι σήμερα, το παραστατικό, το φορολογικό, το οποίο κόβεται για μια διακίνηση, την οποία κόβουν ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις για να μεταφέρουν ένα πάγιο, για να μεταφέρουν αναλώσιμα, για να μεταφέρουν εμπορεύματα, προϊόντα, πρώτες ύλες. Τα τελευταία, μπορεί να ρυθμολογήσουμε τα λεπτά, κόβω ένα δελτίο εγώ σήμερα, για τον ΑΒ λόγο δεν ξέρω τη τιμή, δεν θέλω να φαίνεται η τιμή πάνω στο παραστατικό, θα κόψω το τιμολόγιο μετά από μια-δυο μέρες. Τι γίνεται όμως, αυτή είναι η εύκολη περίπτωση και την οποία δεν συζητάμε. Τι γίνεται όμως τώρα? Τι έρχεται και λέει το κράτος? Υποχρεώνει επιχειρήσεις, υποχρεώνει αγρότες, υποχρεώνει τους επαγγελματίες των λαϊκών αγορών να εκδίδουν το παραστατικό αυτό σε καθημερινή βάση, επί της ουσίας για τα πράγματα τα οποία μεταφέρουν, για τα πράγματα τα οποία επιστρέφουν. Έχω εγώ με ένα πάγκο στη Λαϊκή, μεταφέρω τα πράγματα από το παζάρι ή από το χωράφι μου και στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να κάνω απογραφή τι έχει μείνει και να τα επιστρέψω με δελτίο αποστολής πίσω στην έδρα μου. Και αυτά θα πρέπει να τα ανεβάσω στην ΑΔΕ.
4: Δεν γίνονται αυτά.
3: Δεν γίνονται.
4: Δεν γίνονται αυτά.
3: Έχω εγώ μια καφετέρια στην οποία το πρωί έρχεται ο μανάβης, αφήνει πράγματα, έρχεται αυτός με τα καθαριστικά, ο άνθρωπος ο οποίος έχει αφήνει τα καθαριστικά, αφήνει τις χλωρίνες, έρχεται η ΚΑΒΑ, αφήνει τα αναψυκτικά.
4: Ναι, άλλο διάδεκα, κάνουμε, θα στέλνουμε ψηφιακά δελτία.
3: Εγώ να έχω κάποιον εκεί να παραλαμβάνει, να μετράει, να διαβιβάζει στην ΑΔΕ. Αν έχει διαφορές, δηλαδή μεταξύ του παραστατικού το οποίο έχει εκδοθεί και των ειδών τα οποία παρέλαβα, να στέλνει τις ΑΔΕ και, στην ΑΔΕ και να διαβιβάζει τις μεταβολές. Αυτά είναι τραγικά πράγματα.
4: Τραγικά, δυστυχώς.
3: Είναι ένα ψηφιακό κόστος και ένα κόστος συμμόρφωσης το οποίο δεν μπορούν οι ελληνικές επιχειρήσεις να το αντέξουν.
4: Γιατί το κάνει τότε, για ποιος ο λόγος, γιατί τέτοια αιμονή?
3: Εμονές και άγνοια της πραγματικότητας.
4: Ναι, τώρα,
3: για να μην πάμε στο θέμα της λίθας και σαρίδη, ότι πρέπει να φύγουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, γιατί θα πρέπει η ελληνική αγορά να αναμορφωθεί και να κλείσουν οι μικρομεσαίοι και να μείνουν μόνο μεγάλες επιχειρήσεις.
4: Τα πάντα όλα στο κεφάλαιο, δηλαδή στους λίγους. Δηλαδή, αυτό είναι η μόνη λογική εξήγηση. Κάποιοι θα μας πούνε συνωμοσιολόγους, αλλά είναι λες και δεν θέλει να έχουμε μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
3: Και επειδή κάποιοι μας ρωτούν, βέβαια αυτή την ερώτηση την κάνουν μόνο σε εμάς. Προφανώς γιατί ξέρουν ότι εμείς έχουμε απαντήσεις. Δεν ρωτούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Ποια είναι η άποψή σας, δηλαδή εσείς τι προτείνετε?
4: Ναι.
3: Να ισχύσει μόνο για τις εταιρείες από 2 εκατομμύρια.
4: Από το μεγάλο τζίρο.
3: Και πάνω.
4: Που σημαίνει ότι μπορούν να το υποστηρίξουν.
3: Όχι μόνο αυτό. Και επιχειρήσεις οι οποίες τηρούν αυτό που παλιότερα λέγαμε θεωρημένη αποθήκη. Ουσιαστικά έχουν μια διαρκή απογραφή που είναι υποχρεωμένοι με βάση το τζίρο τους να ξέρουν ανά πάσα στιγμή τι έχουν στην αποθήκη τους.
4: Λογικό.
3: Οπότε αυτές ούτως ή άλλως έχουν την οικονομική δυνατότητα, αλλά έχουν και την τεχνική δυνατότητα και έχουν φτιάξει τα συστήματα τους έτσι για να παρακολουθούν την αποθήκη τους. Έναν μικρομεσαίο, και ξέρετε ότι μικρομεσαίο είναι το 90-95% της ελληνικής αγοράς. Τι μπορείς να υποχρεώσεις να υποστηρίξεις ένα τέτοιο.
4: Οι εμπορικοί σύλλογοι αντιδρούν.
3: Φυσικά, οι πάντες θα αντιδρούν.
4: Αντιδρούν, έτσι. Ακούγονται, γιατί δεν σε ακούγονται?
3: Ξέρετε,
4: εμονές, τα είπαμε.
3: Υπάρχει μια ομερτά.
4: Ναι.
3: Είναι τόσα πολλά τα προβλήματα. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι και οι επαγγελματίες και οι πολίτες από κάποιο σημείο και μετά έχουν παραδοθεί, όσο και αν ακούγεται στενάχωρο αυτό το οποίο λέω, έχουν παραδοθεί και είναι σε μια κατάσταση ότι βρέξεις κατεβάσεις. Και αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
4: Βέβαια είναι.
3: Και για την κοινωνία και για την οικονομία και κυρίως για το έθνος.
4: Έρχεται μήνυμα τώρα. Λες και ξέρει τι θέλω να σας ρωτήσω εδώ ο φίλος ο ακροατής. Δεν μπορώ, λέει, να μπω σε 72 δόσεις. Για ποιο λόγο, λέει, δεν μπορώ να μπω σε 72
3: δόσεις? Πρώτον, γιατί δεν έχουν ανοίξει, δεν έχουν περάσει από τη Βουλή.
4: Ναι.
3: Άρα δεν έχει στηθεί η πλατφόρμα μέσα στην ΑΔΕ, αλλά και στο ΚΙΑΟ για να μπορέσει να κάνει την αίτηση.
4: Αυτό.
3: Δεύτερον, το θέμα είναι ποιοι θα μπορέσουν να μπουν.
4: Αυτό.
3: Νομίζω θα ήταν η πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση.
4: Και ίσως ο άνθρωπος λέει ότι την ψηλιάζεται, ότι δεν θα είναι από αυτούς οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να μπουν.
3: Σωστά. Έχουμε ως ελληνική λύση, έχουμε γίνει κουραστικοί για κάποιους με το θέμα του ιδιωτικού χρέους. Και ας πω εν προκειμένου για το θέμα των δόσεων, αφού ρωτάει ο κράτης σας. Από την πρώτη στιγμή της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περίοδου, από την πρώτη μέρα ήδη από τις προγραμματικές δηλώσεις, αναφέρουμε το τεράστιο πρόβλημα, αυτή τη βόμβα η οποία υπάρχει στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας, που είναι το ιδιωτικό χρέος. Η κυβέρνηση, δια των πιο επισήμων χειλών, και μάλιστα η τελευταία ερώτησή μου, γιατί έχω κάνει πάρα πολλές, ήταν από την Υφυπουργό Εργασίας και Συμπολίτησάς σας, την κυρία Ευθυμίου, ναι, η οποία λίγο πολύ μου είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε, να δώσουμε περισσότερες δόσεις, γιατί θα πρέπει οι Έλληνες να αποκτήσουν κουλτούρα πληρωμών. Αυτό υπάρχει καταγεγραμμένο και στα πρακτικά, υπάρχει και σε βίντεο.
4: Σας είπε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε γιατί πρέπει να μην χάσουμε την κουλτούρα πληρωμών.
3: Ναι, ναι, θα πρέπει οι Έλληνες να αποκτήσουν κουλτούρα πληρωμών.
4: Μάλιστα. Ωραία. Ενδιαφέρον. Μπράβο στην κυρία
3: Ευθυμίου. Λοιπόν, βέβαια, ένα μήνα μετά ήρθε ο Πρωθυπουργός και εξήγηλε τις 72 δόσεις. Προφανώς μέσα στο μήνα τον οποίο μεσολάβησε.
4: Βρήκαμε την κουλτούρα.
3: Οι Έλληνες απήκησαν κουλτούρα. Αλλά και να είμαστε σοβαροί. Υπό την πίεση των εξελίξεων και υπό την πτώση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, αναγκάστηκαν, σύρθηκαν σε μια ανακοίνωση για μια δόση προς τις εφορίες και προς τα ασφαλιστικά ταμεία, 72 δόσεων. Αυτό όμως θα ισχύσει, θα δώσει, θα δώσει λύση στο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους. Κατά την άποψή μας, όχι. Και δεν θα δώσει λύση στο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους για τους εξής λόγους. Πρώτον, οι περιορισμοί τους οποίους βάζει είναι πάρα πολλοί. Δηλαδή, τι λέει, χρέη τα οποία αφορούν μέχρι την 30 Δεκεμβρίου του 2023. Δηλαδή, 24, 25, 26 που είμαστε τώρα, τα χρέη δεν μπαίνουν. Και τα χρέη αυτά θα πρέπει να υπαρθούν στις πάγιες ρυθμίσεις των 12 ή 24 δόσεων. Χρέη τα οποία αφορούσαν μέχρι την 30 Δεκεμβρίου του 2023 και έχουν μπει στη ρύθμιση την πάγια των 12 ή 24 δόσεων, θα μπορούν να πάνε στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για να πληρώνουν οι πολίτες ή οι επιχειρήσεις, φυσικά οι νομικά πρόσωπα, μικρότερη δόση. Όχι. Γιατί τους τιμωρείς. Τρίτο, δεν θα υπάρχει κανένα κούρεμα προς αυξήσεις. Ό,τι προς αυξήσεις υπήρχαν ή υπάρχουν, θα κεφαλαιοποιηθούν και θα μπει η τόκος από εδώ και πέρα. Γιατί, για ποιο λόγο.
4: Αυτό είναι κλοπή, κύριε Φωτοπουλέ.
3: Φυσικά. Είναι το κλοπή. Επιτόκιο. Γιατί να μην έχουμε ένα επιτόκιο της τάξης του 2% ή αυτό που έχουμε πει εμείς στην ελληνική λύση. Για ποσά κάτω των 20.000, μηδενικό επιτόκιο. Δεν θα εισπράξει το κράτος. Τι είναι το κράτος, τράπεζα. Τι είναι το κράτος, το κογλύφος, που βάζει 15% το ποσό της δόσης το οποίο θα το καθυστερήσει μια μέρα. 15% κύριε
4: Βενιάδη.
3: Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και δεν έχει αντιδράσει κανένα. Μας κοιτάνε καλά-καλά όταν το λέμε και ο πρόεδρος μας ο Κυριάκος Βουλόπουλος και εγώ από το βήμα της Βουλής. 15%.
4: Για μια καθυστέρηση μπορεί και ωρών.
3: 12 και 5 σας λέω, 5 λεπτών. Δεν πληρώνεις τη δόση σου ή η τράπεζα δεν δουλεύει ή υπάρχει περίπτωση να έχει κάνει λάθος και πάλι στην τράπεζα, να έχει κάνει λάθος, να έχω κάνει λάθος εγώ, να έχετε κάνει λάθος εσείς και δεν να μου έχει τύχει κάτι, δεν πλήρωσα σήμερα και θα πληρώσω 12 και 5 με το που περάσει σήμερα. 15% γιατί.
4: Ναι, είναι παράλογα όλα αυτά, κύριε
3: Βουλή. Όταν τα ληξιπρόθεσμα και οι οφειλές των ιδιωτών έχουν ξεπεράσει τα 400 δις. Όταν μόνο τα χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία είναι πάνω από 50-51 δις, εκ των οποίων τα 30-32 είναι κεφάλαιο και τα υπόλοιπα είναι τόκοι και προς αυξήσεις, όταν τα χρέη προς τις εφορίες είναι 113 δις, δεν τα βλέπουν, δεν τα ξέρουν. Δεν βλέπουν τα χρέη προς τις τράπεζες. Δεν βλέπουν τα χρέη προς τις εταιρείες ενέργειας. Είναι πρώτη φορά στην ιστορία μας που οι Έλληνες χρωστάμε σε εταιρείες ενέργειας. Υπολογίζεται ότι τα χρέη αυτά μπορεί να ακύρουν και τα 3 δις. Δηλαδή τη ΔΕΗ.
4: 3 δις. Να ρωτήσω λίγο. Το 1 δις που χρωστάνε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, σε πόσες δόσεις το έχουν βάλει?
3: Εγώ δεν ξέρω αν το έχουν ρυθμίσει. Και αν μου επιτρέπετε από την εμπειρία μου ως φοροτεχνικός και ως άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων καμιά τριά χρόνια,
4: ναι,
3: δεν προκύπτει από την ανάγνωση των ισολογισμών και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας ότι υπάρχει ρύθμιση. Και αν θέλετε να σας το πω πολύ απλά, παίρνοντας τον ισολογισμό της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ, αυτό το οποίο βλέπει κάποιος, ναι, είναι ότι το χρέος στις τράπεζες, παραδείγματος χάρη, στις 31 Δεκεμβρίου του 2024
5: ισούται με το χρέος της 31 Δεκεμβρίου του 2023 σύν τους στόχους που έπαιξες μέσα στη χρήση. Και αυτό επαναλαμβάνεται σταθερά κάθε χρόνο, που σημαίνει ότι δεν πληρώνει ούτε κεφάλαιο ούτε τόκους. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ρύθμιση του χρέους.
4: Άρα, κύριε Φωτόπουλε, τώρα αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, έχουμε ένα κόμμα, συγγνώμη, να το καταλάβουμε. Έχουμε ένα κόμμα το οποίο χρωστάει 500 εκατομμύρια και έχουμε ακόμα ένα κόμμα το οποίο χρωστάει 500 εκατομμύρια. Ένα δις χρωστάνε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Και ενώ αυτοί λένε ότι έχουν ρυθμισμένα τα δάνεια του όταν τους ρωτάνε.
5: Δεν προκύπτει, κύριε.
4: Λέτε ότι από τους ισολογισμούς των κομμάτων δεν προκύπτει ότι είναι ρυθμισμένα και ότι απλά το κίζονται.
5: Το πιο απλό. Κάθε χρόνο παρατηρούμε το εξής. Και δείτε το, δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός. Δείτε τι χρωστάει τη μία χρονιά και τι χρωστάει την επόμενη.
4: Περισσότερα χρωστάει.
5: Ουσιαστικά τι είναι. Το χρέος της προηγούμενης συν τους στόχους της χρονιάς. Δεν θα σας πάω στο πιο τεχνικό, το οποίο μπορεί να το καταλάβουν συνάδελφοι, οικονομολόγοι, λογιστές, πολυτεχνικοί, ότι όταν έχεις ένα χρέος ρυθμισμένο δεν το εμφανίζεις στις δραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, το εμφανίζεις στις μακροπρόθεσμες. Αυτό λέει η λογιστική, ότι οφειλή η οποία είναι πάνω από 12 μήνες, πάνω από ένα χρόνο, είναι μακροπρόθεσμη υποχρέωση. Δεν θα σας πάω σε αυτό γιατί είναι πολύ εξειδικευμένο. Θα σας πάω στο απλό. Είναι το χρέος της προηγούμενης χρονιάς συν τους στόχους. Σταθερά κάθε χρόνο. Ό,τι και να μου λένε εμένα για ρύθμιση, εγώ δεν το πιστεύω.
4: Εγώ, κύριε Φωτόπουλε, άμα δεν πληρώσω τη δόση μου, θα μου πάρουν το σπίτι. Αυτοί πώς έχουν τέτοια ασυλία. Γιατί με αναγκάζουν να οδηγηθώ στη σκέψη ότι αυτοί κάνουν πλάτες στις τράπεζες και οι τράπεζες κάνουν πλάτες σε αυτούς.
5: Πώς το είπατε, ασυλία.
4: Ασυλία. Ακαταδίωκτη από παντού. Και εμείς πληρώνουμε το μάρμαρο. Δηλαδή, άμα χρωστάω εγώ 100 ευρώ, θα έχω 3 τηλέφωνα την ημέρα από το δικηγορικό γραφείο που εξυπηρετεί τον τάδε σερβίσερ. Και μπορεί να είναι και βουλευτής αυτός ο οποίος έχει το δικηγορικό γραφείο.
5: Ακριβώς όπως το είπατε, ασυλία.
4: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Τι να πω. Καλό κουράγιο. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Πείτε μου λιγάκι τώρα, επειδή έχω ένα λεπτό, μην χάσω την ευκαιρία. Εκλογές. Φαίνεται, διαφαίνεται κάτι. Εσείς είστε μέσα στη Βουλή, τα βλέπετε. Η Νέα Δημοκρατία έχει θέματα πολλά εσωκομματικά. Θα αντέξει.
5: Ξέρετε, κύριε Δαμιανίδη, είναι πραγματικό πρόβλημα το γεγονός ότι στο πολιτικό μας σύστημα δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Ρωτάτε εσείς, ρωτάω εγώ ή οποιοδήποτε πότε θα γίνουν εκλογές. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να είναι ξεκαθαρισμένο. Αν το δούμε θεσμικά, είναι... αυτό αφορά μόνο έναν άνθρωπο. Δεν γίνεται μια χώρα για μια χώρα να αποφασίζει μόνο ένας άνθρωπος για τα πάντα. Να αποφασίζει πότε θα γίνουν εκλογές, πότε το συμφέρει να κάνει εκλογές, πότε δεν το συμφέρει να κάνει εκλογές. Αυτό ως γενική παρατήρηση. Τώρα, αν με ρωτάτε, υπάρχει μια πιθανότητα να γίνουν εκλογές ακριβώς μετά την έκθεση Θεσσαλονίκη.
4: Οκτώβριο εκεί πέρα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά.
5: Εγώ σας ευχαριστώ.
4: Καλημέρα.
5: Να τα καλά.
6: Focus 103,6.
4: Άκου Έλληνα, εσύ χρωστάς 100 ευρώ και σε ζαλίζουνε το σηκώτη κάθε μέρα τα φαν. Εσύ χρωστάς, Έλληνα, άκου λιγάκι, ή μάλλον νεοέλληνα, εσύ χρωστάς 10.000 ευρώ και πάπαλα το σπίτι. Γεια σας. Και δεν το χρωστάς για τόσα χρόνια. Τα χρωστάς, ξέρω εγώ, έπεσες έξω σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Ένα έτος, δύο έτη, μάλιστα. Ωραία. Πάπαλα, γεια σας. Πάντα σπίτια, πάντα αυτοκίνητα. Σε χωρίζει η γυναίκα ή χωρίζει τη γυναίκα σου. Δεν θέλουν να σε δουν τα παιδιά σου. Πολύ πιθανό να φτάσεις να βάλεις μια θηλιά στο λαιμό σου και να κρεμαστείς ή να βουτήξεις από κανένα μπαλκόνι. Την ίδια ώρα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ χρωστάνε από 500 εκατομμύρια. Τα δυο τους ένα δις. Για χρόνια πολλά. Βγαίνουν στα κανάλια, στη τηλεοράση και στα ραδιόφωνα και όταν τους ρωτάς γι' αυτό σου λένε τα έχουμε ρυθμισμένα. Μάλιστα. Και βγαίνει εδώ ο βουλευτής, ο Στέλιος ο Φωτόπουλος και σου λέει, ο οποίος είναι φοροτεχνικός εμπειρότατος 30 χρόνια. Από τους ισολογισμούς Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, βάλε κάτω τα χαρτιά τα νούμερα, δεν προκύπτει ότι είναι ρυθμισμένο τίποτα. Είναι τόκος πάνω στο χρέος και τα χρέη αυτά μεγαλώνουν. Πώς γίνεται λοιπόν εμένα να μου παίρνουν το σπίτι για 1.000 ευρώ και αυτοί να χρωστάνε 500 εκατομμύρια έκαστος, ένα δις και τα δυο τους και να μην τους ακουμπάει κανένας. Γιατί δεν τους ακουμπάει? Γιατί οι τράπεζες ελέγχονται από τους πολιτικούς, οι πολιτικοί ελέγχονται από τις τράπεζες, υπάρχει το ακαταδίωκτο, υπάρχει αυτό το ανίερο αλυσβερίσι στην πλάτη τη δική μας, κυνηγάνε εμάς και αυτοί είναι στο ακαταδίωκτο. Αυτά τα δύο κόμματα δεν έπρεπε να κατεβαίνουν σε εκλογές. Δεν έπρεπε να μπορούν να δικαιούνται να συμμετέχουν σε εκλογές. Χρωστάς ρε κυρατά 500 εκατομμύρια ο καθένας. 500 εκατομμύρια ο καθένας. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 500 εκατομμύρια. Και το χρέος μεγαλώνει. Και μου κάνετε προσυνέδρια και συνέδρια. Ποιος θα πληρώνει αυτά, ρε. Ποιος θα πληρώνει αυτά. Βλέπεις τον Ανδρουλάκη να βγαίνει με κάτι video wall, με κάτι τέτοια. Τα έχουμε λέει ρυθμισμένα τα χρέη μας. Απατεώνες πολιτικοί. Σε κολεγιά. Με τους τραπεζίτες. Με τα φαντ. Και κυνήγα να πιεις το αίμα του Έλληνα πολίτη με τον μπουρί. Φι 200. Βρικόλακες. Δελτίο ειδήσεων, Δέσποινα Μπουτίτση. Γυρίζω με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Εύθραστες οι ισορροπίες στην Μέση Ανατολή, αυξάνονται οι εκτιμήσεις ότι το ενδεχόμενο νέας ανάφλεξης δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε τις απειλές περί ολοκληρωτικής καταστροφής του Ιράν, προειδοποιώντας ότι δεν θα απομείνει τίποτα. Την ίδια ώρα, σε νέα ανάρτησή του, δημοσίευσε εικόνα με χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο από την Αμερικανική σημαία, ενώ σειρά από βέλη κατευθύνονται προς το Ιράν, στέλνοντας σαφές μήνυμα κλιμάκωσης. Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη, αφού προειδοποίησε την διεθνή ναυσιπλοεία για επιβολή τέλων διέλευσης των στενών του Ορμούς, απειλεί πλέον και τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, σχεδιάζει να επιβάλλει ειδικό φόρο στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν το Ορμούς και τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Η αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση στην Μέση Ανατολή και το αδιέξοδο στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης όθησαν το πετρέλαιο υψηλότερα, εντείνοντας τις ανησυχίες για νέο πληθωριστικό σοκ στην παγκόσμια οικονομία. Το Brent κατέγραψε άνοδο 2%, φθάνοντας στα $113 το βαρέλι. Εκπρόσωποι των πρατηριούχων στη χώρα μας προειδοποιούν για ακόμη μια επιβάρυνση μέσα στις επόμενες ημέρες, επισημένοντας ότι το ενδεχόμενο επιστροφής της αμόλυβδης κάτω από τα 2 ευρώ απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο. Σήμερα και αύριο συναντώνται στο Παρίσι οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και έχουμε πολλή δουλειά ακόμη ως κυβέρνηση, επεσήμανε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη λήξη των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, είπε επίσης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει αυτόν ως μεσία το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ. Πειρά κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αναφέροντας πως ο πρωθυπουργός έχει το θράσος να ζητά τρίτη θητεία, όταν στις δύο προηγούμενες δεν μπόρεσε ούτε να απορροφήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, ούτε να δώσει αξιοπρεπείς μισθούς παρά μόνο στα δικά του παιδιά. Στο μυαλό του πρωθυπουργού δεν είναι οι επόμενες γενιές, αλλά μόνο οι επόμενες εκλογές, γι' αυτό τάζει στους πάντες τα πάντα, επισημαίνει. Περισσότερα σήμερα στις 11 στην εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Έναρξη των εξετάσεων σήμερα στα λύκεια της χώρας. Οι απολυτήριες εξετάσεις της Τρίτης Λυκείου θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Θα ακολουθήσουν οι πανελλαδικές στις 29. Στο στόχαστρο της εφορίας, χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων τύπου Airbnb βρέθηκαν με αδήλωτα εισοδήματα που φτάνουν έως και τις 10.000 ευρώ από το 2020 έως το 2022. Αποκλεισμός της εσωτερικής περιφερειακής οδού το βράδυ λόγω flyover από τις 11 έως τις 5 το πρωί της Τρίτης στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα βόρεια ορεινά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Ο υδράργυρος θα φτάσει στα δυτικά τους 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα κοιμανθεί μεταξύ 25 και 26 βαθμών Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα στην εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, Δεντρολίβανο και Ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
8: Έως το Σάββατο, αβοκάτο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14 και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
7: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τρίτη ώρα της σημερινής, το ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Χριστός Ανέστη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484 και θα ανοίξουμε και τα τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-500-676, 2310-500-677. Θα παρακαλέσω λίγο τους φίλους οι οποίοι βγαίνετε συχνά να δώσετε λίγο χώρο και χρόνο να βγουν και άλλοι φίλοι ακροατές, οι οποίοι ενδεχομένως να θέλουν να τοποθετηθούν για θέματα τα οποία τους απασχολούν. Για τις επιχειρήσεις τώρα, οποιασδήποτε μορφής και αν είναι η επιχείρησή σας που έχετε χρέη προς το δημόσιο, προς τον ΕΦΚΑ, προς τράπεζες, προς servicers, αν κινδυνεύουν οι επιχειρήσεις σας ή ήδη, αν έχετε αναγκαστεί να διακόψετε τη λειτουργία της, αλλά όχι και τα χρέη προς το δημόσιο της επιχείρησής σας ή προς τους δημόσιους φορείς ή προς τράπεζες, σε αυτή την περίπτωση, και ίσως σε αυτή την περίπτωση να είναι πολύ πιο αναγκαίο από τις περιπτώσεις ιδιωτών που έχετε χρέη, θα πρέπει να μιλήσετε με τους ανθρώπους της AG Economy για να σας απαλλάξουν από τις οφειλές που αφορούν στην επιχείρησή σας, γιατί στην περίπτωση των εταιριών το πρόβλημα αλλά και η λύση του είναι πολύ πιο πολύπλοκη από ό,τι των ιδιωτών και χρειάζεται τεράστια προσοχή. Η AG Economy λοιπόν είναι η εταιρεία που εμπιστευόμαστε για εξοδικαστικούς διακανονισμούς επιχειρήσεων κάθε μορφής, είτε είναι ομόρυθμη εταιρεία, είτε είναι ετερόρυθμη, είτε είναι ΙΚΕ, είτε είναι ατομική και πάει λέγοντας. Η AG Economy είναι μια πολύ δυνατή ομάδα που έχει συνθέσει ο Γιώργος Σουκαμπαϊλής. Είναι εγγύηση στον εξοδικαστικό διακανονισμό των επιχειρήσεων. Οπότε, επειδή ακριβώς η κάλυψή της είναι πανελλαδική, μπορείτε να καλέσετε στο 210-3250-652. 210-3250-652. AG Economy, εγγύηση στον εξοδικαστικό διακανονισμό. Και τώρα πάμε λίγο σε κάτι θετικό. Και το θετικό είναι ότι υπάρχουν προσφορές τις οποίες μπορείτε να τις εκμεταλλευτείτε στο χώρο της ενέργειας με συμβόλαια με φυσικό αέριο και με ρεύμα που αυτή την περίοδο καίνε τα νοικοκυριά. Η Vulcom είναι η εταιρεία που είναι κατάσκοπος των παρόχων ενέργειας και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη αλλά εξυπηρετεί Έλληνες ακροατές του Focus FM σε όλη την Ελλάδα. Με έχει ενημερώσει ο επικεφαλής της Vulcom, ο Δημήτρης ο Βούλτσιος, ότι υπάρχουν κάποιες πολύ συμφέρουσες προσφορές για συμβόλαια από συγκεκριμένες μεγάλες εταιρείες για ρεύμα και για φυσικό αέριο. Συνεπώς, από όπου και αν με ακούτε, αν θέλετε να μειώσετε τα ποσά τα οποία πληρώνετε για ρεύμα και για φυσικό αέριο, καλέστε τώρα στη Vulcom. Τώρα θα πάρετε, θα σας εξυπηρετήσουν οι άνθρωποι. Μπορεί να μιλήσετε και με τον ίδιο τον επικεφαλής, τον Δημήτρη τον Βούλτσιο. Είναι το τηλέφωνο 2310-208-808. 2310-208-808. Η Vulcom είναι και σήμερα μαζί μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξυπηρέτηση στους φίλους ακροατές, οι οποίοι στη Vulcom, παιδιά, δεν πληρώνετε τίποτα. Καλέστε τους, δεν θα πληρώσετε, δεν θα σας χρεώσουν κάτι για την ενημέρωση. Το μόνο που θα χρειαστεί να πληρώσετε, αν και εφόσον συμφωνήσετε με τον πάροχο τον οποίο σας προτείνει η συγκεκριμένη εταιρεία, είναι το συμβόλαιο που ούτως ή άλλως θα το πληρώνατε, εφόσον θα κάνατε ένα νέο συμβόλαιο για να έχετε όσο το δυνατόν πιο φθηνό ρεύμα και όσο το δυνατόν πιο φθηνό συμβόλαιο για φυσικό αέριο. Πάω να διαβάσω λίγο τα μηνύματά σας. Άκου τώρα τι μου στέλνει ο άλλος, ρε φίλε. Πάω να διαβάσω, ανοίγω πρώτο μήνυμα. Ανοιχτές και οι τηλεφωνικές γραμμές. Χαμός, λέει, στο αεροδρόμιο. Υποδέχτηκαν τον Ακύλα σαν νικητή. Πλήθος κόσμου τον αγκάλιασε και τον χειροκροτούσε. Δεν πάμε καλά. Δεν πάτε καθόλου καλά, ρε. Ρε, η Ελλάδα καίγεται και εσείς τρέχετε να πάτε να κάνετε υποδοχή στο αεροδρόμιο τον Ακύλα. Είστε μετά. Δηλαδή, πραγματικά ήθελα να ήμουν εκεί για να δω λίγο τα μούτρα, ποιοι είναι αυτοί που πάνε να υποδεχτούν τον Ακύλα. Και δώσ' του οι κάμερες και πάει λέγοντας. Τι λέει εδώ πέρα ο φίλος, αφιερωμένο, λέει, στο Focus FM και μου στέλνει μια φωτογραφία εκεί με τις εικόνες, κάποιες φωτογραφίες οικογενειακές και φυσικά στο κέντρο εκεί πέρα, στο σημείο αυτό, η Ποντιακή Λύρα, ο Κεμεντζές. Να είσαι καλά, να ανελεύωσε. Καλημέρα στη φίλη μου την Έφη. Καλημέρα, τι είναι αυτό? Το νηφικό από κουρέλια, αληθινή ιστορία. Το έγραψε η κυρία Άννα Δανάλη. Είναι μεγάλο, είναι κατεβατό, ρε φίλε. Πού να το διαβάσω όλο αυτό? Φαίνεται πολύ ωραίο, αλλά είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο. Ίσως να το διαβάσουμε αύριο. Στείλ το μου ξανά αύριο που θα είναι η μέρα τέτοια. Να το διαβάσουμε αύριο. Ο Πασχάλης μου λέει: Βιλιάρδος Φωτόπουλος, το καλύτερο οικονομικό επιτελείο που ξεχωρίζει στη Βουλή. Το κατέχουν, λέει, το θέμα. Φυσικά ναι. Και οι δύο είναι εξαιρετικοί οικονομολόγοι. Και ο κύριος Βιλιάρδος και ο Στέλιος Φωτόπουλος είναι πραγματικά εξαιρετικοί. Καλημέρα από Βάρδα. Πάλι καλά που κέρδισε μια straight beep. Δεν μπορώ να το πω αυτό που το γράφει. Μια straight ωραία κοπέλα, τέλος πάντων. Και όχι κάποιος woke. Η αλήθεια είναι ότι είναι straight η νικήτρια η Βουλγάρα. Και ωραιοτάτη, νομίζω. Καλή δεν ήταν. Καλή ήταν. Να τη βλέπω τώρα μπροστά μου. Καλή. Καλός. Λοιπόν, πήγε γείτονά μου στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη, κατέβηκε Αθήνα για να δει τον Ακύλα. Γιατί θέλετε τώρα να με δώσετε τα μυαλά μου στα χέρια, εξηγήστε μου λιγάκι. Γιατί. Γείτονά σου λέει, πήρε το αεροπλάνο από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη και κατέβηκε στην Αθήνα για να δει τον Ακύλα. Να ξέρεις, λέει, ζουν ανάμεσά μας. Έλα, Θεέ μου. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, με ξεπερνάνε κάποια πράγματα. Κάποια πράγματα με ξεπερνάνε. Ζήτω ο Πόντος, ζήτω. Θα πούνε, λέει, τα κανάλια για τη Μαρία ότι κάνει φιλορωσικό κόμμα. Άκου λίγο. Είπαμε. Βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη η πολυδιάσπαση. Και το πρόβλημά μου εμένα είναι ξεκάθαρο. Θα την ξαναπατήσουμε. Σας ρωτάω, ρε παιδιά. Θα την ξαναπατήσουμε. Καήκαμε μια, καήκαμε δυο, καήκαμε τρεις. Στις πόσες κι εγώ είμαστε τελείως. Στις πόσες κι εγώ είμαστε τελείως. Πώς είναι δυνατόν ένα κόμμα πριν καν δημιουργηθεί να έχει τέτοιο πουσάρισμα από τα μέσα ενημέρωσης. Και πώς γίνεται ένα κόμμα να βγαίνει ο άλλος και να μου λέει εγώ θα την εμπιστευτώ, ξέρω εγώ, αυτός ο τύπος ο οποίος πήρε το αεροπλάνο και κατέβηκε στην Αθήνα για να δει τον Ακύλα που γυρίζει από που είχε πάει, από την Αυστρία. Θα βγει, θα μου πει, εγώ λέει θα την ψηφίσω. Πώς, με τι κριτήρια. Αυτό είμαστε. Είμαστε δυστυχώς ένας λαός ο οποίος απολαμβάνει να παραμυθιάζεται. Ελισάβετ μου, πάρα πολύ ωραίο σου και με ζέσου εκεί πέρα που τον έχεις. Και οι εικόνες φυσικά, πάρα πολύ ωραίες. Ο Σάκης λέει, πόσες δόσεις χρειάζεται το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία για τα 500 εκατομμύρια. Δεν χρειάζονται δόσεις, αδελφέ, διότι δεν θα τα αποπληρώσουν ποτέ τα χρέη τους. Και σας ρωτάω, εσάς που με ακούτε, και ακόμα κι αν είστε νεοδημοκράτες ή Πασόκοι, το βρίσκετε δίκαιο αυτό? Τι σημαίνει το γεγονός ότι τους Έλληνες τους παίρνουν τα σπίτια για χρέη, ξέρω εγώ, 10.000, 15.000, 5.000, 20.000, 50.000 ευρώ και τα κόμματα χρωστάνε, τα δύο αυτά συστημικά κόμματα, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, χρωστάνε 500 εκατομμύρια και δεν τους ακουμπάει κανένας? Τι σημαίνει αυτό? 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Πείτε μου ή στείλτε μου μηνύματα. 6-9-07-483-484. Είχαμε κάτι προβληματάκια με τις εφαρμογές διαδικτυακές σήμερα. Η αλήθεια είναι αυτή. Στέφανε, καλημέρα. Ο εχθρός είναι ο Μητσοτάκης. Και εγώ ξεγελάστηκα, λέει, και έκανα τα εμβόλια. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Ναι, θα το διαβάσω. Και εγώ ξεγελάστηκα και έκανα τα εμβόλια. Νοσταλγούς του Παπαδόπουλου και του Μεταξά έχει και ο Βελόπουλος. Έχω ακούσει και στην εκπομπή σου άτομο να λέει, αν δεν βγει ο Κασιδιάρης από τη φυλακή, θα ψηφίσει Βελόπουλο. Οπότε γιατί τα βάζει με την Καρισιανού, λέω. Λέει η Μαρία. Λοιπόν, Μαρία μου, πάμε να τα πάρουμε τη σειρά αυτά τα οποία λες. Πρώτον, για το εμβόλιο. Ποτέ μου δεν έχω πει ότι απέναντί μας είναι οι εμβολιασμένοι. Ποτέ ο διαχωρισμός δεν ήταν εμβολιασμένος ανεμβολίαστος. Ποτέ. Αυτό το οποίο έλεγα πάντα, ότι έχουμε μία μάχη μεταξύ υπάκουων νενέκων και ανυπάκουων αφυπνισμένων. Είναι η ίδια μάχη μεταξύ παγκοσμιοποιητών και πατριωτών. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Νοσταλγούς του Παπαδόπουλου και του Μεταξά. Έχει, λέει, και ο Βελόπουλος. Είπα εγώ ότι είναι κακό κάποιος να είναι νοσταλγός του Μεταξά ή κάποιος να είναι νοσταλγός του Παπαδόπουλου? Είπα εγώ κάτι τέτοιο? Είναι δικαίωμα του καθενός να πιστεύει αυτά τα οποία πιστεύει. Όμως ο Βελόπουλος μέσα δεν έχει κάποιον ο οποίος είναι νοσταλγός του Βελουχιώτη, για παράδειγμα. Δεν έχει κάποιον ο οποίος είναι μαρξιστής, λέω εγώ, για παράδειγμα. Δεν έχει κάποιον ο οποίος είναι υπέρ του γάμου των ομοφυλόφιλων. Εντάξει, μην μπερδευόμαστε. Η ταυτότητα ενός κόμματος πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Αυτό λέω. Για αυτούς οι οποίοι θέλουν να ψηφίσουν Κασιδιάρη, τους έχω ασκήσει πάρα πολλές φορές κριτική. Με αδικής, Μαρία. Με αδικής. Και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο Κασιδιάρης έχει τεράστιο ρόλο και ευθύνη στην πολυδιάσπαση του πατριωτικού χώρου. Μη με αδικείτε. Είμαι υπεύθυνος για αυτά τα οποία λέω, όχι για αυτά τα οποία ενδεχομένως κάποιοι καταλαβαίνετε. Πάμε στα τηλέφωνα και θα διαβάσω και άλλα μηνύματα. Καλημέρα. Δεν περίμενας. 2-31-05-6-76, 2-31-05-6-77. Τα τηλέφωνα στη διάθεσή σας. Τι έχουμε, θεματάκι με τις γραμμούλες. Καλημέρα και στο φίλο τον Αλέκ, ο οποίος μου στέλνει και αυτό την καλημέρα του. Χρυσός Ανέση, αδελφέ μου. Καλημέρα, καλημέρα και στην φίλη την Ελισάβετ. Καλημέρα στη Χρυσούλα. Η ματοβαμένη χαραυγή λέει είναι ένας ύμνος. Συγχαρητήρια σε εσένα και στον αδελφό σου που συμβάλατε. Όσο για την ημέρα μνήμης των ποντίων για αύριο, όχι μόνο δεν ξεχνάμε. Και φυσικά φωνάζουμε αιωνία η μνήμη αυτών. Πάρα πολύ ωραίο το μήνυμά σου, Χρυσούλα μου. Τότε γιατί προωθείτε στην κοινότητα των ανεμβολιάστων για την Καρισιανού, λες. Γιατί η πρώτη φορά είναι. Η πρώτη φορά είναι. Σας θυμίζω ότι έκανε η Νίκη. Η Νίκη λαιλάτισε τον χώρο των ανθρώπων οι οποίοι αγωνιστήκαμε την μαύρη περίοδο του κορονοϊού. Τη λαιλάτισε. Και ο ίδιος ο αρχηγός σε μία από τις πρώτες συνεντεύξεις που έδωσε στον Μακαρίτη τον Παπαδάκη, που μου τζουνότανε για τις 5 δόσεις που είχε κάνει στην εκπομπή του, αυτό μου τζουνότανε για την ακρίβεια, επικαλέστηκε προσωπικά ιατρικά δεδομένα και δεν απάντησε στο ερώτημα αν είναι εμβολιασμένος ή όχι. Γιατί προφανώς είναι εμβολιασμένος. Αλλά για ποιο λόγο δεν ήθελε να το πει? Γιατί θα χαλούσε την μεγάλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι παραμυθιάστηκαν με ευθύνη ρασοφόρων. Εγώ τα λέω έτσι πως είναι. Με ευθύνη ρασοφόρων και με ευθύνη γερόντων από το Άγιον Όρος. Παραμυθιάστηκαν. Και ειδού τα αποτελέσματα. Πουθενά η Νίκη. Γεια σου ρε Διονύση. Καλημέρα Στέφανε. Πένθος για τον Πόντο. Πάρα πολύ ωραίο το μήνυμά σου. Και πολύ ωραίος ο αετός του Πόντου που κρατάς εκεί στη σημαία που μου στέλνεις τη φωτογραφία. Ωραίος. Πάμε γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Όσο για τα δάνεια που λέτε για τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας θυμίσω ότι κάποτε η μάνα μου με είχε βάλει σε δικαιούχο για να παίρνει τη σύνταξη.

0: Καταλάβατε.
1: Αυτές είναι οι αδικίες. Αυτές είναι οι αδικίες. Αυτές είναι οι αδικίες. Εσύ αν χρωστάς, θα έρθει το φαν να σου πάρει το σπίτι. Η Μαρέβα έχει 900.000 ευρώ δάνειο, σύμφωνα με το πόθεν έσχες της. Έχει αποπληρώσει τα 810. Το δάνειο είναι στην Τουβάλιο, αν θυμάμαι καλά. Αλλά δεν την ενοχλεί κανένας.
0: Αυτό είναι. Αυτοί είναι άνθρωποι και εμείς είμαστε σκυλιά δηλαδή.
1: Τι να πω, ας κάνουμε σωστές επιλογές. Επιτέλους, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Στέφανε, λέει η φίλη μου η Μαρία, δεν είναι, λέει, κίνδυνος απλά ο Μητσοτάκης. Είναι ο δοστρωτήρας της Ελλάδας. Είναι ο μηδενιστής όλων των Ελλήνων και της πατρίδας. Σκληρή η φίλη, αλλά θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό που λες, ρε αδελφέ 500. Καλημέρα, Στέφανε. Σίμος, λέει, από Καστοριά. Ψάξτε και κάντε θέμα για τις αυξήσεις στα τροφεία για τους δημόσιους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς. Οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει, τρομακτικές αυξήσεις. Τι λες, θα το δούμε αυτό, είναι ενδιαφέρον το θέμα. Θα το ψάξουμε, να το κοιτάξουμε. Είναι πραγματικά, λέει, ο χειρότερος, είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος ο Μητσοτάκης. Τότε πρέπει να κάνουμε κάτι για να φύγει αυτός ο νούμερο ένα. Κάτι παραπάνω από νούμερο ένα, λέει ο φίλος ο 427. Και οι ψηφοφόροι του, λέει, είναι δημόσιος κίνδυνος, λέει ο Γαβρίλ. Η Μαρία λέει, ναι, συμφωνούμε ότι είναι νούμερο ένα κίνδυνος ο Μητσοτάκης, να τον διώξουμε. Ναι. Και η Βασιλική συμφωνεί. Να τον διώξουμε. Φυσικά, λέει, είναι νούμερο ένα κίνδυνος. Πώς θα τον διώξουμε? Κάνοντας σωστές επιλογές. Και όχι λανθασμένες επιλογές. Πάμε στο τηλέφωνο. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα. Εγώ μιλάω.
1: Εσείς, κύριε μου, ναι.
2: Για τα χρέη των κομμάτων.
1: Ναι.
2: Μπορεί να βρεθεί μια λύση, γιατί
1: ναι,
2: όταν πάνε και ψηφίζουν για αρχηγό στα κόμματα αυτά, με τον επατεπώνυμό τους δεν πάνε και ψηφίζουν, γιατί δίνουν και 2 ευρώ, δεν δίνουνε.
1: Δίνουνε.
2: Ωραία, πώς είναι αυτοί, 200.000, 300.000, 500, τα ονόματά τους τα ξέρουμε. Ελάτε εδώ παιδιά, 500 εκατομμύρια, δια 500.000 δώστε μας από 1.000 ευρώ και ξοφλάει το κόμμα σας. Τι πας και ψηφίζεις για αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τα χρέη τα πληρώνω εγώ. Έτσι δεν είναι.
1: Δεν κακή ιδέα.
2: Όχι, πολύ καλή ιδέα άμα το σκεφτείς. Τα ονόματα των ψηφοφόρων που πάνε για να ψηφίσουν για αρχηγό, τα ξέρουμε. Από 1.000 ευρώ δεν είναι πολλά. Δεν... Από 2.000 δεν είναι πολλά.
1: Δεν κακή ιδέα τώρα που το σκέφτομαι.
2: Πολύ καλή ιδέα. Είναι και ο Βελόπουλος να την προωθήσει. Να σε πω και ένα άλλο που να προωθήσει ο Βελόπουλος.
1: Για πες.
2: Τα πρωτόκολλα στα νοσοκομεία, φίλε μου. Το ότι γεννάει το παιδί σου και δεν μπορείς να παραδείξεις το παιδί σου που γεννάει.
1: Αυτά,
2: γιατί συνεχίζονται αυτά τα πρωτόκολλα? Αυτά έχουν είναι... κορονοϊό και δεν το ξέρουμε.
1: Αυτά μείναν εκεί τότε, ό,τι ήρθε έμεινε.
2: Μα μείνανε, αλλά δεν μιλάει και κανένας. Παιδιά, να τα πάρετε πίσω αυτά τα μέτρα. Μετά είναι για εκείνο το διάστημα. Δεν μπορεί τώρα να πάει να γεννάει το παιδί σου από εκεί, δεν μπορεί να το δεις. Είναι ανάρρωστος του μπαμπά σου και δεν μπορείς να πας να το δεις.
1: Σωστός. Είσαι σωστός.
2: Ναι, αλλά δεν μιλάει, φίλε, κανένας για αυτά. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα.
1: Δεν διαφωνώ μαζί σου. Δεν διαφωνώ καθόλου.
2: Και αυτό για τα χρέη να το πεις, να πούμε, να το...
1: Εδώ θα είναι ζωντανά σήμερα εδώ πέρα, σε λίγο μετά τις 11.
2: Α, ωραία.
1: Θα είναι ζωντανά.
2: Θα τον ακούσω εγώ, εσένα ακούω, θα τον ακούσω και αυτό να πούνε ζωντανά.
1: Άκουσε το, να τι, αφού ζωντανά εδώ θα είναι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Πάντως τώρα που είσαι για τα νοσοκομεία, άκου λίγο μια καταγγελία. Άκου καταγγελία, έλα λίγο σε μένα και θα πάμε μετά στα τηλέφωνα. Άκου λίγο καταγγελία, τι πέρασε ο άνθρωπος. Τι μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος ακροατής.
3: Στα γρήγορα θα σου πω, έκανα μια ξωνική στις 21 Απριλίου. Στο ΑΧΕΠΑ και μου είπαν ότι τα αποτελέσματα αργούνε. Τέλος πάντων, πήρα τηλέφωνο σήμερα, πέρασαν 2 εβδομάδες και μου είπαν ότι αυτό αργεί, λέει, καθυστερεί. Και τι με είπε? Ότι σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα είναι ένας γιατρός που κάνει αυτές τις γνωματεύσεις. Ένας γιατρός για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ένας γιατρός για όλη τη Βόρεια Ελλάδα κάνει δηλαδή γνωματεύσεις αξονικών τομογραφιών, στεφανιογραφία έκαναν βασικά. Αλλά δεν έχει σχέση. Τώρα πιθανό να είναι ειδικός για στεφανιογραφία αυτός. Δεν κάνει δηλαδή οποιαδήποτε αξονική. Αλλά είναι για γέλια, αδερφέ. Είναι δυνατόν. Το άκουσα, το λέω και ζαλίστηκα. Λέω, δεν είναι. Τι με λέει λοιπόν? Στη Βόρεια Ελλάδα ένας.
1: Εντάξει, πώς σου θέλεις, ρε φίλε? Δηλαδή έχουμε έναν ειδικό εξειδικευμένο γιατρό σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα για να μπορεί να διαβάσει σωστά τα αποτελέσματα μιας στεφανιογραφίας. Άδωνη, ακούς? Σπυράκο! Σπύρο! Τι είναι αυτά, ρε? Στο μεταξύ έκανα 2-3 τηλέφωνα. Μου επιβεβαίωσαν το γεγονός. Είναι δυνατόν? Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα πάει ο άνθρωπος, κάνει μια αξιονική, μια στεφανιογραφία.

0: φωτογραφία τέλος πάντων. Και πόσο καιρό πρέπει να περιμένει? Ένα μήνα για να πάρει τα αποτελέσματα? Και αν πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω από στεφανιογραφία? Γερός να είναι και να μην χρειάζεται να κάνει τίποτα. Αλλά δεν είναι εξωφρενικό να βγαίνει αυτός ο τύπος και να μας το παίζει ότι είναι ο καλύτερος υπουργός υγείας όλων των εποχών? Πόσα θέλετε να μας τρελάνετε, ρε κερατάδες? Πόσα θέλετε να μας τρελάνετε? Διάλειμμα να πάω? Πάω διάλειμμα και επιστρέφω. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές και τα μηνύματα στο Viber 6907-483-484.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χριστός Ανέστη, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα, καλησπέρα, λέει από Νέα Υόρκη. Καλή εβδομάδα, Στέφανε. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Ξαφνικά ακούστηκε επίσημα εδώ για τον έμπολα με ραγδαία επιδείνωση, λέει, και πολλούς θανάτους στην Ουγκάντα, λέει, και στο Democratic Republic και Ουγκάντα. Λένε ότι πρέπει να κλείσουν τα σύνορα και να πάρουν μέτρα αυστηρά, γιατί είναι κολλητικό σαν τον κορονοϊό. Δες και εσύ, γιατί στην Ελλάδα τι θα πούνε οι μυζωμένοι τηλεγιατροί. Ναι, θα τα δω, θα το ψάξουμε λίγο. Αυτό το διάβασα, να σου πω την αλήθεια, δεν ασχολήθηκα. Δεν μπορώ να ασχολούμαι και να τρομοκρατώ τον κόσμο. Φανταστείτε τι έγινε πριν από μια εβδομάδα με το Χανταϊό και τώρα το έχουν βουλώσει όλοι. Καλημέρα. Ο Μορφάντας των Ερτζιανών και της πρωινής ζώνης, εγώ είμαι αυτός. Μην απορείς, λέει, για τον Όλαν. Εδώ επέστρεψαν το παπούτσι, εδώ επέτρεψαν, λέει, το παπούτσι της Αντίντας πάνω από την Ακρόπολη. Έγινε και αυτό εδώ με νέα, η αλήθεια είναι αυτή. Ο Αντώνης, τι είναι αυτό που μου στέλνεις. Καλημέρα, λέει, σε άλλες χώρες τι θα γίνονται. Άραγε, ο Γεραπετρίτης από το 19 μέχρι το 24 αύξησε τις καταθέσεις του μόνο 52,5 εκατομμύρια. Συνολικές καταθέσεις του 24, 57 εκατομμύρια. Το 24 είχε 57 εκατομμύρια. Ωραία, το βλέπουμε. Παρακάτω. Και το 24... Α, ναι. Δηλαδή το 19... Προσέξτε λίγο, Γεραπετρίτης. Το 19 είχε 4 εκατομμύρια καταθέσεις. Και το 24... είχε 57. Το 19 είχε 4... 4.304.945 ευρώ ο Γεραπετρίτης και το 24 έχει 57 εκατομμύρια. Εντάξει. Εντάξει. Καλός. Πάμε γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου.
1: Κύριε Δαμιανίδη, ας πούμε και εμείς Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη, κύριος.
1: Μέχρι μεθαύριο.
0: Θα το λέμε συνέχεια.
1: Δεν πιστεύω να πειράζει να χαιρετήσω τη γιατρό μας, την υπέροχη, την κυρία Εύη Κεγιά.
0: Μα είναι δυνατόν, επιβάλλεται. Η γιατρός είναι φίλη της εκπομπής.
1: Λοιπόν, και να της πούμε ότι ανελιπώς την παρακολουθούμε.
0: Να είναι καλά.
1: Είμαι η Έλλη και επιμορφώστε μας λίγο, κύριε Δαμιανίδη.
0: Παρακαλώ.
1: Περιμένουμε να μας πείτε την ερμηνεία του όρου queer, αν υπάρχει στο λεξικό του Μπαμπινιώτη.
0: Θα με πνίξετε πρωί-πρωί.
1: Σας κάνω και γελάτε.
0: Θα με πνίξετε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά να ακούμε, κύριε Δαμιανίδη, ότι διαχειρός Δημήτρη Κοντόπουλου και Χαλκίτη,
0: ναι.
1: Βικτόρια Χαλκίτη, κόρη του Χάρη Χαλκίτη,
0: ναι.
1: Πιστεύω καμία σχέση με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, η συγκεκριμένη που λέω.
0: Ναι.
1: Διαχειρός λοιπόν αυτών των Ελλήνων, έτσι, παραγόντων, συσσαγωγικά ή όχι, να φέρνει ή να παίρνει η Βουλγαρία το έπαθλο.
0: Ήταν από πίσω ο Κοντόπουλος, τι έγραψε το τραγούδι, ο Κοντόπουλος, τι έχει κάνει.
1: Είναι ο συνθέτης.
0: Α, είναι ο συνθέτης ο Κοντόπουλος. Α, δεν,
1: ναι,
0: το ήξερα και εγώ τώρα το ακούω.
1: Η δε Βικτόρια Χαλκίτη έκανε, λέει, τα φωνητικά.
0: Είναι γνωστή η Βικτόρια Χαλκίτη.
1: Μα είναι και πολύ γνωστή.
0: Ναι.
1: Και να ρωτιέμαι, τόσο πολύ, κύριε Δαμιανίδη, και τόσο προκάλυπτα μας σωθούν ή μας εξωθούν προς τις ΛΟΑΤΚΙ, τέλος πάντων, όλες αυτές.
0: Συγγνώμη λίγο, το βουλγάρικο το τραγούδι ήταν συνθέτης Έλληνας ο Κοντόπουλος.
1: Ναι, ναι.
0: Και νομίζω, φωνητικά έκανε η Βικτόρια Χαλκίτη.
1: Ναι, τα φωνητικά. Μπορείτε να το αναζητήσετε και να μας να το επιβεβαιώσετε.
0: Μου το επιβεβαιώνει. Εδώ έχω ειδικό γυροβιζιονολόγο και μου κουνάει καταφατικά. Μου γνέφει καταφατικά το κεφάλι.
1: Είναι λυπηρό και όπως είπε και η γιατρός μας, η κυρία Εύη Κεγιά.
0: Η Εύη ήξερε ότι το βουλγάρικο είναι.
1: Μπράβο. Είναι λυπηρό ένα έθνος με τέτοια ιστορία να στέλνει, τέλος πάντων. Δεν μας φταίει το άτομο. Μόνο του δήλωσε σε συνέντευξη ότι είμαι ένα queer άτομο.
0: Κοιτάξτε, το queer για να σας ενημερώσω, προσέξτε τώρα, επιστημονικά θα σας το πω για να μην παρεξηγηθούμε. Το queer, ναι, είναι οτιδήποτε είναι, μπορεί να είναι, straight δεν είναι. Είναι οτιδήποτε, ναι, άλλο πλήν από straight. Ναι.
1: Δεν μπορούσε, λέει, να συμβιώσει στην κοινότητα των σερών που διαβίωνε.
0: Γιατί?
1: Διότι δεχότανε bullying προφανώς λόγω τη όλη αυτή διαφορά.
0: Κάτσε μισό λεπτό, γιατί. Συγγνώμη λίγο, γιατί ο ειδικό γυροβιζονολόγο που είχα απέναντί μου είναι από σέρε. Ισχύει αυτό ότι κάνετε bullying εκεί στην κοινότητα του σερών? Τι, αφού ο άλλος αποσέρεζε, δεν είναι και ο άλλος.
1: Από τη νεαρή του ηλικία.
0: Αυτό λέω, αυτός, αποσέρεζε, δεν είναι και αυτός.
1: Το δήλωσα σε συνέντευξη.
0: Μα έχει, συγγνώμη, οι σέρες έχουν
1: Δεν ξέρω.
0: Καλημέρα, σέρες.
1: Και ο Γιώργος ο Καπουτζίδης νομίζω είναι σεραίος.
0: Είναι σεραίος
1: ο...
0: Ο ειδικός γυροζυνολόγος πάλι μου κουνάει το κεφάλι του καταφατικά, άρα ναι, και αυτός ναι. Αποσέρεση είναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Καπουτζίδης ναι. Ετάθετο και αυτός τόσο προκάλυπτα υπέρ της Βουλγαρίας, καταδικάζοντας βέβαια το Ισραήλ.
0: Ναι, ναι, το Ισραήλ,
1: δεν,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Εμείς δεν δηλώνουμε ούτε σιωνιστές ούτε αντισιωνιστές. Αλλά νομίζω και το τραγούδι του Ισραήλ ήταν υπέροχο.
0: Δεν το παρακολούθησα, να σου πω την αλήθεια. Ήταν απλά ανοιχτή η τηλεόραση, δεν το παρακολούθησα. Δεν εντρίφησα τόσο πολύ.
1: Απλά ναι. Δεν μπορούμε να μην δώσουμε τα εύσημα, έτσι, στον συνθέτη τον Έλληνα και στη Βικτόρια Χαλκίδη.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Και ένα τελευταίο, επιτρέψτε μου. Ναι. Θυμίστε μου, κύριε Δαμιανίδη, αν ναι. Έχετε πάρει συνέντευξη από τον κύριο Νίκο Καραχάλιο. Έχω την
0: ναι, ναι, ναι, ναι, δύο φορές έχω μιλήσει
1: με τον Νίκο. Νομίζω τον άκουσα ή μία ή δύο.
0: Ναι, ναι, δύο φορές.
1: Θα γινόταν να τον ξαναβγάλετε.
0: Μπορούμε,
1: σήμερα βέβαια όχι.
0: Μπορούμε να το ξαναδούμε. Να μιλήσω με τον κύριο Καραχάλιο και θα δούμε.
1: Κοίτα, αύριο, ναι, ναι. Έχει να σας πει φοβερά πράγματα,
0: ξέρω, ξέρω, ξέρω.
1: Κυρία Καριστιανού.
0: Γνωρίζω, γνωρίζω.
1: Θα το ακούσετε και θα μας αφήσετε να τα ακούσουμε κι εμείς.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα.
1: Νομίζω τόσο ανθεληνική στάση από την κυρία Καριστιανού, κανένας δεν θα την περίμενε. Έτσι, κρίμα, κρίμα, μία καθαρή αριβίστρια. Τίποτα παραπάνω δεν μπορούμε να πούμε για το άτομο το συγκεκριμένο και κρίμα αντί να καθίσει να πενθήσει το παιδί της και να τιμήσει την επιστήμη, έτσι, και να συνδράμει γονείς με τα παιδιά που θα τις πήγαιναν, τα νήπια, τα βρέφη, έτσι εφόσον είναι παιδίατρος. Κρίμα, κρίμα που έχει οδηγηθεί σε αυτό το... Πάντων,
0: δεν θέλω να μπαίνω στο προσωπικό επίπεδο, θέλω να μένω στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης και το πολιτικό σκέλος της υπόθεσης δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι κάτι λίγο από τσίρκο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Ναι, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ
0: και καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμούλα, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Δαμιανίδη.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Είμαι το πνεύμα αντιλογίας.
0: Το ξέρω, είναι δεδομένο. Γιατί θα μαλώσουμε σήμερα.
2: Από την Κατερίνη, ναι. Εντάξει, έχω μάθει στη ζωή μου να λέω την αλήθεια. Τώρα αν η αλήθεια θεωρείται πνεύμα αντιλογίας για κάποιους.
0: Μόνος αυτό προσδιορίστηκες.
2: Εσύ με είπες πνεύμα αντιλογίας.
0: Σε έχω ξαναπεί στο παρελθόν.
2: Ορίστε.
0: Σε έχω πει στο παρελθόν ή όχι.
2: Στο παρελθόν.
0: Στο παρελθόν. Παρακαλώ. Ακούω.
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, Στέφανε. Όταν το 70% των Ελλήνων, των νέων Ελλήνων μάλλον,
0: ναι,
2: παρακολουθάνε αυτό το... Τι να το πω, αυτό το τσίρκο, αυτό το που λέγεται Eurovision, αυτό το... Πώς να το αποκαλέσω.
0: Πανηγύρι.
2: Και όταν και κάποιοι και καλά δίθεν μορφωμένοι, αυτός ο ψεύτος καθοσπρεπισμός τους, βρήκαν κάποια τραγούδια σωστά εκεί μέσα σε αυτό το τσίρκο που ούτε βλέπονται ούτε ακούγονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί που συμμετέχουν. Και όταν στο αεροδρόμιο γίνεται χαμός να υποδεχτούν αυτόν τον εθνικό ήρωα, τον κύριο Ακύλα αυτόν, είμαστε άξιοι της μοίρας μας από εκεί και πέρα. Δεν μας θέει κανένας Μητσοτάκης, δεν μας θέει καμία Καριστιανού, δεν μας θέει κανένας Τσίπρας. Και αυτοί με εκλογές βγαίνουν, κάποιοι τους ψηφίζουν. Δεν βγήκαν με στρατιωτικό νόμο ούτε με τα τάξη, έτσι δεν είναι.
0: Δεν είσαι πνευματική λογιάς μέχρι στιγμή, συμφωνώ μαζί σου.
2: Αυτά λέω πάντα.
0: Ναι, εντάξει, δεν διαφορά. Εγώ σε έχω πει πνευματική λογιάς για άλλα πράγματα τέλος πάντων. Δεν σε έχω πει
2: αυτά λέω πάντα, κύριε Δαμιανίδη. Και όσον αφορά τώρα για την κυρία Καριστιανού,
0: ναι,
2: είναι δικαίωμα του κάθε Έλληνα να βάλει υποψήφιους και να κάνει κόμμα άμα θέλει, κίνημα.
0: Σαφώς.
2: Από εκεί και πέρα ο κάθε Έλληνας ας κρίνει μόνος του. Δεν χρειαζόμαστε δηλαδή δικηγόρους να μας πούν αν ο Δαμιανίδης είναι καλός ή αν δεν είναι. Μόνοι μας πρέπει να μπορούμε να κρίνουμε. Τώρα αν δεν μπορούμε να κρίνουμε μόνοι μας και περιμένουμε κάποιον να μας πει ποιος είναι καλός και ποιος δεν είναι, από εκεί και πέρα πάλι είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
0: Να είσαι καλά, πνεύμα αντιλογίας. Καλημέρα,
2: έγινε,
0: καλημέρα. Να είσαι καλά, γεια, γεια. Πάμε επόμενη γραμμούλα, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
3: Από Αθήνα τηλεφωνώ.
0: Καλημέρα σας.
3: Όσον αφορά τον ιό του έμπολα,
0: ναι,
3: έχω διαβάσει ότι είναι κατοχυρωμένη πατέντα της αμερικάνικης κυβέρνησης, mm-hmm. στην οποία δεν μπορείς να ασχοληθείς ούτε καν για την αντιμετώπιση του, δηλαδή να βρεις το αντίδοτο, στο απαγορεύουν.
0: Πού το έχετε διαβάσει αυτό.
3: Άμα θέλετε να σας στείλω τα στοιχεία για
0: Δεν σας αμφισβητώ, απλά θέλω λίγο να το καταλάβω λίγο, γιατί δεν έχω εντρυφήσει στον έμπολα, έτσι.
3: Κανένας δεν έχει εντρυφήσει, ναι. Είναι στις πατέντες.
0: Και τι λένε, απαγορεύουν οι Αμερικάνοι.
3: Ναι, εφόσον είναι κατοχυρωμένη πατέντα, άμα πας να ασχοληθεί, θα σε πιάσουν από κοντά, ας πούμε, τα της CIA, δεν ξέρω και εγώ ποια είναι αυτή που είναι υπεύθυνη.
0: Συγγνώμη, ιός δεν είναι, ο έμπολα ιός δεν είναι.
3: Ιός, έτσι λένε.
0: Πατέντα τι, δηλαδή είναι εργαστηριακός ιός και σου λένε δεν ακουμπάς.
3: Ναι, είναι κατοχυρωμένη πατέντα.
0: Στείλτε μου λίγο στο Viber να το διαβάσω αυτό που λέτε, να το έχει ενδιαφέρον.
3: Βεβαίως. Και όπως νομίζω και το χρέος των Ελλήνων που κατοχυρώθηκε με τα μνημόνια ή τουλάχιστον κατοχυρώθηκε η αντιμετώπιση του χρέους, έτσι, ναι. Με τα μνημόνια, ο κύριος Παγιάτης μας λέει με στοιχεία, το οποίο δεν ξέρω βασικά αν τα γνωρίζετε, γιατί πρέπει να τα γνωρίζετε, γιατί τα έχει αποστείλει σε όλες βουλευτικές ομάδες, ότι στα 3 μέλη που έπρεπε να υπογράψουν για να αποφασινθούν τα μνημόνια και να εφαρμοστούν ήταν, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα και το ΔΝΤ. Το ΔΝΤ δεν έχει βάλει υπογραφή. Το γνωρίζετε αυτό, αν ισχύει?
0: Θα μου δώσετε δυνατότητα να το ψάξω αυτό που λέτε, δεν μπορώ να το συνεχίσω,
3: ναι.
0: Τώρα.
3: Άρα δηλαδή εφαρμόζεται, ας πούμε, γιατί δεν θα έπρεπε κανονικά να μπούμε σε μια κατάσταση μνημονίων, γιατί δεν θα έπρεπε να πτωχεύσουμε, καθώς είμαστε ιδρυτικό μέλος του ΔΝΤ.
0: Ωραία, να το δω και θα επανέλθω. Λέτε ότι δεν έχει υπογράψει το ΔΝΤ, δηλαδή.
3: Και γι' αυτό το λόγο απαγορεύεται να πτωχεύσει μια χώρα, μάλλον γι' αυτό το λόγο ιδρύθηκε το ΔΝΤ, ώστε να μην πτωχεύουν οι χώρες. Άρα δηλαδή αυτή η κατάσταση της ομοιρίας της χώρας, το οποίο πρέπει να το γνωρίζει και ο κ. Βελόπουλος, είναι ένα μέγα λάθος εξ αρχής. Όχι να το συζητάμε τώρα μετά από 15-16 χρόνια. Λοιπόν, κοιτάξτε το και αν θέλετε να σας στείλω ό,τι θέλω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Έβγαλε καινούριο βίντεο για το κόμμα του ο Τσίπρας. Ναι. Έβγαλε βίντεο για το κόμμα του Τσίπρας. Οι άλλοι δείχνουν πλάνα στην ΕΡΤ από την ιδρυτική διακήρυξη του Βιζάν. Το ξέρεις το Βιζάν? Το Βιζάν, βέβαια. Ήταν το κόμμα του Κωνσταντίνου. Στο Κωνσταντίνου Γελένης. Κατάλαβες. Ο κατακουζινός. Βιζάν, έτσι το είχε. Είχαν κάνει εκλογές και ήθελαν να κάνει το Βιζάν. Κάπως έτσι είναι, να ξέρεις, η κατάσταση. Η κατάσταση είναι Βιζάν. Θα το κρατήσω αυτό. Βιζάν θα το λέω το κόμμα, να ξέρεις. Βιζάν. Πάμε, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Λοιπόν, εγώ δύο πράγματα θα πήρα να πω, χωρίς να είμαι πνευματιλογία.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, καταρχάς θα πω για τα μνημόνια. Mm. Λοιπόν, γιατί έπιασα τον τελευταίο φίλο.
0: Ναι.
4: Με συγχωρείτε, ρε παιδιά, αλλά μετά από τα χαρτιά τα οποία εμφανίστηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στον ΗΠΑ, Επστάιν και Τσόμσκι λένε ξεκάθαρα σε δύο συνομιλίες τους ότι η χώρα μας παγιδεύτηκε και οδηγήθηκε στο να δώσουν τα χρέη σε έναν λαό και να κλείσουν
0: για να σωθούν οι τράπεζες των ξένων.
4: Λοιπόν, γιατί δεν το πήραμε αυτό το χαρτί να πάμε να το καταθέσουμε για να πούμε δεν ξαναπληρώνουμε φράγκο, άντε γεια.
0: Ποιοι να το πάρουμε και πού να το καταθέσουμε?
4: Έλαντε, ναι, αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος να το πάρει να το πάει?
0: Περίμενε. Αυτό το χαρτί που λες, ο Κυριάκος Βελόπουλος το σήκωσε μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τους το ανέφερε μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
4: Το ξέρω.
0: Το έχει καταθέσει στα πρακτικά του Ελληνικού Κοινοβουλίου και δεν υδρώνει το αυτή κανένας. Υπάρχει αυτό που λες, ισχύει. Καταγεγραμμένο μέσα στα αρχεία του Επστίν. Ότι βέβαια. Βάλε τους Έλληνες να πληρώσουν για να σωθούν οι τράπεζες των Γερμανών και των Γάλλων.
4: Ακριβώς.
0: Έτσι. Συμφωνημένο, τέλος πάντων.
4: Τους το είπε ο Τσόμσκι, το λέει.
0: Ναι. Δεν το είπα εγώ, ούτε εσείς.
4: Προφανώς.
0: Και τους το είπε. Και τι έγινε? Τίποτα. Δεν ίδρυσε το αυτή κανένας.
4: Ναι, αλλά δεν πρέπει τελικά να κάνουμε κάτι. Λέω εγώ τώρα. Σε άμεσο χρόνο.
0: Δεν διαφωνώ. Αλλά ξέρετε κάτι. Όλα αυτά είναι ζητήματα πολιτικά, ξεκάθαρα πολιτικά. Είναι πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν. Και κάποιες πολιτικές θέλουν χρόνο για να εφαρμοστούν, κάποιες πολιτικές όμως μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα. Για να εφαρμόσεις όμως μια πολιτική, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή, εύκολη ή δύσκολη, τι χρειάζεται να έχεις?
4: Να είσαι καθαρός και να μην σε πιάνω από 10 πλευρές.
0: Και πάλι δεν φτάνει. και καθαρός να είσαι. Τι χρειάζεται να έχεις?
5: Να μην πω εντός του παντελόνιου σου.
0: Πέραν τούτου, και αυτό να το έχεις. Και κάκαλα να έχεις και καθαρός να είσαι. Τι άλλο χρειάζεται να έχεις για να εφαρμόσεις πολιτική? Εξουσία, βούλη, αγαπητέ μου.
5: Βούλης και εξουσία. Εξουσία. Ναι, το κατανοώ.
0: Δεν πάρεις την εξουσία, δεν εφαρμόζεις τίποτα. Ό,τι και να λες τα λόγια, παραμένουν είναι στα λόγια.
5: Μπράβο.
0: Έτσι.
5: Οπότε πάμε τώρα στο δεύτερο. Έχει να κάνει και με τη διάσπαση γενικά του πατριωτικού χώρου. Αλλά το κυριότερο είναι ότι στις εκλογές που έρχονται θα δούμε πάλι το εξής. Είμαστε 10 εκατομμύρια, 9 εκατομμύρια τόσοι ψηφοφόροι. Έχουμε 2 εκατομμύρια παιδιά που φύγανε, 2 εκατομμύρια παιδιά που δεν ψηφίζουν και μένουμε 6 εκατομμύρια περίπου τώρα, μπορεί να είναι 6,5, που θα ψηφίσουμε. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θα εμφανίσουν πάλι 1 εκατομμύριο πεθαμένους, οι οποίοι θα ψηφίσουν.
0: Δεν μπορούν να εμφανιστούν πεθαμένους σε αυτές τις εκλογές. Και αν εμφανιστούν πεθαμένοι σε αυτές τις εκλογές, κάτι το οποίο φαίνεται, θα τους καταγγείλουμε με σφοδρότητα, διότι υπάρχει δήλωση από τον Υπουργό ότι έχουν φύγει από τους εκλογικούς καταλόγους οι πεθαμένοι.
5: Μακάρι. Έτσι,
0: δεν θα δούμε ξανά γεννηθέντες το 1908, δεν θα δούμε.
5: Είχαμε 1500 που ήταν 115 χρόνια και μεγαλύτερα.
0: Υπεραιωνόβιους. Ήταν δεκάδες χιλιάδες οι 90ριδες και οι πεθαμένοι, τέλος πάντων. Αλλά είχαμε και υπεραιωνόβιους. Αυτά δεν θα υπάρχουν. Οπότε αυτό το παραμυθάκι τελειώνει. Όχι ότι.
5: Η επιστολική ψήφος.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Εκεί είναι το μεγάλο κόλπο. Η επιστολική ψήφος. Η επιστολική ψήφος είναι δράμα. Δράμα. Να είστε καλά.
5: Όποιος θα έγινε. Ευχαριστώ πάρα
0: ευχαριστώ.
5: Πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Και τώρα πάω δράμα, καλημέρα και στην δράμα. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Χαίρετε.
6: Δράμα, πολυποδιακό ελληνισμό.
0: Ναι,
6: και σωστά, σαν φόκους και σαν εκπομπή εσύ. Όλη η εβδομάδα για τη μεγάλη γενοκτονία που έγινε. Και λέγοντας τα προηγούμενα στοιχεία του ακροατή, κοίταξε, η Ελλάδα με το δημογραφικό 60-70 χιλιάρικα μειώνεται κάθε χρόνο. Όταν θα φτάσει στο τέλος της δεκαετίας 353.000 κάθε χρόνο περισσότεροι θάνατοι από τις γεννήσεις, θα έρθει και το αποτελειωτικό τελείωμα του ελληνισμού, έτσι, εκεί το βλέπω, έτσι, οι 60-70 θα γίνουν 100, οι 100-150, τρέχει με αλγοριθμικούς, πώς το λένε, εξισώσεις, έτσι, νούμερα περίεργα.
0: Για αλήθεια να θες.
6: Και βέβαια, να πούμε συγχαρητήρια σε αυτή την ατάκα που είπε ο τύπος. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, το τριψήφιο, είναι εκεί πάλι.
0: Δηλαδή, τριψήφιο λέει. Ποιος θα σηκώσει
6: ποιος θα το σηκώσει, Στέφανε, η Ντίλιαν, η Τζέφρεϊ, η Στάινμπερ, πώς τους λένε.
0: Εγώ λέω το σηκώνει η Μαρέβα.
6: Ναι, είχε ένα πρόβλημα περαστικά με τα χέρια, που μπορεί και το σηκώνει.
0: Το σηκώνει και με το στόμα, δεν ξέρεις.
6: Μπράβο,
0: το τηλέφωνο.
6: Ποιος θα σηκώσει, αναρωτιούνται στα συνέδεια οι ψευτοπατριώτες, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο. Ποιοι κυβερνούν την Ελλάδα εδώ και τόσα χρόνια, βάζοντας ένα γουρλωμάτι μπροστά μπροστινό. Και ένα τελευταίο, Στέφανε, συγχαρητήρια. Θα με κάνει να τον αγαπήσω, ρε φίλε, αυτό το Τζίπρα. Θα με κάνει να τον αγαπήσω. Αν πάρει και την Κουμουνδούρου, την οικοδομή, τα σημικά και το τεινάξει τον αέρα το μαγαζί, αυτό το ΣΥΡΙΖΑ, το ψευτο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τον αγαπήσω.
0: Μα θα κάνει άλλο, ρε φίλε. Θα κάνει άλλο μαγαζί. Θα κάνει ΣΥΡΙΖΑ.
6: Βρε, τίναξε του μία αυτό εδώ το ΣΥΡΙΖΑ, Reloaded. Το προδοτικό τη συμφωνία των Πρεσπών.
0: Βρε, είναι
6: και
0: σαν
6: μετά
0: να λέμε...
6: ξανακάνει μαγαζάκια, περιπτεράκια, κάνει ό,τι θέλει μετά.
0: Βρε, είναι σαν να λέμε να πηγαίνει να γκρεμίζει το μαγαζί.
6: Χτυπάει τα δαχτυλάκια, Στέφανη, χτυπάει τα δαχτυλάκια στο τραπεζάκι. Τι κόλπα του μάθα στην Αμερική όταν έχασε και πήγε για φροντιστήριο. Τι κόλπα του
0: μάθανε καλύτερα αγγλικά.
6: Καλημέρα.
0: Άντε, γεια. Λοιπόν, καλημέρα Στέφανε, καλή εβδομάδα. Με υγεία δεν θα ασχοληθώ, λέει, με το τσίρκο της Νουδούλας και της Transvision. Καλή επιτυχία στα παιδιά στις γραπτές εξετάσεις. Το είπαμε, καλή επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις που ξεκινάνε και γράφουν. Αν δεν έχει πόντιους στα Μέγαρα, παρόλα αυτά το σχολείο, αν και δεν έχει πόντιους στα Μέγαρα, παρόλα αυτά το σχολείο κάνει εκδήλωση για να μάθουν τα παιδιά. Συμμετέχει και ο εγγονός μου, είμαι περήφανη γιαγιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μπράβο εκεί στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων. Γιορτή, λέει, με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στη γιορτή που θα κάνουν οι μαθητές της 4ης Δημοτικού με θέμα τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Η παρουσία σας θα μας θυμίζει. Μπράβο τα παιδιά. Αύριο το πρωί, 19 Μαΐου, 8.30 ώρα. Εγώ θα είμαι εδώ αύριο πρωί, κανονικά. Και μετά λίγο νωρίτερα θα σας αφήσω, γιατί πρέπει να πάμε στην εκδήλωση στην Καλαμαριά που γίνεται για τη γενοκτονία των Ποντίων. και μάλιστα την κάνουν και οι κρομνέτες. Και ο παππούς με μένα ήταν στην λέση των κρομνέων, γιατί η δικιά μου η ράτσα είναι ασυγκρόμνην. Από εκεί, ένα, στα περίχωρα της τραπεζούντας ήταν η κρόμνη. Πάμε, Γραμμούλα, καλημέρα.
7: Χριστός Ανέστη, Στέφανε.
0: Αληθώς Ανέστη, καλή.
7: Εγώ θέλω να σε συγχαρώ που τολμάς και λες μέχρι και σήμερα το Χριστός Ανέστη.
0: Με εννοείται, φυσικά, γιατί...
7: Δείχνει ότι έχεις πίστη. Θέλω να σου πω κάτι. Εγώ έχω ένα πρόβλημα με την όβα. Κάθε φορά, βρε Στέφανε, με βγάζουν ότι χρωστάω. Και εγώ κάθε μήνα πάω και νωρίτερα και τα πληρώνω. Και με βγάζουν ότι χρωστάω και δεν μπορώ να βρω άκρη με αυτούς.
0: Λοιπόν, θα με πάρεις ένα τηλέφωνο, ναι. Θα πάρεις ένα τηλέφωνο μέσα στο 50536. Και ναι. Θα σου δώσει. Δεν θα πάρει τώρα, θα αφήσει λίγο χρόνο. Θα πάρει μετά τις 12.
7: Ναι, 5
0: μετά τις 12, γιατί μετά θα είναι ζωντανά ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Οπότε μετά τις 12 θα πάρει το 50536, ναι, στη Θεοδώρα και θα δώσω εγώ ένα τηλέφωνο στη Θεοδώρα με το νκα να επικοινωνήσει με το Ινστιτούτο Κατανάλωση.
7: Όχι, δεν έχουν αγανακτήσει. Εγώ είμαι συνεπέστατη, πληρώνω και νωρίτερα και του παίρνει και δεν. Όχι, μα δεν χρωστώ, έχω τι αποδείξει όλε. 20 χρόνων αποδείξεις έχω και δεν μπορώ να βρω άκρη.
0: Θα μιλήσετε με το, ναι, με το τηλέφωνο.
7: Ευχαριστώ, Στέφανε, και σου εύχομαι παλικάρι μου, ο Θεός σου δώσει την υγεία σου. Όσο και την Ελλαδίτσα μας, μόνιμος βγάζουμε τα μάτια μας, γιατί απομακρυνθήκαμε από το Θεό. Αυτό.
0: Την αγάπη μου, φιλιά. Καλημέρα, Στέφανε, εδώ και 6 χρόνια μας ενημερώνει, συνέχισε έτσι όπως είσαι, πάμε γερά για μια ελεύθερη Ελλάδα. Μ' άρεσε αυτό. Το κάνουμε σλόγγαν. Τι θέλετε, να με διώξετε, θέλετε, τι θέλετε, και 54, τι πλάκωσατε εδώ μέσα όλοι οι υπεύθυνοι. Τι θέλετε, τι θέτε ρε. Έχουμε κόρες, φιλαράκι, η κόρη μου το έκανε, τι θέλεις τώρα δηλαδή. Έβαλε η κόρη μου, πήρε το κινητό μου και έβαλε στρασάκια στη δίκη. Τι θες να κάνω τώρα δηλαδή. Έχουμε κόρες, τι άντμπο. Η πλάκα ξέρεις ποια είναι. Σε ρέωση και εσύ. Η πλάκα ξέρεις ποια είναι. Μπαίνω μια μέρα στο μετρό και θέλω να κάνω δουλειά και στο άλλο το τηλέφωνο. Και ασυναίσθητα, χωρίς να θυμάμαι ότι έχει τόσα πολλά στρασάκια, έχει κολλήσει η κόρη μου στρασάκια πίσω από την οθόνη του κινητού μου. Το παίρνω πλέον και αρχίζω και δουλεύω. Και το έχω όρθιο. Και καταλαβαίνω ότι με κοιτάνε. Και μου λέει ένας, ωραία θήκη. Εντάξει. Πήγαινε άνετα με αυτή τη θήκη, πήγαινε Eurovision άνετα, φιλαράκι. Το σήκωνα και με έκανε πλάνο σκηνοθέτη. Καλημέρα, Σέρες. Ο άλλος, τι να σας κάνω. Πάμε, καλημέρα.
8: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
8: Από Γερμανία.
0: Καλημέρα, Γερμανία.
8: Ακούω, ξανακούω αυτά εδώ πέρα. Δεν βγάζουν ένα πρόγραμμα να μας γυρίσουν πίσω. Ξέρεις τι γίνεται, τι παιδάκια έχει που γεννιούνται εδώ πέρα Ελληνάκια. Εχθές την τέτοια στην εκκλησία πάνω από 50-60 τέτοια παιδάκια τέτοια έχουν κοινωνήσει. Δηλαδή έχουμε πρόβλημα δημογραφικό. Ας βγάλουν ένα πρόγραμμα να μας γυρίσουν πίσω. Δίνουν λεφτά σε χίλιους γιο. Δηλαδή ένα πρόγραμμα δεν μπορούν τέτοιο να το λύσει το δημογραφικό. Εμείς είμαστε το δημογραφικό. Φαντάσου τώρα 1,5-2 εκατομμύρια κόσμο να γυρίσει πίσω.
0: Δεν θέλουν, αδελφέ μου.
8: Δεν θέλουνε. Δεν θέλουνε. Και το ζήτημα είναι, κάθομαι και σκέφτομαι. Να πάω να ψηφίσω με επιστολική. Ψήφισε την άλλη φορά και το μετάνιωσα. Να πάω να ψηφίσω.
0: Αχ, Χριστέ μου, δεν θέλω να σου πω ότι θα κάνεις, αλλά το θέμα είναι πάρα μα πάρα πολύ επικίνδυνο. Θέλει μεγάλη προσοχή και ξεφεύγει από τα δικά σας τα χέρια. Εσείς θα πάτε να ψηφίζετε Α και αυτοί μπορεί να στείλουν Β. Αν έρθουν οι φάκελοι ανοιχτοί, όπως ήρθαν την προηγούμενη φορά.
8: Και καλή... κάτι άλλο, ναι, δεν σε άκουσα σήμερα το πρωί, γιατί εντάξει είμαι, δούλευα βράδυ και αυτά εδώ πέρα. Παρακολουθώ τελευταία κάποιον κύριο, κάποιο σουριαδάκι από Ρωσία και από αυτά εδώ πέρα. Και τον είδα εχθές με το κόμμα της έργης της Καρισιανού, γιατί
0: ποιον
8: έχει βάλει
0: σουριαδάκι. Α, κατάλαβα. Αυτός που τραβούσε το live, Αυτός που τραβούσε το live. Ναι, ναι.
8: Ναι.
0: Έκανε καλαμπούρι χθες το βράδυ μαζί με τον άλλο, τον Αυγερινό, να πούμε, που παλιότερα του άρεσε ο Γεροντιάφας.
8: Ναι, άκουσε λιγάκι. Ναι. Τι δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ναι.
8: Ήθελαν, δηλαδή, και τον άλλον αυτόν εδώ πέρα τον ανταποκριτή στη Ρωσία που τον κατεβάζει τώρα, ξεχνάω τέτοιο το όνομά του. Και αυτόν τον παρακολουθώ.
0: Ναι.
8: Δηλαδή, λες κάποιους ανθρώπους να τους πιστέψεις, να τους ακούσεις.
0: Αδελφέ μου, επειδή δεν με άκουσες το πρωί, άκουσε με λίγο να σε ενημερώσω, γιατί καταλαβαίνω ότι την περίοδο του κορονοϊού από μένα ενημερωνώσουν εδώ πέρα από τον Focus FM. Άκου, λέει, φίλε, να σου
8: πολλά
0: πω.
8: Πολλά χρόνια.
0: Άκου να σου πω τώρα. Αυγερινός, έτσι, Αυγερινός. 19 Όχι, 6 Μαρτίου 2021. Έχει ανεβάσει βίντεο το Γεροντζιάφα, το Γεροντζιάφα το θυμάσαι, του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, το γιατρό, που ήθελε, ναι, η ανεμβολία στη να πάμε στα βουνά. Ήθελε, ναι, η ανεμβολία στη να μην πληρωνόμαστε. Ο Γεροντζιάφας αυτός μας έλεγε ανόητους της ανεμβολίας τους. Ανεβάζει λοιπόν το Γεροντζιάφα, ο Αυγερινός, και από κάτω ο Γεροντζιάφας λέει: το 20% όσων έρθουν σε επαφή με τον κορονοϊό θα νοσήσει βαριά. Και λέει πάνω ο Γεροντζιάφας, ο Αυγερινός, ο οποίος προφανώς τότε ήθελε να αντιλάρει το Σπούτνικ του Πούτιν το εμβόλιο. Ο έχω νότα ακούει να κουέτω. Οι πιο άξιοι από τους επιστήμονές μας μιλούν και προειδοποιούν. Τι προειδοποιεί? Ότι το 20% όσων θα αρρωστήσουν από κορονοϊό θα ασθενήσουν βαριά, έτσι. Γιατί κάποιοι άλλοι βιάστηκαν να πούν ακόμα και κουταμάρες. Αγοράστε εμβόλια από όπου και αν τα βρείτε. Οργανώστε τη συμπαραγωγή του σε ελληνικό έδαφος. Θα τα χρειαζόμαστε για χρόνια και παγκόσμια έλλειψή του θα συνεχιστεί να υπάρχει όλη τη χρονιά, ίσως και του χρόνου. Αν δεν σας ενδιαφέρει, αν δεν σας επιτρέπει ο πρέσβης, πείτε του ότι είναι μέτρο φιλελευθερισμού, ελεύθερης αγοράς, ελεύθερης επιλογής, όλες αυτές οι διασκεδαστικές μπαρούφες που λένε οι δυτικοί μέχρι να επιβάλλουν το μονοπόλιό τους. Αυγερινός, για να μην μου λέτε εσείς εμένα για ανθρώπους οι οποίοι δεν υπέκυψαν στην κορονοχούντα. Γιατί εγώ θυμάμαι και ξέρω και τα έχω κρατημένα. Εντάξει. Να προσέχετε από ποιους ενημερώνεστε. Καλημέρα, αδελφέ μου. Έχω δίκιο, το ξέρω, πότε το βρω είναι το θέμα. Γιατί με λέτε κακό. Κακός λέει είναι ο Αυγερινός. Εσύ λέει γιατί βγάζεις τον Αυγερινό, εγώ τον έβγαλα ποτέ. Γιατί βγάζεις λέει τον Λιάτσο. Γιατί ο Λιάτσος ουδέποτε είπε τέτοιες μπαρούφες. Ουδέποτε είπε τέτοιες μπαρούφες. Εγώ ήξερα, διάβαζα, κράτησα, θυμάμαι. Τι θες εσύ. Τελειώνω. Γεια σας. Μείνετε μαζί μας, Κυριάκος Βελόπουλος ζωντανά. Εδώ στον Focus FM 103,6. Έχει έρθει εδώ όλο το επιτελείο, όλοι οι κορυφαίοι αξιωματούχοι του Focus FM. Μόνο σε Ρέτζι λείπει. Πού είναι ο Σε Ρέτζι? Καλημέρα σε όλους, γεια σας.

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήτωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Εύθραστες οι ισορροπίες στην Μέση Ανατολή, καθώς αυξάνονται οι εκτιμήσεις ότι το ενδεχόμενο νέας ανάφλεξης δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε τις απειλές περί ολοκληρωτικής καταστροφής του Ιράν, προειδοποιώντας ότι δεν θα απομείνει τίποτα αν η κυβέρνηση της χώρας δεν κλείσει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Εδώ μεταξύ το Ιράν, αφού προειδοποίησε την διεθνή ναυσιπλοεία για επιβολή τέλων διέλευσης των στενών του Ορμούς, απειλεί πλέον και τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς. Η αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση στην Μέση Ανατολή και το αδιέξοδο στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης όθησαν το πετρέλαιο υψηλότερα, εντείνοντας τις ανησυχίες για νέο πληθωριστικό σοκ στην παγκόσμια οικονομία. Το Brent καταγράφει άνοδο 2%, φτάνει τα $113 το βαρέλι. Εκπρόσωποι πρατηριούχων στη χώρα μας προειδοποιούν για ακόμη μια επιβάρυνση μέσα στις επόμενες ημέρες. Σήμερα και αύριο στο Παρίσι, οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Οι εκλογές θα γίνουν το 27 και έχουμε πολλή δουλειά ακόμη ως κυβέρνηση, επεσήμανε στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη λήξη των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα, τόνισε επίσης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός με τα πολιτευτικά που παρουσιάζει αυτόν ως μεσσία, σχολιάζει το Πασόκ. Πήρα κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, αναφέροντας πως ο πρωθυπουργός έχει το θράσος να ζητά τρίτη θητεία, όταν στις δύο προηγούμενες δεν μπόρεσε ούτε να απορροφήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, ούτε να δώσει αξιοπρεπείς μισθούς παρά μόνο στα δικά του παιδιά. Έναρξη των εξετάσεων σήμερα στα λύκεια της χώρας. Οι απολυτήριες εξετάσεις της Τρίτης Λυκείου θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές στις 29. Σύλληψη 47χρονου στα Χανιά μετά από καταγγελία για κακοποίηση του ανήλικου με αναπηρία γιού του. Την καταγγελία έκανε η μητέρα του 16χρονου. Αποκλεισμός της εσωτερικής περιφερειακής οδού το βράδυ λόγω flyover από τις 11 έως τις 5 το πρωί της Τρίτης στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, σύμφωνα με πρόσχερες νεφώσεις που κάνουν την εμφάνισή τους στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα βόρεια ορεινά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Ο υδράργυρος θα φτάσει στα δυτικά τους 24 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα θα κοιμανθεί μεταξύ 25 και 26 βαθμών Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη έως 4 αποφόρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' το άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν? έναν κομβόι.
6: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
5: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις.
5: Τις κληρώσεις.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
12: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
13: Ποιος?
14: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
13: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
14: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
13: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
14: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα, 18 του Μάη, εδώ στον Focus FM. Είστε συντονισμένοι 103,6 από τη Μακεδονία μας, από την Θεσσαλονίκη μας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, βρίσκεται ήδη στο στούντιο για την επόμενη μία ώρα με αποκαλύψεις. Πρόεδρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό κουράγιο εύχομαι.
1: Οι αποκαλύψεις αύριο μετά τις 12, 3, Τρίτη αύριο δεν είναι, ναι. Στη Βουλή.
0: Έχουμε εκεί, Βουλή αύριο λοιπόν.
1: Εκεί θα πέσουν οι μάσκες όλων.
0: Για ποιο από όλα τα θέματα που μας...
1: Για τις πολιτικές εξελίξεις σε σχέση με όλα όσα γίνονται στο πολιτικό σύστημα. Εγώ απλά να πω το εξής. Στη χώρα υπάρχουν τριών ειδών συστήματα. Έτσι μπας και καταλάβουμε κάποιοι. Μέχρι πριν από 10 χρόνια περίπου το σύστημα ήταν ένα. Το σύστημα των καναλαρχών, οι νταβατζίδες που έλεγε, που είχαν και εταιρείες εργοληπτικές, έκαναν έργα και τηλεοπτικούς σταθμούς και έτσι εκβίαζαν τους πολιτικούς ώστε να κάνουν δουλειές. Εδώ και 10 χρόνια το σύστημα έχει αλλάξει. Βέβαια υπάρχει, επειδή είπα τριών ειδών συστήματα, το πρώτο είναι αυτό. Το οποίο υφίσταται και σήμερα, αλλά έχει μικρότερη δυναμική του και θα σου εξηγήσω γιατί. Το δεύτερο σύστημα είναι ο Μητσοτάκης. Ένα σύστημα οικογενειακό, ένα σύστημα το οποίο ο Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή επιχείρησε να ελέγξει συγκεκριμένα μέσα ενημερώσεως με το κρατικό χρήμα. Μέχρι την περίοδο, αν θέλετε, του Μητσοτάκη και του Τσίπρα, τα κανάλια έπαιρναν διαφημίσεις για να χαργεντίζονται με την τηλεόραση και να παίρνουν και οι ιδιοκτήτες τους ταυτόχρονα δουλίτσες. Οπότε υπήρχε αφίδρομη σχέση, εξάρτηση δηλαδή. Όποτε ήθελαν τα κανάλια, εκβιάζαν την κυβέρνηση. Όποτε ήθελε η κυβέρνηση, εκβίαζε τα κανάλια. Τους μεγαλοϊδιοκτήτες μαζί με τις εταιρείες τους. Ξαφνικά, με το που βγαίνει ο Μητσοτάκης, ανακάλυψαν έναν καλύτερο τρόπο εκβιασμού των καναλιών λόγω και της οικονομικής κρίσης, επειδή δεν είχαν λεφτά τα κανάλια, να εκβιάζει μέσω των κρατικών επιχορηγήσεων όλα τα κανάλια και να ελέγχει και ο ίδιος κανάλια. Δηλαδή, ενώ υπήρχε μια ισορροπία τρόπων μεταξύ καναλαρχών και κυβερνήσεων μέχρι τον Τσίπρα, μέχρι και τον Τσίπρα.
0: Άνοιξη, βετάλια.
1: Εξού και η προσπάθεια του Τσίπρα να κάνει δικά του κανάλια, απέτυχε αυτός. Έβαλε τον Καλογρίτσα μπροστά. Ήρθε ο Μητσοτάκης, αντιλαμβανόμενος ότι η ιστορία Καλογρίτσα αποδεικνύει ότι αν δεν ελέγξει εσύ ο ίδιος τα κανάλια, δεν μπορείς να γίνεις ένα σύστημα, και έκανε το σύστημα Μητσοτάκη. Το σύστημα Μητσοτάκη είναι business, προσωπικές business, πρωθυπουργός, μαζί με τα κανάλια τα οποία τα εκβιάζει με το χρήμα και με τις δουλειές. Τους δίνει δουλειές και ταυτόχρονα έχει τα κανάλια. Το τρίτο σύστημα στη χώρα είναι το σύστημα των εξωχώριων. Άκου τους λέω εγώ, παραγόντων. Ο διεθνής παράγοντας που λέγαμε παλιά. Όπου όντως πραγματικά Γερμανοί και Αμερικανοί ανέβαζαν και κατέβαζαν κυβερνήσεις τα τελευταία 50-60 χρόνια και παραπάνω. Τώρα όμως αυτό το πράγμα έχει αλλάξει. Γιατί? Γιατί ο Αμερικανικός παράγοντας δια του Τραμπ έχει αλλάξει όλη τη γραμμή άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Η Ελλάς είναι έτσι κι αλλιώς ο χρήσιμος ηλίθιος. Άρα ο εξωχώριος παράγοντας δεν χρειάζεται να κάνει καμιά αλλαγή στην Ελλάδα. Ό,τι θέλει ο Αμερικανικός παράγοντας το παίρνει το Μητσοτάκη. Θα μου πεις από τον Τσίπρα δεν το παίρνει, βεβαιότατα. Ο Τσίπρας προεκλογικά έλεγε οι βάσεις να φύγουν όπως και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Στην πορεία όμως έβαλε και την Αλεξανδρούπολης βάση και άλλες 5-6 βάσεις μαζί. Αυτό είναι το τριπολικό σύστημα. Δεν είναι διπολικό πλέον. Είναι τρεις πόλοι. Ο ένας πόλος είναι η οικογένεια Μητσοτάκη. Ελπίζω να το κατάλαβαν οι ακροάτες αυτό που είπα. Υπάρχει ο πόλος των καλαναρχών, ο πόλος Μητσοτάκη με κανάλια δικά του και ο πόλος ο εξωχώριος του διεθνούς παράγοντα, των Αμερικανών και των Γερμανών κυρίως. Επειδή λοιπόν ο Μητσοτάκης και μπράβο του, το πιστώνει αυτό, μπράβο του, μην το πάρει και το κόψουν πάλι κάποιοι. Υπάρχουν και τα ειρωνικά μπράβο, ξέρετε. Γιατί έχω κουραστεί με τις γελίες αυτές τις ιστορίες, να βλέπω στο TikTok να λέω μπράβο στο Μητσοτάκη γιατί έκοψε. Ακούστε, με ευφία, το πιστώνω. Αν το έκανε αυτός ή η οικογένειά του ή κάποιος άλλος επικοινωνιολόγος, δικό του θέμα. Το έκανε. Τι έκανε? Απονεύρωσε τους δύο παράγοντες. Τον εξωχώριο παράγοντα, του οποίου τα δίνει όλα. Στην Ευρώπη δίνει από πληρωμές δανείων δισεκατομμυρίων ευρώ που χρειάζονται ρευστότητα οι Ευρωπαίοι με επιτόκιο 1,8% για το χρέος του 2035, τα πληρώνει από τώρα. Μόνο και μόνο για να δείξει καλή διάθεση στους Ευρωπαίους και στους Αμερικανούς ό,τι θέλουν το παίρνουν. Άρα απονευρώθηκε ο ένας παράγοντας για να το ρίξουν. Ο δεύτερος παράγοντας που αφορούσε τα κανάλια τα απονεύρωσε και αυτά γιατί είχαν δικό του σύστημα. Το σύστημα Μητσοτάκη. Μέγαρο Μαξίμου, μαζί με τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Το σύστημα αυτό, δεν θα σου κάνω αποκαλύψα, θα παίξουν οι μάσκες κανονικά σου, αλλά σήμερα θα πω για να καταλάβει ο Έλληνας τι συμβαίνει. Το σύστημα Μητσοτάκη επιχειρεί με κάθε τρόπο να μην υπάρξει ένωση άλλου πόλου. Κατανοητό. Ένωση δηλαδή ενός άλλου πόλου, πατριωτικού, κοινωνικού, εθνικού, λαϊκού πόλου. Και κάνει ό,τι θέλει ακόμη, θα το πω ευθέως, και με το χειρότερο τρόπο. Δεν τον νοιάζει. Δηλαδή, και 18% να πάει αυτός, δεν τον νοιάζει αν οι άλλοι είναι κάτω από 10 όλοι. Γιατί είναι πρώτο κόμμα. Γιατί θα πάει σε δεύτερες και τρεις εκλογές εκβιαστικά για να πάει στο 38, 35, 32, όσο τον βολεύει. Κατανοητόν. Άρα λοιπόν τον βολεύει να βγουν πολλά κόμματα ξαφνικά για να διασπαστεί η υπόθεση, αν θες, το σενάριο ενώσεως όλων των αντι-μητσοτακικών απέναντι στο Μητσοτάκη. Και αυτό τον βολεύει. Βλέπεις τα μέσα ενημερώσεως που ελέγχει ο Μητσοτάκης, Sky και τα υπόλοιπα μέσα, λιβανίζουν συγκεκριμένα κόμματα, υποκομματίδια που φτιάχνονται ή που θα φτιάχνουν. Υπάρχει και ένας πόλος άλλος που εντάσσεται στα κανάλια που ουσιαστικά προωθούν τον Τσίπρα. Είναι το σύστημα Τσίπρα. Μελισσανίδης, ξεκάθαρος είμαι εγώ, μαζί με τον Μαρινάκη. Αυτός ο πόλος τα παίζει όλα για όλα, επειδή είναι αντιμητσοτακή, στον Τσίπρα. Αυτός ο ίδιος πόλος μαζί με τα φιλονεοδημοκρατικά κανάλια στηρίζουν περιέργως και άλλα υποκομματίδια που θα γίνουν με τη συνεχή προβολή. Ξέρεις, ένα προϊόν όταν το υπερπροβάλλεις, λένε κάποιοι, καίγεται. Δεν είναι έτσι. Γιατί πού απευθύνονται τα νέα υποκομματίδια κυρίως που δημιουργούνται και τα μικρά κόμματα? Στο 50% αυτών που δεν ψήφισαν. Τον αγανακτισμένο, τον παρορμητικό, τον εξοργισμένο, αυτός που δεν είναι πολιτικός, που δεν κοιτάει πρόγραμμα, που θα πάει να ψηφίσει ως αντί Μητσοτάκη. Και σου λέει και ο Μητσοτάκης που βολεύεται, με βολεύει να πάρουν το ποσοστό αυτό του 50% που δεν ψήφισε τα νέα υποκομματίδια, για να μην το πάρει και το εισπράξει ο Βελόπουλος, θα σου πω εγώ. Για να μην γίνει μεγαλύτερο το ποσοστό του. Ταυτόχρονα δουλεύουν και εταιρείες δημοσκοπήσεων πάνω στο πλάνο αυτό και το δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Αυτά για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Ο πόλος δε Τσίπρα, και θα σου πω κάτι, κράτησε το, αύριο θα κάνω μεγαλύτερη ανάλυση στην Βουλή, μαζί με τον πόλο Μητσοτάκη, μαζί με τον πόλο σύστημα, θέλουν να εξαφανίσουν τους ενοχλητικούς αντιδραστικούς που τους χαλάει τη μανέστρα. Ένας από τους λόγους της διαγραφής του Πολάκη είναι και αυτή. Αυτός. Τους χαλάει τη μανέστρα. Τους χαλάει το μαγείρεμα αυτό που φτιάχνουν με ευφυή τίποτα που θέλουν να γίνουν αρχηγοί κομμάτων, με ελεγχόμενους, γιατί το σύστημα ελέγχει πολύ κόσμο, παιδιά. Πρόεδροι κομμάτων ελέγχονται. Σας το λέω, φάνηκε με τον Ανδρουλάκη. Πρόεδροι κομμάτων, υποκομματιδίων κτλ. Ελέγχονται. Βάλτε λίγο το μυαλό να δουλέψει. Πάρτε έναν έναν τους πολιτικούς αρχηγούς για να καταλάβετε πώς και από πού τους ελέγχουν. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Και θα κάνω εγώ απαρίθμηση των προέδρων. Φαίνεται ότι ελέγχονται. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Να δώσω ένα παράδειγμα για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν έφερε τον Κασελάκη. Τους διέλυσε σε εκείνο τον Μπουζουξίδικο. Γραφικοποίησε τον Κασελάκη. Το επιχείρησε, τουλάχιστον το γραφικοποίησε. Να σου πω δε και το εξής. Όλοι αυτοί που περιβάλλουν τον Τσίπρα σήμερα, πριν ενός δύο ανθρώπων, είναι όλοι παλιοί, οι ίδιοι είναι. Όλοι αυτοί που θα πάνε στον Τσίπρα είναι οι ίδιοι. Αυτοί που απέτυχαν, που διέστηραν τη χώρα και που την πτώχευσαν μαζί με τον Μητσοτάκη και τους υπόλοιπους. Άρα τι καινούριο θα μου δώσουν? Αυτό που θέλει να πετύχει, επαναλαμβάνω, ο Μητσοτάκης, το πετυχαίνει. Πληρώνει πολύ καλά επικοινωνιολόγους, πληρώνει πολύ καλά δημοσκόπους, πληρώνει πολύ καλά μηχανισμούς για να μπορεί να έχει το 18-19 δικό του κατοχυρωμένο στις πρώτες εκλογές και πολυπασπερμία κομμάτων υποκομματιδίων για να είναι κάτω από το 12, 11, 19, 8, 7, 6, 5 και πάει λέγοντας. Για να πετύχει και τη μύτη συσπήρωση των κομμάτων, οι ενοκλητικοί, αντιδραστικοί, αυτοί που μπορούν να τον πάνε φυλακή αυτό και την παρέα του, πρέπει να εξαφανιστούν με κάθε τρόπο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Ήταν μία πρόγευση για το τι θα ακούσουμε αύριο.
1: Όχι, είναι μία πραγματικότης την οποία όσοι τουλάχιστον γνωρίζουν από πολιτική την αντιλαμβάνονται. Είναι ανίερες συμμαχίες και ανίερα συμφέροντα τα οποία δεν ενδιαφέρονται για την πατρίδα. Πολλοί εξ αυτών αναφέρονται για την προσωπική τους ανέλυξη, την επαγγελματική τους επιβίωση που θέλουν να κάνουν κόμματα. Δεν φίδονται έναντι κανενός και τίποτε, δεν τους νοιάζει. Αν τους ένοιαζε όλους αυτούς, σε προγενέστερο χρόνο, θα έπρεπε να αποδείξουν ότι στο ιδιωτικό τους βίο πέτυχαν. Έκαναν, έφτιαξαν, δηλαδή μιλούν για Ελλάδα, για ελληνοπρέπεια, μιλούν για ελληνικότητα. Ωραία, να το δεχτώ. Εγώ δεν είμαι κακοπροαίρετος. Πες μου, αδερφέ, αφού μιλάς για Ελλάδα, τι έκανες στο προσωπικό σου βίο μέχρι σήμερα, τι πέτυχες για να μπορώ να σε εμπιστευτώ, αφού θες να κυβερνήσεις και λες ότι είσαι Έλληνας. Έπραξα ουδέν. Άρα δεν μπορώ να σε εμπιστευτώ. Διότι είναι εύκολο ένα ποτάμι με μερικά ριάκια να γίνουν μεγάλο ποτάμι, αλλά θα συμπαρασύρει το ποτάμι αυτό, και θέλω να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, θα συμπαρασύρει την Ελλάδα. Μία ακόμη αποτυχία, μία ακόμη, θα το πω, επιλογή αλλά Τσίπρα αντίδρασης και όχι πρότασης, χωρίς πρόγραμμα δηλαδή, θα οδηγηθεί η Ελλάδα στο τέλος της. Η Ελλάδα τελειώνει. Το σύστημα ασθμένει. Άρα για να επιβιώσει το σύστημα θα θυσιάσει την Ελλάδα μέσω διαφόρων υποκομματιδίων και διαφόρων επιλογών πολιτικών που θα δημιουργήσουν σχάση και όχι σύνθεση. Η ελληνική λύση λέει τελείως διαφορετικά πράγματα. Εμείς θέλουμε να ενώσουμε τους Έλληνες παρά τον πόλεμο που δεχόμαστε από όλους. Βλέπετε ότι δεν κυβέρνησαμε ποτέ, μας χρεώνουν απίστευτα πράγματα. Δηλαδή είναι αδιανόητο να απολογούμε για πράγματα που δεν έχω κάνει στη ζωή μου. Είναι αδιανόητο η ελληνική λύση να απολογείται για πράγματα που δεν έχει κάνει και με ψευδή στοιχεία, με πλαστογραφημένα έγγραφα, επιχειρούν με κάθε τρόπο να αποδομήσουν τη δυναμική της ελληνικής λύσης. Αυτό σημαίνει ότι τρομάζει το σύστημα από τον μη έλεγχο της ελληνικής λύσης. Και το επαναλαμβάνω και μην το παρεξηγήσουν κάποιοι. Αν την προβολή του τάδε κόμματος, το οποίο θα γίνει τώρα, Τσίπρας, π.χ. και κάποια άλλα, ή του Ανδρουλάκη, την είχε η ελληνική λύση δια των στελεχών της, να είσαι βέβαιη ότι θα είμαστε στο 30%. Και το εννοώ με το χέρι στην καρδιά σου, το λέω. Δεν μπορεί σε μια χώρα που λέγεται δημοκρατική επί ένα χρόνο να μιλάμε για το κόμμα του Τσίπρα. Θα μπορούσα να παραθέσω σειρά στοιχείων για τα εγκλήματα του Τσίπρα. Δεν θα το κάνω. Δεν θεωρώ ότι όταν μιλώ σε χρυσοκάθαρα, εξαρτώμενα από το κράτος, πληρωμένα άτομα μπορεί να αλλάξουν αυτή την Ελλάδα. Αυτή είναι εγκλωβισμένη σε μια ιδεολειψία δίθεν αριστερή. Δίθεν, γιατί δεν είναι αριστερός ο Τσίπρας. Εφήρμοσε ό,τι του έχουν πει οι καπιταλιστές, η Τρόικα, η Φόικα κτλ. Ο άνθρωπος, το επαναλαμβάνω, θέλει να πάρει ρεβάνς όπως και ο Σαμαράς. Τελεία και παύλα. Η Ελλάδα δεν είναι για ρεφασισμό όμως. Η Ελλάδα είναι για να προτείνουμε. Η Ελλάδα είναι για να δημιουργήσουμε για το μέλλον των παιδιών μας, των εγγονών μας, το μέλλον του τόπου και του έθνους. Η Ελλάδα τον Ιούνιο κινδυνεύει με διάλυση. Θα χάσουμε το Αιγαίο. Διανόμου από την Τουρκία. Και εμείς ασχολούμαστε με απομηχανείς θεούς και σωτήρες

0: ψηφοφόροι. Οι τρεις ψηφίζουν. Δεν ψηφίζουν και οι δέκα. Από τους τρεις η Νέα Δημοκρατία παίρνει τον έναν. Και σημαίνει αυτό. 30%. 30% σημαίνει. Από τους 10 ο ένας ψήφισε και πήραν 30%. Και τι θέλει να κάνει ο Μητσοτάκης, για να μην το 50% αλλάξει τους όρους, βγάζει στο Μεϊντάνι, έτσι είναι στο χωριό μου, στην πιάτσα, δεκάδες κόμματα, επίτηδες. Είναι επιλογή συνειδητή του συστήματος. Σας το ξαναλέω, επιλογή του συστήματος είναι αυτή η ιστορία. Πείτε μου ό,τι θέλετε. Επί 10 μέρες, ενώ οι Τούρκοι ετοίμαζαν τον νόμο, ασχολιόμασταν με ένα θέμα του Ανδρουλάκη. Θα μου πεις δεν είναι θέμα? Και βέβαια είναι θέμα. Μεγάλο θέμα ηθικής τάξεως. Αλλά αν υπήρχε ηθική στην πολιτική, θα είχε παρατηθεί ο Ανδρουλάκης. Θα είχε παρατηθεί ο Γεωργιάδης. Δεν παρατούνται. Αφού τους δικαιολογούν τα ΟΡΚ που ψηφίζουν, τους δικαιολογούν. Οι κομματικοί κλαγαδόροι τους. Και επί 15 μέρες μας είχαν ζαλίσει με το φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο, πάρτο να τελειώνουμε. Έμα τώρα πια, δεν είναι τυχαίες οι επιλογές αυτές. Και καταλάβετε κάτι, το ότι στα social media γίνεται καταιγισμός μηνυμάτων και πάει καλά ο Τσίπρας και τα λοιπά, είναι παράμυθα της Καλλιμάς. Και το φέρτο, φέρτο, φέρτο, στα social media παγκοσμίως πήγαινε πάρα πολύ καλά. Είδαμε που πήγε. Αλλά εδώ μιλάμε πλέον και θα κάνω και ένα σχόλιο. Γιατί αξίες μιλάμε, για να καταλάβω εγώ τι έλεγε το τραγούδι αυτό, ας πω εγώ. Real estate, φέρτο. Χρυσό, φέρτο. Διαμάντια, φέρτο. Έτσι. Τι αξίες καλλιέργησε. Τι ώρα με έδωσε αυτό το πράγμα. Θα μου πεις και το βουλγαρικό καλύτερο, δεν ξέρω ρε παιδιά. Αλλά εγώ για την Ελλάδα μιλάω. Ο Κονιτόπουλος, πώς λέγεται. Κοντόπουλος. Τι αξιακούς κώδικες εξέπεψε αυτό το μήνυμα. Τι είναι η Eurovision που όλη η Ελλάδα συζητούσε επί 10 μέρες. Για πες μου εσύ. Ότι το κυνηγητό του φέρτο, φέρτο, φέρτο, χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα είναι πάνω απ' όλα. Ένα πανηγυράκι λοατκισμού είναι ρε παιδιά. Αντιχριστιανισμού, γεωπολιτικής κρατών. Βλέπεις όλοι οι Βόρειοι ψηφίζουν Βόρειους. Μπας και καταλάβετε τι γίνεται επιτέλους. Σας δουλεύουν κοντρά. Ανίερων συμμαχιών, νότος βορρά. Αυτό είναι ο Eurovision. Πρέπει να συμμετέχουμε? Άποψή μου όχι. Δεν πρέπει να συμμετέχει η Ελλάδα σε αυτό το πανηγύρι. Η Ελλάδα του Χατζηδάκη, του Θοδωράκη, του Πλέσα, πολλών μεγάλων τραγουδιστών και τραγουδοποιών, δεν μπορεί σε αυτό το κατήφορο και το χειδασμό να συμμετέχει η χώρα μας. Είναι υποκουλτούρα. Συγγνώμη δηλαδή, φέρτο, φέρτο, φέρτο, αλλά η ξεφτύλα και η κατρακύλα έχει τέλος κάποια στιγμή. Και δεν είναι τίποτα προσωπικό με το παιδί. Έκανε ένα αγώνα, εντάξει. Εντάξει, έκανε ένα αγώνα. Προσπάθησε. Στη λογική ότι πρέπει να παρουσιάζουμε πράγματα τα οποία δεν συνάδουν, ξέρω εγώ, γατοπόδαρη και δεν ξέρω τι άλλο. Εντάξει ρε παιδί μου, είναι μια αντίληψη. Θα μου πεις αν πηγαίναμε και βγαίναμε τελευταίοι, και το Ισραήλ πήγε μια μάπα τραγούδι και βγήκε δεύτερο. Και βγήκε δεύτερο. Εδώ λοιπόν είναι σαν αντιστοιχεία αυτό που στέλνουμε εμείς και είναι λάθος, να στείλουμε κάτι άλλο, ή είναι στημένος ο διαγωνισμός. Διαλέξτε και πάρτε. Γιατί να λάβω μέρος σε ένα στισμένο διαγωνισμό? Ρωτώ. Εντάξει, φτάνει τους. Και μπράβο και μαγιά, και ασφάλαν τα πρωινάδικα να φωνάζουν στην Κροατία που έστειλε ένα τραγούδι, τραγούδι με μνήμη. Το τραγούδι τους έλεγε για τα κοριτσάκια που σημάδευαν οι γονείς, οι μανάδες και οι μπαμπάδες, στο πρόσωπο τους κάνουν ουλές οι τατουάζ, για να μην τα κάνουν παιδομάζαμα οι Τούρκοι, κανείς έστει. Για να μην τα μαζεύουν οι Τούρκοι. Μπράβο τους. Μαγιά τους. Η Τουρκία δεν έλαβε μέρος, η έλαβε μέρος. Είδες λοιπόν. Μπράβο τους και μαγιά τους. Φέρτο, φέρτο, φέρτο. Πάρτο, πάρτο, πάρτο. Δώστο, δώστο, δώστο. Φύγε, φύγε, φύγε. Εντάξει. Πάτο, πάτο, πάτο όμως. Τι να κάνουμε τώρα. Θα μου πεις δέκατη θέση, δέκατη βγήκαμε ρε. Ούτε το είδα κιόλας. Δέκατη βγήκαμε. Εντάξει. Δεν είναι και άσχημα. Γιατί είναι κουβάτς ρε, μισό λεπτό, για να λέμε και την αλήθεια.
1: Δεκάδα, πάντα, μέσα στη δεκάδα.
0: Για να μιλάμε τώρα έτσι. Άλλο αυτό. Εδώ λέω αυτό που τους λέω, ότι ο επηρεασμός κοινής γνώμης μέσα στο social media μη σας επηρεάζει. Δεν ισχύει αυτό. Βάζεις ένα ωραίο ρομπο.

0: Δημοτικό μηχάνημα, πληρώνεις 50 χιλιάρικα, 100 χιλιάρικα και σου δείχνουν ότι ξεσκίζει το μαγάζι.
1: Όλος ο κόσμος έπαιζε Φιλανδία.
0: Εντάξει.
1: Κάθηκαν εκατομμύρια.
0: Εντάξει. Τα λέω για να τα καταλάβετε. Και θα σου το πω ευθέως. Να μην είστε υπάκουοι σε ό,τι σας λένε τα κανάλια. Προμοτάρουν συγκεκριμένα κόμματα. Προωθούν συγκεκριμένα κόμματα. Τα κανάλια αυτό το καλό το δικό σας κοιτάνε το καλό των άλλων της τσέπης τους. Και θα σας πω κάτι ακόμα. Και είναι ωραίο αυτό που θα σας πω. Κρατήστε το. Η ηθική είναι να κάνεις την πολιτική και στις εκλογές αυτό που λες ο ίδιος που πιστεύεις και είναι ανεξάρτητα από την πίεση που κάποιοι σου ασκούν και σου κάνουν πλήση εγκεφάλου. Υπακοή όμως είναι να κάνεις αυτό που σου λένε τα μέσα ενημερώσεως, αυτό που σου λέει το σύστημα, ανεξάρτητα από τι πιστεύεις. Άλλο ηθική λοιπόν και άλλο υπακοή. Και τα δυο με ή αρχίζουν, το ένα με ήτα και το άλλο με ύψιλον. Εγώ προτιμώ το ήτα, όχι την υπακοή. Κατανοητόν, δεν υπακούω σε κελεύσματα λοιπόν ανθρώπων που έχουν άλλα στο μυαλό τους και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πως θα επιβιώσουν. Το σύστημα στην Ελλάδα πλέον είναι τριπολικό. Γεννήθηκε το σύστημα Μητσοτάκη, παιδιά. Αυτά. Δεν ξέρω. Ό,τι είχα να πω το είπα. Λέγε. Κάτι άλλο.
2: Για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Την ίδια γαλάζια,
2: ώρα,
0: παιδιά,
2: την ίδια ώρα με νόμο, αλλά εμείς καμία αναφορά, Πρόεδρε.
0: Να σου πω ποιο είναι το χειρότερο απ' όλα. Ότι αν ρωτήσεις 100 Έλληνες, δεν τους ενδιαφέρει η γαλάζια πατρίδα τους 80. Για να μην σου πω τους 90. Δεν τους νοιάζει η πατρίδα πλέον. Δεν μας ενδιαφέρει η πατρίδα μας. Και εμένα βάζω μέσα. Δεν μας νοιάζει το έθνος μας. Αν μας ένοιαζε θα αντιδρούσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν εκμαυλιστεί οι συνειδήσεις. Ενδιαφέρει τον Έλληνα η κοροϊδία στα οικονομικά. Δεν τον ενδιαφέρουν τα εθνικά. Δεν πουλάνε που λένε τα κανάλια. Αν όμως όλα τα κανάλια έπαιζαν πραγματικά ελληνικές θέσεις, όλα τα κανάλια, ελληνικά, ελληνικές εθνικές θέσεις, δεν θα φτάναμε εδώ.
2: Μήπως γιατί ενδεχομένως αυτός ο σκοπός είναι πλέον να βγάλουμε τη μέρα, γιατί με την ακρίβεια...
0: Ναι, να σου πω γιατί. Το σύστημα για να μπορεί να σε ελέγξει σε θέλει πένιτα, σε θέλει φτωχό, σε θέλει ελεγχόμενο. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος πριν 20 χρόνια... πριν 14 χρόνια, θα έπαιρνε σύνταξη 1450 ευρώ. 1450. Επί 14 μήνες έπρεπε να πάρει 20.300 ευρώ το χρόνο. Είναι 14, δεν είναι 12. Πασόκ Νουδού έκοψαν δώρα και ιστορίες, φτάσαμε στα 8.700 το χρόνο, μαζί με τη δεύτερη σύνταξη. ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, με τη βοήθεια Νουδού Πασόκ Ποτάμι Δημάρ, έκοψαν 1.300 το χρόνο. Σύνολο περικοπών 10.000 ευρώ το χρόνο. Από τα 20.300 θα παίρνει 10.300. Αυτός που τα παίρνει 20.300 με το κόψιμο των συντάξεων και αυτά που κάνουν τα εγκλήματα εναντίον των συνταξιούχων, φτάσαμε στα 10.300. Έδωσαν επίδομα 340 και του κράτησαν 120 του Έλληνα. Δίνουν ένα επίδομα 300, το φορολογούν. Δηλαδή παίρνει 220 το μήνα. 18 ευρώ το μήνα. 220 το χρόνο, 18 ευρώ το μήνα. Έτσι σε κλέβει το κράτος. Σε θέλει πένιτα, ενώ τα δικαιούσε. Παρά τα αυτά, βέβαια, τα δικά τους κομματικά τρόλ παίρνουν 3 χιλιάρικα, 2,5 χιλιάρικα. Παίρνουν χρήμα μπόλικο. Κατανοητό. Θα μπορούσα να πω πολλά περισσότερα, αλλά πάση περιπτώσει. Άστο. Άστο. Και μην πιστεύετε, φίλες και φίλοι, ό,τι σας λένε. Το λέω με το χέρι στην καρδιά. Και επειδή εγώ δεν θέλω να μαλώσω με κανέναν. Δεν πάνε να κάνουν 500 κόμματα, 500 αποκομματίδια. Με ενδιαφέρει τι κάνω εγώ, με ενδιαφέρει τι κάνει η ελληνική λύση. Εμείς θα πορευτούμε μέχρι τέλους για να ενώσουμε τους Έλληνες. Αν αρχίσουμε να τσακωνόμαστε για τον κομμουνισμό, για την δεξιά και την κακιά δεξιά και τον κακό κομμουνισμό, δηλαδή αν ασχοληθώ εγώ με το παρελθόν, ακόμη και με το σημερινό παρόν, θα ανακαλύψουμε ένα πρωινό ότι χάνουμε το μέλλον μας. Αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Θέλω να το καταλάβετε. Όσοι σας βάζουν να ασχολείστε με το παρελθόν και να τσακώνεστε και να μαλώνετε για το παρελθόν πριν 100 χρόνια ή 200 χρόνια, δεν θέλουν να έχετε παρόν και μέλλον. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά της ελληνικής λύσης. Που θέλει να ενώσει το παρόν για να έχουμε καλό μέλλον. Αλλιώς είμαστε τελειωμένοι. Εντάξει.
2: Μηνυματάκια 69-074-83-484 μέσω Viber. Δεν ξέρω αν θα ανοίξετε και γραμμές.
0: Θα ανοίξουμε και γραμμές, γιατί να μην ανοίξουμε.
2: 23-10-500-676-677. Λίγο αργότερα, να υποθέσω. Πόσο, δεν ξέρω αν έχετε ολοκληρώσει. Για την ακρίβεια, πολλά μηνύματα μας έχουν γονατίσει και είναι ο καλύτερος, όπως είπατε, πρόεδρε, τρόπος να ελέγξει κανείς την κοινωνία. Μηδέν αντιδράσεις.
0: Μα, όταν. Κοίταξε, είσαι γονιός, έχεις δύο παιδιά, εν πάση περιπτώσει, παντρεμένος, με νίκια κτλ. Το μόνο σου πρόβλημα, ξυπνάς, κοιμάσαι, είναι πώς θα επιβιώσεις πλέον. Δεν μιλάμε για διαβίωση, άλλο επιβίωση και άλλο διαβίωση. Ο άνθρωπος πρέπει να διαβιώνει, όχι να επιβιώνει. Έχω τελείως διαφορετική προσέγγιση στο θέμα σε σχέση με αυτά που βλέπω γύρω μου. Έτσι. Να επιβιώνει και όχι να διαβιώνει.
2: Εσείς το είπατε από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε και ήμασταν εδώ στο ραδιόφωνο.
0: Αυτός είναι ο στόχος του συστήματος, να επιβιώνουμε.
2: Ναι. Είχατε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου από το ξεκίνημα. Ότι έρχονται και θα έρθουν πολύ πιο δύσκολα από αυτά που μπορεί
0: έρχεται
2: να φανταστούμε.
0: Έρχεται πείνα.
2: Το θέμα είναι ότι το βλέπουμε στην πράξη πλέον.
0: Έρχεται πείνα μεγάλη. Το λέω, σας το υπογράφω. Έρχεται πείνα μεγάλη. Και εσείς περιμένετε από άεργους πολιτικούς, από ευφυή τίποτα που δεν δούλεψαν ούτε μία μέρα στη ζωή τους, να σας σώσουν. Εντάξει, είναι ρε παιδί μου, κάτι κι αυτό. Είναι μια λογική. Μέσα στον παραλογισμό, η λογική είναι αυτή. Αύριο λοιπόν μετά τις 12, θα πέσουν οι μάσκες πολλών. Θα καταλάβετε, γιατί στην εισαγωγή μου είπα κάποια πράγματα, ψήγματα, αλλά αύριο θα καταλάβετε γιατί η ελληνική λύση λειτουργεί με συγκεκριμένους τρόπους. Γιατί είμαστε ο Παλαμίδης και δεν είμαστε ο Αχιλλέας. Εγώ τον Έλληνα δεν θέλω να πέσει έξω από τα τείχη της Τρίας, σφαγμένος, όπως κάνανε κάποια γιουρούκια κατά το παρελθόν, ενοχοποιώντας σύμβολα και είναι αμετανόητα γιουρούκια που τους ελέγχει ο Μητσοτάκης και τους αμολάει όποτε χρειάζεται το σύστημα. Εγώ θέλω ο Έλληνας να μπει μες στην Τρία, για να μπορέσει να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει η Ελλάδα και οι Έλληνες. Περήφανοι και οικονομικά αυτάρχης και αυτοτελής. Αυτό θέλω.
2: Άρα αυτό που χρειάζεται είναι δυνατή οικονομική πολιτική μέσα σε αυτό το διεθνές ασταθές περιβάλλον και μπορεί να βγει.
0: Περίμενε, περίμενε. Άκου λίγο. Πας και ψηφίζεις και λες επιλέγω τον Τάσο. Έτσι. Τον Τάσο. Ο Τάσος.
2: Ακούτω.
0: Ως Τάσος ξέρει από επιχειρήματα και από οικονομία και από επιχειρήσεις.
2: Όχι, είναι φίλος μου.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Βρίζει. Τα λέει ωραία. Αυτό που εσύ με το ταπεινό αίσθηκτο της οργής το ακούς από τον Τάσο, δεν σημαίνει ότι ο Τάσος είναι ικανός για ηγεσία. Ο κάθε Τάσος. Δεν μπορείς να τον επιλέγεις γιατί βρίζει. Ρωτάς, βρε Τάσο, αγόρι μου. Έχεις οικονομικούς συμβούλους είμαστε δεξιά και αριστερά. Τους βλέπεις. Κάτι απολυφάδια, κάτι γραφικούς. Πώς το ψηφίζεις. Έτσι δεν γίνεται δουλειά. Όχι. Η πολιτική είναι σοβαρή υπόθεση για την αφήσει στα χέρια κάποιων που δεν πέτυχαν κάτι στη ζωή τους ή που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Τι λέω εγώ. Έχω ζητήματα που αφορούν την οικονομία. Έχω 2-3 ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν οικονομία. Και το λένε όλοι αυτό. Δεν χρειάζεται. Άσχετα αν εγώ ξέρω από επιχειρήσεις και από οικονομία, ξέρω τα βασικά, ξέρω τι σημαίνει οικονομία, τι σημαίνει επιχειρήν. Με ποιους θα πάτε, ρε παιδιά. Η οικονομία είναι το άλφα και το ωμέγα για μια ισχυρή χώρα. Με ποιους θα πάμε, με τον Τσίπρα θα πας. Που έκαψε την Ελλάδα. Την έκαψε, ρε παιδιά. Και ποιο είναι το επιχείρημά τους, ξέρεις, αυτόν που λένε Τσίπρας. Έντιμος άνθρωπος. Τώρα μην ασχοληθούμε με αυτό. Μην ασχοληθούμε και με αυτό. Τα γραφεία στη Λεωφόρα Αμαλίας είναι πανάκριβα για να γίνουν. Ποιος τα έκανε, εγώ. Και πού τα βρήκαν τα λεφτά. Άστο αυτό. Πάμε στους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς ένα προς ένα, ρε παιδιά. Ψάξτε τους, δείτε τους για να καταλάβετε τι εννοώ.
2: Για το δημοψήφισμα υπενθυμίζουν οι ακροατές.
0: Και Μακεδονία. Άστε. Και άλλα θέματα σου λέω. Για την οικονομία μιλάω τώρα, έτσι. Για την οικονομία. Τώρα εσύ θες να εκμεύσεις απαντήσεις. Θα σου πω το εξής. Και το λέω, δεν είναι κακό να έχεις φιλοδοξία. Έχεις το δικαίωμα να κάνεις κόμμα. Δες να κάνει ένα κόμμα και φιλοδοξία. Το θέμα δεν είναι πλέον φιλοδοξία εδώ. Ούτε ματαιοδοξία σου. Το θέμα είναι τι μπορείς να κάνεις για την πατρίδα. Και πώς μπορείς να διασπάσεις το ενιαίο μέτωπο που δημιουργήθηκε. Γιατί. Λέω το εξής. Υπάρχει ελληνική λύση. Υπάρχουν και άλλα υποκομματίδια. Και άλλα κόμματα. Ωραία. Θες να κάνεις ένα κόμμα, ρε Τσίπρα. Πες μου πού διαφωνείς με την ελληνική λύση. Ιδεολειπτικά, ιδεολογικά, στα οικονομικά ζητήματα, να βρούμε μια άκρη εδώ. Πού διαφωνείς στα εθνικά θέματα, να βρούμε μια άκρη, ρε Αλέξη. Και οι υπόλοιποι, και ο Αντώνης, και οι υπόλοιποι, και οι υπόλοιποι τους. Γιατί για να κάνω κόμμα σημαίνει ότι κενό. Ένα κενό, ρε παιδιά. Όχι ιδεολειψίας. Είμαι αριστερός, αλλά είμαι στη Βιλάρα και στα Κότερα και στη Λεωφόρα Μαλές γραφεία. Αυτά με τα δουν οι ψηφοφόροι. Πού διαφωνείς και να πεις, κοίταξε να δεις, υπάρχει ένα κόμμα που λέγεται, ξέρω εγώ, Στεφανίδης ΑΕ, με το οποίο διαφωνώ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Σημεία συγκεκριμένα και τα αναλύω. Εκεί είναι διαφωνία μου, άρα κάνω εγώ κόμμα δικό μου και προχωράω. Αν δεν έχεις διαφωνίες συγκεκριμένες για να μπορείς να όχι, ψήφισε με πλαστά χαρτιά εμβολιασμούς, όχι τέτοιες ανοησίες με fake έγγραφα, πλαστογραφημένα. Κουράστηκα με τις πλαστογραφημένες υπογραφές, με τα πλαστά κόμματα που η δικαιοσύνη ακόμα, επειδή δεν είναι ενοχλητική μερική, δεν κάνει τάχιστα τη δουλειά της. Αλλά τα αφήνω και αυτό. Συγκεκριμένα, ρε παιδί μου, στην οικονομική πολιτική, διαφωνώ με τον τρόπο που το τάδε κόμμα κάνει αυτό. Εγώ μπορώ να πω για την Νέα Δημοκρατία. Διαφωνώ με τη Νέα Δημοκρατία στην άσκηση οικονομικής πολιτικής στον πρωτογενή τομέα και στην μεταποίηση. Δεν έχει σταθεί αρρωγός στους δύο τομείς της οικονομίας που για μένα είναι σημαντική. Στους μικρομεσαίους επίσης. Διαφωνώ με αυτά που κάνουν. Στην υπερφορολόγηση. Το λέω. Λες, η Δέσποινα θα κάνει κόμμα καινούριο. Εσύ. Ωραία. Σου λέει ένα κόμμα, έχω αυτά εδώ. Το κάνω γιατί το κόμμα αυτό, η ελληνική λύση, δεν λέει αυτό στο πρόγραμμά της. Καταλάβες τι εννοώ. Οι ουσιαστικές διαφορές ποιες είναι. Γιατί αν δεν έχεις ουσιαστικές διαφορές και κάνεις κόμμα, το κάνεις για την πάρτι σου. Είσαι ο κλασικός παρτάκιας. Ο φελμινιστής. Την πάρτι σου κοιτάς. Ούτε την Ελλάδα, ούτε τίποτα. Κατανοητών και εύληπτων, φαντάζομαι.
2: Και το θέτει πολύ απλά ένας...
0: Αύριο 12, έως στη Βουλή θα πούμε πολλά, ναι.
2: Θα ξαναπήγαινε σε έναν γιατρό, θα επισκεπτώσουν γιατρό που παραλίγο να σε οδηγήσει στο θάνατο. Όχι.
0: Όχι.
2: Και πολύ από απλά το θέτει ο ακροατής.
0: Και, ναι. Και από την άλλη, σου λέει το αυτονόητο, ρε παιδί μου. Θες να κάνεις ένα κόμμα, ιδέες που να υποτίτσεις.
2: Νέο κόμμα.
0: Λέμε, ρε παιδί μου. Ναι. Θέλεις. Έχεις δικαίωμα να κάνεις κόμμα. Σε παρακαλώ.
2: Και ας μην ξέρω από πολιτική.
0: Και ας είσαι άσχετη, ρε παιδί μου. Να μην έχεις κάνει τίποτα στη ζωή σου.
2: Είμαι. Αλλά από άλλο.
0: Παροχή υπηρεσία και όλα αυτά. Δεν με ενδιαφέρει. Δημοσιογράφος. Έχεις το δικαίωμα να κάνεις κόμμα. Με μια ατζέντα θα το κάνεις. Ποια είναι η ατζέντα σου? Υπάρχει ένα άλλο κόμμα που λέγεται Ελληνική Λύση. Υπάρχει Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ μπορώ να πω. Με το ΣΥΡΙΖΑ διαφωνώ στο θέμα της Μακεδονίας. Είναι μείζονος σημασίας. Με το ΣΥΡΙΖΑ διαφωνώ στο θέμα του έμφυα. Μπορώ να σου πω πράγματα. Πες μου, αδερφέ, θες να κάνεις κόμμα. Για ποιο λόγο θα κάνεις το κόμμα? Τι η ελληνική λύση δεν λέει από αυτά που θα πεις εσύ? Πες μου το λόγο. Αν μου πεις το λόγο, να καταλάβω, ρε παιδί μου.
2: Πώς?
0: Άλλο λέω, ρε, απευθύνομαι στους ακροατές. Όταν πηγαίνετε σε εκλογές, να σκέφτεστε. Είναι σημαντικό. Κάναμε λάθη. Πείτε μας, εκεί, ρε Βελόπουλε, έκανες λάθος. Να το συζητήσουμε. Να το διορθώσουμε. Το ότι ο Μητσοτάκης δεν θέλει να υπάρχει μεγάλο ρεύμα πάνω από 17-18% απέναντί του είναι ο τρόμος του ότι είναι στο 19% ο ίδιος. Για να μην δημιουργηθεί πόλος. Και ο κατακερματισμός τον βολεύει. Μικρά κομμάτια, κομματίδια, υποκομματίδια. Ο καθένας από 1,5-2 να πάρει 3. Η ένωση, η συσπήρωση γίνεται από συσπήρωση. Αντιληπτών. Έτσι λειτουργεί το σύστημα, το οποίο είναι τριπολικό, σας είπα. Όσοι ακούσατε από την αυτή την εκπομπή.
2: Και εκτός από την διάσπαση υπάρχει και ο κίνδυνος, ο φόβος της νοθείας, πρόεδρε. Είναι και αυτό,
0: αυτό
2: μέσα.
0: Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι θα γίνει νοθεία. 1-2-3% και λίγο παραπάνω μπορεί να κλέψουν.
2: Έτσι, πας λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
0: Ναι, παιδί μου, αυτό λέω. Δηλαδή, εδώ είναι μαγείρεμα κανονικό. Είσαι το κρεοπόλιο. Θες παϊδάκι κομμένο ψηλό ή πιο χοντρο κομμένο με λίπος. Τακ, τακ, τακ, το κουβέντα, ανάλογα με το κρεοπόλιο. Εδώ τι κάνουμε, Μητσοτάκης. Όσο πιο μικρά κομματάκια, τόσο πιο περισσότερο ψαχνόμενοι για αυτόν. Στο τέλος. Γιατί αυτός κόβει. Με εκεί που θέλει. Κατανοητόν.
2: Άρα εκλογικούς
0: αντιπροσώπους χρειαζόμαστε.
2: Όπως πρόεδρε.
0: Έτσι. Χρειαζόμαστε. 5-5-5-3-0-2. 2-31-0-5-5-5-3-0-2. Για να κόψουμε ό,τι πάνε να μας κλέψουν. Αυτή είναι η πολιτική μου τοποθέτηση. Και θέλω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά. Πείτε μου, εκεί κάνατε λάθος στην ελληνική λύση. Γι' αυτό και εγώ θα ψηφίσω τον Τάσο, τον εθνοπατριώτη. Γι' αυτό και εγώ θα ψηφίσω τη Δέσποινα που κάνει κόμμα. Τον Στεφανίδη που θα κάνει ένα νέο φορέα. Να μου πείτε πού κάναμε λάθος, αν είστε ικανοποιημένοι. Εκεί κάνατε λάθος, εκεί κάνατε το σωστό. Εκεί έπρεπε να το κάνετε έτσι, να σας ακούσω δημοκρατικά. Θέλω να σας ακούω. 2-31-0-506-76, 2-31-0-506-77. Θέλω να σας ακούω. Για να διορθώνουμε τα τυχόν λάθη μας. Και στην τελική να πάμε και σπίτι μας, αν δεν μας αρέσει. Και δεν μας αρέσουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν βγάλαμε ρίζες εμείς στην πολιτική. Ούτε είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, ούτε κάνουμε την πολιτική επάγγελμα. Έτσι. Να σας ακούσω. Αλλά θα πάμε μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Πόλεμο, πόλεμο. Από αριστερά, δεξιά, κέντρο, πόλεμο, πόλεμο. Αν εγώ είχα το ακίνητο το Ανδρουλάκη, θα ήμουν 10 μέρες στα κανάλια πρωτοσέλιδο. Αλλά τι έκανε το σύστημα. Βγαίνει ο Ανδρουλάκης, βγαίνει ο Γεωργιάδης καπάκι. Ισορροπία, τρόμου. Τσακ, όλα καλά. Δεν είναι παράνομο. Βρεηθικό είναι. Και ο Βουλγαράκης με τον Μητσοτό, με τον Καραμαλή τότε, αυτό που έκανε η γυναίκα του ήταν νόμιμο. Αλλά για το ηθικό το φάγανε. Για άλλους λόγους βέβαια. Γιατί έδειχνε την πρεσβεία την Αμερικανική για τις υποκλοπές. Μην ξεχνιόμαστε. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
3: Πρόεδρε.
0: Χαίρετε.
3: Καλημέρα πρόεδρε και σε όλους τους απανταχού Έλληνες.
0: Να είστε καλά.
3: Λοιπόν, τη σημαία του ελληνισμού μόνο εσύ τη εικόνες. Εγώ σε παρακολουθάω, αγόρι μου, εδώ και 15 χρόνια πρωτού κάνεις και το κόμμα, τα έλεγες όλα στα μικρά κανάλια, στο Βεργίνα, στο Εγνατία, σε όλα αυτά εδώ πέρα. Εγώ σε παρακολουθούσα και σε παρακολουθάω, αλλά σε πολεμάνε, το ξέρω αγόρι μου, έχεις δίκιο, σε κάνουν μεγάλο πόλεμο.
0: Ξέρω.
3: Υπομονή θέλει και επιμονή και εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσουμε στο τέλος. Πρέπει να φύγει όλος αυτός ο θετός.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι τον πόλεμο που δέχτηκε η ελληνική λύση δεν το δέχτηκε κανένα ακόμα. Σας το λέω έτσι με το χέρι στην καρδιά, γιατί ξέρω από την πολιτική, διαβάζω, ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια. Πάμε στις γραμμές. Αν κάναμε κάπου ένα λάθος, ρε παιδιά. Έτσι, αν κάναμε λάθος και τι στο πρόγραμμά μας δεν είναι σωστό, πείτε μας. Να σας ακούσω. Τι χρειάζεται έχουμε λοιπόν να εξυπηρετούμε το Μητσοτάκη με 17 νέα κόμματα και 45 νέους υποκομματιδίους, αρχηγούς, επαρχηγούς, ηγετίσκους. Για πείτε μου. Δεν είναι μόνο η μοροφιλοδοξία, ούτε η ματαιοδοξία, πιστέψτε με. Είναι ότι εξυπηρετούν ακούσια ή εκούσια το αφήγημα Μητσοτάκη κάποιοι. Και ο Τσίπρας και όλοι τους. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ. Χαίρετε. Ικούτε. Δεν ικούτε.
2: 2310-500-676-677 και πολλά μηνυματάκια στο Viber, πρόεδρε. Η ελληνική λύση δεν δημιουργήθηκε για καρέκλες, για την Ελλάδα. Ο Βελόπουλος δίνει μάχη χρόνια τώρα, όταν οι άλλοι θυμήθηκαν ξαφνικά το πατριωτισμό. Ακόμα κάνουν γιατί βλέπουν την άνοδο της ελληνικής λύσης. Θέλουν να κόψουν την δυναμική, εκτιμά ο ακροατής μας. Γιατί, λέει, δεν αυλώνεται στις εκλογές αεροπλάνα, όπως έκαναν από Νέα Δημοκρατία, από άλλα
0: γιατί
2: κόμματα.
0: Γιατί, ρε Μάγκα, δεν κατάλαβα. Τι με πέρασε εμένα, εφοπλιστής που κόβω τα δισεκατομμύρια και τα πετάω από εδώ και από εκεί. Ξέρετε πόσο κάνει αεροπλάνα για να κατέβει στην Ελλάδα. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά. Έτσι πτώχευσε, ρε παιδιά, η Ολυμπιακή και ο σιδηρόδρομος. Τι νομίζετε. Με τα δωρεάν του Ανδρέα, του Μητσοτάκη, όλο αυτό. Κουβάλλουσαν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο τζάμπα, πήγαινε έλα, πάρτε για ένα κουπόνι να πληρώνω, να κάνετε και φορτούλα. Λεφτά του ελληνικού κράτους είναι αυτά. Εγώ σέβομαι το τελευταίο ευρώ του Έλληνα. Τι είναι αυτά που λέτε. Όχι, ρε παιδιά. Όχι, ρε παιδιά. Όχι, ρε παιδιά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μην λέτε πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν και δεν πρέπει να γίνονται. Έτσι. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
4: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
4: Πρόεδρε, εσείς.
0: Εσύ μας οδηγείς, έτσι τη λέγαμε παλιά. Ναι, ζούμε μια χαρά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
4: Θα σας ψηφίσουμε γιατί σας ξέρουμε πολλά χρόνια και θέλουμε να βγείτε κι εσείς πρωθυπουργός να δούμε τι θα κάνετε κι εσείς για την Ελλάδα. Ειλικρινά το λέω, με το χέρι στην καρδιά.
0: Να είστε καλά, το θέμα δεν θα κάνω. Θα κάνουμε όλοι μαζί, έχει σημασία, παιδιά. Μόνος δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα, μην πιστεύετε παράμα. Όταν βλέπετε ένα προσωπαπαγές μόνο μαγαζί, να ξέρετε υπάρχει πρόβλημα. Συνεργάτες υπάρχουν, Βιλιάρδος, Φωτόπουλος, υπάρχουν παιδιά. Ας μου βγάλουν το οικονομικό της επιτελείου, ακόμα τους βγάλω όλους. Και άλλοι 10 είναι από πίσω. Δηλαδή, αυτή είναι η διαφορά μας. Δεν είναι μόνο ο Βελόπουλος. Γι' αυτό λέω, αν παρουσιάζαν τα στελέχη μας ή μας παρουσίαζαν όσο παρουσιάζουν εδώ και ένα χρόνο τα νέα κόμματα που θα γίνουν, που τότε διαφήμιση ή το Ανδρουλάκι, 30% θα είχαμε σήμερα. Αλλά δεν θέλουν, δεν το βλέπετε. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ. Χαίρετε.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Χαίρετε κύριε Πρόεδρε.
0: Χαίρετε.
5: Μιλάμε για εκλογές κύριε Πρόεδρε, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν θα γίνουν εκλογές.
0: Δεν ξέρω παιδιά, κάναμε Θεός ή κάναμε προφήτη, εγώ δεν μιλάω για εκλογές. Εγώ λέω για αυτό που γίνεται και προετοιμάζεται, προειδοποιώ.
5: Ναι, σίγουρα. Πάντως αν θα γίνουν, θα πάρετε πολύ μεγάλο ποσοστό, θα σας στηρίξουμε όλοι. Αλλά φοβάμαι ότι δεν θα γίνουν εκλογές. Όταν φτάσουν εκεί πέρα είναι εγκλωβισμένοι πάνω στην καρέκλα, κολλημένοι και όπως στην Τουρκία υπάρχει ο νόμος και ο Ερντογάν θα το χρησιμοποιήσει, θα κάνει θερμό επεισόδιο, έτσι και εδώ πέρα για να μην απεγκλωβιστούν από την καρέκλα θα γίνει το θερμό επεισόδιο και θα συμπληρωθούν τα γραμμάτια.
0: Μου φαίνεται ότι πάτε να πείτε το γνωστό σενάριο που ακούγεται από πολλούς ότι θα δημιουργηθεί ένα τεχνιέντος επεισόδιο με την Τουρκία ώστε να συσπηρωθούν κτλ. Το ακούω, ξέρετε. Δεν είναι κάτι που δεν έχει γίνει και δεν γίνεται. Γίνεται συχνά αυτό. Να δούμε. Μακάρι να μην γίνει τίποτα, παιδιά. Δεν είναι έτσι. Γιατί το επεισόδιο μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο και να έχουμε θέματα άλλα. Θέλει προσοχή. Οι Γάλλοι ήδη μας πούλησαν. Το παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας, οι χειροκροτητές από κάτω στο συνέδριο ξέχασαν τι έγινε με τη Γαλλία. Δεν το ξαναπέμε ο Μητσοτάκης. Γιατί οι Γάλλοι υπέγραψαν συμφωνία με τους Τούρκους. Να ξέρετε, και θα σας το πω. Όσοι γνωρίζετε ιστορία, ξέρετε ότι οι Γάλλοι ουδέποτε βοήθησαν την Ελλάδα. Όπως και οι Άγγλοι, όπως και οι Ρώσοι. Βοηθούν εντός ή εκτός εισαγωγικών όταν τα συμφέροντά τους ταυτίζονται με τα δικά μας. Κατανοητών, πόσες φορές το έχω πει αυτό. Το ξαναλέω. Με ρωτάει ένας φίλος η άποψή σου για το Άγιον Όρος κτλ. Δεν θέλω να εκφραστώ για τον Άγιο Όρος. Το Άγιο Όρος έχει δύο ρόλους. Ο ένας είναι ο κοσμικός με τον οποίο είναι απέναντι, όπου βλέπεις ηγούμενους και μοναχούς να χαριαντίζονται με την πολιτική εξουσία, είτε να βοηθούν είτε να μη βοηθούν. Και ο άλλος είναι πνευματικός. Προσπαθώ να κρατώ το πνευματικό. Βλέπω το πνευματικό του Αγίου Όρους. Τα υπόλοιπα, εντάξει, ξέρω, γνωρίζω αρκετά έως πολλά. Και πάντοτε να ξέρετε το ράσο, όχι του απλού παπά, αλλά κυρίως το ράσο, το χρυσοπύρκητο, αυτό το ωραίο το ράζο, βοηθούσε την εξουσία, όποια και αν είναι αυτή. Τα ιερά, όχι τα χρυσά. Δεν, εξουσία είναι. Δεν υπάρχει, ακούστε λίγο, δεν υπάρχει γαλάζιο ράσο, παιδιά. Ο Τσίπρας ήταν κολλητός του Ιερώνυμου. Και ο Ιερώνυμος κολλητός του Τσίπρα, ρε παιδιά. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Έτσι είναι. Παρακαλώ.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
6: Κύριε Βελόπουλε, είμαι ψηφοφόρος, ακροατής σας πολλά χρόνια, το TV Μακεδονία, σας ακολουθώ. Τυχάνει να είμαι εκλογικός αντιπρόσωπος στην περιοχή μου και στις τελευταίες εκλογές και έχω βάλει και τη σύζυγο. Θα σας πω ένα παράπονο, θα σας μεταφέρω ένα παράπονο, δικαίωμα και τη σύζυγου.
0: Για πέστε μου.
6: Δεν υπάρχει αμεσότητα με τον κόσμο από την παράταξη. Προσωπική μου άποψη.
0: Τι εννοείται.
6: Φυσικά μπορείτε να διαφωνήσετε.
0: Όχι, δεν διαφωνώ.
6: Θα ήθελα περισσότερο να πλησιάσουν τον κόσμο, να αφουγκραστούν τον κόσμο, είτε εκλεγμένοι είτε τα στελέχη του κόμματος, να ακούσουν τα προβλήματα του
0: από
6: κόσμου.
0: Από ποια περιοχή τηλεφωνείτε.
6: Η Μαθία.
0: Τώρα η Μαθία. Προχθές ήταν και ο ευρωβουλευτής, ρε παιδιά.
6: Ορίστε.
0: Προχθές ήταν ο ευρωβουλευτής εκεί.
6: Εγώ δεν έχω ιδέα.
0: Καλά, μισό λεπτό. Έλεγα προηγουμένως, ακούστε λίγο. Υπάρχει ένα θέμα εδώ και δεν το καταλαβαίνω ορισμένοι και θέλω να το καταλάβετε κι εσείς. Social media, Facebook, Twitter, παντού έπεσε το θέμα. Ήταν Πέλα, η Μαθία, ο Ευρωβουλευτής. Ο Φράγκος έκανε περιοδία κανονική Σαββατοκύριακο άνθρωπος.
6: Με τον κύριο Φράγκο γνωριζόμαστε και έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Ξέρει και εμένα και τη σύζυγο.
0: Ωραία.
6: Αλλά πέρα από αυτό, εγώ επιτρέψτε μου να καταθέσω την ταπεινή μου άποψη.
0: Ναι, όχι, θέλω να με βοηθήσεις. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Θέλω να με βοηθήσεις. Τι μπορώ να κάνω για να το βελτιώσω αυτό.
6: Περισσότερη αμεσότητα με τον κόσμο.
0: Τι εννοείται, πείτε μου, για να καταλάβω κι εγώ.
6: Περισσότερη επαφή με τον κόσμο. Δεν είναι μόνο οι εκλεγμένοι βουλευτές οι οποίοι τρέχουν όντως παράγουν έργο. Είναι και τα υπόλοιπα στελέχη του κόμματος, τα οποία μήπως θα έπρεπε να έχουν περισσότερη επαφή, αμεσότητα με τα προβλήματα του κόσμου και να ακούσουν τον κόσμο και να αισθανθεί ο κόσμος ότι υπάρχουν άνθρωποι που αφουγκράζονται.
0: Μισό λεπτό, μισό για να το καταλάβω αυτό που μου λες, γιατί μπορεί να το εκλαμβάνω διαφορετικά, γιατί έχει δύο όψεις στον νόμισμα που μου λες. Προτιμάς τον βουλευτή να είναι από χωριό σε χωριό όπως κάνουν οι δημοκράτες και κάνουν ρουσφετάκια, ή να είναι μες στη Βουλή και να κάνει τη δουλειά του, για να καταλάβω κι εγώ τώρα. Είτε στελέχη.
6: Κύριε Πρόεδρε, και τα δύο.
0: Δεν γίνεται.
6: Προσωπικά θα προτιμούσα και τα δύο.
0: Άκου λίγο,
6: και να υπάρχει η
0: επιθυμητή. Μισό, για να βάλουμε. Υπάρχει το επιθυμητό, υπάρχει και το εφικτό. Είμαστε 11 βουλευτές. Είμαστε 11 βουλευτές. Εγώ είμαι ένας πρόεδρος ο Κακομοίρης που πρέπει να κάνω και τις επιχειρήσεις μου και τη Βουλή και τις εκπομπές και τις συνεντεύξεις. Ξέρεις πώς θα ήθελα να πηγαίνω σε λαϊκές κάθε μέρα.
6: Σε αυτό, τι να σας πω, θα το κρίνετε εσείς και θα το αξιολογήσετε.
0: Όχι, προσπαθώ να βρω τη λύση. Κοιτάξτε, το πρόβλημα το καταλαβαίνω. Αλλά η λύση ποια είναι, δηλαδή τώρα που μιλάμε μαζί, εγώ θεωρώ ότι είναι μια επικοινωνία με έναν πρόεδρο, δεν το κάνει κανένας αυτό. Ελεύθερα βγαίνει ο καθένας και μου λέει ότι
6: θέλει. Σαφέστατα. Και αυτό να ξέρετε ότι εκτιμάται όντως από τον κόσμο. Και από τους ψηφοφόρους σας, αλλά και από αυτούς που σας ακούνε. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ σας κάλεσα για να σας καταθέσω το παράπονο μου μέσα σε εισαγωγικά, που δεν είναι παράπονο, είναι τοποθέτηση, ας το πούμε, και δικιά μου σκέψεις, αλλά και της συζύγου. Αυτό δηλαδή που βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια και μεταφέρουμε και στα στελέχη της παράταξης και στους εκλεγμένους βουλευτές, με όποιους βρεθούμε, αλλά και στα στελέχη τα οποία
0: είναι. Επίτρεψέ μου να σου πω ότι δεν κατάλαβα τι μου είπες, πως θέλω εγώ που δεν αντιλαμβάνομαι. Αν θέλεις, έλα στο οργανωτικό στη Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε και μαζί, να μου εξηγήσετε ακριβώς τι λες, γιατί η Λειψανδρία είναι γεγονός. 11 βουλευτές.
6: Απλά.
0: Από την άλλη, η επικοινωνία μας μέσω των καναλιών δεν είναι και εύκολη γιατί δεν μας καλούν κιόλας.
6: Τρίτον,
0: ναι, δουλεύουν ένα, τα ένα, παιδιά μια... εθελοντικά στα social media όσο μπορούν και προάγουν τις επισκέψεις και τις περιοδίες. Δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω άλλο. Αν υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω συγκεκριμένο, να μου το πείτε. Τι είναι?
6: Καλώς ήρθατε, δεν το διατύπωσα σωστά.
0: Όχι. Εγώ μπορώ να μην το κατάλαβα καλά. Μισό λεπτό, γιατί είχε πίεση. Με μεγάλη μου χαρά θα έρθει στο γραφείο να τα πούμε. Να
6: με
0: καλά.
6: Τη σύζυγό μου έχετε γνωριστεί, σας έχει κάνει μια περιοδία στο Δήμο Παιωνίας, σε κάποια μοναστήρια, έχετε γνωριστεί, χαρά μου θα ήταν να
0: σας πω και από κοντά. Η Παιωνία είναι Κυλκής όμως.
6: Ναι.
0: Α, μπράβο, μην μπερδευτώ τώρα γιατί με μπέρδεψες.
6: Με την Ούλα Τσαβίδου.
0: Α, η Ούλα, να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Που κάνατε μια περιοδία σε κάποια μοναστήρια.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Το θέμα είναι ότι θέλουν επαφή με την ελληνική λύση, αλλά η δουλειά γίνεται στη Βουλή. Αυτό είναι το θέμα.
0: Νομίζω
2: και
0: ότι
2: είναι και ο περιορισμένος.
0: Νομίζω ότι εκεί αριθμός. Υπάρχει ένα θέμα. Ή θα είμαστε στη Βουλή, ή θα είμαστε βόλτες στα καφενεία.
2: Είναι όμως η δίψα του να
0: σου εξηγώ. Ή θα είσαι στη Βουλή για να κάνεις δουλειά και βουλευτική με νόμους, νομοσχέδια, τροπολογίες και να κάνεις αποκαλύψεις, ή θα είσαι στον δρόμο για να κάνεις κανένα ρουσφετάκι, κανένα εξυπηρετησούλα, κανένα από ΚΕΠΕ που κάνουν οι δημοκράτες. Το δεύτερο δεν μπορούμε να το κάνουμε.
2: Είναι η επικοινωνία.
0: Είναι επιλογή μας. Τώρα από την άλλη, συγκεκριμένα πράγματα δεν μου πείτε. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείτε. Επιτρέψτε μου.
2: Ποια είναι η παρουσία σας προφανώς, αλλά είναι δύσκολο.
0: Χαίρετε.
2: Αυτό.
0: Χαίρετε.
7: Θα κάνω μια ερώτηση. Πού βρήκε ο Κυριάκος Βελόπουλος, γιατί βλέπω το πόθεν έσχες, δήλωσε φέτος 120 με 130 χιλιάδες ευρώ με 5 ακίνητα και 2 οχήματα. Τα οποία τα τελευταία 2 χρόνια έχουν.
0: Δεν έχω 2 οχήματα πρώτον. Καταρχάς πες το όνομά σου.
7: Το όνομά μου δεν χρειάζεται να σου το πω.
0: Παλικάρι μου, άκου λίγο. Ελληνικά μιλά, δεν το επιθετώ. Στο όνομά σου λέω.
7: Ναι, το όνομά μου δεν χρειάζεται.
0: Παίρνεις προβοκατόρια. Ούτε το όνομά σου. Παίρνεις προβοκατόρια και να μου ρωτήσεις κάτι και δεν ξέρεις να διαβάσεις κάτι απλό. Δεν έχω 2 αυτοκίνητα πρώτον. Δεν είναι 4 σπίτια. Είναι του πατέρα μου, το έκανε αυτή κληρονομιά και το έδωσε στον αδερφό μου. Και το άλλο στην καλλικράτα που 20.000 το πούλησα. Αυτό είναι πριν από 2 χρόνια υποθοπόθεν έσχες μου. Πέθανε ο πατέρας μου να μην πάρει τα σπίτια του πατέρα μου, αλλά δεν κατάλαβα. Να είσαι προβοκάτος, τον έκοψες, ρε. Α, μιλάει, ακούει, δει και κάνει πως δεν ακούει. Τα 175 που τα βρήκα, όταν τζιράρει η εταιρεία μου, ρε φίλε μου, μ' ακούς ή έκλεισες.
7: Ακούω, βέβαια.
0: Ωραία. Όταν μπες στους τζίρους της εταιρείας μου, είναι εύκολο. Για μην μπες και βλέπεις πόσες τζίρους κάνω. 2,5 εκατομμύρια πέρσι. Άντε καλημέρα. Άντε καλημέρα. Θες να κάνεις προβοκάτσια, αλλά είσαι άντρας, ρε παιδί μου. Αντρίκια, βγες και λες: Είμαι ο Νικόλαος Γεωργιάδης. Όσοι λέει το όνομά σου, δεν πάτε επιθετό σου. Είμαι ο Γιώργος και σε ρωτώ αυτό. Ξεκινάς επιθετικά να μου πεις εμένα τι. Τι να μου πεις. Δεν έχω δύο αυτοκίνητα. Καρδιά μου. Θα μπορούσα να έχω τέσσερα αν ήθελα. Πέντε. Όχι, είναι εταιρικάρες, εταιρείες είναι. Έτσι. Να μην τρελαθούμε τελείως. Όταν εγώ είχα Μερσεντές, ρε φίλε, αυτός που ψηφίζει ξέρει ποιος είναι. Έτσι. Βαρυπινίδες και τα λοιπά. Ξέρω ποιοι είναι. Δεν είχα ένα μαντήλι να κλάψουν. Με 700 ευρώ το χρόνο ζούσα με τον παπά και τη μαμά. Και θα σε σώσουν αυτοί και θα σε σώσω εγώ που τσιράρει μία εταιρεία μόνο. Μπες στο ΙΕΜΗ 2 εκατομμύρια, πώς ήταν 2,5. Τελευταία 7-8 χρόνια 15-16 εκατομμύρια μίνιμουμ η μία εταιρεία. Έλα ρε παιδιά. Είσαι και παραπάνω. Τι λέω. Τι να συζητάμε. Αν μου κάνετε και υποδείξει εμένα που βρήκα τα λεφτά. Άιντε, ψάξτε που τα βρήκαν οι άλλοι τα λεφτά. Πάμε στις γραμμές. Όχι σε μένα. Τι. Μα όχι, το τέσσερα σπίτια που λέει το πόθεν έσχες μου αφορά τα δύο που άφησε ο πατέρας μου σε μένα και τον αδερφό μου. Να είναι καλά ο αδερφός μου, ο άνθρωπος εκεί που είναι και πολεμάει την ελληνική λύση. Έτσι. Και διάλεξε αυτό στο χωριό και διάλεξε εγώ την Καλλικράτεια. Η Καλλικράτεια την πούλησα 20.000, τόσο κόστιζε το σπίτι. Και δεν έχω τώρα πλέον. Έχω ένα σπίτι ολοκιόλο και αυτό είναι στο Πήλιο, στην όμορφη Βυζίτσα. Αυτό είναι. Το άλλο είναι σύζυγο και το παιδί. Έτσι.
2: Και στοιχειώδης πολιτισμό σε κάθε περίπτωση. Στον ενικό,
0: όχι,
2: δηλαδή,
0: όχι, όχι.
2: Σεβασμού.
0: Στον ενικό, στον ενικό. Στον ενικό είναι από τα όρξη, τα γνωστά. Θα πω το εξής. Βγαίνεις και μιλάς με έναν πρόεδρο κόμματος. Πρώτον, λες, ονομάζομαι Γιώργος, σου λέω το όνομά σου και μου λες το όνομά μου. Κάτσε, ρε φίλε. Βγαίνεις, μιλάς σε έναν άνθρωπο επώνυμα. Του καταλογίζεις κάτι που δεν ξέρεις τι διαβάζεις.
2: Απαιτείς να σου δώσω απαιτείς
0: να σου δώσω εξηγήσεις. Ανωνύμως, όταν δεν έχεις το θάρρος επωνύμως να μου πεις ονομαστικά, ρε παιδί μου, ποιος είσαι.
2: Ναι, αλλά για μένα είναι και έλλειψη σεβασμού. Κατευθείαν
0: δεν με νοιάζει σεβασμό στο Θεό, μόνο ρε παιδιά. Όχι, σεβασμό
2: αυτό και αυτό και αυτό.
0: Σεβασμό στο Θεό. Που θα κάνει, γιατί στον άλλο θα έκανε ερώτηση. Θα του λέγανε αδερφέ, έμεσαι με τον μπαμπά στην αμά σου και παίρνει 700 ευρώ το χρόνο και έγινε βουλευτή μετά για να γίνει μάγκα και μα το πει θεωρία θα λύσει το πρόβλημα τη Ελλάδο. Ούτε εκεί θα το πούν. Άργοι, τεμπλχανάδες.
2: Γιατί αν δεν είχα.
0: Εγώ στα 22 μου είχα φύγει από το σπίτι του πατέρα μου και πιο νωρίς. Και δούλευα μόνος μου. Δεν έμενα με τον μπαμπά και τη μαμά. Έτσι. Και δούλευα και αυτό στο σημείο να μπορώ να έχω μια περιουσία.
2: Έχετε. Αν δεν είχατε και εμφανίζετε ξαφνικά την επόμενη χρονιά.
0: Κοίταξε, άδεις. Αν ξαφνικά εμφάνιζα 15 κινήτα, κάτι σημαίνει.
2: Ή.
0: 15 κινήτα. Του πεθαμένου του πατέρα μου στο χωριό, στον Αξόγιανη Τσόν. Το πήρε ο αδερφός μου και εγώ πήρα στην Καλλικράτη ένα σπιτάκι. Άσε με μόνο τώρα. Άσε με τώρα. Πάμε στις γραμμές. Χαίρετε.
8: Έλα, πρόεδρε. Καλησπέρα.
0: Γεια σου, ρε Δέσποινα.
8: Τι κάνεις.
0: Το ταξί είναι ελληνικό και όχι πολυεθνικό.
8: Είναι και δεν θα τους περάσει. Δεν θα ξεπουλήσουν όλη την Ελλάδα,
0: όχι,
8: πρόεδρε.
0: Όχι, όχι.
8: Ούτε
0: όχι.
8: Θα μας στείλουν εμάς να γίνουμε, να δουλεύουμε.
0: Σου είπα, ο πρώτος νόμος που θα φέρουμε στη Βουλή μαζί με άλλους 4-5 είναι αυτός.
8: Εγώ. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη. Αν και έχεις υποστηρίξει πάντα, υποστηρίζεις πάντα τους δίκαιους αγώνες, ανεξαρτήτου κλάδου, δεν θα έπαιρνα, αλλά βιδώθηκα με τον προηγούμενο. Μ' αρέσει, ξέρεις, έχει και το θράσος τα όρια του. Έχει και η προβοκάτσια τα όρια τους, τα όρια της. Δεν τους απασχολούνε που χρωστάνε 500, το Ιδέα Δημοκρατία, 500 εκατομμύρια το ΠΑΣΟΚ. Δεν τους απασχολεί αυτό. Δεν τους απασχολούν που υπάρχουν αδιευκρίνηστα ποσά, υπάρχουν απευθείας αναθέσεις, υπάρχουν οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ, υπάρχουν τα ΤΕΜΠΗ, υπάρχει το ΤΕΜΠΗ.
0: Όχι, όχι, δεν σπουδάζω, εγώ διαφωνώ με το σκεπτικό σου. Να τους απασχολεί
8: δηλαδή,
0: και τι έχω εγώ.
8: Όνομα του Θεού. Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Όχι, πρόσεξέ με. Αυτός ήταν ολοφάνερα.
0: Ξέρω από πού ήταν, σου λέω. Ξέρω από τη φωνή, κατάλαβα.
8: Πήγε να ρώτησε αυτόν που υποστηρίζει μεγάλε πώ θα έκανε κυρία τα σπίτια. Δέσποινα, ή μάλλον προσπάθησε.
0: Όχι, δεν θέλω έτσι να σκέφτεσαι, κυρία Δέσποινα, μισό λεπτό. Δεν θέλω να σκέφτεσαι έτσι. Δες τους άλλους. Όχι, θα τους βλέπεις όλους. Διαφωνώ μαζί σου, Δέσποινα. Πρώτη φορά που διαφωνώ μαζί σου. Αυτό κάνουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή τι λέει ο άλλος. Ο δικός μου κτλ. Η δική σου. Όχι, ο δικός σου. Όχι. Τους βλέπουμε όλους.
8: Μα το... είναι το θράσος που με πειράζει.
0: Α, έτερον εκάτερον, εντάξει.
8: Είναι, ανία... Όχι, δεν είναι έτερον εκάτερον.
0: Έχεις
8: είναι το
0: δει,
8: θράσος.
0: Πώς λέγεται εκείνο,
8: με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Ας προσπαθήσουν να τους δουν έστω μία φορά, να τους πούν το πρόβλημά τους μία φορά.
2: Μαζί σου,
8: να έχουν απευθείας επικοινωνία μαζί τους.
0: Να σε καλά, δες να μου πήρες φόρα, δεν σταματάς.
2: Δικιά μας η θέση.
0: Δεν ασχολούμαι με τα τρόπια. Όχι. Εγώ διαφωνώ. Βλέπετε, είμαι έτοιμος. Όχι, θα κοιτάτε και εμένα.
2: Ναι, αλλά το θράσος είναι αυτό το.
0: Μακάρι να είχε θράσος και με το δικό του που ψήφισε. Δεν κατάλαβες. Του λέει και άδερα μεγάλε. Εσύ δηλώνεις 700 ευρώ μέσα τον μπαμπά και τη μαμά. Πόσο εγώ θα σε εμπιστευτώ.
2: Ο Αντώνης λέει μήπως ήθελε να ρωτήσει μήπως τα έδωσε ο Πούτιν.
0: Παιδιά, είναι δηλωμένα κανονικά τα λεφτά μου και στην εταιρεία μου. Μπείτε να δείτε τι τζίρους κάνουν οι εταιρείες μου και θα καταλάβετε. Μπορεί να το βρείτε, δεν είναι δύσκολο ρε παιδιά. Το έβγαλε το πρώτο θέμα πριν κανένα τρίμηνο. Του Βελόπουλου εταιρείες τζίραναν 20 εκατομμύρια ευρώ. Τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, το πρώτο θέμα, εγώ τα έλεγα. Ή απογευματινή. Δεν θυμάμαι, εν πάση περιπτώσει, το γράφαν. Δεν τα κρύβω, αφού είναι δηλωμένα όλα. Αλλά δεν απέξα 4 σπίτια. 2 είχα έτσι κι αλλιώς. Έτσι. 2 είχα. Σε εκείνη την κλίμακα που πέθανε ο πατέρας μου, έμεινε το ένα σπίτι στο Γαξόγιαννη Τσόν. Στο... Τα άφησε και τα 2 σε εμάς. Οπότε στη δήλωσή μου φάνηκε ότι είναι επειδή είχα μερίδιο. 50-50 ήταν. Φάνηκε ότι είχα 4 σπίτια. Το ένα το πήρε ο αδερφός μου, μείναν 3. Στην Καλλικράτη το πούλησα, μείναν 2 πάλι. Και δεν κατάλαβα, από τα λεφτά τα δικά μου θα σου κάνω εγώ και χαγιάμπη. Θα μου λες τα αγοράσεις, θα πουλήσω. Θα κάνω ό,τι θέλω.
2: Και χαγιά στο κεφάλι μου. Κακός λέει, απολογήστε.
0: Όχι, όχι,
2: συνεχίστε,
0: θα απολογούμε. Είμαι υποχρεωμένος να απολογούμε στον κάθε ψηφοφόρο, ακόμη και σε αυτό το κακοπροαίρετο. Είμαι υποχρεωμένος, κάνετε λάθος. Ο πολιτικός υποχρεούται να απολογείται. Έστω και αν εκνευρίζεται ή αν στεναχωριέται. Πρέπει να απολογήσεις τον πολίτη ψηφοφόρο. Δεν γίνεται. Μπας και ξυπνήσει από το λίθαργο. Αν και δεν έχω πολλές ελπίδες για το συγκεκριμένο, αλλά εντάξει, πάμε. Ναι. Χαίρετε. Μ' ακούτε?
9: Ναι.
0: Παρακαλώ.
9: Εγώ μιλάω, κύριε Πρόεδρε.
0: Ναι, εσείς μιλάτε, ναι.
9: Θα ήθελα να πω για το προηγούμενο, γιατί δεν παίρνει το κύριο Μητσοτάκη να το ρωτήσει πού βρήκε τα 4 δις... που άκουσα κάτι δηληστήρια στην Ιταλία.
0: Καλά, αυτό έχει διαψευστεί εξ όσο γνωρίζω. Μην παιδιά, τα φέγγει.
9: Έτσι άκουσα, ναι, έτσι άκουσα.
0: Όχι, όχι. Τα 40 κίνητα τα πήρε από τον μπαμπά. Ο οποίος μπαμπάς και η μαμά δεν είχαν λεφτά, αλλά ξαφνικά προέκυψαν λεφτά από τον παππού. Εντάξει, ακούστε λίγο.
9: Και νοιάζεται για τα δικά σας τα 200
0: κιλά. Καλά κάνει. Πρέπει να νοιάζεται για όλους. Εγώ διαφωνώ, παιδιά.
9: Ναι.
0: Πρέπει να ενδιαφερόμαστε για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Αν θέλουμε να πιστέψουμε ότι είμαστε αντικειμενικοί και ψηφοφόροι που επιλέγουμε το ορθό. Έτσι, διαφωνώ με τη λογική ασχοληθεί με τους άλλους. Όχι, με όλους ασχολούμαστε. Να είστε καλά, με όλους, με άπαντες. Παρακαλώ.
10: Κύριε Πρόεδρε.
0: Χαίρετε.
10: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.
10: Μεγάλη μας τιμή που μας ακούτε.
0: Να είστε
10: και που
0: καλά.
10: Μας δίνετε το λόγο.
0: Να είστε καλά.
10: Με την άδειά σας, αν και δεν θέλω να γίνω γραφική, θα στείλω τον συνακροατή μου στο πυρ το εξώτερον.
0: Όχι ρε παιδιά.
10: Αυτό και τους υποβολείς του.
0: Δεν πειράζει παιδιά, δεν είναι κακό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
10: Πειράζει κύριε Βελόπουλε, γιατί...
0: Αν ήταν πιο ευγενικός δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Ήταν πολύ ευθυντικός ο μικρός.
10: Τόση δίωξη και τόση καταδίωξη προς την ελληνική λύση και δει προς το πρόσωπό σας, νομίζω δεν έχουμε συναντήσει. Εμείς λέμε συγχαρητήρια και στον κύριο Φράγκο και στην κυρία που έχετε. Την,
0: Γαλάτο.
10: Ναι, βαλέ,
0: διάβαζε ένα, ακούστε, για να καταλάβετε πώς λειτουργεί το σύστημα. Συγγνώμη σας διακόπτω. Υπάρχει ένα site στον Εύρο, του οποίου ο υποψήφιος που θα κατέβει με το κόμμα και τα λοιπά, έπαιρνε λεφτά από τον προηγούμενο περιφερειάρχη από το ΕΣΠΑ. Το παραδέχθηκε δημοσίως. Ο οποίος για να πολεμήσει τη Γαλάτο, λέει, πού είσαι Γαλάτο, δεν μιλάς στην Ευρωβουλή. Εν τω μεταξύ βγαίνει η λίστα των αναφορών και των ερωτήσεων. Η Γαλάτο, η κυρία Γαλάτο Κακομήρα έχει 700-800 αναφορές και ερωτήσεις και η πρόεδρος, μπας περιπτώσει, έχει 110 η δική του. Δηλαδή, αυτή που λέει ότι απουσιάζει και σιωπά, έχει 700 ερωτήσεις και αυτή που αυτό σαβαντάρει έχει 170-150. Για να καταλάβεις τη λογική, ο άνθρωπος που έπαιρνε από την περιφέρεια από ΕΣΠΑ λεφτά τον προηγούμενο περιφερειάρχη, για να έχει ένα παλιό site, ένα νέο site, ένα site, στον Εύρο για να πολεμά την ελληνική λύση. Τους πληρώνει ο Μητσοτάκης για να βρίζουν μόνο εμάς. Σας το λέω ομά πλέον. Πληρώνονται για να βρίζουν την ελληνική λύση και να λέει ψέματα. Και επί τρεις μέρες έπεσε η είδηση αυτή. Πού είναι η Γαλάτο, πού είναι η Γαλάτο. Η Γαλάτο έχει κάνει 700 αναφορές και άλλοι έχουν κάνει 150 και 70. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Μ' ακούτε?
10: Σας παρακολουθούμε όλους και λυπάμαι για τον κύριο που με τη σύζυγό του εκφράζει το παράπονο ότι δεν υπάρχει αυτή η άμεση επαφή. Όποιος θέλει έχει τις επαφές με τον κύριο Βελόπουλο και
0: έτσι,
10: την ελληνική λύση.
0: Έτσι, Ναι.
10: Εγώ αυτό έχω να πω από την επαρχία Παιωνίας, είμαι η Έλλη και πολύ οργανωμένα όλοι μας θα σας στηρίξουμε και θα σας ψηφίσουμε.
0: Να είστε
10: όλοι,
0: καλά, κυρία Έλλη.
10: Το πω το ερώτημα, κύριε Βελόπουλε. Υπάρχει περίπτωση όσον αφορά τη Singular Logic να υπησέλθει ακόμη,
0: ναι,
10: και τεχνική νοημοσύνη?
0: Ναι, μην τα μπερδεύουμε. Δεν χρειάζεται τεχνική νοημοσύνη. Υπολογιστές είναι παιδιά, δεν είναι μόνο τεχνική νοημοσύνη. Μπορεί να γίνει, γι' αυτό και ζητάμε παντού εκλογικούς αντιπροσώπους. Ιδιαίτερα στην Αθήνα που θα γίνει τη κλοπή στο Κάγκελο.
10: Ναι, ναι. Σας ακούμε συνέχεια που το λέτε.
0: 2-31.
10: Είναι λυπηρό.
0: Να είστε καλά.
10: Ναι. Και όσον αφορά τον συνακροατή μου,
0: ας
10: κάνει το ερώτημα για τα περιουσιακά στοιχεία του κυρίου Βελόπουλου στην κυρία Σεμερτζίδου και στις Φεράρι ή τις όποιες μάρκες.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Όχι. Εγώ διαφωνώ.
2: Κρατήστε ψηλά τη γάγρα να δω.
0: Λέει
2: να...
0: ένας φίλος, δεν θα πω ποιος τώρα, αν είχες κρατήσει τη δουλειά σου, μόνο τη δουλειά σου, θα ήσουν πολύ καλύτερα οικονομικά. Απορώ με την υπομονή σου, άρχισα να συχαίνω με τους νεοέλληνες. Εντάξει, κάπως έτσι. Μήνυμα από ένα φίλο είναι. Και μην απολογήσεις σε ανόητους. Δεν είναι έτσι, παιδιά.
2: Σε αυτό το κλίμα πάντως είναι και τα περισσότερα μηνύματα στο Viber.
0: Όχι,
2: πρόεδρε.
0: Παιδιά, ακούστε, αν δεν απολογηθείς ή αν δεν δικαιολογηθείς ή αν δεν τεκμηριώσεις αυτό που ισχυρίζεσαι, τότε είσαι ίδιος με τους άλλους. Εγώ δεν είμαι ίδιος με τους άλλους. Και θέλω, είδες τι είπα στην αρχή, πέστε μου που κάνω λάθος. Να, αυτός νόμιζε ότι κάνω λάθος, ρε παιδί μου. Το παίρνω καλοπροαίρετα το ερώτημά του. Εντάξει. Δηλαδή, όταν μου ρωτώ σε μένα, που τα βρήκα 170 χιλιάρικα, όταν η εταιρεία μου τζιράει 2 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια το χρόνο. Εντάξει. Φτωχό το πνεύμα. Αλλά εντάξει, πρέπει να το λες. Πρέπει να απολογήσεις. Γι' αυτό είσαι πολιτικός. Τώρα επέλεξα όντως να χάσω χρήματα αφήνοντας τη δουλειά μου και πηγαίνοντας στην πολιτική, αυτό είναι αληθές. Δυστυχώς. Αλλά ήταν επιλογή μου. Τι λέμε, είμαστε οι επιλογές μας. Ο άνθρωπος είναι οι επιλογές του. Αν μου βγει σε καλό για να βοηθήσω τον τόπο μου, καλός. Σε κακό μου έχει βγει σε επιχειρήσεις μου. Στο τέλος θα φανεί όμως. Γιατί κάποια στιγμή αφήνουμε και κάτι πίσω μας, ρε παιδιά. Παιδιά έχουμε όλοι. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
11: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
11: Είμαι ο Κυριάκος. Καταρχήν, εντάξει, πού να ξεκινήσω. Σε πρώτη φάση, υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν τηλέφωνο όπως σαν κάποιον πριν. Μπορώ να ρωτήσω κάτι πολύ απλό.
0: Ναι.
11: Γιατί θα τελαθούμε εδώ πέρα. Υπάρχει κανένας πολιτικός αρχηγός που μπορεί να μιλήσει κάποιος ελεύθερα μαζί του?
0: Όχι. Και αυτό εκμεταλλεύτηκε.
11: Ωραία. Καταρχήν, πιο εύκολα θα μιλήσεις με τον πρόεδρο Τραμπ παρά με αυτούς.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Επειδή ξέρω σε ποιο κομμάτι είναι, μισό λεπτό λίγο. Αν έλεγε το ίδιο στον αρχηγό του με 700 ευρώ εισόδημα το χρόνο με τον μπαμπά, με τη μαμά έμεινες, αδερφέ, πώς ζούσες, θα το καταλάβαινα. Αλλά μόνο σε εμάς το κάνει. Εντάξει, δεν πειράζει.
11: Πόσο μπορεί να παίρνουν με αυτά που παίρνουν, έχουν λύσει το πρόβλημα της ζωής τους?
0: Εδώ είναι το
11: κάτι ρόλο. Δεν πάει καλά, έτσι, γενικώς.
0: Έτσι. Δυστυχώς.
11: Και να σας πω κάτι λίγο. Δυστυχώς, έχουμε ξαναμιλήσει πολύ σπάνια, οι περισσότεροι είναι νεοέλληνες. Λίγοι είναι οι Έλληνες. Ο κόσμος πλέον δεν σκέφτεται. Υπάρχουν ανθρώποι που συναντάω και μου λένε τι να ψηφίσεις, τι να ψηφίσω, και τους λέω πάνε αυτοκτόνα. Όταν για το θέμα της ζωής σου με ρωτάς εμένα τι να ψηφίσεις, έχεις πρόβλημα. Και δεν χρειάζεται να εξηγήσετε σε κάποιους που μπορεί να είναι και η λύση το πώς θα βγάζετε, να μάθουν να χρησιμοποιούν το ίντερνετ. Να μπουν μέσα και να διαβάσουν αυτά που πρέπει να μάθουν.
0: Πώς το είπε και ο Άδωνης, το είπε ωραία. Μπάνε στο Google Search, λέει, και πώς τα τα GPT, ψ και ωμέγα. Ρώτα, λέει, εκεί τι έχει και θα καταλάβεις. Τόσο δύσκολο.
11: Καταρχήν, συγγνώμη λίγο, ο νεοέλληνας το μυαλό του το βάζει μόνο για την πονηράδα. Πονηρεύεται τον δίπλα του.
0: Όχι, δεν είναι πονηρή αυτό. Αυτό είναι ραδιουργία.
11: Όχι, για άλλο θα να σας πω.
0: Ραδιουργία είναι, όχι, ραδιουργία κακεντρέχεια είναι. Δεν είναι πονηριά, είναι άλλο πράγμα. Έτσι.
11: Κοίταξε, ο Έλληνας, προσέξτε λίγο.
0: Ο νεοέλληνας.
11: Ο νεοέλληνας, απλά δυστυχώς έχουν καταντήσει περισσότεροι. Ζηλεύει τον διπλανό του. Ακούστε τι να σας πω. Α, πήρε αυτός αμάξι, πήγε αυτός. Σκέφτεται.
0: Φθόνος.
11: Καταλαβαίνετε.
0: Φθόνος.
11: Αυτό, συγγνώμη που τον πήπει τόσα χρόνια, ποτέ δεν κάθεται να πήγε αυτό το πράγμα.
0: Να είσαι καλά, φθόνος είναι, δεν είναι ζήλια, παιδιά. Φθόνος. Φθόνος. Δεν είναι ζήλια. Η ζήλια είναι καλό πράγμα. Δηλαδή, ζηλεύω τον Τάσο τον Παντολέοντα, ένα καλό παιδί, γιατί έφτασε πολύ ψηλά. Τον ζηλεύω, δεν το φθονώ όμως. Θέλω να γίνω σαν τον Τάσο. Αλλά το να το φθονώ γιατί ο Τάσος να είναι εκεί και να μην είμαι εγώ εδώ, στη θέση του, είναι ένα θέμα. Από την αρχαιότητα το είχαμε βέβαια αυτό, έτσι δεν είναι το ορεινό φαινόμενο. Λοιπόν, θες γραμμές να πάρουμε. Τι εσύ τι θες, εσύ είσαι ο μάλιστα, γραμμές, πάμε στις γραμμές.
12: Έλα, μ' ακούτε.
0: Σας ακούω κύριε, ναι.
12: Ναι, εγώ δεν είμαι και ψηφοφόρος σας.
0: Δεν πειράζει κύριε.
12: Αλλά τρέφω μεγάλη συμπάθεια στο άτομό σου, σ' ακούω κάθε βράδυ γιατί είσαι ο μόνο άτομο που μιλάς πολιτικά, που κάνεις αντιπολίτευση. Με προβληματίζει να σε ψηφίσω, γιατί ανήκω σε λίγο αριστερότερο χώρο.
0: Δεν πειράζει.
12: Δηλαδή,
2: κάντε μια αλλαγή.
12: Είμαστε και ίδια ράτσα.
0: Α, Ποντιάρα είσαι έτσι, και Μικρασιάτης.
12: Ποντιάρα δεν είσαι εσύ, Καπαδόκης είσαι.
0: Περίμενε, ται, η μάνα Πόντια τώρα, από τη μάνα βγαίνεις. Αλλά είμαι Κόνιαλης, όχι Κόνιαλη. Κόνιαλης.
12: Πάρα πολύ, πάρα πολύ, όταν λέμε, δηλαδή κάθε βράδυ, σ' ακούω στην αυτό γιατί είμαι πολιτικοποιημένος.
0: Να είστε καλά.
12: Δηλαδή και προβληματίζομαι να σε ψηφίσω. Και θα μπορεί να σε ψηφίσω. Αλλά αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, δηλαδή που τους λέω, ο μόνος στα καφενεία, γιατί διατέλεσα και αντιδήμαρχος, είχα κάνει και πολιτικός αυτός, είχα κατέβει και κάποτε υποψήφιος, εν πάση περιπτώσει, αλλά το θέμα μου είναι και όλη μέρα μαλώνω με τον αδερφό σου. Τον λέω, γιατί ρε άνθρωπέ μου, τον κάνεις τέτοια αντιπολίτευση.
0: Να είναι καλά εκεί που είναι ο άνθρωπος.
12: Να λες τα πράγματα πως είναι. Δηλαδή, λέει ας πούμε για τον Βελόπουλο για ένα μικρό πράγμα. Ενώ δίπλα του τρέχουνε ποτάμια, τρέχουνε κλεψιές, τρέχουνε... Δεν γίνεται ένα έργο χωρίς δημοπρατούμενο, αναθέσεις, αυτό λέει θα το πάρεις εσύ, εκείνο θα το πάρει ο άλλος. Και χαίρομαι σε αυτούς που τα παίρνουνε, με την έννοια πια, άμα τα παίρνουνε θα τους πάω να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Άμα εγώ δεν τα παίρνω και είμαι, αυτή την ώρα είμαι πάνω σε ένα τρακτέρ. Και μια ώρα λέω, όχι, σήμερα θα μιλήσω με τον πρόεδρο. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
12: Πάρα πολύ μεγάλες ικανότητες. Πιστεύω σε σένα και πιστεύω ότι θα πάρεις μια πάρα πάρα πολύ καλή θέση. Αν και κυνηγείσαι, ξέρω εγώ τώρα,
0: μόλις
12: ζυγώνουν οι εκλογές, γίνεται ένα αλλαλό.
0: Ναι, αμολάνε τις βαρυπινίτες έξω, αμολάνε όλο τον κόσμο, κάνουν κόμματα, υποκομματίδια, μόνο και μόνο για να διασπάσει το μέτωπο, το κοινωνικό λαϊκό μέτωπο που μπορεί να δημιουργηθεί. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμά η παρουσία σας και μου αρέσει αυτό που λέτε, ότι δεν σας ψηφίζω, αλλά.
2: Η απορία των ακροατών είναι γιατί δεν τολμάτε. Δηλαδή, μετέφερα και τα μηνύματα. Παρακολουθώ, Βελόπουλο. Είμαι μαζί σου, αλλά είμαι σε
0: δεν πειράζει, άκου να δεις. Καλό είναι να έχεις κριτική σκέψη.
2: Σε κάθε περίπτωση.
0: Καλό είναι να έχεις κριτική σκέψη. Είναι πολύ καλό. Θα σε επαναλάβω το εμείς 10 μέρες τώρα κάναμε ένα πείραμα και αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο. Και αύριο στη Βουλή. Θα δεις, στην Τρίτη τη Βουλή, θα δεις τι ακριβώς έγινε με την Ελληνική Λύση και πώς απεδείχθη ότι τα αγριόσκυλα της πολιτικής που χρησιμοποιεί ο Μητσοτάκης είναι οι δικοί του αμύντορες του Μητσοτάκη, τα οποία τα χρησιμοποιεί κάθε φορά λίγο πριν τις εκλογές και θα αποδειχθεί όλο αυτό αύριο 12. Όποιος καταλάβει, θα καταλάβει. 12-12.30 που προλάβω να μιλήσω.
2: Μια παρά να προλάβω να τελειώσω την εκπομπή να ακούσω.
0: Να δούμε, αν θα προλάβω. Δεν είναι πότε θέλω εγώ, είναι πότε ξέρω, μπορώ να μιλήσω. Έτσι, περιμένω από το πρωί από τις 8 ώρα για να μιλήσω κάποια στιγμή 12.30, 1.30.
2: Και το πρωί εκεί κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα. Για να τιμάμαι το ροκάματο που εν πάση περιπτώσει μου δίνει ο Έλληνας για να τον εκπροσωπήσω. Γιατί αυτά τα λεφτά μπορεί να μην χρειάζονται σε μένα, χρειάζονται σε κάποιον άνθρωπο άλλο. Έτσι.
2: Μακάρι όλοι να λειτουργούσαν λοιπόν, έτσι. Εκτός θέματος πάντως, μην αφήνετε το θέμα για τα κοράκια, για τα σπίτια μας, για τους πληστηριασμούς.
0: Έβγαλα φλίκτενες, αλλά και εσείς που έχετε κατασχέσεις και τα λοιπά, είστε 700.000. Αν αυτοί οι 700.000 εκτιμούσαν τον αγώνα της Ελληνικής Λύσης και ψήφιζαν, θα ήμασταν στο 25% μαζί με τους υπόλοιπους. Δεν μας ψηφίζουν οι περισσότεροι. Όταν έχεις 700.000 κατασχέσεις πάνω από τα κεφάλια των Ελλήνων, από τρεις ψηφοφόρους, 2 εκατομμύρια είναι αυτοί. Αλλά ο καθένας ζητάει την πάρτη και το κόμμα του. Και πιστεύει τον Τσίπρα, βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει για τις τράπεζες τώρα, ρε παιδιά. Ο άνθρωπος που έβαλε τα φαντς, που έφερε τους παρόχους ενέργειας, μιλάει για τα κόκκινα δάνεια. Και για το σχέδιο Ηρακλής. Ο Τσίπρας. Αλλά εκεί απευθύνονται δυστυχώς. Τι να κάνω τώρα εγώ.
2: Και για τις νέες ταυτότητες, μεγάλη ανησυχία.
0: Θα τα πούμε και αυτά. Το στιγμή, είπαμε στην Βουλή. Ναι. Απλά ναι. Θα πω το εξής. Ναι. Ζωοτροφή για σκύλους του Μητσοτάκη εμείς δεν δίνουμε. Σε αυτούς τους τύπους που βγαίνουν και γαυγίζουν εις βάρος της ελληνικής λύσης. Όποτε έρχονται εκλογές. Έτσι. Δεν δίνουμε. Δεν έχουμε. Δεν δίνουμε και δεν ταΐζουμε σκυλιά εντός εγωγικών τετράποδα του Μητσοτάκη. Γιατί όπως έλεγε και ένας φίλος, μερικοί περνώντας στο μαξί μου από τα τέσσερα πόδια αποκτούν δύο πόδια. Αλλά παραμένουν κατοικίδια του Μητσοτάκη. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Όποιος δεν κατάλαβε, δεν κατάλαβε. Να είστε καλά.
2: Διπλό το μήνυμα που πέρασε ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Αύριο λοιπόν, μετά τις 12, συντονισμένοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία και τις αποκαλύψεις του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης. 22 λεπτά μετά τις 12, πάμε διαφημίσεις. Συνεχίζει, υποφαινόμενοι. Ναι.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστη.
7: Μάκη! Ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστη.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια. Ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής

0: Καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Ζωηράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτση.

Εδώ είμαστε στον Focus FM, συνεχίζουμε στους 103,6 από τη Μακεδονία μας, από την Θεσσαλονίκη μας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Ποτίτση για την επόμενη μισή ώρα, παρέα με τον Γιώργο Δαμιανίδη στην παραγωγή της εκπομπής. Εγώ το έκλεισα τώρα που απομακρύνθηκαν από το στούντιο όσοι ζεσταίνονταν. Το έχω κλείσει, Γιώργο, ναι. Γιατί θα μας παγώσετε εδώ πέρα. Δεν του άρεσε του Γιώργου. Λοιπόν, τι πρέπει να πάμε τώρα δηλαδή κατευθείαν σε διαφημίσεις πάλι, έτσι? Ναι, γιατί η μέρα είναι λίγο διαφορετική. Προσαρμοζόμαστε. Ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, εδώ ζωντανά από το στούντιο του Focus FM. Δεν το βλέπεις και κάθε μέρα αυτό. Έχει απευθείας επικοινωνία με τους ακροατές πρόεδρος κόμματος. Οπότε λογικό να έχουμε ξεφύγει. Υπάρχει μεγάλη, έτσι, μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο και, και θέληση, έτσι, να μιλήσουν μαζί του. Οπότε τα μηνυματάκια από εδώ και πέρα προς τον πρόεδρο δεν έχουν νόημα, γιατί έχει φύγει από το στούντιο. Ενδεχομένως στο τέλος της εβδομάδας θα είναι πάλι κοντά μας, οπότε μπορείτε να ξαναστείλετε. Σε κάθε περίπτωση καλωσορίζω την Χριστίνα, τον Πασχάλη. Πολλά τα μηνυματάκια, δεν βλέπω το όνομά σας, αγαπημένοι μου. Αν θέλετε, αν δεν σας κάνει κόπο, να το συμπληρώνετε κάτω από το μήνυμα στο δικό μου υπολογιστή τουλάχιστον. Ο Κωνσταντίνος είναι εδώ, η κυρία Ελένη, την Αντωνία καλωσορίζουμε. Να είστε καλά στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, εύχομαι. Καλή επιτυχία στους μαθητές. Ξεκινούν από σήμερα, για τα λύκεια τουλάχιστον, οι εξετάσεις. Χωρίς άγχος είναι η έναρξη των απολυτηρίων. Τέλος, όχι, 25 θα ολοκληρωθούν και οι πανελλαδικές είναι 29 του Μάη. Καλή επιτυχία σε κάθε περίπτωση. Τώρα, εάν δεν έχετε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, μην ξεχνάτε ότι η ζωή συνεχίζεται και είναι όλοι μπροστά σας. Πάμε σε ένα σύντομο τώρα διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε μαζί με τον συνάδελφο, τον Ανδρέα Πάπα Κυριακόπουλο, και να κάνουμε ένα μάζεμα από τα όλα όσα διαδραματίστηκαν κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Από την Παρασκευή μάλλον είχαμε την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Τα παραλυπόμενα και όχι μόνο, όλα εδώ στον Focus FM σε λίγο μετά τις διαφημίσεις. Focus FM 103,6.

0: Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιτά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε αγαπημένοι μου στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Με καλές καιρικές συνθήκες ξεκίνησε η εβδομάδα. Πολιτικά, εντάξει, θα το πιάσουμε σε λίγο, γιατί έρχεται καύσωνα στην πολιτική. Έχουμε βέβαια και τους Τούρκους που ανεβάζουν το θερμόμετρο, κλιμακώνουν μέρα με τη μέρα και πάμε για γαλάζια πατρίδα. Το μόνιμο άγχος του Έλληνα, οικονομία, ακρίβεια, τα καύσιμα, οι τιμές δεν θα κατέβουν. Εννοείται πως θα τσιμπήσουν και άλλο η τιμή σε αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης. Έρχεται νέο χτύπημα για τους οδηγούς. Εννοείται πως έχει κλειδώσει τελείως εκεί πάνω, μόνιμα πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Το θέμα είναι πού θα κάτσει η πύλια όσο συνεχίζει να ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου διεθνώς. Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, αυτή την κρίσιμη, την εύθραστη εκεχηρία συνεχίζεται, αλλά έχουμε και απειλές τώρα, οπότε δυναμίτησαν την ατμόσφαιρα όλα αυτά που έγιναν τις τελευταίες ώρες, απειλές από τον Τραμπ, απαντήσεις από το Ιράν, 113 δολάρια το βαρέλι το Brent, έτσι ξεκίνησε η εβδομάδα. Με τους ανθρώπους της αγοράς εδώ στη χώρα μας, τους πρατηριούχους, να κάνουν λόγο για νέες αυξήσεις μέσα στην εβδομάδα. Αυξήσεις και στα τρόφιμα, σε βασικά προϊόντα, και σύμφωνα με το ΕΚΠΙΖΟ μιλάμε για 200% πάνω, 200% οι ανατιμήσεις από το 20 μέχρι και σήμερα, αγαπημένοι μου. Όλο αυτό το αδιέξοδο που στο οποίο βρέθηκε ξαφνικά ο Έλληνας, βλέπουμε ότι συνεχίζεται και δεν φαίνεται φως στο τούνελ. Η Vulcom κοντά μας και σήμερα, εάν έχετε μπερδευτεί με τα συμβόλαια και τις προσφορές από τις εταιρείες ενέργειας, απευθυνθείτε στη Vulcom, θα σας βοηθήσουν. Καλέστε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της εταιρείας, γιατί πραγματικά γνωρίζουν τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούν τις όποιες αλλαγές, εάν υπάρχει κάποια προσφορά, οπότε θα σας κατευθύνουν, θα σας προτείνουν το οικονομικότερο πρόγραμμα. Όλες οι υπηρεσίες της Vulcom είναι δωρεάν. Καλέστε στο 2310-208-808.

0: Ο Θεός να βάλει το χέρι του, γράφει η Ελισάβετ, για αυτά που έρχονται. Ο Βαγγέλης από την Ελβετία είναι εδώ. Είναι δυστυχία το πώς σκέφτεται ο Έλληνας. Πολλοί είναι φίλαθλοι αντί για πολιτευόμενα όντα. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ, αυτή είναι η Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά. Με χαμογελαστή φατσούλα το μήνυμα. Γεια σου Δέσποινα, γεια σου Δέσποινα. Πόνο δεν ξέρω εγώ, εσύ. Όλοι μαζί αγαπημένοι μου, να είσαι καλά. Αληθώς ο Κύριος. Ναι, δυστυχώς Δημοσθένη μου, αυτή η μάστιγα με τις αυτοκτονίες δεν λέει να σταματήσει, και βλέπουμε μια πολιτεία να παρακολουθεί αμέτωχη παρά μόνον κάποιες δηλώσεις, κάποια συλληπιτήρια, αλλά από εκεί και πέρα στην πράξη δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι. Για την ακρίβεια δεν τολμώ να περάσω την πόρτα του σούπερ. Μα πώς να περάσεις την πόρτα του σούπερ μάρκετ, αγαπημένη μου? Αλλά θα μου πεις, είναι και ο Πρωθυπουργός κοντά μας, ο οποίος θυμώνει πραγματικά όταν βλέπει την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημά μας. Θυμώνει, λυπάται, δεν ξέρω αν κλαίει. Το σίγουρο είναι ότι μάτι δεν μπορεί να κλείσει. Ανήσυχος σε κάθε περίπτωση, Ανδρέα Παπακυριακόπουλε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι, Δεσποινά μου, καλό μεσημέρι στους ακροατές του Focus.
0: Τι έχεις να απαντήσεις στον Πρωθυπουργό, συμπάσχεις?
1: Κοίταξε, τώρα γιατί μου με βάζεις αυτή τη διαδικασία? Γιατί με βάζεις αυτή τη διαδικασία και ρισκάρουμε πολλά. Εάν πω την άποψή μου για τον κύριο Μητσοτάκη, όχι θα μας βάλουν πρόστιμο, όχι θα μας κλείσουν. Αλλά ξέρεις, πολύ ψυχρά.
0: Σε χάνω, Ανδρέα μου, σε χάνω. Χάθηκε ο Ανδρέας. Ανδρέα, δεν υπάρχει ο Ανδρέας. Και δεν εκφράστηκε. Δεν πρόλαβε να πει κουβέντα, ναι. Είπε μόνο ότι θέλω τις σκέψεις μου, εάν το κάνω. Ναι, φαντάσου να ξεκινούσε να μιλά. Δεν ξέρω, είναι πραγματικά, δεν ξέρω, νιώθω ότι απλά μας δουλεύουν. Αυτό. Θυμώνει. Αντιπολίτευση είστε, κύριε Μητσοτάκη. Δηλαδή θυμώνετε με ποιον ακριβώς? Με την ακρίβεια γενικότερα. Τώρα εσείς ως πρωθυπουργός απλά θέλετε να κλάψετε, απλά ανησυχείτε για την στεγαστική κρίση, για το γεγονός ότι οι συνέλληνες χάνουν τα σπίτια τους, για την ανεργία, για τους νέους, για την κατάσταση που έχει οδηγήσει τους περισσότερους εργαζόμενους να εργάζονται για να μπορέσουν να βάλουν βενζίνη στο αυτοκίνητο για να πάνε στη δουλειά τους. Δηλαδή με τι ακριβώς θυμώνετε και όλος αυτός ο θυμός? Τι γίνεται, Ανδρέα?
1: Πήγα να πω το όνομα του ακατανόμαστου και έπεσε η γραμμή, έτσι. Ορίστε. Μας προστατεύουν.
0: Εν τω μεταξύ δεν πρόλαβες καν να μιλήσεις. Δεν πρόλαβες καν να μιλήσεις, ναι, εξαφανίστηκες.
1: Και οι εταιρείες τηλεφωνίας μας προστατεύουν. Τέλος πάντων, για να το πούμε ήπια. Ένας πρωθυπουργός και μια κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί επί μια εβδομάδα να επικοινωνήσει με το Κίεβο, με το Ζελένσκι και τον Υπουργό Εξωτερικών του, προκειμένου να ζητήσουν εξηγήσεις, όπως οι ίδιοι λένε, για την πολεμική πρόκληση κατά της Ελλάδος με το μη επανδρωμένο, και οι Ουκρανοί δεν τους σηκώνουν το τηλέφωνο, σημαίνει ότι είναι είτε απολύτως ανίκανοι, γιατί κανονικά θα έπρεπε να χτυπάει το τηλέφωνο και να βλέπουν 0030 στο Κίεβο και να βαράνε προσοχές και κλαρίνα που έχουμε καταστρέψει τη χώρα μας για να βοηθήσουμε τον Ζελένσκι και την παρέα του. Είτε λοιπόν είναι απολύτως ανίκανοι και ανυπόληπτοι, είτε είναι βαθύτατα διεφθαρμένοι. Και ο Ζελένσκι τους κρατάει και γι' αυτό δεν τους απαντάει. Και αυτή είναι η απάντηση στην αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη, τι θα γίνει εάν χτυπήσει το τηλέφωνο 3 η ώρα. Εάν σου χτυπήσει το τηλέφωνο, αν χτυπήσεις εσύ τηλέφωνο 3 ώρα, κύριε Μητσοτάκη, κανείς δεν θα σου απαντήσει, που λέει και το τραγούδι. Και αυτό αποδείχθηκε από το φιάσκο με το Κίεβο, που έχεις και το θράσος να αντιγράφεις την Κλίντον, τις βλακίες της Κλίντον, επειδή στις υπαγορεύει ο Γκρίνμπεργκ για να κάνεις καριέρα πολιτική στην Ελλάδα. Αλλά σώψονται οι ψηφοφόροι, άκουσε.
0: Δεν το ξέραν όλοι αυτό. Εντάξει, το σκηνικό με το κοριτσάκι που τον αγκάλιασε είναι γνωστό, αλλά αυτό σου λέει πόταραν στο ότι μπορεί να μην το γνώριζαν πολλοί Έλληνες, οπότε είναι επικοινωνιακό, θα πάει καλά, σου λέει.
1: Μα σου λέω, παίρνει ο Μητσοτάκης, όχι 3 ώρα τα ξημερώματα, 3 ώρα το μεσημέρι στο Κίεβο και δεν το σηκώνουν. Και έχει το θράσος να χρησιμοποιεί το παράδειγμα την προεκλογική εκστρατεία της Κλίντον για να πείσει τους Έλληνες. Εγώ γνωρίζω ότι πλέον το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων δεν τρώει κουτόχορτο. Εύχομαι και οι υπόλοιποι που ακόμα πείθονται από τα ψεύδι και τις παραλυρηματικές μαρκετίστικες δηλώσεις Μητσοτάκη να σταματήσουν να πείθονται. Γιατί εδώ πέρα ο κίνδυνος είναι εθνικός. Τον κοινωνικό κίνδυνο τον ζούμε. Τον υπαρξιακό κίνδυνο λόγω του δημογραφικού τον ζούμε στο πετσί μας. Εδώ πέρα έχουμε και κίνδυνο εθνικό.
0: Έχουμε νέες φουρτούνες. Έχουμε νέες φουρτούνες, έχουμε γαλάζια πατρίδα και αυτά συζητούσαμε προηγουμένως εδώ στο στούντιο, Ανδρέα, και με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο, ότι ναι, το τελευταίο διάστημα ό,τι μας βολεύει. Τις τελευταίες ημέρες ήταν Eurovision, Φέρτο, Πάρτο, είδαμε το αποτέλεσμα. Να είχαμε να λέγαμε για τα σοβαρά, μηδέν χρόνος, ναι. Ούτε στα δελτία, ούτε στα social, πουθενά. Δηλαδή θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και θα πούμε, α, με νόμο, okay, δεν μπορούμε να κάνουμε πλέον τίποτα. Δεν θα
1: για
0: μπορούμε.
1: Να είμαστε δίκαιοι απέναντι σε όλους, μακριά από κόμματα, κομματικές προτιμήσεις. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, από την πρώτη στιγμή, όχι μόνο από το τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά από τη στιγμή που ο Συνειδιόγλος, πρέσβης της Τουρκίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, κατέθεσε το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας και την ευθεία αμφισβήτηση 126 ελληνικών νησιών, μιλάμε για μεγάλα νησιά, δεν μιλάμε για βραχονησίδες, ήταν ο μόνος που είχε βγει, είχε επαναστατήσει και είχε πει ότι στο διεθνές δίκαιο, επειδή αναπολούν το διεθνές δίκαιο και το επικαλούνται η παρέα του κυρίου Μητσοτάκη, στο διεθνές δίκαιο υπάρχει και η αποδοχή δια της αδράνειας. Και ούρλιαζε τότε ο άνθρωπος, κάντε τώρα παρέμβαση στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, γιατί οι Τούρκοι δημιουργούν τελεσμένα.
0: Έτσι.
1: Η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης, όχι μόνο δεν έκανε παρέμβαση, αλλά έκανε κάτι ακόμα χειρότερο. Υπερψήφισε το Συνειδιόγλου για πρόεδρο του ΟΑΣΕ, για γενικό γραμματέα του ΟΑΣΕ. Αυτό τι σημαίνει για το τουρκικό κράτος, ότι αύριο μεθαύριο, όταν κάνουν αυτή την αθλειότητα με την δίθεν νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας και πάει στη Χάγη οπουδήποτε μας πάει οποιοδήποτε Μητσοτάκης, ξέρεις τι θα πούν? Ότι ρε παιδί, όχι μόνο δεν αντιδράσατε, αλλά τον άνθρωπο που υπέγραψε τη γαλάζια πατρίδα τον ψηφίσατε για επικεφαλής του ΟΑΣΕ. Το καταλαβαίνετε λοιπόν τι κάνει και εμένα, εγώ ενίσταμαι και εξοργίζομαι, γιατί βλέπω μόνο το Βελόπουλο να δείχνει ότι έχει γνώσεις διεθνούς δικαιοπρακτικές, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για λαϊκισμούς και αηδίες. Μιλάμε για συγκεκριμένες προτάσεις και βαθιά γνώση του διεθνούς δικαίου, όταν όλοι οι άλλοι πετάνε χαρταετό. Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι κλακαδόροι του Μητσοτάκη? Είναι υπνοτισμένοι από το Μητσοτάκη? Ή μήπως είναι όργανο ενός ευρύτερου σχεδίου που οδηγεί μαθηματικά στον ακροτηριασμό της πατρίδας μας?
0: Και το σημαντικό, το κρίσιμο ερώτημα γύρω από αυτό το νομοθέτημα, ερώτημα, ρητορικό. Δηλαδή το θέμα δεν είναι ότι θα μείνει εκεί. Το θέμα είναι ότι θα περάσει στο πεδίο. Δεν θα ξεκινήσουν έρευνες, γεωτρήσεις, άλλου είδους ενέργειες που μέχρι τώρα υποτίθεται ότι δεν είχαν το δικαίωμα. Τώρα πλέον ανοίγεται ένας άλλος δρόμος για τους, θα αφήσουν να εκμετάλλευτε όλη αυτή την ευκαιρία? Εγώ δεν το
1: και
0: πιστεύω.
1: Μόνο η απαγόρευση των δικών μας ενεργειών, που είναι
0: ακριβώς, ναι,
1: η υπόθεση ενός καλωδίου,
0: έτσι,
1: μπορεί να γίνει και σε ΑΟΣ ξένης χώρας. Δεν χρειάζεται καν να πάρει άδεια για την πόλη της καλωδίου. Πολλό δε όταν το κάνουμε στη δική μας περιοχή εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων.
0: Ναι, άρα...
1: Και πάλι ούρλιαζε ο Βελόπουλος, γιατί άκουσε με, πρέπει να τα λέμε αυτά. Όταν έγινε το επεισόδιο στην Κάσο, αλλά και τώρα στην Αστυπάλαια, ο Βελόπουλος ήταν ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που βγήκε και είπε: κάντε διαβήματα τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Διότι αν το καταπιείτε κι αυτό, δημιουργείτε τελεσμένα. Υποτίθεται ότι το Αιγαίο που υπερασπιζόμαστε είναι και ευρωπαϊκό έδαφος. Είναι και ευρωπαϊκή ΑΟΣ. Και εμείς, δείχνοντας δια της απραξίας μας ότι ανεχόμαστε την τουρκική επιθετικότητα, την νομιμοποιούμε. Θα πρέπει αυτό να γίνει συνείδηση σε κάθε ψηφοφόρο. Δεν λέμε να πάμε για πόλεμο. Ένα διάβημα δεν είναι πόλεμος. Ένα διάβημα είναι νομικό επιχείρημα για οποιαδήποτε λύση, πιθανότατα κατάπτυστη, θα προσπαθήσουν να μας περάσουν αύριο.
0: Εδώ μέσω διπλωματικών πηγών γίνονται οι ανακοινώσεις και το θέμα είναι αυτό που λες, ότι ναι, ο Βελόπουλος ουρλιάζει και τώρα αυτό λέει ότι μετά τον Ιούνιο θα είναι αργά, αλλά πού μας πάνε, ότι θα πρέπει τελικά να προετοιμαστούμε για αυτό. Αντίδραση μηδέν. Άρα ας προετοιμαστούμε για αυτό που θα έρθει.
1: Έτσι, έτσι.
0: Δεν βλέπω κάποια κινητικότητα, κάποια ενέργεια.
1: Μα εδώ πέρα λέμε ότι, σου λέω, εγώ θα επιμείνω, Μητσοτάκης είναι γνωστός ο ρόλος του. Η Τουρκία δεν είχε τολμήσει να τα κάνει αυτά τα πράγματα μετά το 1974. Ακόμα και τα Ίμια ήταν επιθετική ενέργεια, αλλά δεν επιχείρησαν νομιμοποίηση επί χάρτου, δηλαδή με νόμους, με νομοσχέδια, με μνημόνια, με καταθέσεις στον ΟΗΕ. Για να τα θυμηθούμε λίγο αυτά. Εδώ πέρα, πώς γνώριζε ο Ερντογάν ότι ο Μητσοτάκης δεν πρόκειται να αντιδράσει? Πώς γνώριζε ο Μητσοτάκης, ο Ερντογάν, ότι δια της απραξίας του ο Μητσοτάκης θα δημιουργήσει τελεσμένα ή θα επιχειρήσει να δημιουργήσει τελεσμένα? Επειδή δεν έχουμε άλλα περιθώρια, στις επόμενες εκλογές ο ελληνικός λαός δεν θα ψηφίσει μόνο για να εγγυηθεί την προσωπική του επιβίωση, διότι με την ακρίβεια στις 14 μέρες δεν φτάνει, ο μισθός τελειώνει, ούτε για την φυσική του επιβίωση λόγω της κατάρρευσης του δημογραφικού. Θα ψηφίσει και για την εθνική επιβίωση, την εθνική ακεραιότητα της χώρας. Ούκ ελά το παραδώσω, έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Δεν μπορούμε εμείς να παραδώσουμε μια χώρα μικρότερη από αυτή που παραλάβαμε. Γιατί κάθε σπιθαμή αυτής της πατρίδας έχει απελευθερωθεί με αίμα, όχι με υπογραφές και μελάνη.
0: Και επειδή τα λέμε όλα, Ανδρέα, το θέμα είναι μήπως, σκέφτομαι, όλη αυτή η ένταση με την Τουρκία ξανά, δηλαδή μήπως το αφήνουμε γιατί μας συμφέρει, όχι εμάς, συμφέρει τον Πρωθυπουργό, γιατί η απάντηση έπειτα είναι σε αυτό το ασταθές περιβάλλον, σε αυτές τις προκλήσεις, πάμε για πόλεμο με την Τουρκία. Άννα Μπουμπούλα, η σταθερότητα είμαστε εμείς. Εθνική ανάγκη, τρίτη κυβερνητική θητεία, σου λέει.
1: Συγγνώμη τώρα, όποιος πιστεύει ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ικανός να αντιμετωπίσει την τουρκική απειλή στο πεδίο όταν δεν έχει καταφέρει να την αντιμετωπίσει ούτε επί χάρτου.
0: Εγώ συμφωνώ, αλλά θα το θέσει. Θα πέσει στο τραπέζι. Κοιτάξτε πώς είναι τα πράγματα.
1: Μήπως να μείνουμε εδώ που είμαστε. Εάν με το τουρκολιβυδικό μνημόνιο είχες ακούσει το Βελόπουλο και είχες κάνει επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων στην Κρήτη, που δεν ήταν καν στο Κάζους Μπέλι η Κρήτη. Ξέρεις, αυτό τους είχε ξεφύγει στο σχέδιο. Γι' αυτό εγώ λέω ότι είναι συνεννοημένοι. Στο σχέδιο, στο Κάζους Μπέλι που έχει ψηφίσει η τουρκική εθνοσυνέλευση, η Κρήτη ήταν εκτός. Ήταν εκτός, δηλαδή μπορούσε κάλλιστα ο Μητσοτάκης την επόμενη μέρα να κάνει επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στην Κρήτη και να ακυρωθεί το τουρκολιβικό μνημόνιο της πράγμασης. Και δεν το έκανε. Και ξέρεις τι ακολούθησε? Η τουρκική δήλωση μετά από κάποιους μήνες ότι και η Κρήτη, ξέρετε, είναι στο Κάζους Μπέλι. Για να δείτε πόσο συνεννοημένοι είναι.
0: Διαφορετικά δεν μπορείς να το ερμηνεύσεις.
1: Δεν μπορείς να το ερμηνεύσεις. Και βέβαια, μα δεν
0: έχει
1: μια ερμηνεία. Δεν χρειάζεται να κάνουμε εμείς τις πυθίες ούτε τους μάντης. Είναι αυτό ακριβώς που βλέπουμε. Είναι αυτό ακριβώς που νομίζουμε, Δέσποινα, για να πάμε και στο γνωστό ανέκδοτο.
0: Ακριβώς. Εκλογές πότε βλέπεις τελικά?
1: Κοίταξε, υπάρχουν κάποιες δημοσκοπήσεις που δείχνουν μια εκλογική συντριβή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και κάποιες άλλες το αντίθετο. Ναι,
1: καλά, μην κοιτάς τώρα αυτές που δημοσιεύονται, μιλάμε για τις πραγματικές δημοσκοπήσεις. Ναι. Οι οποίες είναι εφιαλτικές πραγματικά. Γι' αυτό είδες και ξετρύπωσαν ξαφνικά οι επικριτές του Μητσοτάκη, όπως ο κύριος Δένδια, στο συνέδριο. Γιατί προσπαθούν να πλασαριστούν για την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Αυτό δεν θα το έκαναν αν ο Μητσοτάκης 30% όπως μας δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Δεν θέλει και πολύ σκέψη. Άρα βλέπουν ότι κάτι έρχεται. Και προσπαθούν να παρουσιαστούν ως οι άνθρωποι που θα μπορέσουν να αντικαταστήσουν το Μητσοτάκη για να εξασφαλίσουν στους βουλευτές, όχι τη σταθερότητα στην πατρίδα, στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τις καρέκλες τους. Γιατί δυστυχώς η εκλογική διαδικασία έχει καταδύσει θέση θηρία με τα κόμματα, ειδικά τη Νέα Δημοκρατία, να ενδιαφέρεται για τις επόμενες εκλογές και όχι για τις επόμενες γενιές. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει.
0: Δυστυχώς. Δυστυχώς, Ανδρέα μου. Τα υπόλοιπα.
1: Και μόνο εμείς μπορούμε να το σταματήσουμε, δεσπινά μου.
0: Τα υπόλοιπα στο ανατρεπτικό. Απόψε, alert, κεντρικό δελτίο. Θα είμαστε συντονισμένοι πάντα. Εννοείται, εννοείται. Σε ευχαριστώ πολύ, πολύ, Ανδρέα μου, για τη συμμετοχή σου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Καλή δύναμη.
2: Focus 103,6.

Τον βολεύει αυτή η τεχνική ένταση, συμφωνεί ο Πασχάλης, τον Πρωθυπουργό. Όλα αυτά που λέγαμε με τη γαλάζια πατρίδα. Με το που είπε ο Ανδρέας το όνομα, χάθηκε το σήμα. Τι σήμα, έπεσαν τα τηλέφωνα, τα πάντα. Νομίζω ότι ζούμε σε μια κωμική ταινία και κάποια στιγμή θα τελειώσει. Δεν γίνεται να συμβαίνουν όλα αυτά γύρω μας και εμείς να είμαστε κοιμισμένοι. Σε καταστολή μας έχουν, γι' αυτό δεν αντιδράμε, γράφει η Εύη. Ξέρεις κάτι, Εύη, δεν είναι ότι κάτι μας ρίχνουν. Νομίζω ότι, εντάξει, και τα ιεροψυχασμοί, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Είναι αυτό που είχα πει προηγουμένως και στον Πρόεδρο και το ανέλησε και ο κύριος Βελόπουλος, ότι όταν έχουν γονατίσει τον Έλληνα και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι πώς θα σηκώσει κεφάλι για να συντηρήσει την οικογένειά του, να μπορέσει να ταΐσει τα παιδιά του, την οικογένειά του, νομίζω ότι όλα τα άλλα φεύγουν από το οπτικό πεδίο. Δεν κάνεις focus μόνον σε αυτό. Γίνεται πλέον σκοπός της ζωής σου να βγάλεις την κάθε μέρα, να περάσεις την επόμενη, και όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Στη μένα όλα, αναρωτιέται η Ελισάβετ. Το σύστημα των Πανελληνίων, εάν γίνεται εξουσία, θα το διατηρήσετε, θα το αλλάξετε? Και αν ναι, ναι, εγώ όχι. Το ερώτημα για τον Πρόεδρο προφανώς, την επόμενη φορά. Καλή εβδομάδα, Χριστός Ανέστη, με υγεία στο φόκους, καλή ανατροπή, δύναμη και πίστη. Το αληθινό δεν θέλουν να ακούσουν, αναρωτιέται το Βαλεντινάκι. Και 59, πήγε και 59 μάλιστα. Σύντομο το πέρασμά μας σήμερα. Θα είμαστε και αύριο εδώ όπως καθημερινά στον Focus FM. Έχουν καταστρέψει ψυχολογικά και οικονομικά τον Έλληνα. Σε κάθε περίπτωση, ο άνθρωπος που έφερε τη μεγαλύτερη ακρίβεια και τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα βγήκε και είπε ότι νευριάζει με αυτά, και από κάτω χειροκροτούσαν. Μα εντάξει, λογικό είναι να χειροκροτούν. Τι παροδία ζούμε. Καλή συνέχεια και σε εσένα, καλή εβδομάδα. Πολύ φοβάμαι ότι έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση την παράδοση του Αιγαίου. Δυστυχώς ο λαός είναι απασχολημένος με τη δύσκολη καθημερινότητα που ζει. Δεν πρέπει όμως η οικονομία μπορεί να φτιάξει. Αν χάσεις έδαφος, θα πρέπει να το πάρεις. Ότι μετά θα πρέπει να το πάρεις μόνο με αίμα πίσω. Εντάξει, ό,τι χάνεις, το αποχαιρετάς, Θάλια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ όλους για την συμμετοχή, για τα μηνύματάκια. Καλό ξεκίνημα εβδομάδα σας εύχομαι και καλή δύναμη να ανταπεξέρθετε στα δύσκολα. Από τη Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, τις ευχές μας, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, συνέχεια. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης εδώ στον Focus FM. Μένετε συντονισμένοι, αγαπημένοι μου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. Και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Από την ελληνική γλώσσα ξεκίνησαν όλα και αν δεν την κρατήσουμε εμείς, τότε ποιος.
10: Μαθαίνω ελληνικά μία φορά την εβδομάδα για μία μισή ώρα. Δεν είναι αρκετό, γιατί είμαστε αρκετά παιδιά και ο δάσκαλος δυσκολεύεται, κυρίως γιατί έρχεται και αυτός μία φορά την εβδομάδα.
11: Υπάρχουν τόσοι άνεργοι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Ξέρετε τι είναι ο δάσκαλός μας? Είναι ο νομίστρος 25 χρόνια.
12: Είχαμε περίπου 500 εκπαιδευτικούς προ-κρίσης, πλέον είναι 40.
11: Σας πληροφορώ ότι οι Τούρκοι δεν έχουν έλλειψη δασκάλων. Σας πληροφορώ ότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί δεν έχουν έλλειψη. Εμείς έχουμε. Οπότε, για ποιο λόγο να μην έχουμε εμείς αυτό που μας αρμόζει? Δεν το δικαιούμαστε, δεν είμαστε Έλληνες.
13: Εύχομαι όμως από τα βάθη της καρδιάς μου πραγματικά να αλλάξει κάτι, γιατί και αυτά τα παιδάκια εδώ της Ομογένειας έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα παιδιά της Ελλάδας.
14: Είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες.
15: Όπως πάνε τα πράγματα, ίσως τα επόμενα 10-15 χρόνια να μην υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολείο. Υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολείο. Κανένα ανοιχτό σχολείο. Κανένα ανοιχτό σχολείο. Κανένα ανοιχτό σχολείο. Κανένα ανοιχτό σχολείο.
16: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
17: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο. Και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα. Και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά. Και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα, δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή, είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναγκωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο, και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχώρει.
18: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Τολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία, γιατί για ψυχιατρίο είναι πιο πολύ. Καλησπέρα σε όσους υποστηρίζουν τους Έλληνες και μόνο τους Έλληνες. Γιατί βλέπω ότι όλοι ψάχνουν και ένα χορηγό. Λίγοι είναι αυτοί που προχωράνε μόνοι τους. Και περιμένετε εσείς να σωθεί η Ελλάδα. Θα σας τα πω όλα σήμερα, μην αγχώνεστε. Όλα, όλα, όλα. Για να δεις μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Για να δεις μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Μόνο αυτό σας λέω. Υπάρχουν πάρα πολλοί κρατικοδίαιτοι, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που τα παίρνουν χοντρά. Εδώ μαθαίνουμε ότι, για παράδειγμα, ο διευθύνων σύμβουλος του υπερταμείου παίρνει το μήνα 22.500 ευρώ. Δηλαδή σύνολο το χρόνο βγάζει 270.000 ευρώ. Ποιος? Ο διευθύνων σύμβουλος του υπερταμείου. Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ για τις συγκοινωνίες των Αθηνών. 22.500 κάθε μήνα, 270 χιλιάρικα το χρόνο. Διευθύνων σύμβουλος ΑΔΜΙΕ, ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 20 χιλιάρικα το μήνα. 240 χιλιάδες ευρώ το χρόνο, διευθύνων σύμβουλος, δεν βάζω τους άλλους, μόνο αυτούς βάζω. Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, των ελληνικών ταχυδρομείων. Πόσο? 19.000 ευρώ το μήνα. 225.000 ευρώ το χρόνο. Τα ακούτε τα ποσά, ρε? Διευθύνων σύμβουλος ΕΙΔΑΠ, Εταιρεία Ίδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης. Πόσο? 16.000 ευρώ το μήνα. 191.000 ευρώ το χρόνο. Διευθύνων σύμβουλος ΕΙΑΘ, Εταιρεία Ίδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, 11 χιλιάρικα το μήνα, 132.000 ευρώ το χρόνο. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΕΙΔΑΠ, πόσο? 10 χιλιάρικα το μήνα, 122.000 ευρώ το χρόνο. Πρόεδρος ΕΙΔΑΠ, πόσο? 9.200 το μήνα, 110.000 ευρώ το χρόνο. Μόνο το Συμβούλιο της ΕΙΔΑΠ μας κοστίζει να πούμε 300.000 ευρώ. Και περισσότερο, μπορεί και μισό εκατομμύριο. Για να μην πούμε για όλα τα άλλα. Και πάθετε κανένα κοκομπλόκο και αρχίστε και συνειδητοποιείτε για πόσους κρατικοδίαιτους μιλάμε και για το τι ποσά, για πόσα λεφτά παίρνουνε. Να συνεχίσω που μου βγάζετε και γλώσσα ενώ σας λέω την αλήθεια, που κοιμάστε όρθιοι, που χαίρεστε να πούμε με το κάθε κομματάκι που ιδρύεται. Πώς θα τα αλλάξουνε αυτά, ρε? Να η Καριστιανού τώρα που μου βγήκε με τον Αυγερινό. Χορεύουνε μαζί Καλίνκα, να πούμε, στο γραφείο εκεί στο Κολωνάκι. Τι, χορεύουνε μαζί Καλίνκα στο γραφείο στο Κολωνάκι. Ο Αυγερινός με την Καριστιανού. Πώς θα τα αλλάξουνε αυτά, βρε? Ωραίες οι δημοσιεύσεις, ωραίες οι φωτογραφίες, ωραία τα λούσα, ωραία τα χαμόγελα. Ωραίες οι υποσχέσεις. Δεν έχουμε μάθει ακόμα τίποτα. Πώς θα σώσουν την Ελλάδα όλοι αυτοί, ρε, που βγαίνουν και λένε ό,τι λένε. Με χορηγούς. Πώς λειτουργεί ένας χορηγός, ξέρετε? Χορηγός σου λέει, φίλε, εγώ θα σου δώσω λεφτά. Για παράδειγμα, έρχεται στο Γρηγόριο ο χορηγός και λέει, Γρηγόρη, εγώ δεν πολιτεύομαι, το έχω ξεκαθαρίσει. Παράδειγμα φέρνω. Γρηγόρη, πάρε να πούμε 2 εκατομμύρια. Κάνε το κόμμα, τρέξ το, πάρε και εκπρόσωπο τύπου, πάρε και αυτό να, πάρε και τον άλλο να. Και όταν θα μπεις στη Βουλή, θα σου λέω εγώ τι θα κάνεις. Αυτό είναι ο χορηγός. Ψάχνανε τόσο καιρό χορηγό και βρήκαν χορηγό. Τα λεφτά πού? Από πού τα λεφτά? Αυτά να μας πούνε όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω. Από πού τα λεφτά? Θα βγάλετε εσείς γλώσσα σε μένα που σας τα λέω εδώ πέρα τόσα χρόνια, που δεν ακούτε? Παρορμητικοί τύποι. Με το πρώτο τζιζ παίρνετε φωτιά. Άκου που σου λέω.
Φύγανε και τα κλάματα, φύγανε και όλα. Τι έμεινε, θα δούμε τι έμεινε. Αλλοιώνεται η κατάσταση και υπερισχύει ο Μητσοτάκης. Εγώ θα τα λέω έξω από τα δόντια. Γιατί ο Μητσοτάκης είναι ο κερδισμένος τελικά. Ο μόνος κερδισμένος από όλη την κατάσταση είναι ο Μητσοτάκης. Όπως φυσικά σχολιάζαμε και την Παρασκευή για τον Κασιδιάρη. Όπως σχολιάζουμε και για τον Τσίπρα. Όπως σχολιάζουμε και για τον Βαρουφάκη. Όπως σχολιάζουμε για όλους. Η διάσπαση ποιον εξυπηρετεί? Το Μητσοτάκη. Πριν πόσο καιρό σας έλεγα ότι προεκλογικά θα δημιουργηθούν άλλα 20 κόμματα. 20 κόμματα θα δημιουργηθούν. Και θα πάρουν όλοι να πούμε από ένα 5% και ο Μητσοτάκης θα πάρει πάλι 25, 28, 30. Και θα λέτε τι έγινε και πώς ξαναβγήκε τρίτη τετραετία. Πώς ξαναβγήκε, αφού τα εξηγώ τα γράμματα και μυαλό δεν βάζετε. Μυαλό δεν βάζετε, τα πράγματα είναι πιο απλά από ό,τι σας τα παρουσιάζουν. Απλά σας έχουν κάνει το μυαλό σας μαρμελάδα όλα αυτά τα καναλάκια που λειτουργούν σαν blender. Αύριο πάω να κάνω κι εγώ ένα κόμμα. Βέβαια σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Τι μου λέτε δεν είναι έτσι, τι δεν είναι έτσι. Πιο απλή ανάλυση από τον Γρηγόρη δεν θα βρεις. Γιατί, στο λέω, άκουσε με. Η Νέα Δημοκρατία κατέχει τα κρατικά ταμεία. Άρα τι κάνει, μοιράζει χρήμα των Ελλήνων πολιτών. Διαχειρίζεται τη φορολογία, τους φόρους που συλλέγουμε εμείς. Και σου λέει πάρε εσύ τόσα, πάρε εσύ τόσα, πάρτε εσύ στα κανάλια τόσα, πάρτε εσύ εκεί πέρα οι εκπρόσωποι τύπου τόσα, πάρτε, μοιράζει. Ο Μητσοτάκης κατέχει λοιπόν τα κρατικά ταμεία που συλλέγουν οι Έλληνες πολίτες χρήματα από τη φορολογία τους και από διάφορους άλλους τρόπους και μοιράζει χρήμα και με σε εισαγωγικά εξαγοράζει κόσμο. Δηλαδή τους λέει σαν τη λίστα πέτσα και τα κανάλια. Πάρτε χρήμα και εντάξει τα βρήκαμε. Απ' την άλλη λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένας αγώνας κοινός των Ελλήνων πολιτών. Οι Έλληνες πολίτες τι κάνουν? Σπάνε σε 10 κομμάτια. Γιατί σπάνε σε 10 κομμάτια οι Έλληνες πολίτες? Γιατί δημιουργούνται 100 κόμματα. Και γιατί όλοι αυτοί σε αυτά τα κόμματα αγωνίζονται, δεν αγωνίζονται? Δεν συσπυρώνονται. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Δηλαδή δεν γίνεται ρε φίλε, εγώ που δίνω ας πούμε έναν αγώνα 12 χρόνια και όχι μόνο εγώ και η παραγωγή του Focus FM 103,6 να συγκριθούμε με ένα καναλάκι το οποίο άνοιξε χθες συχνότητα, με ένα ραδιοφωνάκι που άνοιξε χθες συχνότητα και λέει εγώ αγωνίζομαι. Ρε φίλε, αγωνίζεσαι στα λόγια, δεν αγωνίζεσαι στις πράξεις. Αγωνίζεσαι στα λόγια γιατί πρώτα θα κάνεις τις πράξεις, θα παράγεις κοινωνικό έργο, θα αφυπνίσεις τον κόσμο, θα δώσεις αγώνα και μετά θα ανοίξεις το στόμα σου. Δεν γίνεται πρώτα να ανοίξεις το στόμα σου να το παίρνεις μαγιά ενώ δεν έχεις κάνει τίποτα. Και όχι τίποτα, να δίνεις και λύσεις τουλάχιστον. Να μας πεις και τι θα κάνεις. Είναι εξωφρενικό. Συνεχίζω με τη λίστα όμως για να καταλάβετε για ποιο λόγο θέλουν τη διάσπαση αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ξέρουνε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ παίρνει 7.000 το μήνα, 94.000 το χρόνο. Ότι ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων πόσο? 6.500, 6.375.000 το χρόνο. Ο συνήγορος του πολίτη 8.800, 106.000 ευρώ το χρόνο. Και θέλετε να σας πω και κάτι ακόμα? Ο διοικητής της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ξέρετε πόσο παίρνει? 8.000 το μήνα, 95.000 το χρόνο. Που μου λέτε εσείς για τις ανεξάρτητες αρχές? Ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής, όχι συγγνώμη, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, πόσο? 5.262.000 το χρόνο. Ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ρε παιδιά. Ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, 5.200 το μήνα, 62.000 το χρόνο. Και σας ρωτάω εγώ ευθέως, βρε. Εσείς εκεί έξω που δεν ακούτε κανέναν και πάτε τυφλά. Αυτοί όλοι που βγάζουν εδώ πέρα 300.000 το χρόνο, 270.000 το χρόνο, 100.000 το χρόνο. Τι πιστεύετε ότι θα γυρίσουν την πλάτη στο Μητσοτάκη? Τι πιστεύετε ρε ότι ο άλλος που βγάζει 250.000 ευρώ το χρόνο θα πει όχι δεν ψηφίζω Μητσοτάκη ενώ ο Μητσοτάκης τον έχει βάλει σε αυτή την καρέκλα?
Είναι δυνατόν να μην μπορείτε να αντιληφθείτε τα δεδομένα? Απλά πράγματα, απλά πράγματα. Είναι δυνατόν? Άνθρωπος, δεν σου βάζω εγώ τα 250 χιλιάρικα και τα 300 και τα Golden Boys και όλα αυτά. Σου βάλω εγώ το μέσο όρο. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έχει διοριστεί πρόεδρος ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού στον ΑΣΕΠ, που σκούζει όλη η Ελλάδα για τα πτυχία, που σκούζει όλη η Ελλάδα για τα ρουσφέτια, ο πρόεδρος ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού παίρνει 8.800 το μήνα. Παίρνει 106.000 ευρώ το χρόνο. Τι πιστεύεις ρε φίλε, ότι θα τον πάρει τηλέφωνο αυτόν τον πρόεδρο ο χύψη πολιτικός της κυβέρνησης και θα τον πει έλα ρε Γιάννη Κώστα, δεν ξέρω και ποιος είναι. Μπορείς να με βοηθήσεις? Και τι θα του πει ο πρόεδρος? Όχι, δεν μπορώ να σε βοηθήσω, ενώ βγάζει 100.000 το χρόνο. 106.000 ευρώ το χρόνο, τι θα τον πει? Όχι, δεν σου κάνω χάρη. Ή θα πει όχι, δεν ψηφίζω Μητσοτάκη. Ρε, είναι δυνατό να τα πιστεύετε αυτά τα πράγματα? Να πιστεύετε ότι δεν υπάρχουν ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας? Υπάρχουν πολλοί που βγάζουν πολλά λεφτά. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, που του δίνουν μια εργολαβία από τη Νέα Δημοκρατία, μια δουλειά. Ο Μυτιλινέος, σου φέρνω τώρα το πιο γνωστό παράδειγμα, επειδή τον γνωρίζετε. Ο Μυτιλινέος, τι πιστεύετε θα πάει να ψηφίσει? Ο πεθερός του Γεραπετρίτη, τι πιστεύετε θα πάει να ψηφίσει, ρε? Όλοι αυτοί με τα κανάλια, τι πιστεύετε ότι θα πάνε να ψηφίσουνε? Αλήθεια τώρα. Ρε, κόβουνε χρήμα όλοι αυτοί. Μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε, μπορείτε να το εμπεδώσετε. Συνεργάζονται. Και μου λέει ο άλλος δεν μιλά σωστά. Τι δεν μιλάω σωστά? Αυτή είναι η αλήθεια. Και από την άλλη μεριά λοιπόν, απέναντι σε αυτούς που διαχειρίζονται τα κρατικά ταμεία, βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες. Οι Έλληνες πολίτες που φορολογούνται σκληρά. Οι Έλληνες πολίτες που δεν αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει. Οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πραγματικά σας το λέω, είναι κατευθυνόμενα μυαλά. Ο Έλληνας δεν έχει αντίληψη. Είναι ό,τι του πει η τηλεόραση, ό,τι του παρουσιάσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ό,τι βγει στη φόρα. Χωρίς να ξέρει τίποτα. Εδώ πάτε και ψηφίζετε ρε κόσμο, χωρίς να το γνωρίζετε καν αν έχουν κάποιες γνώσεις, χωρίς να γνωρίζετε καν αν έχουν κάποιες λύσεις, πρόβατα κανονικότατα. Ποιες είναι οι λύσεις? Πείτε μου εσείς ποιες είναι οι λύσεις. Πώς θα σωθεί η Ελλάδα? Εδώ έχουμε τους Τούρκους, λένε ότι θέλουν το μισό Αιγαίο, θα βγάλουν νόμο τον Ιούνιο. Έχουμε σοβαρά προβλήματα. Φωνάζουμε τόσο καιρό και λέμε ότι έχουμε πρόβλημα, θα αφανιστούμε, υπάρχει υπογεννητικότητα. Ποιες είναι οι λύσεις, ρε? Όλοι εσείς που με μια ευκολία λέτε θα πάω να ψηφίσω αυτήνα, θα πάω να ψηφίσω τον άλλονα. Ποια είναι η λύση που δίνουν στα προβλήματά σας? Αν σας το ρωτήσω αυτό, δεν έχετε την απαντήσετε. Σας βάζω στοίχημα, όσα λεφτά θέλετε. Φέρτε μου εδώ πέρα τυχαία κάτω από την Πολυτεχνείου έναν τυχαίο Έλληνα πολίτη πάνω στο στούντιο. Τυχαία! Ο πρώτος που θα περάσει πες στον αέλα εδώ. Πάμε πάνω στο ραδιόφωνο να σε κάνουμε 5 ερωτήσεις. Άντε μη πάρω μικρόφωνο και βγω στους δρόμους. Για να γελάσει το Πανελλήνιο. Να γελάσει το Πανελλήνιο. Έλα εδώ ρε μάγκα, ναι. Ποιον θες να ψηφίσεις? Θα ψηφίσω χύψη σου λέει ο Έλληνας πολίτης, την Καριστιανού. Γιατί θα ψηφίσει την Καριστιανού? Γιατί στα Τέμπη έχασε το παιδί της. Ωραία. Και τι θα κάνει Καριστιανού για την υπογεννητικότητα? Δεν ξέρω. Τι θα κάνει Καριστιανού για αυτό που γίνεται με την Τουρκία? Δεν ξέρω. Τι θα κάνει Καριστιανού? Ούτε εγώ δεν ξέρω. Δεν είναι μόνο εσείς δεν ξέρετε. Για την Καριστιανού συγκεκριμένα τώρα έφερα αυτό παράδειγμα, επειδή κυκλοφορούν στα social να πούμε παντού τα χαμόγελά τους εκεί πέρα και οι ελπίδες που πουλάνε. Δεν ξέρουμε ούτε εμείς να πούμε η συγκεκριμένη τι. Πώς προσδιορίζει τον εαυτό της. Δεν ξέρω, στο Κολωνάκι εκεί σε ένα γραφείο είδα ένα live. Στο Κολωνάκι σε ένα γραφείο μαζεύτηκε ο Αυγερινός, η γρατσία της Νίκης, ο Αυγερινός που είναι αριστερός. Εκτός άμα είναι 20 χρόνια στη Μόσχα και είναι ακροδεξιός ή δεξιός ο Αυγερινός και δεν το ξέρω. 20 χρόνια στη Μόσχα με τη γρατσία της Νίκης μαζί. Και με έναν Πασόκο και με έναν Σιριζέο, τι είστε, ανέκδοτο είστε. Μαζεύτηκε ένας Πασόκος, ένας Σιριζέος, ο Αυγερινός που είναι κομμουνιστής από όσο γνωρίζω, η γρατσία της Νίκης που βλέπει αρχαγγέλους και όλοι μαζί θα κάνουν τι? Ποια είναι η άποψή σας ρε παιδιά? Πώς θα τα βρείτε?
Πώς θα τα βρείτε? Πρώτη ερώτηση που θα έκανα σε αυτούς όλους εδώ πέρα. Παράνομοι μετανάστες. Ποια είναι η λύση σας για τους παράνομους μετανάστες? Θα πεταγόταν ο Αυγερινός, θα μου έλεγε σπασίμπα. Θα πεταγόταν η Καριστιανού, θα μου έλεγε δεν ξέρω, κάτσε να ρωτήσω τη Γρατσία. Θα πεταγόταν η Γρατσία, θα έλεγε περίμενε να ρωτήσω τον Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης δεν θα απαντούσε. Πού είναι η Σοφή? Πού είναι ο ένας? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και επειδή εγώ τα λέω έξω από τα δόντια και δεν με νοιάζει και δεν με χωνεύουνε. Ξέρετε γιατί δεν με χωνεύουνε? Γιατί δεν κρατάω τίποτα για την πάρτι μου, σας τα λέω όλα. Πήρα τηλέφωνο τον Αυγερινό. Τον Θανάση Αυγερινό. Κι άμα λέω ψέματα να μου κάνει μήνυση. Πήρα τηλέφωνο τον Θανάση τον Αυγερινό. Καλησπέρα κύριε Αυγερινέ. Από Focus FM 103,6. Θέλω να βγείτε μαζί μου στην εκπομπή να κάνουμε μια συνέντευξη. Να σας ρωτήσω ποιες είναι οι τοποθετήσεις σας. Πώς θα σώσετε την Ελλάδα? Τι ακριβώς θα κάνετε κι εσείς και η κυρία Καριστιανού για τους Έλληνες πολίτες? Πέρα από τα βιντεάκια και τις ανακοινώσεις και τα live video και από το να λέτε ότι θα σώσετε την Ελλάδα. Θέλω να δω ακριβώς τι υποστηρίζετε, ποια είναι τα προγράμματά σας. Τι θα κάνετε με τους παράνομους μετανάστες? Τι θα κάνετε με την υπογεννητικότητα? Με όλα αυτά τα προβλήματα. Ξέρετε τι μου απάντησε ο Θανάσης Αυγερινός? Δεν μπορώ να βγω, έχω πρόβλημα με τη φωνή. Δεν μιλάω καθαρά, έχω θέμα με τη φωνή μου, μου λέει. Και του λέω, ωραία, να κανονίσουμε κάποια άλλη μέρα τότε να βγείτε. Ναι, θα σας ειδοποιήσω εγώ. Και το βράδυ ήταν στο Open. Το βράδυ που ήσουν στο Open, ρε Αυγερινέ, δεν είχες θέμα με τη φωνή δηλαδή? Τι ήπιες, μελάκι ήπιες? Ή προσπάθησες να αποφύγεις να βγεις στη συνέντευξη? Μήπως κάνεις την πάπια? Γιατί και η κυρία Καριστιανού την πάπια κάνει. Παίρνω εγώ τηλέφωνο την κυρία Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού, τώρα δεν το σηκώνει, ξέρει. Θα βγείτε στην εκπομπή? Ναι, θα σε ενημερώσω, ναι, θα σου πω, ναι, ναι, έλα εδώ πέρα. Παλιά όταν είχες πρόβλημα με τα Τέμπη, ερχόσουν εδώ πέρα και μας έλεγες για τη δικαιοσύνη και μας έλεγες ότι δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη και μας έλεγες για τη διαφάνεια και μας έλεγες για το ένα και το άλλο. Από τη στιγμή που άρχισες τα χαμένα παραστατικά, από τη στιγμή που άρχισες να μαζεύεις τα χρήματα από τις συναυλίες και να μην λες που πήγανε τα χρήματα και μετά από όλα αυτά δεν ξαναβγήκες στο ραδιόφωνο. Και σε καλό και σου λέω έλα εδώ πέρα να δώσεις απαντήσεις και δεν έρχεσαι. Δεν έρχονται ρε παιδιά να συζητήσουμε, να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό σε μια εκπομπή που εκπέμπει πανελλαδικά. Σε μια εκπομπή που έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά στην ώρα. Ελάτε εδώ πέρα να ενημερώσετε το ακροατήριο, όχι εμένα. Εγώ κάνω τις ερωτήσεις, εγώ εκπρόσωπος των Ελλήνων είμαι. Ελάτε εδώ πέρα να ακούσουμε τις απόψεις σας. Τι φοβάστε, ότι θα εκτεθείτε? Δηλαδή, μόνο με βιντεάκια και στημένα κείμενα, αυτή είναι η κατάστασή σας? Γελάω, πραγματικά γελάω για το πώς μπορείτε και κοροϊδεύετε τους Έλληνες πολίτες.

αν λέω ψέματα, ας με κάνει μήνυση ο Αυγερίνος. Να γίνει άρση των τηλεφωνικών συνομιλιών και να ακούσουν στο τηλέφωνο μου, που ήδη ακούνε θεωρώ εκεί στην ΕΥΠ, δεν θα χρειαστεί, το τι μου είπε. Δεν μπορώ, λέει, να βγω, έχω θέμα με τη φωνή. Και το βράδυ ήταν στο Open και φώναζε για τη Ρωσία. Η Μόσχα, ο Πούτιν. Και ναι, και μα... ρε, η φωνούλα σου είχε θέμα, ρε αδερφέ. Τι έγινε? Τι έγινε ξαφνικά? Σου φύγαν όλα, μόλις άκουσες ότι φύγουνε το

έρχονται μετά από το εθνικό συμφέρον της Ελλάδας. Εδώ πέρα οι περισσότεροι λειτουργούν πιο πολύ για τα ξένα συμφέροντα παρά για τα δικά μας, ρε αδέρφια. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πρώτα θα τρέξουμε δηλαδή για την Αμερική, πρώτα θα τρέξουμε για τη Ρωσία, πρώτα θα τρέξουμε για όλους τους άλλους και μετά θα τρέξουν για την Ελλάδα. Και εσείς τους υποστηρίζετε. Ποιος υποστηρίζετε, ρε. Δηλαδή να κάνω κι εγώ ένα κόμμα, άμα είναι, να πάω να μάθω κινέζικα και να βάλω να με υποστηρίζουν οι Κινέζοι εμένα. Ε, ναι, τώρα τι. Να με υποστηρίζουν εμένα οι Κινέζοι. Να πάω να μάθω τσιν σαν τσόν εκεί πέρα. Να βάλω, να βάλουμε και ένα μουσική. Βάλε μουσικό χαλί κινέζικο θέλω. Εκεί έχουν πιάσει όλους τους χορηγούς οι άλλοι. Έχουν πιάσει, δεν υπάρχει πλέον ελεύθερος χορηγός. Μόνο οι Κινέζοι, δεν ξέρω, οι Κινέζοι έχουν κανένα τσιράκι. Αν δεν έχουν, να πάνε εκεί πέρα κάποιοι να τους πούνε. Μόνο εσείς δεν έχετε τσιράκι στο ελληνικό κοινοβούλιο. Μόνο εσείς δεν ταχώνετε σε συγκεκριμένα κόμματα για να κατέβουν στις εκλογές. Πάμε, δώσ' το, δώσ' κινέζικο χαλί θέλω. Έτσι, μπράβο, έτσι. Σε αυτούς τους ρυθμούς πλέον. Και ό,τι πάει κόντρα στην Κίνα, δεν θα το αναλύω. Δεν θα λέω τίποτα. Κατάλαβες? Τέλειο! Το ΚΚΕ για παράδειγμα που τόσα χρόνια με τη Σοβιετική Ένωση έπαιρνε λεφτάκια, ας πάει να ζητήσει τώρα από τους κομμουνιστές στην Κίνα. Έρχομαι! Έρχομαι να σώσω την Ελλάδα! Η ελπίδα γεννήθηκε! Πλέον εγώ θα είμαι αυτός που θα βοηθήσει να σωθεί η Ελλάδα! Πάω να κάνω κι εγώ μπότοξ. Κυρία Γρατσία, ποιος σας κάνει μπότοξ? Μπορείτε να μου πείτε ποιος σας κάνει μπότοξ και κυρία Καριστιανού? Γιατί θέλω λίγο να κάνω τα μάτια μου λίγο πιο σκιστά. Λίγο πιο σκιστά, ναι, μιας και τώρα εγώ θα πάω με τους Κινέζους, πρέπει τα μάτια μου να είναι λίγο πιο σκιστά. Και δώσε πόνο!

0: Ελένη, με τον τρανσέξουαλ Αχιλλέα. Νομίζω πιο πολύ σε κωμωδία θα θυμίζει αυτή η ταινία παρά σε τραγωδία. Και δεν έχει να κάνει με το χρώμα, ούτε με το φύλλο. Έχει να κάνει με το ότι είναι όλα ψέματα. Δεν γίνεται, ρε αδερφέ, να βγάζεις τον Έλληνα έγχρωμα, αφού δεν είμαστε έγχρωμοι. Δεν γίνεται να βγάζεις τον Αχιλλέα τρανσέξουαλ. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Βάλτε και τον Έκτορα ομοφιλόφιλο. Γιατί δεν βάλατε την ωραία Ελένη να είναι άντρας? Γιατί δεν γίνεται το όνομα να γίνει ανδρικό? Αλλάξτε και το όνομα άμα σας χαλάει, ρε παιδιά, σιγά. Και κάντε το ζευγάρι ομοφιλόφιλο. Και κάντε τον Αχιλλέα και αυτόν ομοφιλόφιλο, αφού τα έχετε διαλύσει όλα, να αγωνίζεται να κερδίσει τον ομοφιλόφιλο Ελένο. Ελένιο. Αφού δεν έχετε κολλήματα. Μη βάζεις ιδέες, μου λέει ο άλλος. Σωστό. Άστο, αλλάζω θέμα. Είναι ικανοί να το κάνουν κι αυτό. Πάμε παρακάτω. Άσε, γιατί όταν ξεκινάω δεν σταματάω. Πάμε παρακάτω. Άσε τώρα να δούμε καμιά τέτοια τρέλα. Άσε και έχω τρίτη ώρα τον κύριο Πλεύρη και ποιος τον μαζεύει τον κύριο Πλεύρη μετά. Άμα κάνουν κανένα τέτοιο. Ήδη με πήρε τηλέφωνο το πρωί και με λέει 6 εκατομμύρια δίνουνε! Ωραία, Ελένη! Θέλω να βγω στην εκπομπή. Εννοείται, λέω, θα βγείτε. Να το ρωτήσω. Θέλω και τους μικρασιάτες που μου θέσατε το ερώτημα την Παρασκευή. Για αυτά που έλεγε ότι δεν έχουν πολεμήσει. Τρίτη ώρα θα τον έχουμε μαζί μας. Να ξεκινήσουμε λίγο να ξεδώσει για τα λεφτά που δίνουν για την έγχρωμη ωραία Ελένη. Και μετά στη συνέχεια, αν δεν έχει φάει πασατέμπο, θα κάνουμε και την υπόλοιπη συζήτηση. Λοιπόν, δώσε λίγο ένα ηχητικό. Βρήκα εδώ πέρα, δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος με τα γυαλάκια. Δεν θυμάμαι και ονόματα, να σας πω την αλήθεια. Έχω εδώ πέρα ένα ηχητικό. Πραγματικά, άμα ο συγκεκριμένος παρεξηγηθεί που δεν λέω το όνομά του, ας με πάρει τηλέφωνο να βγω στον αέρα να πω το όνομά του. Γιατί θέλω να πω το όνομά του και δεν ξέρω ποιος είναι. Και δεν γράφει και πουθενά το όνομά του. Βάλε όμως, λέει κάποιες αλήθειες. Βάλε εδώ να ακούσουμε τι λέει. Βάλ τον αρέ, βάλε εδώ πέρα, δεν έχουμε κολλήματα.
1: Έχετε σκεφτεί γιατί τα νυχτερινά δελτία ειδήσεων στην Ελλάδα θυμίζουν τόσο πολύ τις ανακοινώσεις της πρεσβείας των ΗΠΑ ή του Ισραήλ? Ας δούμε για λίγο πώς βγάζουν τα προστοζήν οι ιδιοκτήτες αυτών των καναλιών. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί Αλφα και Σταρ ελέγχονται από την οικογένεια Βαρδινογιάννη, η οποία ελέγχει και την Motor Oil. Όπως απέδειξαν πρόσφατα οι Reporters United, η Motor Oil είναι πλέον ο τρίτος σημαντικότερος πάροχος καυσίμων για το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Τροφοδοτεί μάλιστα περισσότερες από 40 στρατιωτικές βάσεις, αρκετές από τις οποίες βρίσκονται περιμετρικά του Ιράν. Στην περίπτωση του αντένα του Κυριακού, τα πράγματα είναι ακόμη πιο σύνθετα. Καταρχήν, ο όμιλος ελέγχεται κατά 30% από τον όμιλο της Σαουδικής Αραβίας NBC. Ουσιαστικά δηλαδή ελέγχεται απευθείας από το βασίλειο του Ριάντ, το οποίο είναι και ένας από τους σημαντικότερους ανταγωνιστές της Τεχεράνης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Επιπροσθέτως, ο αντένα συνεργάζεται με το Ατλαντικό Συμβούλιο, το οποίο χρηματοδοτείται από ορισμένες από τις μεγαλύτερες πολεμικές βιομηχανίες του πλανήτη. Εταιρείες όπως η Boeing και η Raytheon, οι οποίες ύστερα από κάθε πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ αποκομίζουν δισεκατομμύρια δολάρια. Τρίτον, ο αντένα προσέλαβε πρόσφατα τον Τόνι Μπλερ, ο οποίος, εκτός από γνωστός εγκληματίας πολέμου, τυχαίνει να έχει λάβει και 250 εκατομμύρια από τον βαρόνο των μέσων ενημέρωσης Λάρι Έλισον. Ο Έλισον ήταν για χρόνια υπεργολάβος στη CIA και σήμερα είναι ο σημαντικότερος ιδιώτης χορηγός του IDF στο Ισραήλ. Πρόσφατα μάλιστα απέκτησε και τον έλεγχο του αλγόριθμου του TikTok εδώ στις ΗΠΑ, ώστε να μην κυκλοφορούν και πολλά βίντεο υπέρ των Παλαιστινίων. Τέλος, ο Sky. Όπως μάθαμε πρόσφατα από την οργάνωση No Harbor for Genocide, οι ναυτιλιακές εταιρείες του Γιάννη Αλαφούζου αποτελούν πλέον τον βασικό μεταφορέα πετρελαίου από την Τουρκία προς το Ισραήλ. Καύσιμα τα οποία πολλές φορές χρησιμοποιούνται απευθείας από τον Ισραηλινό στρατό. Και φυσικά κάθε κρίση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή αλλάζει την κερδοφορία όλων των καναλαρχών παύλα εφοπλιστών στην Ελλάδα. Ακόμη δηλαδή και ανθρώπων όπως ο Μαρινάκης ή ο Μελισανίδης. Θεωρητικά, όποτε υπάρχει ένα σχετικό ρεπορτάζ σε όλους αυτούς τους τηλεοπτικούς σταθμούς, οι δημοσιογράφοι θα έπρεπε να μας ενημερώνουν για τις επιχειρηματικές σχέσεις των αφεντικών τους με τις ΗΠΑ, με το Ισραήλ ή με τη βιομηχανία όπλων στις ΗΠΑ. Όπως ξέρετε όμως, δεν το κάνουν ποτέ.
0: Βλέπω τα μηνύματά σας τώρα. Δεν θα είχε πλάκα να λέγανε την κυρία Γαριστιανού πουλια. Σκέψου λίγο να λέγανε την Γαριστιανού πουλια. Και να λέγαμε ότι θα σώσει την Ελλάδα η πουλια και ο Αυγερινός.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Βάλε λίγο τώρα εδώ τους νεοδημοκράτες. Βάλε τους νεοδημοκράτες εδώ πέρα. Βάλε το Μητσοτάκη τι λέει στο συνέδριο να κλάψουμε. Ο άνθρωπος, εντάξει, έχει αυτογνωσία. Είναι επικίνδυνος γενικά. Δεν μπορεί, ας πούμε, να εκφραστεί όπως πρέπει. Εδώ, εσύ, Κυριάκο.
1: Θα θυμίσω όμως τι έχουν πει για την παράταξή μας. Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ. Γιατί ξέρω ότι σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα, περισσεύει το θράσος. Περισσεύει η εμπάθεια, περισσεύει το μίσος, αυτό που παραλίγο να σκοτώσει τον Γιώργο Μπιλονάκη, που όλοι περιμένουμε ξανά σύντομα κοντά μας.
0: Ξαναβάλε λίγο τι τους είπανε, δεν το άκουσα αυτό. Τι τους είπανε.
1: Θα θυμίσω όμως τι έχουν πει για την παράταξή μας. Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
0: Ρε, ποιες κακές γλώσσες τα λένε αυτά τα πράγματα. Ποιοι άνθρωποι τα λένε αυτά, ρε, εσύ Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι δυνατόν να σας πούνε σας εγκληματική οργάνωση, να σας πούνε σας μαφία.
1: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
0: Πω, απίστευτο!
1: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορείς,
0: όχι, και εγώ δεν απορώ που σας ονόμασαν έτσι, να το ξέρεις.
1: Δεν απορώ.
0: Ούτε εγώ.
1: Δεν απορώ.
0: Δύο φορές το λες κιόλας. Εντάξει, ούτε εγώ απορώ, συνέχισε.
1: Δεν απορώ.
0: Ρε, σταμάτα επιτέλους, εντάξει, δεν απορώ ούτε εγώ.
1: Δεν απορώ.
0: Θα το συνεχίσεις για πολύ τώρα.
1: Δεν απορώ. Γιατί ξέρω ότι σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα, περισσεύει το θράσος.
0: Α, η Λάουρα Οικοβέση δεν έχει επιχειρήματα δηλαδή. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας δεν έχει επιχειρήματα, όχι. Έχει θράσος.
1: Γιατί ξέρω ότι σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα, περισσεύει το θράσος. Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ.
0: Ούτε εγώ. Πάμε παρακάτω. Στο συνέδριο το μεταξύ δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε. Από κάτω υπήρχε κόσμος και κοσμάκης, χειροκροτούσαν, άλλος φορούσε γυαλιά ηλίου, άλλος φορούσε καπέλα. Μωρά είχε, νέους είχε, παππούδες είχε. Παρούσαν εκεί, χειροκροτούσαν. Ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης πήγε εκεί, τον αγκάλιαζαν, τον φιλούσαν. Πάδανε ο Γεωργιάδης. Όλοι εκεί πέρα χαμός, χαρά, κρασάκια, τέτοια ιστορία. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν συμβαίνει τίποτα. Για αυτούς εδώ πέρα που κυβερνάνε είναι όλα καλά. Τι κι αν ψάχνει ο Έλληνας πολίτης να φάει από τα σκουπίδια. Τι κι αν οι Τούρκοι λένε ότι θα βάλουν νόμο τώρα τον Ιούνιο και θα διεκδικήσουν το μισό Αιγαίο και θέλουν να επικυρώσουν τη γαλάζια πατρίδα. Τι κι αν έρχονται γκρίζοι λύκοι στη Θράκη. Τι κι αν το τουρκικό προξενείο εκεί πέρα μαζί με το κόμμα Κίεβ δηλώνουν ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες και όχι μουσουλμανικές μειονότητες, που μουσουλμανικές είναι οι μειονότητες. Τι κι αν στη Βόρεια Ήπειρο οι Αλβανοί έχουν πάρει φόρα και θέλουν να πάρουν και τον Μπας Γιάννενα, θέλουν να σαρώσουν και βγάζουν ανακοινώσεις και λένε ότι τα Γιάννενα τους ανήκουν. Τι κι αν βρήκαμε ένα ουκρανικό ντρόουν στο Ιόνιο, το οποίο πήγε να μπλέξει τη χώρα μας σε πόλεμο. Τι κι αν φωνάζουν από την Κρήτη και από την Κάσο για το τουρκολιβικό ψεύτικο μνημόνιο και για τους αλλοιείς που μπαίνουν μέσα στο Αιγαίο και ψαρεύουν την ώρα που η κυβέρνηση απαγορεύει στους Έλληνες ψαράδες να κάνουν το οτιδήποτε. Τι κι αν φωνάζουν οι άνθρωποι από τα νησιά ότι δεν έχουν νοσοκομεία, ότι δεν υπάρχει μεταφορά, ασθενή και το ότι ένας καπετάνιος με έναν οδηγό αγροτικού πρέπει να σώσουν τη γιαγιά αν πάθει κάτι, δεν τους νοιάζει. Γυαλί μαλλί και παντελόνι λί να πάνε στο συνέδριο να το παίξουν ιστορία. Και αβέβαιο το αύριο της Ελλάδας. Και σου λέει κιόλας θα κάνουμε εκλογές το 2027. Τώρα θα χάσουν την ευκαιρία. Εκλέχθηκαν μια φορά, θα χάσουν την ευκαιρία. Σου λέει ότι αρπάξουμε. Βάλε λίγο το Δένδια, να ακούσουμε τι είπε ο Δένδιας. Γιατί εγώ ξέρετε τι πιστεύω, πριν ακούσουμε το σχόλιο του Δένδια στο συνέδριο. Εγώ πιστεύω ότι έχουν πλάν B στη Νέα Δημοκρατία. Και το λέω αυτό προς όλους αυτούς που με ακούνε γενικά και από το Μαξίμου και από τα ταξί και από τα φορτηγά και στα νοικοκυριά και στις δουλειές τους και στα βουνά και στους συλλόγους. Παντού, παντού, παντού. Ακούστε λίγο να δείτε κάτι. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι εκεί που είναι επειδή είναι ισχυρά μυαλά όλοι αυτοί εδώ πέρα οι χαρτογιακάδες. Η Νέα Δημοκρατία έχει από πίσω μυστικές υπηρεσίες που την καθοδηγούν. Όπως φυσικά μυστικές υπηρεσίες από πίσω έχουν και άλλα κομματάκια. Είτε αυτή είναι CIA, είτε αυτή είναι η KGB πλέον, είτε αυτή είναι η Mossad, είτε είναι όποιοι είναι, έχουν επικοινωνιολόγους και τους λένε τι να κάνουν. Ή νομίζετε ότι τα κάνουν μόνοι τους? Το μυαλό τους δεν φτάνει μέχρι εκεί, μην αγχώνεστε. Έχουν plan B. Εδώ μας λέγανε δεν πληρώνουν τον Greenberg και τελικά τον πληρώνανε τον Greenberg. Ούτε αυτό έπαιξε στα δελτία. Έχουν plan B όμως, γιατί θέλω να κάνω μια πολιτική ανάλυση. Έρθουν δεν έρθουν οι εκλογές το Σεπτέμβριο όπως έχω προβλέψει, μετά τη ΔΕΘ, γιατί θέλει, ξαναλέω για χιλιοστή φορά, θέλει να διορίσει τον Ιούνιο την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Θέλει τον Αύγουστο να τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης και το Σεπτέμβριο μετά τη ΔΕΘ να αξιοποιήσει τη Βόρεια Ελλάδα που δεν έχει ψήφο, Μητσοτάκης, τις υποσχέσεις που θα δώσει εδώ από την έκθεση. Να δώσει συντάξεις, να μοιράσει χρηματάκια, να δώσει κάποια πράγματα στους νέους, θα μοιράσει χρήμα. Ωραία. Και μετά θα πάει σε εκλογές. Άμα την πρώτη Κυριακή δεν πάρουν το ποσοστό που θέλουν, που εγώ πιστεύω ότι δεν θα το πάρουν, η Νέα Δημοκρατία, εγώ την έχω για εκεί 23-24% με το πολύ, τον άκρον τώρα το λέω αυτό, 23-24 ταβάνι την πρώτη Κυριακή, τη δεύτερη Κυριακή, φίλοι μου, θα έχει μεγαλύτερο ποσοστό. Και πάλι όμως, αν δει ότι έχει πρόβλημα και αν φυσικά οι φίλοι του δημοσκόπη που τα παίρνουνε χοντρά, τα παίρνουνε χοντρά οι δημοσκόποι με κάτι εργολαβίες, με κάτι απευθείας αναθέσεις, με κάτι κολπάκια, του δώσουνε σήμα και του πούνε ότι Γρηγόρη, Κυριάκο Μητσοτάκη, του πούνε «Δεν βγαίνεις αδερφέ, υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν και πρόεδρο στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει περίπτωση να βάλουν το Δένδια ή τον Πιερακάκη. Δεν το θεωρώ απίθανο. Όπως δεν θεωρώ απίθανο να κάνει κόμμα ο Σαμαράς και να απορροφήσει πάρα πολλά στελέχη από υπόλοιπες παρατάξεις που έχει μοιράσει. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι στην Αφροδιτούλα το κόμμα το έστησαν άνθρωποι του Σαμαρά. Κυρία Λατινοπούλου, σας τα έλεγα τότε, όσοι με ακούτε τακτικά θα τα θυμάστε αυτά για να ξέρετε πώς παίζετε η μπάλα. Κυρία Λατινοπούλου έκανε κάτι μεταγραφές, τον Γκόλια και κάτι άλλους, που όλοι αυτοί ήταν στο οργανωτικό του Σαμαρά. Άρα το κόμμα της κυρίας Αφροδιτούλας το έστησαν άνθρωποι του Σαμαρά. Γι' αυτό έβγαινε η Αφροδιτούλα και έλεγε ότι ο καλύτερος πρωθυπουργός ήταν ο Σαμαράς. Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα απορροφήσει αυτά τα στελέχη στο δικό του κόμμα και μετά τρέχα γύρευε. Μετά κλαφτα χαράλαμπε. Και κάτι ακόμα. Για να ξέρετε πώς λειτουργεί το πράγμα. Όταν έβγαζα εδώ πέρα στο ραδιόφωνο το Μελετόπουλο και έβριζε τη Νέα Δημοκρατία στην ουσία, έβριζε την κυβέρνηση, να το πω πιο ξεκάθαρα. Και έλεγε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Ότι εδώ πέρα καταστρέφεται ο ελληνισμός. Ότι έχουμε πρόβλημα με τους Τούρκους. Και έθετε ένα κάρο ζητήματα. Και μετά ξαφνικά τον είδαμε μια μέρα μαζί μας, τον όλη η ραδιοφωνική παρέα. Που βγήκε και είπε ότι ο Σαμαράς είναι ο καταλληλότερος. Όπως φυσικά πέρα από τον Μελετόπουλο, και οι Μάζιδες και οι Γρίβες και αυτοί 95-91 πόσοι ήταν που πήγαν όλοι μαζί κουβά. Τέτοιο κουβά δεν πάνε και αυτοί που παίζουν στίχημα. Τέτοιο κουβά δεν έχει πάει. Ο χειρότερος τζογαδόρος που παίζει κάθε μέρα στοίχημα, τέτοιο κουβά σαν τον κουβά που πήγε ο Μελετόπουλος δεν έχει πάει. Και οι υπόλοιποι φυσικά. Αλλά για να έχουν ταυτιστεί τόσο με Σαμαρά, Μάζης, Γρίβας και όλοι αυτοί οι Μελετόπουλοι και πάει λέγοντας, κάτι τους έχει τάξει ο Σαμαράς. Πιθανότατα τους έχει τάξει κάποια καρεκλίτσα, ή τους έχει εξηγήσει ποιο είναι το πλάνο του. Να κάνει δηλαδή κόμμα, να κατέβει στην πολιτική, να πάρει από τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη κάτι χρυσομάλιδες που μιλάνε μόνο για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και δεν αναφέρουν κανένα άλλο θέμα. Χρυσομάλης, πώς το λένε αυτό να ρε. Χρυσομάλης. Δεν τον ήξερα καν ποιος είναι. Περίμενα να το γράψω, επειδή το μην το λέω και λάθος, γιατί αυτή είναι και κομπλεξική λίγο. Χρυσομάλης. Μίμης Χρυσομάλης, όχι δεν είναι αυτός. Ποιος είναι ο Μίμης Χρυσομάλης? Ηθοποιός. Βουλευτής, κάτσε να τον βρούμε, γιατί πρέπει να τους ψάχνουμε κιόλας. Με 5.000 σταυρούς γίνονται βουλευτές. Κάτσε εδώ να τους βρούμε. Παναγιώτης, Μιλτιάδης, πώς το λένε. Μίλτος Χρυσομάλης, αυτός πρέπει να είναι. Κάτσε να τον βρω. Μίλτος Χρυσομάλης. Αυτός ο Μίλτος ο Χρυσομάλης δεν έχει μιλήσει για τίποτα, παιδιά. Εγώ δεν τον έχω δει πουθενά. Πουθενά πρώτη φορά τον είδα, τώρα που βγήκε πριν 2-3 μήνες και είπε: εγώ δεν είχα υποστηρίξει τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Και έχεις πει τίποτα άλλο? Ήσουν πουθενά αλλού? Όχι. Βγήκες τώρα επειδή σου είπε ο Σαμαράς να κάνεις αυτή τη δήλωση? Ότι και καλά τι, ότι θα πας σε Αντάρτικο? Κάτι τέτοιοι τύποι πολύ πιθανό να μεταπηδήσουνε σε άλλα κόμματα, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι πληγή για το Μητσοτάκη. Γιατί ο Μητσοτάκης θεωρώ ότι έχει προετοιμαστεί για όλα αυτά. Εδώ πέρα ξύλωσε 13 υπουργούς και βουλευτές και έβαλε άλλους στη θέση τους και δεν άνοιξε ρουθούνι. Θα φοβηθεί τώρα ο Μητσοτάκης το Μιλτιάδη, Παναγιώτη, Χρυσομάλη? Ρε είστε τρελοί. Τι νομίζετε ότι έχετε να κάνετε με κάποιο παιδάκι? Από πίσω έχει ολόκληρους επικοινωνιολόγους, έχει ολόκληρους ανθρώπους οι οποίοι του λένε τι να κάνει και ποιες είναι οι συνέπειες και το τι έρχεται. Υπάρχει σχέδιο. Δεν είναι σαν τον Αυγερινό και σαν τον Τσίπρα και σαν όλους αυτούς. Βάλε εδώ πέρα να δούμε εδώ, περίμενε. Βάλε εδώ να γελάσουμε με τη Νέα Δημοκρατία. Να γελάσουμε με την κατάσταση του πολιτικού συστήματος. Να γελάσουμε, ξέρετε γιατί? Γιατί εμείς πληρώνουμε την ύφη. Εμείς θα καταστραφούμε. Αυτοί όλοι πάνε για τη μαρμίτα.
2: Παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως τρόπαιο για εκμετάλλευση, ως πρίκα για πλουτισμό ημετέρων. Φίλες και φίλοι, το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει βαθιά στον κοινοβουλευτισμό, στην ισχυρή, στην άμεση σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επωνόματι του λαού.
0: Επωνόματι του λαού? Ποιον λαού, ρε αδερφέ? Ο λαός εδώ πέρα λέει κατά 70% ότι θέλετε να σηκωθείτε να φύγετε και εσείς δεν σηκώνεστε καν από την καρέκλα.
2: Στο όνομα μιας αφιψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας, η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στη λογοδοσία.
0: Πιστεύει στη λογοδοσία, ρε παιδιά? Η Νέα Δημοκρατία, μας λέει ο Δένδιας, που πηγαίνανε στις εξεταστικές επιτροπές και έλεγαν επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
2: Πιστεύει στο λαό? Η Νέα Δημοκρατία δεν πάσχει από ηθική δυσχρωματοψία. Πιστεύει στην ισότητα.
0: Ποιος του τα γράφει αυτά, ρε παιδιά? Ηθική δυσχρωματοψία. Φοβερό. Η Νέα Δημοκρατία δεν πάσχει από ηθική δυσχρωματοψία.
2: Χρωματοψία. Πιστεύει στην ισότητα. Πιστεύει στην αυθεντία των θεσμών. Πιστεύει στο κράτος δικαίου.
0: Πιστεύει στο κράτος δικαίου, η Νέα Δημοκρατία. Έλα, κλείστο να. Θέλετε να ακούσετε κι άλλο? Εγώ δεν μπορώ. Έλα, κλείστο να βρε τώρα. Βγήκε να πουλήσει το παπατζιλίκι του. Κλείστο να από εδώ πέρα που η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στο κράτος δικαίου. Κλείστο να. Τα πουλάς εκεί πέρα μέσα στο συνέδριο. Καλά, ας μην έπαιρναν όλοι αυτοί από κάτω τόσα λεφτά και τόσες δουλειές και τόσα βολέματα και θα σου έλεγα εγώ αν θα σε χειροκροτούσανε, Δένδια. Ας μην μοιράζατε τα κρατικά ταμεία σε όλους αυτούς μέσα στο συνέδριο και θα σε έλεγα εγώ άμα θα σε χειροκροτούσανε. Θα γελούσανε με την πάρτι σου. Όπως και να έχει όμως, τα Τέμπη συνεχίζεται η κατάσταση. Συνεχίζουν κάποιοι γονείς να κυνηγάνε τον Καραμαλή. Κάποιοι άλλοι, είδατε, διαλέξανε την πορεία τους. Πάνε να μπουν στην Ελληνική Βουλή. Άλλοι όμως αγωνίζονται. Και μιλάω για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, για τον Άγγελο Μπόζο, ο οποίος ταξίδευσε από το εξωτερικό, ήρθε από την Ελβετία το παιδί, για να κυνηγήσει τον Καραμαλή. Ήρθε από το εξωτερικό για να καταθέσει στον Άριο Πάγο όσα στοιχεία διαθέτει για να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του, του Σοκράτη Μπόζου, που χάθηκε άδικα σε αυτό το δυστύχημα. Βλέπετε ότι κάποιοι δεν τα παρατάνε. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Το ότι κάποιοι δεν σταματάνε να τους κυνηγάνε με μηνύσεις, με αγωγές και με διάφορους άλλους τρόπους. Ότι κάποιοι δεν το έχουν παρατήσει ποτέ από τους συγγενείς και ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα δικαιωθούν με αυτόν τον τρόπο. Είτε εδώ είτε στην Ευρώπη. Στον Άριο Πάγο. Ποιον Άριο Πάγο? Είδα και τον Κασιδιάρη που το ανέφερε αυτό. Θα καταθέσω, λέει, υπόμνημα στον Άριο Πάγο. Ποιον Άριο Πάγο, ρε? Ακόμα παίρνετε στα σοβαρά τον Άριο Πάγο. Δεν προσπαθώ να υποτιμήσω τον Άριο Πάγο. Αλλά ο Άριος Πάγος είναι αυτός που έχει αθωώσει κόσμο και κοσμάκι. Ο Άριος Πάγος είναι αυτός που δεν τραβάει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο. Ποιον Άριο Πάγο περιμένετε, ρε παιδιά, να σας δώσουν έγκριση και ο Άριος Πάγος να σας βοηθήσει? Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δηλαδή δεν έχει μπει μες στο μυαλό σας, δεν έχει ριζώσει το τι ακριβώς συμβαίνει με τον Άριο Πάγο? Σοβαρά τώρα, εγώ σαν Έλληνας πολίτης παρακολουθώ όλες τις διαδικασίες, παρακολουθώ αυτές τις υποθέσεις και αυτά τα σκάνδαλα. Βλέπω ότι ο Άριος Πάγος εξυπηρετεί μόνιμα την κυβέρνηση. Αυτή είναι η άποψή μου, βάλτε με φυλακή. Ο Άριος Πάγος εξυπηρετεί μόνιμα την κυβέρνηση. Τίποτα άλλο. Τώρα δεν μιλάω για άλλες υποθέσεις. Μιλάω για αυτές εδώ πέρα τις συγκεκριμένες, τα Τέμπη, τις υποκλοπές. Δεν ξέρω, υπάρχει πολιτική παρέμβαση? Έχει γίνει κάποια έρευνα? Υπάρχει εσωτερικών υποθέσεων στη δικαστική εξουσία? Καλά, θα μου πεις και το εσωτερικών υποθέσεων στην αστυνομία. Λειτουργεί, δεν λειτουργεί? Λειτουργεί, δεν λειτουργεί? Όπως και για την Κωνσταντοπούλου έχω να πω. Την Κωνσταντοπούλου τη λέμε, έλα εδώ στην εκπομπή, ρε. Έλα εδώ στην εκπομπή. Εγώ δεν βγάζω γενικά πολιτικούς. Αλλά μερικά πρόσωπα τα οποία λένε και λένε και λένε και λένε. Θέλω να τα φέρω εδώ πέρα στην εκπομπή και να τα ρωτήσω κάποια πράγματα για το τι θα κάνουν για την Ελλάδα. Το θέλετε εσείς αυτό? Η εκπομπή δεν είναι δικιά μου, δικιά σας είναι. Εγώ βγαίνω εδώ πέρα κάθε μεσημέρι και αφήνω το λαρίκι μου για εσάς, όχι για εμένα. Θέλετε να φέρνουμε σιγά σιγά τέτοια προσωπάκια και να τα κάνω ερωτήσεις? Άμα θέλετε, καλώς. Αλλά δεν έρχονται. Δεν έρχονται. Κωνσταντοπούλου, ρε φίλε, δεν έρχεται στη δικιά μου την εκπομπή να μιλήσει και βγαίνει στη Σιντερέλα. Που ποια είναι η Σιντερέλα? Η γυναίκα ενός ράπερ. Τράπερ. Που τη δώσανε μια εκπομπή στην τηλεόραση το βράδυ. Έχει ιδέα από πολιτική η Σιντερέλα? Να μιλήσει η Σιντερέλα για lifestyle, να μιλήσει για τα ρούχα της, να μιλήσει για τέτοια πράγματα, το καταλαβαίνω. Να μιλήσει η Κωνσταντοπούλου με τη Σιντερέλα γιατί? Γιατί πράγμα να μιλήσουν, ρε παιδιά? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι φοβερό. Και να μην έρχεσαι εδώ σε μένα. Έλα εδώ σε μένα! Έλα εδώ! Θα κάνουμε 5 ερωτήσεις. Είναι δυνατόν? Υπάρχει αχαριστία πολύ, ναι. Και δεν υπάρχει αυτό που σας εξηγώ. Δεν υπάρχει προοπτική. Όχι, δεν θα τη ρωτήσω για τον Μπίμπιλα τα ρούχα που ντύνεται σαν μελιτζάνα. Όχι, δεν θα τη φέρω σε αυτή τη θέση. Άσε, δεν θα τη ρωτήσω που βρίσκει τα πουκάμισα με τους παπαγάλους ο Μπίμπιλας. Γιατί μπορεί να μην ξέρει να απαντήσει. Είναι περίεργο αυτό. Όχι, όχι, δεν θα τη ρωτήσω πόσα τραγούδια έχει πει η Τζόρτζια μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Λοιπόν, δεν υπάρχει προοπτική. Κανένας δεν κοιτάει το τι θα κάνουμε στο μέλλον. Γιατί αν κοιτούσε το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, θα μας έλεγε και τι σκοπό έχει. Ο Γερμανός, για παράδειγμα, σκέφτεται και λέει: τα επόμενα 100 χρόνια θα συμβούν αυτά. Τι πρέπει να κάνω εγώ σαν Γερμανία αυτό? Καλά, ο Ιάπωνας κοιτάει μπροστά 1000 χρόνια, όχι 100. Και ο Κινέζος, 1000 χρόνια. Είδατε με τον Κινέζο. Πήγε ο Αμερικανός που έχει έπαρση. Να την πει για τη μακροπρόθεσμη γεωπολιτική στον Κινέζο. Νομίζει είναι fast food η κατάσταση και fast track και real estate στην Κίνα. Νομίζει είναι επιστολά στον Goodfellas ο Τραμπ και πήγε με τον Κινέζο να συζητήσει, λες και μιλάει να πούμε με τον Ζελένσκι. Και την έπαθε. Την έπαθε. Γιατί ο πρόεδρος ο Σι της Κίνας, βλέπετε, αρχίζω το κινέζικο, βάλε το χαλί. Βάλε το χαλί το κινέζικο. Αρχίζω τώρα τα κινέζικα. Δώσε, δώσε. Να μιλάω παράλληλα, θέλω και να έχω αυτό το χαλί. Αφού είπαμε θα κατεβάσω κόμμα και θα πάω με την Κίνα εγώ. Άντε μη πάμε την Ουγκάντα. Αφού με τους Έλληνες δεν θέλετε κανέναν. Θέλετε ξένους, ξένες δυνάμεις θέλει ο Έλληνας, δεν θέλει Έλληνες. Μην τους δώσουν τη λύση οι Έλληνες, όχι. Ξένοι. Προσωπολάτρες των ξένων. Προσώπων οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα. Πάμε, πάμε, δώστε Κινέζικα. Θέλω να κάνω μια ανάλυση, άντε, με τις βλακίες. Μπράβο, σε αυτούς τους ρυθμούς. Λοιπόν, ο πρόεδρος Σι, ο Κινέζος, είναι μια τεράστια προσωπικότητα παγκόσμιου φελληνικούς. Έχει πίσω το ολόκληρο τον κινέζικο πολιτισμό. Η παράδοση ρέει στις φλέβες του. έχει την πλήρη επικυριαρχία στον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή είναι οριζόντια και κάθετα αδιαμφισβήτητος. Είναι επικυρίαρχος των κυρίαρχων στο εσωτερικό του μετόπου. Και έφαγε τα μούτρα του Αμερικανός στη συνάντηση. Όπως τα πιο πολλά κόμματα, υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά δεν θα τις αναφέρω. Ψάχνουν ένα χορηγό από το εξωτερικό, έτσι καλή και αυτή η εκπομπή, τον Κινέζο πρόεδρο Σι, να βοηθήσει κάπως, να στείλει έναν εκπρόσωπο τύπου, να αναλάβει ένα κόμμα το οποίο θα κατέβει στην πολιτική σκηνή στις επόμενες εκλογές, για να μπορέσει να βάλει στη Βουλή κάτι από μινάρια της νίκης, κάτι από μινάρια του ΚΚΕ που δεν βρίσκουν πολιτική στέγη πουθενά. Κάποια από μινάρια φυσικά μεταπήδησαν και πήγαν στο Πασόκ και αυτά ψάχναν πολιτική στέγη. Καλησπέρα κύριε Φαραντούρη, τι κάνετε, καλά είστε? Δεν εννοώ εσάς, όχι, όχι. Ναι κύριε Φαραντούρη, όχι, δεν εννοώ εσάς. Καλά, όχι, εσείς τι, ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ και πήγατε στο Πασόκ? Όχι, τι είναι αυτά που λες τώρα, σε παρακαλώ. Και ο Έλληνας εκεί πέρα έξω, όσο υπάρχουν χίλια προβλήματα, να παρακολουθεί τον Πορτοσάλτε να βλέπει Eurovision. Πήγε ο Πορτοσάλτε στην Eurovision, ρε παιδιά. Πήγε και από κοντά να δει τον Ακύλα, δεν άντεξε. Δεν άντεξε. Και ο Ακύλας τελικά μας βγήκε κατρακύλας. Τον στήριξαν όλοι. Τον στήριξε η ΔΕΗ, τον στήριξε η κυβέρνηση, τον στήριξαν οι εξωτερικοί παράγοντες, τον στήριξε η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Τον στήριξαν όλοι και βγήκε δέκατο. Φέρ το Ακύλα και πάρ το Ακύλα και δώσ' το Ακύλα. Και άιντε Ακύλα και σπίτι ο Ακύλας. Ναι, θυμάμαι που χορεύανε όλοι μαζί. Έχω μια φωτογραφία συγκεκριμένη. Τώρα που ανέφερα το Φαραντούρη, θα κλείσω με το τραγούδι της Ζαχαρούλα, το είπαμε. Έχω φωτογραφία, αυτή είναι η καλύτερη φωτογραφία που έχω. Λοιπόν, πιάνονται χέρι-χέρι, ακούστε αυτό εδώ, πιάνονται χέρι-χέρι. Ο Πολάκης, ο Γκλέτσος, ο Φάμελος και ο Φαραντούρης. Άκου τώρα, πιάνονται χέρι-χέρι και σηκώνουν ψηλά τα χέρια, δυναμικά μπροστά γράφει από πίσω και έχει το λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ. Για να καταλάβετε τι ναυάγια είναι οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω. Ο Φαραντούρης εξαφανίστηκε και πήγε στο Πασόκ. Προσπάθησε από εδώ, προσπάθησε από εκεί. Δεν βρήκε πολιτική στέγη, σου λέει πάμε στο Πασόκ. Τι θα κάνουμε, ρε φίλε. Φοράμε μια πράσινη γραβάτα. Οι Έλληνες έτσι κι αλλιώς χρυσόψαρα είναι, θα τα ξεχάσουν σε λίγα χρόνια όλα αυτά. Θα με χειροκροτάνε ακόμα και πράσινος, αν είμαι ή κόκκινο. Ο Πολάκης. Μάλλον με τον Άδωνη μέσα στη Βουλή για τις μαύρες σακούλες, για τον Καλογρίτσα, για τον έναν, για τον άλλον, λέει θα παραμείνει ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φάμελος άλλαξε άποψη, θέλει να πάει στον Τσίπρα τώρα. Και ο Γκλέτσος κάνει τη Λάουρα Κοβέση στις παραστάσεις του Λαζόπουλου. Μιλάμε, έχετε πάει τόσο δυναμικά μπροστά. Μπράβο, τα καταφέρατε. Είστε φοβεροί και οι τέσσερις. Και ο Φαραντούρης και ο Φάμελος και ο Γκλέτσος και ο Πολάκη. Φοβεροί, σώσατε την Ελλάδα κι εσείς. Και εσείς σώσατε την Ελλάδα. Βάλε ρε μια ζαχαρούλα. Βάλε Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, από εδώ και πέρα δεν υπάρχουν όρια, θα τους πάω τάπα όλους γιατί κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Τέλος, καμία ανοχή σε κανέναν. Όσο δεν έρχεστε στην εκπομπή να δώσετε τις λύσεις σας, θα σας γλεντάω. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Σιδηρόπουλο να μάθουμε κάποια πράγματα για τους πόντιους, γιατί αύριο είναι και η μέρα μνήμης της γενοκτονίας, της σφαγής από τους Τούρκους, τους Οθωμανούς, τους Κεμαλιστές που ακόμα υπάρχουν. Δεν φεύγει κανένας, δώσε! Λέτε ρε παιδιά τώρα με την καινούργια τάση, τώρα έγινε μόδα, να βάλω κάνα Ρασπούτιν ή καμιά Καλίνκα να χορέψουμε. Αφού σε αυτούς τους ρυθμούς κυμαίνεστε αυτές τις μέρες. Όχι. Ελληνικά. Μόνο ελληνικά. Δώσε!

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν έχει ήδη επιβαρύνει τις παγκόσμιες επιχειρήσεις με κόστος τουλάχιστον 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το ποσό να συνεχίζει να αυξάνεται σύμφωνα με ανάλυση του Reuters. Για ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων που αντανακλά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών πετρελαίου, έκανε λόγο η επικεφαλής του Δήμου του, Κριστίνα Γεωργίεβα, προσερχόμενη στην Σύνοδο στο Παρίσι. Το Brent κατέγραψε άνοδο 2% φτάνοντας τα 113 δολάρια το βαρέλι. Εκπρόσωποι των πρατηριούχων στη χώρα μας στο μεταξύ προειδοποιούν για ακόμη μια επιβάρυνση μέσα στις επόμενες ημέρες, επισημένοντας ότι το ενδεχόμενο επιστροφής της αμόλυβδης κάτω από τα 2 ευρώ απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Επανέρχονται τα σενάρια νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως το ρολόι χτυπά για τους Ιρανούς, απειλώντας τους με αφανισμό. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη, αφού προειδοποίησε τη διεθνή ναυσιπλοεία για επιβολή τέλων διέλευσης των στενών του ορμούς, απειλεί τώρα και τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς. Υπό τον Πρωθυπουργό συνεδριάζει στο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Οι εκλογές θα γίνουν το 27 και έχουμε πολλή δουλειά ακόμη ως κυβέρνηση, επεσήμανε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη λήξη των εργασιών του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία, είπε, περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα το 2030. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός με τα πολιτευτικά που παρουσιάζει αυτόν ως μεσσία, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Πειρά κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αναφέροντας πως ο πρωθυπουργός έχει το θράσος να ζητά τρίτη θητεία, όταν στις δύο προηγούμενες δεν μπόρεσε ούτε να απορροφήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, ούτε να δώσει αξιοπρεπείς μισθούς παρά μόνον στα δικά του παιδιά. Συνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας διάταξη του νομού Κατρούγκαλου, η οποία προβλέπει τη χορήγηση μόνο μιας εθνικής σύνταξης για τους δικαιούχους που λάμβαναν τόσο τη χειρία όσο και τη δική τους. Στον αέρα, χιλιάδες δικαιούχοι. Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιείται στην Κρήτη. Στο στόχαστρο, υποθέσεις που αφορούν εκβιασμούς, εμπρισμό, φθορές και απάτες. Η Σπύρα είχε απλώσει τα πλοκάμια της και στις ψευδείς δηλώσεις ΟΣΔΕ, προκειμένου να εισπράττουν παράνομα και κοινοτικές ενισχύσεις ύψους 586.000 ευρώ την τετραετία 21-25.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Ο υδράργυρος στα δυτικά θα φτάσει τους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί μεταξύ 25 και 26 βαθμών. Στο νομό Θεσσαλονίκης, γενικά έθριος καιρός με τοπικές μόνο νεφώσεις. Οι άνεμοι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
7: Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Όλα, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα.

0: Allwyn. Winning await. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Για δε παίζα εκεί μικρός.
1: Για δε παίζα εκεί μικρός.
0: Εκεί έχω θάψει γιαγιά και παππού.
1: Εκεί έχω θάψει
0: φωνή
1: και παππού.
0: Τα όνειρα ενός μικρού παιδιού.
1: Τα όνειρα ενός μικρού παιδιού.
0: Κι εγώ μικρός που ήμουν τότε.
1: Κι εγώ μικρός που ήμουν τότε.
0: Είπα αχ Ελλάδα πότε.
1: Είπα αχ Ελλάδα πότε.
0: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
1: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
0: Για το χαμένο αίμα να εκδικηθώ.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Σιδηρόπουλο. Καλησπέρα κύριε Σιδηρόπουλε.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη. Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες.
0: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Σιδηρόπουλε?
1: Μια χαρά κύριε Γρηγόρη. Θέλω να πω ότι εσείς και η εκπομπή σας είστε ένας ύμνος προς την ελευθερία, την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Και δυστυχώς λίγοι σας ακολουθούν το παράδειγμα σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το ίδιο ισχύει για τον Στέφανο το Χίο. Είστε ύμνοι προς την αλήθεια, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Με αφορμή την αυριανή ημέρα, θα φέρουμε στο φως ένα ιστορικό γεγονός. Το οποίο...
0: Περίμενε αρχικά λίγο να το πάρουμε βήμα-βήμα. Ένα λεπτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα λεπτό. Γιατί πήραμε φόρα και δεν πρόλαβα να ρωτήσω αυτά που θέλω να ρωτήσω. Αρχικά, αύριο είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα στον ελληνικό λαό. Για το πώς οι Πόντιοι δεν παραδόθηκαν. Για το πώς έχει αλλοιωθεί η ιστορία. Για το πώς δεν προσθέτουν μέσα στη σχολική ύλη την αλήθεια. Και για το πώς χτίζουν μυαλά τα οποία είναι βυθισμένα στην προπαγάνδα. Γιατί έχουν στόχο. Δεν θέλουν να εμψυχώσουν τους Έλληνες. Θέλουν να τους έχουν κοιμισμένους, υποταγμένους, να τρέχουν, να ψηφίζουν και να φορολογούνται. Πάμε τώρα. Ξεκινάμε. Τι ακριβώς είχε συμβεί?
1: Όπως θα είπατε ακριβώς, η χαζαροεβραϊκή μαφία λοιπόν φρόντισε πολύ καλά αυτό το ιστορικό γεγονός να μείνει στην αφάνεια.
0: Ένα λεπτό. Ναι. Θα χρησιμοποιούμε συγκεκριμένους ρόλους γιατί δεν θέλω να έχω προβλήματα με τον αντιρατσιστικό νόμο. Δεν υιοθετώ. Πάμε. Ακριβώς. Όμορφα και ωραία με ωραίες ορολογίες.
1: Το ιστορικό γεγονός λοιπόν το οποίο θα αναφέρουμε είναι το ομηρικό πολεμικό έπος Αντάρτικο του Πόντου 1913-1924, το οποίο στάθηκε απέναντι σε μια κρατική πολεμική μηχανή και όχι μόνο στάθηκε, νίκησε, έμεινε όρθια. Πολλοί από τους ήρωες που νίκησαν αυτή την κρατική πολεμική μηχανή ήρθαν στην Ελλάδα και έγραψαν νέες σελίδες ηρωικής δόξας στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα με τους Γερμανοϊταλούς και στον Εμφύλιο. Το χειρότερο όμως είναι ότι κάποιοι ύποπτοι διάφοροι με κάποια περίεργα λόγια και ανακρίβειες παραχαράζουν την ιστορία, αντιστρέφουν την πραγματικότητα και καλλιεργούν τα μυαλά της μάζας σύγχυση. Οι 400.000 λοιπόν γενοκτονημένοι περίπου ήταν γυναικόπαιδα, ήταν γυναικόπαιδα και άμαχοι. Διότι από το 1912 έως το 1917 οι αρτιμελείς άντρες από 18 έως 40 ετών ήταν τα τάγματα εργασίας είτε αντάρτες στα βουνά. Υπόθηκε λοιπόν ότι ας αφήσουν φορούς ή ότι μετά βέβαια υπόθηκε ότι οι Πόντιοι πολέμησαν και σφαγιάστηκαν. Οι Πόντιοι πολέμησαν και δεν σφαγιάστηκαν. Το 75% των 400.000 περίπου γενοκτονημένων, όπως είπα πριν, ήταν ανήμπορα γυναικόπαιδα, γέροι και γριές. Διότι από το 1912 είχε γίνει γενική επιστράτευση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ξεκινάμε.
0: Ναι, πάμε.
1: Το 1898 ο σιωνιστής Γερμανός Γουλέλμος, αυτοκράτορας Γερμανίας, επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη. Και μπροστά στον Σουλτάνο και σε όλους τους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τους ανθρώπους, σήκωσε το ποτήρι του και τους δήλωσε: «Θα γίνω ο πιο πιστός φίλος όλων των μουσουλμάνων». Το 1908 στη Θεσσαλονίκη με χρήματα Deutsche Bank, σιωνιστικής γερμανικής τράπεζας, ιδρύεται το Νεοτουρκικό Κόμμα, το οποίο είχε σύνθημα ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα. Το ίδιο σύνθημα είχε και η Γαλλική Επανάσταση και 7 χρόνια αργότερα ο κομμουνισμός. Από το 1911 λοιπόν, ο πρέσβης της Γερμανίας, ο σιωνιστής Γερμανός Βάκεχάιμ, μαζί με τον Καρλ Λίμαν Φον Σάντερς, γίνονται τα αφεντικά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ελέγχουν όλα τα κρατικά μέσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Από εφημερίδες, στρατούς, συγκεκριμένα του Καρλ Λίμαν Φον Σάντερς και Βάγκεχάιν, οι οποίοι είχαν τον Νταλάτ, τον Εβέρ και τον Τζεμάλ ως υποχείρια μαριονέτες, ξεκινάνε γενική επιστράτευση. Πολλοί, πολλοί παρά τη θέλησή τους κατατάχθηκαν στο Οθωμανικό στρατό, αλλά τους πηγαίνανε σε μη μάχημες μονάδες επίτηδες. Πολλοί το δραπέτευσαν και από το 1912 ξεκίνησαν τις πρώτες αντάρτικες ομάδες. Ένας από αυτούς ήταν ο Στέλιος Κοσμίδης, ο Χαραλαμπίδης και ο Αντώνης Κατελευθερίου, ο Αντών Πασάς, οι οποίοι από το 1912

0: 1912 κατέφυγαν στα βουνά και ξεκίνησαν Αντάρτικα. Το 1914 με προτροπή του Καρλ Λίμαν Φον Σάντερς γίνεται νέα γενική επιστράτευση με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ταυτόχρονα ο Καρλ Λίμαν Φον Σάντερς, ο συνιστής Γερμανός, επινοεί τα τάγματα εργασίας, τάγματα θανάτου. Την ίδια περίοδο ο Γερμανός Καραβαγγέλης και ο βοηθός του Ευθύμης Αγριτέλης γίνονται στρατηγοί στον πόντο και καλούν τους ποντίους να πάνε κατευθείαν στα βουνά να ξεκινήσουν Αντάρτικο. Αρκετοί όμως δεν προλαβαν και πήγαν στο στρατό. Αρκετοί κατάφεραν και δραπέτευσαν και έφυγαν στα βουνά και έτσι αρχίζει και μεγάλο νήμα του Αντάρτικου. Από το 1913, το καλοκαίρι του 1913, ο πλαρχηγός Σαμψούντας, Στέλιος Κοσμίδης και Χαραλαμπίδης δημιούργησαν πρώτα αντάρτικα σώματα. Από το Σεπτέμβριο του 2013 ξεκίνησαν οι πρώτες μάχες. Αποτόλμησαν την πρώτη ανοιχτή σύγκρουση με τον τουρκικό στρατό, την τοποθεσία Πατμάν Μελέμ, οποία κατάφεραν πλήγματα στον Οθωμανικό στρατό. Το 1914, τον πρώτο εξάμεινο του 1914, όλο το εξάμεινο οι υπότιοι αντάρτες κυνήγαγαν επίμονη εμπλοκή με τουρκικό στρατό, διότι τα όπλα του εχθρού τους ήταν πολύτιμα. Τον Ιούλιο του 1914 έλαβε χώρα μια τέτοια μάχη στο Τενεφλίκ, παραλιακή περιοχή της Αμψούντας. Ο καπετάνιος Πατμάν Ανέστης και οι άνδρες του κύκλωσαν 9 χωροφύλακες. Η μάχη διήρκησε μία ώρα και στο τέλος οι Τούρκοι παραδόθηκαν, καταθέτοντας τα όπλα τους. Το Μάρτιο του 1915 ο Αντώνπασας Αντώνης Καντζελευθερίου κατέβηκε με 60 άνδρες του στη ψαρολίμνη Παλίκι όλη της Πάφρας με τη συνηθισμένη προμήθεια ψαριών και τους αγωνιστές, τα κοινοκόπεδα και τους αμάχους. Ένα απόσπασμα χωροφυλάκων πενταπλάσιας δύναμης, ειδοποιημένο από μουσουλμάνους χωρικούς, περικύκλωσε τους πολεμιστές χωρίς να τους αντιληφθεί κανείς. Ένας ένοπλος ονόματι Ασλανίδης από τους άντρες του καπτάνα Αντώνη ειδοποίησε τον αρχηγό. Ο καπετάν Αντώνης ξεκίνησε αμέσως πρώτος την επίθεση. Με άγριες κραυγές και με πολεμική μανία καταδίωξε τους άντρες και τους έτρεξε σε φυγή. Οι ένοπλοι έφτασαν στους πρόποδες του βουνού και αντιλήφθηκαν ένα ακόμη απόσπασμα του στρατού που είχε στήσει σε ενέδρα στους αγωνιστές. Εκεί ο Αντώνης Καντζελευθερίου με μια άλλη ομάδα περικύκλωσαν τη μεγάλη δύναμη και τους εχμαλώτησαν. Οι νεότουρκοι στρατιώτες και χωροφύλακες αναγκάστηκαν να παραδοθούν. Οι εχμάλωτοι αντιλάγησαν με Έλληνες προύχοντες και εμπόρους της Πάφρας, της Αμισού, που βρισκόταν στις φυλακές, λόγω των κατηγοριών ότι βοηθούσαν αντάρτες. Όλοι αυτοί πλούσιοι λοιπόν.
1: Ένα λεπτό να σε διακόψω πριν πας παρακάτω. Όταν λέει ο κύριος Σιδηρόπουλος Μπάφρα, εννοεί τα βουνά της Μπάφρας.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ακριβώς. Αυτά τα βουνά, θέλω να ξέρει το ακρατήριο, βρίσκονται στην περιοχή του Δυτικού Πόντου. Στο σημερινό βόρειο κομμάτι που είναι κατεχόμενο για εμένα της Τουρκίας. Η περιοχή ακριβώς. Αυτή δηλαδή είναι έτσι. Πρέπει να φανταστείτε ότι μιλάμε για ένα άγριο τοπίο, για ένα ορεινό σύμπλεγμα. Μιλάμε. Έχει πεδιάδες, έχει τον ποταμό άλλη, έχει πολύ πράγμα. Και εκεί οι πόντοι δίνανε το δικό τους αγώνα για την επιβίωση. Πάμε παρακάτω.
0: Ακριβώς. Ο Αντώνπασας Αντώνης Καντζελευθερίου κατόρθωσε το θεωρητικά κατόρθωτο. Κατανίκησε και εχμαλώτησε το σύμβολο της κρατικής εξουσίας. Η νίκη αυτή αφύπνιζε τον νεοτουρκικό κρατικό μηχανισμό. Τον Ιούνιο μήνα του ίδιου έτους, ο νεοτουρκικός στρατός δύναμης 600 ανδρών με επικεφαλή στο συνταγματάρχη Φερίκ περικύκλωσε τον Αντώνπασα, Αντώνη Χατζηλευθερίου, και τους άντρες του στην τοποθεσία Τσεβιτσίπ. Επικρίω μέχρι δεν επέτρεψε εξυγενούς επαφή. Μετά από 8 ώρες πολιορκία, Αντώνπασας κατατρόπωσε τους εχθρούς με πολεμικές κραυγές. Ο Βασίλης Ανθόπουλος, ένα μήνα αργότερα, άλλος μεγάλος πλαρχηγός, κατόρθωσε να απελευθερώσει από το στρατόπεδο εχμαλώτων της Σεβάστιας έναν Ρώσο στρατηγό, τον οποίο μετέφερε με βενζινά κάτω στη Ρωσία. Η ενέργεια αυτή του Βασίλη Ανθόπουλου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στο ρωσικό επιτελείο αλλά και στη βασιλική οικογένεια. Η ουσιαστική προσφορά αυτής ενέργειας αποδείχθηκε τον επόμενο έτος ουσιαστική, καθώς από εκεί προμηθεύονταν υπόδειο ψαρικούς όπλα. Τον ίδιο μήνα ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο οποίος είχε τα λιμέρια του στην περιοχή Ανδράπων, κατά το 1915, με τα τρία αδέλφια του ενεπλάκησαν σε μάχη με απόσπασμα χωροφυλακή στο βουνό Γιούνταχ, όπου σκότωσε 7 χωροφύλακες. Τον Οκτώβριο μήνα σε μια άλλη συμπλοκή με απόσπασμα χωροφυλακής τραυματίστηκε ο ίδιος, αλλά απόκτησε φήμη καπετάνιο. Οι Τούρκοι προσπάθησαν πολλές φορές να εξοντώσουν τον Αντώνη Χατζηλευθερίου. Τον περικύκλωσαν με 800 άντρες, το κρυσό γετό του. Τελικά ο Χατζηλευθερίου άντρες και προξένησε το τέλος απόλυση από τους αντάρτες. Το Μάρτιο του 1916, ο καπετάνιος, αφού διαμήρασε τους άντρες και κατάφυγε σε ένα νερόμυλο, στους πρόποδες του Τσάνταχ, στις 24 Μαρτίου ο νοτρικός στρατός με δύναμη 2 ταγμάτων ειδοποιήθηκε για την κίνηση του καπετάνιου από τους μουσουλμάνους. Ένα στρατιωτικό απόσπασμα περικύκλωσε το μήλο και ζήτησε να παραδοθεί, που βρισκόταν μέσα στο κτίσμα. Ο καπετάνιος οπλίστηκε και διέφυγε από την οροσυρμό του μήλου. Οι άνδρες του σε μια πράξη αυτοθυσίας αντιστάθηκαν και σκοτώθηκαν, προσπαθώντας να δώσουν χρόνο στον καπετάνιο να διαφύγει. Όταν οι άνδρες του αποσπάσματος εισήχθαν στο μήλο, βρήκαν τη γυναίκα του Χατζηλευθερίου την Πελαγία, η οποία πολέμαγε μαζί του, την οποία απήγαγαν και μετέφεραν στη φυλακή της Αμάστιας. Ειδοποίησαν τον Γερμανό Καραβαγγέλη να ενημερώσει τον Αντών Πασά για να αφήσουν τη γυναίκα του ελεύθερη, θα πρέπει να καταθέσει τα όπλα και να σταματήσει τον αγώνα. Ο καπετάνιος ο Αντώνης Χατζηλευθερίου δεν απάντησε. Συνάντησε όλους τους πλαγιούς στα γύρω βουνά. Μάζεψε περίπου 370 με 380 άντρες. Ξεκίνησαν για την Αμάσια και την απελευθέρωση τη γυναίκα του. Φτάνοντας έξω από το χωριό Κελτίκ, ο Αντών Πασάς με τους άντρες του συνάντησαν ένα τουρκικό απόσπασμα.

0: Άρα, Βαγγέλη, να πείσει τον Αντώνη Πασά να σταματήσει τις εχθροπραξίες. Ο Αντώνης Πασάς, παρόλο τις προτροπές του Καραβαγγέλη, αρνήθηκε και συνέχισε τον αγώνα. Το 1918, δώστε με ένα λεπτό, με
1: συγχωρείτε. Το 1918, ωραία, εκεί έχουμε μείνει για το 1918.
0: Κατά τη διάρκεια της ανακοχής, ο 20χρονος Αναστάσης Παπαδόπουλος με λίγα παλικάρια του συναντήθηκαν με νεότερους τσέτες. Οι τσέτες θέλησαν να πειράξουν μεκτικά τους αγωνιστές, οι οποίοι ανταπέδωσαν τα πειράγματα. Μέχρι που στο τέλος ο καπετάνιος, για να τους εκτελήσει, τους είπε: «Εγώ θα πάω μέχρι απέναντι, σε μια ικανή απόσταση, καβάλα στο άλογο μου. Θα έρθω προς το μέρος σας, καλπάζοντας. Αν καταφέρει έστω και ένας από εσάς να με σκοτώσει, θα θεωρηθεί ικανός πολεμιστής». Τους έκανε δηλαδή δώρο τον ίδιο τον εαυτό. Πράγματι, ο καπετάνιος μετέβη συγκεκριμένη απόσταση και επιστρέφοντας κάλπαζε πάνω στον κεντρικό δρόμο, χωρίς να μπορέσει κανείς από τους τσέτες να την πυροβολήσει εύστοχα. Παρά τη σωρία των πυροβολισμών που περίφθησαν, ο καπετάνιος με την παρέα του απομακρύνθηκε περήφανα προς το κέντρο της πόλης, ενώ οι αμήχανοι τσέτες διέδιναν παντού ότι τον καπετάνιο Αναστάσιο δεν τον πετύχαιναν σφαίρες, γιατί είχε πάντοτε τίμιο ξύλο. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2019, ο Κεμάλ είχε μια καθοριστική συνάντηση με σημαίνοντα στελέχη των Μπολσεβίκων. Θα ακολουθούσε επίσκεψη του Ενβέρ στην κομμουνιστική πλέον Μόσχα, συμφωνίες για αποστολή στρατιωτικού υλικού και μαλλικούς. Οι πρώτοι μαχητές που πολεμούσαν κατά των Τούρκων αντιστεκόμενοι στην γενοκτονία είχαν τώρα πρόσθετο αντίπαλους τους Ρώσους κομμουνιστές. Σε λίγους μήνες η πολύτιμη για τους Τούρκους σοβιετική βοήθεια άρχισε να καταφθάνει. Μόνο το καλοκαίρι του 1920 έφτασαν με πλοία στο λιμάνι της Τραπεζούντας από το Νοβοροσίσκ 6.000 ρωσικά τυφέκια τύπου Μόιζεν Ναγκάντ, 1.000 βρετανικά τυφέκια ΜΚ1, 19 πυροβόλα και 4.960 βλήματα, 40 πολυβόλα και 850 περίστροφα. Οι Ρώσοι κομμουνιστές απέστειλαν επίσης στον Κεμάλ 4 αεροπλάνα και 6.000 λίτρα κυροζίνης, τα οποία αυτά τα λίτρα κυροζίνης τα χρησιμοποιούσαν για τη γενοκτονία του άμαχου πληθυσμού. Ο Λένιν και οι επιτελείς του γνώριζαν πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούσαν οι Τούρκοι το παραπάνω υλικό. Οι μαζικές εκτελέσεις ανυπεράσπισης των ποντίων στις πλατείες των χωριών γίνονταν τώρα και με ρωσικά πολυβόλα. Οι διαστάσεις οι οποίες είχε προσλάβει η γενοκτονία δεν μπορεί να μην ήταν σε γνώση των κομμουνιστών.
1: Άρα βοήθησαν οι Ρώσοι και οι Άγγλοι τους Τούρκους και τους Κεμαλιστές.
0: Όχι μόνο βοήθησαν, αλλά ήταν συνεργοί.
1: Ήταν συνεργοί στο να σφάξουν και να λαιλατίσουν και να κατακλέψουν τους Έλληνες πόντιους.
0: Ακριβώς. Ο Κεμάλ, όταν μετέβη στη Σαμψούντα, είχε μία συνάντηση με έναν τσέτη αιμοβόρο, τον Μπάλος Μαν, και του είπε: «Οι συμμορίες από μία οργάνωτη και ανεκπαίδευτη δύναμη θα γίνουν πράγματα. Διοικητής των ταγμάτων θα είσαι εσύ. Θα σου δώσω νέους αξιωματικούς, τους οποίους θα είσαι εσύ ο ανώτερός τους. Με την πάροδο του χρόνου θα τους καθαρίσουμε όλους τους δρομιούς». Να πούμε εδώ ότι ο Τοπάλος Μαν, κάθε φορά που έχανε οι τσέτες και ο λειτουργικός στρατός στα πεδία των μαχών, ξεσπούσανε τη μανία τους στους άμαχους πληθυσμούς. Έτσι μεγάλο είναι ο αριθμός της γενοκτονίας. Το 1921 το Πατριαρχείο αποφάσισε πως ο Μητροπολίτης Γερμανός Καραβαγγέλης να συναντήσει τον Δημήτρη Γούναρη, ο οποίος ευρίσκεται στην Κουτάχεια. Ο Μητροπολίτης Γερμανός του ζήτησε να στείλει ένα σύνταγμα στρατού στη Σαμψούντα, προκειμένου να συνεργαστεί με τους πόντιους για την εκδήλωση μιας επιχειρήσεως κοινής θανάτου του Κεμάλ. Η εισήγηση αυτή δυστυχώς δεν έγινε δεκτή. Το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 1921 ο Κεμάλ έστειλε ισχυρές δυνάμεις με επικεφαλής τον στρατηγό Φετχή στη Σαμψούντα. Οι αντάρτες την αντιμετώπισαν αποτελεσματικά και τις υποχρέωσαν να καταλήξουν την περιοχή, έχοντας υποστεί ένα απώλειο περισσότερων από 300 ανδρών στρατιώτες του νεοκεμαλικού στρατού, έναντι μόλις 8 των ποντίων ανταρτών. Ο στρατηγός Νουρεντίν την άνοιξη του 1921 εξεστράτευσε προσωπικά εναντίον του Τόπτσαμ, μια περιοχή που ήταν αρχηγός ο Αναστάσης Παπαδόπουλος. Ο Νουρεντίν αποφάσισε να στρατοπεδεύσει το Τελίτ Κλικτάς, Δίπια Πέτρα, εκεί να εγκαταστήσει το κανόνι του και να προσβάλλει τις θέσεις των αγωνιστών. Το χάραγμα της 11ης Απριλίου το κανόνι άρχισε να βάλει κατά τον αμυνόμενο. Το κανόνι δεν μπορούσε να επιφέρει κέριο πλήγμα στις θέσεις, αλλά προκαλούσε τρόμο και πανικό στους γέροντες, στις γυναίκες και στα παιδιά που ήταν δίπλα στους αντάρτες για βοήθεια. Ο στρατός με κυκλοτικές κινήσεις προσπαθούσε να εγκλωβίσει τους αγωνιστές. κάτι που

0: ήταν πολύ δύσκολο. Όλες οι οχυρωμένες θέσεις δεχόταν επίθεση και πραγματοποιούσαν αντεπιθέσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η επίθεση όμως πραγματοποιούνταν από τα δυτικά, όπου ήταν και το κανόνι, ήταν σφοδρή. Και όλοι αντιλαμβανόταν ότι από εκείνο το σημείο θα πραγματοποιούνταν η κύρια επίθεση του στρατού. Οι αγωνιστές είχαν οχυρωθεί πολύ καλά και είχαν μπροστά τους ένα λιβάδι, από όπου υποχρεωμένος θα πρέπει ο στρατός. Οι πεμαλικοί κανονιοβολούσαν και τα μυδράλια φέριζαν τον τόπο. Ο στρατός προσπαθούσε να επιτεθεί κατά των αγωνιστών, που τους περίμεναν να πλησιάσουν πολύ κοντά και τους φέριζαν με τα πυρά. Όταν έπεσαν οι πρώτοι νεκροί στρατιώτες, οι υπόλοιποι υποχωρούσαν. Το σκηνικό επαναλαμβανόταν όλη την ημέρα, αλλά και οι πολεμιστές ήταν αποφασισμένοι να αγωνιστούν μέχρι τελικής πτώσης, παρά να υποχωρήσουν. Η εντονότερη επίθεση κάτσε 2 ώρες, πραγματοποιήθηκε αργότερα το απόγευμα, μέχρι που νύχτος. Οι κεμαλικοί αποσύρθηκαν στο χωριό γιατί άφησαν στο πεδίο της μάχης πολλούς νεκρούς στρατιώτες. Από την πλευρά των πολεμιστών υπήρξε μόνο ένας νεκρός, ο Βασίλης από το Χατζίπεϊ. Μετά την σπουδαία νίκη, ο λαός και οι αγωνιστές τραγουδούσαν υπέρ του Αναστάση Παπαδόπουλου. Τον Ιανουάριο του 1921 οι κεμαλικοί επιτέθηκαν στους αγωνιστές, αντιστάθηκαν ειρωνικά επί τετραήμερη, οπότε ο καπετάνιος ειδοποιήθηκε με αγγελιοφόρο. Ο Γιώργης Αγάς ειδοποίησε τον Αναστάση Παπαδόπουλο από το Τόπτσαμ να έρθει σε βοήθεια. Η κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει ήταν πολύ δυσχερής, χωρίς όμως μέχρι τότε να υπάρξουν θύματα, εκτός από ένα μικρό κοριτσάκι. Σε 5 ώρες συγκεντρώθηκαν 100 ένοπλοι αγωνιστές και 150 όπλοι. Αναλογικά από όλη τη ομάδα του αρχικαπετάνιου, με επικεφαλής τον υπαρχηγό Θεόφιλο Κουλετσενίδη, τον Παύλο Τσαουσίδη και τον Μιχαήλ Κουτσόγλου. Οι αγωνιστές αναχώρησαν το βράδυ της μέρας για βοήθεια. Και το χάραμα βρέθηκαν και κύκλωσαν τους κεμαλικούς σε 3 σημεία και τους επιτέθηκαν. Οι κεμαλικοί παρά το ξάφνισμά τους πολέμησαν επί 5 ώρες και πιστοχώρησαν μόνο όταν οι αγωνιστές άρχισαν να εχμαλωτίζουν τους πρώτους στρατιώτες. Οι πολεμιστές του αρχικαπετάνιου Αναστάς παρέλαβαν από το φεύγοντα στρατό ένα μυδραλιοβόλο, 5 κιβώτια φυσίγγια, 4 σημειώνους, ενώ άφησαν στο πλοίο της μάχης 20 νεκρούς στρατιώτες. Σε 7 Ιουλίου του 1929 ο Νουρεντίν, με δύναμη 10 χιλίων στρατιωτών και 3.500 ετών, εμφανίστηκε στην περιοχή του Αναστάση Παπαδόπουλου. Επιτέθηκε εναντίον όλων των ανταρτικών δυνάμεων της ευρύτερης περιοχής. Οι υπερασπιστές αγωνιστές με επικεφαλής τον Αναστάση Παπαδόπουλο αγωνίστηκαν σκληρά και πρόβαλαν δυναμική αντίσταση. Κατ' επί του ανταρτοπόλεμου απέδωσε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, με εκατοντάδες απώλειες από την πλευρά των Γερμανικών. Στις 5 Νοεμβρίου 1921 κατέφρασε στην περιοχή της Ευπατορίας ο στρατηγός Τζεμάλ Τζεβίτ, ο οποίος υποστήθηκε στον Κεμάλ και 2 μέρες θα καθαρίσει τους αντάρτες από τα βουνά. Να πούμε ότι πριν αποχωρήσει ο Νουρεντίν έστειλε επιστολή τον Αναστάσιο Παπαδόπουλο για ανακοχή και του ζήτησε να του παραδώσουν κάποια όπλα παλιά για να τα δείξει στον Κεμάλ και να δείξει ότι κάτι κατάφερε με τους αντάρτες. Ο Αναστάσιος Παπαδόπουλος, να πούμε εδώ, ο 22χρονος μέχρι τότε Παπαδόπουλος, ο ηγέτης, απάντησε στον Ουρεντίν, τον έμπειρο αυτό, στρατιωτικό ανώτατο διοικητή, ότι να έρθει το πρωί και να μαζέψει τους νεκρούς του και να έρθει να πείσει ο Κεμάλ να έρθει ίδιος να πολεμήσει. Ο Κεμάλ απέκλεισε τον Ουρεντίν στην Άγκυρα και έβαλε κατά πάνω του τον Τζεμάλ Τζεβίτ, ο οποίος ήταν πολύμπειρος, είχε πολιτική εμπειρία στη Συρία και στο Αφγανιστάν, ο Τζεμάλ Τζεβίτ. Υποστήθηκε στον Ουρεντίν ότι σε 2 εβδομάδες θα καθαρίσει παντάρτικο του πόντου. Στις 11 Νοεμβρίου λοιπόν 1921, μία μεραρχία του κεμαλικού στρατού από τις διαταγές του στρατηγού, το Μάλ Τζεβίτ επιτέθηκε στην περιοχή Κούρταλαν, που την υπεράσπιζε ο αρχικαπετάνιος Αναστάσης με 600 πολεμιστές, έχοντας υπό την προστασία του πλήθους αμάχων γυναικοπαίδων, περίπου 2.000 άμαχοι, υπερασπίζονταν οι 600 πολεμιστές, το οποίο έκανε τη δουλειά τους πολύ πιο δύσκολη, καθώς δεν μπορούσαν. Εκτός από αυτούς τους είχαν να προστατέψουν ένα μεγάλο μέρος αμάχων, γυναικοπαίδων και γερόντων. Η ευρύτερη περιοχή ήταν το Γιαλατσίκ. Τα παλικάρια και του καπετάνιου Αναστάς και του καπετάνα Ράπογλου περίμεναν τους κεμαλικούς να τους πλησιάσουν και τους φέρισαν με καταγιστικά πυρά. Η αναλογία των επιτιθέμενων προς τους αμυνόμενους ήταν τεράστια. Αλλά οι αγωνιστές συνέχιζαν να πολεμούν με γενναιότητα και αποφασιστικότητα. Μετά το μεσημέρι, τα πρώτα 3 φυλάκια αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν και να μην εγκλωβιστούν. Συμπτύχθηκαν στη δεύτερη γραμμή άμυνα. Οι κεμαλικοί επιτίθενται με λύσα για να διασπάσουν την αμυντική γραμμή, αλλά τους φέριζαν τα καταγιστικά πυρά των αγωνιστών και άφηναν στο πεδίο της μάχης πολλούς νεκρούς. Το Σούροπο και οι κεμαλικοί αποχώρησαν και μετέβησαν στην έδρα τους. Ο στρατηγός, μετά την αποτυχία του, ο Τζεμάλ Τζεβίτ, μετά την αποτυχία του, έστειλε επιστολή στον αρχικαπετάνιο 22χρονο Αστάς Παπαδόπουλο και του ζήτησε να του παραδώσει παλιά όπλα, έτσι, για να πει στον κυμάδι ότι κάτι κατάφερε. Ο αρχικαπετάνιος όχι μόνο αρνήθηκε, αλλά έστειλε απαντατική επιστολή, όπου μεταξύ άλλων του έγραψε: «Εμείς σήμερα είχαμε 6 νεκρούς άντρες, όμως από εσάς αυξήσαμε τη δύναμή μας άλλους 300 πολεμιστές. Πιστοπλήσαμε με 300 όπλα που τα πήραμε από τους σκοτωμένους σας. Δεν σας φοβόμαστε. Έλα το πρωί για πόλεμο».
1: Αυτή ήταν η απάντηση.
0: Η απάντηση του 22χρονου Αστάση Παπαδόπουλου.
1: Θέλει θάρρος και ψυχή για να το πεις αυτό, πρέπει να το καταλάβετε.
0: Κύριε Γρηγόρη, υπάρχει ένα τραγούδι για τον Αστάση Παπαδόπουλο, να το, μπορεί να το βάλετε αργότερα.
1: Ποιο είναι το τραγούδι? Εγώ έχω ετοιμάσει ήδη ένα.
0: Είναι και ένα που λέει, είναι του Θόδωρου Παυλίδη, ο μεγάλος Αναστάς. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Ο Κοντζαναστάς.
0: Κοντζαναστάς, να ολοκληρώσω.
1: Ναι.
0: Στις 23 Φεβρουαρίου 1922, εκείνη τη μέρα τελείωσε η δολοφονική δράση του Τζεμάλ Τζεβίτ, ο οποίος υποσχέθηκε στον Κεμάλ του σε 2 εβδομάδες να καθαρίσει το αντάρτη του πόντι. Η καταδρομική επιχείρηση σχεδιάστηκε για την εξόντωση του Τζεμάλ Τζεβίτ. Ήρθε σε πέρας χάρη στη μέχρι θανάτου τόλμη 9 ρυψοκίδινων μαχητών. Η επιλογή τους έγινε με αυστηρότητα, γιατί οι πιθανότητες επιβίωσης και επιτυχίας ήταν ελάχιστες. Ακούστε, κύριε Γρηγόρη. Ανάμεσά τους υπήρχαν εξαιρετικά έμπειροι αντάρτες, οι οποίοι είχαν διακριθεί σε προηγούμενες μάχες. Νύχτα εκείνη, 23 Φεβρουαρίου 1922, οι δυνάμεις του Τζεμάλ Τζεβίτ διανυκτέρευσαν σε μικρό οροπέδιο, έχοντας τοποθετήσει φρουρές περιμετρικά. Πλην της μίας πλευράς, όπου υπήρχε κατακόρυφος σχεδόν βράχος, ύψους 150 μέτρων, όπως ήταν φυσικό, δεν τοποθετήθηκαν σκοπίες σε εκείνη την πλευρά. Γι' αυτό εκμεταλλεύτηκαν οι αντάρτες, αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε ένα παράτολμο εγχείρημα. Αργά και προσεκτικά, γύρω στις 4 τα ξημερώματα, άρχισαν με σκηνιά να κατεβαίνουν τα βράχια. Στις 6 το πρωί, οι 9 άντρες διήγησαν σε κατασκήνωση, καλυμμένοι από το βαθύ σκοτάδι, δίχως οι φρουροί περιμετρικά τους στρατοπέδου να αντιληφθούν τις κινήσεις τους. Αν οι Τούρκοι, περισσότεροι από 600, γνώριζαν πως 9 μόνο άνδρες κατέλαβαν το κέντρο του στρατοπέδου, ασφαλώς τα πράγματα θα έπαιρναν άλλη τροπή. Όπως είχε συμφωνηθεί 2 ώρες αργότερα, εισήλθαν στο στρατόπεδο δεύτερη δύναμη 80 πόντιων ανταρτών υπό τον Γιώργο Καραμιχαηλίδη και 5 επιπλέον καπετάνιους. Οι Τούρκοι ήταν βέβαιοι ότι είχαν κυκλωθεί από χιλιάδες. Η σκηνή, ο Τζεμάλ Τζεβίτ, κρατεί το ίδιο ο υπαρχηγός του Χουσέιν, ταξίαρχος του τακτικού τουρκικού στρατού και 17 επιπλέον αξιωματικοί. Σε παράπλευρες σκηνές, οι αντάρτες βρήκαν και απελευθέρωσαν 65 νεαρές Ελληνίδες, οι οποίες είχαν απαχθεί τους Τούρκους λίγο καιρό νωρίτερα. Επιτόπου αποφασίστηκε η εκτέλεξη του Τζεμάλ Τζεβίτ και του επιτελείου του. Τριγύρω οι Τούρκοι στρατιώτες είχαν πετάξει εκεί τα όπλα τους, σαστισμένοι και τρομοκρατημένοι. Μετά από λιγόλεπτη διαδικασία τους απαγγέλθηκε η κατηγορία εκπροθέσεως γενοκτονία σε βάρος των άμαχων ποντίων. Άρχισαν να εκρυπαρούν για χάρη, με πρώτο τον ίδιο τον Τζεμάλ Τζεβίτ. Σε απάντηση ο καπετάνιος Γιώργος Καραμιχαηλίδης, τους οδήγησε σε παρακείμενη τοποθεσία. Εκεί τους έδειξε τα κατακριοργημένα πτώματα Ελλήνων αμάχων, τους οποίους οι Τούρκοι είχαν θανατώσει απάνθρωπα την προηγούμενη μέρα. Με τη φράση «Ιδού τα αποδεικτικά των έργων σας», ο Καραμιχαηλίδης απέκλεισε κάθε περίπτωση να τους αφήσουν ατιμόρτους. Στους 500 στρατιώτες του τακτικού στρατού χαρίστηκε η ζωή. Δεν ίσχυσε όμως το ίδιο τον Τζεμάλ Τζεβίτ, τους 18 αξιωματικούς και 180 περίπου τσέτες, οι οποίοι είχαν διαπράξει μαζικές σφαγές σε βάρος των Ελλήνων αμάχων. Όλοι αυτοί εκτελέστηκαν επί τόπου. Ήταν μια σκληρή, πλην αναγκαία απόδοση δικαιοσύνης προς εξαφνισμό των χιλιάδων Ελλήνων, τους οποίους είχαν κατασφάξει παραπονητική δύναμη. Μετά την εκτέλεση του Τζεμάλ Τζεβίτ, οι αντάρτες επέστρεψαν στο Τόπτσαμ, όπου ο πρωτοκαπετάνιος Αναστάς Παπαδόπουλος εκφώνησε λόγο, αποσπάσματα της ομιλίας εκείνης παραντίθεται στη συνέχεια. Σήμερα πανηγυρίζουμε οι αδικογραμμένες ψυχές των αθώων αμάχων μας. Εκτελέσαμε έναν κορυφαίο Τούρκο στρατηγό, σάξιο του Κεμάλ, που ήταν ταυτόχρονα ένας συνειδητός εγκληματίας. Συγχαρητήρια σε όλους εσάς για την εξόντωση του αιμοδιψού στέρατος. Ο Θεός των Ελλήνων είναι μαζί μας, δεν μας ξέχασε. Να πούμε, κύριε Γρηγόρη, ότι ένα χρόνο πριν αυτή την καταδρομική, Αναστάς Παπαδόπουλος με 18 πολεμιστές κρυφά πήγανε και συναντήσανε τις ελληνικές γραμμές του στρατού, τον αρχιστράτηγο Παπούλα. Εκεί του είπανε ότι χρειαζόμαστε ένα σύνταγμα πεζικού και λίγα όπλα για να οργανώσουμε μια κοινή επιχείρηση στον του Κεμάλ. Ο Παπούλας δυστυχώς είπε ότι δήλωσε αναρμοδιότητα είπε ότι θα εισηγηθεί στην Αθήνα. Η απάντηση του 22χρονου Αναστάσου Παπαδόπουλου ήταν ότι αυτές τις στιγμές πρέπει να πάρετε πρωτοβουλίες και όχι να περιμένετε από την Αθήνα ή από τους συμμάχους εντολές. Δυστυχώς ο Παπούλας δεν, όχι μόνο δεν έδωσε όπλα στον τον Αναστάσου Παπαδόπουλο, αλλά αρνήθηκε μια μεγάλη ευκαιρία να χτυπηθεί και μάλλον από πίσω. Αυτό έγινε ένα χρόνο πριν, να πούμε. Πάρα πολλές κρούσεις έκαναν οι πόντοι για βοήθεια και για κοινή επιχείρηση, οι οποίες δυστυχώς δεν εισακούστηκαν. Τελειώνω, κύριε Γρηγόρη, με δύο τελευταία. Αυτά είναι πολύ λίγα. Έχω σημειώσει, δεν μπορούμε να πούμε σε μια εκπομπή όλα τα θρηλυκά γεγονότα.
1: Κατανοητό.
0: Μετά την καταστροφή της Σμύρνης, ο Νουρεντίν τον Οκτώβριο του 22 επέστρεψε στη Σαμψούντα. Εκεί συνάντησε, έστειλε επιστολή για συνάντηση στον Αθάνασο Παπαδόπουλο. Εκεί του είπε ότι τον ευχαριστεί πολύ γιατί του έσωσε τη ζωή. Εννοούσε ότι αν δεν κατάφερε να νικήσουμε τον Τζεμάλ Τζεβίτ, ο Κεμάλ θα σκότωνε τον Νουρεντίν. Αν δηλαδή ο Τζεμάλ Τζεβίτ κατάφερνε και νικούσε το Αντάρτικο, ο Νουρεντίν θα ήταν τώρα στο θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν είπε στον Αναστάσιο Παπαδόπουλο ότι τον ενημέρωσε για την ανταλλαγή πληθυσμών. Του είπε ότι μπορεί να αφήσει τα 2.000 περίπου γυναικόπαιδα, προστάτευε, να κατέβουν κάτω για να φύγουν την Ελλάδα. Αλλά αυτός και άλλοι φημισμένοι αρχηγοί να μην έρθουν, γιατί έχουν κανονίσει να τους σκοτώσουν κρυφά. Να κανονίσουν να φύγουν για άλλη χώρα. Εκεί ο Μιλτιάδης Αναστασιάδης, ο οποίος ήταν δίπλα στον Αναστάσιο Παπαδόπουλο, διαμαρτυρήθηκαν, είπαν δεν θέλουμε να φύγουμε από εδώ, θέλουμε να πολεμήσουμε, να συνεχίσουμε τον πόλεμο. Διότι όπως είπε ο Μιλτιάδης Αναστασιάδης, Ελλάδα είναι όπου πατάει Έλληνας και όχι όπου ορίζουν τα γεωγραφικά σύνορα. Επειδή στα ποντιακά του Έλα εδώ, να πούμε Γρηγόρη στον κόσμο,
1: ναι,
0: λέγεται Έλα Αδά, το έψιλον γίνεται αλφα. Αν το ενώσουμε όλο μαζί το έλα εδώ, έλα αδά, στα ποντιακά σημαίνει Ελλάδα. Δυστυχώς όμως δυστυχώς έτσι τελείωσε η αντίσταση στον δυτικό πόντο, όχι όμως στον υπόλοιπο πόντο. Η ομάδα του Κυριάκου Παπαδόπουλου, παραμονή θεοφανίων του 1923, να πούμε και ένα γεγονός, ότι το 1922 ο Κυριάκος Παπαδόπουλος τον Αύγουστο μάζεψε 500 άντρες και διένυσε 320 χιλιόμετρα τα τυφλά δηλαδή για να πάει στο Σαγκάριο και να βοηθήσει εκεί τον ελληνικό στρατό. Στη διάρκεια όμως της διαδρομής ένας Άγγλος αξιωματικός πρόδωσε τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, καθώς ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, επειδή ο Χριστός όμως Καραΐσκος, έφερος λαχγός του ελληνικού στρατού δύο χρόνια πριν, τους είχε ενημερώσει ότι οι σύμμαχοι είναι μαζί μας. Επιστέφθηκε τον Άγγλο αξιωματικό Κυριάκος και του είπε ότι είμαστε Έλληνες και πάμε να βοηθήσουμε τον ελληνικό στρατό. Ο Άγγλος αξιωματικός του είπε τον δρόμο πως θα βγει στο Σαγκάριο, αλλά την ίδια στιγμή ενημέρωσε τους Τούρκους και τους στήσανε νέδρα λίγο πριν το Σαγκάριο σε μια ανηφόρα. Εκεί θέρισαν 422 πολεμιστές. 100 μόλις άντρες γύρισαν πίσω τα λιμέρια του, όπου περιπλανιόντουσαν τα βουνά των Ανδράπων, όπου παρά τη συμφωνία για την ανταλλαγή πληθυσμών, παρακρατικές ομάδες με δύναμη και μαλλικούς στρατού προσπαθούσαν να εξοντώσουν τους φημισμένους αρχηγούς. Το 1923 λοιπόν, παραμονή θεοφανίων, 100 άτομα κατάφεραν υπό τον Κυριάκο Παπαδόπουλο να ξεφύγουν ένα πολύ ισχυρό κλειό. Ο στρατηγός λοιπόν, να πούμε εδώ ο Γρηγόρη, νόμιζε ότι με τους αντάρτες πολεμούσαν και Έλληνες αξιωματικοί και ζήτησε από τον λοχαγό του να φέρει τον Κυριάκο Παπαδόπουλο και τους άντρες να του γνωρίσει πως κατάφεραν μια τέτοια επιτυχία. Αλλά οι αντάρτες του πόντου δεν πήραν ούτε μια σφαίρα βοήθεια. Ό,τι κατάφεραν το έκαναν μόνοι τους. Το 1924, να τελειώσουμε εδώ Γρηγόρη, οι αντάρτες της Σάντας πολεμούσαν ακόμα. Δεν δεχόντουσαν καμία συμφωνία. Μέχρι που το Σεπτέμβριο του 1924 έγινε το πρώτο διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας εξαιτίας των αντατών της Σάντας. και έτσι επενεύει ο Παναστασίου με τον Κεμάλ και με το ζόρι τους φέρναν στην Ελλάδα. Όλο το 1923 λοιπόν και το 1924 υπήρχαν μάχες. Αυτοί οι άντρες ήρθαν στην Ελλάδα και γίνανε νέοι ακρίτες του λυσμού. Το ελληνικό κράτος όμως όχι μόνο δεν τους τίμησε, αλλά τους έβαψε με πολλούς τρόπους. Αυτό λοιπόν ήταν το αντάρτικο του πόντου, το οποίο θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία. Όχι τώρα, τώρα πλέον είναι αργά, δεν υπάρχει λόγος θεωρώ. Από το 1930 έπρεπε οι φωτογραφίες αυτών των οπλαρχηγών, οι ιστορίες τους έπρεπε να διδάσκονται σε όλα τα σχολεία. Τα πανεπιστήμια, τα βλέπουν τα αγόρια για να γίνονται άντρες. Και τα κορίτσια να τα βλέπουν επίσης για να γινόντουσαν σωστές γυναίκες. Για να μην φτάναμε στο χάλι το σημερινό. Δυστυχώς, όμως, η χαζαροεβραϊκή μαφία, το λέω για τελευταία φορά, φρόντισε να μείνει στην αφάνεια.
1: Αλλά είπαμε να προσέχουμε τους όρους, ότι δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε αυτό.
0: Συγγνώμη, δεν υιοθετητό.
1: Ναι.
0: Όπως να πούμε, θαύτηκε όλη η ιστορία του Πουντιακού Ελληνισμού. Από το πρώτο ελληνικό βασίλειο 302 με 62 π.Χ. όταν ο Πόντος έσωσε την Αθήνα από λοιμό δύο φορές με το σιτάρι του. Και όταν πολεμούσε ο Πόντος στην Δημοκρατία, οι Αθηναίοι κατέφυγαν στο Πόντο για προστασία. Όλα αυτά δεν διδάχτηκαν. Να πούμε, να τελειώσω Γρηγόρη, ότι το ρωμαλαιότερο τμήμα του ελληνισμού είναι ο Ποντιακός Ελληνισμός, διότι έχει συμμετέχει σε όλες τις μεγάλες πολεμικές συγκρούσεις. Το 1921 Πόντιοι εθελοντές κατέβηκαν στην Κρήτη και βοήθησαν τους Κρητικούς ενάντια στον πόλεμο που είχαν τους Αρακινούς. Το 1821 η Επανάσταση ξεκίνησε με τους δύο Πόντιους, τα αδέλφια Υψηλάντιδες, και πολλούς άλλους ανώνυμους εθελοντές Πόντιους που αναφέρει και η Μνήμη Ρήγας Φεραίος, Τραπεζουντέους, Αργυροπολίτες, Συνοπίτες και πολλούς φοιτητές από Ρουμανία και Ρωσία, οι οποίοι βοήθησαν στην Επανάσταση. Εκτός από τα αδέλφια Υψηλάντιδων, πολλοί ανώνυμοι Πόντια εθελοντές πολέμησαν. Το 1866 στην Επανάσταση της Κρήτης, πολλοί εθελοντές Πόντιοι κατέβηκαν ξανά στην Κρήτη και βοήθησαν. Το 1912 στους Βαλκανικούς, μεγάλη οικονομική βοήθεια από Πόντιους στον ελληνικό ναυτικό. Και το 1921, να προσθέσω Γρηγόριο, Νατσάς Παπαδόπουλος, παρόλο που του αρνήθηκε τη βοήθεια ο Παπούλας, φεύγοντας, άφησε στον Παπούλα 4.000 χρυσές λίρες για βοήθεια. Δηλαδή, ο πνιγμένος που χρειαζόταν και ζήτησε βοήθεια, αντί να πάρει τη βοήθεια, έδωσε αυτός βοήθεια. 4.000 χρυσές λίρες που είχαν μαζέψει μέρα για ενίσχυση του ελληνικού στρατού. Και φυσικά, το 1940 με τον ελληνοϊταλικό γερμανικό και τον εμφύλιο πόλεμο, πολλοί Πόντιοι έπεσαν ηρωικά. Είναι πάρα πολλά, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Αναφέρουμε τα πιο βασικά. Δυστυχώς όμως από όλο αυτό το μεγαλείο της ιστορίας μείνανε μόνο τα ποντιακά ανέκδοτα. Τα οποία ποντιακά ανέκδοτα, να μάθει ο κόσμος ότι τα δημιούργησαν οι ίδιοι Πόντιοι και τα φέραν οι ίδιοι Πόντιοι στην Ελλάδα. Και νομίζανε αυτοί τώρα κάποιοι κατσαπλιάδες ότι με τα ποντιακά ανέκδοτα νομίζανε ότι κοροϊδεύανε και προσβάλλανε τους Πόντιους. Πόσο μικροί και ανόητοι. Ενώ τα ποντιακά ανέκδοτα οι ίδιοι Πόντιοι τα φέρανε. Δυστυχώς αυτό το μεγαλείο δεν έγινε γνωστό στους πολλούς. Υπάρχουν βέβαια λίγοι που τα γνωρίζουν αυτά. Αυτά ήθελα να πω, Γρηγόρη, άμα θες να με ρωτήσεις κάτι.
1: Ναι, αρχικά θέλω να σου πω το ότι σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση αυτή. Ότι οι αντάρτες δεν παραδόθηκαν, οι πόντιοι αντάρτες δεν παραδόθηκαν, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μιλήσαμε πιο πολύ για την Μπάφρα και που βρίσκεται έξω από τη Σαμψούντα για το δυτικό πόντο. Πρέπει να πούμε όμως ότι και ανατολικά δώσανε πάρα πολλές μάχες και κρατήθηκαν όρθιοι και στο Κάρς.
0: Με τον Ευκλήδη Κουρτίδη.
1: Βέβαια, σε πολλές περιοχές. Και στη Ριζούντα και παντού, όπου καλός ή κακός δεν δέχτηκαν κάποια βοήθεια. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το
0: ακριβώς,
1: ότι ήταν μόνοι τους κόντρα σε όλους και δεν τους βοήθησε κανένας. Και ίσα ίσα, άντε δεν βοηθάτε. Δίνουν οι Ρώσοι όπλα, δίνουν οι Άγγλοι όπλα, δίνουν οι Εβραίοι όπλα. Τι γίνεται, ρε φίλε.
0: Ακριβώς, να προσθέσω ένα πολύ σημαντικό, Γρηγόρη μου. Ότι το πρώτο σούλι, ο χορός Ζαλόγκου, έγινε στο Πόντο. Τον 17ο αιώνα, 1680, 30 κορίτσια παυρενές, από την Πάφρα, Παβρενές, για να μην ατιμαστούνε, πέσανε από το κάστρο του ποταμού άλλοι, στα βράδια και πέθαναν. Από τότε το κάστρο ονομάστηκε το κάστρο της κοπέλας. Για το 1888 μέχρι το 1914 γιορτάζανε στο σημείο εκείνο με αναπαράσταση. Υπάρχει, μπορεί να το βρείτε, Θανατή Λάγκεμαν. Είναι ένας χορός, μονός ΤΚΙΤ, Θανατή Λάγκεμαν. Το οποίο, να προσθέσω Γρηγόρη, το 1917, ο Ευθύμης Αγριτέλης, ο στρατηγός του Πόντου, ο οποίος φυλακίστηκε το 1921 από τις κεμαλικές δυνάμεις και το Μάιο τον δηλητηριάσανε, εθνομάρτυρας, ο Ευθύμης Αγριτέλης από τη Μυτιλίνη. Το 1992 έγινε επίσημα Άγιος της Εκκλησίας μας, της Ορθοδοξίας, ο Ευθύμης Αγριτέλης, εθνομάρτυρας. Το 1921 δηλητηριάστηκε. Το 1917, να πω Γρηγόρη, ότι ο Ευθύμης Αγριτέλης οργάνωσε μια επιχείρηση. Καταστρέψανε το στρατηγείο του Τσαχσούρ. Ήτανε σε αυτό το στρατηγείο 3.000 νεοτουρκικός στρατός και 2.000 τσέτες. Ο Ευθύμης Αγριτέλης κατέβασε κρυφά 9.000 αναομάδες αντάρτες. Τους έδωσε όλο το σχέδιο. Και στις 15 Αυγούστου, πριν πάρουν τα πόσα τους, έδωσε εντολή για να παίξει ο χορός ΤΚΙΤ μονό ΤΚΙΤ, μπορεί να το βρείτε, Θανατή Λάγκεμαν. Και ο πρώτος αυτός μπήκε στο χορό. Και γύρω όλοι οι αντάρτες χόρεψαν το χορό αυτό. Και μετά, ο οποίος είναι πολύ εκρηκτικός. Με το που τελείωσε αυτός πήραν τα πόσα τους. Και η επιχείρηση διαλύσανε ένα ολόκληρο στρατόπεδο. 3.000, όλα αυτά δεν διδάσκονται πουθενά.
1: Βέβαια, το έχω ετοιμάσει ήδη και με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε, διότι αυτός ο χορός είναι ιστορικά δεμένος και με τη μάχη της Παναγίας. Τον Αύγουστο,
0: το 17.
1: Τον Αύγουστο του 1919, που πρώτος το χορό έσυρε ο Μητροπολίτης Πάφρας, ο Ευθύμιος Αγριτέλης.
0: Γρηγόρη μου, αυτό έχει γίνει το 17 στο
1: 19. Το 17, μπορεί να κάνω λάθος, το 17.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Μαζί με τους καπεταναίους εκεί στη ματωμένη σπηλιά, Παχατζάχ, Παναγιασί, λίγο πριν την νικηφόρα επίθεση των ανταρτών, κατά του τουρκικού στρατού στην Κομόπολη Τσαγκούρ. Είναι συνδεδεμένος άρρηκτα με αυτόν τον αγώνα των ποντίων ανταρτών.
0: Ακριβώς.
1: Διότι χορευόταν, για να το ακούσει και το ακροατήριο, πριν από τις μάχες, για να τονώσει το ηθικό, για να μπορέσουν να πάρουν ψυχολογία.
0: Ένα τελευταίο να πω μόνο, ένα τελευταίο αν προλαβαίνω.
1: Βέβαια.
0: Σχετικά με τη μάχη που ανέφερες, το 1917 έγινε 500 γυναικόπαιδα, πιάστηκαν και κατακρεουργήθηκαν. Μία από αυτές που σώθηκε ήταν η Σοφία Καζεπίδου, η οποία αφού πέθανε ο άντρας της, πήρε το όπλο της και συνέχισε τον πόλεμο. Η οποία είχε στην κυριολεξία δεμένη το κοριτσάκι της στο δίχρονο στην πλάτη της. Σε μία μάχη στο δάσος βρήκε ένα βόλι και πέθανε. Μετά την επόμενη μέρα τη βρήκαν δύο αντάρτες. Τη βρήκαν νεκρή και το κοριτσάκι το βρήκανε ζωντανό, γιατί έγλυφε το αίμα της μάνας της. Και το υιοθετήσαν και ήταν στην Ελλάδα, η Ιφηγένεια, την Κατερίνη. Θέλω να και τελειώνω ότι δυστυχώς ο Πόντος επί 9 χρόνια σταυρωνόταν αλλά αναστενόταν ταυτόχρονα με τις ηρωικές ένδοξες νίκες. Κάθε φορά που νίκαγε ο στρατός, σε σπούσαν σε αμάχους. Δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια για καταστροφή της Μύρνης και να χαιρώνουμε μία μικρή πρόταση για το Πόντο. Στο Πόντο επί 9 χρόνια γινόντουσαν μάχες. Μάχες, ηρωικές τραγωδίες αλλά και ηρωικές σελίδες γραφόντουσαν. Επί 9 χρόνια. Επί 9 χρόνια. Αυτά ήθελα να πω, Γρηγόρη μου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε, κύριε Σιδηρόπουλε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σιδηρόπουλο για όλα όσα είπε. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσω, με το χορό ΤΚΙΤ ή μονών χορών, έναν από τους πιο ιστορικούς και θεαματικούς αντάρτικους χορούς των Ελλήνων του Πόντου, με καταγωγή από την περιοχή της Πάφρας ή τα βουνά της Μπάφρας, το ίδιο πράγμα είναι, για να μπορέσετε να καταλάβετε το τι ακριβώς ζήσανε οι Πόντιοι από τους Οθωμανούς και το τι κάνουν σήμερα οι Έλληνες με την Ελλάδα. Και το πώς οι Έλληνες του Πόντου δεν δέχθηκαν κάποια βοήθεια. Μείνανε μόνοι τους. Και όπως ακούσατε, όπως είπε και ο κύριος Σιδηρόπουλος, όπλα στον Κεμάλ δίνανε Ρώσοι, Άγγλοι, οικονομική ενίσχυση οι Γερμανοί, βοήθεια οι Εβραίοι και πάει λέγοντας. Μόνοι τους ήταν οι πόντοι. Μόνοι τους και στάθηκαν όρθιοι και δεν παραδόθηκαν. Δώσ' το τραγούδι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Πλεύρη. Δώσ' το μονών χωρών ή τέκα ή τέ. Πάμε. Αφιερωμένο σε όλους τους πόντιους. Ψηλά το κεφάλι. Δεν ξεχνάμε.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Επανέρχονται τα σενάρια νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά το Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως το ρολόι χτυπάει για τους ουρανούς, για τους Ιρανούς, απειλώντας τους με αφανισμό. Η Τεχεράνη την ίδια ώρα αφού προειδοποίησε την διεθνή ναυσιπλοεία για επιβολή τελών διέλευσης των στενών του ορμούς, απειλεί πλέον και τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς. Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν έχει ήδη επιβαρύνει τις παγκόσμιες επιχειρήσεις με κόστος τουλάχιστον 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το ποσό να συνεχίζει να αυξάνεται σύμφωνα με ανάλυση του Reuters. Κρίσιμη διήμερη συνοδός από σήμερα στο Παρίσι των Υπουργών Οικονομικών της G7 σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των παγκόσμιων οικονομικών αναταράξεων. Για ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων που αντανακλά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών πετρελαίου, έκανε λόγο η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προσερχόμενη στη σύνοδο. Το Brent κατέγραψε άνοδο 2% φθάνοντας στα 113 δολάρια το βαρέλι. Εκπρόσωποι των πρατηριούχων στη χώρα μας προειδοποιούν για ακόμη μία επιβάρυνση μέσα στην εβδομάδα. Τονίζουν ότι το ενδεχόμενο επιστροφής της αμόλυβδης κάτω από τα 2 ευρώ απομακρύνεται όλο ένα και περισσότερο. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις δύσκολες ημέρες που έρχονται στη χώρα μας έκρουσε, μιλώντας στον Focus FM σήμερα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Έρχεται μεγάλη πείνα, είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο άνθρωπος πρέπει να διαβιώνει, όχι να επιβιώνει. Αλλά δυστυχώς και αυτός είναι ο στόχος του συστήματος, να επιβιώνουμε. Συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Συνταγματική έκρινε το Συμβούλιο Επικρατείας διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, η οποία προβλέπει τη χορήγηση μόνο μιας εθνικής σύνταξης για τους δικαιούχους που λαμβάνουν τόσο τη χειρία όσο και τη δική τους. Στον αέρα, χιλιάδες δικαιούχοι. Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιεί το παράρτημα του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Στο στόχαστρο υποθέσεις που αφορούν εκβιασμούς, εμπρισμό, φθορές και απάτες. Η Σπύρα είχε απλώσει τα πλοκάμια της και στις ψευδείς δηλώσεις ΟΣΔΕ, προκειμένου να εισπράττουν παράνομα και κοινοτικές ενισχύσεις ύψους 586.000 ευρώ την τετραετία 2021-2025.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στα δυτικά έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 26. Στο νομό Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης τους 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα κι αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
6: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
5: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
5: Τις κληρώσεις?
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένο. Μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
11: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι, ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαι κύριε Πλεύρη, ξέρετε πρέπει να σας πω συγχαρητήρια και θέλω να ξεκινήσω με αυτό, γιατί μπορεί σε αρκετά να συμφωνούμε, μπορεί σε αρκετά να διαφωνούμε, αλλά είστε από τους λίγους ανθρώπους που δεν φοβάστε να βγείτε στον αέρα να κάνουμε συζήτηση. Παίρνω εδώ πέρα διάφορα πρόσωπα κύριε Πλεύρη τηλέφωνο και της πολιτικής σκηνής και εκτός της πολιτικής σκηνής να βγούμε να μιλήσουμε, να μας πούνε τις απόψεις τους και δεν βγαίνουνε, φοβούνται.
1: Φοβούνται το διάλογο όλοι τους. Και το μόνο το οποίο ξέρουν είναι ο ένας να βρίζει τον άλλον. Αρνούνται το διάλογο. Αρνούνται δηλαδή έναν ελληνικό τρόπο ζωής, διότι οι Έλληνες επίστευαν σε δύο αξίες. Στην αξία του διαλόγου, γι' αυτό έλεγαν «Τις αγορεύει βούλεται». Και στην αναζήτηση αλήθειας. Γι' αυτό είμαστε και ο μόνος λαός, ο οποίος για την αναζήτηση της αλήθειας δημιουργήσε τη φιλοσοφία. Και το δώσαμε σε όλο τον κόσμο, σαν περιεχόμενο και σαν λέξεις. Τώρα έχει πολύ μεγάλη σημασία το ότι ο Τραμπ που επισκέφθηκε την Κίνα, ο πρόεδρος της Κίνας, του μίλησε για τον Θουκυδίδη, τον ιστορικό. Ο Θουκυδίδης, αυτή η μεγάλη μορφή που εξιστόρισε τον Πελοποννησιακό πόλεμο, τον γνωρίζουν πολύ καλά οι Κινέζοι και υπάρχουν και σχετικά βιβλία, ενώ εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτε. Και ουδής πολιτικός, στην ομιλία του είπε κάτι που να προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα. Ένα απόφευγα, μία ρίση, μία παροιμία. Όχι, κανείς. Διότι δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς. Το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο το ίδρυσε ο Παπαδόπουλος, το ίδρυσε και έβαλε έναν αρχιτέκτονα επικεφαλής, έναν διαπρεπή επιστήμονα, τον Παναγιωτάκο, με σκοπό να προβάλλει την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό. Ο Θουκυδίδης είναι ένας ιστορικός. Η ιστορία είναι επιστήμη που καταγράφει τα γεγονότα του παρελθόντος βάσει αποδείξεων. Την θεμελίωσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Ουδής άλλος λαός στον κόσμο έχει ιστορικούς. Με την έννοια την επιστημονική. Εμείς είχαμε τον Θουκυδίδη βεβαίως. Είχαμε τον Ηροδοτό, τον Πολύδιο, τον Εκατέο, τον Διόδοτο Σχελό, τον Ξενοφόντα, τον Ηρακλήδη από την Κύμη, τον Θεόπομπο από τη Χίο, τον Πλούταρχο. Δηλαδή είχαμε περίπου 250 αξιολόγους ιστορικούς, τους οποίους το Υπουργείο Πολιτισμού αγνοεί, όπως δεν ενδιαφέρεται για την ελληνική ιστορία. Η λέξη ιστορία που μπήκε στη διεθνή ορολογία, η ιστορία έχει δασία, προέρχεται από το ίστορ, είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει. Έτσι. Λοιπόν, δεν τους ενδιαφέρει η ελληνική ιστορία και ο ελληνικός πολιτισμός. Απόδειξη αυτού είναι το εξής. Εάν πάτε στα βιβλιοπωλεία και ζητήσετε ένα βιβλίο για τον Σοκράτη ή ένα βιβλίο για τον Μέγα Αλέξανδρο, που είναι η κορυφή του πνευματικού βίου και η κορυφή της ελληνικής ιστορίας, δεν υπάρχει κανένα ούτε πανεπιστημιακή έκθεση. Εγώ επικοινώνησα με το Πανεπιστήμιο, τους έστειλα ένα έγγραφο, να μου πούνε πόσα διακτορικά διακριβά έχουν δώσει μεταπτυχιακά εργασία για τον Αλέξανδρο και για τον Σοκράτη. Και μου απήντησε ο Πανεπιστημιογράφος, καμία. Συνεπώς η σχολή ιστορίας πρέπει να κλείσει. Όμως τώρα η κυρία Μενδώνη, η οποία εδώ και 20 χρόνια ασχολούμαι μαζί της,
0: διότι μου είχε Υπουργός Πολιτισμού.
1: Ποιο πολιτισμό? Του τουρκικού πολιτισμού. Του ανθεληνικού πολιτισμού.
0: Δεν είναι στην Ελλάδα υπουργός, κύριε Βλέβρη, είναι στην Τουρκία, λέτε.
1: Κοιτάξτε, εξυπηρετεί την Τουρκία, διότι αυτή χρηματοδότησε την αποπεράτωση, την αποκατάσταση του τουρκικού ισλαμικού τεμέρους του κατακτητού της Ελλάδας Μογιαζίτ.
0: Τώρα δίνει και 6,5 εκατομμύρια για την έγχρωμη ωραία Ελένη.
1: Θα σας πω γι' αυτό. Πέστε μου τώρα, εάν οι Τούρκοι χρηματοδούν καμία κατασκευή εκκλησία στην Τουρκία.
0: Ένα λεπτό δώστε μου. Γι' αυτό που είπατε τώρα για την εκκλησία. Έχουμε νέα πρόκληση της Άγκυρας. Μετέτρεψαν την ιστορική ελληνοορθόδοξη εκκλησία σε βιβλιοθήκη. του Αγίου Νικολάου στα Άδανα. Την ιστορική Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα τη μετέτρεψαν σε βιβλιοθήκη, κύριε Πλεύρη.
1: Θα μιλήσουμε γι' αυτό και σας λέω για να ολοκληρώσω με την κυρία Μεντώνη, η οποία έδωσε 6 εκατομμύρια και για το έργο αυτό, την Οδύσσια, που είναι ένα έσχος. Να λένε τώρα ότι ήταν μαύρη η ωραία Ελένη και να λένε ότι ο Αχιλλεύς ήταν ομοφιλόφιλος. Λοιπόν, η σωστή αντιμετώπιση, ξέρετε ποια είναι? Να καλέσουμε το σκηνοθέτη εδώ, αυτόν τον κύριο Νόλα πως λέγεται, εντάξει, και να τον βάλουμε αμέσως φυλακή. Να τον καλέσουμε, να μας πει, να τον βγάλουμε στη τηλεόραση, να μας πει πού βρήκε ότι είναι μαύρη η ωραία Ελένη. Και να τον βάλουμε στη φυλακή αμέσως. Αμέσως. Άνευ δίκης. Ακρίτους φίλτης, ένα δεκαπαραδούν, θανάτου ζημιώσει. Στη φυλακή. Και να κάνει παρέα μαζί του και η κυρία Μενδώνη, η οποία αγόρασε τις 200 φωτογραφίες των εκτελεστέντων στην Κεσαριανή 100.000 ευρώ. Από τις 262 φωτογραφίες, μόνο οι 12 είναι με φωτογραφίες με Έλληνας που πρόκειται να εκτελεστούν. Οι άλλες είναι οι Γερμανοί με τις φιλενάδες του, οι Γερμανοί να ταξιδεύουν τέρνα, οι Γερμανοί να παίρνουν το μπάνιο τους στη θάλασσα κτλ. Γιατί τα έδωσε δεν ξέρω. Αυτό είναι άλλο θέμα. Κύριε Σερέτη, με ακούτε?
0: Βέβαια σας ακούω.
1: Λοιπόν, προσέξτε.
0: Θέλω να σας κάνω και κάποιες ερωτήσεις μετά, όταν ολοκληρώσετε τη σκέψη σας.
1: Ό,τι θέλετε. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρεται το κράτος για την ελληνική ιστορία και για τον ελληνικό πολιτισμό. Η κυρία Μενδώνη δεν εξέδωσε τους αρχαίους Έλληνας συγγραφείς. Ούτε η Ακαδημία, για την οποία την ίδρυσε το 1926 ο δικτάτορ Μπάγκαλος, την ίδρυσε με σκοπό να βγάλει το λεξικό της ελληνικής γλώσσης και να εκδώσει τους αρχαίους συγγραφείς. Ούτε το ένα έκανε, ούτε το άλλο. Την Οδύσσια. Γιατί να περιμένουμε έναν ξέρω να τη βγάλει σε έργο? Τόσα εκατομμύρια δαπανάει η κυρία Μενδώνη. Έπρεπε να καλέσει σκηνοθέτας και ηθοποιούς Έλληνες να βγάλουμε την Οδύσσια. Αλλά χρηματοδότησε ένα ανθεληνικό, μισελληνικό έργο και αρνήθηκε να χρηματοδοτήσει τον Καποδίστρια του σκηνοθέτου Σμαραγδί. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτά θα υπάρξει κάποτε λογοδοσία. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα για το διάλογο που λέτε, σας αρνούνται. Εδώ βγαίνουν τώρα στην τηλεόραση, βγήκε η δημοσιογράφος κυρία Γιάμαλη στο Μέγα, η οποία είναι αριστερή. Τώρα, τι αριστερή είναι να δουλεύει σε μια καπιταλιστική εταιρεία και να είναι υπάλληλος σε ένα καπιταλιστή? Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Σωστό.
1: Και είπε να διδάσκεται και η ελληνική γλώσσα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Σήμερα της έχω μια απάντηση που δεν δέχονται συζήτηση. Μια απάντηση. Ότι ένας λαός μπορεί να διαλέξει οποιοδήποτε όνομα θέλει για τη γλώσσα του. Ναι, υπό τον όρο να μην αντιβαίνει στην αλήθεια. Δηλαδή, δεν μπορούν οι μαύροι της Ουγκάντα να πούνε η γλώσσα μας είναι γαλλικά ή αγγλικά. Ή να πάρουμε τους ηθαγενείς στην Ζηλανδία, τους Μαωρί, και να πούνε εμείς μιλάμε γερμανικά. Όχι. Γιατί? Διότι όταν οι Σκοπιανοί θέλουν τη γλώσσα, για ποιο λόγο? Όταν έχω τη γλώσσα μακεδονική, σημαίνει ότι είμαι Μακεδόν. Κυρία Γιάμαλη, ο Αριστοτέλης δεν έγραψε τα βιβλία του που ήταν Μακεδόν στα σλαβομακεδονικά, τα έγραψε στα ελληνικά. Μακεδόνης είναι μόνο οι Έλληνες. Μακεδονική γλώσσα είναι μόνο ελληνικά. Δεν μπορεί να είναι μια άλλη γλώσσα. Δέχονται οι Σκοπιανοί, θέλουν να πάρουν τη γλώσσα με ό,τι αυτό σημαίνει. Και σημαίνει πολιτισμό, ιστορία, έθνος. Δηλαδή κάνουν τον Αδριάτα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γιατί? Διότι εμείς δεν αδιαφορούσαμε γι' αυτό. Αδιαφορούσαμε. Όπως στην Ομόνια κάνουν ένα συντριβάνι και δροσίζονται οι Πακιστανοί και δεν κάνουν τον Αδριάτα του Ομήρου. Έγραψε 28.000 στίχοι ο Όμηρος, εξάμετρους στίχους. Ισανίποτον χρόνο. Όταν δεν υπήρχαν ούτε Γάλλοι ούτε Άγγλοι, δεν ήταν κανείς από αυτούς τους Ευρωπαίους, εγγράψαμε 28.000 περίπου στίχους, 15.000 και 12.000 στίχους, η Οδύσσια και η Ιλιάδα, και θεμελιώσαμε τη λογοτεχνία. Όταν οι άλλοι λαοί δεν είχαν τίποτε, δεν είχαν αλφάβητο.
0: Ωραία.
1: Δεν είχαν καμία γνώση επιστημονική, καμία γνώση καλλιτεχνική, τίποτα. Ήταν ύπαρκτοι πάνω στα δέντρα.
0: Το καταλαβαίνω αυτό. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Διότι ναι. μιας και συσχετίζουμε αυτή την κατάσταση, το ότι κανένας δεν υποστηρίζει τον πολιτισμό μας, κανένας δεν υποστηρίζει την πατρίδα μας, έχουμε κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο το οποίο πρόκειται να γίνει. Τον Ιούνιο λένε οι Τούρκοι ότι θα φέρουν ένα νόμο, και ήθελα να ρωτήσω την άποψή σας, που θα επικυρώνει, λέει, τη γαλάζια πατρίδα και θα δείχνει, λέει, ότι τους ανήκουν 40 νησιά του Αιγαίου και κάτι τέτοιες τρέλες. Τι έχετε να σχολιάσετε για όλα αυτά?
1: Έχω να σχολιάσω το εξής. Εάν είχαμε ένα ελληνικό κράτος, θα έλεγε στους Τούρκους απλά πράγματα. Τρεις αλήθειες. Αλήθεια πρώτη. Είστε εξωευρωπαϊκός λαός. Ήρθατε από τα βάθη της Μογγολίας, δεν είχατε καμία πόλη, είσαστε στο παρελθόν ληστοκτηνοτροφικός λαός, δεν δημιουργήσατε καμιά πόλη, είσαστε νομάδες, βρήκατε ελληνικές πόλεις και τους αλλάξατε το όνομα. Και μιλάτε για γαλάζια πατρίδα. Γιατί μιλάτε για γαλάζια πατρίδα? Διότι εμείς είμαστε μισέλληνες και δεν σας δίνουμε απαντήσεις. Ποιος είναι ο πολιτισμός σας? Τι έχετε προσφέρει στον ανθρώπινο πολιτισμό? Ζείτε σε μια χώρα όπου ανεδείξαν οι φιλόσοφοι από τον Ηράκλειο, τον Αναξιμένη, τον Αναξίματο, στην Ιωνία, η Ιωνική σχολή με τους μεγάλους φιλοσόφους. Έτσι. Δηλαδή, τι έχουν προσφέρει οι Τούρκοι? Θα τους πούνε λοιπόν ότι είστε εξωευρωπαϊκός λαός. Δεύτερον, ποια γαλάζια πατρίδα? Το Αιγαίο το φέρατε από τη Μογγολία, το βρήκατε. Όλα τα νησιά είναι ελληνικά. Όλη η Τουρκία είναι γεμάτη από ελληνικά αγάλματα, ναούς, στάδια, θέατρα. Αυτοί μπορούσαν να κάνουν τίποτε? Είχανε θέατρο, ξέρανε τον αθλητισμό, τα καταλάβανε. Βρήκανε την Ελλάδα σε μια εποχή παρακμής και την καταλάβανε. Είναι κατακτητές μας, δεν είναι γείτονοί μας. Γι' αυτό σε ένα σύγχρονο ελληνικό κράτος, πρώτον, το οποίο κάνει είναι διακόπτει οποιαδήποτε σχέση με την Τουρκία. Δεν θέλουμε καμία σχέση. Ούτε πρεσβείες, ούτε τίποτα. Δεν μας ενδιαφέρει. Και το Πατριαρχείο δεν μας νοιάζει να πάει στην Ελβετία που έχουν κτίρια. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Δεν θέλουμε καμία σχέση με την Τουρκία. Και για μας δεν υπάρχει Τουρκία. Υπάρχει κατεχομένη Ιωνία και κατεχόμενος Πόντος. Αλλά ποιος θα τα πει αυτά? Να πει στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Να πούνε στους Ευρωπαίους, κύριοι, τα σύνορα της Ελλάδος είναι σύνορα της Τουρκίας, δε. Τα υποστηρίζετε? Όχι. Γιατί? Έξω από την Ευρώπη. Να πάμε την Κίνα. Να πάμε οπουδήποτε αλλού. Τι μας έκανε η Ευρώπη? Οι Γερμανοί μας επετέθησαν. Οι Ιταλοί μας επετέθησαν. Οι Γάλλοι μας επετέθησαν. Το Μιραμπό βομβάρδισε το 17 βομβάρδισε την Αθήνα. Οι Εγγλέζοι απειχόλησαν τους Κυπρίους πατριώτες. Λοιπόν, τι μας έδωσε η Ευρώπη? Εμείς της δώσαμε πολιτισμό, της δώσαμε το όνομα, της δώσαμε ιστορία. Όταν συζήταγε στην Άνδρο πάνω στην αυαρχίδα του Ευβιδιάδης με τον Θεμιστοκλή, μιλάγανε για την Ευρώπη. Οι δικοί μας οι ψευτοευρωπαίοι ευρωβουλευτέ παίρνουν αυτό το διάλογο να το τρίψουν στα μούτρα των Ευρωπαίων στην Ευρωβουλή και ας πούνε πότε μιλήσατε εσείς για την Ευρώπη. Να, εμείς το 400 π.Χ. μιλάγαμε για την Ευρώπη, σώσαμε την Ευρώπη, έλεγε ο Ευβιδιάδης στον Θεμιστοκλή. Ποια ήταν η Ευρώπη τότε? Μόνο η Ελλάς. Υπήρχαν Δανείοι, Σκανδιναβοί, Γερμανοί, Άγγλοι, Γάλλοι, υπήρχαν? Όχι. Λοιπόν, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Όχι σαν Έλληνες, αλλά σαν κράτος. Διότι δεν μας διοικούν Έλληνες. Και να σας πω το εξής. Δεν είναι μόνο ο κίνδυνος από τους Τούρκους. Χειρότερος κίνδυνος είναι ο εσωτερικός. Τρέφουμε ένα φίδι στον κόρφο μας. Αυτοί οι αριστεροί μιλάνε για τους μετανάστες, για δικαιώματα. Ορκίζεται ο άλλος δημοτικός σύμβουλος στην Αθήνα και λέει θα αγωνιστώ για τους μετανάστες. Λοιπόν, ο κίνδυνος είναι ο εθνικός και εσωτερικός. Και υπάρχει και ένας άλλος πολύ μεγάλος κίνδυνος. Τα ναρκωτικά. Η Ελλάς έρχεται πρώτη σε θανάτους νέων από ναρκωτικά. Σας διαβάζω από τη χθεσινή Δημοκρατία. Ακούστε. Σε κεντρική πλατεία της Πάτρας, όπου μαθητές ηλικίας μόλις 13 έως 15 ετών έκαναν χρήση κοκαίνης μπροστά

0: Τι να συζητήσουμε, δεν γράφουν τίποτα οι εφημερίδες, κύριε. Το αναφέρουν σαν ίδιο.
1: Ναι, πρέπει να τα γράψουν αυτά όμως. Δεν γίνεται. Άμα θέλουν να λύσουν το πρόβλημα, αλλιώς είναι ασήμαντο.
0: Στη δημοκρατία δεν υπάρχει το πρέπει. Υπάρχει το συμφέρει και το αρέσει.
1: Άμα πάμε έτσι όμως, κύριε Πλεύρη, αφήστε τα να πάνε. Δηλαδή, εντάξει, απογοητευμένος είμαι. Εγώ τα βλέπω καθημερινά στους δρόμους όλα αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλοί χρήστες και κανένας από όλους αυτούς δεν ασχολείται με αυτούς, με τα εγκληματικά στοιχεία που διακινούν και προμηθεύονται και εμπορεύουν τα ναρκωτικά.
0: Λοιπόν, η λύση είναι μία. Ο νόμος που εφημώστηκε από το Συνταγματά Χιλαδά επί Χούντας. Ένας νόμος με τρία άρθρα. Άρθρο 1. Οι έμποροι ναρκωτικών εκτελούνται. Άρθρο 2. Οι τοξικομανείς θα πάνε στα κρατικά νοσοκομεία χωρίς το όνομά τους ανώνυμα να τους δώσουν τη δόση να τους κάνουν την αίσθηση. Και άρθρο 3. Οποιοσδήποτε αστυνομικός συλλάβει έμπορο ναρκωτικών, την επομένη το πρωί έπαιρνε σε χρήματα την αξία του συλληφθέντος ναρκωτικού. Έτσι λοιπόν από την αγρονομία, από την τροχέα, από παντού τρέχαν να πιάσουν εμπόρους ναρκωτικών. Και επί Χούντας είχαν εξαφανιστεί τα ναρκωτικά. Τώρα, μα τώρα έχει, ακούστε κύριε, βγήκε ένα βιβλίο. Ζιγ-Ζακ Ζιραντζιές, μια Σωτηροπούλου, η οποία περιγράφει μέσα δικέφαλα, πέι, μιλάει για σεξ σε χειρουργία κτλ. Και τρελά πράγματα. Και μάλιστα λέει, ρωτάει ο δημοσιογράφος ο Σταύρος Θεοδωράκης με τα ναρκωτικά. Ναι, λέει, έχω δοκιμάσει απ' όλα. Αυτό το βιβλίο το πήρε το Υπουργείο Πολιτισμού και το πήγε στις σχολικές βιβλιοθήκες. Το ξέρετε. Λοιπόν, δεν βλέπετε ότι υπάρχει μια διαφθορά. Και ασχολούμεθα μόνο με τα οικονομικά. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Πολάκης εκπροσωπούν το ελληνικό έθνος. Τι έχουν κάνει για την Ελλάδα? Το άρθρο 51 του Συντάγματος λέει ότι οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το έθνος. Ας μου πείτε ένα βουλευτή ο οποίος έχει γράψει μια σελίδα για την Ελλάδα ή να έχει μιλήσει κάπου για την Ελλάδα. Όχι. Όχι. Τώρα ξέρετε τι θα απασχολεί. Τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές?
1: Αυτό συμφωνώ.
0: Μόνο.
1: Ναι, αυτό, αλλά να σας κάνω μια ερώτηση. Είχαμε συζητήσει, θυμάμαι, και μου είχατε πει το ότι υπάρχουν κάποιοι χορηγοί σε εισαγωγικά κομμάτων από ξένες δυνάμεις. Να πάρω για παράδειγμα το ΚΚΕ τώρα. Το ΚΚΕ μου έχετε εξηγήσει ότι έπαιρνε λεφτά από τη Σοβιετική Ένωση, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά.
0: Έκανα μια αναφορά. Πήγε στην Βουλή και το καλύψανε.
1: Ναι, έλα λεπτό, κύριε Πλεύρη, για να καταλάβει και το ακροατήριο. Γιατί εγώ το γνωρίζω το θέμα και το έχουμε ξανασυζητήσει και στον αέρα παρέα. Η ερώτηση είναι ξεκάθαρη. Έπαιρνε λεφτά από ξένες δυνάμεις ένα κόμμα στο ελληνικό κοινοβούλιο, σωστά?
0: Όχι από τις ξένες δυνάμεις, από τη Ρωσία έπαιρνε.
1: Από τη Ρωσία, ναι, ξένη δύναμη είναι η Ρωσία, εντάξει.
0: Τα ζήτησε ο εισαγγελέας της Μόσχας με έγγραφό του στον Άριο Πάγο και ζήτησε να μάθει τι έγιναν τα λεφτά. 15 εκατομμύρια ευρώ, 200 εκατομμύρια δραχμές. Εκατομμύρια μάρκα, βελγικά.
1: Είναι νόμιμο το να δίνει μια ξένη δύναμη, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή, τη συμπροκειμένη φάση ήταν η Ρωσία, να δίνει λεφτά σε έναν άνθρωπο ο οποίος κατεβαίνει στις εκλογές στην Ελλάδα και να μην υπάρχει κάποια αντίδραση?
0: Ναι, εντάξει, τι να σας πω. Εγώ τι να σας πω.
1: Δηλαδή στην ουσία είναι πρόσωπος μιας ξένης δύναμης μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Τι να σας πω. Γιατί η εθνοπροδότη δεν είναι το ΚΚΕ. Δεν είναι μέσα στο κοινοβούλιο, μέσα στη Βουλή.
1: Αυτό λέω.
0: Όταν έγραψα την αναφορά μου στον Άριο Πάγο στην εισαγγελία και την έστειλε στη Βουλή, μου επετέθη η Κανέλη. Αυτή η νεομπολσεβίκα από την Εκάλη μου επετέθη και είπε: είναι γαλόνια το ότι μας επετέθη ο Πρέσβης. Ποια γαλόνια? Λεφτά σας έδινε ο εισαγγελέας της Μόσχας και τα ζητάει πίσω. Λοιπόν, τι εγώ σας δίνω? Κοιτάξτε, η Σίμεντ δεν έδωσε 1 εκατομμύριο μάρκα στο Πασόκ. Δεν διαπιστώθηκε δικαστικά και τι έγινε? Τίποτε. Αφού τα ανέχεται όλο αυτός ο λαός, κύριε. Τα ανέχεται όλο αυτός ο λαός. Έχει ευθύνη ο λαός. Μου πείτε δεν έχει, τι θα πει? Τα ανέχεται όλα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ο Γιαννούλης, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης, του έστειλα μία επιστολή και του λέω, επειδή στην εκπομπή του κυρίου Σερέτη είπα ότι είστε προδότης και σας κάλεσα σε διάλογο, μπορεί να μην το μάθατε. Του είπα μια επιστολή. Ας βγει στην εκπομπή σας να μιλήσουμε. Γιατί είναι προδότης.
1: Θα πάει. Εσείς με μπλέκετε με το Εσούρου. Εσείς φταίτε. Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, ακούστε λίγο. Να έρθει ο κύριος Γιαννούλης να μου στείλει και μήνυμα να τον βγάλουμε στον αέρα, τον παίρνουμε τηλέφωνα, τέτοια ιστορίες. Δεν έρχονται για συζήτηση. Τι εδώ, κύριε Πλεύρη, έχω καλέσει την κυρία Καριστιανού, δεν έχετε συζήτηση. Κάλεσα τον Αυγερινό, δεν έχετε συζήτηση. Κάλεσα την Κωνσταντοπούλου για συζήτηση, δεν έρχεται για συζήτηση.

0: Κάλεσα χίλια δυο πρόσωπα.
1: Εσείς
0: τουλάχιστον, το λέω και στο κρατήριο, βγαίνετε και συζητάτε. Δηλαδή, κακό είναι να μιλήσουμε, να κάνουμε μια συζήτηση με οποιονδήποτε.
1: Εγώ είμαι διατεθειμένος να πείσω ή να πιστώ αν έχω άδικο. Τώρα που είπατε για
0: μα με επιχειρήματα, με επιχειρήματα, ελάτε εδώ, δώστε μας τη λύση. Πώς λέτε ότι θα σώσετε την Ελλάδα, ποιο είναι το πρόγραμμά σας, να κάνω εγώ τις ερωτήσεις μου, να απαντήσετε εσείς. Αν φοβάστε, πού πάμε με φοβικούς ανθρώπους.
1: Μπράβο. Λοιπόν, τώρα να σας πω για την κυρία Κωνσταντοπούλου κάτι. Κατέθεσα προκαιρού μία αίτηση 14 σελίδες. 14 σελίδες στο πρωτοδικείο. Εδώ στην Αθήνα, με θέμα, με διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, με θέμα να εξεταστεί από ψυχίατρο. Λοιπόν, ήρθανε οι εκπρόσωποι της στο δικαστήριο και ζητήσανε αναβολή. Και θα γίνει τώρα στις 26 του μηνός. Να δούμε αν θα ξανάρθει και ξαναζητήσει αναβολή. Ξανά.
0: Ακούστε λίγο, επειδή οι ακροατές τώρα με πιέζουν και θέλουν να μάθουν, υπάρχει ένα ηχητικό δικό σας, κύριε Πλεύρη, θα το βάλω να ακουστεί αν δεν έχετε πρόβλημα. Που λέτε κάποια πράγματα για να δώσετε μια απάντηση, διότι έχετε δηλώσει κάπου σε ένα, στο Κόντρα, κάπου σε ένα κανάλι, μου λένε εδώ πέρα, μου έχουν στείλει ένα ηχητικό, το ότι επειδή και αύριο είναι η γενοκτονία των ποντίων, ότι δεν έχουν πολεμήσει οι Μικρασιάτες και οι Πόντι. Να τα ακούσουμε το ηχητικό ένα λεπτό.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Λοιπόν, για τους Πόντιους που λες. Οι Παλαιστίνοι πολεμούν, οι Σύριοι πολεμούν, οι Ουκρανοί πολεμούν, οι Κούρδοι πολεμούν, οι Αφγανοί πολεμούν. Όλοι αγωνίζονται για κάτι. Οι μόνοι που δεν έχουν πολεμήσει και δεν έχουν αγωνιστεί, και αφήστε τους πολεμικούς χορούς, είναι οι Μικρασιάτες.
0: Αυτό εδώ το σχόλιο σας, ρωτάνε για ποιο λόγο το κάνατε, ενώ οι Μικρασιάτες πολέμησαν, από όσο γνωρίζω.
1: Όχι, κακώς. Δεν πολέμησαν.
0: Πώς δεν πολέμησαν, λοιπόν, μα κατατάχθηκαν στον τακτικό ελληνικό στρατό αρκετοί εθελοντές και συγκροτήθηκαν και ξεχωριστές μονάδες.
1: Εκατομμύρια Μικρασιάτες δεν δώσαν 100.200.000 στρατό. 100.000 δεχτήκαν να σφαχτούν από τους 10.000 στέλνες. Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω γι' αυτό τώρα. Γιατί σε αυτό θα έχω να σας πω πολλά.
0: Θα ακούσουμε την άποψή σας και θα σας απαντήσω κι εγώ.
1: Ναι, ναι. Σήμερα εορτάζεται η τιμάται μάλλον η επέτειος της γενοκτονίας των Ποντίων.
0: Αύριο.
1: Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, γίνονται εκδηλώσεις, γίνονται χωροί, γίνονται τελετές, γίνονται μέχρι τις κακιστικοί αγώνες γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους. Στο Δήμο Παύλου Μελά καταθέτουν μνημείο Ποντιακής Λύρας στο πάρκο της Ποντιακής Γενοκτονίας, στην Νικόπολη κτλ. Δεν μου λέτε... Μιλάνε για αλυσμόνητες πατρίδες. Όχι, δεν υπάρχουν αλυσμόνητες πατρίδες. Υπάρχουν αλύτρωτες πατρίδες. Και εγώ έβαλα τα χρήματα και κάναμε έναν οργανισμό. Άμα, αλφα, μη αλφα, που έβγαλε κείμενα στα αγγλικά.
0: Τι εννοείτε, για εξηγήστε το λίγο καλύτερα αυτό, γιατί δεν το κατάλαβα καλά.
1: Ναι,
0: τι εννοείτε, δεν υπάρχουν αλυσμόνητες πατρίδες. Για πείτε μου λίγο, κύριε Πλεύρη, γιατί δεν κατάλαβα καλά.
1: Δεν πρέπει να σταματάμε στο θυμικό, το αλυσμόνητο, το αξέχαστο, αλλά να το βλέπουμε ως αλύτρωτο και να έχουμε καθήκον χρέος, υποχρέωση να αγωνιστούμε για την απελευθέρωσή τους. Εγώ διέθεσα τα χρήματα και έκανα το άμα, απελευθερωτικό μέτωπο Μικράς Ασίας, και με κείμενα αγγλικά, ρωσικά, αραβικά και ελληνικά βέβαια, διαφωτίζουμε τον κόσμο ποιοι είναι οι Τούρκοι. Λοιπόν, τα ποντιακά σωματεία να αφήσουν τους χορούς και τις τελετές και τις λύρες και να χρηματοδοτήσουν την προσπάθεια ενός απελευθερωτικού μετόπου όπως ξεκίνησαν οι Παλαιστίνοι παλιά και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Λοιπόν,
0: δηλαδή στην ουσία λέτε ότι όλες αυτές οι κινήσεις, ένα λεπτό για να εξηγήσω και στο ακροατήριο κάτι, γιατί το ακούω αυτό που λέτε. Δηλαδή λέτε ότι όλες αυτές οι κινήσεις δεν φέρνουν κάτι πίσω, ότι ναι... Σίγουρα πρέπει να θυμόμαστε το τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν γίνεται να το ξεχάσουμε αυτό το πράγμα. Αλλά να γίνει επιτέλους και μια κίνηση η οποία θα έχει στόχο την απελευθέρωση. Αυτό λέτε.
1: Μάλιστα. Μπράβο. Εγώ λοιπόν διαθέτω 1.000.000 ευρώ στα ποντιακά σωματεία να ετοιμάσουμε μια προσπάθεια απελευθερώσεως της Μικράς Ασίας. Να αγωνιστούμε. Ο αγώνας πώς ξεκινάει. Να διαφωτίσουμε τους Ευρωπαίους. Με κείμενα τα οποία έχω γράψει στα αγγλικά, στα ρωσικά. Και είχα συνεργαστεί με Σύριους και Αρμένιους, αλλά δυστυχώς δεν έγινε τίποτε, διότι είναι πλάκι η Συρία, προδόθηκαν οι Κούρδοι και τώρα ξέρετε ποιοι είναι οι σύμμαχοι μας οι φυσικοί. Θα σας το πω εγώ και δεν με πιστεύετε. Το Ισραήλ. μακάρι να γίνει πόλεμος μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, οπότε θα επέμβουμε αμέσως για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Αλλά εμείς δεν έχουμε τη δύναμη. Και να σας πω κάτι για να καταλάβετε γιατί δεν έχουμε δύναμη. Μην ακούτε τι λέει ο Δένδιας. Αυτό που σας λέω τώρα, να το λάβετε σοβαρός υπόψη. Λοχαγός με τρία παιδιά έχει μισθό 1.400 ευρώ. Συνεπώς αυτός θα πάει να σκοτωθεί. Αγωνίζεται να ζει στην οικογένειά του. Συνεπώς αφήστε τα παραμύθια, κύριε Δένδια. Καλέστε με να έρθω με ένα πρώην αρχηγό του στρατού να σας πει γιατί κακό κάνετε στον ελληνικό στρατό. Καλέστε με, κύριε Δένδια.
0: Ωραία. Για να πούμε και κάτι ακόμα για τη γενοκτονία των ποντίων. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Εγώ έχω απογοητευτεί, θα πω την αλήθεια, από κάποια στελέχη της Παμποντιακής Οργάνωσης, θα το πω έτσι, διότι είναι αγκαλιά με την κυβέρνηση και με μια γραβάτα και με ένα κουστούμάκι κάνουν μόνο δηλώσεις και εγώ περίμενα περισσότερα πράγματα. Αλλά ακούστε με, κύριε Πλεύρη, έχω μια σοβαρή ερώτηση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κανένας δεν λέει την αλήθεια ότι όταν οι πόντιοι κατασφάχτηκαν, τους παίρναν, τους πηγαίνανε μέσα στα βάθη της Ανατολής με τάγματα εργασίας, δεν τους βοήθησε κανένας. Οι Ρώσοι δώσαν όπλα στο Κεμάλ, οι Άγγλοι δώσαν όπλα στο Κεμάλ και μείνανε ολομόναχοι. Για ποιο λόγο μείνανε ολομόναχοι?
1: Ακούστε, επειδή είπατε οι Ρώσοι στο Κεμάλ, την εποχή εκείνη το Κομμουνιστικό Κόμμα δημοσίευσε μια ανακοίνωση και λέει: θέλαμε η Ελλάς να ιτηθεί στη Μικρά Ασία. Γιατί αν δεν ιτάτο, τότε η Τουρκία θα ήταν πεθαμένη και εμείς μεγάλη Ελλάδα. Και αυτό δεν το θέλαμε. Ο Ριζοσπάστης τα δημοσιεύει αυτά και τα έχω και τα έχω βάλει στο βιβλίο μου. Ο λαός ξεχνά τι σημαίνει αριστερά.
0: Αλλά ούτε Αμερικάνοι βοηθήσανε, ούτε Ρώσοι, ούτε Κινέζοι, ούτε Πορτογάλοι, ούτε Γάλλοι. Κανένας.
1: Γιατί να μας βοηθήσουνε? Μας έχουν υιοθετήσει. Μόνοι μας πρέπει να αγωνιζόμεθα. Όταν εμείς δεν αγωνιζόμεθα μόνοι μας, μην περιμένουμε από τους ξένους τίποτε. Γιατί και ήρθαν οι κομμουνιστές και σφάξανε στα Δεκεμβριανά και εμείς λέμε μας βάλαν οι Εγγλέζοι, γιατί δεν βάλαν και τους Ιταλούς και τους Γάλλους και τα λοιπά και μόνο βάλαν τους Έλληνες? Διότι το ριζικό μας είναι ο διχασμός.
0: Ναι, και πολέμησαν όμως εκεί πέρα και οι Μικρασιάτες και οι Πόντιοι και δώσαν την ψυχή τους μόνοι τους. Αυτό είναι κάτι αξιοσημείωτο και δεν πρέπει να το προσπερνάμε, κύριε Πλεύρη.
1: Αφήστε τα. Πολέμησαν άτομα, αλλά ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας δεν έδωσε στρατό. Τελείωσε. 160.000 Ελληνόπουλα βαδίσανε μέσα στην Αλμυρά έρημο και οι Μικρασιάτες δεν βγάλανε 200.000 στρατό να πολεμήσουν και τους φάξανε. Αφήστε τα αυτά. Μην τα ξύνουμε γιατί κακό θα κάνουμε. Ωραίο να θυμόμαστε.
0: Πάντως μέχρι σήμερα βλέπω ότι αυτό που είπατε για τη διάσπαση είναι πολύ σημαντικό. Μέχρι σήμερα εδώ πέρα δεν αντιμετωπίζουμε όλη αυτή την αλητεία, θα έλεγα, από την πλευρά της Τουρκίας, και το ονομάζω αλητεία γιατί απειλούνε, προκαλούνε. Σου λένε θα πάρουμε το μισό Αιγαίο, μας ανήκουνε όλα, δεν έχετε τίποτα δικό σας, κάτι τέτοιες τρέλες. Και για ποιο λόγο η Αθήνα έχει τόσο δειλή στάση και δεν αντιδράει σε τίποτα? Πείτε μου, για ποιο λόγο?
1: Θα σας πω ακριβώς, θα σας πω. Αλλά προηγουμένως να σας εξηγήσω ότι ο ελληνισμός έχει το μικρόβιο του διχασμού. Δηλαδή, για να καταλάβετε, η Σπάρτη πολέμησε την Αθήνα και για να νικήσει η Σπάρτη την Αθήνα γίνανε εκατοντάδες μάχες και προσέξτε με, διήρκησαν 27 χρόνια, 431 έως 404 π.Χ. 27 χρόνια. Όταν ενωθήκαν οι Έλληνες με τη βία από τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Φίλιππο και τον Μέγα Αλέξανδρο, για να καταλύσουν την τεράστια περσική αυτοκρατορία, γίνανε τρεις μάχες. Βρανικός, Ισός, Γαυγάμιλα. Τρεις μάχες και κατάλησε μια αυτοκρατορία. Και εμείς πολεμάγαμε μεταξύ μας 27 χρόνια. Και όταν πολεμάγαμε τους Πέρσες, ξέρετε ποιοι ήταν οι χειρότεροι εχθροί μας? 20.000 Έλληνες μισθοφόροι που υπηρετούσαν στο δαδείο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα γιατί η κυβέρνηση, το κράτος, το ελληνικό, δεν δίνει ελληνοπρεπείς απαντήσεις στους Τούρκους, αυτό οφείλεται στο θέμα της ιδεολογίας. Όταν η ιδεολογία σου είναι η δημοκρατία, θα είσαι ηττοπαθής, ψοφίμη θα είσαι. Έτσι. Εάν είσαι παλικαράς, θα απαντήσεις με δύο λέξεις. κύριε Ερντογάν, ζητάς αυτό, ζητάς εκείνο. Δεν μας ενδιαφέρει το διεθνές δίκαιο, ούτε το δίκαιο της θαλάσσης, ούτε ο ανθρωπισμός. Σου απαντάμε με δύο λεξούλες βγαλμένες από την ελληνική ιστορία. Μολόν λαβέ. Και όλα τα άλλα είναι λόγια.
0: Σωστό. Ελάτε να τα πάρετε άμα έχετε την ψυχούλα, αλλά να σας πω και κάτι. Έτσι όπως έχει καταντήσει τις ένοπλες δυνάμεις ο Νίκος Δένδιας, έχουμε λίγο πρόβλημα, κύριε Πλεύρη, μπορούμε να σταθούμε όρθιοι.
1: Ακούστε.
0: Και όλα τα έχει χαρίσει και στο ΝΑΤΟ, να τα πούμε και αυτά.
1: Με το στρατό, λέει ο Μέγας Ναπολέων, όλα μπορεί να τα κάνεις εκτός από το να καθίσεις επάνω του. Με τις λόχες μπορεί να τα κάνεις όλα, αλλά δεν μπορεί να καθίσεις επάνω του. Ο κύριος Δένδιας, δεν ξέρω, είμαι εναντίον του αυτό που κάνει. Κάποτε τον είχα γνωρίσει, είχαμε συζητήσει, με συνόδευσε μέχρι την πόρτα στο δικαιωτικό του γραφείο και από τότε δεν θέλει να με δει. Πήρε εντολές, δεν ξέρω από πού, και δεν θέλει να με δει. Δικαίωμά του, δεν με ενδιαφέρει. Το θέμα είναι ότι να μου απαντήσει ο κύριος Δένδιας πώς δικαιολογείται το κράτος σε λοχαγό με τρία παιδιά να παίρνει μισθό 14.400 ευρώ. Κοιτάξτε, κύριε Σερέτη, το έθνος είναι ο στρατός του. Ο στρατός είναι που δόξασε την Ελλάδα. Η δόξα της Ελλάδος και η ιστορία της οφείλονται στο στρατό. Δεν είναι οι καλλιτέχνε, οι φιλόσοφοι, οι ποιητέ, οι έμποροι, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές που θα σώσουν την Ελλάδα στις στιγμές κινδύνου. Είναι ο στρατός. Αυτός λοιπόν ο στρατός...
0: Ποιος στρατός, μα τον έχει διαλύσει ο στρατός, αυτό σας λέω.
1: Όχι, όχι, δεν έχει διαλυθεί ο στρατός.
0: Τι έχει κάνει, κύριε Πλεύρη, το λένε οι ίδιοι στρατιωτικοί, ότι εδώ πέρα ο Νίκος Δένδιας σταδιακά καταστρέφει τον ελληνικό στρατό.
1: Κοιτάξτε, μπορεί να γίνει κάτι που έγινε τον Οκτώβριο του 1935, 10 Οκτωβρίου του 1935. Ξέρετε τι έγινε? Ξέρετε? Όχι, να σας πω. Με ακούτε?
0: Σας ακούω.
1: Ο Πρωθυπουργός Σαντάρης κατέβαινε με τα αυτοκινητότητα από την Κηφισιά να πάει στο γραφείο του στην Αθήνα. Στο δρόμο, στην οδό Κηφισίας, το σταματάει ένα άλλο αυτοκίνητο, κατεβαίνει ο στρατηγός Παπάγος, ο ναύαρχος Οικονόμου, ο πέραχος Ρέπας και τον καθερούν επιτόπου, διότι υπάρχει μια ολοθρία κατάστασης και τον καθίδεσαν επιτόπου. Λοιπόν, ο στρατός υπάρχει. Υπάρχει. Δεν έχει διαλυθεί ο στρατός. Όχι. Έχει κάνει τα πάντα η δημοκρατία και έχει επιτύχει το εξής. Παρετούνται αξιωματικοί συνέχεια. Ας μας πει ο κύριος Δένδιας πόσοι παρετηθήκαν τα τελευταία τρία χρόνια. Στη σχολή Ευελπίδων, στις σχολές αξιωματικών δεν πηγαίνουν. Υπάρχουν κενά, ξέρετε πόσο? 60%. Αλλά από αυτούς που υπάρχουν και πηγαίνουν, αυτοί είναι ιδεολόγοι και ικανοί να δώσουν λύσεις όταν χρειαστεί. Και πότε θα χρειαστεί να δώσουν λύσεις? Όταν υπάρξει ένα εξωτερικό γεγονός ή όταν υπάρξει πολιτικό χάος.
0: Αλήθεια τώρα πιστεύετε ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι?
1: Βεβαίως.
0: Στο στρατό ειδικά?
1: Βεβαίως.
0: Πού τι κύριε Πλεύρη, δηλαδή τι
1: με... θα μας σώσει.
0: Ένα λεπτό κύριε Πλεύρη, ποιοι θα μας σώσουν τώρα? Δηλαδή θα τρελαθώ τελείως. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν απειλεί απλά. Πάει να βγάλει νόμο, πάει να ψηφίσει νόμο για να μπορεί να λέει το ότι τα νησιά του Αιγαίου της ανήκουν. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι του στρατού να βγουν να μιλήσουν? Πού είναι ο Χούπης? Ο Χούπης πού είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ?
1: Εδώ υποχωρώ στη λογική σας ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να βρεθεί και ένας στρατηγός να τα πει. Αλλά όταν ένας πρώην αρχηγός ενόπλων δυνάμεων του παρακολουθούσαν το τηλέφωνο και μετά απαραιτήθηκε και το διώξανε και πήγε υπάλληλος σε ένα καπιταλιστή σε μια τηλεόραση.
0: Ναι, στον Όμιλο.
1: Όταν ο άλλος αρχηγός ενόπλων δυνάμεων έτρεχε πίσω από ένα κίνηδο τον Κασελάκη. Να, ο Κασελάκης ο οποίος δέχεται συζητήσεις. Καλέστε τον Κασελάκη να μιλήσει.
0: Θα τον καλέσω και τον Κασελάκη. Θα τον ρωτήσω για τον Τάιλερ και το σκύλο του. Θέλω να σας πω κάτι ακόμα όμως. Αυτοί που λέτε, ο αρχηγός ΓΕΘΑ τότε, για τον κύριο Φλόρο, από ό,τι κατάλαβα, μιλάτε, αυτούς τους παρακολουθούσανε. Τώρα τον αρχηγό ΓΕΣ, τον κύριο Γεώργιο Κωστίδη, δεν τον παρακολουθούσανε. Γιατί δεν βγαίνει να μιλήσει?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για τους αξιωματικούς.
0: Ναι, εγώ όμως σαν Έλληνας πολίτης, εφόσον εσείς μου λέτε ότι θα έρθει η λύτρωση από το στρατό και βλέπω τους στρατιωτικούς να μην μιλάνε, να μην βγάζουν άχνα, σας ρωτάω για αυτό το λόγο ότι εδώ πέρα εσείς λέτε από εκεί θα έρθει η σωτηρία, αλλά από εκεί δεν βλέπουμε σωτηρία, βλέπουμε μόνο μούγκα.
1: Ο στρατός δεν βγάζει άχνα, ο στρατός βγάζει πιστόλια.
0: Πότε θα τα βγάλει τα πιστόλια, κύριε Πλεύρη, τα πιστεύετε αυτά που λέτε? Αυτοί, πιο παλιά μπορεί να ισχύουν αυτά τα πράγματα. Από αυτούς περιμένετε να βγάλουν πιστόλια, αλήθεια τώρα.
1: Εγώ πιστεύω ότι όταν έρθουν οι κρίσιμες στιγμές, ο στρατός θα κάνει το καθήκον του. Διότι το καθήκον του προσδιορίζεται από το εμβατήριο.
0: Οι στρατιωτικοί στα σώματα, ναι, θα κάνουν το καθήκον τους. Ο Χούπης και αυτοί οι λοιποί θα είναι στα υπουργεία.
1: Ακούστε, περνάει ο στρατός της Ελλάδος ουρός. Του κάθε της εχθρού ο σκληρός τιμωρός. Θα έρθει η ώρα που ο στρατός θα τιμωρήσει. Θα έρθει η ώρα.
0: Άντε να δούμε.
1: Εάν δεν έρθει αυτή η ώρα, χάθει η Ελλάς.
0: Ναι, αυτό φοβάμαι, γι' αυτό σας κάνω τις ερωτήσεις. Ότι χάνεται η Ελλάδα. Και σταδιακά θεωρώ ότι αυτοί οι πολιτικοί προδότες κάτι έχουν συμφωνήσει, κάτι έχουν παραδώσει. Δεν νομίζω ότι γίνεται τυχαία όλο αυτό αυτή τη στιγμή με την Τουρκία.
1: Μα μου λέτε ότι είναι προδότες οι πολιτικοί. Εγώ επώνυμα λέω στον κύριο που τον έχετε στη Μακεδονία, στο Θεσσαλονίκη βουλευτή, του λέω, σας απεκάλεσα προδότη. Ελάτε να συζητήσουμε. Και δεν έχετε. Αυτό είναι το ήθος των πολιτικών. Δεν βλέπετε τώρα με τι ασχολούνται στις τηλεοράσεις. Χάνεται η Ελλάς και τι συζητά στις τηλεοράσεις. Μαγειρική, τα πρωινάδικα εκπομπές, τον Ακύλα. Προσέξτε, ζούμε μία πομπία. Δεν ενδιαφέρεται κανείς για την Ελλάδα. Οι μετανάστες έχουν γεμίσει τα πάντα. Προετών 20 ετών έλεγε ο κύριος Χρυσογοήδης. Δεν χωράνε άλλους η Ελλάς. Και τώρα αυτός είναι υπουργός. Πέρασαν 20 χρόνια, έχω τις δηλώσεις του. Εξαφανίζεται η ελληνική φυλή. Χανόμεθα. Γίνεται η μετανάστευση Ελλήνων. Φεύγουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Ξέρετε ότι μειωνόμεθα κάθε χρόνο. Μειωνόμεθα. Υπογεννητικότης. 300.000 εκτρώσεις. Τις 200.000 τις χρηματοδοτεί το ΙΚΑ. Το ΕΣΥ το έχουν τεινάξει στον αέρα. Πηγαίνετε, εάν πάτε σε ένα κρατικό νοσοκομείο, θα σας πούνε, κύριε Σερέτη, τι ασφάλεια έχετε, τι άμκα κτλ. Εάν είστε Πακιστανός, περάστε. Δεν σου ζητάνε τίποτε. Έχουν στην οδό Αχανών όλα τα μαγαζιά, μου λένε οι Έλληνες που είναι εκεί, τα δικά μας τα κλείσανε. Διότι μας ελέγχει η εφορία, αυτοί δεν βαστάνε ούτε βιβλία, ούτε τους ελέγχει η εφορία και δεν έχουν και ωράριο. Πας στις μία η ώρα και ανοίγουν. Προχθές άκουγα έναν Εβραίο, τον κύριο Κοέν, δημοσιογράφο, ο οποίος είπε πολύ σωστά πράγματα. Λέει, έρχονται στην Ευρώπη οι Ισλαμιστές και μας επιβάλλουν να τους κάνουμε τζαμί. Δεν μου λέτε, μπορεί ένας Έλληνας παπάς ιερωμένος με το ράσο του να κυκλοφορήσει στην Τουρκία? Όχι, θα τον λιτσάρουν, θα τον σκοτώσουν. Εδώ τους έχουμε όπα. Θα έρθει η Μενδώνη, η οποία προ 20 ετών ήταν στο Υπουργείο σε κάποια θέση και με κυνήγησε διότι θα έφερνα κάτι αρχαία που είχαν πάρει οι Κούρδοι και τα αγοράσαμε εμείς με έναν φίλο μου εφοπλιστή το λαιμό, καλή του ώρα πέθανε, και έλεγε και έφερε στο Τελωνείο γράμματα, μην φέρει ο Πλεύρης, να μην φέρει την Αφροδίτη, να μην φέρει αρχαία που είχαν βρει οι Κούρδοι και μας τα πουλάγανε. Να μην τα φέρουμε, όχι προς Θεού, να μην φυγούν οι Τούρκοι. Δεν ξέρετε ότι τους θαυρούς της Τρίας οι Ρώσοι τους δίνουν και τους διεκδικούν οι Γερμανοί γιατί τους βρήκε ο Σλίμαν και οι Τούρκοι γιατί βρεθήκανε σε περιοχές που τους έχουν κατακτήσει και εμείς δεν αδιαφερόμεθα? Βρεθήκανε 400.000 πάπυροι με ελληνικά κείμενα, αρχαία ελληνικά στην Αίγυπτο, πάνε από τα μουσεία όλου του κόσμου και πηγαίνουν, παίρνουν φωτοτυπίες και εμείς δεν πάμε, αδιαφορούμε τελείως.
0: Για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που έχουν απλώσει χέρι και τους το έχει επιτρέψει φυσικά η κυβέρνηση στα κοινωνικά αγαθά, σε ρεύματα και πάει λέγοντας, τι έχετε να πείτε, που μπορεί ας πούμε μια ξένη χώρα, όποια και αν είναι αυτή, να ελέγχει το ρεύμα, το νερό και όλα αυτά που έχουν οι Έλληνες πολίτες προς το ζήν?
1: Ο ελληνικός λαός υποφέρει, αλλά του κάνουν λίγα γιατί αξίζει να υποφέρει, επειδή τους ψηφίζει. Φάτε τους.
0: Επειδή τους ψηφίζει, έτσι.
1: Ναι, εγώ
0: επειδή τους πιστεύει αρχικά.
1: Γιατί τις βλακίες του λαού τις πληρώνει η πατρίδα μου. Έρχεται τώρα να μας σώσει η κυρία Καριαστεανού. Τι να μας σώσει. Ναι, κυρία μου, σκοτώθηκε το παιδί σας σε ένα ατύχημα. Μάλιστα. Σας συμπαθούμε, σας συμπάσχουμε. Και εμένα κινδύνευε ο γιος μου και καταλαβαίνω την αγωνία σας. Από εκεί και πέρα πώς θα γίνεται αντιπρόσωπος του ελληνικού έθους. Δεν βλέπετε που κατήρησε η πολιτική να την εκπροσωπεί ο Πολάκης και η Κωνσταντοπούλου. Ανοίγεται την τηλεόραση και κάθε τόσο η Κωνσταντοπούλου βρίζει, φωνάζει. Αυτή είναι η πολιτική. Δεν μιλάνε για την Ελλάδα ποτέ. Ποτέ. Πέστε μου κάποτε που
0: δεν επικεντρώνονται στην ουσία.
1: Όχι, πότε μίλησε η Κωνσταντοπούλου. Μιλάει για δικαιοσύνη, για δημοκρατία. Κατηγορεί το Μητσοτάκη, αρχηγό εγκληματικής οργανώσεως. Λέει, τη κυβέρνηση είναι βουτυγμένη στο αίμα. Ό,τι θέλουν λένε.
0: Εντάξει, αυτά εδώ πέρα, για τα τελευταία τα δύο εδώ πέρα, μπορώ να πω ότι υπάρχουν στοιχεία.
1: Κύριε, αφήστε κύριε.
0: Υπάρχουν στοιχεία για το ότι υπάρχει η ένδειξη.
1: Ακούστε, αν είστε αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, δεν θα το πω ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε κανείς άλλος. Θα το πούν τα δικαστήρια.
0: Ποια δικαστήρια, του Αρείου Πάγου που τους διορίζει η κυβέρνηση.
1: Δεν ξέρω ποιος τους διορίζει.
0: Ποια δικαστήρια, όλοι διορισμένοι είναι κύριε Πλεύρη. Τι είναι αυτά που μας λέτε τώρα.
1: Όχι, εγώ τι αυτά που σας λέω.
0: Ναι, ποιος Άριος Πάγος. Ο Άριος Πάγος που έχει αθωώσει για τις υποκλοπές, που έχει αθωώσει για τον
1: ήλιο. Ακούστε κύριε, υπάρχουν δικαστές επανάξιοι.
0: Πού είναι αυτοί οι δικαστές, τους ψάχνουμε και δεν τους βρίσκουμε.
1: Δεν ξέρω πούτε, αλλά υπάρχουν όμως δικαστές επανάξιοι. Ακούστε τώρα κάτι, για να δείτε τι... Και αυτό να το ασχολιάσετε, σας παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Όποιος είναι υπάλληλος ή εργάτης ή επαγγελματίας ή επιστήμων, είναι υπεύθυνος για αυτό που κάνει. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κανείς να είναι ανεύθυνος.
0: Υπάρχουν και ανεύθυνοι. Υπάρχουν και ανεύθυνοι.
1: Όχι, κύριε, μόνο οι βουλευτές, το Σύνταγμα. Λέει ο βουλευτής δεν ευθύνεται. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν ευθύνεται.
0: Εννοείται είναι μόνο αυτοί που έχουν τα καταδίωκτο.
1: Γιατί είναι ανεύθυνοι. Ανεύθυνοι, δεν ευθύνεται. Δεν μπορεί να το καταδιώξει.
0: Ναι, κατανοητό. Έχει και άλλους. Δεν είναι μόνο η πολιτική. Έχει και άλλους.
1: Και κάτι άλλο. Το Σύνταγμα.
0: Και οι τραπεζίτες έχουν τα καταδίωκτο και οι υγειονομικοί πλέον.
1: Μην μου τα αλλάξετε. Δεν υπάρχει νόμος που να λέει οι τραπεζίτες είναι ανεύθυνοι.
0: Ασυλία έχουν, τα καταδίωκτο έχουν, άρα ανεύθυνοι είναι και λάθος να κάνουν, δεν πάνε φυλακή.
1: Δεν έχουν το ακαταδίωκτο. Δεν υπάρχει νόμος που να τους καλύπτει. Ενώ τον βουλευτή, το Σύνταγμα και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας λέει ότι είναι ανεύθυνοι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Η βουλευτή κατά το Σύνταγμα πρέπει να είναι 55 το άρθρο. 200 έως 300. Πέστε μου γιατί έχουμε 300 και δεν έχουμε 200. Εξηγήστε το.
0: Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό.
1: Βεβαίως, δεν μου πει να πάρει από πουθενά.
0: Να έχουμε, εγώ αν μπορούσαμε να έχουμε και πέντε θα ήθελα.
1: Μπράβο, και εγώ θα έλεγα κανέναν. Γιατί
0: όσο λιγότεροι κρατικοδίαιτοι, τόσο το καλύτερο.
1: Κοιτάξτε, ο κάθε βουλευτής έχει το μισθό του, έχει τις οικονομικές του απολαβές, έχει τα οικονομικά του προνόμια, έχει τις ατελείες του. Και από πάνω παίρνει και λεφτά το κόμμα του. Δηλαδή τώρα τελευταία, ο Βελόπουλος πήρε λεφτά. Ο Κουκουέ πήρε λεφτά, 3,5 εκατομμύρια. Η Κωνσταντοπούλου πήρε 2 εκατομμύρια. Γιατί πήρε 2 εκατομμύρια. Από ποιος θα πληρώνει, ποιος βλάκας λαός θα πληρώνει.
0: Ο ελληνικός λαός.
1: Λοιπόν αυτός ο ελληνικός λαός που δεν διαμαρτύρεται υποφέρει γιατί τόσο αξίζει.
0: Ναι, ωραία, γιατί έχουμε ένα λεπτό να σας πω κάτι. Συγκεκριμένα για την ασυλία των τραπεζιτών, να πούμε ότι είναι κατέγκληση δίωξη. Και εγώ προσωπικά δεν εμπιστεύομαι τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Σας το λέω ξεκάθαρα αυτό κύριε Πλεύρη, γιατί γνωρίζω ότι είστε ποινικολόγος. Αν εσείς θεωρείτε το ότι με όλα αυτά τα σκάνδαλα στην Ελλάδα δεν θα έπρεπε να έχουν πάει στη φυλακή συγκεκριμένα πρόσωπα, για μένα.
1: Το σκεπτικό μου.
0: Κανένα σκεπτικό δεν αλλάζω. Σας λέω απλά το ότι έχουμε δει τόσα σκάνδαλα και όλοι αθωώνονται.
1: Με μισό λεπτό, υπάρχει νόμος που να λέει ότι είναι ακατάδικο, όχι. Υπάρχει νόμος που να λέει ότι είναι ανεύθυνο, όχι. Το τι γίνεται είναι άλλο θέμα.
0: Υπάρχουν νόμοι που δυσκολεύουν τη δίωξή τους. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα είναι να λέει το Σύνταγμα ότι είσαι ανεύθυνος.
0: Μα δεν μπορούν. Όταν δεν μπορεί ο εισαγγελέας να ασκήσει αυτεπάγγελτα δίωξη, τι σημαίνει κύριε Πλευρή.
1: Δεν σημαίνει ότι είναι ανεύθυνος.
0: Σημαίνει ότι πρέπει κατέγκληση να εκδιωχθεί. Δέλος πάντων, δεν θα πούμε σε αυτή την άναλυση.
1: Δεν υπάρχει νόμος που να λέει ότι.
0: Άμα το καλέσουνε. Ποιο θα το καλέσει, αυτή εδώ πέρα.
1: Μα υπάρχει τρόπος να βρεθεί ένοχος. Ενώ ο βουλευτής είναι εκ του συντάγματος ανεύθυνος. Καταλάβατε.
0: Το καταλαβαίνω, είναι μια μικρή λεπτομέρεια, αλλά κανένας δεν τους κυνηγάει όλους αυτούς. Αυτό να συμφωνήσουμε τουλάχιστον.
1: Δεν είναι λεπτομέρεια ότι είναι ανεύθυνος.
0: Τους κυνηγάει κανένας. Μπορώ εγώ σαν Έλληνας πολίτης, κύριε Πλεύρη, αντικειμενικά, μπορώ εγώ σαν Έλληνας πολίτης να τα βάλω με ένα τραπεζίτη νομικά?
1: Πάλι τα ίδια. Τι λέει το Σύνταγμα? Υπάρχει κανένας νόμος που λέει ότι οι τραπεζίτες είναι ανεύθυνοι? Όχι. Ένα για το Σύνταγμα λέει.
0: Σας είπα ξεκάθαρα ότι κατέγκληση μόνο μπορούν να τους
1: κατέγκληση, διώκεται, να το μην είστε.
0: Δεν τους καλεί ποτέ κανένας, αυτό σας λέω όμως. Γιατί δεν τους καλεί?
1: Μα σας μιλάω ελληνικά, κάντε πως δεν με
0: καταλαβαίνετε. Γιατί δεν τους καλεί τους τραπεζίτες? Ο λαός έχει κάνει ανακεφαλαιοποίηση πόσα χρόνια, πόσες φορές. Για ποιο λόγο να δίνει ο λαός το αίμα του και τον ιδρώτα του για να υπάρχουν τράπεζες? Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Μα οι τράπεζες αυτή τη στιγμή χρωστάνε 19 δισεκατομμύρια φόρο εισοδήματος και δεν το πληρώνουν.
0: Γιατί δεν το πληρώνουν, αφού μπορούμε να τους, να τους κυνηγήσουμε?
1: Γιατί έτσι τους γουστάρει? Γιατί αυτός ο λαός τα ανέχεται όλα.
0: Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πλεύρη, δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία να έχετε. Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη και πρέπει να πω ότι μπορεί να διαφωνούμε σε πολλά πράγματα με τον κύριο Πλεύρη. Το ξαναλέω, αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Αλλά ο κύριος Πλεύρης βγαίνει στη συχνότητα και δίνει τις απαντήσεις του με επιχειρήματα δικά του, με τον τρόπο που σκέφτεται. Μπαίνει στη διαδικασία να συζητήσει και να δείξει τι θεωρεί αυτό σωστό. Οι άλλοι που κάνετε τις κότες, καλύτερα να μην μιλάτε για πολιτική και να μην μιλάτε για την Ελλάδα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Τραγουδάκι και τα λέμε αύριο στη μία. Ο Κοντζαναστάς, γιατί μιλήσαμε για τους πόντιους αντάρτες. Πάμε! Πάμε! Και έτσι και αύριο έρχομαι για τη γενοκτονία των ποντίων με κύριο Αντωνόπουλο. Και με εκπρόσωπο από τον Παποντιακό Σύνδεσμο και με πρώτη ώρα ανάλυση δική μου, για να μάθετε τι ακριβώς έχει συμβεί και ποιοι είναι οι γείτονες και καλά φίλοι που σας λένε.

0: Άντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ισραήλ με το Ιράν έχει ήδη επιβαρύνει τις παγκόσμιες επιχειρήσεις με κόστος τουλάχιστον 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το ποσό να συνεχίζει να αυξάνεται σύμφωνα με ανάλυση του πρακτορείου Reuters. Κρίσιμη διήμερη σύνοδος από σήμερα στο Παρίσι των Υπουργών Οικονομικών της G7 σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των παγκόσμιων οικονομικών αναταράξεων. Για ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων που αντανακλά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών πετρέλαιου, έκανε λόγο η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίνα Γεωργίεβα, προσερχόμενη στη σύνοδο. Το Brent κατέγραψε άνοδο 2% φτάνοντας στα 113 δολάρια το βαρέλι. Εκπρόσωποι των πρατηριούχων στη χώρα μας προειδοποιούν για ακόμη μια επιβάρυνση μέσα στις επόμενες ημέρες, επισημένοντας ότι το ενδεχόμενο επιστροφής της αμόλυβδης βενζίνης κάτω από τα 2 ευρώ απομακρύνεται όλο ένα και περισσότερο. Αναφερόμενος στην οικονομία, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τόνισε ότι η ακρίβεια και η οικονομική πίεση οδηγούν τους πολίτες σε καθεστώς επιβίωσης. Όπως είπε, η κοινωνία πιέζεται συστηματικά ώστε να παραμένει εξαρτημένη και χωρίς περιθώρια αντίδρασης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος επανέλαβε ότι η χώρα οδεύει προς ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες, κάνοντας λόγο για επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης και σημειώνοντας ότι απαιτείται πολιτική αλλαγή για την αποτροπή της κρίσης. Έρχεται πείνα στην Ελλάδα, προειδοποίησε. Επανέρχονται τα σενάρια νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως το ρολόι χτυπά για τους Ιρανούς, απειλώντας τους με αφανισμό. Στο μεταξύ, το Ιράν, αφού προειδοποίησε την διεθνή ναυσιπλοεία για επιβολή τελών διέλευσης των στενών του Ορμούς, απειλεί πλέον και τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς. Συνεδρίαζε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και έχουμε πολλή δουλειά ακόμα, ως κυβέρνηση επισήμανε μεταξύ άλλων στην ομιλία του Κυριάκο Μητσοτάκη στη λήξη των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, τόνισε επίσης ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει αυτόν ως μεσία που, αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα, σχολιάζει εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Συνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, η οποία προβλέπει τη χορήγηση μόνο μίας εθνικής σύνταξης για τους δικαιούχους που λαμβάνουν τόσο τη χειρία όσο και τη δική του. Στον αέρα, χιλιάδες συνταξιούχοι. Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης από το παράρτημα του ελληνικού FBI στην Κρήτη, στο στόχαστρο υποθέσεις που αφορούν εκβιασμούς, εμπρισμό, φθορές και απάτες. Η Σπύρα είχε απλώσει τα πλοκάμια της και στις ψευδείς δηλώσεις ως ΔΕ προκειμένου να εισπράττουν παράνομα και κοινοτικές ενισχύσεις ύψους 586.000 ευρώ την τετραετία από το 2021 μέχρι το 2025. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η προϊσταμένη εισαγγελίας πλημελιωδικών Ρόδου σε βάρος του οδηγού του οχήματος που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 57χρονη οδηγός και 26χρονη κόρη της. Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, συνέπεια της οποίας προκλήθηκε ο θάνατος κατά συρροήν δύο ατόμων. Ο 44χρονος οδηγήθηκε στον ανακριτή Ρόδο, όπου ζήτησε προθεσμία για να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τρίτη, αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα υπηρετικά της χώρας αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, σποραδικές καταιγίδες πιθανώς στις μεσημβρινές ώρες και απογευματινές ώρες, κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 2-3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμανθεί από 14 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα 18 του μηνός Μαΐου του 2026, συγγνώμη. Τελείωσε το πρωτάθλημα, ζαλιστήκαμε όλοι. Και τελείωσε το πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα στο οποίο ομολογουμένως δεν έγιναν τα πράγματα έτσι όπως τα περιμέναμε και για τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης Super League 1. Ούτε ο ΠΑΟΚ πέτυχε αυτό το οποίο ήθελε, ούτε ο Άρης πέτυχε αυτό το οποίο ήθελε, αλλά θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Θα ξεκινήσω πρώτα από τα φρέσκα κουλούρια που έχουμε σήμερα, την επιβολή προστίμου 400.000 ευρώ στους παίκτες και τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Με απόφαση του Ιβάν Σαββίδη, Λουτσέσκου και παίχτες, 400.000 ευρώ παρακαλώ, στο αγωνιστικό τμήμα, όλο το αγωνιστικό τμήμα, για μη επίτευξη στόχων. Ο ΠΑΟΚ, ενώ ήταν έτοιμος για να πάρει τη δεύτερη θέση με την ισοπαλία που προδιαγραφόταν και τελικά έτσι έγινε στο παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακού, έχασε μέσα από τα χέρια του και τη δεύτερη θέση. Και προσέξτε τώρα τι έχει γίνει φέτος στον ΠΑΟΚ. Μέχρι το Φεβρουάριο έχει παίξει την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα, με διαφορά. Όλοι βλέπαμε τον ΠΑΟΚ και τρίβαμε τα μάτια μας. Λέγαμε τι ομαδάρα είναι αυτή, δεν χάνει πουθενά. Ο κανονικός ΠΑΟΚ, για τον οποίο έχω πολλές φορές έχω πει και έχω γράψει πολλές φορές και έχω αναφέρει και πολλές φορές και σε ραδιοφωνικές και σε τηλεοπτικές εκπομπές. Ο κανονικός ΠΑΟΚ, εννοώ δηλαδή η ομάδα που έχει μέσα το ΜΕΙΤΕ. Χτες δεν τον είδαμε, τον Ντάισον χτες δεν τον είδαμε. Δηλαδή ο παίκτης δηλαδή πρωτοκλασσά τους εμβέλειας. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν αυτός μέχρι το Φεβρουάριο που έπαιζε την καλύτερη μπάλα, μετά τι έκανε? Χάρισε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ, χάρισε το κύπελο στον Όφι, χάρισε τη δεύτερη θέση στον Ολυμπιακό. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά εδώ μιλάμε για αυτοκαταστροφική ήταν η φετινή χρονιά. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, παρά το γεγονός ότι επαναλαμβάνω μέχρι το Φεβρουάριο έπαιζαν την καλύτερη μπάλα, τι έγινε μετά δεν κατάλαβε κανείς από το Φεβρουάριο και μετά. Πραγματικά δεν κατάλαβε κανείς και πρέπει κάποιος να μας εξηγήσει όλους. Είτε είναι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, είτε είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο οποίος μάλιστα σύμφωνα με ένα δημοσίευμα στη Ρουμανία, χτες μετά το τέλος του αγώνα πήρε τηλέφωνο ένα Ρουμάνο δημοσιογράφο μόνος του και του είπε ότι είναι απογοητευμένος και ότι είναι ψυχολογικά ράκος και κάτι σχετικά. Τον είδαμε και συνέντευξη τύπου που δεν ήταν καλά και λοιπά. Αλλά εντάξει, ο ΠΑΟΚ τι φταίει ρε παιδιά για όλα αυτά? Εντάξει, μέχρι σε ένα σημείο ο πρόεδρος, ο οποίος έκανε μια κίνηση τον Ιανουάριο, στη συνέχεια είπε θα είναι κοντά στην ομάδα κλπ. Τι συνέβη? Ξέρει ο πρόεδρος τι έχει γίνει στον ΠΑΟΚ? Γνωρίζει? Αν γνωρίζει, πρέπει να βγει να μιλήσει στον κόσμο. Ο ίδιος ο κύριος Σαββίδης. Βεβαίως η ΠΑΟΚ έβγαλε μια ανακοίνωση χθες. Ζητούμε συγγνώμη από τον κόσμο γιατί δεν υλοποιήθηκαν, αυτοί οι στόχοι δεν επιτεύχθηκαν κλπ. Αυτό δεν λέει και τίποτα όμως. Το συγγνώμη στον κόσμο. Εντάξει, ο κόσμος έτσι κι αλλιώς. ΠΑΟΚ έγινε όχι από τους τίτλους που πήρε, αλλά από αυτούς που του κλέψανε και από αυτούς που έχασε. Σε πείσμα όλων αυτών. Αλλά δεν παίζει ρόλο αυτό. Τώρα πλέον ο κόσμος έχει μάθει σε άλλο επίπεδο. Ο κόσμος φέτος περίμενε double. Μάλιστα του είχαν φουσκώσει και τα μυαλά και όλοι εμείς που βλέπαμε την ομάδα, όλοι οι φίλαθλοι, δεν είμαστε τρελοί. Μέχρι το Φεβρουάριο βλέπαμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ομαδάρα. Δεν χάνει πουθενά. Μέχρι το Φεβρουάριο. Τι έγινε λοιπόν Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο? Ποιος θα μας εξηγήσει? Το ιατρικό team θα μας εξηγήσει γιατί οι θλάσεις κάνανε 2,5 μήνες να αποκατασταθούν και τα διαστρέμματα. Ο κύριος Σαββίδης θα εξηγήσει. Ο κύριος Λουτσέσκου θα εξηγήσει. Οι παίκτες θα εξηγήσουν. Κάποιος πρέπει να εξηγήσει στον κόσμο του ΠΑΟΚ τι συνέβη. Γιατί αυτό το κλακάζ δεν υπάρχει. Για να μιλάμε ποδοσφαιρικά δηλαδή, γιατί κάποιοι από όλους όσους παρακολουθούν μέσα ενημέρωσης, μπορεί κάποιος να τους ακούτε ή να τους βλέπετε για να γελάτε. Γιατί αυτό ισχύει. Ότι πολλοί από αυτούς που κάνουν εκπομπές σε ραδιόφωνα, σε τηλεοράσεις κλπ, είτε τους ακούτε για να γελάτε, είτε τους βλέπετε για να γελάτε. Να περνάτε καλά. Και καλά κάνετε. Αλλά όταν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά, πρέπει να ακούτε κάποια σοβαρά πράγματα. Και όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, κάποιοι από αυτούς που κάνουν εκπομπές, το 99% δεν έχει κλωτσίσει ποτέ στη ζωή του μπάλα. Δεν έχει ιδέα τι είναι το ποδόσφαιρο. Εγώ λοιπόν βλέπω που έχω κλωτσίσει και λίγο. Καμιά 14 χρόνια δηλαδή, βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν ομαδάρα μέχρι το Φεβρουάριο. Και εκπλήσωμαι και αναρωτιέμαι τι συνέβη κύριε Λουτσέσκου από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα, τι συνέβη κύριε Σαββίδη από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα, τι συνέβη κύριοι παίκτες από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα, τι συνέβη κύριοι του ιατρικού team από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα και δεν αποκαταστήσατε τις φλάσεις που τώρα αποκαθίσατε σε ένα μήνα και τα διαστρέμματα. Και βγαίνει ο Λουτσέσκου και λέει: δεν είχαμε, το Θεό λέει περιμέναμε. Χτες είπε ο Λουτσέσκου: περιμέναμε από το Θεό. Δηλαδή, παιδιά, συγγνώμη, αλλά είμαι ο ΠΑΟΚ είσαι. Δεν είσαι ο ΠΑΟΚ Σταυρού. Και με το συμπάθειο για τον ΠΑΟΚ Σταυρού. Είσαι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχεις όλα τα εχέγγυα τα έχεις. Και τα μηχανήματα έχεις και τα ιατρικά έχεις και τους γιατρούς έχεις. Και τους γιατρούς μέσα, τους γιατρούς έξω, τους πάντες έχεις. Και η ομάδα έπαθε κλακάς, δεν παίζανε 7-8 βασικοί παίκτες. Δεν μιλούσαμε τόσο καιρό γιατί λέγαμε άστο τώρα μήπως γίνει και λοιπά. Λέγαμε απ' έξω, εγώ έλεγα. Πάντα τα έλεγα. Αλλά έλεγα υπάρχει μια ελπίδα, η κατάκτηση της δεύτερης θέσης τουλάχιστον αφού δεν πήρε το πρωτάθλημα του κυπέλου, ναι, ποιο κύπελο. Και εκεί τα πράγματα έτσι ήταν. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν είναι κάτι συμβαίνει. Αυτό το κάτι που συμβαίνει, λέει ο Ιβάν Σαββίδης, περιμένετε μέχρι Τετάρτη 20 Μαΐου, μέχρι τότε θα παραμείνετε, λέει, στη Θεσσαλονίκη, λέει όλους τους παίκτες, τον προπονητή, όλο το αγωνιστικό τμήμα. Είναι εντολή της ιδιοκτησίας αυτή. Έχει το δικαίωμα γιατί τα συμβόλαια λήγουν 30 έκτου. Άρα σου λέει, κύριε, θα σώσω άλλο που δεν γουστάρω εγώ. Άμα θέλω, μπορείς να παίξεις όλο το. Βέβαια, τώρα έτσι πως έγιναν τα πράγματα, ο ΠΑΟΚ πρέπει να ξεκινήσει προετοιμασία σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα ο ΠΑΟΚ, τώρα έχουμε εδώ 18 Μαΐου, πιο νωρίς πρέπει να ξεκινήσει. 15 Ιουνίου πρέπει να ξεκινήσει προετοιμασία. Ακούστε τώρα πού πάει όλη η ιστορία και να παίξει Europa League προκριματικά, να κάνει 3 μάτς για να πάει σε League Phase του Europa League. 3 μάτς να κάνει. Τι να πω, δηλαδή είναι πολύ δύσκολη κατάσταση γενικά και αν θέλεις να το εξηγήσεις δεν εξηγείται. Αν προσπαθήσεις να το εξηγήσεις δεν εξηγείται αυτό το οποίο συνέβη. Και ποιος θα μας το εξηγήσει, είπα τους ανθρώπους. Ιβάν Σαββίδης, Ρασβάν Λουτσέσκου, παίχτες ΠΑΟΚ, ιατρικό team. Αυτοί έχουν υποχρέωση να μιλήσουν και οι 4 πλευρές στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Τι ακριβώς έγινε και είχε τόσους πολλούς τραυματισμούς. Ποιος φταίει, ο Σαββίδης, ο Λουτσέσκου που δεν έκανε καλή προετοιμασία. Φταίει το ιατρικό team που δεν αποκατέστησε τους τραυματισμούς σε λιγότερο από ένα μήνα. Φταίνε οι παίχτες οι οποίοι δεν κάνουν καλή ζωή, αν συμβαίνει αυτό. Φταίνε οι παίχτες επειδή είναι ψηλοαδιάφοροι. Και όσοι είναι ψηλοαδιάφοροι, γιατί τους κρατάτε και τους διώχνετε. Και επίσης από τώρα και μετά, από σήμερα κιόλας που είναι η μέρα Δευτέρα, πρέπει να αρχίσει και ένα ξεκαθάρισμα όσον αφορά το ψυχολογικό του ΠΑΟΚ. Οι κορεσμένοι παίκτες, οι ξεζουμισμένοι παίκτες να τους ευχαριστήσετε και να τους πείτε να πάνε από εκεί που ήρθαν. Δεν μπορούν να προσφέρουν άλλο. Αν ο κόσμος του χρόνου πάει και δει παίκτες ξεζουμισμένους, οι οποίοι ό,τι ήταν να προσφέρουν το πρόσφεραν στον ΠΑΟΚ, δεν έχουν να προσφέρουν τίποτε άλλο, και τους δει ξανά στην ενδεκάδα, θα απογοητευτεί. Πρέπει τώρα να έρθουν 5 πρωτοκλασάτοι παίχτες. Όταν λέω πρωτοκλασάτοι, ενώ παίχτες από το πάνω ράφι. Παίχτες επίπεδου Champions League, άσχετα να παίζει στο Europa. Με αυτούς τους παίχτες να διεκδικήσει την επόμενη χρονιά πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπες. Αλλά πρέπει να έρθουν αυτοί 5 πρωτοκλασάτοι, επαναλαμβάνω. Επαναλαμβάνω, όχι από δευτεροτρίτο ράφι. Από το πρώτο ράφι. Και μια ερώτηση όσον αφορά το. Εντάξει, κατόπιν εορτή βεβαίω, αλλά εκείνη την ώρα δεν είχα να κάνω εγώ τη μετάδοση να το πω, θα το έλεγα. Γιατί το έβλεπα μπροστά μου και μονολογούσα. Είσαι στο. Κερδίζει 0-2, κύριε Λουτσέσκου. Κερδίζει 0-2, σου έχει κάνει 2 αλλαγέ ρίσκο ο προπονητή ο άλλο και το χτυπάει το μάτς. Το βλέπει ότι το μάτς το χτυπάει ο άλλο. Το βλέπει ότι το μάτς το χτυπάει. Και γιατί δεν μου βάζεις τον Τάισον και τον Μεϊτέ, γιατί τους έχεις στον πάγκο, μπορούν να παίξουν, δεν μπορούν να παίξουν 20 λεπτά. Να μπουν μέσα να κρατήσουν ένα στην μπάλα ο Μεϊτέ, ο Τάισον να κρατήσει ένα μπακ για να μην βγαίνουν οι μπακ τους κάτω κλπ. Πού έφαγες τον γκολ, έτσι το έφαγες το δεύτερο γκολ. Δεν το βλέπεις. Και μου βάζεις τον Ιβανούσα, ο οποίος είχε να παίξει κάτι αιώνες. Και το παιδί δεν δείχνει ότι είναι για την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ όταν έχει ντέρμπι. Είναι για την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ όταν παίζει με τον Πανετολικό, με την Κηφισιά, με τον Αστέρα Τρίπολης και με τον Πασεραϊκό. Δεν είναι για μεγάλα παιχνίδια. Για να λέμε αλήθειες, γιατί ο κάθε παίκτης μέχρι σε ένα σημείο είναι. Και μου βάζει αυτού. Εν τω μεταξύ, ο Μύθου ήταν από τους καλύτερους παίκτες. Σου βάλει για την κολάρα, καταπληκτικό γκολ. Και μου το βγάζει. Τι είχε τραυματισμό. Δεν είχε τραυματισμό ο Μύθου. Δεν φάνηκε να είχε τραυματισμό. Γιατί μου το βγάζει το Μύθου και βάζει τον Γερεμέγεφ, ο οποίος βρέθηκε 3-4 φορές και δεν μπόρεσε το παιδί να κάνει μέσα στην λεωφόρο. Εκεί μπορεί να είχε άλλα πράγματα συναισθηματικά, δεν ξέρω τι είχε. Αλλά ο Μύθου ήταν μια χαρά. Και αν βγάζει το Μύθου, γιατί δεν βάζει το Γιακουμάκι που μου τον έβαλε στο 87. Παιδιά, είναι κάποια πράγματα που εντάξει και ο προπονητής είναι ντεφορμέ. Ο προπονητής από τη μέρα που έχασε τον πατέρα του είναι εντελώς δεφορμέ. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει επηρεαστεί ψυχολογικά. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν φταίει ο ΠΑΟΚ γι' αυτό. Και εγώ ήμουν ο πρώτος που λέω ότι φέτος το πήγαινε το καράβι πολύ καλά μέχρι τον Φεβρουάριο. Ο Λουτσέσκου. Πάρα πολύ καλά. Μετά κάτι στράβωσε, κάτι έγινε. Και αυτό το κάτι ψάχνουμε να το βρούμε και ζητάμε απαντήσεις ως δημοσιογράφοι. Δεν ξέρω τι λένε οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ή αυτοί που είναι στο payroll του ΠΑΟΚ ή αυτοί που είναι, ξέρω εγώ, για δεξιά και αριστερά, που ό,τι τους πούνε γράφουν και λένε. Εγώ αυτά που βλέπω λέω. Βλέπω ότι η ομάδα δεν ρολάρει από το Μάρτιο και μετά και βλέπω ότι δεν επανήλθε στην πρώτερη κατάσταση. Την κατάσταση δηλαδή του Φεβρουαρίου. Δεν επανήλθε ποτέ. Και το μάτς με τον Ολυμπιακό που το κέρδισε 3-1, ο ΠΑΟΚ έκανε την επέμβαση του αγώνα ο Παυλένκα στο 2-1 και σώζει τον ΠΑΟΚ από τον γκολ. Για να γίνονταν το 2-2, δεν ξέρω αν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ. Είναι θέματα ψυχολογικά και αγωνιστικά. Και χτες με το που μπαίνει το 1-1, γιατί τα μάτς τα έβλεπα και τα δύο, είχα τα μάτια μου στον ΠΑΟΚ, αλλά έβλεπα και το άλλο παράλληλα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Με το που έγινε το 1-1 στο το μάτς ΑΕΚ Ολυμπιακός, έβλεπα ότι η ΑΕΚ δεν ήθελε ούτε αυτή να φορτσάρει. Ο Ολυμπιακός προσπαθούσε, δεν είχε την ομάδα. Και τώρα ήταν όλα στα πόδια των παιχτών του ΠΑΟΚ και τρώει γκολ. Και γίνεται 2-2. Άντε ρε, παρατήστε μας να πούμε. Από τον πεθαμένο τον Παναθηναϊκό. Δεν γίνονται αυτά. Γι' αυτό πρέπει ο κύριος Σαββίδης, πέρα από τα 400.000 που έριξε πρόστιμο και είναι, εντάξει, οκ, okay, θέμα δικό του, νομίζω ότι όπως και να το κάνουμε, τα πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα διαφορετικά. Λοιπόν, θα διακόψω λίγο αυτό, γιατί το ρεπορτάζ λέει για το πρόστιμο των 400.000 ευρώ στους παίκτες του ΠΑΟΚ και επίσης να πω ότι ο κύριος Ιβάν Σαββίδης ζήτησε να μείνουν μέχρι αύριο μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν μπορώ να μιλήσω με τον Στέλιο Στεριάδη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Στέλιος Στεριάδης, ο οποίος ήταν στη Λεωφόρο και νομίζω ότι, αν δεν απατώμε, πρέπει να έχει πάει σε όλα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν έχει χάσει και κάποιο παιχνίδι. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους.
0: Έχασες ένα παιχνίδι ή όχι?
1: Φέτος όχι. Έχω 55 στα 55.
0: Είσαι ο μοναδικός που έχεις 55 στα 55 ή είναι κι άλλοι?
1: Νομίζω ο μοναδικός, νομίζω.
0: Ο μοναδικός. Δηλαδή έκανες 55, δηλαδή είδες όλα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, όλα. Διαζώσεις και τα 55 πέντες, ναι.
0: Και τα 55 διαζώσεις και είδες και τα της προετοιμασίας. Δεν τα βάζεις μέσα αυτά?
1: Όχι, όχι. Μόνο για τα επίσημα. Μόνο τα επίσημα βάζω.
0: Μάλιστα. Πρώτον ήθελα να ρωτήσω, μετά την σημερινή εξέλιξη, το πρόστιμο είναι και για τον Λουτσέσκου και για τους παίχτες, σωστά?
1: Ναι, για το τεχνικό team, για όλους.
0: Αυτή ήταν μια αντίδραση του κ. Σαββίδη, ο οποίος ζήτησε την ομάδα να παραμείνει μέχρι και Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη, έτσι?
1: Νομίζω πιο σημαντικό είναι αυτό παρά το πρόστιμο. Το πρόστιμο αξίζει λίγο, έχει ξαναγίνει στο παρελθόν.
0: Ναι, τους θέλει αλλά να τους μιλήσει προφανώς για να κάνει ξεσκαρτάρισμα από ό,τι καταλαβαίνω. Έχει ξεκαθάρισμα.
1: Αν παραμείνουν μέχρι την Τετάρτη, σημαίνει θα υπάρχει ομιλία.
0: Θα τους μιλήσει?

0: Ώρες που έχω σημερινές λένε ότι υπάρχει περίπτωση και κάποιοι παίχτες να ακούσουν από τον ίδιο τον Ιβάν Σαββίδη ότι δεν θα συνεχίσει τον ΠΑΟ, κάποιοι τελειώνουν τα συμβόλαιά τους. Αλλά αυτό είναι, ας το δούμε λίγο.
1: Είναι δευτερεύον αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι για να παίρνουν μήνυμα οι παίχτες να παραμείνουν σημαίνει ότι επίκειται κάποια ομιλία και όχι από τον προπονητή αλλά από τον μεγαλομέτωχο.
0: Μάλιστα. Μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα, τα πράγματα πώς ήταν στη λεωφόρο από πλευράς παιχτών ΠΑΟΚ? Βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι σκυμμένα κεφάλια και τα σχετικά, αυτό είναι βέβαιο, έτσι.
1: Ναι, δεν μίλησε κανείς. Μόνο στο συνδρομητικό μίλησε ο Ανέστης Μύθου. Κανείς δεν είχε διάθεση για δηλώσεις. Κανείς δεν είχε... η ομάδα φύγε πάρα πολύ γρήγορα για το αεροδρόμιο. Ό,τι είπε ήταν αυτά που είπε ο Λουτζιάκος στην συνέντευξη τύπου. Το κλίμα πάρα πολύ βαρύ. Προφανώς και ήταν πιο βαρύ από τη στιγμή που ανακοινώθηκε αυτό που ανακοινώθηκε στα αποδυτήρια, από τον Χρήστο Καρυπίδη.
0: Για το πρόστιμο.
1: Το οποίο, οφείλω εδώ να πω, Νίκο, το πρόστιμο δεν πηγαίνει δηλαδή 400.000 επί 25.
0: Όχι, είναι συνολικό είναι.
1: Το πρόστιμο είναι αναλογικά με τα συμβόλαια που έχει ο κάθε παίκτης, με τις συμμετοχές που έχει κάνει και με τα πριν που έχει πάρει μέχρι τώρα.
0: Ναι. Απλώς να πω και εγώ ότι ο κύριος Λουτσέσκου, από ό,τι έμαθα στέλιο, δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνεις ή αν μπορείς να μου δώσεις δύο-τρία στοιχεία παραπάνω, έχει κάνει μια συνέντευξη σε ρουμανικό μέσο ενημέρωση χθες το βράδυ.
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτό.
0: Δεν υπάρχει. Έχει κάνει συζήτηση με ρουμάνο, με δημοσιογράφο.
1: Έχει στείλει... Δεν έχει, αυτό που προκύπτει είναι ότι μίλησε, έστειλε ένα μήνυμα σε έναν Ρουμάνο δημοσιογράφο και του είπε ότι έχασα δύο τελικούς με το χειρότερο ατμισό λεπτό, όπως σας είπα ακριβώς.
0: Ότι δεν είμαι καλά ψυχολογικά ή κάτι τέτοιο.
1: Του είπε ότι του έστειλε ένα μήνυμα του Ρουμάνου δημοσιογράφου, του Γκάμπι Σάφτα, που του είπε ότι αυτός είναι ο δεύτερος τελικός που χάνω με απίστευτο τρόπο από το Μάρτιο μέχρι σήμερα, ζω τους χειρότερους μήνες της ζωής μου. Το έγραψε ο Ρασμάν Λουτσέσκου του Ρουμάνου δημοσιογράφου.
0: Το ίδιο και οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Αλλά από εκεί πέρα τώρα δεν ξέρω αν ετοιμάζεται κάποια συνέντευξη του κυρίου Σαββίδη, παρουσίαση ή οτιδήποτε άλλο, γιατί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ζήτησε συγγνώμη χτες το βράδυ.
1: Εντάξει. Συγγνώμη Νίκο, τώρα είναι κάτι δεν νομίζω να το πήρε κανείς σοβαρά. Το
0: θέμα είναι και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν είναι. Για συγγνώμες τώρα δεν είναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βγει μπροστά ο κύριος Σαββίδης να μας πει τι γίνεται. Και ο κύριος Λουτσέσκου και οι παίκτες και το ιατρικό team, γιατί οι δύο μήνες δεν μπόρεσαν να αποκαταστήσουν τα διαστρέμματα και τις θλάσεις. Είναι απίστευτο και όμως αληθινό αυτό που συνέβη. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο σημερινό που έχει ενδιαφέρον για τον κόσμο ή από χτες, αν θες να μας το πεις αυτό, Στέλιο.
1: Σημερινό, όχι. Οι παίκτες παραμένουν εδώ. Δεν είναι. Εγώ είχα κλείσει εισιτήρια. Το 99% είχα κλείσει εισιτήρια. Ναι. Για να φύγουν, είναι εδώ, περιμένουν ειδοποίηση από την ομάδα. Για να δει τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες.
0: Α, είχαν κλείσει να φύγουν σήμερα, ας πούμε, κάποιοι.
1: Περισσότεροι είναι φυσικά. Περισσότεροι ναι.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Αυτό που προκύπτει το ρεπορτάζ είναι ότι... έχει αποφασιστεί, είναι ότι η πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν θα γίνει 18 Ιουνίου. Σε ένα μήνα ακριβώς από σήμερα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.

Λοιπόν, να πω ότι θα επανέλθω στον ΠΑΟΚ. Τώρα θα πάω λίγο στον Άρη, γιατί στον Άρη μετά το τέλος των υποχρεώσεων που και ο Άρης απέτυχε και η χρονιά είναι αποτυχημένη, παρά το γεγονός ότι ο Άρης πήρε την πέμπτη θέση, η οποία δεν οδηγεί στην Ευρώπη λόγω του ότι ο Όφη κατέκτησε το κύπελλο. Αν το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ, ο Άρης σήμερα μπορεί να ήταν στην Ευρώπη. Αλλά παρόλα αυτά δεν ήταν η πορεία αυτή που περίμεναν οι Αριανοί, είναι γεγονός. Και αυτό που συζητιέται πλέον τώρα είναι τι θα γίνει με το θέμα προπονητή. Εάν δηλαδή ο προπονητής του Άρη θα είναι ο κύριος Μιχάλης Γρηγορίου για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αυτό που τουλάχιστον φαίνεται είναι ότι θα πάρει μια παράταση κάποιων ημερών το καθοριστικό ραντεβού του κυρίου Καρυπίδη με τον κύριο Γρηγορίου,

0: Και σύμφωνα με τα όσα είπε ο Μιχάλης Γρηγορίου χθες μετά το τέλος του αγώνα, τα οποία θα ακούσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, είπε ότι θα μιλήσω με τον πρόεδρο και θα σας πω τι ακριβώς γίνεται. Πάντως ο Γρηγορίου, μετά για τη χθεσινή νίκη με 3-0 επί του Λεβαδιακού, με εξαιρετική άνεση απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως ο Λεβαδιακός, ο Άρης με τον Γρηγορίου σοβαρεύτηκε. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Σοβαρεύτηκε και όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, ο Γρηγορίου είναι και ο πρώτος, κατά την εκτίμησή μου, υποψήφιος για να παραμείνει, για να αναλάβει από τη νέα χρονιά την ομάδα του Άρη, να κάνει προετοιμασία και όλα τα σχετικά. Δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή, κανένα θέμα Παπαδόπουλου Νίκου. Οι πληροφορίες οι δικές μας αναφέρουν ότι ο Παπαδόπουλος έχει μιλήσει και με τον Παναθηναϊκό. Ο κύριος Αλαφούζος ή Αφραγκούζος ή όπως θέλετε πείτε τον, ετοιμάζεται να κάνει κάτι άλλο στον Παναθηναϊκό, να διώξει τον Μπενίτεθ, τον Ράφα Μπενίτεθ και να πάρει άλλον προπονητή. Ακούγονται διάφορα ονόματα, αλλά μεταξύ των ονομάτων που ακούγονται είναι και του Νίκου Παπαδόπουλου, του προπονητή του Λεβαδιακού. Και από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίσω, είχε μιλήσει, είχε μιλήσει πέρσι το καλοκαίρι ο κύριος Παπαδόπουλος με τον κύριο Αλαφούζο, σε μια επικοινωνία που είχε ο κύριος Αλαφούζος με τον κύριο Κομπότη, με τον οποίο είναι κολλητάρια και παίρνει συμβουλές από τον Κομπότη ο Αλαφούζος. Και κάθομαι και αναρωτιέμαι, είσαι Αλαφούζος, είσαι επιχειρηματίας, είσαι, ξέρω εγώ, έχεις τα καράβια σου, εφοπλιστής, έχεις σχέσεις και φέρνεις και πετρέλαια από εκεί που πρέπει ή δεν πρέπει, αυτά είναι μια άλλη ιστορία, και έρχεσαι εδώ πέρα και ακούς τον Κομπότη και ό,τι σου λέει ο Κομπότης εδώ και 15 χρόνια, 14 που είσαι στον Παναθηναϊκό, δεν έχεις πάρει τίποτα, έχεις πάρει δύο κύπελα και έχεις ρίξει εκατομμύρια. Συνεχίζεις να ακούς τον Κομπότη? Πρέπει να είσαι πολύ άσχετος, ρε φίλε, με το ποδόσφαιρο και με τα παραγωγικά και να σε τρώνε διάφοροι. Δεν εξηγείται διαφορετικά αυτή η ιστορία. Και κλείνει εδώ η παράτηση, γιατί δεν μας ενδιαφέρει και ο Παναθηναϊκός τόσο πολύ. Μας ενδιαφέρουν τα εντός των τυχών. Στον Άρη σας είπα ότι πάει το θέμα, το θέμα του Γρηγορίου πάει λίγο πιο πίσω, να δούμε τι θα γίνει. Για τον Ηρακλή, επειδή ρωτάνε κάποιοι, πες κάτι για τον Ηρακλή στον πρόλογο, μην τα αφήνεις για μετά κλπ. Να σας πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τον Ηρακλή είναι ο Ματσάρη. Ο συγκεκριμένος προπονητής, ο οποίος ανέλαβε την ομάδα και φέρνει τους δικούς του ανθρώπους εδώ, να φέρει και κάποιους παίκτες. Ο Ηρακλής, ο κ. Μονεβασιώτης, αυτό που θέλει είναι διαρκείας. Ο Ηρακλής πρέπει να έχει φτάσει σήμερα τα 1500-1600, κάπου εκεί, πόλη εισιτηρίων διαρκείας. Δεν είναι μικρό το νούμερο. Δηλαδή, αν φτάσει μέχρι τέλος του Μαΐου, έχουμε σήμερα 18, μέχρι τέλος του Μαΐου, αν φτάσει 2000 διαρκείας, αν φτάσει, είναι πολύ καλό το νούμερο. Για τον Ηρακλή, επαναλαμβάνουμε, μέχρι τέλος Μαΐου, και να έχει τη δυνατότητα μετά ο άλλος, όποιος έρθει, να πάρει και το διαρκείας μετά, γιατί κατ' εμέ πρέπει να παραταθεί αυτό, δεν πάει μέχρι το Μάρτιο. Μάλιστα σήμερα η ΠΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε κάποιες άλλες ώρες για την αγορά εισιτηρίων διαρκείας από τη Μίκρα και όλα τα σχετικά. Μεταγραφές ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά φαίνεται ότι ένας παίκτης που κάνει κλικ στον Ηρακλή και περιμέναν το τέλος του προαθλήματος για να χτυπήσουν, να δουν ποιος θα πέσει, ποιος θα σωθεί, τι θα γίνει κλπ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής του Πανσεραϊκού, ο Βολνέι Φέλτες, ο center back, ο ψηλός, καλός παίκτης, φαίνεται ότι είναι μέσα στους στόχους του Ηρακλή για την νέα περίοδο και πιστεύω προσωπικά ότι ο Ηρακλής θα πάρει παίκτες και από ομάδες οι οποίες βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας τώρα, δηλαδή ας πούμε ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα είναι ομάδες που έχουν κάποιους καλούς παίκτες, δεν είναι όλοι της πλάκας. Έχουν κάποιους καλούς παίκτες. Αυτούς τους κάποιους καλούς παίκτες θα τους χτυπήσει ο Ηρακλής, πιστεύω. Αυτούς που ενδιαφέρει τον Ηρακλή, αυτοί που ενδιαφέρουν τον Ηρακλή, και πιστεύω θα έχουμε εξελίξει και σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, και θέλω να επιστρέψω λίγο στον ΠΑΟΚ, αλλά στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, όπου εκεί οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ πάει να κάνει μια συμφωνία με την ομάδα 10. Η ομάδα 10 είναι του Χατζιβρέτα η ομάδα. Πάει να κάνει λοιπόν με την ομάδα 10 του Χατζιβρέτα μια συμφωνία η ομάδα του ΠΑΟΚ, της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, και η δεύτερη πληροφορία την οποία έχουμε ότι και ο Άρης πάει να κάνει συνεργασία με το Πανόραμα, με την ομάδα του Πανοράματος που παίζει στη National League 1. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες από το μπάσκετ του ΠΑΟΚ και του Άρη, λένε οι τελευταίες μας πληροφορίες. Και να επιστρέψω λίγο στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, ζητώ συγγνώμη. Το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, όπου μία πληροφορία την οποία έχω λέει ότι αυτό που είπα στον Στέλια το Στεριάδη, ότι ισχύει, ότι δηλαδή θα γίνει συζήτηση και μεταξύ του κυρίου Σαββίδη και του κυρίου Λουτσέσκου, αλλά και κάποιων παικτών των οποίων τα συμβόλαια λήγουν, Δεν είμαι σίγουρος ότι θα παραμείνει στον πάγκο Γιακουμάκης. Σας το λέω από τώρα. Γράφτε το αυτό που σας είπα. Όπως σας είπα ότι από τις δύο ομάδες που τερμάτισαν στις τελευταίες θέσεις στη Σούπερ Λίγκα δεν θα πέσουν και οι δύο. Η μία θα πέσει. Θυμίζω ότι ο Αστέρας Τρίπολης και ο Πανσεραϊκός τερμάτισαν δύο τελευταίοι. Σας το είπα ακριβώς μετά την επόμενη μέρα και σώθηκε μία από τις δύο. Έπεσε άλλη ομάδα, η Λάρισα. Η Λάρισα έπεσε γιατί και η διοίκησή της ήταν λίγη, αλλά και από την άλλη πλευρά και η ομάδα δεν ήταν και τόσο καλή, κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Λοιπόν, θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα τώρα και επιστρέφω αμέσως μετά με μια συνέντευξη έκπληξη.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Όλα, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning await.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ανέλησα λίγο το τι έγινε στο ΠΑΟΚ, στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, όπως και το μάτς του Άρη. Θα έχουμε και δηλώσεις πρωταγωνιστών σε λίγο. Όμως, εδώ στη Θεσσαλονίκη μια ομάδα που κάνει μπαμ, είναι η μπαμ. Και ίσως να τα έχετε παρακολουθήσει, όταν μην έχετε παρακολουθήσει πολύ. Μια ομάδα που έχει ανέβει 4 κατηγορίες σε 4 χρόνια. Και εντυπωσιάζει και για το γεγονός ότι έχει και πάρα πολλούς φιλάθλους, πιτσιρικάδες, οι οποίοι είναι οι περισσότεροι από αυτούς ασχολούνται με το διαδίκτυο. Και κάπως έτσι ξεκίνησε και αυτή η ομάδα. Θα πάμε να καλησπερίσουμε τον προπονητή αυτής της ομάδας, τον κύριο Μανώλη Κωνσταντάρα που είναι μαζί μας. Coach, καλησπέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
0: 4 χρονιές, 4 κατηγορίες.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο και από ό,τι τουλάχιστον βλέπω και η ομάδα προσεγμένη, δηλαδή καλή ομάδα. Φέτος ξεκινήσατε λίγο στραβά με απανωτές ήττες, αλλά συνέχεια στην Α1 της Εψημή. Αλλά στη συνέχεια δείξατε ποια είναι η ομάδα σας πραγματικά. Ίσως και αυτό το γεγονός το χθεσινό ότι είχε περίπου 3.000, ίσως και λίγο παραπάνω κόσμο, στο παιχνίδι Παύλος Μελάς Μπαμ που έλεξε 0-1. Στη Σταυρούπολη κιόλας, κάνατε και την ανατροπή. Και έξω είχε άλλα 300 άτομα, να το πω αυτό στον κόσμο, που δεν τους επέτρεψαν να μπουν στο γήπεδο οι αστυνομικοί, γιατί φοβήθηκαν συνωστισμό κλπ. Το γήπεδο ήταν τίγκα, δεν υπήρχε καμία θέση ελεύθερη. Φοβερό, έτσι.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Εντάξει, φυσικά δεν είναι μόνο για μας. Ήταν και σημαντικό το παιχνίδι. Ήταν και μια ευκαιρία για τον Παύλο Μελά μετά από χρόνια να ξαναβρει στη Γάμα Εθνική, που ξέρουμε όλοι πόσο μεγάλη ιστορία έχει. Ήταν συνδυασμός πραγμάτων όμως. Όντως έγιναν αυτά που λέτε, μάλιστα νομίζω τα άτομα που δεν μπόρεσαν να μπουν πήγαν απέναντι και σκαρφάλωσαν στο πεζουλάκι και καθόντουσαν εκεί πέρα για να δουν το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι. Όχι όλοι, αλλά πολλοί από αυτούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το θέμα είναι ότι εσείς σαν ομάδα κάνατε την ανατροπή και βγαίνετε η Γάμα Εθνική. Τι είναι η ΜΠΑΜ?
1: Η ΜΠΑΜ πάνω απ' όλα είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα. Ξεκίνησε σαν μια τρέλα της στιγμής από τους δύο πρόεδρους, παύλα ιδρυτές της ομάδας. Δεν ξέρω πόσοι έχουν την ευκαιρία να το πούν αυτό, ότι πέρα από πρόεδροι είναι και οι ιδρυτές της ομάδας. Και ξεκίνησε από...
0: Ο Μιλιώνης, ο Χάρης, έτσι.
1: Ο Χάρης και ο Τάσος ο Χάρης και οι δύο Χάριδες. Εγώ από μια τρέλα της στιγμής ήρθα σε αυτήν την ομάδα, καθώς κατάγομαι από την Καβάλα και ήμουν στη φάση του να μείνω να φύγω από την Καβάλα. Και είναι μια ομάδα που από την αρχή είχε τεράστια πέραση σε πιο νεανικές ηλικίες. Από την αρχή έκανε αίσθηση αυτό το εγχείρημα σε αυτές τις ηλικίες ή και ακόμη και σε άτομα που ήταν απογοητευμένα το ποδόσφαιρο, γιατί ίσως ήταν και μια διέξοδο μέσα από την ΠΑΜ και άρχισε να τους ταυτίζει αυτό το πράγμα. Φυσικά βοήθησε αυτό πάρα πολύ η έκθεση της ομάδας στα social media, πάντα με σεβασμό στις βασικές αρχές που πρέπει να έχει μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Οπότε και ο κόσμος ήταν πολύ πιο κοντά με τους ποδοσφαιριστές, με την καθημερινότητα της ομάδας, έτσι να ταυτίζεται με όλο αυτό. Και θεωρώ ότι είναι μια, αν με επιτραπεί η έκφραση, μια επανάσταση για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ακόμη και αυτό που έγινε φέτος, ξεκινώντας με 0 στα 5 ουσιαστικά, γιατί έχουμε μια ισοπαλία στην αρχή, δεν ξέρω πόσες ομάδες θα στήριζαν τον ίδιο προπονητή, την ίδια ομάδα, δεν θα είχαν αναταραχές στο εσωτερικό τους και θα συνέχισε να δουλεύουμε υπομονή και μεθοδικά. Εμείς αυτό,
0: ναι,
1: αυτό
0: το κάναμε.
1: Μας αντέμειψε το ποδόσφαιρο στο τέλος.
0: Ναι. Βέβαια εδώ να επισημάνω και το εξής, ότι όλο αυτό το διάστημα με 0 επεισόδια.
1: Ναι.
0: Είναι, ναι, και αυτό σημαντικό. Δηλαδή αυτοί οι πιτσιρικάδες που πηγαίνουν στο γήπεδο κλπ. Στηρίζουν την ομάδα, χειροκροτάνε, είναι εκεί, γεμίζουν το γήπεδο, αλλά 0 επεισόδιο. Πολύ σημαντικό και αυτό, coach.
1: Ναι, είναι μια ένα γαλατικό χωριό λίγο στην γενικότερη καφρίλα που πάει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και αυτό γιατί, εντάξει, δεν είναι από μια συγκεκριμένη περιοχή. Η ΜΠΑΜ μόλις εμφανίστηκε, είναι φρέσκια ομάδα. Επομένως δεν έχει οπαδούς, έχει απλά φιλάθλους. Έχει παιδιά που εμπνέονται από αυτό. Παιδιά που ξεκίνησαν να παίζουν ποδόσφαιρο εξαιτίας της ΜΠΑΜ. Δεν είχαν καμία σχέση με τον αθλητισμό πιο πριν και ξεκίνησαν να παίζουν ποδόσφαιρο λόγω της ΜΠΑΜ. Αυτό το βιώνουμε κάθε χρόνο. Να έρχονται παιδιά να μας λένε ότι εξαιτίας σας ξεκίνησε ποδόσφαιρο, ας πούμε. Άτομα με ειδικές ανάγκες, όλα αυτά απαρτίζουν μια κερκίδα της ΜΠΑΜ ουσιαστικά.
0: Ναι. Κάνατε και ακαδημία?
1: Ναι, φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που έτρεξε και η ακαδημία μας και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό. Και κάποια παιδιά της ΚΑΠΑ 17 παίξανε ήδη στην πρώτη ομάδα, έχουν επίσημες συμμετοχές με την πρώτη ομάδα. και είναι κάτι που θέλουμε να το τρέξουμε ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια.
0: Φέτος ο Φίνικας Πολύγνης πήρε το πρωτάθλημα. Ήταν η καλύτερη ομάδα.
1: Ναι, ήταν η καλύτερη ομάδα. Δικαιότατα το πήρε το πρωτάθλημα. Και το ξέραμε εξ αρχής, δηλαδή ήταν το απόλυτο φαβορί εξ αρχής.
0: Μάλιστα. Αλλά στη συνέχεια κάνατε ένα comeback φοβερό εσείς και παλέψατε, φτάσατε μέχρι τον αγώνα το χθεσινό. Αυτό το, δεν ξέρω εσείς το αστυνομικό ποδόσφαιρο αν το είδατε ποτέ, το 2.500-3.000 θύμισε παλιές εποχές της Εψημή αυτό το νούμερο, αλλά όπως είπατε ήρθανε πολλοί για να σας δούνε και νομίζω θα σας δουν και του χρόνου. Σε ποιο γήπεδο θα παίξετε όμως του χρόνου?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ, αυτό το γνωρίζει η διοίκηση της ομάδας. Εύχομαι πάντως σε όποιο γήπεδο και να είναι αυτό να έρχεται ο κόσμος, να ξαναγυρίσει ο κόσμος στα γήπεδα, ακόμη και στις χαμηλότερες κατηγορίες. Και ας είναι η μπάμια αφορμή για να γίνει αυτό.
0: Βέβαια, σωστό. Θα θέλατε να στείλετε και ένα μήνυμα στους φίλους μας που ακούν αυτή τη στιγμή. Εσείς θα μείνετε για του χρόνου coach, εσύ?
1: Ακόμη δεν το έχουμε συζητήσει αυτό, είναι πολύ νωρίς. Ακόμη στους πανηγυρισμούς είμαστε. Εντάξει, η επόμενη σωστό. Μέρα βέβαια πάντα έρχεται γρήγορα, οπότε πρέπει να προετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα. Αλλά ακόμη δεν είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει. Τώρα να πω τι στους ακροατές σας, ότι σίγουρα κάτι που μου δίδαξε η φετινή χρονιά είναι ότι να μην κρίνει κανείς ανθρώπους με βάση τις εμπειρίες τους ή με βάση το όνομά τους ή με βάση και τα αποτελέσματα πολλές φορές. Να βλέπουν πρώτα τη δουλειά και μετά τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα σήμερα είναι, αύριο δεν είναι, η δουλειά είναι που μένει. Οπότε αν υπάρχει μεθοδικότητα, κάποια στιγμή και τα αποτελέσματα θα έρθουν. Γιατί εμείς φέτος κρίνηκαμε πάρα πολύ για τα αποτελέσματα, χωρίς να βλέπουν όμως το τι δουλειά γίνεται από πίσω.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι το λέτε, γιατί ίσως κάποιοι να αμφισβήτησαν εσάς.
1: Όχι εμένα. Εμένα με αμφισβητήσουν. Αμφισβήτησαν τα παιδιά ουσιαστικά.
0: Α, για τους παίκτες.
1: Ομάδας, ναι. Όλη την ομάδα. Όλη την ομάδα.
0: Ναι.
1: Αμφισβητήσαν πάρα πολύ. Χωρίς όμως να μπαίνει στη ζυγαριά το πώς παίζει αυτή η ομάδα, πώς δουλεύει αυτή η ομάδα. Αν κάποιος το έκανε αυτό, έκανε αυτή την αξιολόγηση, θα καταλάβαινε ότι ίσως και να ήταν προσωρινά αυτά τα άσχημα αποτελέσματα στην αρχή, που αποδείχθηκε ότι έτσι ήταν.
0: Μάλιστα. Coach, συγχαρητήρια και πάλι. Καλή επιτυχία και του χρόνου. Όλα πάνε καλά. Ευχαριστούμε που μας μιλήσατε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Focus 103,6.

0: Εμείς συνεχίζουμε. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον προπονητή του Άρη, τον κύριο Μιχάλη Γρηγορίου, τι δήλωσε μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα της ομάδας του με αντίπαλο την ομάδα του Λεβαδιακού. Μετά το 3-0 δηλαδή που πέτυχε. Και έχουμε και Νίκο Παπαδοπούλου, ο οποίος μιλάει λίγο αργότερα βέβαια. Μιλάει για την πρόταση που, όπως λένε οι πληροφορίες, το έκανε ο Άρης. Τι λέει ο Παπαδόπουλος γι' αυτό. Πρώτα όμως πάμε στον Μιχάλη Γρηγορίου, τον προπονητή του Άρη.
1: Δίνοντας συγχαρητήρια στα παιδιά της Άντερ 19 για την αξιοπρόσεχτη πορεία που έκαναν φτάνοντας μέχρι και τον τελικό. Και πραγματικά έκαναν χαρούμενος και περήφανος όλους τους φιλάθλους του Άρη. Και εννοείται ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο μέλλον για αυτά τα παιδιά. Λέγοντας για το σημερινό παιχνίδι, έλεγα στους ποδοσφαιριστές μας ότι είναι αυτός ο σκοπός η πέμπτη θέση. Το έλεγα ακόμα και όταν τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά, όχι οι εμφανίσεις. Μπορεί από την πρώτη μέρα να τους πίεσα πολύ παραπάνω από το σύνηθες για την εποχή, να ήμασταν ιδιαίτερα απαιτητικοί. Νομίζω ότι όλο αυτό μετουσιώθηκε σε αποτελέσματα, μετουσιώθηκε σε πολύ καλές εμφανίσεις σε τέλη και φτάσαμε στο σημερινό παιχνίδι που διακυβεύονταν η πέμπτη θέση, την οποία έστω και αν δεν οδηγεί κάπου, οδηγεί όμως στο μυαλό όλων μας ότι αυτός ήταν ο στόχος που είχε απομείνει όταν είχαμε έρθει και αυτόν τον στόχο κυνηγάγαμε, έστω και αν τότε φαινομενικά ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, τα παιδιά πέτυχαν 3 γκολ, νομίζω ότι η νίκη μας είναι δίκαιη. Δεν θέλω να κάνω ιδιαίτερη ανάλυση του παιχνιδιού, γιατί είχαμε άλλη μία αρκετά καλή εμφάνιση και βέβαια ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν αυτό που μας έδωσε και την πέμπτη θέση απέναντι σε έναν αξιόλογο, πολύ αξιόλογο αντίπαλο, ειδικά με τη σεζόν που έκανε φέτος, όπως είναι ο Λεβαδιακός. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κόσμο, ο οποίος κόσμος σήμερα και στο τέλος χειροκρότησε, αυτός ο κόσμος, ο λίγος κόσμος, και να πω ότι γνωρίζω τη δυναμική του κόσμου του Άρη, γνωρίζω τα πάντα, το τι σημαίνει Άρης, τα έχουμε ξαναπεί από αυτό το βήμα και ο Άρης δεν έχει σημασία αν κάνει μία μέτρια ή μία τέλεια χρονιά. Οι φιλάθλοι του Άρη γνωρίζουν και ξέρουν και το έχουν κάνει στο παρελθόν να στηρίζουν την ομάδα και πραγματικά να αποτελούν το 12ο παίχτη. Ευελπιστώ ότι αυτό θα συνεχίσει να γίνεται. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα συνεχίσει να γίνεται, για να είμαι πιο συγκεκριμένος. Και να δώσω συγχαρητήρια και στους παίχτες μου, γιατί τελειώσαμε έτσι όπως θέλαμε, κάνοντας άλλη μια εμφάνιση πολύ καλή. Και δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο από αυτό το βήμα, γιατί η χρονιά τελείωσε. Μια χρονιά η οποία προφανώς και δεν ήταν επιτυχημένη. Και γι' αυτό λέω ότι ο κόσμος έχει μάθει να στηρίζει και το ίδιο θα κάνει και τις επόμενες χρονιές και πάντα το έκανε αυτό. Και το θυμάμαι από τη Γάμα Εθνική και την Πίτα που το έκανε, πόσο μάλλον ότι δεν θα πάψει ποτέ να στηρίζει την ιδέα που λέγεται Άρης και την ομάδα που λέγεται Άρης. Αυτά.
2: Ερωτήτη, Τάσο.
3: Κουτς, συγχαρητήρια για την επιθέση.
1: Ευχαριστώ.
3: Όντως ήταν η χρονιά πολύ δύσκολη, περίεργη, μέτρια ως κακή, αλλά έχει αυτό το κρασάκι. Δες το ότι δεν επιθέσεις χωρίς το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Εσύ προσωπικά την επόμενη μέρα πώς τη σκέφτεσαι σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία και το κλαμπ?
1: Έχω τοποθετηθεί από την Τετάρτη ότι ουσιαστικά έχει γίνει μια προεργασία με τη διοίκηση. Οτιδήποτε θα το γνωρίσουμε αύριο καλύτερα, στο 100%. Από εκεί και πέρα, εάν και εφόσον συνεχίσει η συνεργασία μου, δεν χρειάζεται να πω ότι την επόμενη μέρα του Άρη τη σκέφτομαι έτσι όπως θα πρέπει να είναι ο Άρης. Αγωνιστικά μιλάω εγώ πάντα έτσι. Ένας Άρης που θα πρέπει να είναι κυρίαρχος στα παιχνίδια, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Ένας Άρης που θα πρέπει να διεκδικεί καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ένας Άρης που θα πρέπει να έχει σαν στόχο την κατάκτηση του κυπέλλου. Και γενικά ένας Άρης ο οποίος μπορεί, και πιστέψαμε ότι μπορεί, να κάνει πολύ καλά πράγματα. Και το εννοώ το μπορεί. Ακούω διάφορα, ακούω λογικά και ακούω διάφορα. Περί οργάνωσης, περί και όλα αυτά προφανώς και αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για επίτευξη στόχων έτσι όπως το έχει ο κόσμος στο μυαλό του. Κατ' εμέ θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν πολύ καλά πράγματα στον Άρη και να επανέλθει σε πολύ καλές θέσεις στη βαθμολογία που θα οδηγούν τα πολύ καλά, όχι μόνο την πέμπτη θέση, αρκετά παραπάνω. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ο κόσμος του Άρη έχει ποδοσφαιρικό πολιτισμό, έχει μάθει ο κόσμος του Άρη ένα συγκεκριμένο μοτίβο παιχνιδιού, θέλει να το ευχαριστιέται. Θέλει όλοι να πει στην ομάδα να παίζει ποδόσφαιρο και πολλές φορές και να χάσει. Έχουν χειροκροτήσει. Άρα λοιπόν για να μπορέσει να κατανοήσει τη δομή, το πνεύμα αυτού του κλαμπ θα πρέπει να το γνωρίζεις. Εγώ σαν Έλληνας και σαν αντίπαλος περισσότερες φορές, αλλά τώρα και εκ των έσω γιατί πραγματικά αυτούς τους 2-3 μήνες που είμαι εδώ πέρα έχω εκτός που συναντάω κόσμο, έχω μία αποδοχή ότι αν μη τι άλλο υπάρχει ένα σεβασμό στο πρόσωπό μου, το ότι προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Επαναλαμβάνω όμως ότι ο Άρης είναι δομημένος για να κάνει πράγματα που έχει συνηθίσει ο ποδοσφαιρικός πολιτισμός του Άρη να κάνει. Άρα λοιπόν ο κόσμος θεωρώ ότι βλέποντας αυτά ούτως ή άλλως αποτελούσε, αλλά θα αποτελέσει πάλι το 12ο παιχνίδι. Επιμένω στον κόσμο γιατί ο κόσμος είναι ο πιο πικραμένος από όλους αυτή τη στιγμή.
4: Νίκο.
5: Κόντσου, καλύτερα για την επειδή είπατε ότι θα ξέρω περισσότερα αύριο, το αύριο ήταν σε ένα γενικό πλαίσιο ή όντως αύριο περιμένουμε να υπάρξει
1: συνάντηση. Όχι αύριο, αύριο, ημερολογιακά αύριο.
5: Άρα υπάρχει κάποια συνάντηση, συζήτηση με τον Θόδωρο Καρπίδη.
1: Ναι. Οτιδήποτε ανακοινώσιμο θα είναι από τη διοίκηση, είτε θετικά είτε αρνητικά παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Δεν είχα την ευκαιρία έτσι να τα πούμε πιο κοντά γιατί ήταν πολύ πίεση το πρόγραμμα.
6: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, εδώ κάπου θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 5.

0: τους στον κόσμο.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ισραήλ με το Ιράν έχει ήδη επιβαρύνει τις παγκόσμιες επιχειρήσεις με κόστος τουλάχιστον 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το ποσό να συνεχίζει να αυξάνεται σύμφωνα με ανάλυση του πρακτορείου Reuters. Κρίσιμη διήμερη σύνοδος από σήμερα στο Παρίσι των Υπουργών Οικονομικών της G7 σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των παγκόσμιων οικονομικών αναταράξεων για ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων που αντανακλά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών πετρελαίου, έκανε λόγο η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίνα Γεωργίεβα, προσερχόμενη στη σύνοδο. Το πετρέλαιο Brent κατέγραψε άνοδο 2% σήμερα, φτάνοντας στα 113 δολάρια το βαρελί. Εκπρόσωποι των πρατηριούχων στη χώρα μας προειδοποιούν για ακόμα μία επιβάρυνση μέσα στις επόμενες ημέρες, επισημένοντας ότι το ενδεχόμενο επιστροφής της αμόλυβδης βενζίνης σε τιμή κάτω από τα 2 ευρώ απομακρύνεται όλο ένα και περισσότερο. Επανέρχονται τα σενάρια νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως το ρολόι χτυπά για τους Ιρανούς, απειλώντας τους με αφανισμό. Εν τω μεταξύ, το Ιράν, αφού προειδοποίησε τη διεθνή ναυσιπλοεία για επιβολή τελών διέλευσης των στενών του Ορμούς, απειλεί πλέον και τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς. Συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και έχουμε πολλή δουλειά ακόμα ως κυβέρνηση, επισήμανε μεταξύ άλλων στην ομιλία του Κυριάκος Μητσοτάκης στη λήξη των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, τόνισε επίσης ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει αυτόν ως μεσία που, αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα, σχολιάζει εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Το μόνο καλό που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση και έχει απομείνει δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι να καταφύγει στη βούληση του ελληνικού λαού, να πάει τώρα σε εκλογές. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο χειρότερα γίνονται τα πράγματα για τη χώρα. Τέτοια καταστροφή δεν έχει αφήσει ούτε ο Αλάριχος, σαν την καταστροφή που αφήνει η Νέα Δημοκρατία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας τη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, η οποία προβλέπει τη χορήγηση μόνο μίας εθνικής σύνταξης για τους δικαιούχους που λαμβάνουν τόσο της χειρίας όσο και δική τους. Στον αέρα χιλιάδες δικαιούχοι. Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης από το παράρτημα του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Στο στόχαστρο, υποθέσεις που αφορούν εκβιασμούς, εμπρισμό, φθορές και απάτες. Η Σπύρα είχε απλώς τα πλοκάμια της και στις ψευδείς δηλώσεις, ως δε προκειμένου να εισπράττουν παράνομα και κοινοτικές ενισχύσεις ύψους 586.000 ευρώ κατά την τετραετία 2021-2025. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημελιωδικών Ρόδου σε βάρος του οδηγού οχήματος που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι 57χρονοι οδηγός και 26χρονη κόρη της. Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, συνεπία της οποίας προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή δύο ατόμων. Ο 44χρονος οδηγήθηκε στον ανακριτή Ρόδου, όπου ζήτησε προθεσμία για να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του.
0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Για αύριο Τρίτη, αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα επιρροτικά της χώρας αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στο νόμο Θεσσαλονίκης αναμένονται αύριο λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν μεταβλητή 2-3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς με ένταση 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 14 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103.6 και στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, αβοκάτο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14 και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ, κάθε μέρα μαζί 4 με 6 το απόγευμα, και πριν από λίγο βγήκε μία έτσι ανακοίνωση από πλευράς του Ηρακλή. Λέει ο Ηρακλής, υπήρχαν εποχές που το Καφτατζόγλου έμοιαζε μικρό, είναι μια ανάρτηση την οποία έκανε η ΠΑΕ Ηρακλής, και υπήρχαν εποχές που όλα έμοιαζαν δύσκολα, αλλά ο Ηρακλής ήταν πάντα εκεί, στις Κυριακές της δόξας, στις σιωπές, στις αναμονές, στις επιστροφές, στις γενιές που μεγάλωσαν με το μπλε και το λευκό, σε εκείνους που έμαθαν τι σημαίνει να αγαπάς χωρίς όρους. Γιατί ο ημίθεος δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι μια κατηγορία, ένα αποτέλεσμα ή μια εποχή. Είναι αυτή η πόλη. Είναι μνήμη, περηφάνεια και ταυτότητα. Είναι η θέση σου στην κερκίδα. Από πάντα και για πάντα δίπλα σου. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας συνεχίζεται καθημερινά, Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 20, 8 δηλαδή το βράδυ. 9 το πρωί, 8 το βράδυ, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 9 από το πρωί, 5 το απόγευμα. Αυτά λέει ο Ηρακλής στην ανακοίνωση την οποία έβγαλε πριν από λίγο. Οι ΠΑΕ Ηρακλής ζητάνε στήριξη, και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό απ' όλα. Αποστολή της Εθνικής Ομάδας βγήκε για το φιλικό με τη Σουηδία και έχει πάρει τερματοφύλακες Βλαχοδήμο, Μανδά και Τζολάκη, αμυντικούς Μαυροπάνο, Χατζηδιά, Κορέτσο, Κουλιεράκη, Ντάι, Ντόι, συγγνώμη, Ρότα, Κυριακόπουλο, Βαγιανίδη, Γιαννούλη και Τσιμίκα. Στους μέσους, Κοντούρης του Παναθηναϊκού, κατευθείαν εθνική ομάδα. Μάλιστα. Ζαφύρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης. Και στην επίθεση, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι και Κοστούλας. Αυτή είναι η αποστολή της εθνικής μας ομάδας, επαναλαμβάνω, για το φιλικό με τη Σουηδία είναι. Για το φιλικό με τη Σουηδία. Λοιπόν, τώρα πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Ρασβάν Λουτσέσκου, τι δήλωσε μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα. Έχουν ενδιαφέρον τα λόγια του Λουτσέσκου, του κάνανε κάποιες ερωτήσεις. Για πάμε να ακούσουμε απαντήσεις.
1: Midfielders. The midfielders had a lot of energy and this was one good aspect. If you want, it was an open game because we missed and we played with 3-0 for a couple of opportunities. After we had the possibility of 3-1, they drew, they were pushing, we received the second goal, and after we created some important chances. But this was the situation. Probably the only one possibility would have been to play with Bianco instead of Zafiris, but Zafiris was showing energy because Ozdoev, we needed him in set pieces, we needed him for his physical power. But in any case, it's not this. When you have 2-0, we are 2-0 up, and you have these opportunities, and after receive two goals, and after you don't manage to score from all what we had in the last 10 minutes, it's hard to arrive at the result that you wanted. Practically, this game, as I said also before, showed us the full image of the season.
2: Δεν συμφωνώ για τους κεντρικούς μέσους. Νομίζω πως είχαν και οι δύο ενέργεια και βοήθησαν πάρα πολύ στο παιχνίδι. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έμειναν στο γήπεδο. Νομίζω πως το θέμα για το οποίο έγινε ανοιχτό τόσο πολύ το παιχνίδι και απέκτησε αυτή την τροπή είναι γιατί παίξαμε πολύ με τις ευκαιρίες τις οποίες δημιουργήσαμε στο 2-0 για να κάνουμε το 3-0. Ακόμα και στο 2-1 είχαμε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε ευκαιρίες και να κάνουμε το 3-1. Ήρθε το 2-2, ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε και νομίζω πως. Από εκεί πέρα και σένα είχαμε ένα δεκάλεπτο στο οποίο πάλι δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά σε κάθε περίπτωση, το είπα και πριν έξω, δεν είναι καθόλου... δεν είναι αποδεκτό, αν θέλετε, να έχεις ένα αποτέλεσμα 2-0 υπέρ σου και να δημιουργείς ευκαιρίες και εν τέλει να φτάνεις σε σημείο να υπάρχει ισοφάριση. Η εναλλακτική που θα μπορούσε να υπάρχει απέναντι στους κεντρικούς μέσους θα ήταν να μπει ο Μπιάνκο, αλλά ο Ζαφίρης θεωρώ ότι είχε πάρα πολύ ενέργεια σήμερα και έδινε μια... και την έδινε αυτή στην ομάδα. Ο Σδόεφ ήταν ένας παίκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ χρήσιμος και για τις στατικές φάσεις και αυτός ήταν σε καλή μέρα, οπότε γι' αυτό δεν έγινε η αλλαγή. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το σημερινό παιχνίδι και η τροπή του παιχνιδιού μπορεί να αντικατοπτρίζει την εικόνα που έχει η ομάδα σε όλη τη σεζόν.
1: And when I say this, I mean about beautiful moments, stupid moments, ups and downs. hard luck, all the full package was in these games. Situation that in every moment that we were to touch something, something wrong happened to us. From our mistakes, but also from this fate.
2: Και όλο αυτό το αναφέρω γιατί υπήρχαν πολύ ωραίες στιγμές ακόμα και στο σημερινό παιχνίδι ποδοσφαίρου από εμάς. Υπήρχαν κακές στιγμές, υπήρχαν χαζομάρες τις οποίες μπορεί να κάνουμε. Λάθη προφανώς τα οποία γίνονται, αλλά είναι η εικόνα της σεζόν με την έννοια ότι όταν είχαμε τη δυνατότητα να ακουμπήσουμε οτιδήποτε όμορφο μέσα σε αυτή την σεζόν, κάτι γινόταν και αυτό δεν συνέβαινε.
3: Άλλη ερώτηση.
4: Είδαμε με αρκετή ένταση στην φάση του ακεροθέντος γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον ίδιο να φωνάζει. Αν θέλει να σχολιάσει τη συγκεκριμένη φάση και αν υπάρχει εξήγηση για το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε ο Τάισον.
2: There was a tension and they saw you also yelling when our 3-1 was disallowed. If you would like to comment about this.
1: Does make any sense to comment now?
2: Κάνει κάποια διαφορά να σχολιάσω αυτή τη στιγμή?
1: I was yelling that Calabria kept and grabbed Delia, so it was a grab between them two, and at the end the referee decided to, before starting with Calabria, and at the end the referee decided to whistle foul.
2: Αυτό που ανέφερα,
1: not the moment now to go back with this.
2: Αυτό που ανέφερα ήταν ότι ο Καλάμπρια ξεκίνησε να τραβάει τον Κωνσταντέλια και υπήρχε ένα αλληλοτράβηγμα από τους δύο και αυτή ήταν η κουβέντα που είχαμε, αλλά δεν υπάρχει χρόνο, λόγος μάλλον να επιστρέψουμε σε αυτό. And if you would like to make one comment or to say to them why Tyson didn't play tonight.
1: Didn't feel well, he had something and so was coming with us just to be here.
2: Δεν αισθανόταν καλά, ήταν εδώ για να είναι μαζί μας, να υποστηρίξει την ομάδα.
5: Ναι. Dad, what do you actually do at work?
6: Project management, why?
5: I'm doing a career thing for school. How much do project managers make?
6: Depends.
5: ChatGPT says average is like $130.
6: Where did you see that?
5: Google.
7: Καλησπέρα. Ήθελα να τον ρωτήσω, μέχρι ένα μεγάλο μέρος της σεζόν ο ΠΑΟΚ έπαιζε όχι απλά κυριαρχικό ποδόσφαιρο, ίσως το καλύτερο ποδόσφαιρο. Κάποια στιγμή συνέβησαν πολλά και εκτός και με τραυματισμούς και έφτασε στο σημείο η ομάδα να μην μπορεί να κρατήσει ακόμα και προβάδισμα σε πολλά παιχνίδια που είχε ξεκινήσει ή ήταν καλύτερη. Θεωρεί ότι αυτό ήταν ένα κομβικό σημείο για να μην τελειώσει ο ΠΑΟΚ μια χρονιά που θα μπορούσε να είναι πολύ πιο ιδανική με βάση την εικόνα που είχε σε ένα μεγάλο σημείο της σεζόν?
2: There was a part of the season that we not only playing dominant football but really higher even than this after a lot of things happen, as you have said, also injuries, out of football events and so on. We arrived in a point that we had the games in our advantage in the score line and we didn't manage to keep the victory. Do you believe that this was a very big, a major point that we didn't manage to end in a different way a season that seemed until one point that was going perfect for us?
1: Look, in the moment that you as a team lose a lot of players, in one point which at the end has shown us that was a crucial moment, and there were six, seven, eight players that were playing with good quality. The team lost the confidence, the other that were used for rotations, they need to play as main players without having the support of the others. And it was not just a period of 2-3 weeks, it was a period of 1.5-2 months, and then all these players, when they came back without being at the shape that they were before to leave. So this is a complicated story, and the last part of the season, practically from Volos to AEK, we suffered a lot. From gaming Volos against AEK, we suffer from this point of view, and after we were suffering not having the potential at the highest level. So this is the explanation what means to lose so many players. The other is that We could have done a different sacrifice even today to finish this game with victory after we were managing the result, after we received goals to... We showed that we had opportunities, so always we showed that physically we could have gone until the end. The problem was that we didn't manage in a mental aspect, and from this point of view, I feel very, very stupid for what happened, starting with the game in Volos and after in the cup, and today with this to always when we were to touch what we wishing a lot.
2: Η αλήθεια είναι ότι όταν σε ένα πολύ σημαντικό σημείο του σεζόν χάνεις 7-8 ποδοσφαιριστές, 6-7-8 ποδοσφαιριστές, δεν είναι καθόλου εύκολο. Ταράζεται πάρα πολύ η αυτοπεποίθηση της ομάδας και οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι χρησιμοποιούνταν ως παίκτες που σε εισαγωγικά έκαναν το rotation αυτών των ποδοσφαιριστών καλούνται να είναι οι βασικοί ποδοσφαιριστές χωρίς να έχουν την υποστήριξη από κάποιους άλλους. Αυτό αυτόματα δημιουργεί μια διαφορετική κατάσταση στην ομάδα. Από εκεί πέρα, όταν επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν τραυματιστεί όχι σε ένα διάστημα μία-δύο εβδομάδων, συγγνώμη, σε ένα πολύ μεγαλύτερο διάστημα, τότε δεν βρίσκονταν προφανώς στο βαθμό τον οποίο, απόδοση τον οποίο βρίσκονταν πριν, οπότε τα πράγματα γενικότερα περιπλέκονταν. Θεωρώ ότι τώρα στο τελευταίο διάστημα είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα περιθώριο εξέλιξης, όχι αυτό το οποίο θα θέλαμε. Είχαμε υποφέρει πάρα πολύ στην κατάσταση από τα παιχνίδια από το Βόλο μέχρι και την ΑΕΚ. Ακόμα και σήμερα θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει κάποια διαφορετικά, να έχουμε θυσιάσει μάλλον κάτι για να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάτι ενδεχομένως διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση νομίζω πως υπήρχαν στιγμές που πνευματικά, αν θέλετε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που θέλαμε και αισθάνομαι λίγο χαζός για αυτό το πράγμα, για το σημερινό παιχνίδι, για το παιχνίδι στο Βόλο, για το χαμένο κύπελο. Αυτή είναι όμως η κατάσταση αυτή τη σεζόν. Κάθε φορά που θέλαμε να κουμπίσουμε κάτι ωραίο για εμάς, δεν τα καταφέρναμε.
1: We are thinking and I was thinking always that could not be worse this situation. We have passed, we will manage for the next. But always something worse happen, something hardest happen.
2: Σκεφτόμασταν πάντα ότι δεν γίνεται να συμβεί κάτι χειρότερο, ότι έχει φτάσει στο χείριστο βαθμό η κατάσταση, αλλά πάντα γινόταν κάτι χειρότερο. Πάντα γινόταν κάτι χειρότερο για να μας υπενθυμίζει πως τα πράγματα δεν ήταν μάλλον τα χειρότερα τα οποία είχαμε.
1: Because today is the hardest way to accept this final result. It's the hardest way.
2: Γιατί νομίζω πως...
1: I would prefer to lose 3-0.
2: Γιατί νομίζω πως σήμερα
1: this
2: είναι ο χειρότερος τρόπος να αποδεχθείς ένα αποτέλεσμα. Θα προτιμούσα χίλιες φορές να χάσεις 3-0 παρά να υπάρχει αυτή η διακύμανση και αυτή η εξέλιξη του παιχνίδιου.
1: And the moment you said, okay, we are totally shit, they are much better, but to have 2-0, to control, to draw, to miss this opportunity, having this position that you have in front of us is totally...
2: Και να έλεγα σε εκείνο το σημείο ότι είμαστε εντελώς συγγνώμη σκατά και ότι χάσαμε το παιχνίδι, αξίζαμε να χάσουμε το παιχνίδι, αλλά τώρα να βρισκόμαστε 2-0 στο σκορ μπροστά, να ισοφαριζόμαστε, να συνεχίζουμε να κάνουμε ευκαιρίες σε όποια φάση και να ήταν το σκορ, τότε είναι κάτι πολύ δύσκολο να αποδεχτείς.
8: Coach, τα είπατε όλα. Το μάτσο σημερινό είναι η σεζόν του ΠΑΟΚ, να μην σας ταλαιπωρώ άλλο. Η ουσία είναι το μέλλον. Σε ένα μήνα βλέπω εδώ ότι υπάρχει η κλήρωση. Τα περιμένουμε τι για τον επόμενο ΠΑΟΚ, επειδή σε 2 μήνες παίζετε. Δομικές αλλαγές στο ρόστερ, κάτι σπουδαίο, κάτι μεγάλο.
2: Κοίτας, I want to tire you. You already said that tonight's game reflects the whole season. He's watching now that in 1 month is the draw of the Europa League for the Europe. And what is the future of this team, of this squad? Should they expect big changes, major changes? What should they expect?
1: But it's too early to speak now. Do you believe that my mind is clear to talk about? First of all, I have to get used to this moment. It's not easy to be in front of you and to show and to keep this calm and to be very polite. I would like to go in a forest by myself and to live there 1 month. And in this moment, it's hard to talk about
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολο να μιλήσω για οτιδήποτε άλλο. Είναι δύσκολο για μένα να κάθομαι να σας μιλάω με αυτή την ηρεμία και τόσο ευγενικά αυτή τη στιγμή. Θα προτιμούσα να φύγω για ένα μήνα σε ένα δάσος μόνος μου. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να μιλήσω για οτιδήποτε άλλο.
9: Focus 103,6.

0: Αυτά λοιπόν είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Θυμίζω ότι ο κύριος Σαββίδης ζήτησε να μείνουν οι παίκτες σήμερα και αύριο και μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς θα τους μιλήσει ο κύριος Σαββίδης και θα φύγουν Τετάρτη και όχι σήμερα που θα φεύγαν όλοι. Είχαν κλείσει και τα εισιτήριά τους για να την κοπανίσουν. Έχει να τους μιλήσει. 400.000 το πρόστιμο, τα πάμε στην πρώτη ώρα. Θα έχουμε και πολλά περισσότερα να πούμε. Πάμε όμως τώρα στον προπονητή της ομάδας του Λεβαδιακού, που έχει ενδιαφέρον, γιατί σας είπα από την πρώτη ώρα όταν ακούγαμε τον Γρηγορίου ότι θα ακούσουμε και τον Παπαδόπουλο, γιατί ρωτήθηκε για πρόταση, γιατί ακούστηκε ότι μπορεί να πάει στον Άρη κλπ. Και ακούστε τι απαντάει ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο προπονητής του Λεβαδιακού, ο οποίος μίλησε και για το παιχνίδι.
1: Νομίζω ότι έγινε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι από δύο πολύ καλές ομάδες. Θα έλεγα ότι στο πρώτο ημίχρονο είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία να μπούμε μπροστά στο σκορ και όταν χάνεις τέτοιες ευκαιρίες

0: αλλά νομίζω στην συνέχεια δεν βγάλαμε τίποτα ώστε να αντιδράσουμε όταν ο Άρης μπήκε μπροστά στους κόρους του 1-0. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους ποδοσφαιριστές μου για την εξαιρετική σεζόν που κάναμε, για το ποδόσφαιρο που παίξαμε. Σίγουρα μας έλειψε η εμπειρία σαν ομάδα όταν ήμασταν αρκετά ψηλά στη βαθμολογία για να διαχειριστούμε αυτές τις καταστάσεις. Μας επηρέασαν και κάποιες άλλες στιγμές στη διάρκεια του πρωταθλήματος που είχαμε πολλά προβλήματα τραυματισμών που θα έλεγα ότι επηρέασαν την απόδοση της ομάδας σε κάποια παιχνίδια που χάσαμε, αλλά αυτό δεν μειώνει σε τίποτα την προσπάθεια που έχει γίνει από τους ποδοσφαιριστές μου, πέρα από τα αποτελέσματα, κυρίως από την αναγνώριση όλου του κόσμου το ότι ο Λεβαδιακός ήταν μια καλή ομάδα και έπαιζε καλό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι μπήκαν οι βάσεις στην ομάδα να είναι τα επόμενα χρόνια ανταγωνιστική στις υψηλές θέσεις βαθμολογίας. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα διατηρηθεί. Θα ανακηθώ καλό καλοκαίρι σε όλους σας. Όσοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, είναι περίοδος ξεκούρασης για όλους, αλλά όχι για τους προπονητές. Τουλάχιστον για τους περισσότερους. Πάνω απ' όλα, την επόμενη σεζόν, να δούμε πάλι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όπως ήταν το φετινό. Και στο ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που το πήρε και στο θεσμό του κυπέλου που δεν άρεσε σε καμία ομάδα στα play-off, στον Όφη που το πήρε το κύπελο, αλλά γενικά νομίζω ότι ήταν ένα καλό πρωτάθλημα, ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα μέχρι το τέλος, θα έλεγα, 2-3 αγωνιστικές πριν το τέλος λίγο είχαν τελειώσει τα κίνητρα για κάποιους. Σε όλους λοιπόν καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε την επόμενη σεζόν.
1: Άσο.
2: Εγώ καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ήθελα να μου απαντήσεις εφόσον μπορείς και να δώσω μια απάντηση, ένα σχόλιο σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα και με τη μορφή των αφημών αλλά και με δημοσιεύματα τα οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε φως δημοσιογραφικά σου ότι έχεις έρθει σε επαφή με τη διοίκηση του Άρη και υπάρχει ενδεχόμενο να είσαι προπονητής αυτής της ομάδας την επόμενη χρονιά και απαντάς.
0: Καταρχήν θα σας πω ότι ένιωσα πάρα πολύ άσχημα όταν βγήκαν αυτά τα δημοσιεύματα για τον εξής λόγο. Πρώτον, ότι όταν έγινε ένας Έλληνας συνάδελφός μου ήταν στην ομάδα, δεν σας κρύβω ότι πριν το μάτς το συζήτησα αυτό με τον Μιχάλη, τον οποίο μας συνδέει μια μακροχρόνια φιλία και ένας σεβασμός, αμοιβαίος. Θα έλεγα ότι δεν έκανε καλό στην ομάδα μου πρώτα αυτό, που έχει βγει προς τα έξω. Το να υπάρχουν φήμες και ένα ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ καλό για όλη την ομάδα του Λεβαδιακού και για όλους τους παίκτες του Λεβαδιακού και το έχουν κερδίσει όλοι, όπως και εγώ, μέσα από την ομάδα του Λεβαδιακού. Γνωρίζω ότι υπάρχουν φήμες, ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Εγώ όμως, το έχω ξαναπεί και την προηγούμενη αγωνιστική, δεν μπαίνω στη διαδικασία να μιλήσω επίσημα όταν πριν τελειώσει το πρωτάθλημα και όταν ακόμα υπάρχουν αγώνες. Και πρώτα θα μιλήσω με την ομάδα την οποία ανήκω. Αυτό θα έκανα σε οποιαδήποτε ομάδα ήμουν. Και τώρα είμαι στο Λεβαδιακό. Άρα θα μιλήσω πρώτα με την ομάδα, εγώ, το Λεβαδιακό και τον ιδιοκτήτη, και θα δούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες στη συνέχεια. Γνωρίζω ότι υπάρχουν αυτές οι φήμες, αλλά δεν μπορώ να σας πω κάτι ότι είναι. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο και ούτε μπήκα ποτέ στη διαδικασία να μιλήσω προς σεβασμό προς τους συναδέλφους μου. Δεν θα ήθελα να μου το κάνουν εμένα, οπότε δεν το έκανα και εγώ. Αλλά όλες αυτές οι φήμες, πιστέψτε με, περισσότερο κακό κάναν στην ομάδα μου όταν οι παίκτες μου ακούγανε ότι ο προπονητής θα φύγει. Ενώ ακόμα υπήρχαν play-off, ακόμα υπήρχαν. Ήταν ακόμα και ο ημιτελικός του κυπέλλου μπορεί να είναι.

0: Οπότε είχε πολύ επηρεάσει εμάς, πιστεύω αυτό. Όχι εμένα προσωπικά. Τέλος, για να το κλείσω αυτό το θέμα, δεν μπορώ να σας πω τίποτα παραπάνω. Θα δούμε, αφού μιλήσω με την ομάδα μου πρώτα, το τι θα γίνει στη συνέχεια.
1: Εντάξει. Είμαστε okay.
0: Ευχαριστώ.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Λευτεράκι, τα είδες!
3: Τι να δω ρε Ζωζό!
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό!
2: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τι σκληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και μετά τα όσα ακούσατε και από τον κύριο Παπαδόπουλο. Να πω ότι θα πάμε λίγο στο μπάσκετ. Ο Άρης είναι ζωντανός στην προσπάθεια πρόκρισης στο 1-4 στην GBL, κερδίζοντας χθες την ΑΕΚ με 90-81. Ήταν πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Και τώρα η πρόκριση θα κριθεί στην Σανέλ Αρένα με τον Άρη, ο οποίος έκανε το 90-81 στο Αλεξάνδριο στο δεύτερο παιχνίδι με έναν Bryce Jones φανταστικό, έκανε την καλύτερη του εμφάνιση. Επίσης από την ΑΕΚ πολύ καλός ήταν ο Χαραλαμπόπουλος, έβαλε 30 πόντους, ο Jones έβαλε 28 στο παιχνίδι αυτό, το οποίο πραγματικά ήταν ωραίο μάτς, πολύ ωραίο παιχνίδι. Ο Άρης θα μπορούσε και το πρώτο μάτς να το κερδίσει εκεί μέσα. Τέλος πάντων, τώρα θα πάει στο τρίτο παιχνίδι και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Θεωρώ ότι δεν είναι πολύ καλύτερη, σε καλύτερη κατάσταση σήμερα η ΑΕΚ, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουμε με ενδιαφέρον το τρίτο μάτς για να βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας. Το τρίτο παιχνίδι θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, 25 του μηνός. Την ερχόμενη Δευτέρα, 25 του μηνός, γίνεται το τρίτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Ίγκορ Μίλιτσιτς, τι είπε μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ, ο προπονητής της ομάδας του Άρη, ο οποίος πραγματικά κατά την εκτίμησή μου έκανε και ένα πάρα πολύ καλό κουουτσάρισμα στο παιχνίδι αυτό, ένα παιχνίδι στο οποίο οι φίλοι του Άρη γέμισαν για μια ακόμη φορά το γήπεδο και έδωσαν έτσι σε όλους να καταλάβουν ότι ο Άρης είναι για ένα μπασκετικό λαό, ο οποίος δεν αφήνει με τίποτα την ομάδα, και ο Θανάσης Αντετοκούμπο εκεί για άλλη μια φορά εντυπωσιάστηκε. Αλλά πάμε να ακούσουμε το Μίλιτσιτς.
1: I think we deserve this win. We played from beginning till the end very tough and aggressive basketball with controlling the tempo and controlling the result for most of the game. I think even we won four quarters out of the four, or maybe one was tied. But anyways, I know that a lot of people think that we surrendered and that we're going on vacation, but no. This team works really, really hard for 20 days. Now, past before the playoffs, and this is very important to know, because it is a very difficult situation to stay focused and to have determination at the end of the season. We played like a preseason, so first game was kind of adaptation to the game rhythm, and now we. We did what we want to do pretty much even in the first game. Heads down to the fans who came make a gym full after the loss in Athens. So that means that we all believe what we can do, and that's the biggest success of this organization.
2: Καταφέραμε και πήραμε αυτή τη νίκη σήμερα, ισοφαρίσαμε την σειρά στο 1-1. Ήταν μια νίκη που αξίζαμε να πάρουμε στο σημερινό παιχνίδι. Παίξαμε αρκετά σκληρά και επιθετικά από την αρχή μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Καταφέραμε και ελέγξαμε τον ρυθμό. Ήμασταν κοντά και στο σκορ και δεν αφήσαμε την ΑΕΚ στο μεγαλύτερο διάστημα να μας απειλήσει. Ξέρω ότι κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι είχαμε παρατήσει τη ζώνη και ότι ήμασταν έτοιμοι να πάμε διακοπές, αλλά αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση και είναι σημαντικό όλος ο κόσμος το ξέρει ότι η ομάδα δούλεψε πάρα πολύ σκληρά αυτές τις 20 μέρες που είχαμε την διακοπή πριν αρχίσουν τα παιχνίδια των play-off. Δεν είναι καθόλου εύκολο σε μια τέτοια κατάσταση να μπορέσεις να κρατήσεις την αφοσίωσή σου. Είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο και καταφέραμε όμως και το κάναμε. Είναι μια νίκη την οποία την θέλαμε πάρα πολύ να την πάρουμε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στους οπαδούς μας που ήρθαν σήμερα, γέμισαν το γήπεδο, ακόμα και αν ξέρουν ότι είχαμε χάσει στον προηγούμενο αγώνα στην Αθήνα. Είναι μια απόδειξη ότι και αυτοί πιστεύανε ότι μπορούσαμε να πάρουμε σήμερα αυτή τη νίκη. Από εδώ και πέρα, εμείς βάζουμε τα κεφάλια κάτω και πιστεύουμε στη δουλειά μας ότι μπορούμε να κάνουμε και πάμε για το επόμενο παιχνίδι στην Αθήνα.
3: Ερωτήσεις για τον coach.
4: Coach Kukrats, how positive or negative is the fact that the third game is 1 week later?
1: You know, in this moment, when that happened, when we find out after the playoffs, I really didn't like it. But now, in this situation, under these conditions where I had to put a heads down to Kostas and Eli, who played injured and with fever,

0: προτασμών να αποδώσουν σε τέτοιο επίπεδο. Παίξαμε εκφράζοντας τις αρχές τις οποίες και το ίδιο το κλαμπ εκπροσωπεί, εντιμότητα, εφαγωνίζεστε και βεβαίως προστατεύσαμε αυτό που είχαμε δημιουργήσει όλη τη σεζόν, αυτή την περηφάνεια, αυτή την ακεραιότητα. Κατά την άποψή μου, αυτό ακριβώς το γεγονός συνιστά και μία επένδυση για το μέλλον, διότι, και συγχωρέστε μου τη γλώσσα, αν κάνεις ανοησίες σε τέτοιες στιγμές, αυτό μπορεί να το πληρώσεις στο μέλλον. Τέλος, άφησε ο coach τους φιλάθλους μας, οι οποίοι ήταν πραγματικά εκπληκτική καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, ξεκινώντας από τις προπονήσεις που είχαμε ακόμα και στην Ολλανδία μέχρι και την τελευταία ανοιχτή προπόνηση που έγινε εδώ στην έδρα μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ήταν συγκλονιστική η στήριξή τους και όπως ενημερωθήκαμε στα 102 χρόνια.
1: Ανδρέα, sorry, it was my responsibility, my mistake. I want to apologize to the coach.
0: Not good.
1: I was in a hurry. We equalized the second best. It's totally my mistake.
0: Σοφαρίσαμε λοιπόν το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ που είχε η ομάδα στα 102 έτη ύπαρξής της για το αίτητο σερί που καταγράψαμε φέτος. Είναι ένα σημαντικό επίτευγμα και αυτό δείχνει ότι οι παίκτες μου απλά αρνούνται να χάσουν. Σαφώς και δεν είμαι 100% ευχαριστημένος γιατί ήρθαμε ισοπαλία, θα προτιμούσα τη νίκη, αλλά δεδομένων των συνθηκών πραγματικά πήγαν όλα πολύ καλά και αξίζουν συγχαρητήρια στους παίκτες πρωτίστως για αυτήν την άξια επικράτηση και την νίκη στο πρωτάθλημα.
2: Πώς θα περιγράφατε αυτή τη χρονιά, γιατί παραλάβατε μια ομάδα η οποία προερχόταν από μια πάρα πολύ άσχημη σεζόν. Την αναλάβατε σε μια περίοδο που είχε τρεις προκριματικούς conference. Είχε μπροστά του τρεις σοβαρούς ανταγωνιστές, ενδεχομένως και με ένα budget, αν όχι υψηλότερο, περίπου στα ίδια επίπεδα με την ΑΕΚ. Τελικά, ποιο είναι αυτό το μυστικό της επιτυχίας της φετινής ΑΕΚ?
3: Καλησπέρα.
4: Συγχαρητήρια και όλα για το...
3: Ευχαριστώ.
5: My wife stopped trusting me because I never do the things I say I'll do. She just does everything herself now. I finally found out why. The kitchen light has been out for 3 weeks.
6: Yeah.
5: My wife asked me to change it.
3: There is no secret. I answered this question last time, 7 days ago here. There is no any secret. It's only hard work. This is process. In football, everything is process. It needs some time and then hard work and faith and belief in what you do. But here I want to make one point that, okay, now it's celebration time. Of course, very good. But next season, everybody will take us more serious, more serious. Our competitors in a Greek football will take us more serious. This, what we presented this season, was amazing, but it's not going to be enough next season. So we, all of us, we need to improve. After celebration finish in a day, two, three or four, we have to start to work for the future. I know this from personal experience, that if all of us start to be in a too much in this celebration mood and to think too high about ourselves, it's going to be very dangerous in the next season. And the next season will be much more demanding because for sure, like I said, first of all, we'll play either Champions League or Europa League, so higher level in European competition, more games, and domestically everybody will take us more seriously than this season. So we have to be ready for all of this and to pay full attention to this. But okay, now it's time for celebration. Everybody deserves to have a few days to release emotions after very hard season. And maybe if we talk about the secret, but it's not the secret, it was the part of my introduction word. It was honesty, it was fairness all the time, it was dedication to our business, to our work, to our job. And we look for ourselves and we wanted to be fair to the football. And then in the end, you deserve this piece of a luck to make this difference to that football give you back.
0: Όπως έχω ξαναπεί και σε προηγούμενες συναντήσεις μας, δεν υπάρχει κάποιο μυστικό. Όλα βασίζονται στη σκληρή δουλειά, στην πολύ σκληρή δουλειά και στο να έχεις πίστη σε αυτή τη διαδικασία που ακολουθείται. Γιατί το ποδόσφαιρο αυτό ακριβώς είναι μια διαδικασία, χρειάζεται χρόνος και να έχεις απόλυτη πίστη σε αυτό που κάνεις. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή είναι η ώρα των εορτασμών, αλλά θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό, καθώς την επόμενη σεζόν που θα ξεκινήσει, όλοι θα μας πάρουν πολύ πιο σοβαρά υπόψη τους, με πρώτους βεβαίως τους αντιπάλους μας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η φετινή χρονιά ήταν μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από πολύ καλή απόδοση, όμως πρέπει να βελτιωθούμε περαιτέρω, καθώς αυτό που κάναμε φέτος ίσως να μην είναι αρκετό του χρόνου. Πρέπει να ξεκινήσουμε, αφού βεβαίως ολοκληρωθούν οι εορτασμοί, τη σκληρή δουλειά ξανά, γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, εάν απολαύσουμε υπερβολικά πολύ τους εορτασμούς, αν ίσως το μυαλό μας ξεφύγει λίγο, αυτό να εξελιχθεί σε κάτι πολύ επικίνδυνο. του χρόνου θα είμαστε στο Champions League ή στο Europa League, το οποίο σημαίνει ακόμα πιο υψηλό επίπεδο των απαιτήσεων, ακόμα πιο μεγάλες οι απαιτήσεις, και βεβαίως στην Ελλάδα, στο

0: Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο στις 4 το απόγευμα, όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων, το μαγκαζίνο και το πλήρες πρόγραμμα του Focus 103,6. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή ακρόαση και συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Συνεδρίασε σήμερα από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και έχουμε πολλή δουλειά ακόμα ως κυβέρνηση, επισήμανε μεταξύ άλλων στην ομιλία του Κυριάκος Μητσοτάκης στη λήξη των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, τόνισε επίσης ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός με τα πολιτευτικά που παρουσιάζει αυτόν ως μεσσία που, αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Το μόνο καλό που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση και έχει απομείνει δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι να καταφύγει στη βούληση του ελληνικού λαού, να πάει τώρα σε εκλογές. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο χειρότερα γίνονται τα πράγματα για τη χώρα. Τέτοια καταστροφή δεν έχει αφήσει ούτε ο Αλάριχος, σαν την καταστροφή που αφήνει η Νέα Δημοκρατία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ο πόλεμος ΗΠΑ Ισραήλ με το Ιράν έχει ήδη επιβαρύνει τις παγκόσμιες επιχειρήσεις με κόστος τουλάχιστον 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το ποσό να συνεχίζει να αυξάνεται σύμφωνα με ανάλυση του πρακτορείου Reuters. Κρίσιμη διήμερη σύνοδος από σήμερα στο Παρίσι των Υπουργών Οικονομικών της G7 σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των παγκόσμιων οικονομικών αναταράξεων. Για ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων που αντανακλά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών πετρελαίου έκανε λόγο η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίνα Γεωργίεβα, προσερχόμενη στη σύνοδο. Το πετρέλαιο Brent κατέγραψε άνοδο 2% σήμερα, φτάνοντας στα 113 δολάρια το βαρέλι. Εκπρόσωποι των πρατηριούχων στη χώρα μας προειδοποιούν για ακόμη μία επιβάρυνση μέσα στις επόμενες ημέρες, επισημένοντας ότι το ενδεχόμενο επιστροφής της αμόλυβδης βενζίνης κάτω από τα 2 ευρώ απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο. Επανέρχονται τα σενάρια νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως το ρολόι χτυπά για τους Ιρανούς, απειλώντας τους με αφανισμό. Εν τω μεταξύ, το Ιράν, αφού προειδοποίησε τη διεθνή ναυσιπλοεία για επιβολή τελών διέλευσης των στενών του Ορμούς, απειλεί πλέον και τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς. Συνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, η οποία προβλέπει τη χορήγηση μόνο μίας εθνικής σύνταξης για τους δικαιούχους που λαμβάνουν τόσο χειρίας όσο και δική τους. Στον αέρα χιλιάδες δικαιούχοι. 47χρονος εντοπίστηκε νεκρός κοντά σε σκάφος στο λιμάνι της Καλύμνου, κινητοποιώντας τις αρχές. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συμβάν ερευνώνται, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Για την υπόθεση κρατείται από τις αρχές ένας ψάρας. Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης από το παράρτημα του ελληνικού FBI στην Κρήτη, στο στόχαστρο υποθέσεις που αφορούν εκβιασμούς, εμπρισμό, φθορές και απάτες. Η Σπύρα είχε απλώς τα πλοκάμια της και στις ψευδείς δηλώσεις ως δε προκειμένου να εισπράττουν παράνομα και κοινοτικές ενισχύσεις ύψους 586.000 ευρώ την τετραετία 2021-2025. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η προϊσταμένη της Αγγελίας Πλημελιωδικών Ρόδου σε βάρος του οδηγού οχήματος που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι 57χρονοι οδηγός του αυτοκινήτου και η 26χρονη κόρη της. Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, συνέπεια της οποίας προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή δύο ατόμων. Ο 44χρονος οδηγήθηκε στον ανακριτή Ρόδο που ζήτησε προθεσμία για να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τρίτη, αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, οι καταρακτώδεις βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή 2-3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή απογευματινό μαγκαζίνου.
1: Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Δοϊράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα. Το απογευματινό μαγκαζίνο είναι και σήμερα μαζί σας. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε μέχρι και τις 7, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Γιαννόγλου στην κονσόλα του ήχου, στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Πριν σας θυμίσουμε πώς επικοινωνείτε μαζί μας και όλα τα σχετικά που έχει ο Focus για ενημέρωση και για επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές, ένα μήνυμα που έχουμε να σας μεταδώσουμε. Η DigiCar δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-A-Car και του Leasing, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα και τη βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και άμεση εξυπηρέτηση, η DigiCar σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης που συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία και τεχνολογία εχμής. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το digicar.gr. Λοιπόν, τα μηνύματά σας μπορείτε να μας τα στέλνετε στο Viber στο 6907-483-484 που είναι ο αριθμός της ομάδας μας για να τα διαβάζουμε στον αέρα και να σχολιάζουμε εδώ στο στούντιο και τα δικά σας μηνύματα και τις απόψεις σας για τα θέματα της σημερινής εκπομπής. Επίσης, ακούτε όλο το 24ωρο Focus FM 103 και 6 από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες, όμως μπορείτε να έχετε αναλυτική ενημέρωση πέρα από, από τις εκπομπές και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού και από την ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Εκεί θα βρείτε ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ενδεχομένως δεν θα διαβάσετε αλλού. Μέσα από την ιστοσελίδα μας ή εκτός Θεσσαλονίκης και εκτός Ελλάδας, οπουδήποτε στον κόσμο, όλο το 24ωρο διαδικτυακά ακούτε και το πρόγραμμα του Focus. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, όποιο και αν χρησιμοποιείτε, υπάρχει σελίδα του Focus να την ακολουθήσετε. Γράφετε απλά στην αναζήτηση Focus FM 103,6 να εμφανιστεί η σελίδα και να την ακολουθήσετε. Και μην ξεχνάτε, υπάρχει και εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα. Κατεβαίνει εύκολα και γρήγορα στο κινητό σας από την ειδική ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν τα κινητά όλων μας για να κατεβάζουμε εφαρμογές. Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν γράφοντας την αναζήτηση εκεί στην ψηφιακή πλατφόρμα Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή με το λογότυπο. Αφού την κατεβάσετε, έχετε τη δυνατότητα μέσα από αυτή την εφαρμογή, οπουδήποτε και αν είστε στον κόσμο, όλο το 24ωρο, να ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα και να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, αφού είπαμε τα εισαγωγικά μας, πάμε σιγά σιγά και στα θέματα της σημερινής εκπομπής και θέλω σήμερα να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που τα τελευταία 24ωρα μας απασχολεί πάρα πολύ έντονα. Όχι μην πάει ο νου σας σε διάφορα που ακούγονται γύρω από τις εκλογές, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι πολύ πιο σοβαρό και αφορά τη χώρα μας και τις προκλήσεις της Τουρκίας. Ξέρετε, τα περί γαλάζιας πατρίδας που τα ακούγαμε εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και πολύ καιρό. Οι προκλήσεις τώρα πήραν και άλλη διάσταση. Τώρα λέει η Τουρκία θα νομοθετήσει και θα νομοθετήσει να πάει στα 200 ναυτικά μίλια η ΑΟΣ. Και αναρωτιόμαστε, μήπως ήρθε η ώρα να κάνουμε εμείς ΑΟΣ με την Κύπρο, μήπως ήρθε η ώρα να πάμε εμείς στα 12 ναυτικά μίλια, και αν αυτό είχε γίνει πολύ νωρίτερα, χρόνια πριν, όπως έχουμε το δικαίωμα, πώς θα ήταν τελείως διαφορετικά σήμερα τα πράγματα. Λοιπόν, για αυτές τις προκλήσεις της Τουρκίας και όχι μόνο, και για άλλα θέματα, θα συζητήσουμε με τον στρατηγό εν αποστρατεία, τον κύριο Λάζαρο Καμπουρίδη, τον οποίο τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Στρατηγέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Τουσίδη και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, την εισαγωγή μου την ακούσατε και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί έχουμε δει προκλήσεις και προκλήσεις από την Τουρκία όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά αυτό νομίζω ότι ξεπερνάει κάθε προηγούμενο που πάει να γίνει τώρα, έτσι.
1: Ναι, νομίζω ότι μετά την απόφαση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης του Ιουνίου του 1995 με το Κάσους Μπέλι, δηλαδή απειλή πολέμου προς την Ελλάδα σε περίπτωση που επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια, νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη πρόκληση. Δηλαδή ένας νόμος που μπορεί να μην έχει ισχύ, αλλά το θέμα είναι θέμα βούλησης να τον εφαρμόσει το πεδίο η Τουρκία, ο οποίος νόμος εσωτερικός, η Τουρκία λέει περιοριστείτε στα 6 ναυτικά μίλια Έλληνες, είτε χερσαίο έδαφος, αφρούν χερσαίο έδαφος είτε νησιωτικό, το υπόλοιπο Αιγαίο θα το διαχειρίζουμε εγώ και εγώ θα είμαι το αφεντικό και θα με ρωτάτε εμένα το πώς θα διαχειριστείτε θέματα περιβαλλοντολογικά, θέματα ερευνητικά, θέματα που έχουν σχέση με φόντιση καλωδίων, αλληλείας κτλ. Επανέρχεται πιστεύω εντονότερο το θέμα των γκρίζων ζωνών. Θυμίζω ότι η θεωρία των γκρίζων ζωνών, όπως αναδείχθηκε από πλευράς Τουρκίας μετά την κρίση των Ήμια το 1996, αφορά τις περιοχές εκείνες στο Αιγαίο, όπου περιλαμβάνονται 152 νησιά, μικρόνησια και βραχονησίδες ελληνικά, τα οποία η Τουρκία αμφισβητεί την ελληνική κυριότητα. Και έρχεται η Τουρκία τώρα και λέει ότι και αυτά τα νησιά πλέον θα ενταχθούν σε ένα ειδικό καθεστώς, όπου η περιοχή θα ελέγχεται από την Τουρκία. Πέραν αυτό που είπατε, δηλαδή ότι μπορεί η Εθνοσυνέλευση να, μέσα από τον νόμο αυτό, να δίνει στην ουσία την αρμοδιότητα στον Τούρκο πρόεδρο να επεκτείνει τα χωρικά, το ΙΝΑΟ, την αποκλειστική οικονομική ζώνη, το εύρος της Τουρκίας, στα 200 ναυτικά μίλια, επειδή αυτή δίνει το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία, θυμίζω ότι δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Mm-hmm. Το επικαλείται εδώ γιατί τη συμφέρει, για να ικανοποιήσει τις μαξιμαλιστικές της προθέσεις. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία στην ουσία το κάνει εσωτερικό νόμο, γιατί δεν την εξυπηρετεί το διεθνές δίκαιο. Μιλάμε για μία άνευ προηγουμένου. Είχαμε, αν θυμάστε, πριν από 2-3 μήνες τη συνάφτυξη μόνιμης διάρκειας ενός έτους κτλ. Τώρα αυτό όμως καθίσταται νόμος, εισέλθει για ψήφιση στην Τουρκία την συνέλευση μετά τον Μπαϊράμι του. Στο Μπαϊράμι που έχουν το Κουρμπάιν Μπαϊράμι, όπως λέγεται, είναι 26 με 30 Μαΐου. Άρα εισέρχεται λοιπόν για ψήφιση μετά τις 30 Μαΐου. Εγώ περιμένω όλα τα κόμματα, ακόμα και το φιλοκουρδικό, να το ψηφίσουν. Και αυτό σημαίνει ότι αν η Τουρκία αποφασίσει, που πιστεύω θα το κάνει, να το εφαρμόσει, το επόμενο διάστημα, το καλοκαίρι, θα είναι ένα διάστημα εντάσσεων με την Τουρκία.
0: Τώρα βέβαια εδώ είναι το ερώτημα, στρατηγέ, γιατί τώρα, ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που τώρα η Τουρκία προχωράει σε κάτι τέτοιο?
1: Αυτό το είπε ο Ζάις Εντήρ, αυτός που αποκάλυψε τα πρώτα στοιχεία σχετικά με το νόμο αυτόν, ο διευθυντής της Μιλιέτ, ο οποίος είναι, τον θεωρείται άνθρωπος του Ερντογάν, ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα με τις κινήσεις που έκανε με τα θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα και τις περιοχές ελέγχου αλληλείας, και στην ουσία πήγε να δημιουργήσει τελεσμένα, και είναι η απάντηση της Τουρκίας. Αυτό είναι ψευδές για μένα. Γιατί στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, το δικό μας, η Τουρκία προέβαλε το δικό της θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και ούτω καθεξής. Άρα δεν έχει σχέση με αυτό. Νομίζω ότι έχει σχέση με αυτό που αποκάλυψε ένας συνεργάτης του Ερντογάν, ο Ιμπραχήμ Καραγκιούλο, πρώην διευθυντής εφημερίδας Γενής Αφάρ και είναι αρχογράφος της εφημερίδας, της μιας μεγάλης ισλαμικού προσανατολισμού φιλοερδογανικής εφημερίδας, ο οποίος θεωρείται σύμβουλος του Ερντογάν, και είπε αυτός ότι σε περίπτωση, προχθές το ανήρθισε στο πρώην Twitter, στο X, ένα μήνυμα που μας απείλησε με τους ίδιους σχετισμούς και για την ελληνική Θράκη και για τα νησιά μας, θα περιέλθω στην κυριότητα της Τουρκίας, σε περίπτωση που η Ελλάδα τοποθετήσει ισραηλινά όπλα, Ισραηλής κατασβήσει οπλικά συστήματα που είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία, στα νησιά και στον Εύρο. Για μένα αυτή είναι η ουσία, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Τουρκία δεν θέλει η Ελλάδα να αποκτήσει τέτοια οπλικά συστήματα, τα οποία είναι επιθετικά, διαθέτουν δυνατότητες και βλητικές, δηλαδή καταστροφικές, μέσα από αφού οι πύραυλοι μπορούν από τα νησιά μας να πλήξουν έστω και ακόμη και έξω από την Άγκυρα, εδάφος-εδάφος, ή μιλάω για τα πουλς, τα πάλι στα σπάκελ λόγω στα αντιαρματικά 32 χιλιόμετρων, αντιπλοϊκά εναντίον τουρκικού στόλου, και με μεγάλες ψηλές δυνατότητες σε ραντάρ μπορούν να βλέπουν πολύ βαθιά στην τουρκική ενδοχώρα, και φοβάται η Τουρκία ότι αυτά τα συστήματα μπορούν να τα εκμεταλλευτεί και το Ισραήλ. Άρα λοιπόν για μένα είναι καθαρά επιχειρησιακός ο λόγος, εξοπλιστικός. Η Τουρκία βλέπει ότι χάνει το ισοζύγιο στο εξοπλιστικό πρόγραμμα, και νομίζω ο πραγματικός λόγος είναι τώρα, είναι αυτός, γιατί τώρα εμφανίστηκε η είδηση και η εφαρμογή του εξοπλιστικού μας προγράμματος με τα ισραηλινά οπλικά συστήματα η πολύ ψηλής τεχνολογίας.
0: Άρα λοιπόν, αισθανόμενοι αυτού του είδους την απειλή, η Τουρκία απαντάει με αυτές τις πρωτοφανείς προκλήσεις. Βέβαια, το ζήτημα είναι τώρα, στρατηγέ, τι κάνουμε και εμείς και πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση. Γιατί σε επίπεδο ρητορικής, το να βγάλουμε απλά μια ανακοίνωση δεν λέει κάτι. Γιατί το μήνυμα που θα περάσει στη διεθνή κοινότητα, αν εμείς μείνουμε απαθείς, είναι ότι εντάξει ρε παιδιά, αφού το είναι έτσι, το αποδεχόμαστε. Έτσι, ουσιαστικά αυτό λέμε, αν μείνουμε απαθείς σε αυτό.
1: Μα ούτε ανακοίνωση βγάλαμε, κύριε.
0: Ναι, ακριβώς αυτό λέω. Δηλαδή ούτε καν. Ναι.
1: Εγώ αυτό που άκουσα είναι ότι μια διαρροή από διπλωματικούς κύκλους που εμφανίστηκε σε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης κοντά στην κυβέρνηση, που είπε ότι συζητάει το Υπουργείο Εξωτερικών και λέει στην τουρκική πλευρά ότι κοιτάξτε, μην προχωρήσετε, μην το κάνετε. Είμαι σήμερα άκουσα και έναν σύμβουλο της ελληνικής κυβέρνησης στην τηλεόραση να λέει ότι υπάρχει συζήτηση κάτω από το τραπέζι μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών, προκειμένου ο νόμος να μην είναι πολύ έντονος. Δηλαδή, άκουσον, αν είναι δυνατόν, σε μια τέτοια αξίωση της Τουρκίας να ερχόμαστε, αυτό που έχει να πει η Ελλάδα είναι, τους λέμε παιδιά, κάντε το λίγο μαλακό, δηλαδή ο λίγο έγκυος, μα είναι δυνατόν κύριε Τουτσίδη να μιλάμε για τέτοια ολιγορία και η επικαιρότητα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να, στην ουσία να στρέφεται και να εστιάζεται σε βλακώδη θέματα και να μην ασχολούμαστε με αυτό. Εάν κάποιος δει τη φωτογραφία, γιατί κάθε μέρα βλέπω τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτά τα θέματα είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας της τουρκικής που συζητάμε. Σε εμάς δεν υπάρχει, κάποια κανάλια σαν το δικό σας το αναδεικνύουν. Και σε εμάς νομίζω ασχολούνται κυρίως με θέματα δευτερεύοντα και αυτό εγώ το αποκαλώ στροφοκαμελισμό. Δεν φοβόμαστε να δούμε την πραγματική απειλή και το πόσο ορατός είναι ο κίνδυνος, κύριε Τουτσίδη.
0: Έτσι, γιατί μήπως είναι και η ώρα, στρατηγία, να προχωρήσουμε και εμείς έτσι. Φυσικά αυτό πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση για να γίνει. Να πάμε και στα 12 ναυτικά μίλια, να κάνουμε και ΑΟΣ. Και δεν ξέρω, έτσι πως εξελίσσονται τα πράγματα, ενδεχομένως, τώρα αυτό είναι προσωπική μου εκτίμηση, και ένα κάσους μπέλι από την πλευρά μας απέναντι στην Τουρκία, ότι κοίταξε να δεις, μην προχωράς πιο κάτω, γιατί υπάρχουμε κι εμείς. Αλλά ποιος θα το κάνει είναι το θέμα.
1: Εγώ θέλω να είμαστε πραγματιστές, κύριε Τουτσίδη, γιατί ακούγονται διάφοροι, λέγονται διάφορα τι πρέπει να κάνουν κτλ. Τη γνωρίζει την τουρκική πραγματικότητα όσο λίγοι Έλληνες, έχω ζήσει πολλά χρόνια εκεί και ασχολήθηκα με τις πληροφορίες χρόνια και την ανάλυση και το διδακτορικό μου στην ουσία είναι πάνω σε αυτά. Αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πάση θυσία να βάλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο παιχνίδι και να αντιδράσουμε. Άκουσα σήμερα να λέει ένας πρώην υφυπουργός της κυβέρνησης ότι να βγει ο νόμος και μετά. Γιατί δεν κατάλαβα, δεν μπορούμε να αντιδράσουμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία έχει μεγάλη ανάγκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα. Και να απαιτήσουμε, γιατί η Τουρκία την έχει ανάγκη. Γιατί η οικονομία της πάει από το κακό στο χειρότερο και θέλει η Τουρκία όλα εκείνα, θέλει κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει επίσης να ενταχθεί και στο ευρωπαϊκό σύστημα, στον ευρωπαϊκό μηχανισμό άμυνας και εξοπλιστικά που θα πουλήσει τα δικά της οπλικά συστήματα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βάλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα στο παιχνίδι. Τα υπόλοιπα πιστεύω πρέπει να τα βρίσκουμε σε δεύτερη φάση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι σε εξέλιξη αυτό το εξοπλιστικό μας πρόγραμμα, το οποίο είναι να ολοκληρώσουμε το θέμα με την αναβάθμιση των Viper, να πάρουμε και τις φρεγάτες υπόλοιπες, να αυξήσουμε τον αριθμό. Επειδή πήγαμε λίγο πίσω τα 10 χρόνια της οικονομικής κρίσης και στο θέμα της στελέχωσης των όπλων δυνάμεων, καθώς επίσης και σε άλλα θέματα που έχουν σχέση με τα οπλικά συστήματα από το Ισραήλ, και μετά νομίζω πρέπει να τα κάνουμε όλα μαζί και ανακήρυξη ΑΟΣ με την Κύπρο και επέκταση των χωρικών υδάτων, αλλά όταν θα είμαστε πλήρως έτοιμοι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ακυρώσουμε τον τουρκικό νόμο.
0: Μάλιστα. Και βέβαια η Τουρκία έχει, υπάρχουν και κάποια δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο ότι λέει μόνη της ότι αποκτά και δικαίωμα στρατιωτικής επέμβασης στην Κύπρο ως εγγυήτρια. Δηλαδή τι άλλο να κάνει στην Κύπρο?
1: Ναι, αυτό ξέρετε, αυτή η θεωρία, οι Τούρκοι προσπαθούν να βρουν το παραμικρό για να σκαλώσει, λέμε στο πουλιό μου, δηλαδή να το πάρει ως αιχμή, ως έρισμα και να αναπτύξει τον αθεωρισμό της και να βγάλει μια καινούργια θεωρία. Το λέει από πρόπερση ότι αφού εμφανίστηκαν γαλλικά πλοία, ξέρω εγώ, αφού αμερικανικά αεροπλάνα κτλ. Παραβιάζεται η ισορροπία στο νησί, η Τουρκία είναι εγκύτρια δύναμη, άρα μιλάει τώρα σε αυτή την περίπτωση και για δικαίωμα της Τουρκίας ως εγκύτρια δύναμη στο νησί, δηλαδή αν είναι δυνατόν, γιατί λέει οι Εβραίοι, οι Ισραηλοί έχουν αγοράσει εκτάσεις γης στην Ελεύθερη Κύπρο, στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην Κύπρο και στην ελληνική πλευρά. Επίσης ότι έχουν τοποθετηθεί οπλικά στήματα του Ισραήλ. Δηλαδή, να σας πω κάτι, όταν επιτρέπει σε κάποιον να αισθάνεται ισχυρός, μετά είναι πολύ λογικό αυτός να σηκώνει ψηλά τον απανέ, το λέω έτσι λαϊκιστή, και να ανεβάζει όσο θέλει την ένταση και να ανεβάζει όσο θέλει τον αναθεωρητισμό του. Λοιπόν, αυτό το επιτρέψαμε εμείς με τον τρόπο που χειριστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια με τον κατευλασμό. Και ενώ μιλάμε, τα θεσμικά μας σήμερα μιλάνε για αποτροπή και είναι δόγματα άμυνας και αποτροπής, στην ουσία εφαρμόζουμε ένα κατευλασμό, δηλαδή προσπαθούμε να ξημερώσουμε το θηρίο. Είναι λογικό να ακούμε αυτά και να ακούσουμε και ακόμη χειρότερα. Το θέμα είναι το ρεζουμέ, η ουσία. Εμείς θα πρέπει απρόσκοπτα να συνεχίσουμε το εξοπλιστικό μας πρόγραμμα και εμείς και η Κυπριακή Δημοκρατία. Και όταν έρθουμε στην ώρα που πρέπει να πούμε την Τουρκία, εμείς προχωράμε και σε υλοποίηση στην πραγματική διάσταση του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου, καθώς επίσης και στην ΑΟΣ με την Κυπριακή Δημοκρατία και στην επέκταση των χωρικών υδάτων σε όλα, όχι μόνο νοτιώς, κρίτες, δυτικά κτλ., σε όλο το Αιγαίο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν σας αποδεσμεύσουμε, στρατηγέ, και επειδή ξέρω ότι σε λίγη ώρα από τώρα θα πάρετε μέρος σε μια πολύ σημαντική εκδήλωση που θα γίνει στην Κομωτινή και θα είστε ομιλητής για την αυριανή επέτειο της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, 19η Μαΐου αύριο, με το θέμα γενοκτονία των Ποντίων και η πολιτιστική γενοκτονία από τους Τούρκους. Θα ήθελα λιγάκι να σταθούμε σε αυτό και να μας δώσετε έτσι μια εικόνα εν όψη και της αυριανής ημέρας και όλων όσων θα αναπτύξετε σήμερα και στην Κομωτινή.
1: Για το θέμα αυτό μίλησα και προχθές στην Αθήνα. Χθες ήμουν στη Θεσσαλονίκη προσκεκλημένος από την ΠΟΕ, την Ποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, και σήμερα θα πάω στην Κομωτινή. Υπάρχουν πάρα πολλοί ποντιακοί σύλλογοι, είμαι και εγώ πόντιος και είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα. Έχω επιμιλήσει εκεί πολλές φορές και ως ταξίαρχος να μιλήσω για ένα θέμα τόσο σημαντικό που έχει σχέση με το μνημόσυνο, την τιμή που πρέπει να αποδώσουμε στις 353.000 ψυχές που άφησαν την τελευταία τους πνοή στο όνομα της Ελλάδος, στα ιερά χώματα της Ανατολίας, και θεωρώ και ιδιαίτερη τιμή για μένα που η υπηρεσία μου με έστειλε σε δύο αποστολές για 7,5 χρόνια να υπηρετήσω αυτά τα ιερά χώματα. Μπροστά με, κύριε Τουτσίδη, σε όλους τους ήρωες της Κύπρου, του Πόντου, της Μικράς Ασίας, της Τράκης, της Πίνδου, της Κρήτης, του Μοριά, της Ρούμελης, των νησιών του Αιγαίου, και νομίζω το καλύτερο μνημόσυνο για αυτούς είναι να συνεχίσουμε να διατηρούμε την ιστορική μας μνήμη, να προασπίζουμε την ιστορική μας κληρονομιά και να τους θυμόμαστε και να πιέσουμε να αναγνωριστεί και από την Τουρκία η γενοκτονία αυτών των 353.000 ψυχών, γιατί μόνο έτσι θα αναπαύσει η ψυχούλα τους.
0: Έτσι, και βέβαια αυτό είναι κάτι που πέρα από το αυτό που είχε γίνει να καθιερώσει το Κοινοβούλιο πριν πάρα πολλά χρόνια τη 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης.
1: 1994.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι δεν έχει γίνει τίποτα προς την κατεύθυνση του να το κάνουμε σημαία αυτό στα διεθνή φόρα και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την παγκόσμια αναγνώριση, έτσι, και να μπορέσει η Τουρκία κάποτε να πληρώσει για όλα αυτά.
1: Κοιτάξτε, χθες εγώ άκουσα κάτι που το είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕ, της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, όπου δεν το γνώριζα, παρότι πόντιος, ότι στην Κύπρο εγκαινιάζεται αύριο, νομίζω, ένα μνημείο με κρατική χορήγηση, δηλαδή το κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, μνημείο γενοκτονίας Ποντιακού Ελληνισμού, και δεν έχουμε εμείς, όλα τα μνημεία είναι από τους ιδιωτικούς φορείς ή από τους συλλόγους. Δηλαδή σκεφτείτε, σε όλη την Ελλάδα δεν υπάρχει ένα μνημείο γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού κρατικό, που να το έχει φτιάξει το ελληνικό κράτος. Τι συζητάμε, κύριε Τουσίδη, τώρα μας φαίνει οι άλλοι ή ο εαυτός μας?
0: Και ξέρετε, εδώ στη Θεσσαλονίκη φτιάχνουν και μουσεία, ετοιμάζουν για άλλες περιπτώσεις. Δεν λέω ότι κακώς γίνονται, καλώς γίνονται όλα, αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάτι αντίστοιχο για να μαθαίνουν οι νεότερες γενιές τη γενοκτονία των Ποντίων, έτσι, και όλη αυτή την ιστορία?
1: Δυστυχώς όλα αυτά έχουν αφαιθεί και ευτυχώς η Ποντιακή Σύλλογη είναι, νομίζω, η πιο ενεργή από όλους τους συλλόγους, τους αντίστοιχους άλλων σχετικών, δηλαδή κριτικών, θρακετών κτλ. Η Ποντιακή Σύλλογη νομίζω είναι πολύ πιστεύτερη, είναι πολύ ενεργή και ευτυχώς εργάζεται πολύ όλα αυτά τα χρόνια, και βλέπεις νεολαία των Ποντίων να σειραίει, να μαθαίνει την ιστορία στους λόγους αυτούς, τους χορούς, τις παραδόσεις μας, αλλά πρέπει επιτέλους και το κράτος να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα αυτό.
0: Έτσι. Μάλιστα. Στρατηγέ, να σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί έχετε υποχρέωση σε λίγο. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
0: Και να σταθούμε και λίγο σε αυτό το τελευταίο που λέγαμε με τον στρατηγό, ότι κάποια στιγμή το ελληνικό κράτος πρέπει να πάρει πολύ σοβαρά αυτή την ιστορία. και πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Σχολιάζοντας και σε προηγούμενες εκπομπές προημερών, το είχα πει ότι θα δούμε τώρα αύριο, θα δείτε όλοι σας αύριο κάποιους να πηγαίνουν έτσι σε εκδηλώσεις, να προσπαθούν να κάνουν δηλώσεις για το θέμα, να φαίνονται στα κανάλια. Λοιπόν, και μόλις περάσει η μέρα, δεν ασχολείται κανένας. Και μιλώ για ανθρώπους οι οποίοι έτσι έχουν τις τύχες της χώρας στα χέρια τους. Λοιπόν, κάποτε πρέπει όλο αυτό οργανωμένα, συντεταγμένα, με όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, σαν μια γροθιά, με όλους τους συλλόγους τους ποντιακούς της χώρας, σαν μια γροθιά. Θα τα πούμε και αύριο βέβαια, η αυριανή εκπομπή θα είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Δεν μπορεί να είναι και διαφορετικά άλλωστε. Γιατί ξέρετε, για μας εδώ και για μένα προσωπικά, λόγω καταγωγής, αλλά για μας εδώ είναι πολύ σημαντική αυτή η μέρα. Έτσι, πάρα πολύ σημαντική, και πρέπει να αναδείξουμε πράγματα και όχι απλά να παπαγαλίσουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν κάποτε αυτό το κράτος να ασχοληθεί σοβαρά με αυτό. Δεν είναι δυνατόν σήμερα, ας πούμε, να μην υπάρχει σε ολόκληρη την Ελλάδα να ψάξει κανείς, να βρει ένα μουσείο, έτσι, κάτι που να μπορεί να πάνε οργανωμένα τα σχολεία, ας πούμε, και να μάθουν για την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα μνημείο εκεί, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας, το μοναδικό που υπάρχει. Έτσι, και εκεί γίνονται όλες οι εκδηλώσεις μπροστά σε εκείνο το μνημείο και τίποτα άλλο. Λοιπόν, κάποτε πρέπει να τα δούμε όλα αυτά σοβαρά. Πολύ σοβαρά. Για την ώρα θα δώσω μια ωραία πάσα στο φίλο μου τον Αλέξανδρο που είναι ακριβώς απέναντί μου, να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Εσείς μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Κάποια που ήρθαν τα βλέπω, θα τα διαβάσω μετά. Λοιπόν, διαφημίσεις και σε λίγο είμαστε και πάλι μαζί. Δεν φεύγει κανείς, μένετε συντονισμένοι στον Focus FM στους 103.6 και στο απογευματινό μαγκαζίνο.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένο. Μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Focus FM με το καλημέρα.
7: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
8: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
9: Καλημέρα από Σέρες.
10: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
9: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
10: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
11: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Μαχητικός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός.
6: Τιτάνιος.
4: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
4: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
0: Σταγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Focus FM 103,6 από Γεματινό Μαγαζίνο. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς μπορείτε πάντα να στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484 στην ομάδα μας για να τα διαβάζουμε στον αέρα. Την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο, την καλησπέρα μας και στη φίλη μας τη Μαρία από τις Σικές που γράφει εδώ. Αναφερόμενη στον Πρωθυπουργό, λέει δεν θα κάνει τίποτε εναντίον της Τουρκίας διότι δεν θέλει και πρώτον και δεύτερον είναι ανίκανοι, λέει, και δεν έχουν γνώσεις για τέτοια λεπτά θέματα. Συγχαρητήρια, λέει, στον Πόντιο στρατηγό, να είναι πάντα καλά, λέει η Μαρία από τις Σικές. Λοιπόν, Μαρία μου, είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό και το πώς η χώρα, όχι τώρα μόνο, διαχρονικά, έτσι, το πώς χειρίζεται και το πώς προβάλλει στα διεθνή φόρα αυτά τα θέματα που είναι εξαιρετικά σημαντικά εθνικά θέματα, όπως η αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια να το είχαμε κάνει σημαία παντού, για να υπάρξει παγκόσμια αναγνώριση. Δυστυχώς κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Πέρα από κάποια έτσι μεμονωμένα πράγματα που γίνονται, κυρίως από συλλόγους, έτσι, από ποντιακούς συλλόγους, είτε εδώ στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Τώρα βέβαια για τα υπόλοιπα που είπε νωρίτερα ο στρατηγός αναφορικά με τις προκλήσεις της Τουρκίας και, και τα 200 ναυτικά μίλια που πάει να νομοθετήσει και το Αιγαίο που θέλει να κάνει κουμάντο μόνη της και όλα αυτά, μην τα παίρνουμε αψήφιστα. Το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία ουσιαστική αντίδραση από τη δική μας πλευρά, έτσι, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Δηλαδή αυτό που είπε και ο στρατηγός, αν ανοίξουμε τώρα και κάνουμε μια βόλτα έτσι, τηλεοπτική γενικότερα, θα δούμε να ασχολούνται οι πάντες με το τι κάναμε, λέει, στη Eurovision, με διάφορα άλλα, οτιδήποτε άλλο. Αυτό θα έπρεπε να είναι το υπαριθμόν ένα θέμα της επικαιρότητας. Αυτό θα έπρεπε να είναι το υπαριθμόν ένα θέμα. 24 ώρες το 24ωρο να ασχολούμαστε με αυτό. Ίσως κάποιοι δεν θέλουν να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Και το γεγονός ότι η Τουρκία, ακόμα κι αν εμείς μπορεί να θεωρήσουμε αστεία αυτά που πάει να κάνει, δεν είναι καθόλου αστεία, διότι όσο εμείς δεν αντιδρούμε και είμαστε νοχελικοί απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, περνάμε προς τα έξω στην υπόλοιπη διεθνή κοινότητα το λάθος μήνυμα. Ότι εμείς είμαστε ανεκτικοί σε όλο αυτό, οπότε όλα καλά, σου λέω άλλος γιατί ασχοληθώ εγώ, αφού η Ελλάδα δεν ασχολείται. Έτσι πάει. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να μας απασχολήσουν πάρα πολύ, μα πάρα πολύ σοβαρά. Και αυτό που είπε ο στρατηγός, ότι πρέπει σε πρώτη φάση όλο αυτό να πάει, έπρεπε να είχε πάει από προχθές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, γιατί η Τουρκία κακά τα ψέματα κρυφοκοιτάζει την καλή σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια τέτοια κατάσταση προφανώς και θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα που έχει η Τουρκία. Μου στέλνετε στο Viber βιντεάκια ή άλλα πράγματα που δεν μπορώ να τα ελέγξω, το έχουμε ξαναπεί, γράψτε το μήνυμά σας για το φίλο ή φίλη, δεν ξέρω τι είναι, με το 791 το λέω το τηλέφωνο, το κινητό, γράψτε μήνυμα και πείτε μας τι ακριβώς είναι να το διαβάσουμε στον αέρα με το όνομά σας, έτσι. Δεν μπορώ πάνω σε ζωντανή εκπομπή να ανοίγω και να βλέπω τέτοια πράγματα, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Λοιπόν, η Ελισάβετ μας γράφει εδώ ένα μήνυμα. Αύριο λύνει η γενοκτονία του Πόντου, τιμή και δόξα στους προγόνους. Θα πούμε και αύριο πολλά, Ελισάβετ μου. Αύριο εξολοκλήρου η εκπομπή αυτή, όπως και οι περισσότερες εκπομπές του Focus FM, θα είναι αφιερωμένες στην ποντιακή γενοκτονία και είπαμε και πάλι, εμείς δεν θα παπαγαλίσουμε απλά πράγματα. Θα θυμίσουμε την ιστορία, θα τιμήσουμε την ιστορία και θα θυμίσουμε την ιστορία, αλλά και θα αναδείξουμε πράγματα, έτσι. Έτσι όπως πρέπει να λέγονται και έτσι όπως πρέπει να ακούγονται. Λοιπόν, άλλωστε είναι κάτι που το κάνουμε όλο το χρόνο, έτσι, όποτε μας δίνει τη ευκαιρία, δεν είναι μόνο η αυριανή ημέρα για μας εδώ.

0: Λοιπόν, για το πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την τουρκική απειλή με αφωνία, όπως λέει χαρακτηριστικά, έκανε νωρίτερα δηλώσεις και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, σχολίασε και άλλα πράγματα αναφορικά με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Συζήτησε για άλλη μια φορά, επανέλαβε ότι πρέπει να πάει η κυβέρνηση σε εκλογές, ενώ σχολίασε και τον απόϊχο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι έχουμε το ηχητικό, Αλέξανδρο. Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε.
1: Δεν χρειάζεται καμία σύσκεψη, καμία σύγκληση του Κησέα, χρειάζεται μία απλή πράξη. Ανακήρυξη ΑΟΣ και 12 ναυτικά μίλια, η καθυστέρηση βολεύει την Τουρκία και η κυβέρνηση νομίζει ότι θα τη σώσουν οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι κάνουν αμυντικές συμφωνίες με την εχθρό της Ελλάδος, την Τουρκία. Το μόνο καλό που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση και έχει απομείνει δυστυχώς αυτή τη στιγμή, είναι να καταδίκει στη βούληση του ελληνικού λαού, να πάει τώρα σε εκλογές. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο χειρότερα γίνονται τα πράγματα για τη χώρα. Τέτοια καταστροφή δεν έχει αφήσει ούτε ο αλάρηχος καταστροφή που αφήνει η Νέα Δημοκρατία. Ο απόϊχος του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας είναι όπως θα ήθελε ο Πρωθυπουργός. Σιωπή, κύριοι, για τις καρέκλες. Μη μιλάτε.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Στη διεθνή επικαιρότητα, σήμερα είχαμε μια ανάλυση που παρουσιάστηκε από το ειδησογραφικό πρακτορείο Reuters και αφορά τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν. Τι λέει το Reuters? Ότι ο πόλεμος αυτός έχει ήδη επιβαρύνει τις επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο με κόστος τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό αυτό συνεχίζει να αυξάνεται σύμφωνα με αυτή την ανάλυση που παρουσίασε το Reuters. Σήμερα και αύριο στο Παρίσι γίνεται και η σύνοδος των Υπουργών Οικονομικών της G7. Θα προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις παγκόσμιες οικονομικές αναταράξεις που δημιουργεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η Κριστίνα Γεωργίεβα, προσερχόμενη στη Σύνοδο, έκανε λόγο για ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων, το οποίο αντανακλά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών πετρελαίου. Και μια και ο λόγος για το πετρέλαιο, το Brent ανέβηκε σήμερα 2%, έφτασε τα 113 δολάρια το βαρέλι εσίως. Και τι λένε οι πρατηριούχοι εδώ στη χώρα μας? Προειδοποιούν ότι, και προφανώς αυτό πολύ σύντομα θα το δούμε και στις αντλίες εδώ στα πρατήρια, αυτό λένε οι πρατηριούχοι, ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δούμε άλλη μία επιβάρυνση στις τιμές των καυσίμων και φυσικά το ενδεχόμενο να πέσει ξανά η τιμή της βενζίνης, της αμόλυτης βενζίνης, κάτω από τα 2 ευρώ. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε φαντάζει ως κάτι μακρινό ή ως κάτι που είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο. Απομακρύνεται συνεχώς αυτό το ενδεχόμενο. Τώρα αν δει κανείς, η πιο φτηνή τιμή που μπορεί να βρει σε ένα πρατήριο είναι γύρω στα 2,07-2,06, κάπου εκεί, σε ένα πρατήριο βενζίνης. Σκεφτείτε ότι πριν από κάποιους μήνες ήταν εξωφρενική αυτή η τιμή, έτσι, αν την άκουγε κάποιος. Κι όμως, αυτή τη στιγμή εκεί βρισκόμαστε. Τώρα βέβαια το να πούμε τον αντίκτυπο που έχει όλο αυτό που συμβαίνει με την ενέργεια, με τα καύσιμα, με το πετρέλαιο και στην αεροπορική βιομηχανία γενικότερα, έτσι, και στις αερομεταφορές, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και είναι μπροστά μας και θα δούμε ακόμα χειρότερα πράγματα από όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, διότι και οι ειδικοί λένε ότι ακόμα και αν αύριο ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί για πολλούς μα πολλούς ακόμα μήνες. Φίλη μας η Μαρία από τις Σικές τη γράφει εδώ, ο πατέρας μου είπε, λέει, ότι ο τοπάλος Μαν έκανε πολύ μεγάλο κακό στους Έλληνες Πόντιους. Μαρία μου, όχι απλά έκανε μεγάλο κακό, ο σφαγιάς των Ποντίων ήταν ο τοπάλος Μαν. Έτσι. Ο σφαγιάς των Ποντίων ήταν ο τοπάλος Μαν. Τα έχουμε πει εδώ σε εκπομπές. Θα τα πούμε και αύριο. Λοιπόν, έχουμε κάνει ολόκληρες συζητήσεις εδώ με ανθρώπους, με ιστορικούς, με... Είναι πολύ ήπιο αυτό που λες, έτσι, ότι έκανε μεγάλο κακό. Τι μεγάλο κακό?

Και έχω πει κατά επανάληψη ότι η δική μου γενιά, όσοι είμαστε 50+, έτσι, και ποντιακής καταγωγής, είχαμε την ευλογία αυτές τις ιστορίες όλες να μην τις διαβάσουμε απλά από ένα βιβλίο που έκανε κάποιος ιστορικός ερευνητής, που μπορεί και να μην έχει κάνει και καλή έρευνα. Έτσι. Τις ιστορίες αυτές όλες τις ακούσαμε από τα χείλη των παππούδων μας και των γιαγιάδων μας, που τις έζησαν, που ήταν εκεί, που έφυγαν κυνηγημένοι και κατάφεραν και γλίτωσαν όσοι γλίτωσαν και ήρθαν στη μητέρα πατρίδα εδώ την Ελλάδα. Το πώς φέρθηκε βέβαια η Ελλάδα είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, αυτή την ιστορία λοιπόν, αυτές τις ιστορίες η δική μου γενιά τις έμαθε, αυτό που λέμε, από πρώτο χέρι, κυριολεκτικά από πρώτο χέρι. Εγώ τουλάχιστον έχω διαβάσει πάρα πολλά και ιστορικά έχω διαβάσει βιβλία και έρευνες και διάφορα. Δεν λέω, δεν απαξιώνω τίποτα. Όλα είναι χρήσιμα, έτσι. Αλλά αυτά που άκουσα από τα χείλη της γιαγιάς μου, ας πούμε, έτσι, και οι ιστορίες που μου διηγήθηκε και αυτά που έζησε η ίδια, νομίζω ότι 1000 ιστορικοί να έρθουν δεν μπορούν να με πείσουν για κάτι διαφορετικό.

Λοιπόν, με αφορμή το μήνυμα της Μαρίας από τις Σικές, κάναμε πάλι μια παρένθεση ποντιακή. Αύριο θα τα πούμε τα περισσότερα και τα σπουδαία. Λέγαμε νωρίτερα για την Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν αποκλείει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν και μάλιστα απειλεί τους Ιρανούς με αφανισμό, λέγοντάς τους ότι το ρολόι χτυπάει πλέον αντίστροφα. Το Ιράν από την πλευρά του τι κάνει τώρα? Προειδοποιεί την διεθνή ναυσιπλοεία ότι επιβάλλονται τέλη διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ. Θα πρέπει να πληρώνει δηλαδή κάποιος να περνάει από εκεί, σύμφωνα με τους Ιρανούς που λένε ότι θέλουν να ελέγχουν εκεί την περιοχή. Και πλέον απειλούνται από το Ιράν και οι παγκόσμιοι τεχνολογικοί κολοσσοί.

νωρίτερα και στο δελτίο ειδήσεων ότι συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το ΚΙΣΕΑ το λεγόμενο. Η απόφαση ποια ήταν? Επαναπατρίζονται οι Patriot λόγω των γεωπολιτικών συνθήκων και των αναγκών που υπάρχουν. Θα σταλεί και στο Λίβανο, λέει, ένα όχημα Mi-113 και ήδη έχουν σταλεί 11. Τα Mi-113 είναι αυτά τα, όσοι ξέρετε και όσοι υπηρετήσατε στο στράτο, τα παπάκια, τα τόμπ, έτσι, τα τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού, παλιό αλλά εν υπηρεσία σε πολλές χώρες και στη δική μας ακόμα αυτό το συγκεκριμένο. Αυτά τα Mi-113 θα προέρχονται από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Επίσης, εγκρίθηκε η προμήθεια των ιταλικών φρεγατών

οι ιταλικές Μπεργκαμίνη, οι οποίες θα αποκτηθούν και αυτές, και θα αναβαθμιστούν οι φρεγάτες Μέκο σε μια πιο σύγχρονη έκδοσή τους. Αυτές ήταν οι αποφάσεις που πήρε σήμερα το ΚΙΣΕΑ. Έχουν τη σημασία τους. Τώρα βέβαια, πολλά ακόμη πρέπει να αποφασιστούν. Τα λέγαμε και πριν με τον στρατηγό, το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την τουρκική προκλητικότητα σε συνεργασία και με την Κύπρο. Αυτό με την ΑΟΣ που λέγαμε, έτσι. Και κάποια στιγμή και τα 12 ναυτικά μίλια σε δεύτερο χρόνο. Αυτά πρέπει να προχωρήσουν κάποια στιγμή και πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση να προχωρήσουν για να σταματήσει η τουρκική προκλητικότητα. Και φυσικά στα διεθνή φόρα παντού θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει αυτό. Ήδη θα έπρεπε να έχουμε καταγγείλει τα πάντα και να τα έχουμε κάνει σημαία. Και από ό,τι μας είπε και ο στρατηγός πριν που μιλούσαμε, ούτε μια ανακοίνωση δεν έχει βγει ακόμα για όλα αυτά.

Είχαμε και ένα περιστατικό, καθώς πλησιάζουμε και προς το τέλος της εκπομπής, το οποίο ερευνάται αυτή την ώρα, είναι σημαντικό. Στην Κάλυμνο εντοπίστηκε νεκρός ένας 47χρονος κοντά σε ένα σκάφος στο λιμάνι της Καλύμνου. Κρατείται ένας ψαράς για την υπόθεση αυτή και ερευνάται. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι οι δύο άντρες είχαν συμπλοκή μεταξύ τους νωρίτερα και ο δράστης χτύπησε το 47χρονο με κουπί, με κάποιο κουπί, και είχαν μάλιστα και προημερών είχαν καυγαδίσει, ενώ πληροφορίες και από τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο 47χρονος, το θύμα αυτής της υπόθεσης, είχε συλληφθεί τις πρωινές ώρες της 5ης 14 Μαΐου μαζί με τον ιδιοκτήτη του σκάφους και άλλο ένα άτομο για παράβαση περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Είχαν βρεθεί κάναβη και χάπια στην κατοχή τους. Μάλιστα, είχαν αφαιθεί ελεύθεροι τότε και τώρα έχουμε αυτή την εξέλιξη, η οποία ερευνάται από τις αρχές, με το 47χρονο που εντοπίστηκε πλέον νεκρός στη θάλασσα.

Ο φίλος μας ο Τέο μας στέλνει ένα μήνυμα, λέει εδώ, γύρισαν λέει οι Patriot, πότε θα μας αδειάσουν τη γωνιά, το άλλο δεν το διαβάζω Τέο, να μου επιτρέψεις, παρόλο που το διόρθωσες. Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, το δεύτερο μισό του μηνύματός σου έχει να κάνει με το πότε θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας. Πλησιάζουν, έτσι. Αργά ή γρήγορα πλησιάζουν, έχουμε μπει στην τελική ευθεία πλέον. Οπότε το ζήτημα δεν είναι εκεί, αγαπητέ φίλε, τα έχω πει 100 φορές και θα λέω άλλες τόσες μέχρι τότε. Το ζήτημα είναι εμείς τι θα κάνουμε όταν έρθει εκείνη η ώρα. Γιατί ξέρεις και πολλές φορές λέμε τώρα με αφορμή το μήνυμα του ακροατή μας, λέμε πολλές φορές, άντε να έρθει η ώρα, ναι, πότε θα έρθει, πότε θα. Και όταν έρχεται η ώρα τι κάνουμε, λέμε, κάνω κανένα μπάνιο λέει τώρα, πάω ψηφίσω. Έτσι, Αλέξανδρε. Και άμα είναι χειμώνας, λέμε, πάω καμιά εκδρομή εκεί την ημέρα τώρα που κάθομαι να ψηφίσω. Αυτό κάνουν πολλοί. 60% αποχή. Λοιπόν, επομένως μετά μην διαμαρτυρόμαστε. Και το ξαναλέω, δικαίωμα του καθενός είναι να επιλέξει ό,τι θέλει. Είτε να επιβραβεύσει, είτε να διαμαρτυρηθεί για αυτό που υπάρχει σήμερα, είτε να επιλέξει οτιδήποτε άλλο αγαπάει, οτιδήποτε θέλει. Όμως, την όποια διαμαρτυρία, την όποια επιβράβευση, την όποια διαφωνία, τα πάντα, ό,τι άποψη και να έχει κανείς, να την εκφράσει δια της ψήφου στην κάλπη. Αυτό είναι το σημαντικό. Και τότε να δούμε τι θα βγει. Τότε θα μπορούμε να λέμε, μπορούμε να έχουμε 100% συμμετοχή. Τότε να δούμε τι θα βγει. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση και για τα μηνύματά σας. Ακολουθεί αμέσως μετά η Εύη Κιαγιάκο, ο δικός

Εύη και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Εμείς θα ανανώσουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για αύριο, λίγο μετά τις 6, εδώ στον Focus FM 103,6, μια ιδιαίτερη μέρα, ξεχωριστή μέρα αύριο. Εξ ολοκλήρου η αυριανή εκπομπή, εκτός και αν συμβεί κάτι συγκλονιστικά μεγάλο και σπουδαίο. Εξ ολοκλήρου η αυριανή εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Και όχι μόνο η συγκεκριμένη εκπομπή, το απογευματινό μαγκαζίνο, οι περισσότερες εκπομπές του Focus, έτσι, αύριο θα έχουν αυτό το χρώμα. Οπότε θα έχουμε πολλά να πούμε στην αυριανή εκπομπή και πολλά να ακούσουμε. Εμείς σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Ανανώνουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για αύριο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα καλό και ευχάριστο βράδυ και θα σας αποχαιρετήσουμε έτσι, να σας προειδεάσουμε για αύριο, έτσι, να κάνουμε από σήμερα μια εισαγωγή, έτσι, Αλέξανδρε, ε? Λοιπόν, με ένα ποντιακό τραγουδάκι αγαπημένο. Πάμε. Καλό βράδυ.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Ιδιαίτερες καλησπέρες να στείλω στους φίλους μου στη Θεσσαλονίκη, στη φίλη την Έλλη. Να στείλω και στα Χανιά καλησπέρες, θα επικοινωνήσω μαζί σας τηλεφωνικά. Επίσης με την κυρία Αφροδίτη από τα Χανιά που ζήτησε να την καλέσω. Πάμε τώρα, δεν ξέρω πώς σας πετυχαίνω, η ψυχολογία όλα καλά, στενοχωρηθήκατε αρκετά με το ότι πάτωσε ο Ακύλας. Παιδιά, πάντα υπάρχουν και χειρότερα. Σας το λέω, εγώ περίμενα να βγει 15ος. Σας το είχα πει νομίζω στην εκπομπή μου την προηγούμενη εβδομάδα. Έχω να σας πω ότι το πίστευα μέχρι τελευταία στιγμή. Το ότι βγήκε 15ος είναι μεγάλη πετυχία. Να το ξέρετε. Πάντα υπάρχουν και χειρότερα. Επίσης χειρότερο θα ήταν να βγει πρώτος και αυτή τη στιγμή όλος ο πλανήτης να συζητάει για τον Ακύλα. Τον οποίο έχω να σας πω, τον υποδέχτηκαν με τα βαΐων και κλάδων, λέει, στο αεροδρόμιο. Από εκεί να φανταστείτε, δηλαδή ποιον, τι ακριβώς έκανε αυτός ο άνθρωπος. Πήγε και εκπροσώπησε, όχι εμένα και σένα που με ακούς. Μάλλον την queer κοινότητα εκπροσώπησε και όχι εμένα και σένα. Όχι εμένα και σένα που ζήσαμε και μεγαλώσαμε με πραγματικά ποιοτικά τραγούδια. Πραγματικούς συνθέτες, πραγματικούς στιχουργούς. Που αν μη τι άλλο, μας έκαναν γνωστούς σε όλο τον πλανήτη για τη μουσική τους. Εντάξει, και ξέρετε πολύ καλά σε ποιους αναφέρομαι. Επειδή υπήρχαν λοιπόν και χειρότερα, έχω να σας πω ότι και μη χειρότερα να λέμε. Εντάξει. Λοιπόν, όσο για αυτό το τραγούδι που βγήκε, επίσης για μένα δεν είναι τραγούδι, έτσι. Το ότι το επέλεξαν 520 τόσοι πόσους ψήφους πήρε, επίσης για μένα δεν είναι ούτε μελωδία, ούτε στίχη, ούτε τίποτα. Εντάξει. Δηλαδή πραγματικά και φέτος είχαμε πάρτι μία χώρα, κοπάνα την άλλη. Όλα στο ίδιο μοτίβο. Λες και άκουγες την ίδια μουσική, τους ίδιους στίχους, τα ίδια ρεφρέν. Τα περισσότερα ήταν έτσι. Δεν διέφερε το ένα από το άλλο παρά μόνο στη γλώσσα. Η Κύπρος αδικήθηκε. Γνώμη είναι αυτό. Η γνώμη μου είναι. Και δεν περιγράφω άλλο. Θα σας διαβάσω όμως τι ακριβώς είπε ο σχεδιαστής κοσμημάτων, που είναι διάσημος, εγώ δεν τον ήξερα έχω να σας πω, αλλά με τη δήλωσή του και μόνο που πέτυχα στα social media, για μένα είναι πραγματικά εξαιρετική προσωπικότητα. Ούτε με ενδιαφέρει αν ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, δεν ξέρω, πραγματικά δεν έχει ακουστεί κάτι, έτσι. Γενικότερα ξέρουμε ότι έχει γυναίκα σύντροφο. Που αυτό φυσικά στην εποχή μας δεν λέει τίποτα, αλλά εντάξει, είναι μια ένδειξη, έτσι, κάπως έτσι. Ακούστε λοιπόν τι δήλωσε στα social media, με το οποίο πραγματικά συμφωνώ και επαυξάνω. Κάπως έτσι σας τα είπα κι εγώ. Αλλά ήταν πριν την Eurovision που έκανα τα σχόλια. Αυτός τα έκανε λίγη ώρα μετά τα αποτελέσματα. Αυτή η εικόνα, λέει, με ό,τι συνεπάγεται, είναι ντροπή για την Ελλάδα. Δεν γίνεται ο ελληνικός λαός να διασύρεται με δικά του χρήματα κάθε χρόνο με τον κάθε κακομοίρη που περιμένει, που περιφέρει τη βλακεία του σαν άποψη και σαν νίκη. Ποιο είναι το επίτευγμα, δηλαδή, ότι είναι φτωχός ή γκέι? Άλλοι άνθρωποι φτωχοί και γκέι δεν υπάρχουν? Οι αθλητές μας που είναι πανφτωχοί και φυτοζωούν και παλεύουν μόνοι τους, δεν σας νοιάζουν? Είναι ντροπή η Ελλάδα του Χατζηδάκη, του Θοδωράκη, του Παπαθανασίου, της Ειρήνης Παπά και πολλών άλλων διεθνών το 2026 να δείχνει αυτό. Σταματήστε τα κανάλια να τον δείχνετε σαν ήρωα, όταν εσείς οι ίδιοι την επόμενη εβδομάδα θα τον πετάξετε σας στημένη λεμονόκουπα, γιατί δεν θα σας είναι χρήσιμος στο να πουλήσετε συμπερίληψη και ανθρωπισμό του μπιπ. Στοπ στην κατρακύλα, στοπ στη ζωοποίηση του ανθρώπου, στοπ στη walk κουλτούρα του Σόρος και του σιωνισμού που θέλουν να υποδουλώσουν την ανθρωπότητα. Σταματήστε τα κανάλια με τη μακακία και την ηλιθιότητα. Έχετε εξαθλιώσει τον ελληνικό λαό και τώρα θέλετε να του σβήσετε τη μνήμη για το ποιος είναι. Η Ελλάδα εκπροσωπεί στους αιώνες την αξία, όχι την παρακμή. Έλεος. Σταματήστε κάπου. Όχι στην ξεφτύλα, όχι στην κακομοιριά, όχι στη φτύνια. Ο διαγωνισμός αυτός είναι διαγωνισμός τραγουδιού και κουλτούρας. Κάποτε ήταν όταν υπήρχε Ευρώπη. Όχι διαγωνισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φτάνει. Φτάνει. Φτάνει. Έγραψε ο Περικλής Κονδυλάτος στην ανάρτησή του για τον Αλκύλα. Αλκύλα. Ούτε να τον πω δεν μπορώ. Φοβερός. Φοβερός. Σας είπα. Ούτε τον ξέρω, ούτε τον είχα ξανακούσει. Ούτε ξέρω αν είναι καλός, κακός χαρακτήρας. Σχολιάζω τα λεγόμενά του. Και τα λεγόμενά του είναι άψογα. Άψογα και πέρα ως πέρα χαρακτηριστικά της νεότερης ελληνικής ιστορίας που δεν έχει να επιδείξει τίποτε άλλο πέρα από την κατρακύλα που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια. Και σταματάω εδώ. Πάμε τώρα στο Χανταϊό. Ναι, ναι. Γιατί το πράγμα γίνεται ακόμη και καλύτερο, να ξέρετε. Και αναφέρομαι στο Χανταϊό και τα νέα δεδομένα. Λοιπόν, για το Χανταϊό έχω να σας πω ότι θα μιλήσω στο Έλληνες TV σήμερα, στις 9 ώρα το βράδυ, για να πούμε μερικά πραγματάκια και για την κλιματική αλλαγή, στον Κώστα τον Κανάκα. Οπότε ελπίζω να το παρακολουθήσετε, γιατί εδώ μέσα δεν θα σας πω λεπτομέρειες που θα πω εκεί. Λοιπόν, σε σχέση με ένα άρθρο που διάβασα από το The People's Voice και τον δημοσιογράφο που γράφει ο δημοσιογράφος Baxter Dmitry, οι παγκόσμιες υγειονομικές αρχές προειδοποιούν τώρα για κάτι πρωτοφανές. Ο χανταϊός των Άνδεων μπορεί να επιβιώσει στο ανθρώπινο σπέρμα για έως και 6 ολόκληρα χρόνια μετά τη μόλυνση. Έχω να σας πω, οι γυναίκες είμαστε τυχερές. Για αρχή έτσι. Ακούτε, 6 χρόνια μετά τη μόλυνση. Αυτό βέβαια υπόθηκε έτσι, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή ο τίτλος είναι λίγο κάπως παραπλανητικός, όπως είναι και η μελέτη που κάνανε πάνω σε έναν άνθρωπο. Φοβερή μελέτη. Βρήκαν έναν κακομοίρη 71 ετών που είχε νοσήσει από χανταϊό και κάνανε μελέτη. Βέβαια. Δεν το ξέρατε ότι γίνονται και τέτοιες μελέτες. Βέβαια. Η επιστημονική αυτή φοβερή μελέτη, δηλαδή πια, η παρακολούθηση ενός ασθενή που ανείχνευσε γενετικό υλικό του ιού. Ακούστε, γενετικό υλικό του ιού. Δηλαδή, δεν ανείχνευσανε τον ιό, γενετικό υλικό του ιού. Στο σπέρμα, 71 μήνες αργότερα. Και προσέξτε, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου οι ειδικοί, κάνοντας λόγο για ένα κρυφό σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα. Φοβερό. Τόσο φοβερό, όσο και ο ηθοποιός που βγάλανε. Όχι. Είχε χρησιμοποιηθεί ακριβώς το ίδιο άτομο, λες και έχουν έλλειψη από ανθρώπους, έλλειψη από ηθοποιούς. Είχε χρησιμοποιηθεί ακριβώς το ίδιο άτομο. Προφανώς είναι πάρα πολύ καλός ηθοποιός, και στον κορονοϊό να μας λέει να κάνουμε εμβόλια, να παροτρύνει τον κόσμο και ειδικά τις γυναίκες να πάνε να εμβολιαστούν, να κάνουν και την αναμνηστική. Είχε βγει το 2022, ξαναβγήκε και τώρα και καλά μέσα από το κρουαλαζιερόπλιο. Μιλάμε, είναι και κακοί ηθοποιοί, είναι και κακοί σκηνοθέτες. Όπως είδαμε στο Γκουαντάναμο, θυμάστε τα φέρετρα, ε? Από εκείνο το ναυάγιο στην Ιταλία, αλλά τα παρουσίασαν ότι έχουμε τόσα θύματα του κορονοϊού. Κάπως έτσι λοιπόν πάνε να ξεκινήσουν, προσπάθειες κάνουν. Σας έχω ξαναπεί, δεν πρόκειται να ξεκινήσει καμία παγκόσμια πανδημία, έστω ψευτοπανδημία, φέτος. Για του χρόνου δεν ξέρω. Ας πλησιάσει λίγο του χρόνου, ο επόμενος χρόνος, για να σας πω. Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Παρόλα αυτά, μετράνε. Σφιγμομετρήσεις γίνονται τώρα, να ξέρετε. Να δούνε πώς αντιδρούμε. Κάνουνε πειραματάκια. Να δούνε. Πιάνει. Γελάει πολύ ο κόσμος ή γελάει λίγο. Και φοβάται λίγο. Οπότε το λίγο φόβο μπορούμε να τον κάνουμε τρομοκρατία μεθαύριο. Το μεθαύριο, συσταγωγικά. Βέβαια, όλοι οι σκεπτόμενοι άνθρωποι ξέρουμε ότι αυτή η ιστορία προσπαθεί να στηθεί για να ομαλοποιηθούν οι νέες έκτακτες εξουσίες που ωφελούν μόνο τους παγκόσμιους θεσμούς και τα φαρμακευτικά συμφέροντα. Οι Χανταοί μελετώνται σε εργαστήρια εδώ και χρόνια. Πάμε τώρα στην επιστημονική, στη φοβερή επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στα τέλη του 2023 στο επιστημονικό περιοδικό Viruses από ερευνητές του εργαστηρίου SPIDS, κρατικό Ινστιτούτο της Ελβετίας για βιολογικές απειλές, και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λοζάνης. Ο τίτλος της μελέτης είναι «Παρουσίαση και συνεχής ανίχνευση, τέλος πάντων, του Άντες ιού RNA στο ανθρώπινο σπέρμα». Οι ερευνητές παρακολουθούσαν ένα 55χρονο Ελβετό που είχε αναρρώσει από τον ιό Άντες, ο στέλεχος του Χανταϊού που ενδημεί στην Νότια Αμερική και είναι το μόνο γνωστό στέλεχος που μπορεί να μεταδοθεί, λένε, από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εγώ, παιδιά, δεν το πιστεύω. Εντάξει. Δεν έχει λογική. Πάμε παρακάτω. Ανιχνεύανε, λέει, για 71 μήνες, ενώ ο ιός εξαφανίστηκε γρήγορα από το αίμα, τα ούρα και το αναπνευστικό, γενετικό υλικό, RNA, του ιού δηλαδή, ανιχνευόταν στο σπέρμα του για 71 μήνες, δηλαδή 6 χρόνια, 2.188 μέρες, μετά την αρχική λίμωξη. Αυτή η περιοχή των όρχεων είναι ανοσολογικά προνομιακή. Οι όρχες λειτουργούν σαν καταφύγιο για ορισμένους ιούς, όπως ο έμπολα και ο ζίκα, καθώς το ανοσοποιητικό σύστημα εκεί είναι λιγότερο επιθετικό για να προστατεύει τα σπερματοζωάρια, επιτρέποντας σε υιογενή υπολείμματα να παραμένουν για χρόνια. Διευκρινίζεται δε στη μελέτη ότι η μελέτη ανίχνευσε RNA, δηλαδή γενετικό υλικό, και όχι απαραίτητα ζωντανό μολυσματικό ιό. Οι ίδιοι οι ερευνητές δε προσπάθησαν να απομονώσουν ζωντανό ιό από το σπέρμα του άντρα και μαντέψτε, δεν το βρήκανε πουθενά. Τόσο τρομερό και φοβερό. Και βέβαια λένε και επισημαίνουν και ιολόγοι και ανοσολόγοι ότι οι εξετάσεις PCR ανιχνεύουν συχνά σπασμένα κομμάτια και απομεινάρια του ιού που έχει εξουδετερωθεί από το ανοσοποιητικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι μεταδοτικός. Θυμάστε που μας στέλνανε να κάνουμε PCR σε κάθε θετικό rapid test? Για να βγει θετικό το PCR, το κάνανε όχι σε 26-28 κύκλους, το κάνανε σε 36. Για να μπορέσει να ανιχνευτεί ένα σκουπιδάκι. Και αν πιάνανε σκουπιδάκι, ουέ και άλλοι μονό μας. Θετικό PCR. Εσύ ήσουν μια χαρά εντωμεταξύ, δεν είχες τίποτα. Αλλά αφού το rapid test έδειχνε θετικό, ήσουν υποχρεωμένος να πάει να κάνεις PCR. Για να μπει στην καφετέρια να πιεις ένα ρημαδό καφέ. Αυτό το νεροζούμι τέλος πάντων που σερβίρουνε συνήθως. Με οσμή καφέ. Φοβερό. Εν τω μεταξύ λέει από το κρουαζιερόπλοιο που και καλά μολύνθηκαν και πεθάνανε τρεις κτλ. Κτλ. Που και αυτό εγώ σας λέω ειλικρινά δεν το πιστεύω. Ζητήθηκαν επιστήμονες ότι θα πρέπει να εξεταστεί το σπέρμα επιζώντων κατά αναλογία με τα πρωτόκολλα που έχει ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από τον ιό έμπολα, ώστε να αποκλειστεί εντελώς η πιθανότητα σεξουαλικής μετάδοσης. Αχ, δεν μπορώ πραγματικά, έχω κουραστεί. Εσείς, φαντάζομαι κι εσείς. Δηλαδή θα κάνουνε με το έτσι θέλω το άσπρο μαύρο προκειμένου να πετύχουν τους σκοπούς τους. Και ποιοι είναι οι σκοποί τους? Η παγκοσμιοποίηση. Όλες οι εξουσίες στον πόη. Όλες οι εξουσίες σε 5-10 οργανισμούς. Τι 10. 5 και πολλά, πολλούς λέω. Πάμε τώρα και στον αγαπημένο όλων σας, το Φάουτσι. Και το συνεργάτη του πιο συγκεκριμένα, το Vincent Μάνστερ, ο οποίος φέρεται ότι συνελήφθη σε αμερικανικό αεροδρόμιο ενώ μετέφερε αδήλωτα δείγματα παθογόνων από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς τις απαιτούμενες άδειες και τα έγγραφα βιοασφάλειας. Αυτός, επαναλαμβάνω, ήταν επί χρόνια συνεργάτης του Φάουτσι, ο Μάνστερ, ωραίο όνομα έχει, και επικεφαλής ερευνητικών προγραμμάτων υψηλού κινδύνου στα Rocky Mountain Laboratories, ένα από τα πιο σημαντικότερα εργαστήρια βιοασφάλειας επίπεδου 4 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο ίδιος ο συνεργάτης του, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο ίδιος και συνεργάτες του μετέφεραν δείγματα που προέρχονται από ασθενείς στην περιοχή του Κόγκο, ανάμεσα στα οποία αναφέρεται και ο ιός της ευλογιάς των πιθήκων, ενώ υπάρχουν υποψίες ότι μετέφεραν και άλλα επικίνδυνα παθογόνα. Ανέλαβε τη διερεύνηση το FBI, εν τω μεταξύ έχω να σας πω ότι αυτοί συνεχίζουν το χαβά τους, έτσι. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να φέρουν την επόμενη πανδημία όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αλλά θέλουν να βρουν και ένα νέο αφήγημα, γιατί δεν πολύ δουλεύει το παλιό. Εν τω μεταξύ, ακούστε τώρα σύμπτωση. Υπάρχει, λίγο πριν γίνει γνωστή αυτή η υπόθεση, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος κρύβεται, εγώ θα σας πω, πίσω από όλα τα κακά του πλανήτη, έτσι, όλα όμως, είχε ανακοινώσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας εξαιτίας νέας επιδημίας στους στελέχους έμπολα Μπουντιμπούγκο, ναι, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην Ουγκάντα. Υπάρχουν 300 ύποπτα μέχρι στιγμής περιστατικά εκεί, σε εκείνα τα μέρη, δεκάδες επιβεβαιωμένα κρούσματα και τουλάχιστον 88 θάνατοι, κυρίως στην επαρχία Ιτούρη της Ανατολικής Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Σύμπτωση. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στα δείγματα που μεταφέρονταν και στο ξέσπασμα της επιδημίας? Ελέγχονται? Πόσο ελέγχονται άραγε τέτοιες αποστολές που διαχειρίζονται θανατηφόρους ιούς? Και γιατί μέχρι τώρα οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν δώσει πλήρεις εξηγήσεις? Εγώ έχω ένα να πω. Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Επικίνδυνοι. Και ειδικά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέλει να πάρει και την παγκόσμια υγειονομική κατάσταση στα χέρια του. Αυτοί δεν είναι ικανοί να ελέγξουν το σπίτι τους, βρε. Θα ελέγξουν την παγκόσμια υγεία? Εν τω μεταξύ, έχω να σας πω ότι τον Ιανουάριο του 2021, εν μέσω ψευτοπανδημίας, δημοσιεύτηκε μία έρευνα η οποία αγνοήθηκε με τίτλο «Χανταϊός η επόμενη πανδημία που περιμένουμε? Με ερωτηματικό. Η επόμενη πανδημία που περιμένουμε? Από 4 Κινέζους επιστήμονες και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Επιστήμης της Κίνας. Εν τω μεταξύ, το πιο κατάλληλο μέρος, έχω να σας πω, που είναι το πιο κοντινότερο στην πραγματική ζωή για να διαδοθεί ένας ιός γενικότερα, είναι ένα κρουαζιερόπλοιο. Είσαι μέσα κλεισμένος, όλοι μοιράζονται τον ίδιο αέρα μαζί σου, τα ίδια συστήματα ύδρευσης, την ίδια επιφάνεια, τέλος πάντων, για ημέρες, έτσι. Και τα κλιματιστικά. Θυμάστε το κρουαζιερόπλοιο του κορονοϊού, το Diamond Princess, με 3.711 επιβάτες το Φεβρουάριο του 2020. Εκεί υπήρξε, λένε, η μεγαλύτερη συσσόρευση κρουσμάτων εκτός υπηρετικής Κίνας σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Πάμε τώρα στην εργασία για την οποία ξεκίνησα να μιλάω. Η εργασία περιέγραφε εν μέσω COVID μία ανησυχητική αύξηση στις λοιμώξεις από χανταϊό και μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έδινε λεπτομέρειες 5 χρόνια πριν για την παθολογία του χανταϊού στον άνθρωπο, κρούοντας τον κόδωνο του κινδύνου για την ανάγκη έρευνας και προετοιμασίας ενός ιού για τον οποίο οι γνώσεις είναι περιορισμένες και θεραπεία δεν υπάρχει. Ούτως ή άλλως, σε αυτές τις ιογενείς λοιμώξεις, η θεραπεία είναι συμπτωματική. Δεν υπάρχει θεραπεία με την έννοια παίρνεις ένα αντιβιωτικό και περνάει. Γιατί δεν είναι βακτήριο. Ο χανταϊός, λοιπόν, έγινε κεντρικό θέμα ειδήσεων όταν αναφέρθηκε η παράδοξη εξάπλωσή του κατά τη διάρκεια της μάχης της παγκόσμιας πανδημίας κορονοϊού, σκοτώνοντας έναν άντρα στην επαρχία Γιουχάν της Κίνας. Προφητική η κινέζικη μελέτη, έτσι, του 2021. Τώρα, φανταστείτε, αυτή η μελέτη δημοσιεύτηκε 24 Ιανουαρίου του 2021 εν μέσω κορονοϊού από αυτούς τους 4 Κινέζους επιστήμονες. Και τώρα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο χανταϊός είναι απαραίτητο να τεθεί υπό έλεγχο, αλλά και ότι δεν αποτελεί μεγάλη απειλή για την πανδημία, όπως ο κορονοϊός, επειδή εποάζεται αργά. Συνήθως εξαπλώνεται μέσω στενής επαφής και η μετάδοση φαίνεται να γίνεται κυρίως πιο αποτελεσματική όταν οι άνθρωποι είναι συμπτωματικοί. Κάτι μας είπε τώρα. Το θέμα είναι ότι η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, λέει, γίνεται μόνο με συγκεκριμένο στέλεχος, αυτό των άνδεων. Αλλά δεν μπορούν να μην παραδεχτούν ότι εποάζεται αργά. Τι, τόσα χρόνια ξέραμε ότι εποάζεται αργά και τώρα θα γίνει ο super duper της Φόρμουλα 1 ταχύτατος ιός? Άλλο ένα που δεν θα τον αφήσει να κάνει πανδημία. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα να πάρουμε μια ανάσα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99. ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μακής.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning await.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ο σταθμός της αλήθειας.
13: Παρηγοριά στον άρρωστο.
14: Φως στο τούνελ.
15: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
16: Λιοντάρι, λιοντάρι.
17: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
18: Γροθιά στο κατεστημένο.
19: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
20: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
21: Η αντικειμενική ενημέρωση.
22: Το Α και το Ω.
23: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
24: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
25: Μαχητές από τους ολίγους.
26: Αξιόπιστη ενημέρωση.
27: Φάρος της αλήθειας.
28: Παρηγοριά, ελπίδα.
29: Ευτυχώς που υπάρχει.
30: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
31: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
32: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
31: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
32: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
31: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
32: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
31: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά με λατινικά. Πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για τεχνητή νοημοσύνη, γιατί φαντάζομαι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει ζητήσει βοήθεια από την τεχνητή νοημοσύνη, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο πολύπλοκα, θα έλεγα, προβλήματα που έχει να λύσει στην καθημερινότητά του. Έχω να σας πω ότι επειδή το έχω ψάξει αρκετά, πάρα πολύ, πολλές φορές, δηλαδή μη σας πω και σε ένα ποσοστό 40% περίπου, λέει ανακρίβειες. Την έχω τσακώσει να λέει ψέματα. Ξεκάθαρα ψέματα. Βαρβάτα ψέματα. Και ζητάει συγγνώμη όπως θα ζητούσε ένα παιδάκι που το έπιασες να κλέβει μια τσίχλα από το περίπτερο. Άλλες φορές παρατήρησα, μου απέκρυψε πληροφορίες, τις οποίες εξ αρχής είχα ζητήσει να μάθω. Για σοβαρά θέματα όμως, δηλαδή όχι για κάτι απλό. Έχω ζητήσει πολλές φορές να μου βρει μελέτη για το κλίμα, για ιούς, για επικινδυνότητα διαφόρων τροφών κτλ. Κτλ. Πληροφορίες που δεν θα ήθελε και επίτηδες το έκανα να ρωτήσω κάτι όταν ήξερα ότι υπάρχει μελέτη επ' αυτού. Πληροφορίες, για παράδειγμα, τις οποίες δεν θα σου έδινε ποτέ μια κυβέρνηση που σε θέλει κοιμισμένο, δεν θα σου δώσει και η τεχνητή νοημοσύνη. Όταν της δώσεις εσύ την πληροφορία, συγγνώμη, δεν το ήξερε, δεν ήξερε, δεν γνώριζε και τα λοιπά και τα λοιπά, τα γνωστά. Πάμε τώρα στα προβλήματα που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Όταν κάποιος γενικά σου λύνει τα προβλήματα με τον καιρό, η δική σου σκέψη ατροφεί. Είναι όπως οι μύες μας, που αν δεν τους ασκείς, ατροφούν και τελικά γίνονται ανεπαρκείς να σε βοηθήσουν, να περπατήσεις, να σηκώσεις πράγματα. Αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη γράφει κείμενα, γράφει εκθέσεις, απαντά σε ερωτήσεις, δημιουργεί εικόνα που θα τις ζητήσεις, αναλύει δεδομένα, αλλά γενικότερα σκέφτεται για λογαριασμό μας. Ωραία όλα αυτά, ε! Να έχεις κάποιον να σκέφτεται για σένα. Τι θα πάθει το μυαλό σου, θα τροφήσει. Υπάρχει καινούργια, ωραία όλα αυτά, εντάξει, κάποιος να δουλεύει, να ψάχνει για σένα, αντί να ψάχνεις στην Google, ας πούμε. Αλλά αρχίζουν και έρχονται κάποιες προειδοποιήσεις από επιστήμονες και από ερευνητές, νευρολόγους και από νευρολόγους, πως η υπερβολική εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη κάνει τον εγκέφαλο τελικά πιο αδύναμο. Υπάρχει μια σειρά ερευνών από κορυφαία πανεπιστήμια, όπως το MIT, το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια και το Berkeley, με πολύ ανησυχητικά συμπεράσματα. Η συνεχής χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται να μειώνει σημαντικά την εγκεφαλική δραστηριότητα, περιορίζοντας τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και την ικανότητα βαθιάς επεξεργασίας πληροφοριών. Η πιο συζητημένη μελέτη αυτή τη στιγμή προέρχεται από το MIT Media Lab και την ερευνήτρια Καταλία Κοσμίνα, που άρχισε να παρατηρεί κάτι παράξενο τα τελευταία χρόνια. Οι συνοδευτικές επιστολές υποψηφίων φοιτητών και εργαζομένων άρχισαν να μοιάζουν υπερβολικά μεταξύ τους. Ίδιες εκφράσεις, ίδιες δομές, ίδιες έξυπνες διατυπώσεις και όλα. Κατάλαβε ότι έρχονταν από τεχνητή, είχαν γραφτεί από τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα παρατήρησε ότι οι φοιτητές δυσκολεύονταν
ολοένα και περισσότερο να θυμηθούν το περιεχόμενο των μαθημάτων τους. Υπήρχε λιγότερη πρωτοβουλία, λιγότερη αυθόρμητη σκέψη και μικρότερη ικανότητα σύνθεσης ιδεών. Έτσι αποφάσισε να διερευνήσει επιστημονικά τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ο άνθρωπος βασίζεται υπερβολικά στην τεχνητή νοημοσύνη. Στη μελέτη λοιπόν αυτή συμμετείχαν 54 φοιτητές, χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Η πρώτη χρησιμοποίησε το ChatGPT για να γράψει δοκίμια. Η δεύτερη μπορούσε να χρησιμοποιήσει μόνο Google Search, χωρίς εργαλεία AI και τεχνητής νοημοσύνης. Και η τρίτη έπρεπε να βασιστεί αποκλειστικά στις γνώσεις και τη σκέψη της. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι επιστήμονες κατέγραφαν τη λειτουργία του εγκεφάλου των συμμετεχόντων μέσω νευρολογικών μετρήσεων. Τα αποτελέσματα ήταν σοκαριστικά. Οι χρήστες του ChatGPT παρουσίασαν έως και 55% χαμηλότερη εγκεφαλική δραστηριότητα σε σύγκριση με όσους έγραψαν μόνοι τους. Οι περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη δημιουργικότητα, τη μνήμη και τη βαθιά επεξεργασία πληροφοριών εμφάνισαν αισθητά μειωμένη λειτουργία. Ακουτέ! Και ακόμη πιο εντυπωσιακό βέβαια ήταν το γεγονός ότι αρκετοί από όσους χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη δυσκολεύονταν να θυμηθούν τι ακριβώς είχαν γράψει λίγα λεπτά νωρίτερα. Σαν ο εγκέφαλος να μην κατέγραψε πραγματικά τη γνώση, επειδή ουσιαστικά δεν την παρήγαγε ο ίδιος. Και οι ερευνητές τώρα παρομοιάζουν αυτό το φαινόμενο με την ατροφία των μυών. Όταν ένα μέρος του σώματος δεν χρησιμοποιείται, εξασθενεί. Το ίδιο φαίνεται πως μπορεί να συμβαίνει και με τον εγκέφαλο όταν αναθέτουμε συνεχώς τη σκέψη σε μηχανές. Αλλά το MIT δεν είναι το μόνο που προειδοποιεί, έτσι. Έρευνα και του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια έδειξε ότι οι περισσότεροι χρήστες τείνουν να αποδέχονται τις απαντήσεις της AI σχεδόν αυτόματα, χωρίς επαλήθευση ή κριτική ανάλυση. Φανταστείτε τι εργαλείο προπαγάνδας αποτελεί η τεχνητή νοημοσύνη που σας είπα στην αρχή, πώς σας το περιέγραψα. Προσπάθησα να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Φανταστείτε τι εργαλείο προπαγάνδας είναι στα χέρια εξουσιαστών. Να μαθαίνεις να παίρνεις μόνο την πληροφορία που αυτοί έχουν δώσει στην τεχνητή νοημοσύνη να σου δίνει. Είναι τρομερό. Τώρα, και από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, οι χρήστες έτειναν να αποδέχονται τις απαντήσεις σχεδόν αυτόματα, χωρίς κριτική ανάλυση. Όσο πιο έξυπνα ακούγεται το σύστημα, με λίγα λόγια, τόσο λιγότερο αμφισβητούμε αυτά που λέει. Αυτό σύμφωνα με τους ψυχολόγους, δημιουργεί ένα νέο τύπο πνευματικής εξάρτησης. Ο άνθρωπος σταδιακά πάβει να αναλύει, πάβει να συγκρίνει, αλλά και να αμφιβάλλει. Αφήνει τη τεχνητή νοημοσύνη να λειτουργεί ως εξωτερικός εγκέφαλος. Εννοείται και στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ τα ίδια αποτελέσματα είχανε. Φοιτητές πάλι κλήθηκαν να κάνουν προβλέψεις για τα οικονομικά και γεωπολιτικά ζητήματα, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη. Οι περισσότεροι απλώς αντέγραφαν τις απαντήσεις, χωρίς επεξεργασία ή προσωπική σκέψη. Και πάλι οι επιστήμονες παρατήρησαν πολύ χαμηλή δραστηριότητα στα λεγόμενα κύματα γάμα του εγκεφάλου, που σχετίζονται αυτά που σχετίζονται με την συγκέντρωση, τη μάθηση και τη γνωστική προσπάθεια. Και μία νευροεπιστήμονας, η Βιβιέν Μινγκ, μιλώντας στο BBC, προειδοποίησε ότι η χρόνια μείωση αυτής της εγκεφαλικής δραστηριότητας μπορεί μακροπρόθεσμα να συνδέεται με γνωστική εξασθένηση, πρόωρη πνευματική κόπωση και πιθανώς αυξημένο κίνδυνο άνοιας αργότερα στη ζωή. Βεβαίως οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κακή από μόνη της, να τα λέμε και αυτά,
Το πρόβλημα δεν είναι η ύπαρξη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ο τρόπος που τη χρησιμοποιούμε. Όπως το GPS μας έκανε να ξεχνάμε δρόμους, παιδιά, ισχύει έτσι. Το ξέρετε όλοι σας. Ισχύει. Εγώ, αν μου αφαιρέσει το GPS αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να βρω ούτε το σπίτι μου στην ίδια πόλη, έτσι, με τίποτα. Με τίποτα. Καλά, αυτό το είχα και παλιότερα. Και χωρίς GPS πάλι τα ίδια. Δηλαδή, οι γυναίκες έχουμε, είναι αποδεδειγμένο ότι το γυναικείο φύλλο έχει έλλειψη προσανατολισμού, έτσι. Αποδεδειγμένο, τι να κάνουμε. Έχουμε κι εμείς ένα πράγμα στο οποίο είμαστε ελλειπείς από κατασκευής μας. Αλλά πραγματικά, όταν έχεις συνηθίσει να προχωράς, αυτό είναι η λύση νομίζω, όταν έχεις συνηθίσει να προχωράς με τα πόδια και να διανύεις μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια, αρχίζει και καταγράφεται κάπως στη μνήμη, στον εγκέφαλο, το μονοπάτι. Και πραγματικά είναι μια λύση για όλους εμάς που χάνουμε το σπίτι μας και αν και είμαστε στο διπλανό τετράγωνο. Με τα πόδια, ναι. Διότι και το αμάξι μας κάνει και χάνουμε τον προσανατολισμό μας πολύ πιο εύκολα. Τώρα, πολλοί ειδικοί μιλούν πλέον για την ανάγκη υβριδικής νοημοσύνης. Δηλαδή μιας ισορροπίας όπου ο άνθρωπος χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο υποστήριξης και όχι ως υποκατάστατο της σκέψης του. Τι προτείνουν λοιπόν? Πρώτον, να μάθουμε ξανά να σκεφτόμαστε πριν ζητήσουμε απάντηση από την τεχνητή νοημοσύνη. Να προσπαθούμε πρώτα μόνοι μας να λύνουμε ένα πρόβλημα. Να διαβάσουμε, να αναλύσουμε και μετά να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη ως βοήθημα. Το δεύτερο είναι να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη όχι σαν αυθεντία, αλλά σαν αντίπαλο σκέψης. Δηλαδή να τη ζητάμε να αμφισβητεί τις ιδέες μας, να μας κάνει ερωτήσεις και να μας εντοπίζει αδυναμίες στη λογική μας. Τρίτον, να αποφεύγουμε τις έτοιμες απαντήσεις και αντί να ζητάμε ολοκληρωμένες λύσεις, μπορούμε να ζητάμε κατευθύνσεις, πληροφορίες ή διαφορετικές οπτικές, ώστε ο εγκέφαλος να συνεχίζει να δουλεύει ενεργά. Υπάρχει όμως και μια βαθύτερη διάσταση. Για πρώτη φορά στην ιστορία, ο άνθρωπος δημιουργεί μια τεχνολογία που δεν αντικαθιστά μόνο τη σωματική εργασία, αλλά και τη διανοητική διαδικασία. Μέχρι τώρα, οι μηχανές έκαναν βαριές δουλειές. Σήμερα αρχίζουν να σκέφτονται για μας. Και το ερώτημα δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη γίνει πιο ισχυρή. Αυτό είναι βέβαιο, έτσι. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν εμείς, σαν κοινωνία, θα παραμείνουμε πνευματικά ενεργοί ή αν θα παραδώσουμε σταδιακά τη δημιουργικότητα, τη μνήμη μας και την κρίση μας σε αλγόριθμους. Γιατί η ευκολία έχει πάντα ένα τίμημα και ίσως ο μεγαλύτερος κίνδυνος της τεχνητής νοημοσύνης να μην είναι ότι αυτή θα μπορούσε να γίνει κάποια στιγμή πιο έξυπνη από τον άνθρωπο, αλλά ότι ο άνθρωπος θα σταματήσει να εξασκεί τη δική του νοημοσύνη. Και επειδή μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, να μιλήσουμε και λίγο για το τι γίνεται στα μεγαλύτερα τεχνολογικά συνέδρια του κόσμου και μέσα στα διοικητικά συμβούλια της Silicon Valley και στα ερευνητικά εργαστήρια των ισχυρότερων εταιριών τεχνολογίας. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι ορισμένοι από τους ανθρώπους που ηγούνται αυτής της τεχνολογικής επανάστασης δεν μιλάνε πλέον για επιλογή. Όχι. Μιλάνε για αναγκαστική προσαρμογή. Πώς το είχε πει ο άλλος? Όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Φαίνεται είναι μια ατάκα που θα την ακούμε για πάρα πολλά χρόνια. Πριν από λίγες μέρες λοιπόν, ο επιχειρηματίας της Silicon Valley και επενδυτής, ο Scott Phoenix, δήλωσε στο συνέδριο TED 2026 στο Vancouver,

Εσείς ίσως διστάσετε, όπως διστάσατε κάποτε με τα smartphones. Αλλά τελικά δεν θα μπορείτε να ανταγωνιστείτε τα πλεονεκτήματα της ενσωμάτωσης. Ρε άνθρωποι, δεν είναι καλά. Το έχετε πάρει χαμπάρι. Δεν είναι καλά οι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή τι μας περιγράφει εδώ? Έναν κόσμο δύο ταχυτήτων. Από τη μία θα έχουμε τους ενισχυμένους με μικροτσίπ ανθρώπους που θα είναι συνδεδεμένοι άμεσα με την τεχνητή νοημοσύνη, και από την άλλη όσοι θα παραμείνουμε βιολογικοί άνθρωποι χωρίς εμφυτευμένα μικροτσίπ, θα μείνουμε πίσω επαγγελματικά, κοινωνικά και οικονομικά. Δεν θα μπορούμε να επιβιώσουμε και πρέπει να προσαρμοστούμε. Και η ιδέα αυτή δεν είναι καινούρια. Εδώ και χρόνια μιλάνε ανοιχτά όλοι αυτοί για το λεγόμενο μετάνθρωπο, μετανθρωπισμό. Ακόμη και το Facebook είναι μετα. Όλα γύρω από το μετα. Δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να συγχωνευτεί με τη μηχανή για να μπορέσει να επιβιώσει στην εποχή που έρχεται υπερτεχνητής νοημοσύνης. Εγώ θα πάρω το βουνά καλύτερα. Το έχω ξεκαθαρίσει με τον εαυτό μου, τα έχω βρει. Ξέρω ότι δεν πρόκειται να τσιπαριστώ. Όποιος θέλει, ας τσιπαριστεί. Να παραμείνει, να γίνει μισός μηχανή, μισός άνθρωπος. Να ενσωματωθεί στο βιολογικό του οργανισμό η τεχνητή νοημοσύνη. Όποιος θέλει, ας το κάνει. Οι χριστιανοί δεν νομίζω να πάμε προς τα εκεί. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που δεν είναι χριστιανοί και μπορεί κάλλιστα να το σκέφτονται. Και δεν είναι μόνο θέμα θρησκείας, έτσι, κακά τα ψέματα. Αλλά ναι, κυρίως είναι θέμα θρησκείας. Και πολλά πολλά άλλα όμως. Το ότι θα σε πατάνε για παράδειγμα με ένα τηλεκοντρόλ από μακριά και θα σε σβήνουνε. Τι, πάει κανένας στο μυαλό ότι μπορεί να γίνει αυτό? Φυσικά και θα μπορεί να γίνει από απόσταση. Δεν θα χρειάζονται όπλα μεθαύριο. Ένα τηλεκοντρόλ για να σε χειρίζονται. Να σας θυμίσω ότι ο Σαμ Άλτμαν είχε δηλώσει ήδη από το 2017 ότι η συγχώνευση ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης ίσως αποτελέσει το καλύτερο δυνατό σενάριο για την ανθρωπότητα. Και δεν είναι μόνο αυτός, είναι και άλλοι. Και άλλοι που είχαν εκφράσει ενθουσιασμό στο ότι θα μετασχηματίσουν ή θα επεκτείνουν την ανθρώπινη δυνατότητα. Και μην νομίζετε ότι λείπει και ο Elon Musk από αυτό το παιχνιδάκι. Και αυτός μέσα είναι. Με την εταιρεία του, την Neuralink, που ήδη πραγματοποιεί δοκιμές εμφυτευμάτων εγκεφάλου σε ανθρώπους. Γιατί θέλει να δημιουργήσει άμεση επικοινωνία ανάμεσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο και τους υπολογιστές. Προς το παρόν, επίσημα, παρουσιάζεται σαν οι εφαρμογές αυτές, λέει, ότι θα είναι ιατρικές για την αποκατάσταση κινητικότητας σε παράλυτους ασθενείς, σε ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με κάποιες νευρολογικές παθήσεις ή προβλήματα όρασης. Πίσω από αυτό όμως το ανθρωπιστικό αφήγημα βλέπουμε μια σταδιακή μετάβαση σε μια κοινωνία όπου η ανθρώπινη σκέψη θα συνδέεται άμεσα με ψηφιακά συστήματα και η αγορά των λεγόμενων brain-computer interfaces, δηλαδή διεπαφών εγκεφάλου παύλα υπολογιστή, αναπτύσσεται ραγδαία. Και σύμφωνα με οικονομικές προβλέψεις, η αγορά αυτή αναμένεται να ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2035 και 52 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία. Και όταν βλέπεις ότι δίνεται τόσο χρήμα, εσένα που πάει το μυαλό σου? Ότι θέλει απλά να βοηθήσει την ιατρική επιστήμη? Όχι. Πάει σε γεωπολιτική δύναμη, σε οικονομικό έλεγχο, σε απόκτηση εξουσίας μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Και πάλι μιλάμε

για δεδομένα. Ποιος θα ελέγχει αυτά τα δεδομένα? Γιατί όταν μιλάμε για εγκεφαλικά εμφυτεύματα, δεν μιλάμε απλώς για προσωπικά δεδομένα που διέρευσαν, φωτογραφίες ή μηνύματα. Μιλάμε για σκέψεις, για συναισθήματα, για προθέσεις, ακόμη και για τα ίδια τα νευρικά σήματα του ανθρώπινου εγκεφάλου. Αν σήμερα υπάρχει ανησυχία για την παρακολούθηση μέσω κινητών και κοινωνικών δικτύων, τι θα συμβεί όταν η τεχνολογία αποκτήσει πρόσβαση απευθείας στον εγκέφαλο, σας ρωτάω? Τι θα συμβεί? Υπάρχουν ειδικοί αυτή τη στιγμή που προειδοποιούν για την ανάγκη δημιουργίας νευροδικαιωμάτων, δηλαδή νέων θεμελιωδών δικαιωμάτων που θα προστατεύουν την ψυχική ιδιωτικότητα και την ελευθερία σκέψης. Γιατί το επόμενο πεδίο μάχης ίσως να μην είναι το διαδίκτυο, ίσως να είναι το ανθρώπινο μυαλό. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Αν ο άνθρωπος συνδεθεί πλήρως με την τεχνητή νοημοσύνη, παραμένει πραγματικά άνθρωπος όπως τον γνωρίζουμε? Πού τελειώνει η ανθρώπινη συνείδηση και πού αρχίζει η παρέμβαση μιας μηχανής? Για μένα όλο αυτό, όλη αυτή η πρόοδος αποτελεί ένα επικίνδυνο μονοπάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη περισσότερη απώλεια ελευθερίας. Τώρα μιλάμε για απώλεια αυτονομίας, απώλεια ανθρώπινης ταυτότητας. Και αυτό το μονοπάτι ήδη το περπατάμε. Και πάντα παραμένει το ερώτημα: θα μπορέσει η ανθρωπότητα να διατηρήσει τον έλεγχο της τεχνολογίας πριν η τεχνολογία καθορίσει την ίδια την ανθρώπινη φύση? Ιδού η απορία. Αυτά είχα και για σήμερα. Να είστε όλοι καλά, να παραμείνετε συντονισμένοι στο Focus FM και στους 103,6. Δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε στις 9 με την εκπομπή, στην εκπομπή του Κώστα του Κανάκα, στο Έλληνες TV. Όσοι πιστοί προσέλθετε, με τους υπόλοιπους θα τα πούμε αύριο πάλι την ίδια ώρα. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ελήφθη απόφαση για την άμεση επιστροφή στις μόνιμες βάσεις τους των συστοιχειών των αντιεροπορικών συστημάτων Patriot, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα σε δύο εξαιρετικά κρίσιμα γεωγραφικά σημεία, στην Κάρπαθο και το Διδημότυχο. Επίσης, θα αποσταλεί ένα όχημα Mi-113 στο Λίβανο, ενώ ήδη έχουν αναπτυχθεί άλλα 11 στη συγκεκριμένη περιοχή, προερχόμενα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας. Το Κισέα ενέκρινε επίσης την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Bergamini, αλλά και την αναβάθμιση των φρεγατών Meco. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και έχουμε πολλή δουλειά ακόμα ως κυβέρνηση, επισήμανε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη λήξη των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, τόνισε επίσης ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει αυτόν ως μεσία που, αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε η χώρα, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Το μόνο καλό που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση και έχει απομείνει δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι να καταφύγει στη βούληση του ελληνικού λαού, να πάει τώρα σε εκλογές. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο χειρότερα γίνονται τα πράγματα για τη χώρα. Τέτοια καταστροφή δεν έχει αφήσει ούτε ο αλάριχος, σαν την καταστροφή που αφήνει η Νέα Δημοκρατία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν έχει ήδη επιβαρύνει τις παγκόσμιες επιχειρήσεις με κόστος τουλάχιστον 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το ποσό να συνεχίζει να αυξάνεται, σύμφωνα με ανάλυση του πρακτορείου Reuters. Κρίσιμη διήμερη σύνοδος από σήμερα διεξάγεται στο Παρίσι, σύνοδος των Υπουργών Οικονομικών της G7, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των παγκόσμιων οικονομικών αναταράξεων. Για ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων που αντανακλά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών πετρελαίου, έκανε λόγο η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίνα Γεωργίεβα, προσερχόμενη στη Σύνοδο. Το πετρέλαιο Brent κατέγραψε σήμερα άνοδο 2%, φτάνοντας στα $113 το βαρέλι. Εκπρόσωποι των πρατηριούχων στη χώρα μας προειδοποιούν για ακόμη μία επιβάρυνση μέσα στις επόμενες ημέρες, επισημένοντας ότι το ενδεχόμενο επιστροφής της αμόλυβδης βενζίνης σε τιμή κάτω από τα 2 ευρώ απομακρύνεται όλο ένα και περισσότερο. Επανέρχονται τα σενάρια νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως το ρολόι χτυπά για τους Ιρανούς, απειλώντας τους με αφανισμό. Στο μεταξύ, το Ιράν, αφού προειδοποίησε τη διεθνή ναυσιπλοεία για επιβολή τελών διέλευσης των στενών του Ορμούς, απειλεί πλέον και τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς. Συνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, η οποία προβλέπει τη χορήγηση μόνο μίας εθνικής σύνταξης για τους δικαιούχους που λαμβάνουν τόσο τη χειρίας όσο και τη δική τους. Στον αέρα χιλιάδες συνταξιούχοι. 47χρονος εντοπίστηκε νεκρός κοντά σε σκάφος στο λιμάνι της Καλύμνου, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συμβάν ερευνώνται, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Για την υπόθεση κρατείται ήδη από τις αρχές ένας ψαράς. Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης από το παράρτημα του ελληνικού FBI στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε σήμερα. Στο στόχαστρο, υποθέσεις που αφορούν εκβιασμούς, εμπρισμό, φθορές και απάτες. Η Σπύρα είχε απλώσει τα πλοκάμια της και σε ψευδείς δηλώσεις ως ΔΕ, προκειμένου να εισπράττουν παράνομα και κοινοτικές ενισχύσεις ύψους 586.000 ευρώ για την τετραετία 2021-2025. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημελιωδικών Ρόδου εις βάρος του οδηγού του οχήματος που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 57χρονοι οδηγός του αυτοκινήτου και 26χρονη κόρη της. Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, συνεπία της οποίας προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή δύο ατόμων. Ο 44χρονος οδηγήθηκε στον ανακριτή της Ρόδου, που ζήτησε προθεσμία για να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τρίτη, αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2-3 μποφόρ, από αργά το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με ένταση 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Θεσσαλονίκη αύριο από 14 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκου.
0: Focus 103,6.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λευτεράκι, τα είδες?
7: Τι να δω, ρε Ζωζό.
6: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' το άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν, κομβόι?
7: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
6: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
7: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
6: Τι κληρώσεις?
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
9: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχει τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά, βεβαίως είναι, αλλά δεν είναι το μόνο, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
2: Ναι, η Ελλάδα μπορεί να παρακολουθεί φέρετρα νέων ανθρώπων που αυτοκτονούν, προσθέτοντας ακόμα μια κοπελιά που την Ξάνθη 17 χρονών και πάλι. Και παραγκαράρα, πώς το λέει, παραγκαραγκά. Ναι, οι δαίμονες έχουν καταλάβει τη Eurovision. Εννοείται, παραγκαράγκα. Και το δεύτερο που ήρθε στην ψηφοφορία της Ρουμανίας, τι τίτλο είχε, πνίξε με, choke me. Δηλαδή, okay. Ψηφίζει καλά η νεολαία, ποιοι είναι όλα αυτά τα παιδιά τα οποία ψηφίζουν ή ποιοι ψηφίζουν, ας πούμε, θέλουν μαστίγωμα, δεν μπορεί. Δηλαδή δεν αφορά μόνο τους Έλληνες πολίτες και τις Ελληνίδες πολίτες εδώ πέρα στην Ελλάδα. Προφανώς όλη η Ευρώπη, οι λαοί της γουστάρουν να τους πνίγουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αστειεύομαι βεβαίως, αλλά νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε λιγάκι στον παράλληλο κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Βάλε μου λιγάκι να ακούσω ακριβώς αυτό που έχει πει ο κύριος Μητσοτάκαρος.
3: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας. Γι' αυτό και λέω, το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης η Θάος. Είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό.
2: Όταν τ' άκουσα αυτό, το ποιος θα το σηκώσει, σκέφτηκα δύο πράγματα. Το ποιος θα το σηκώσει, είναι το ένα θέμα. Το άλλο, ποιος θα σε καλέσει εκείνη την ώρα. Λοιπόν, μας το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αυτό το 16ο συνέδριο. Και μας ανακοίνωσε και την ερώτηση. Λέει, αν το τριψήφιο, λέει, τηλέφωνο, χτυπήσει τρεις το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει. Ωραία ερώτηση. Δραματική, κινηματογραφική. Τόσο κινηματογραφική, μάλιστα, που την έχουμε ξαναδεί. Είναι λέξη προς λέξη η διαφήμιση της Χίλαρη Κλίντον εναντίον του Ομπάμα. Το 2008, 18 ετών σενάριο, το ξετρύπωσαν, του τίναξαν τη σκόνη, του βάλαν και ελληνικούς υπότιτλους. Και μας το σέρβερε προφανώς ο κύριος Γκρίνμπερκ, σαν φρέσκο, όπως ακριβώς εξορίσουμε και το λιγνίτι μας και το στέλνουμε στα Σκόπια για να αγοράζουμε πίσω εισάγωμενο ρεύμα, όπως εισάγουμε τον φόβο μας, τι θα γίνει την εποχή αστάθειας, έτσι. Το παράγουμε στην Ουάσιγκτον το 2008 και το καταναλώνουμε στο Metropolitan Expo το 2026. Ακόμη και για να μας τρομάξουν, δεν μπορούν να βρουν μια ντόπια έτσι πρώτη ύλη. Λοιπόν. Και μεταξύ, η Χίλαρη ρωτούσε τους Αμερικανούς ψηφοφόρους. Αχ, δεν μπορώ, ρε φίλε, τι γίνεται. Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι. Ο Πρωθυπουργός ρωτάει τους αυλικούς, φοβάστε. Οι αυλικοί χειροκροτούν, ναι. Το πρωτοκαλί τηλέφωνο της ομιλίας ήταν στην πραγματικότητα ενδοεπικοινωνία. Καταρχάς, δεν χρειάζεται να φανταστούμε. Έχουμε στοιχεία, έχουμε ιστορικό. Είναι ένα τηλέφωνο που έχει ήδη χτυπήσει πάρα πολλές φορές. Πάντα στις 3 το πρωί, μεταφορικά κυριολεκτικά, χτύπησε το μάτι, στο μάτι τον Ιούλιο του 18, 120 άνθρωποι. Ποιος τους σήκωσε? Κανείς. Το 112 ήρθε αργότερα, να έχει θέμα να το θυμάστε, μαζί με τη στάχτη. Σήκωσαν το τηλέφωνο αφού είχε καεί η γραμμή. Χτύπησε στα Τέμπη. Το σήκωσε κανένας? Όχι, μόνο σηκώθηκε μια φορά για να δώσει εντολή για μπάζωμα. Χτύπησε Θεσσαλία με τον Ντάνιελ. Εδώ το σήκωσαν μέσα για να τους το αναγνωρίσουμε. Δηλαδή, σήκωσαν και στείλαν το 112 σε όλο τον κόσμο προς το νερό. Στο σημείο που, αν είχες λάβει το μήνυμα και είχες κάνει το αντίθετο από αυτό που έλεγε, είχες περισσότερες πιθανότητες για να γλιτώσεις. Λοιπόν, ποιος θα σε πάρει 3 το πρωί και τι θα σου πει? Εντάξει, όχι ποιος θα σε απαντήσει. Ναι. Ποιος θα σε καλέσει? Γιατί βλέπετε, αν χτυπάει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, σημαίνει ότι κάποιος άλλος έχει σηματίσει τον αριθμό. Ας πούμε, για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι η φωνή της κυρίας Γκίλφολ, της πρέσβειας των ΗΠΑ, που στείνει αυτές τις ωραίες ενεργειακές γέφυρες με μπόλικο εισαγόμενο αμερικανικό LNG. Και είναι και ιδανική υποψήφια, έτσι, για πρακτικούς λόγους. Είναι ήδη ξύπνια, είναι σίγουρο θα γυρίζει από κανένα μπουζούκι κτλ. Κάτι τέτοιο. Έχει πάει εκεί στον Αργυρό, στον Χρυσό. Λοιπόν, στον Χάλκινο, στον Τζίγκινο. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορεί να είναι η φωνή του Ερντογάν να σου τηλεφωνεί 3 το πρωί και να σου λέει: δεν χρειάζεται να απειλήσει, να σου πει ευγενικά. Μόλις κατέθεσα ένα νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα κτλ. Έτσι, για να σου δείξουμε ότι μπορεί να είναι ο κύριος Νετανιάχου που παίρνει για να επιβεβαιώσει αν ο αγωγός, τα όπλα, συμμαχία προχωράνε. Η ελληνική φωνή θα απαντήσει: μάλιστα, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη. Ή μπορεί να είναι και η κυρία Φοντερ Λάιεν. Βέβαια δεν χρειάζεται να πάρει τις 3 το πρωί, αλλά πες ότι πέρα. Μάλιστα. Φαντάζομαι με το που θα χτυπάει η κυρία Φοντερ Λάιεν, θα βγαίνει κιόλας και το πρόσωπό της, έτσι, 3D εικόνα, και θα βαράει προσοχές ο συνεργάτης της. Τελικά το θέμα πιανού Φοντερ θα απαντήσει. Η απάντηση δεν είναι βέβαια ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης. Η απάντηση είναι θα πάρει κάποιος ξένος, θα απαντήσει κάποιος ξένος. Και ο Έλληνας αυτός πληρώνει το λογαριασμό για την κλίση της συσκευής, θα κοιμάται. Όχι από αμέλεια, αλλά επειδή κανείς δεν τον ξυπνά για να ρωτήσει. Μάλιστα. Η απάντηση βέβαια είναι εγώ, σε μουά. Δηλαδή, Κυριάκο, εσύ θα το σηκώσεις. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι το πιο πιθανόν ήταν η επόμενη σκέψη που είχα, ότι δεν το σηκώσει Κυριάκος. Μάλιστα το ανάποδο. Βασικά θα το σηκώσει πιθανά η κυρία Γκίλφοιλ. Θα το σηκώσει ο κύριος Ερντογάν. Μπορεί να το σηκώσει ο κύριος Νετανιάχου. Η κυρία Φοντερ Λάιεν. Λοιπόν, και το δίλημα φυσικά εννοείται δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάους, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης κτλ. Προσέξτε, οποιοδήποτε άλλος. Λοιπόν, και άρα με ένα φτηνό, θα το λέγαμε, λεκτικό εφεύρημα Made in America, 3 η ώρα το βράδυ. Μα σε αυτήν την εποχή της ανασφάλειας, της αστάθειας, της γεωπολιτικής ρευστότητας που φροντίζουμε όλο και πιο πολύ να επιδρά, να επηρεάζει και να νιώθουμε όλο και περισσότερο τις επιπτώσεις της εδώ στον τόπο μας. Ποιος θα το σηκώσει το τηλέφωνο? Εγώ λέω καλύτερα να την κλείσετε εκεί τη Μαξί μου, να κατευθείαν να δώσετε τα κλειδιά στις διάφορες πρεσβείες που κυβερνούν αυτό τον τόπο. Μην έχετε, να τους γλιτώσουμε και από τα έξοδα. Και το σίγουρο είναι πάντως ότι θα υπάρξει μια κλίση που δεν πρόκειται να τη σηκώσει ο κ. Μητσοτάκης. Είμαι σίγουρος 100%. Και όσες φορές και να πάρει λοιπόν αυτός ο λαός στο τριψήφιο αριθμό, δεν πρόκειται να του απαντήσει ποτέ κανένας. Μα κανένας. Πάμε στο διαφημιστικό μας γυαλματάκι και επιστρέφουμε πίσω εδώ για το ωραίο θέμα που έχουμε ετοιμάσει.
4: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Λοιπόν, γελάω γιατί ο φίλος εδώ, ο Θεοχάρης μου λέει, το πρόβλημα, λέει, δεν είναι ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, αλλά ποιος θα παρακολουθεί τη συνομιλία. Καλό, καλό. Πολύ καλό. Λοιπόν, έβαλα αυτό το τίτλο. Έχουμε τρία θέματα θα κοιτάξουμε σήμερα, που γυρίζουν γύρω-γύρω από αυτή την ιστορία. Το πρώτο, βέβαια, ο κεντρικός τίτλος είναι ο Δούριος Ύπος δεν βρίσκεται έξω από τα τείχη της Τρίας. Ο Δούριος Ύπος βρίσκεται στη γελιά της καινούργιας ταινίας του κύριου Νόλαν. Μαύρη Οδύσσια. Λοιπόν, θα πρέπει να σας πω από την αρχή, για να μην περιμένετε ότι θα ακούσετε κάποιο άλλο πράγμα. Αν νομίζω ότι θα μιλήσουμε αποκλειστικά για το χρόνο μιας γυναίκας που ξεπηδάει μέσα από το ομηρικό έπος, δεν είναι αυτό. Δεν θα μιλήσουμε μόνο γι' αυτό, δηλαδή. Θα μιλήσουμε για το ποιος υπογράφει το πιστοποιητικό θανάτου ενός λαού. Γιατί ο λαός αυτός δεν είναι ποτέ ο γιατρός που γράφει νεκροτόμος, αλλά μόνο διαθέτει το σώμα πάνω στο οποίο γράφεται ένα τέτοιο είδους πιστοποιητικό. Αυτές τις μέρες, λοιπόν, υπάρχει αυτή η ταινία. Ο Κρίστοφερ Νόλαν γυρίζει την Οδύσσια και διαλέγει την ωραία Ελένη και μαζί και για την κλιτεμνίστρα την Λουπίτα Νιόγκο. Μία ηθοποιό από την Κένια. Και βεβαίως πήραν φωτιά εδώ στην Ελλάδα, οι διάφορες εκπομπές, αντιπαραθέσεις και άκουσα τι υπόθηκε. Ο Έλον Μάσκ ανέβασε μάλιστα ανάρτηση πάνω από άλλες ανάρτησεις, αφισβητώντας το αν μπορεί αυτή η κοπελιά, η μαυρούλα, να ενσαρκώσει την ομορφότερη γυναίκα ενός έπους. Ένα σχολιαστής, μάλιστα της Αμερικάνικης δεξιάς, γράφει ότι κανένας άνθρωπος στη γη δεν τη βλέπει έτσι και ο Μάσκ να απαντά μονολεκτικά αληθές. Απ' την άλλη μεριά, στα δικά μας λοιπόν πρωινάδικα, κάθονται περισπούδαστοι εκεί στο πάνελ, διάφοροι, εξηγούν στο λαό ότι ο Όμηρος δεν έγραψε ένα έπος. Έγραψε ένα παραμύθι, ρε παιδιά. Και ποιητική αδεία, ένα παραμύθι, μπορούμε να το αλλάξουμε. Προσέξτε να πω κάτι. Αν, ας πούμε, υπήρχε μια θεατρική ομάδα των μαύρων του Μπρόνξ ή οπουδήποτε άλλο, της Λουιζιάνας, η οποία θα ανέβαζε μια, ας το πούμε έτσι, μια μεταφορά του θεατρικού, μια θεατρική μεταφορά ή ακόμα και μια κινηματογραφική μεταφορά σε μια διασκευή των ομυρικών. Λοιπόν, νομίζω ότι θα έχει κάποιες αντίρρηση. Δεν είναι το ζήτημα εκεί βεβαίως, για να είμαστε κατανοητοί. Λοιπόν, και πρόσθεσα στα πρωινάδικα είναι ότι πρέπει να επιτέλους να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα. Μάλιστα. Δύο στρατοί λοιπόν είναι μπροστά τύχη. Ο ένας ουρλιάζει μας βεβηλώνουν την Ελένη. Ο άλλος ουρλιάζει ξεπεράστε το παραμύθι, ήταν παραμύθι. Και ο ακροατής λοιπόν ρωτάει τελικά τι χρώμα είχε η Ελένη. Να σταματήσουμε λίγο εδώ. Γιατί η ερώτηση είναι ο φαντάρος που μας τραβάει το μάτι πάνω στα τείχη. Δεν είναι ο εχθρός. Ο εχθρός δεν στέκεται κοντά στα τείχη, ας το πούμε. Ο Δούριος Ήπος είναι απ' έξω, είναι μέσα στην ταινία. Και το λέω για ταινία λοιπόν του Όλσον. Και όχι, τον ονομάζω ταινία του Όλσον. Θα εξηγήσω παρακάτω γιατί και όχι του Νόλαν. Γιατί εκεί μέσα βρίσκεται και όλη η παγίδα. Πάμε λιγάκι πιο πίσω. Γιατί το πρώτο πράγμα που. Το δεύτερο πράγμα, μάλλον, που μου ήρθε στο μυαλό ήταν η υπόθεση της μαύρης Αθηνάς 1987. Ένας Βρετανός, ο Μάρτιν Μπερνάλ, εκδίδει ένα βιβλίο με τίτλο «Η μαύρη Αθηνά». Η θέση του χονδρικά είναι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός έχει βαθιές ρίζες στην Αίγυπτο και στη Φινίκη. Πράγματα που θα έπρεπε και που οι ίδιοι οι αρχαίοι Έλληνες τα γνωρίζανε και που η νεότερη Δύση τα έσβησε επίτηδες. Ο Μπερνάλ ονόμασε αυτά τα δύο μοντέλα, το αρχαίο μοντέλο, αυτό που πίστευαν οι ίδιοι Έλληνες και που δεν είχαν κανένα πρόβλημα και ενώ ότι πήραν και τα γράμματα από τους Φίνικες και τη Σοφία από τους Αιγύπτιους. Με συγχωρείτε. Και το άλλο, το Άριο μοντέλο, αυτό που κατασκεύασε δηλαδή ο αγγλοσαξονικός, θα λέγαμε, η αγγλοσαξονική φυλετική ανωτερότητα, δηλαδή το Βρετανικό Ιμπέριουμ που κάπου εκεί στο 1800 αρχίζει και αναπτύσσεται σε όλο τον κόσμο, 1700-1800, εκείνη σε αυτό το περίοδο, και βεβαίως και ο γερμανικός φιλελληνισμός του 18ου και 19ου αιώνα. Δηλαδή μια Ελλάδα καθαρή, αποστηρωμένη από κάθε σημητικό αφρικανικό ίχνος, γεννημένη παρθενογενετικά για να γίνει η κούνια της Λευκής Ευρώπης. Προσέξτε κάτι. Είναι πολύ βασικό. Γι' αυτό λέω ότι εμείς εδώ οι Έλληνες, αποκομμένοι από την ιστορική μας σκέψη και ρίζα, μας αρέσει που η Δύση έχει μεταφράσει και έχει ερμηνεύσει με ένα τέτοιο τρόπο για να δικαιολογήσει τη φυλετική της ανωτερότητα αυτές οι μεγάλες δυνάμεις, την οποία τη γεύση τους και το μαστίγωμά τους την έχουμε νιώσει και εμείς. Αλλά δεν την ένιωσαν μόνο αυτοί. Την ένιωσαν οι Αφρικανοί, την ένιωσαν οι Μεσανατολίτες, την ένιωσαν οι αυτόχθονες της οι αυτόχθονες της Αμερικανικής Υπήρου. Να έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει μια διεστραμμένη λοιπόν ερμηνεία της φυλετικής ανωτερότητας μέσα από από το αρχικό υπόστρωμα, το οποίο είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Δηλαδή πήραν τον ελληνικό πολιτισμό και είπαν ότι εμείς είμαστε κληρονόμοι του και είπαν ότι εμείς έχουμε την ανωτερότητα τη φυλετική και την πολιτισμική και τα λοιπά και θα κάνουμε όλο τον κόσμο ντά. Από την άλλη μεριά λοιπόν ο Μπερνάλ είναι φιλολογικά χαλαρός. Η μέθοδος του βεβαίως είχε τρυπάρες μέσα στην αντίληψη που είχε και που τις βρήκανε και εδώ δεν θα τον αθώσω βέβαια γιατί η πρόθεσή του δεν αθώνει όταν η μέθοδος είναι τόσο χλαρή. Δηλαδή στόχος του ήταν το Άριο μοντέλο και αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να το κρατάμε σφιχτά στο μυαλό μας γιατί σε λίγο θα θελήσω να μας κάνουν να το ξεχάσουμε. Αλλά ένα εργαλείο τόσο που μπάζει από παντού δεν είναι ποτέ αυτό. Ο Μπερνάλ δηλαδή σφυριλάτησε με νηστέρι, με μια επιστημονική όψη, το άφησε πάνω στο τραπέζι και το σήκωσε όποιος ήθελε να ξεκυλιάσει την ελληνική ιστορία. Είναι η παράδοση του κλεμμένου κληροδοτήματος. Ο αφροκεντρισμός που πέρασε στην Ελλάδα και εντάξει, συνένοχος εξαμελίας λοιπόν. Και τώρα ακόμα κάτι πιο βαθύ, γιατί εδώ είναι η καρδιά και θέλω να την ακούσετε, γιατί αφορά τον τόπο μας. Η μαύρη Αθηνά δεν ήταν ούτε καν επανόρθωση. Αλλά για να το καταλάβουμε αυτό, δηλαδή μια επανόρθωση ας πούμε, όπου η Αφρικανική Φυλή απαντάει στους δυτικούς για όλα τα έσχη που έχουν κάνει όπου έχουν πατήσει το πόδι τους, χρησιμοποιώντας τον ελληνικό πολιτισμό. Έτσι, αυτό εννοώ. Λοιπόν, δεν αφορά μια επανόρθωση λοιπόν. Πρέπει πρώτα να δούμε λοιπόν ποιο είναι το αληθινό έγκλημα. Τι ήθελε να πει αυτός με τη μαύρη Αθηνά. Λοιπόν, ποιο έγκλημα χτυπούσε, όχι των λευκών. Αυτή είναι η φυλετική αφαίρεση που απορρίπτουμε. Δύο λευκές φυλές έχουν χρησιμοποιήσει αυτή την αντίληψη και σας το λέω να το έχετε υπόψη σας. Η γνωστή είναι οι Αγγλοσάξονες. Και δεύτερο, δεν σας πάει καν το μυαλό, είναι οι Ήβηρες. Ναι, η Ιβηρική Χερσόνησος, Ισπανία και Πορτογαλία. Που νομιμοποίησαν την αποικιοκρατία, τη δουλεία, τη γενοκτονία των αυτόχρονων μέσα από ένα διεκδικούμενο τίτλο κληρονομιάς. Προσέξτε, θα μου πείτε, οι Ήβηρες τι δουλειά έχουν, δεν είναι μεσόγειο. Όχι, οι Ήβηρες, παιδιά. Δηλαδή, Πορτογαλοί και Ισπανοί. Έχουν καταληφθεί από το 710, αν θυμάμαι καλά, μετά Χριστόν, από τους Βυσιγότθους. Όχι, λάθος. Καταλαμβάνονται από τους Βυσιγότθους, από το 400, τον Αλάριχο που κατέβηκε εδώ και τα έκανε όλα γης μαδιάν, και γίνονται οι κατακτητές της Ιβηρικής, και φυσικά την κατοικούν, σε αυτό την Ιβηρική Χερσόνησο. Λοιπόν, συναντάν βεβαίως εννοείται τις αρχαίες ελληνικές πόλεις που υπάρχει εκεί, που υπάρχουν εκεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι γίνανε και Έλληνες, έτσι. Ενσωματώνται, από εκεί είναι. Δηλαδή, υπάρχει ένα κοινό στοιχείο σε όλες αυτές τις γοτθικές και, δηλαδή, αγγλοσάξονες, γοτθικές φυλές κτλ. Να έχετε υπόψη σας, λοιπόν, ότι Πορτογάλοι και Ισπανοί δεν είναι αυτό που νομίζετε. Λοιπόν, είναι λοιπόν δύο αυτοκρατορίες. Δύο πλαστές κληρονομίας και ένα μηχάνημα, ένας κληρονομικός τίτλος πολιτισμού ως άδεια σφαγής. Ο αγγλικός τίτλος είναι ο ελληνορωμαϊκός μέσω της κλασικής παιδείας. Τους στρατολογούν τον Όμηρο, έτσι. Στρατολογούν τον Όμηρο και στέλναν τον Βρετανό να πάει στο Σουέζ, ας πούμε. Ο Ιβηρικός είναι γοτθικός, όπως σας είπα. Όπως είπα πιο μπροστά, γιατί νομίζω Ισπανία είναι κάτι άλλο. Σας το λέω. Είναι Βυσιγότθη. Βυσιγότθη λοιπόν γερμανικό φύλλο, λαιλάτισαν τη Ρώμη, κατέβηκαν στην Ιβηρική, έστησαν το βασίλειό τους στο Τολέδο, αριανοί χριστιανοί στην αρχή, ώσπου ο βασιλιάς τους ο Ρακέρδος ασπάζεται τον καθολικισμό στην Τρίτη Σύνοδο του Τολέδου το 589 μετά Χριστόν, και από εκεί μονάρχης, εκκλησία, γοτθική αριστοκρατία γίνονται ένα σώμα. Αυτό είναι. Λοιπόν, ένα κράτος, μία πίστη, μία άρχουσα κάστα πάνω σε μία ισπανο-ρωμαϊκό τέτοια πλειοψηφία κατοίκων. Οπότε, το 711 στην Γουαδαλέτε, ο τελευταίος Γόθος βασιλιάς, ο Ροδερίχος, συντρίβεται από τον Ταρίκ και τα Ομαϊδικά, είναι η αραβική κατάκτηση, δηλαδή οι Άραβες έχουν απλωθεί στη Βόρεια Αφρική και περνάνε απέναντι στην Ισπανία. Οπότε αυτό είναι βασικό. Και να ξέρουμε ότι αυτή είναι η ιστορία τους. Να ξέρουμε ότι στα βουνά της Αστούριας ένας τοπικός αρχηγός κρατάει μια αγωνία. Από εκεί και μετά ονόματι Πελάγιος, και να σας ξέρω ότι μην πείτε είναι Έλληνας επειδή έχει αυτό το όνομα, είναι Πελάτζιο, γιατί πολύ μέσω της χριστιανικής πίστης πήραν ονόματα που ακούγονται ελληνικά, για μην μπερδευόμαστε πάντως, είναι ντόπιος, γοτθο-αστουριανός δηλαδή, και από εκεί ξεκινάνε οι βασιλιάδες της Αστουρίας και της Λεών. Δεν θα πούνε κατακτούμε, θα πούνε αποκαθιστούμε. Θα ανακηρύξουν λοιπόν τους εαυτούς τους ως νόμιμες συνέχειες της γοτθικής καθολικής μοναρχίας, όχι απλώς νέοι κύριοι, είναι κληρονόμοι του τίτλου. Αυτός είναι ο νεογοτθισμός και είναι ακριβώς η ίδια πλαστογραφία με τον Άγγλο κληρονόμο της Ελλάδας. Ένας λοιπόν διεκδικημένος τίτλος που μετατρέπει τον πόλεμο σε δικαίωμα και τη σφαγή σε δικαίωμα και την γενοκτονία σε δικαίωμα. Και πάνω σε αυτή την πλαστογραφία στείνεται και το Reconquista, λοιπόν 7 αιώνες ιερού πολέμου αποκατάστασης για τα μεγαλεία της, η Ιερά Εξέταση από το 478, το Στατούτα της Καθαρότητας του Αίματος, το Olympiades de Sangre, έτσι, καθαρότητα αίματος. Το 1492 όλα κλείνουν σαν Μέγενη εκείνη τη χρονιά, τον Ιανουάριο πέφτει η Γρανάδα Και τελειώνει η Ρεκονκίστα, η επανάκτηση δηλαδή, το Μάρτιο το διάταγμα της Αλάμπρα που διώχνουν τους Εβραίους, όποιον δεν έχει ασπαστεί τον καθολικισμό, και τον Αύγουστο σαλπάρει ο Κολόμβος, η Μηχανίδα σταμάτησε λοιπόν εκεί. Η Αμερική είναι η Ρεκονκίστα που συνεχίζεται πάνω σε άλλα σώματα. Ο ίδιος Σταυροφόρος, ο ίδιος διεκδικούμενος, θα λέγαμε, χριστιανογοτικός τίτλος, μεταφυταυμένος. Διαβάζω τους αυτόχθονες στα ιερά βιβλία το Ρεκουριεμέντο, το οποίο είναι ένα νομικό χαρτί που τους καλεί να υποταχθούν στο στέμα για την Εκκλησία. Ιδάλλως ο πόλεμος εναντίον τους είναι δίκαιο και η σκλαβιά είναι νόμιμη. Λοιπόν, η ιερά εξέταση, η καθαρότητα, όλα αυτά εδώ αυτούσια. Και αυτή είναι η γραμμή, ας πούμε, για να μην ξεφύγει, είτε αφορά τους σημερινούς Ισπανούς και τους Πορτογάλους. Λοιπόν, οπότε ο Μπερνάλ χτυπούσε ένα αληθινό έγκλημα και αυτό ήταν το έγκλημα, η άδεια που έδωσα, ας το πούμε έτσι, η κληρονόμη του ελληνικού πολιτισμού, καμία σχέση, είναι μια τραγική ερμηνεία της ελληνικότητας και της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, που μεταφέρθηκε από την σε αγγλική και σε ιβυρική μορφή. Βεβαίως, γιατί εμείς δεν έχουμε τον έλεγχο της ιστορίας μας, για να το γνωρίζουμε και να κατανοούμε πολύ καλά αυτό το πράγμα, έτσι. Οπότε την πληρώνει το Ταμείο της Ελλάδας. Δηλαδή πήρε το συμβολικό κεφάλαιο της ελληνικής γραμματείας και το εχώρισε σε έναν άλλο πολιτισμό. Μια νόμιμη οφειλή που δεν ήταν για δική του να την εχωρήσει. Άρα απέναντι στην Ελλάδα δεν μιλάμε για μια επανόρθωση με κανέναν τρόπο. Μιλάμε για μια αυθαιρεσία δομικά πανομοιότυπη με τη δυτική αυθαιρεσία του Βίκερμαν, με μόνη διαφορά το πρόσημο και το δικαιούχο. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι ποτέ ο δικαιούχος αυτής της ιστορίας. Βέβαια αργότερα ήρθε η απάντηση της Μέρι Λεύκοβιτς, Not Out of Africa, λέγεται, το συλλογικό τόμος η Μαύρη Αθηνά επανεξετάζεται, στα τεκμήρια ισχυρή και πολιτικά φορτωμένα, έτσι, και ισχυρά και πολιτικά φορτωμένα, όσο και αντιπαλός τους. Και κάπου εκεί στέκεται το άνθρωπος που έδωσα και το όνομά του σε αυτόν τον προσωρινό τίτλο, δηλαδή ο Ντάγκλας Όλσον, ένας κορυφαίος φιλόλογος εκδότης του Αθηναίου και της Ευπόλυδος, ένας από τους τελευταίους φρουρούς του χαρακόμματος της κλασικής φιλολογίας στην Αμερική. Προσέξτε κάτι, υπάρχει ένα βιβλίο που είναι 30-40 χρόνια περίπου κυκλοφόρησης, το οποίο σκότωσε τον Όμηρο. Γιατί όλα αυτά που βλέπουμε, η Αθηνά, η Μαύρη, η ωραία Ελένη και Μαύρη, στηρίζονται πάνω πρώτα απ' όλα στην υποχώρηση αυτού που λέμε κλασικές σπουδές. Όταν λέμε κλασικές σπουδές στο εξωτερικό, δεν εννοούν κλασικό πιάνο, πιο ευβιολί, εννοούν την ελληνική γραμματεία. Κατάρρευση λοιπόν, και έρχεται λοιπόν και η WO κουλτούρα για να ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή. Το 19 λοιπόν, το 2019, στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικάνικης Εταιρείας Κλασικών Σπουδών, αυτός ο ένας λαμπρός υποτιθέμενα νεότερος κλασικιστής, ο Ντάλε Παντίγια Περάλτα, υποστήριξε δημόσια ότι η ίδια κλασική φιλολογία είναι δομικά δεμένη με τη λευκή υπεροχή και έθεσε ανοιχτά το ερώτημα αν αξίζει να σωθεί. Δηλαδή μιλούσαν για μας, μιλούσαν για το δικό μας τον πολιτισμό, για την δικιά μας ιστορική κληρονομιά. Θα πάω και σε αυτούς τους κληρονόμους, εμάς δηλαδή, αλλά αργότερα. Εντάξει. Και μια παλαιότερη φιλόλογος αντιγύρισε από το κρατήριο σε αυτή την ιστορία με λόγια που ακούσαν ρατσιστικά και απομακρύθηκε. Δηλαδή, τους είπε δηλαδή, τι λέτε ρε παιδιά. Και που είναι λογικό, γιατί αυτοί οι τύποι βγάλανε σεξιστή τον Πλάτωνα, σεξιστή τον Αριστοτέλη. Καμία σχέση, βεβαίως, ναι. Λοιπόν, και τώρα πώς το περιγράφω, γιατί η ουδέτερη περιγραφή είναι, θα λέγαμε, θα κοντάβει και στο ψέμα κοντά. Αυτό που συνέβη μετά δεν ήταν ερώτημα αν η φιλολογία, η ελληνική κλασική γραμματεία είναι ρατσιστική. Ήταν μια απέτηση εξομολόγησης χρώματος. Και ο μηχανισμός γυμνός, όταν επιβάλλει σε κάποιον να απολογηθεί για ένα χρώμα, επανεγκαθιστά το χρώμα ως την ανώτατη κατηγορία. Δηλαδή, κατασκευάζει τον ρατσισμό που λες ότι εξορκίζεις. Είναι ιατρογενές, γεννάει την αρρώστια που υποτίθεται θεραπεύει. Δεν είμαι ρατσιστή, λέει ο άνθρωπος, και με κάνετε να γίνω. Λοιπόν, Όλσον αρνήθηκε να γονατίσει αυτή την εξομολόγηση και απάντησε με μια οργήλη επιστολή, όπου πλέον τον θεωρούν αιρετικό. Τον πέταξαν έξω από το Πανεπιστήμιο για να σας πω την αλήθεια. Και τώρα έρχεται λοιπόν αυτό εδώ. Η απάντηση σε αυτό λοιπόν δεν είναι μια λευκή μνησικακή ως ταυτότητα. Είναι η άρνηση ολόκληρης λογικής που ανάγει τον άνθρωπο σε χρώμα, η ίδια άρνηση που χρωστάμε και στη Μαύρη αλλά και στη Ξανθιά Ελένη, διότι η Ελένη της Δύσης, η ωραία Ελένη της Δύσης, είναι Ξανθιά. Δεν είναι Ελληνίδα. Εμείς καταρχάς σαν λαός εδώ στην περιοχή, όπως ξέρετε, είμαστε σταρένιοι. Λευκοί μεν, αλλά σταρένιοι δε. Λοιπόν, δεν είμαστε καμιά σχέση με τους ασπρουλιάριδες, τους Άγγλους, τους Γάλλους, Πορτογάλους κτλ. Οπότε, στην πραγματικότητα, δεν έχει καμία σχέση. Ο Όλσον δεν ανέπτυξε κάποια σχέση με τον Νόλαν που έκανε την ταινία. Και όταν είπα έτσι, περιγραφικός είναι ότι είναι του Όλσον, ακριβώς για τη θέση που πήρε ο Όλσον και τι έκανε ο Νόλαν. Προσέξτε να δείτε. Ο Νόλαν έριξε ένα δόλωμα μίας συγνώμης σε αυτό το μετασχηματισμένο Walkies Hollywood και είπε εμείς οι λευκοί να γυρίζουμε τώρα την Οδύσσεια και για να δώσουμε μια, ας το πούμε έτσι, πώς το λέγαμε, μια έξωθεν καλή μαρτυρία ότι δεν είμαστε τόσο πια πώς θα το λέγαμε, ρατσιστές, ας βάλουμε λοιπόν μια μαύρη ως Αθηνά και λύνουμε το πρόβλημα. Δηλαδή η μαύρη, μαύρη Αθηνά λέω, μαύρη Ελένη, δηλαδή η μαύρη Ελένη, η μαύρη ωραία Ελένη, είναι ακριβώς αυτό το σημείο της ρατσιστικής δύσης που έχει χρησιμοποιήσει όλο αυτό το υλικό για να υποστηρίξει την αμφιλετική της ανωτερότητα, στηρισμένη πάνω στην, ως κληρονόμος του ελληνικού πολιτισμού. Λοιπόν, και κάνει την ωραία Ελένη μαύρη. Θα πρέπει να προσθέσουμε και κάποια δύο πράγματα παρακάτω. Στο 19ο αιώνα, ο Βίλκεμαν και η επιγονή του στείνεται στην αρχαία Ελλάδα και έρχεται η αρχαία Ελλάδα ως λευκό μάρμαρο. Προσέξτε κάτι, η λευκή είναι στο χρόνο αυτή η τύπη, έτσι. Ψυχρό, ανεμικό και κάτασπρο. Και από αυτό το λευκό μάρμαρο που ξέρουμε ότι είναι όλοι οι ναοί και ό,τι βλέπουν και τα γάλματα, ήταν βαμμένα. Δεν ήταν αυτό το χρώμα, δεν ήταν λευκά τα, όταν φτιάχνανε κάτι. Υπήρχε επίχρησμα πάνω στους, στον, δηλαδή στον Παρθενώνα, και έχουν βρει και πώς ήταν ο Παρθενώνας. Ήταν όλος βαμμένος, δεν ήταν λευκός. Ήθελαν να αναδείξουν, δηλαδή αυτή η ιστορία με τα λευκά μάρμαρα είναι η άλλη ταλαιπώρια που έχουμε φάει εδώ στην Ελλάδα. Γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε το εξής πρόβλημα, να το πω έτσι συμπυκνωμένα. Το πρώτο είναι ότι δεν είμαστε εμείς οι μεταφραστές. Δηλαδή εμείς εισάγουμε τη μετάφραση και την ερμηνεία της ιστορικότητάς μας μέσα από τις δυτικές αντιλήψεις και πηγές. Θέλανε οι Βρετανοί λευκά τα μάρμαρα? Το λευκό ελληνικό μάρμαρα. Πόσες φορές το έχετε ακούσει αυτό εδώ? Σας λέω ότι δεν ήτανε. Λευκό μπορεί να ήταν στο υλικό του, αλλά στο αποτέλεσμά του ήτανε κάτι άλλο. Κάτι εξθαμβωτικό με όλα τα χρώματα που μπορούσε να φανταστεί κάποιος. Κάτι πέρλαμπρο. Δεν ξεχώριζε σαν τα κόκαλα του ανθρώπου που έχει περπατήσει χρόνια μέσα, έχει χαθεί στην έρημο μάλλον, και αφού έχει χάσει τη ζωή του, μετά από χρόνια βρίσκουν κάποιοι άλλοι τα άσπρα του κόκαλα. Αυτή είναι μια αντίληψη. Από το λευκό δηλαδή το μάρμαρο βγαίνει μια ξανθή Ελένη, του Ντέβιτ και του Ρενί. Βγαίνει μια άρια Δύση. Ο Άριος με τον χιτλερικό, η Άρη, έτσι, και που χρειάζεται ένα πιστοποιητικό καταγωγής για να νομιμοποιήσει τον εαυτό της και την αυτοκρατορία της. Και εδώ είναι η πρώτη μεγάλη απάτη που σας λέω. Το μάρμορο ήταν λευκό, αλλά ήταν βαμμένο. Οι κούροι και οι κόρες είναι χρωματιστοί, η σάρκα τους είναι όχρα και λίγο κοκκινοπή. Τα μαλλιά τους, τα μάτια τους, τα ρούχα τους, όλα έχουν χρώμα. Το λευκό λοιπόν είναι ένα ψέμα που έμεινε όταν έφυγε αυτό το χρώμα. Και πάνω σε αυτό το ψέμα χτίστηκε ένας ολόκληρος πολιτισμός που λέγεται ότι κατάγεται από εκεί. Ο δυτικός πολιτισμός. Και να προσέξουμε το εξής, γιατί η ιδεολογία ποτέ δεν ταξιδεύει μόνη της. Δηλαδή, ταξιδεύει με λοστάρι και με κυβότιο. Το λευκό μάρμαρο λοιπόν δεν ήταν μόνο ένα ψέμα στο κεφάλι των ανθρώπων, ήταν και μια εντολή φόρτωσης. Γιατί στη Βικτοριανή και την Εδουαρδιανή Αγγλία, η ελίτ κυβερνούσε την αυτοκρατορία, εκπαιδευόταν στα αρχαία ελληνικά, στα λατινικά, πριν από οτιδήποτε άλλο. όχι από φιλομάθεια, να το έχετε υπόψη, αλλά από την ιδεολογία της κυριαρχίας. Είμαστε κληρονόμοι της Ελλάδας και της Ρώμης. Άρα δικαιωματικά κυβερνάμε τους κατώτερούς μας, όπως κυβέρνησαν και εκείνοι τους βαρβάρους. Η αρχαία Ελλάδα λοιπόν έχει γίνει το άλοθη για τη σύνθλιψη της Ινδίας, για τη σύνθλιψη της Αφρικής και, όπως είπα πιο μπροστά, στρατολογούσαν μέσω του Ομήρου για να το στείλουν κάποιον στο Σουέζ ή δεν ξέρω πού, ή στη Μάλαγκα, ή να κάνει τον πόλεμο του οποίου στο Χονγκ Κονγκ και στην Κίνα. Και στη Γερμανία το ίδιο μάρμαρο, πήρε ακριβώς και την ίδια φωνική του μορφή. Γιατί από τον Βίλκεμαν στον αριανό φιλελληνισμό και από εκεί στους Ναζί που οικειοποιήθηκαν την αρχαιότητα, όπως με την Ολυμπιάδα του 36, με τις λαμπαδοδρομίες που τις επινόησαν εκείνοι και μας τις περάσαν κιόλας ότι είναι κάτι αρχαίο.

για τους Βενιζελικούς. Γιατί ο Βενιζέλος έδωσε την άδεια ότι, γιατί ξέρετε κάτι, εδώ στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όλη η περιοχή μας, γύρω-γύρω, και δεν μόνο την Αθήνα, με τη Θεσσαλονίκη, όλα είχαν κάνει χαρακόμματα οι Βρετανοί για να αντιμετωπίσουν τους Γερμανοβουλγάρους κτλ. Οπότε, σκάβοντας, τι θα βρίσκανε? Αρχαιότητες. Όλες αυτές οι αρχαιότητες, και σας πληροφορώ, ήταν δεκάδες, εκατοντάδες κυβότια από αρχαιότητες, τα μαζέψαν στο Λευκό Πύργο. Και όταν τελείωσε το 17-18 που τελείωσε ο πόλεμος, τι έκανε ο Βενιζέλος? Τους έδωσε την άδεια να τα εξάγουν. Οι βασικές αρχαιότητες λοιπόν εδώ της Μακεδονίας δεν βρίσκονται. Βρίσκονται σε άλλες χαμένες σε ιδιωτικές συλλογές και άλλες στα βρετανικά μουσεία. Στρατός Ανατολής, μάλιστα. Περιηγητές με τα Κασόνια. Λοιπόν, στην πραγματικότητα λοιπόν, αυτή δεν το βλέπω ότι είναι εκλοπή αντικειμένου. Ήταν η κατάσχεση που κάνει στην αφήγηση μαζί με τα αντικείμενα. Και τώρα εμείς, ένα προστατευόμενο είδος που για να επιβιώσει παραδίδει το ίδιο το χώμα στις ξένες αρχαιολογικές σχολές. Τη γαλλική το 1846, την αμερικάνικη το 1881, τη βρετανική το 1886, στο γερμανικό Ινστιτούτο. Δεν ήρθαν απλώς να σκάψουνε, ήρθαν να γράψουνε αυτή την εφήγηση, την αφήγηση της ιστορίας μας και της αρχαιότητάς μας. Και ο Σλίμαν αποφασίζει που είναι οι τρία. Ποια είναι η χρυσή μάσκα, λέει, του Αγαμέμνονα. Ο Έβανς στην Γνωσό δεν ανασκάπτει απλώς το ανάκτορο, εφευρίσκει τη λέξη μινοϊκός και τυχαίνει στο δικό του οπλισμένο σκυρόδρομα και της κολλάκει το μύθος της Μητριαρχίας, από όπου σήμερα πρέπει να το ξεριζώσουμε. Και η ανασκαφή έγινε συγγραφή. Όποιος κρατάει το φτιάρι, κρατάει και το μολύβι. Θα συνεχίσουμε με ορισμένα πολύ σοβαρά στοιχεία για το πώς καταλήγουμε στην μαύρη ωραία Ελένη. Και να μιλήσουμε και για τον ανέξοδο πατριωτισμό, αφού καταθέσουμε ορισμένα βασικά στοιχεία, γιατί εμείς είμαστε αυτοί που λανθάνουμε, με ποια έννοια, ως ανάξιοι κληρονόμοι κάποιου πράγματος, που με πολύ ωραίο τρόπο και σοβαρά, είμαστε Έλληνες και Ελληνάρες και το ένα και το άλλο, στα λόγια, γιατί ούτε στην αγωγή είμαστε, ούτε στη συμπεριφορά είμαστε, ούτε στη σκέψη είμαστε. Θα δούμε τι είμαστε ακριβώς. Μετά το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη, εδώ του Focus 103,6, λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη προχώρησαν εκ νέου σήμερα σε παραβάσεις στο FIR Αθηνών. Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, συνολικά 7 αεροσκάφη από την Τουρκία πέταξαν στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης, παραβιάζοντας τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας. Πρόκειται για 3 μαχητικά τύπου F-16, 2 αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας ATR-72 και ένα CN-235. Στις σημερινές παραβάσεις συμμετείχε και ένα αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ελήφθη απόφαση για την άμεση επιστροφή στις μόνιμες βάσεις τους των συστοιχειών των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα σε 2 εξαιρετικά κρίσιμα γεωγραφικά σημεία, στην Κάρπαθο και το Διδημότυχο. Θα αποσταλεί επίσης ένα όχημα Mi-113 στο Λίβανο, ενώ ήδη έχουν αναπτυχθεί άλλα 11 στην περιοχή προερχόμενα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας. Το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε επίσης την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη, αλλά και την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και έχουμε πολλή δουλειά ακόμα ως κυβέρνηση, επισήμανε μεταξύ άλλων στην ομιλία του Κυριάκος Μητσοτάκης στη λήξη των εργασιών του 18ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μόνος πρωθυπουργός με τα πολιτευτικά που παρουσιάζει αυτόν ως μεσία που, αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε η χώρα, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Το μόνο καλό που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση και έχει απομείνει δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι να καταφύγει στη βούληση του ελληνικού λαού, να πάει τώρα σε εκλογές. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο χειρότερα γίνονται τα πράγματα για τη χώρα. Τέτοια καταστροφή δεν έχει αφήσει ούτε ο Αλάριχος, σαν την καταστροφή που αφήνει η Νέα Δημοκρατία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ο πόλεμος

0: Πολιτειών Αμερικής Ισραήλ με το Ιράν έχει ήδη επιβαρύνει τις παγκόσμιες επιχειρήσεις με κόστος τουλάχιστον 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το ποσό να συνεχίζει να αυξάνεται σύμφωνα με ανάλυση του ειδησιογραφικού πρακτορείου Reuters. Κρίσιμη διήμερη σύνοδος ξεκίνησε σήμερα στο Παρίσι των Υπουργών Οικονομικών της G7 σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των παγκόσμιων οικονομικών αναταράξεων. Για ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων που αντανακλά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών πετρελαίου, έκανε λόγο η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίνα Γεωργίεβα, προσερχόμενη στη σύνοδο. Το πετρέλαιο Brent κατέγραψε άνοδο 2% φτάνοντας στα 113 δολάρια το βαρέλι. Εκπρόσωποι των πρατηριούχων στη χώρα μας προειδοποιούν για ακόμα μία επιβάρυνση μέσα στις επόμενες ημέρες, επισημένοντας ότι το ενδεχόμενο επιστροφής της αμόλυβδης βενζίνης σε τιμή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο απομακρύνεται όλο ένα και περισσότερο. Επανέρχονται τα σενάρια νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως το ρολόι χτυπά για τους Ιρανούς, απειλώντας τους με αφανισμό. Εν τω μεταξύ, το Ιράν, αφού προειδοποίησε τη διεθνή ναυσιπλοεία για επιβολή τελών διέλευσης των στενών του Ορμούζ, απειλεί πλέον και τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολόσσους. 47χρονος εντοπίστηκε νεκρός κοντά σε σκάφος στο λιμάνι της Καλύμνου, κινητοποιώντας τις αρχές. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συμβάν ερευνώνται, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Για την υπόθεση κρατείται από τις αρχές ένας ψαράς. Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης από το παράρτημα του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Στο στόχαστρο υποθέσεις που αφορούν εκβιασμούς, εμπρισμό, φθορές και απάτες. Η Σπύρα είχε απλώσει τα πλοκάμια της και στις ψευδείς δηλώσεις ως ΔΕ, προκειμένου να εισπράττουν παράνομα κοινοτικές ενισχύσεις ύψους 586.000 ευρώ για την τετραετία 2021-2025. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η προϊσταμένη της Αγγελίας Πλημμυλιωδικών Ρόδου σε βάρος του οδηγού του οχήματος που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι 57χρονοι οδηγός του αυτοκινήτου και η 26χρονη κόρη της. Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, συνέπεια της οποίας προκλήθηκε θάνατος κατά συρροήδιο ατόμων. 44χρονος οδηγήθηκε στην ανακριτή Ρόδου, όπου ζήτησε προθεσμία για να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τρίτη, αρχικά στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα πυρωτικά της χώρας, νεφώσεις παροδικά αυξημένες αναμένονται, με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, σποραδικές καταιγίδες πιθανώς το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Η ορατότητα στις πρωινές ώρες στα δυτικά υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 2-3 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα, βόρειο-δυτική 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 και στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
2: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Πίσω λοιπόν στο Studio Focus 103,6, πριν λαλήσω το Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, και εξηγούσα προηγουμένως στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής ότι στην πραγματικότητα αυτή η ρατσιστική αντίληψη των δυτικών δυνάμεων, Αγγλοσαξώνων, Βυσιγότων, Γότων κτλ. Που καθίσανε στα βασιλικά τους έδρανα και στην περίοδο δηλαδή της δικής μας Οθωμανοκρατίας, και μεταφερθήκαν όλα αυτά τα βιβλία όπου βρεθήκαν σε βιβλιοθήκες στο εξωτερικό και μεταφραστήκαν στη γλώσσα τους, τους έδωσε το εργαλείο για να οικοδομήσουν τον δικό τους φυλετικό ρατσισμό, το οποίο επευλήθηκε μέσα από την αποικιοκρατία, τον υπεριαλισμό, σε όλους αυτούς τους δύσμυρους λαούς που συναντήθηκαν μαζί τους στο χρονικό διάστημα από το 1500 μέχρι και σήμερα, θα λέγαμε. Και σήμερα. Λοιπόν, μια διαστραμμένη αντίληψη για την αρχαία ελληνική γραμματεία, μια διαστραμμένη αντίληψη όσον αφορά την ερμηνεία των πραγμάτων, και εμείς, μέσα από την ανυμπόρια μας, την επιβλημένη ανυμπόρια, δεχτήκαμε τις ερμηνείες αυτές ως δικές μας, ως ότι είναι πραγματικότητα. Και έλεγα προηγουμένως για τις λαϊλασίες των αρχαιοτήτων, όχι μόνο από τον Έλληνα και όχι μόνο στο ζήτημα της λαϊλασίας, την αντίληψη του λευκού μαρμάρου, τον οποίο τόσο πολύ εμισιάσχεται, γιατί η έννοια του λευκού μάρμαρου, του λευκού, δεν είναι, την τραγουδήσαμε και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι. Δεν ήταν έτσι λοιπόν. Ήταν πολύ πιο παιχνιδιάριδες, θα λέγαμε, οι αρχαίοι Έλληνες. Και φυσικά ήταν πολύ πιο, θα λέγαμε, πολύστροφοι από ότι οι σύγχρονοι Έλληνες. Και πολυμήχανοι και πολυτάλαντοι. Φυσικά αυτό συνεχίστηκε με τη ναζιστική αρχαιοκαπηλεία στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στο σημερινό παγκόσμιο εμπόριο αρχαιοκαπηλείας, αρχαιοτήτων, δεν σταμάτησε ποτέ. Και αυτή είναι, θα το λέγαμε, η φυσική χειροπιαστή όψη της ίδιας αντιστροφής που έχουμε ξαναμιλήσει εδώ από την εκπομπή, όπου το οριζόντιο ελληνικό σύμβολο, δηλαδή αυτό που λέγαμε οι αρχές στην προηγούμενη εκπομπή, ότι όταν λέμε εμείς αρχές, δεν τις αντιλαμβανόμαστε από πάνω προς τα κάτω, τις αντιλαμβανόμαστε από αριστερά ή δεξιά, από δεξιά προς αριστερά, οριζόντια. Ήρθε λοιπόν η δυτική σκέψη και μας τις έφερε και μας τις κληροδότησε κάθετα. Η αρχή στα ελληνικά, το principles από τον πρίγκιπα, principles, οι αρχές στα αγγλικά που είναι από την λέξη πρίγκιπας, από πάνω προς τα κάτω, έτσι. Λοιπόν, δεν διαστρέφεται μόνο στο κεφάλι, αλλά και ξεβιδώνεται κιόλας από τον τοίχο και φεύγει σε ένα κυβότιο για να σταθεί όρθιο σε μια ξένη προθήκη, μέσα σε μια ξένη και κάθετη οικονομία νοήματος. Και τώρα ας προσέξουμε λοιπόν τη ράγα, γιατί εδώ λοιπόν δεν τίθεται πλέον ζήτημα του δώστε μας πίσω τα δικά μας. Αυτό δεν ξέρω τι μπορεί να, πόσα χρόνια μπορεί να πάρει, αν υπάρχουν σχολές, πολύ πιθανόν, για μια άλλη προσέγγιση για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία μας έχουν εφεσώσει. Λοιπόν, στην πραγματικότητα δεν διεκδικούμε ένα κυβότιο να μας επιστρέψουν τα κλεμμένα. Διεκδικούμε το μολύβι της γραφής και της αφήγησης σε ό,τι αφορά την έννοια της ελληνικότητας. Και αν μιλήσουμε για τα σώματα και των χρωμάτων, θα πει κάποιος, ας πούμε, ότι οι τοιχογραφίες του ακροτηρίου της Σαντορίνης Τυχνωσού, εκεί φαίνεται ένας λευκός σταρένιος άνθρωπος. Προσέξτε κάτι. Ένα βαθύ κοκκινοκάστανο, ας πούμε, και λευκό της γυναίκας. Και ότι αυτό είναι μια έμφυλη σύμβαση, που όμως πατάει σε κάτι αληθινό, γιατί έξω εμείς, αν καθίσουμε όπως ντυνόντουσα στην αρχαία χρόνια, δηλαδή με ένα σαλβάρι, δεν ξέρω, φορέσετε ό,τι θέλετε, φανταστείτε ό,τι θέλετε, κάτω από τον ήλιο γινόμαστε κατράμι, μαύροι, έτσι. Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση τα χαρακτηριστικά των, ας πούμε, γιατί μας λένε ότι η καινούργια ιστορία γραφής της ιστορίας από τις πλατφόρμες και από τις νέες αντιλήψεις που ακόμα δεν τις έχουμε κατανοήσει, αλλά τα παιδιά που δεν γνωρίζουν και έρχονται σε επαφή με αυτό το πράγμα, δηλαδή ένας νεαρός ο οποίος περισσότερο είναι, τα αφήνουμε αμόρφωτα τα παιδιά μας, και δει την αρχαία, την ωραία Ελένη από την ταινία του Νόλαν να είναι μαύρη, πάει περάσει το μυαλό του, μπορεί να ήταν μαύρη, γιατί όχι. Τι πειράζει. Είναι γνωστό ότι πλέον τι πειράζει το ένα, τι πειράζει το άλλο, τι πειράζει το τρίτο, τι πειράζει το τέταρτο.
Σωστά, τι να πειράξει. Λοιπόν, γιατί δεν πρόκειται για μία, ας το πούμε έτσι, ότι κλειδωνόμαστε απέναντι σε μία κλειστή αντίληψη των πραγμάτων. Ίσα ίσα, η ελληνική σκέψη είναι ανοιχτή και ενσωματώνει και διαμορφώνει και μετεξελίσσει. Λοιπόν, αλλά το παιδί που θα πει, γιατί μπορεί να ήταν Αφρικανοί οι αρχαίοι Έλληνες. Αυτό ολοστήθηκε βέβαια σε μια αντίληψη, σε αυτόν τον λευκό Άριο που οικοδόμησε η Δύση. Λοιπόν, οι γραμμές όμως του προσώπου, των προσώπων στην Μινωική Κρήτη και, και στην Σαντορίνη είναι λεπτά χαρακτηριστικά, ευγενή χαρακτηριστικά, δεν έχει καμία σχέση με την αφρικανική φυσιογνωμία, που είναι τελείως διαφορετική. Πώς να το κάνουμε τώρα, δηλαδή, δεν είναι ζήτημα ρατσισμού, θα είναι ζήτημα διαφοράς. Λοιπόν, και τώρα προσέξτε κάτι. Το 2017 στο περιοδικό Nature, μια ομάδα του Ιωσήφ Λαζαρίδη ανέλησε τα αρχαία γονιδιώματα των Μινωητών και των Μικηναίων. Να ξέρετε ότι η αντίληψη που υπάρχει σήμερα είναι όπως μετασχημάτισαν τον Μεγάλο Αλέξανδρο σε Σλάβο, είναι ότι οι Μινωήτες δεν έχουν σχέση με τους αρχαίους Έλληνες. Έγινε λοιπόν μια μελέτη από Έλληνες που δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνίας. Μινωήτες και Μικηναίοι είναι γενετικά όμοιοι, με κύρια καταγωγή από τους πρώτους νεολιθικούς γεωργούς εδώ, της περιοχής του Αιγαίου, και μια συνιστόσα συγγενική με τον Κάφκασο και το Ιράν. Οι Μικηναίοι επιπλέον έχουν και μια στεπική πρόσμιξη. Το ίδιο έγινε και το 21. Στο Σελκραϊκά φτάσαμε δηλαδή να κάνουμε μελέτες DNA ή τέλος πάντων μυτοχονδριακής προσέγγισης, για να πούμε ότι είμαστε εδώ, από τον τόπο αυτόνα. Λοιπόν, γιατί υπάρχει ένα ψέμα που ταξιδεύει λαθρεπιβάτης μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση και θέλω να το πιάσω από το γιακά. Λένε ότι η φυλή είναι αναχρονισμός για την αρχαιότητα, άρα κάθε διανομή ρόλων είναι ιστορικά εξίσου έγκυρη. Λάθος. Το τι είναι η φυλή ως νεωτερική κατηγορία δεν ισχύει για την αρχαιότητα, ρε παιδιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το πιστήριο. Η φυλή στα αρχαία ελληνικά δεν σήμαινε το race. Πώς το λένε, racism. Δεν έχει καμία σχέση. Ούτε ανώτερο πνεύμα, ούτε κατώτερο αίμα, ούτε κτλ. Είναι οι παλιές τέσσερις ιωνικές φυλές πατούσαν ακόμα στη συγγένεια και το γένος. Και πρέπει να το πούμε γιατί αυτά εδώ, τις αντιλήψεις αυτές, την πραγματικότητα, την αλήθεια, πολλές φορές την ξεχνάμε και εμείς οι ίδιοι. Τι έκανε ο Κλισθένης λοιπόν το 508 π.Χ.? Κατήργησε τις συγγενικές σχέσεις που υπήρχαν μέσα στο κλινό νάστι των Αθηναίων και έφτιαξε 10 καινούργιες φυλές. Δηλαδή τις ανάμιξε. Όχι ομάδες κοινής καταγωγής, ούτε τεχνικές κατασκευές φτιάχμενες επίτηδες στην πραγματικότητα για να ανατρέψουν τον κόσμο. Όχι βέβαια. Έκοψε την αλήθεια, την Αθήνα σε Δήμους, στην Αττική και σε τριτίες. Και έδωσε σε κάθε φυλή από μια τριτία της πόλης. Μια της παραλίας, μια της Μεσογείας, έτσι ώστε μέσα στα ίδια φύλλα να βρεθούν αναγκαστικά ο αστός, ο ναύτης, ο αγρότης και να βρεθούν και σπασμένα τα αριστοκρατικά σόγια. Αυτό είναι η έννοια της φυλής για την Ελλάδα. Η έννοια φυλή έγινε μέσα, αυτή φυλή και μέσα από αυτή τη διάσταση της φυλής και γεννιέται η Βουλή των 500 και της Ισονομίας. Δηλαδή μια οριζόντια κατασκευασμένη πολιτική κατηγορία, φτιαγμένη ακριβώς για να διαλύσει οποιαδήποτε αντίληψη που ήταν προνόμιο αίματος συγγένειας μεταξύ αυτών που θέλουν να κυβερνάνε από μόνοι τους επειδή τους κάθισε και από αυτούς που λέγανε ότι, συγγνώμη παιδιά, να κυβερνηθούμε, εδώ η πόλη δεν ανήκει σε έναν ή σε πέντε ή σε δέκα, ανήκει σε όλους. Λοιπόν, το νεότερο αυτό το race που λένε είναι το ακριβώς αντίστροφο. Μια κάθετη φυσικοποιημένη ιεραρχία που θεμελιώνει το προνόμιο του αίματος. Η Δύση λοιπόν δεν κληρονόμησε τη φυλή, την αναποδογύρισε, όπως κάνει με όλα τα πράγματα που αφορούν την ελληνικότητα. Την ίδια ακριβώς κίνηση που έχουμε δουλέψει. Το οριζόντιο που έρθε στημένο κάθετο. Και δεν σημαίνει όμως ότι η καταγωγή και ο φαινότυπος είναι άγνωστα. Λοιπόν, οπότε η Νιόγκο ως Ελένη δεν είναι ιστορική ανασύσταση μιας Σπαρτιάτισσας, είναι η καλλιτεχνική και πολιτική πράξη αυτό που κάνει ο Νόλαν. Και το ψέμα δεν είναι στο χρώμα της ακριβώς. Το ψέμα είναι που την παρουσιάζουν σαν να μην είναι πράξη, σαν να είναι απλώς μια διόρθωση ενός λάθους που επανορθώνει όλες τις αδικίες που κάνανε οι Δυτικοί και το σύστημα αυτό των λευκών Προτεσταντών, δεν ξέρω τι, που φύγανε από την Αγγλία, από τη Γερμανία, από οπουδήποτε, και πήγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και που πήγανε τέλος πάντων στην Αφρική και είδαμε τι τραβήξανε οι καημένοι μαύροι από αυτούς εδώ.
Λοιπόν, από τη μαύρη Αθηνά, λοιπόν, στη μαύρη Ελένη, ακούγεται σαν ξανά μαύρο, ξανά μαύρο, ξανά. Να, εχθρός, ο αποελληνισμός. Αυτή είναι η ανάγνωση για μένα ενός ψευδοπατριώτη. Εκείνο που γίνεται κάγκελο του ΟΕΜ, όσο ακούσει τη λέξη. Λες και βγήκε από τα στήθια του Δία, ενώ βγαίνει στα ίδια πάνω και χλεβάζει. Είναι λάθος η ανάγνωση και θα σας πω και γιατί. Ο Μπερνάρ δεν είναι ο πατέρας φυσικά της Νιόγκο, όχι επειδή ήταν αθώος για αυτό που έγραψε, αλλά είπαμε, ήταν μια πολιτική πράξη. Η Μαύρη Αθηνά του 1987, λοιπόν, ήταν στην υπηρεσία μιας πραγματικής αλλά ξένης προς την Ελλάδα οφειλής των απικισμένων της Αφρικής και της Αμερικής. Η Μαύρη του Ελένη του 2026 είναι μια ευθαιρεσία στην υποκρισία αυτής της αυτοσυγχώρησης της ίδιας της Δύσης. Άλλη υπόθεση κάθε μία. Ήδη ακριβώς στην πράξη πάνω στο ίδιο σώμα. Η μία δεν είναι ο πατέρας της άλλης, είναι εξαδέλφια και παιδιά του ίδιου χεριού. Αντίθετο πολιτικό πρόσημο, ίδια χρωματική επιφάνεια. Η ίδια η Δύση που μας πούλησε δύο αιώνες την ξανθιά Ελένη, ωραία Ελένη, για να θεμελιώσει την ανωτερότητά της. Και τώρα πουλάει τη μαύρη Ελένη για να ξαγνιστεί από τις τύψεις της. Λοιπόν. Και είδαμε εδώ τι έχουν κάνει με την. Και όταν λέω, γι' αυτό λέω ότι το εργαστήρι βρίσκεται στην κοιλιά του ύπου, στην κοιλιά της ταινίας. Ο Μέγας Αλέξανδρος βαφτισμένος Σλάβος. Στην αρχαιότητα δεν υπήρχε συζήτηση. Μακεδονία είναι ελληνικό, η μακεδονική μας κατάσταση, η γλώσσα είναι ελληνικό ιδίωμα. Αργιάδες διεκδικούσαν αργίτικη τη μενιδική καταγωγή. Από το Άργος κατάγεται η ρίζα του Μέγα Αλέξανδρου. Μακεδόνες αγωνίζονταν στην Ολυμπία, στις Ολυμπιάδες και εξελίσσαν την Ανατολή στα ελληνικά. Οι Σλάβοι κατεβαίνουν στα Βαλκάνια τον 6ο και 7ο μεταχριστιανικό αιώνα. Χίλια χρόνια δηλαδή μετά τον Μέγα Αλέξανδρο. Σλάβος λοιπόν ο Αλέξανδρος είναι αναχρονισμός. Τελεία. Αλλά προσέξτε πώς δουλεύει η απάτη, γιατί δεν δουλεύει όπως νομίζουμε. Δεν τη συνέγραψε η Δύση. Τη φάμπρικα λοιπόν την έστησε ένας εθνικισμός των Σκοπίων, ένας γιγάντιος έφηπος, και η Δύση συνυπέγραψε αυτό το συμβόλαιο. Το πάγωσε στο Διεθνές Δίκαιο, στη Συμφωνία των Πρεσπών, επειδή το ψέμα ήταν γεωπολιτικά φθηνότερο από την αλήθεια. Μια διεύρυνση του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άξιζε περισσότερο από την ιστορικότητα και την αλήθεια ενός λαού. Αυτή είναι η πραγματικότητα λοιπόν. Και όσο αφορά για τους Μινωίτες, γλωσσικά προέλληνες. Γραμμική Α παραμένει βέβαια μη διαβασμένη, το ελληνικό υπόστρωμα όμως, Νθός, Χεσός, Κόρινθος, Παρνασσός δηλαδή, η θάλασσα είναι ακριβώς αυτό το υπόστρωμα που ρούφηξε, γέμισε η ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, εγώ θέλω να, μια και έχουμε το χρόνο, να σας πω ότι η αρχαία Αίγυπτος δεν έχει καμία σχέση με τη σύγχρονη Αίγυπτο. Η Αίγυπτος ήταν μαύρη Αφρική, αλλά η Ελλάδα λένε έκλεψε έκλεψε τους μαύρους. Η Αίγυπτος σήμερα είναι αραβική. Παλιά η Αίγυπτος έχει το δικό της τον ηλωτικό πληθυσμό και τη δική της περιφέρεια άνω και κάτω χώρας. Αίγυπτος, Υπτίος του Αιγαίου. Και εδώ λέω ακριβώς όσα ξέρω και ούτε λέξη παραπάνω, γιατί η αρχαία Αιγυπτιακή γενετική είναι φτωχή σε σχέση με την Αιγαιακή. Έχουμε ουσιαστικά μόνο μια μελέτη. Λοιπόν, και τι μας διαπιστώνουμε όμως μέσα στο πλαίσιο των ανασκαφών? Στο Τελ Ντεντάμπα, στην αρχή Άβαρη, στο ανατολικό τμήμα του Δέλτα του Νείλου, όπου ο Μάνφρεντ Πίτακ έφερε στο φως ένα ολόκληρο παλάτι με τοιχογραφίες καθαρά μινωική και αυτό που βλέπουμε. Ταυροκαθάψια, αιγιακό εικονογραφικό λεξιλόγιο, το ανάκτορο των αρχών του 18ης δυναστείας, 15ος αιώνας π.Χ. έτσι. Η μητέρα του Φαραώ ήταν μια μινωήτησα. Όπως και να το κάνουμε, θέλω να αντιληφθούμε αυτό το πράγμα. Το πρώτο στρώμα υπήρξε αυτή η αρία, το δυτικό δημιούργημα. Μια ρομαντική Ελλάδα του Βίλκεμαν. Το λευκό μάρμαρο, η ξανθιά Ελένη, η Δύση φτιάχνει το πιστοποιητικό της καταγωγής της. Το δεύτερο στρώμα είναι η χολιγουντιανή Ελλάδα Kids. Ο Ηρακλής της σειράς με τους Κυλιακούς, ο Σπάρτακος με το αίμα και το. Όχι με το. Ταινία από. Άμος και αίμα λεγόταν. Όχι ταινία, μια σειρά που πεζόταν λίγο καιρό. Λοιπόν, 300 του Λεωνίδα με το Sixpack. Η αρχαιότητα ως σπαθή λοιπόν και εμείς.
Και ποια είναι η μαύρη κωμωδία σε αυτή τη φάση? Την παίρνουν τα πρωινάδικα και τη βαφτίζουν το έδοξο παρελθόν μας. Και πάνω της κάνει, γίνεται έξαλλος ένας πατριώτης που στην πραγματικότητα, για μένα, πατριώτης, είναι εκείνος ο οποίος δεν αγαπάει μόνο τον τόπο του, αλλά οικοδομεί τον εαυτό του, για να, λέω, για να λεγόμαστε κληρονόμοι, τι όχι κληρονόμος είσαι, αν δεν έχεις ενσταλάξει μέσα σου την ελληνική αγωγή. Δεν αναφέρομαι στη γυμναστική, ρε παιδιά. Αναφέρομαι στη σκέψη, τον τρόπο, στην αντίληψη των πραγμάτων, στη συγκρότηση της πολιτικής σκέψης. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Θέλω να βάλω λίγο από Καστοριάδη, έτσι, γιατί χωρίς αυτό το... σε αυτόν δηλαδή, η εκπομπή θα είναι... θα ήταν, ας πούμε, ρολόι. Η Ελλάδα σε αυτή τη μάχη δεν λειτουργεί ως ζωντανός λαός. Λειτουργεί ως θεσμημένο φαντασιακό. Το ιδρυτικό μυθιστόρημα ενός ετερώνυμου πολιτισμού που χρειάζεται να είναι δική του Ελλάδα για να σταθεί. Όπως ακριβώς χρειαζόταν και ο Βίγκελμαν όταν συγκροτούσε αυτή την ονειρική, την ονείρωξη, τη φαντασιακή ονείρωξη για να στηρίξει τον γερμανικό πολιτισμό. Η μάχη για το ποιο είναι Ελένη είναι μάχη μέσα στη Δύση. Για το ποιος κρατάει τους τίτλους ιδιοκτησίας. Και σε αυτά τα πάνελ της τηλεόρασης, περισπούδαστη που λένε παραμύθι ή άλλοι πατριώτες που λένε ιερό κοιμήλιο, είναι φτιαγμένα από το ίδιο υλικό. Γιατί κανένα από τα δύο μέρη δεν ρωτάει. Το να ξεφορτώνει την κληρονομιά είναι ένα πράγμα, το να την ταριχεύουμε είναι ένα άλλο πράγμα. Αυτό μου δώσε λοιπόν την ευκαιρία για να δούμε λιγάκι για το Hollywood, για την αρχαία ελληνική ιστορία. Πριν πάμε εκεί, όχι μάλλον, σε αυτό θα πάμε και μετά θα περάσουμε και για την... πώς θα το λέγαμε, για την ίδια τη δομή του Hollywood. Λοιπόν, θα σας δώσω λοιπόν, για να καταλάβετε πώς η δική μας αντίληψη για την πραγματικότητα, η δική μας, είναι διαμορφωμένη από ξένους. Ο Ξανθός Χριστός και τα Ξανθά Αγγελάκια. Δηλαδή, ένας Ιουδαίος της Γαλιλαίας, του 1ου αιώνα, με μεσανατολικά χαρακτηριστικά, σκούρα μαλλιά, ηλιοκαμένο δέρμα, δεν σώζεται φυσικά κανένα σύγχρονο ποτρέτο, κανένα ότι έχουμε μια μεταγενέστερη π.χ. κατασκευή. Και τι κατασκευή επικράτησε? Ένας κατάξανθος, ανοιχτόδερμος, συχνά γαλανομάτης Ιησούς. Μια εικόνα που σκληραίνει από την αναγέννηση και κορυφώνεται τον 19ο αιώνα και τον 20ο ως τη λιθογραφία του Σάλμαν. Το 1940 γίνεται αυτή η λιθογραφία και θα καταλάβετε αμέσως ποια είναι, που κρεμάστηκε σε εκατομμύρια τείχους, σε όλο δισεκατομμύρια μπορεί. Εγώ θυμάμαι που την είχαμε στο σπίτι μας. Η σύγχρονη λοιπόν ανασύσταση του Νίβ δίνει ένα τυπικό σημητικό γαλιλαϊκό πρόσωπο, και το λέω με την ασφάλεια που βάζω πάντα, δεν ισχυρίζουμε ότι ξέρουμε ποιο είναι το αληθινό πρόσωπο, ισχυρίζουμε ότι ξέρουμε ότι σίγουρα ποιο πρόσωπο δεν είναι. Πάμε στα αγγελάκια, οι άγγελοι, παχουλά, ξανθά, φτερωτά μωρά, δεν υπάρχουν πουθενά στην Αγία Γραφή, ρε παιδιά. Οι άγγελοι εκεί είναι τρομεροί, όχι μπέμπιδες. Το ξανθό αγγελούδι είναι αναγεννησιακός μύθος. Πού το? Ο ελληνορωμαϊκός έρωτας, ο φτερωτός Σαμορίνος, ανακυκλωμένος και βαμμένος και βόρειος. Αυτό είναι ο θρησκευτικός δίδυμος του λευκού μάρμαρου που λέγαμε προηγουμένως. Είναι η ίδια αριοποίηση μέσα από το ίδιο εργαστήρι, με το ίδιο κίνητρο, να διειδήσει τον εαυτό της σαν το πρόσωπο που το προσκυνάνε. Και αν μας ξενίζει που ξεκινάω από εδώ, θέλω να σκεφτούμε τον Όμηρο. Τον ξαναβάφουνε, το πρόσωπο του Θεού τους το έχουν ξαναβάψει αιώνες πριν και κανείς δεν λέει τίποτα. Ας πάρουμε ένα άλλο στοιχείο των χολιγουντιανών ταινιών. Το Κράκεν. Δεν ξέρω πόσοι έχετε δει ταινίες από αυτές εδώ. Είναι το τέλειο πιστήριο ότι όλος ο πλανήτης, λοιπόν, που ξέρει όλος ο πλανήτης, κανείς δεν ξέρει ότι είναι κλεμμένο. Στο μύθο του Περσέα λοιπόν και της Ανδρομέδας, το θαλάσσιο κήτος, το θαλάσσιο τέρας λέγεται κήτος. Η Καυσιόπη καυχείται, ο Ποσειδώνας στέλνει το κήτος. Και η Ανδρομέδα αλυσοδένεται στο βράχο. Και ο Περσέας το σφάζει. Αυτή είναι η ελληνική ιστορία. Με την ελληνική λέξη. Κήτος. Το Κράκεν.
Έχει καμία σχέση. Ένα σκανδιναβικό τέρας, νορβηγικό του Βόρειου Ατλαντικού, που το περιγράφει μάλιστα συστηματικά ο Ποντοπίνταν το 1752 ως το τεράστιο κεφαλόποδο των Βίκινγκ. Το Χόλιγου πήρε και το έχωσε μέσα στον Περσέα, στο The Class of the Titans, έτσι, το 81, του Χάρισεν. Το πλάσμα ονομάζεται ο τελευταίος των Τιτάνων, την επινόηση. Το κήτος δεν ήταν Τιτάνας και ο Δίας διατάζει να το απελευθερώσουν για να τιμωρήσει την Ιώπη. Στο remake το 10 ο Άδης εμφανίζεται ότι έφτιαξε αυτός το Κράκεν για τον πόλεμο των θεών ενάντια στους Τιτάνες. Και μάλιστα πρέπει και μια ατάκα που έχει μείνει ιστορική που λέει «Release the Kraken». Αμολύστε το Kraken. «Release the Kraken». Αμολύστε το Kraken. Και γίνεται πιο διάσημη φράση ελληνικού μύθου στον κόσμο. Πάμε να το σταθούμε λοιπόν εδώ, ότι η πιο διάσημη ελληνική ατάκα στον πλανήτη κάποια στιγμή ονομάζεται από ένα νορβηγικό τέρας με νορβηγική λέξη μέσα σε ένα αθηναϊκό μύθο. Και αυτό δεν είναι αστοχία, είναι ένας ολόκληρος μηχανισμός σε μία λέξη όπου η παραχάραξη εκτοπίζει την πηγή τόσο ολοκληρωτικά που ο κόσμος θα θυμάται το ψέμα και θα έχει ξεχάσει το κήτος. Η ευνοχισμένη θέη στο Τρόι του 2004, η Τρία, όπου οι θεοί απλώς αφαιρούνται, δεν υπάρχουν. Στην Ιλιάδα χωρίς τη θεϊκή παρέμβαση είναι σαν να αφαιρείς τον κινητήρα και να πουλάς τα μάξια ως αυτοκίνητο. Ο Πάτροκλος ξαναγράφεται ως ξάδερφος του Αχιλλέα για να καθοριστεί η ομοερωτική ανάγνωση. Ο Μενέλαος σκοτώνεται από τον Έκτορα στον Όμηρο. Όλοι ξέρουμε ότι επιστρέφει με την ωραία Ελένη. Μάλιστα χάνονται και κάποια στιγμή βάσει άλλων αφηγήσεων στην Αίγυπτο, ή μάλλον μέσω άλλων αφηγήσεων, η Ελένη δεν πάει ποτέ στην Τρία. Αυτό είναι ωραίο, Και πάει, δηλαδή διαφεύγει, μένει στην Αίγυπτο. Και εκεί πάει και τη βρίσκει τελικά ο Μενέλαος. Λοιπόν, ο Αγαμέμνος πεθαίνει στην Τρία. Ξέρουμε ότι γυρίζει σπίτι και τον σφάζει η Κλυτεμνίστα με τον ερωμένο του στον Αίγυπτο. Δηλαδή σβήνει ολόκληρη η Ορέστια, η μήτρα δηλαδή της τραγωδίας. 10 χρόνια πολέμου στριμώχνονται σε μερικές εβδομάδες και στον Ηρακλή της Disney το 1997 ο Άδης γίνεται καρτουνίστικος σατανάς. Στο μύθο ο Άδης δεν είναι κακός, είναι απλώς ο κύριος των νεκρών. Ο Ηρακλής παρουσιάζεται γιος της Σύρας, ενώ είναι του Δία και της Αλχμίνης και η Ήρα είναι ακριβώς η διόκτρια του. Και ο πυρήνας του μύθου, δηλαδή ο φόνος της οικογένειάς του, που είναι ο λόγος των άθλων, γιατί σκοτώνει πάνω στον θυμό του τη γυναίκα του και τα παιδιά του, αν θυμάμαι καλά, εξαφανίζεται τελείως. Σε κάθε περίπτωση η ίδια κίνηση. Ο μη ηθικός, τρομερός πανθεϊσμός αυτής της καμπάλα που έχουμε πει άλλες φορές, την προηγούμενη εβδομάδα, χριστιανοποιείται με καλούς και κακούς. Και η τραγωδία που είναι ελληνική, αυτό του κλαυσίγελου, του ηλάρου τραγικού, που είναι μια ελληνική σύλληψη για την. Γιατί αυτόν τον διδυσμό χαρακτηρίζει τον ανθρώπινο κόσμο, πετιέται λοιπόν σε ένα λυτρωτικό happy end. Και μένει στον ίδιο τον Ηρακλή της Disney, γιατί έχουμε κι άλλον να δούμε. Τον σύντροφο τον Πίγασο. Ο Πίγασος όμως δεν είναι του Ηρακλή. Γεννιέται από το αίμα της Μέδουσας. Ανήκει στον Περσέα και στον Βελερεφόντη. Κολλάει ένα κομμάτι από άλλο μύθο, επειδή κάνει χαριτωμένο έτσι φαίνεται. Έτσι. Και στο Ιμόρτας του 11 ο Θησέας γίνεται ο εκλεκτός χωρικός. Ο Μινόταυρος είναι άνδρας με σύρματένια μάσκα. Ο κακός λέγεται Υπερίων, τιτανικό όνομα κολλημένο σε άνθρωπο βασιλιά. Και επινοείται το τόξο Υπήρου που δεν υπήρξε και ποτέ. Και πάνω απ' όλα η ίδια χριστιανική σφραγίδα. Οι θεοί απαγορεύεται να επέμβουν μέχρι την τελική μάχη. Στον ελληνικό μύθο, οι θεοί κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Παρεμβαίνουν αδιάκοπα και η απαγόρευση επέμβαση είναι αυτή της μονοειθιστικής αντίληψης, της μονοθεϊστικής θεολογίας για την ελεύθερη βούληση. Φορεμένη ζόρη πάνω σε έναν πανθεϊσμό της καμπάλα, όπου όλη η μηχανική είναι θεϊκή ανάμειξη. Δηλαδή, το κατασκευασμένο σώμα και ταρατοποιημένος άλλος. 300 του 2006. Ή το Σνάιντερ από το κόμικ του Μίλλερ, οι Σπαρτιάτες πολεμούν σχεδόν γυμνοί, με κάπα και σόβρακο. Ενώ ο πραγματικός οπλίτης κουβαλούσε βαρύ χάλκινο θώρακα, περικεφαλαία, μεγάλη ασπίδα, οι Πέρσες εμφανίζονται ως τέρατα, εντάξει, ορκ. Οκ, μπορεί να πεις και ότι. Μπορεί να πεις, ρε παιδί μου, εντάξει, στη φαντασία μας ήταν ορκ. Ο Ξέρξης ένας θεός βασιλιάς 8 ποδιών, οι έφοροι της Σπάρτης παραμορφωμένοι λεπροί και το Ελευθερία Αναντών της Ιρανίας που λέτε για
για μια Σπάρτη που είναι χτισμένη πάνω στη δουλεία των υλότων. Είναι ο ίδιος ο μηχανισμός του εκλεκτού σώματος. Θα δούμε ποιο είναι το εκλεκτό σώμα. Ο ήρωας λοιπόν γίνεται το ιδανικό δυτικό κορμί με τους Κυλιακούς, ο Ανατολίτης γίνεται τερατώδης εχθρός. Ποιο είναι το εκλεκτό σώμα? Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάντως κρατήστε ότι τα ορκ είναι Ανατολίτες. Τερατώδης εχθρός. Και ο Ηρακλής του Steve Reeves το 1958 και η γενιά του έχει μετατρέψει τον μύθο σε bodybuilder. Το 300 απλώς ανέβασε το προπαγανδιστικό επίπεδο φτιάχνοντας φέτες. Και πόσο ωραία μας άρεσε. Αλλά προσέξτε κάτι. Αυτό δεν είναι καν μυθοπλασία. Σε πραγματικότητα είναι μια απόλυτη διαστροφή. Πραγματική διαστροφή. Μπορώ να φέρω πάρα πολλά παραδείγματα, αλλά θέλω να πάω στο από πού προκύπτει αυτό το σώμα. Τι ακριβώς συμβολίζει. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ας πάμε λοιπόν στη γυλιά του δεύτερου αλόγου. Να βρούμε μέσα, να βρούμε ένα λαό, θα βρούμε ένα δόγμα και μια μηχανή. Και σας πω από την αρχή ότι δεν θα ακούσετε, για να μην το πω, δεν θα ακούσετε το Hollywood είναι εβραϊκό, άρα είναι, αλλά δεν το βάλουμε έτσι. Αυτή η πρόταση θα λέγαμε ότι είναι ένας φιλετισμός, ας πούμε, και που θέλουμε να συντρίψουμε με αυτή τη δουλειά μας. Ξεκινάμε τα θεμέλια που είναι διπλά. Η Δύση δεν στήριξε τον εαυτό της σε έναν τίτλο, το στήριξε σε δύο και τους κράτησε ταυτόχρονα και τους δύο. Ο ένας είναι η Αθήνα, που τον ξετυλίξαμε, οι Άγγλοι κληρονόμοι της Ελλάδας, της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, μέσω της κλασικής παιδείας. Ο άλλος είναι η Ιερουσαλήμ. Ο Μάθιο Άρνολντ το ονόμασε στο ξεκάθαρο το 1869, όπου γράφει «Κουλτούρα και Αναρχία, ο Εβραϊσμός και Ελληνισμός». Οι δύο δυνάμεις μέσα από τις οποίες ο αγγλόφωνος κόσμος αξίωσε να κατάγεται. Η μία του έδινε μορφή, η άλλη του έδινε εκλογή. Γιατί η Ιερουσαλήμ στο προτεσταντικό χέρι δεν είναι προτεσταντές, είναι αυτοί που πήγανε στη Νέα Αγγλία φεύγοντας εκεί από την παλιά Αγγλία, εκδιωκόμενοι. Λοιπόν, δεν είναι θρησκεία, είναι τίτλος. Οι Πουριτανοί που πέρασαν τον Ατλαντικό δεν πήγαν απλώς για μια νέα γη, πήγαν για μια αποστολή στην ερημιά, όπως την ονόμασε ο ιστορικός τους Πέρι Μίλλαρ. Ένα νέο Ισραήλ, έναν λαό διαλεγμένο με συμβόλαιο, με διαθήκη. Και από εκεί βγαίνει και η αμερικάνικη πολιτική θεολογία ολόκληρη, το πεπρωμένο του έθνους, η πόλη πάνω στον λόφο, η Ιερουσαλήμ, η εκοσμικευμένη εκλογή του ότι εμείς είμαστε οι διαλεχτοί, άρα και δικαιωματικά προχωράμε, και ο προτεσταντικός αναγκαλισμός της αρχαιότητας και της βίβλου δεν αποτελεί ευλάβεια, είναι κατασκευή ενός διπλού πιστοποιητικού καταγωγής. Κληρονόμος της Αθήνας στη μορφή, κληρονόμος του Ισραήλ στην εκλογή. Δύο τίτλοι, ένα μηχάνημα. Το ίδιο μηχάνημα μετατρέπει τον κληρονομικό τίτλο του πολιτισμού σε άδεια σφαγής. Και ο τίτλος γίνεται ρατσισμός. Προσέξτε, η ρατσιστική φύση που λέμε ανήκει στο δόγμα. Και την κρατάω σφιχτά όλη την ώρα. Η θεολογία λοιπόν ενός διαλεκτού έθνους, μόλις περάσει στον 19ο αιώνα, σκληραίνει και γίνεται φυλετική ιεραρχία. Γίνεται η αγγλοσαξονική ιδεολογία, η θεωρία του τευτονικού σπέρματος στην αμερικάνικη ιστοριογραφία. Ο Χέρμπερτ Μπάξτερ και Άνταμς και η σχολή του που ανάγουν τη δημοκρατία σε γερμανικό φυλετικό δώρο και κορυφώνεται με τον Μάντισον Γκραντ και περνώντας το πέρασμα του μεγάλου έθνους, The Great Race, μεγάλης φυλής λοιπόν, έτσι. Μια βίβλος που τροφοδότησε τον νόμο μετανάστευσης το 1924. Και εδώ έρχεται ο παραλληλισμός με τους Ναζί και θα το πω με την ακρίβεια, μάλλον με χειρουργική ακρίβεια. Δεν λέω ότι η Αμερική ήταν ναζιστική, ούτε του εξισώνω τους λαούς. Προσπαθώντας λοιπόν να ξεφύγω αυτή την, θα λέγαμε, το στίγμα. Θα πω αυτό που τεκμηριώνει ο νομικός James Whitman, το χιτλερικό μοντέλο των Αμερικανών. Οι Ναζί νομικοί, όταν συνέδεσαν τους φυλετικούς νόμους της Νιρεμβέργης, μελέτησαν και θαύμασαν το αμερικάνικο φυλετικό δίκαιο, την νομοθεσία της μετανάστευσης, την ευγονική, τη λογική της μίας σταγόνας αίματος. Ο παραλληλισμός λοιπόν δεν είναι ταυτότητα απλών λαών, είναι κοινή δομική λογική δόγματος. Εκλογή, μετά ιεραρχία, μετά ιδανικό σώμα,
και μετά ο αποκλεισμός, η εξόδωση του μη εκλεκτού. Η ίδια αλυσίδα σε διαφορετικά κράτη και το διαλεγμένο έθνος, η ανώτερη φυλή, είναι αδέρφια θεολογικά και όχι εθνολογικά. Και τώρα λοιπόν η μηχανή μας. Οι ιδρυτές του χολιγουντιανού στούντιου συστήματος είναι Εβραίοι μετανάστες. Ο Ζούκορ, ο Λέμπλε, ο Φόξ, ο Μάγερ, οι αδελφοί Γουόρνερ, ο Γκόλντουιν, ο Κέρν. Αυτό είναι γεγονός. Τέλος. Το ξεκλειδώνει ένας Εβραίος ιστορικός, αν θέλουμε να τα βάζουμε έτσι στη θέση τους, γιατί θέλω να πηγαίνω στις ίδιες τις πηγές, ο Νίλ Γκάμπερ, που λέει ένα βασίλειο, μια αυτοκρατορία απόλυτα δικιά μας. Πάω πώς οι Εβραίοι δημιούργησαν το Hollywood, το 1988 αυτό το βιβλίο, και η θέση του είναι το ακριβές αντίθετο οποιασδήποτε συνωμοσίας. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, αποκλεισμένοι από την προτεσταντική ελίτ που προέγραψα προηγουμένως, έκαναν κάτι τραγικό και τιτάνιο. Κατασκεύασαν την οθόνη ακριβώς για την Αμερική που τους απέκλειε. Μικρή χριστιανική πόλη. Τον Ξανθό, τον Εθιτενή, τον Αξιολοσαξονικό ήρωα, το εκλεκτό σώμα. Δεν διέγραψαν τον ελληνικό μύθο ως Εβραίοι. Κατασκεύασαν λοιπόν το ιδεώδες του διώκτους σε βιομηχανική κλίμακα, ως φαντασίωση μιας αφομοίωσης. Και έτσι ο ελληνικός ήρωας μπήκε σε αυτή τη μηχανή και βγήκε μαρμάρινος Αμερικανός. Και αυτή η κίνηση έχει και όνομα και χρονολογία. Max Nordau, το δεύτερο σιωνιστικό συνέδριο του 1989, που μίλησε για τον μειώδη Ιουδαϊσμό. Δηλαδή, τι λέω να πω, ότι τα τετραπάκ, σιξπάκ, δεν ξέρω, των σπατιατών που βλέπουμε στους 300, είναι ακριβώς ο μειώδης Ιουδαϊσμός. Όπως και με το Σόμπε, πώς το λέγανε τέλος πάντων, τον Ηρακλή, όπως. Ο με τον Στίβ Ρίβς που είναι, πώς το λένε, bodybuilder. Λοιπόν, ένα σχέδιο λοιπόν να αντικατασταθεί η αντισημιτική καρικατούρα του αδύναμου και του σώματος από ένα ισχυρό και αναγεννημένο αυτό, λοιπόν, στο δεύτερο σιωνιστικό συνέδριο το 1898. Ο πληγωμένος λοιπόν παίρνει το σωματικό ιδιώδες του διώκτη του και το γυρίζει σε μια δική του αναγέννηση, για να εξηγήσουμε τι είναι το Hollywood και πώς έχει διαμορφώσει τις αντιλήψεις μας πάνω σε δεκάδες πράγματα, γιατί φυσικά εννοείται ότι οι ταινίες σε όλα αυτά τα χρόνια έχουν λειτουργήσει στη δημιουργία αυτού που ονομάζουμε αρχέτυπο. Το Γκόλεμ λοιπόν, ο Σούπερμαν, τον Σίγκελ και τον Σούστερ, το όνειρο του μετανάστη για το αποδεκτό σώμα. Είναι όλα η ίδια αντιστροφή, και εδώ είναι η παγίδα που πρέπει να την ονομάσω για να μην πέσουμε μέσα. Η αντιστροφή δεν είναι εκείνη, η βαθύτερη ήταν. Τη στιγμή που η ιδεολογία λέει «Δεν ήσασταν εσείς οι Άρη, εμείς είμαστε». Αυτή η φράση λοιπόν, γραμμένη στο στόμα της ίδιας ιδεολογίας εισαγωγικά, λοιπόν, είναι αυτό που περιγράφεται με την ίδρυση του Ισραήλ, την περίοδο εκείνη, στη λέξη Σάμπρα. Ποιος είναι ο νέος Εβραίος? Ο Άριος. Απλώς άλλαξε το δικαιούχο, κράτησε το δόγμα. Είναι μια αυθαιρεσία ίδια σαν του Μπερνάλ. Και πάμε στην Άγκμπα, που ήταν και τις προάλλες η μέρα της καταστροφής των Παλαιστινιακών χωριών, τα οποία, παιδιά, συγγνώμη, τι να κάνουμε, ζούσαν άνθρωποι εκεί. Δεν υπάρχουν πια αυτά τα χωριά, εννοείται. Δεν υπάρχουν ούτε στο χάρτη, δεν γράφονται, στον αρχαιολογικό χάρτη του Ισραήλ, βέβαια. Όπως και να έχει, η ιδεολογία του αναγεμένου σώματος, ο Σαμπρά, η άρνηση της διασποράς, ήταν λοιπόν ο ιδεολογικός πυρήνας ενός εθνικοαπικιστικού σχεδίου, και το σχέδιο αυτό είχε ένα κόστος σε έναν άλλο πληθυσμό του 48. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το γράφουν οι Ισραηλινοί ιστορικοί, όπως ο Μπένις Μόρις, ο Ιλαν Πάπε. Είναι ιστοριογραφική αναμέτρηση ενός κράτους με το ίδιο το ιστορικό ιδρυτικό αφήγημα. Αυτό είναι ο λόγος ενήλικο. Η κριτική ενός δόγματος αναγέννησης και ενός κρατικού σχεδίου από τις πηγές του ίδιου του κράτους. Δεν είναι και δεν θα γίνει από το στόμα λοιπόν καταγγελία προς ένα λαό, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα. Έτσι. Και αυτό είναι το προϊόν και όλες τις μηχανές που το βλέπουμε. Στο μπέλμπουμ του Ηρακλή του Στίβ Ρίβς του 58, στους Αργοναύτες και στην πάλη των Τιτάνων του Χάρισεν, στον Disney Ηρακλή που κάνει τον Άδη Καρτούν, στον Ηρακλή του Σόρμπο στην τηλεόραση, την Τρία του 2004 που βγάζει έξω τους θεούς, δεν υπάρχουν θεοί, δεν συζητούν, δεν παρεμβαίνουν.
το Τσουστρακός του 2007 με τη φασιστική αισθητική και τον τερατοποιημένο Πέρση που είναι Ανατολίτης και τα remake των Τιτάνων. Σε κάθε ένα ο Έλληνας ήρωας ξαναβάφει σε ένα εκλεκτό σώμα μαρμάρινος, ευθυτενής, με κοιλιακούς, καθαρός. Η μηχανή της αφομοίωσης δεν έφτασε μόνο σε μια εξειδανικευμένη Αμερική. Ξανάβαψε και τον όμηρο μέσα της. Όποιος κοιτάξει αρχαίους ελληνικούς αμφορείς, τους κούρους, τα σώματα, αυτά που δημιουργούν οι Έλληνες που τον πεσικών αγώνων της εποχής εκείνης, πουθενά δεν θα δει κάτι πλατάρες, πώς θα το πω, μυείς και κάτι τερατόμορφα πράγματα. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το αντίθετο που δεν είναι καινούριο, το έχουμε ήδη σφυρλατήσει μαζί μας και να πούμε το απλό παράδειγμα. Ο Σωκράτης είναι κοντός και άσχημος. Με τα σημερινά κριτήρια όχι δεν είναι τίποτα, είναι και για έξω από εδώ. Κι όμως είναι κέντρο αυτής της έλξης ενός παρεξηγημένου έρωτα στην Αθήνα του 5ου αιώνα που έβλεπαν το σώμα τη φύση του και η λέξη ήταν η καλοκαγαθή, όπως λέγαμε, όμορφος και αγαθός, μία λέξη, μία ολότητα, ακριβώς η διάσπαση ανάμεσα στην εμφάνιση και το χαρακτήρα που η αρχαία γλώσσα την απαγόρευε και η υπομηχανή του εκλεκτού σώματος, του εκλεκτού λαού, του εκλεκτού ανθρώπου, του ανώτερου κτλ. Δεν παίζει. Εντάσσεται στο φυσικό νόμο. Ο ωραίος είναι αυτός που είναι στην ώρα του. Ο Σωκράτης πίνει το κόνιο, δεν είναι όμορφος. Είναι ωραίος, γιατί πιστεύει ότι έφτασε η ώρα του τέλους του εαυτού του. Ο Περικλής το συμπίκνωσε στον επιτάφιο. Φιλοκαλούμε με τευτέλειας. Αγαπάμε με τευτελείας. Αγαπάμε το ωραίο με απλότητα. Το ακριβώς αντίθετο αυτής της θεαματικής μειώδους βιτρίνας που έχουμε στο Hollywood και στην βασική Ισραηλινή εβραϊκή αντίληψη που ξεκινά μετά το 45, μετά την ήττα του ναζισμού. Ο Άριος είμαι εγώ. Και στο συμπόσιο ο έρωτας ανεβαίνει από το σώμα προς τα πάνω. Το σώμα είναι το κατώτερο σχαλί. Η επουράνια και η πάνδημη Αφροδίτη. Τώρα τα βάλουμε όλα αυτά εδώ σε μια κίνηση. Να το δούμε ότι το άριο μάρμαρο του Βίλκεμαν, το νορδικό σώμα του Μάντισον Γκραντ, η φυλετική σωματολογία της Νιρεμβέργης, ο ομοιώδης Ιουδαϊσμός του Νορντάου ως ανεστραμμένος Άριος, ο χολιγουντιανός Σούπερμαν ως Γκόλεμ. Όλα κάθετα, όλα στείνουν το σώμα ως τίτλο. Όλα είναι μια καμπαλιστική διαστροφή με σάρκα απέναντι σε αυτό που θα λέγαμε το οριζόντιο ελληνικό. Ο Κλειστόδανης που σπάει το φράγμα για να φτιάξει τον πολίτη. Το φράγμα του αίματος. Ή σπάει το αίμα, το θέλετε, και τη συγγενική σχέση. Ο Σωκράτης, ο Σιλινός που κρατάει τον δαίμονα κάτω από το άσχημο πετσί του, στημένο όρθιο, φυσικοποιημένο, μετατραμμένο σε ράτσα. Ο Σωκράτης, ο Σιλινός δεν είναι ένα παράδειγμα ανάμεσα στα άλλα. Είναι το αντίδοτο, αλλά σε όλα μαζί ταυτόχρονα, γιατί αποσυνδέει την αξία από ένα εκλεκτό σώμα. Και μαζί του πέφτει ολόκληρο το δόγμα της εκλογής από τους Πορυτανούς ως την Ιρεβέργη σαν μηχανή. Είδατε λοιπόν, σας έδειξα ποιο δόγμα κατασκεύθασε αυτό το εκλεκτό σώμα, ποια θεολογία του έδωσε τον τίτλο, ποια μηχανή το έβαλε σε σειρά και γιατί ένας κοντός άσημος γέρος που ήπια ένα δηλητήριο πριν από 24 αιώνες τον γκρεμίζει ολόκληρο με το που αρνείται να προσκυνήσει. Αυτά εν ολίγης. Τι γράφει εδώ ο φίλος, καλησπέρα. Λοιπόν, ο Ηρόδοτος αναφέρει η νήσος Βρετάνη, Βρετάνια σήμερα, αρχαίοι Έλληνες τη χρησιμοποιούσαν για την εξόρυξη. Ναι, τις λέγαν και κασιτερίδους νήσους, δηλαδή νήσι του Κασιτέρου. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου φίλοι. Και ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε και να τον έχουμε μπόλικο υλικό αύριο. Δεν ξέρω αν είναι η ώρα για να μιλήσουμε για το Σούπερμαν και για και τα αρχέτυπα πώς διαμορφώθηκαν μέσα από το Χόλμ και διαμόρφωσαν και τις συνειδήσεις μας για να βλέπουμε τον κόσμο ανίκανες να τον μεταφράσουμε και να τον ενεργήσουμε. Ή το άλλο θέμα, και το λέω πάρα πολύ σοβαρά, όλοι ξέρουμε πώς μας έκλεψαν. Και πολλοί ξέρουμε και ποιοι μας έκλεψαν και μας οδήγησαν στη χρεοκοπία.
Αυτό το οποίο όμως είναι ασύλληπτο είναι ότι ήταν ένα οργανωμένο σχέδιο, και αυτό δεν είναι συνωμοσιολογία. Λέω αύριο να παρουσιάσω αυτό το ζήτημα. Και αυτό το ζήτημα της μεγάλης κλοπής που έχει δεχθεί ο ελληνικός λαός, και δεν είναι μόνο ο ελληνικός λαός, να το έχουμε υπόψη μας, συνδέεται με το φαινόμενο της δημογραφικής μας κατάρρευσης. Συγκλονιστικό. Οπότε, ευχαριστώ όλες και όλους σας που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου για τις μουσικές. Με τιμάει με τα τραγούδια. Με ευχαριστώ. Το κάνεις επίτηδες. Λοιπόν, είδατε σήμερα, παιδιά, δεν έβηξα. Καλό σημάδι αυτό. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλες και όλους. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Να έχουμε και μια καλή τύχη. Και δεν εννοώ μια καλή νύφη ή ένα καλό γαμπρό. Να έχουμε μια καλή τύχη. Γιατί χρειαζόμαστε στις εποχές που έχουμε μπει. Να πάρετε τηλέφωνο 3 ώρα το βράδυ στον Πρωθυπουργό, να τον ξυπνήσετε, να τον ρωτήσετε τι ακριβώς γίνεται στον κόσμο. Είναι σίγουρο θα απαντήσει 3 ώρα, μόνο 3 ώρα το βράδυ. Καλέστε το τριψήφιο αριθμό του Μαξίμου, θα σας απαντήσει. Ελπίζω ο Μητσοτάκης και όχι ο Ερντογάν ή ο Νετανιάχου ή η Φοντελάιν ή η Γκυλφόη. Όλα είναι πιθανά, εντάξει. Λοιπόν, από μένα λοιπόν, σας εύχομαι ένα καλό βράδυ.

qualcuno dirà che sto lasciando.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Χαίρε ο χαίρε, ελευθεριά.
0: Σταγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαι από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιτά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6.

Καλησπέρα σε όλους τους φίλους των μουσικών ανιχνεύσεων. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του Focus FM 103,6. Οι δείκτες του ρολογιού δείχνουν την ώρα που οι ρυθμοί της μέρας αναγκαστικά χαμηλώνουν και οι σκέψεις αρχίζουν να ψάχνουν καταφύγιο. Αποκλειστικός μας προορισμός και για απόψε, Δευτέρα, όπως το κάνουμε, οι μεγάλες μπαλάντες. Τραγούδια σταθμοί, μελωδίες που γράφτηκαν με έμπνευση και ερμηνείες που σημάδεψαν τις δικές μας προσωπικές στιγμές. Μαζί θα ξεφυλίσουμε τη χρυσή βίβλο του παγκόσμιου πενταγράμμου, θα ξεκλειδώσουμε αναμνήσεις, θα μοιραστούμε μικρές ιστορίες πίσω από τους στίχους και πάνω απ' όλα θα αφαιθούμε στη μαγεία της μουσικής που ξέρει να μιλάει κατευθείαν στην καρδιά. Κάθε κομμάτι απόψε και μία εξομολόγηση, κάθε νότα και ένα ταξίδι. Και το ταξίδι μας ξεκίνησε με Al Green, Let's Stay Together, και είναι από εκείνα τα τραγούδια που δεν περιγράφουν απλώς τον έρωτα, αλλά τον γεννούν από την πρώτη κιόλας νότα. Όταν μιλάμε για την ιστορία της soul και της R&B μουσικής, το όνομα Al Green φιγουράρει στις πρώτες θέσεις της χρυσής βίβλου που ανέφερα στο ξεκίνημα, της χρυσής βίβλου της δεκαετίας του 70. Το Let's Stay Together κυκλοφόρησε το 71 και έγινε ένα σήμα κατατεθέν για τον Al Green και παρέμεινε για πολλές εβδομάδες σε υψηλές θέσεις. Η παραγωγή του θρυλικού ανήκει στον θρυλικό Billy Mitchell στα Royal Studios του Memphis και δημιούργησε έναν ολόκληρο μεταξένιο ήχο. Αντί για τα επιθετικά πνευστά που κυριαρχούσαν μέχρι τότε στη soul, εδώ έχουμε ένα απαλό ρυθμικό χαλί που επιτρέπει στην αέρινη σχεδόν θεϊκή φωνή του Al Green να απογειωθεί. Το τραγούδι γνώρισε βέβαια τεράστια επιτυχία και το 1994, πολλά χρόνια μετά, όταν ο Quentin Tarantino το συμπυρέλαβε στην ταινία του Pulp Fiction, συστήνοντας έτσι σε νέες γενιές ακροατών τη δημιουργία αυτή που ήταν τουλάχιστον 25 χρόνια πριν, αν τα υπολογίζω καλά, που δεν τα υπολογίζω καλά, παραπάνω είναι από το 71, 81, 91, ναι, περίπου 23 χρόνια πριν είχε πρώτο ηχογραφηθεί και λανσαριστεί στην αγορά. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας αυτό με Alicia Keys. Υπάρχουν στιγμές που μοιάζουν με δίνη. Σε συνεπέρνουν, σε μπερδεύουν, σε κάνουν να χάνεις την ισορροπία σου κι όμως δεν θέλεις να σωθείς. Στις αρχές της χιλιετίας μια νεαρή κοπέλα κάθισε στο πιάνο της και μετέδωσε αυτό το συναισθηματικό roller coaster σε ένα από τους πιο καθηλωτικούς ύμνους του σύγχρονου πενταγράμμου.

Το ημερολόγιο έγραφε 2001, όταν η τότε 20χρονη Αλίσια Κις έκανε το ντεμπούτο άλμπουμ της Songs in a Mirror. Σάρωσε και στα βραβεία Grammy του 2002, κέρδισε 3 βραβεία τραγούδι της χρονιάς, καλύτερο R&B τραγούδι και καλύτερη γυναικεία R&B φωνητική ερμηνεία. Η Αλίσια Κις, έχοντας κλασική παιδεία στο πιάνο από τα 7 της χρόνια, κατάφερε να παντρέψει με έναν μαγικό τρόπο την μεγαλοπρέπεια της κλασικής μουσικής με το βάθος της soul των 70s και τον σύγχρονο hip-hop ρυθμό. Το Falling βασίζεται σε ένα πανέμορφο μελαγχολικό δείγμα από το κομμάτι It's a Man's, Man's World του James Brown, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που σε γραπώνει από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της σύγχρονης R&B ιστορίας, με δισεκατομμύρια αναπαραγωγές σε ψηφιακές πλατφόρμες. Η Αλίσια Κις έγραψε και έκανε την παραγωγή του τραγουδιού ολομόναχη στο δωμάτιο, αλλά η δισκογραφική της εταιρεία τότε αρχικά το είχε απορρίψει. Θεωρούσαν ότι μια μπαλάντα βασισμένη στο πιάνο χωρίς έντονα pop στοιχεία δεν θα είχε καμία τύχη στα ραδιόφωνα. Μάλιστα, ήθελαν να δώσουν το τραγούδι σε μια άλλη ήδη γνωστή τραγουδίστρια της εποχής. Η Αλίσια αρνήθηκε πεισματικά, πάλεψε για το κομμάτι της και άλλαξε δισκογραφική στέγη και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Συνεχίζουμε με τους Άμπα. Υπάρχουν στιγμές που το τέλος μιας αγάπης μοιάζει με πεδίο μάχης, εκεί όπου δεν υπάρχουν συμβιβασμοί παρά μόνο ένας που φεύγει νικητής και ένας που μένει πίσω μαζεύοντας τα κομμάτια του. Το 1980 το πιο λαμπερό συγκρότημα της pop αποφάσισε να βάλει το δικό του αληθινό πόνο πάνω σε ένα πεντάγραμμο. Οι Σουηδοί Άμπα κυριάρχησαν στην παγκόσμια σκηνή της δεκαετίας του 70 με απόλυτα χαρούμενες και χορευτικές pop επιτυχίες. Ωστόσο το The Winner Takes All συγγνώμη, που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 1980 ως το lead single του άλμπουμ Super Trooper, έδειξε μια εντελώς διαφορετική όρημη και βαθιά μελαγχολική πλευρά. Το κομμάτι κατέκτησε την κορυφή σε δεκάδες χώρες. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Μπιόρν Ούλβιος και Μπένι Άντερσον, αλλά η ερμηνεία ανήκει ολοκληρωτικά στην Ανιέτα Φέλτουκ. Η ιδιαιτερότητα του κομματιού κρύβεται στο γεγονός ότι γράφτηκε αμέσως μετά το διαζύγιο του Μπιόρν και της Ανιέτα, αν και οι ίδιοι πάντα αρνούνταν ότι οι στίχοι αποτελούν ακριβή καταγραφή του χωρισμού τους. Η συναισθηματική φόρτιση της ηχογράφησης είναι τόσο διάφανη που είναι αδύνατο να διαχωριστεί από την πραγματικότητα. Σήμερα, με δισεκατομμύρια streams και ραδιοφωνικές μεταδόσεις, θεωρείται από τους κριτικούς μουσικούς ως το κορυφαίο κομμάτι που έγραψαν ποτέ οι Άμπα. Ο Μπιόρν έχει εκμυστηρευτεί σε συνεντεύξεις του ότι έγραφε τους στίχους των τραγουδιών πολύ προσεκτικά και μεθοδικά. Για το συγκεκριμένο κομμάτι όμως κλείστηκε στο σπίτι του με ένα μπουκάλι ουίσκι, όπως έχει πει, και μέσα στην συναισθηματική φόρτιση της βραδιάς οι στίχοι βγήκαν από μέσα του σαν χύμαρος σε λιγότερο από μία ώρα. Όταν την επόμενη μέρα έδωσε τους στίχους στην πρώην σύζυγό του Ανιέτα να τους διαβάσει, εκείνη βούρκωσε, αλλά δέχτηκε αμέσως να το ερμηνεύσει, παραδίδοντας ένα tape που γράφτηκε με την πρώτη στο στούντιο. Η Άμπα, σε μία από τις πιο συγκλονιστικές παλάντες όλων των εποχών. The Winner, τα παίρνει όλα.

Υπάρχει μια παράξενη, σχεδόν μαγική ομορφιά στα τραγούδια που γεννιούνται από το ράγισμα μιας καρδιάς. Μια μπαλάντα κατάθεση ψυχής που μας αφήνει με τη σκέψη ότι ακόμα κι αν στο παιχνίδι του έρωτα δεν κερδίζουμε πάντα, η εμπειρία του να αγαπήσεις ολοκληρωτικά είναι ένα κέρδος που κανείς δεν μπορεί να μας στερήσει. Υπάρχουν στιγμές που η απουσία εκείνης που αγαπάμε γίνεται ένας θόρυβος εκοφαντικός μέσα στο σπίτι. Στιγμές που το μόνο που ζητάς είναι μια μαγική λέξη για να γυρίσει ο χρόνος πίσω και να σβήσει τον πόνο. Το 1996 μία από τις πιο βαθιές αισθαντικές φωνές της παγκόσμιας μουσικής ερμήνευσε τη δική της έκκληση για επιστροφή. Μιλάμε για την Toni Braxton, το Unbreak My Heart, το οποίο κατέχει περίοπτη θέση στις μπαλάντες της δεκαετίας του 90. Κυκλοφόρησε το φθινόπωρο της χρονιάς 96 ως το δεύτερο σίγγλ από το εξαιρετικά πετυχημένο άλμπουμ της Toni Braxton με τον τίτλο Secrets. Το τραγούδι, γραμμένο από την βασίλισσα των hits, The Young Warren, και σε παραγωγή του David Foster, εξελίχθηκε σε ένα εμπορικό δοστρωτήρα, ενώ χάρισε στην Braxton το βραβείο Grammy καλύτερης γυναικείας pop φωνητικής ερμηνείας το 97, μια χρονιά μετά. Η Braxton, με τη χαρακτηριστική χαμηλή κοντρολάτο φωνή της, κατάφερε να δώσει στο κομμάτι μια θεατρική, σχεδόν σπαρακτική διάσταση. Η εισαγωγή με την κλασική κιθάρα προετοιμάζει το έδαφος για ένα ξέσπασμα που συνδυάζει την R&B ευαισθησία με την μεγαλοπρέπεια μιας pop όπερας. Σήμερα το κομμάτι έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια streams σε πλατφόρμες και παραμένει σταθερά στα playlist ραδιοφωνικών παραγωγών. Όσο και αν ακούγεται απίστευτο, η Toni Braxton αρχικά μισούσε το τραγούδι και αρνήθηκε κατηγορηματικά να το ηχογραφήσει. Θεωρούσε ότι ήταν μια πολύ κλισέ pop μπαλάντα και ότι δεν τέριαζε στον χαρακτήρα της. Χρειάστηκε η έντονη πίεση του παραγωγού αλλά και της ίδιας της Diane Warren, η οποία κυριολεκτικά παρακάλεσε την Braxton, λέγοντάς της πως αυτό το κομμάτι θα γινόταν η μεγαλύτερη επιτυχία της ζωής της. Τελικά η Braxton πίστηκε, μπήκε στο στούδιο και βλέποντας το αποτέλεσμα ζήτησε συγγνώμη από την δημιουργό για την αρχική της άρνηση. Δυναμώστε και νιώστε την ένταση, νιώστε το ρίγος και αφήστε την Toni Braxton να σας παρασύρει με το συγκλονιστικό Unbreak My Heart.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις, στον ήχο Στέφανος Εμμανουήλ. Και πόσες φορές έχει τύχει να αφήσουμε κάτι πολύτιμο να φύγει από τη ζωή μας, μόνο και μόνο επειδή δεν είχαμε το κουράγιο να το κρατήσουμε τη στιγμή που έπρεπε. Το 1974, ένας σπουδαίος showman και ρομαντικός ερμηνευτής κάθισε στο πιάνο του για να δώσει φωνή στην μεταμέλεια και τις χαμένες ευκαιρίες. Μπάρι Μανίλοου είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους pop καλλιτέχνες και τραγουδιοποιούς όλων των εποχών, έχοντας πουλήσει περισσότερο από 85 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Παρόλο που είχε ήδη ξεκινήσει την καριέρα του ως ενορχιστρωτής, το «Mandy» που ακούσαμε ήταν το τραγούδι που άλλαξε τη ζωή του για πάντα. Κυκλοφόρησε στα τέλη του 1974 και έγινε το πρώτο του νούμερο 1, εκτοξεύοντας τη φήμη του σε παγκόσμιο επίπεδο. Το τραγούδι γράφτηκε από τον ίδιο, αλλά από τον Scott English και τον Richard Kerr. Στην αρχική του εκτέλεση το 1971 ονομαζόταν «Brandy» και είχε ένα πολύ πιο γρήγορο rock-pop ρυθμό. Ο Μανιλού όμως διέκρινε την μελαγχολική καρδιά που κρυβόταν πίσω από τους στίχους, επιβράδυνε το τέμπο, πρόσθεσε μια συγκλονιστική ενορχίστρωση με πιάνο και έγχορδα, άλλαξε τον τίτλο σε «Mandy» για να μην μπερδεύετε το τραγούδι με ένα άλλο hit της εποχής, το «Brandy, You Are a Fine Girl» των «Looking Glass». Για πολλά χρόνια κυκλοφορούσε ένας αστικός μύθος στη μουσική βιομηχανία ότι το τραγούδι δεν γράφτηκε για μια γυναίκα, αλλά για τον αγαπημένο σκύλο του συνδημιουργού Scott English, τον οποίο υποτίθεται πως είχε χάσει. Ο ίδιος ο English, ωστόσο, αποκάλυψε αργότερα με χιούμορ την αλήθεια. Έγραψε το κομμάτι μετά από ένα τηλεφώνημα με μια κοπέλα που τον πίεζε, ενώ εκείνος ήταν μισοκοιμισμένος και εκνευρισμένος. Όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε ενοχλητικά ποια ήταν η Brandy, εκείνος απάντησε ειρωνικά «ένας σκύλος», και απλώς για να ξεφορτωθεί τον δημοσιογράφο, δημιουργώντας άθελά του έναν από τους πιο διάσημους μύθους της εποχής των 70's. Μπήκαμε στην Kim Wilde, από τις μπαλάντες που δεν γεννιούνται μέσα από τον παραδοσιακό τρόπο, μέσα από το παραδοσιακό ρομάντσο, αλλά μέσα από το μυστήριο, την απόσταση και το δράμα της απώλειας. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, μία από τις πιο γοητευτικές φιγούρες της βρετανικής pop, έντυσε με σύνθη ήχους μια βαθιά κινηματογραφική ιστορία, μία ιστορία για μια αγάπη που χάθηκε στα βάθη της αστείας. Η Kim Wilde. Η Kim Wilde υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα pop icons της δεκαετίας του 80, συνδυάζοντας τη new wave αισθητική με μια μοναδική, βραχνή και αισθαντική φωνή. Το «Καμπόντια» που ακούμε κυκλοφόρησε στα τέλη του 1981 ως single και αργότερα συμπεριλήφθηκε στο δεύτερο άλμπουμ της. Το κομμάτι είναι γραμμένο από τον πατέρα τους, Marty Wilde, και τον αδελφό της, Ricky Wilde, ο οποίος έκανε και την παραγωγή. Μουσικά, το «Καμπόντια» αποτελεί ένα αριστουργηματικό πάντρεμα μιας μελαγχολικής μπαλάντας και του ηλεκτρονικού synth-pop ήχου της εποχής εκείνης. Αφηγείται την ιστορία της συζύγου ενός Αμερικανού πιλότου της πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος είναι σταθμευμένος στην Ταϊλάνδη κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μια μέρα ο πιλότος φεύγει για μια αποστολή στην Καμπότζη και δεν επιστρέφει ποτέ, αφήνοντας τη γυναίκα του σε μια αιώνια βασανιστική αναμονή. Παρά το γεγονός ότι το τραγούδι έχει τον τίτλο μιας ολόκληρης χώρας και περιγράφει με μοναδικό γλαφυρό τρόπο την ατμόσφαιρα και το δράμα της περιοχής, ούτε η Kim Wilde, ούτε ο αδελφός της, ούτε ο πατέρας της είχαν επισκεφθεί ποτέ την Καμπότζη,
ή την Νότιο-Ανατολική Ασία μέχρι τη στιγμή που γράφτηκε το κομμάτι. Η έμπνευση ήρθε αποκλειστικά από κινηματογραφικές ταινίες και δισογραφικά ντοκιματέρ για τον πόλεμο του Βιετνάμ που παρακολουθούσαν στην τηλεόραση. Δυναμώστε την ένταση και αφήστε το σκοτεινό ατμοσφαιρικό σύμπαν της Kim Wilde να σας στυλίξει. Καμπότια.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις κάθε βράδυ από τις 10 μέχρι τις 11. Καμπότια, ένα κομμάτι που μας αφήνει με τη σκέψη ότι μερικές φορές οι πιο έντονες αγάπες είναι εκείνες που δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν, μένοντας για πάντα ζωντανές μέσα στην προσμονή και την θύμηση. Υπάρχουν μέρες που μια παλιά μελωδία στο ραδιόφωνο αρκεί για να γκρεμίσει το παρόν και να μας πετάξει χρόνια πίσω, σε καλοκαίρια που νομίζαμε ότι ξεχάσαμε. Το 1976, ένα από τα πιο χαρισματικά συγκροτήματα της αμερικάνικης ροκ αποτύπωσε αυτήν ακριβώς τη μαγεία. Τη στιγμή που κλείνεις τα μάτια και μια μουσική σε φέρνει ξανά κοντά στον άνθρωπο που έχασες. Η Boston υπήρξαν ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα του Arena Rock και το More Than a Feeling, το single που του σύστησε στον κόσμο το 1976, αποτελεί ένα διαχρονικό ραδιοφωνικό κομμάτι. Ο εγκέφαλος πίσω από τον ήχο των Boston ήταν ο Tom Scholz, ένας απόφυτος του κορυφαίου πανεπιστημίου MIT και μηχανικός της Polaroid. Ο Scholz πέρασε χρόνια στο αυτοσχέδιο στούντιο του υπογείου του, τελειοποιώντας την τεχνολογία του ήχου, δημιουργώντας αυτό το στρώμα από δίδυμες ηλεκτρικές κιθάρες που ακούγεται σαν ορχήστρα. Σε συνδυασμό με τα απίστευτα πεντακάθαρα ψηλά φωνητικά του αδικοχαμένου Brand Telp, το More Than a Feeling επαναπροσδιορίσε το μελωδικό ροκ. Σήμερα, με πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams σε πλατφόρμες, είναι ένα από τα κορυφαία ροκ κομμάτια όλων των εποχών. Αν και ο ήχος του τραγουδιού δίνει την αίσθηση μιας δεμένης μπάντας που τζαμάρει ζωντανά σε ένα μεγάλο στούντιο, η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική. Ο Tom Scholz έγραψε και ηχογράφησε σχεδόν όλα τα όργανα, ηλεκτρικές, ακουστικές, κιθάρες, μπάσο, ολομόναχος στο υπόγειό του, παρακαλώ. Χρειάστηκαν 5 ολόκληρα χρόνια πειραματισμών για να μείνει ικανοποιημένος, ενώ ο μόνος που μπήκε στο υπόγειο για να προσθέσει την δική του πινελιά ήταν ο τραγουδιστής Brad Delp.

Αυτό το σόλο κιθάρας και η τελευταία ψηλή νότα του Brant Delp έχουν τον τρόπο να μας αφήνουν πάντα με μια ανάσα μετέωρη και ένα χαμόγελο νοσταλγίας. Το ανυπέρβλητο More Than a Feeling από τους Boston, μια μπαλάντα γεμάτη ροκ ηλεκτρισμό που μας αποδεικνύει ότι η μουσική είναι ο μόνος τρόπος να κρατήσουμε τις πιο όμορφες αναμνήσεις μας ανέγγιχτες από το χρόνο. Πάμε στο 1994. Οι Pretenders με αρχηγό και ψυχή την χαρισματική Chrissy Hynde μεσουρανίσαν στα τέλη της δεκαετίας του 70 και του 80 με το δυναμικό punk new wave ήχο τους. Ωστόσο, στα μέσα της δεκαετίας του 90 έμελε να υπογράψουν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και εμπορικές μπαλάντες της καριέρας τους. Το I'll Stand By You κυκλοφόρησε το 94, γράφτηκε από την ίδια τη Hynde σε συνεργασία με το επιτυχημένο συνθετικό δίδυμο των Tom Kelly και Billy Steinberg, οι οποίοι έχουν γράψει τεράστια hits όπως το Like a Virgin της Madonna ή το Eternal Flame των Bangles. Η ενορχήστρωση με την απαλή ηλεκτρική κιθάρα και τα ατμοσφαιρικά πλήκτρα χτίζει σταδιακά μία γέφυρα που οδηγεί σε ένα λυτρωτικό stadium sized refrain. Το κομμάτι βέβαια αγαπήθηκε τόσο πολύ που γνώρισε σπουδαίες διασκευές στα επόμενα χρόνια με πιο χαρακτηριστικές εκείνης των Girls Aloud και της Carrie Underwood. Η Chrissy Hynde ως αυθεντική και ασυμβίβαστη ρόκερ ένιωθε τεράστιες τύψεις που έγραψε μια τόσο γλυκιά και εμπορική pop μπαλάντα. Όταν ολοκλήρωσε το demo ένιωσε ότι είχε σε εισαγωγικά ξεπουληθεί και ντρεπόταν τόσο πολύ που δεν ήθελε να το δείξει στα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος. Χρειάστηκε η παρέμβαση του Billy Steinberg, ο οποίος την έπεισε ότι το τραγούδι δεν ήταν φτηνό, αλλά ένα πανέμορφο, πανανθρώπινο μήνυμα συμπαράστασης. Η Hynde αργότερα παραδείχθηκε όταν το άκουσα ολοκληρωμένο.

Και κάπου εδώ το απόψινό μας ταξίδι με τις μεγάλες μπαλάντες έφτασε στο λιμάνι του. Οι μουσικές ανιχνεύσεις για απόψε ολοκληρώθηκαν εδώ στον Focus FM 103,6. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την όμορφη συντροφιά, για τα μηνύματα και για το γεγονός ότι μοιραστήκατε μαζί μου τις δικές σας αναμνήσεις. Μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε ξανά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να κρατάτε τους ανθρώπους που αγαπάτε ζεστά στην αγκαλιά σας και να θυμάστε, η μουσική είναι πάντα εκεί για να μας θυμίζει πως δεν είμαστε ποτέ μόνοι. Και ακριβώς με αυτό το τραγούδι που ταιριάζει με την αποφώνηση σας αφήνω. I stand by you.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση αλήθεια.

0: Γροθιά στο
1: πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
2: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
3: Η αντικειμενική ενημέρωση.
4: Το Α και το Ω.
5: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
6: Φόκους, τυφώνα, αλήθειας.
7: Μαχητές από τους ολίγους.
8: Αξιόπιστη ενημέρωση.
9: Φάρος της αλήθειας.
10: Παρηγοριά, ελπίδα.
11: Ευτυχώς που υπάρχει.
12: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
13: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καλή νύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κάνα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό, η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η pizza?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα πρωτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία μου. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη. Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να φταίνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσω συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καρυλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα κλίμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης να του τα λέει κι αυτό στη Ποντιακά. Πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα πρίμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ' Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει τη πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά. Και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Να πούμε και μια καλημέρα, διότι υπάρχουν μέρη στον πλανήτη που ξημερώνει. Εδώ στην Ελλάδα πότε θα ξημερώσει δεν ξέρουμε. Focus FM 103.6 από την συχνότητα του ραδιοφώνου και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του Focus μας ακούτε παντού.

0: Δευτέρα 18 του Μάη. Και όταν λέω 18 του Μάη, τι είναι παραμονή, ρε παιδιά, της γενοκτονίας των ποντίων. Έτσι, αύριο έχουμε γενοκτονία των ποντίων. Τιμάται δηλαδή κάθε χρόνο στις 19 του Μάη η μεγάλη αυτή, στη μνήμη αυτή, τη μεγάλη γενοκτονία που έχει συμβεί, έτσι, μετά των Αρμενίων, είναι και των ποντίων. Μεγαλύτερη των Αρμενίων και στο καπάκι να πούμε και των ποντίων. 350.000 να πούμε τα θύματα από τους, πώς το λένε εκεί, τους κάγκουρες, έτσι, από τους Τούρκους. Και φυσικά το τι ακολούθησε μετά, να πούμε, όλα τα επόμενα 100 χρόνια και κάτι, είναι λίγο πολύ γνωστά. Από το 1914 ξεκίνησε τον Ταλαβέρι αυτό, έως και το 1923, παρακαλώ, έτσι, στην Βορειοανατολική Ασία, στον Πόντο, και μιλάμε, να πούμε, για μαζικές δολοφονίες, έτσι, για ιστορίες και ούτω καθεξής. Τώρα θα μου πούνε κάποιοι, καλά ρε τώρα, τόσα και τόσα έχουν συμβεί εχθές στον ΠΑΟΚ τώρα, γενοκτονία των ποντιών, θα μας πεις. Θα τα πούμε όλα τώρα. Τώρα εδώ που τελείωσε το πρωτάθλημα, έχω να μιλήσω, έχω να πω, έχω να ανοίξω το στόμα μου, έχω να ρίξω κάτι πουσλούκια σε κάποιους, ποιοι φταίνε, ποιοι δεν φταίνε, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, γενικά. Να πούμε λίγο τα προκαταρκτικά που λέμε, έτσι. Επικοινωνία μέσω μηνυμάτων με τον γνωστό αριθμό στο Viber 6907-483-484. Επαναλαμβάνω, 6907-483-484. Την αγάπη μου εκεί στη Βέρεια, γεια σου Αντωνάκη, καλημέρα Ιορδάνη, καλή εκπομπή σε όλους, να είσαι καλά Αντωνάκη, καλησπέρα, βέβαια ακόμη δεν μπήκαμε στην καλημέρα, αλλά δεν έχει σημασία, εννοείται. Καλησπέρα Τζόρνταν και Φόκουερς, ομολογώ την Παρασκευή το βράδυ με έσωσες, λέει, οδηγούσα υπό την επίρρεια πολλών λίτρων αλκοόλ και πέριξ της Πέλλας, με σταμάτησε εκεί ο χωροφύλακας και μόλις αντιλήφθηκε πως ακούω τον καπετάν Τζόρνταν, με έστειλε στην ευχή της Παναγίας χωρίς καμιά επίπληξη. Να σε έχει καλά ο Θεός, λέει, γερό δυνατό, από Γιώργο και Τασούλα και Διόνι. Διόνι ή Δόνι. Α, Δόνι, άμα λες, θα πας πουσλούκι, έτσι. Διόνι, μάλιστα. Δηλαδή, για να καταλάβω, ήσουν ατύπλα σουρωμένος σουραντάν και οδηγούσες υπό την επίρρεια της ούρας και άκουγες Τζόρνταν και σε σταμάτησε εκεί πέρα ο χωροφύλαξ. Και μόλις άκουσε τον Τζόρνταν, λέει, αμάν κάντε να κουπάνα την. Να κάνετε χρήση το όνομά μου, αλλά να είστε νυφάλιοι, να μην είστε μπερδεμένοι. Περιμένω την Τετάρτη να πάω για δουλειά, λέει. Καλησπέρα, η Ιορδάνη, λέει, τι κάνεις, είμαι η Κωνσταντίνα του Μάκη, λέει. Είχα πάει με άδεια, λέει, στην Πάτρα για μια εβδομάδα, γύρισα Αθήνα σήμερα. Μπράβο, μπράβο Κωνσταντίνα. Μπράβο, καλά έκανες. Πήγες να δεις τη Μανούλα, βέβαια, η Μανούλα είναι μία. Την αγάπη μου να δώσεις και στον Μάκη, έτσι, το φιλαράκι μου. Τζόρνταν, καλή σπέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Τόσα δώρα εφέτος από τον ΠΑΟΚ, ούτε ο Άγιος Βασίλης δεν δίνει, λέει, πρωτάθλημα, κύπελο και δεύτερη θέση. Μεταγραφές ουσίας και ο κύριος Σαββίδης στην Τούμπα, όχι μέσω Skype, λέει, ΠΑΟΚάρας Πρόμαυρος Εύωσμος Αποστόλης. Θα μιλήσουμε, θα πούμε πολλά πράγματα, παιδιά. Μη βλέπετε το τυρί. Μη βλέπετε το τυρί και δεν βλέπετε τη φάκα. Μη βλέπετε το δέντρο και χάνετε το δάσος. Θα τα πούμε όλα εδώ πέρα, γιατί όταν μιλάει ο Τζόρνταν εδώ, κάτι παραπάνω γνωρίζει παρασκηνιακά. Και τώρα που μιλάμε, ακούνε πολλά αυτιά, ακούνε και ρουφιάνοι. Και επειδή ακούνε ρουφιάνοι, θα τα πω όλα και για τους ρουφιάνους, για να ξέρετε τι γίνεται όχι μόνο στην πόλη, αλλά γενικά σε παντού, έτσι, στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά βέβαια στην πόλη, σε κάποιες εκπομπές όπου οι ρουφιάνοι βγάζουν τους στημένους ακροατές τους για να περάσουν με το νου τους, δηλαδή τη γραμμή αυτή που θέλουν. Πάμε διαλυματάκι γρήγορο, κομψό, Focus FM 103 και 6 και επιστρέφουμε στο καπάκι να ξεκινήσουμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Arriba, muchachos!

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Παρεπιπτόντως να πω ότι παίζεται παιχνίδι στην Αγγλία, έτσι, στην Premier League. Arsenal Burnley είναι 37η αγωνιστική, προτελευταία δηλαδή. 1-0 το έχει η Arsenal, στα χέρια της είναι το πρωτάθλημα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Την κυνηγάει από πίσω η City. 1-0 είναι στο 80 φεύγα, για να δω ακριβώς σε ποιο λεπτό είναι. Είμαστε στο 84ο λεπτό, παρακαλώ.

0: έχει 79 βαθμούς σε 36 παιχνίδια. Αυτό είναι το 37ο. Η City έχει 77, δύο λιγότερους σε ίδια παιχνίδια. Άρα είναι το τελευταίο, έτσι. Το πρώτο τελευταίο, συγγνώμη. Είναι ακόμα ένα. Είναι 20 οι ομάδες του τέστην, 38 αγωνιστικές. Αυτή είναι η 37η. Άρα λοιπόν με το καλό να πάρει αυτό το μάτς και στο καπάκι ακόμη ένα το τελευταίο. Για να στεφθεί πρωταθλήτρια, να πάρει να πούμε την Premier League εκεί πέρα μετά από πολλά πολλά χρόνια. Η City δεύτερη, United εξασφάλισε την τρίτη θέση, η Aston Villa είναι τέταρτη, πέμπτη η Liverpool, τρεις βαθμούς διαφορά και μετά λίγο παρακάτω να πούμε είναι άστα να πάνε.
1: Στο Σύνταγμα από Δούριο Ήπο.
0: Καλησπέρα φίλε, όλα στραβά λέει, σας πήγαν φέτος. Τελικά η ουρά του πουθενά θυμήθηκε να κράξει λέει μετά Χριστόν. Εμείς τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει λέει στα χαμηλά. Πέτρος από Γέρακα. Γεια σου Πετράνη, γεια σου πλαράκι μου. Έχουν γίνει πολλά πράγματα παιδιά φέτος, πάρα πολλά πράγματα. Ειδικά στον ΠΑΟΚ έχει γίνει να πούμε, πέρα το τσουνάμι που πέρασε πάνω από το σύλλογο και ισοπαίδωσε τα πάντα. Να τα λέμε αυτά έτσι. Και δεν μιλάω μόνο πως όλα τα δυστυχήματα και οι νεκροί και οι δολοφονίες και το ένα και τ' άλλο και οι θάνατοι στον οργανισμό ΠΑΟΚ που χάσαμε πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλά άτομα να πούμε έτσι. Μιλάμε για πάνω από 12-13 άτομα. Γίνανε κι άλλα. Ξεκίνησε όλο το καριολίκι από το καλοκαίρι όπως είπαμε με τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Για μένα υπεύθυνος σε τρομερά μεγάλο βαθμό είναι από εκεί, γιατί εκείνος ξεκίνησε και έφερε τη διχόνοια στον κόσμο. Τώρα άμα δείτε δηλαδή στον κόσμο του ΠΑΟΚ υπάρχει ένας διχασμός. Ένας διχασμός. Με την έλευση λοιπόν του Μιστακίδη που τον φέραν εδώ φυτευτό, έτσι δεν υπήρχε Μιστακίδης πουθενά ποτέ, τελευταίο χρόνο ακούστηκε, αυτά τα λέμε όλα, έτσι. Τελευταίο χρόνο ακούστηκε για τον ΠΑΟΚ. Δεν, πριν μερικά χρόνια ακούστηκε ότι εντάξει έχει και λεφτά και το να και τ' άλλο. Εμείς δεν ξέραμε και ότι ήταν ΠΑΟΚ. Έτσι. Μετά μάθαμε ότι ήταν ΠΑΟΚ και ότι τέλος πάντων και τα υπόλοιπα δεν μας ενδιαφέρουν. Και τον φέρανε εδώ πέρα για να πιέσουν καταστάσεις ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο και τα άλλα συμφέροντα για να πιέσουν το Σαββίδι, να τον βάλουν τρικλοποδιές, να τον αγανακτήσουν και ούτω καθεξής για να τα παρατήσει, να τα πουλήσει και να τα πάρει. Να πούμε έτσι, το λιμάνι είναι ο μεγάλος στόχος. Τα έχετε ακούσει από πολλούς. Πρώτα εμείς εδώ τα είπαμε εδώ και κάνα χρόνο και βάλε. Πριν 2-2,5 χρόνια μου τα είπε εμένα ο φίλος μου ο Δημήτρης ο τραπεζικός. Προστατέψε το Σαββίδι γιατί έτσι μου είπε Ιορδάνη, Ιορδανάκη έτσι με λέει. Γιατί θα φάει πίεση από άλλα συμφέροντα για να του πάρουν το λιμάνι. Και επειδή τον αγαπάτε πολύ τον ΠΑΟΚ να πούμε, προστατέψε το Σαββίδι. Αυτές ήταν οι κουβέντες του. Πάμε παρακάτω. Όλα αυτά τα είδαμε στην πορεία, τα είπε και ο Βελόπουλος στη Βουλή, τα είπανε κι άλλοι και δημοσιογράφοι και ιστορίες, τα είδαμε εδώ πέρα με τα μάτια μας και φυσικά όλα γίνανε το τρύπημα δηλαδή από τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και από μέσο ενημέρωσης εδώ από ραδιόφωνο το οποίο προσποιήθηκε πολλά, έκανε πόλεμο, τα έχουμε πει έτσι, και φυσικά συκοφάντησε, έκανε τα πάντα. Ο ιδιοκτήτης του συνέφαγε με τον Μιστακίδη και όχι μόνο, έβαλε και παπαγάλους εκεί πέρα για να κράζουνε. Τα έχουμε πει αυτά. Ένα μέσον το οποίο μάλιστα κατηγόρησε και το Σαββίδη ότι δεν έχει λεφτά. Βέβαια αυτή είναι υπερχρεωμένη στη χώρα, έτσι να τα λέμε αυτά. Και οι παπαγάλοι μέσα που είναι να πούμε και λένε αυτά που λένε να πούμε, ξέρουμε για ποιον λόγο τα λέμε έτσι, με στημένες εκπομπές, με στημένους ακροατές, δίνει το χαρτάκι στον Ιχολύπτη και λέει βγάλε τους τάδε, τον τάδε, τον τάδε, τον τάδε και βγαίνουν και είναι, έχουν την ίδια γραμμή και κάθε 5-6 ακροατές άσε και καμιά γραμμή να περάσει για να μην μας πάρουν χαμπάρι ότι είμαστε και στημένοι. Δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, μπορεί να το καταλάβετε, εξάλλου το ξέρετε, πάρα πολλοί από αυτά τα γνωρίζετε και οι συγκεκριμένοι μάλιστα από καιρό κάναν τον πόλεμο. Άλλο κομμάτι αυτό βέβαια. Να πούμε αυτά που έχουν συμβεί στο ΠΑΟΚ έτσι, το τελευταίο διάστημα. Το αγωνιστικό κομμάτι, λίγο πολύ γνωστό, δεν είναι άμυρια ευθυνών και στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό, έτσι, όλοι ο καθένας έχει τις ευθύνες του, αλλά αυτήν τον προγραμματισμό που έγινε, αυτό το κανάλι που έβγαλε φέτος η ομάδα, αυτά τα παιχνίδια τα πολλά που έπαιξε και τα ευρωπαϊκά και όλα αυτά που πέρασε, το αποτέλεσμα ήταν γνωστό. Μην ξεχνάμε ότι 3-4 μήνες έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στη χώρα μέχρι τέλη του Γενάρη και μετά αρχίσανε όλα τα προβλήματα, γιατί σακατεύτηκε όλη η ομάδα με 6 και με 8 και με 7 παίκτες πάντα απών από την ενδεκάδα. Έχουν συμβεί πάρα πολλά λοιπόν και φυσικά λογικό και επόμενο ήταν να μην μπορέσει να ανταποκριθεί μέχρι τέλος. Όσον αφορά βέβαια τα υπόλοιπα, μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέρουν και οι υπόλοιποι, έτσι. Να ξεκινήσω από τον Μάκη τον Γκαγκάτση, τον πρόεδρο της ΕΠΟ, ο οποίος επί θητείας του πέρσι και φέτος, δεν εμείς σαν οργανισμός ΠΑΟΚ, έτσι τον έβγαλε, τον στήριξε, τον βοήθησε για να γίνει πρόεδρος στην ΕΠΟ, για να δώσει το 50-50 εκεί πέρα, έτσι. Δεν θέλει ο ΠΑΟΚ σφυρίγματα, δεν θέλει ο ΠΑΟΚ εύνοια από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για να πάρει κάποιους τίτλους. Εξάλλου δεν το ήθελε ποτέ, είναι αυτός σκοπός του αυτός, η κάθαρση είναι αυτό που θέλει ο σύλλογος. Εάν κάποιοι γελάνε και κοροϊδεύουν με αυτά, δικό τους πρόβλημα είναι, έτσι, δικό τους θέμα. Εξάλλου ο ΠΑΟΚ το έχει αποδείξει. Ούτε ανακοινώσει ούτε τίποτα για να μην βγάλει τοξικότητα στο όλο πρωτάθλημα. Δεν ακολουθεί τη συνταγή των άλλων ομάδων που διεκδικούν, έτσι λίγο πολύ, πλην του Παναθηναϊκού, ο οποίος σε λιγότερο, πολύ λιγότερο βαθμό από τις υπόλοιπες δύο, οι υπόλοιπες δύο ομάδες και Ολυμπιακός και ΑΕΚ, έτσι, την τοξικότητα την έχουν σαν πρωτάθλημα, έτσι. Αγωνίζονται λοιπόν ποιος θα βγάλει την περισσότερη τοξικότητα, τα έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια και αυτά τα χρόνια και πέρσι και φέτος. Μην ξεχνάμε λοιπόν, επί Μάκη Γκαγκάτση, τώρα τα τελευταία δύο χρόνια, τι έχει τραβήξει ο οργανισμός ΠΑΟΚ. Να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα να πω ότι ο Ολυμπιακός, έτσι, πήρε και τι δεν πήρε. Πήρε πρωτάθλημα, πήρε double, πήρε treble αν θέλετε. Το ίδιο έκανε η ΑΕΚ, φέτος πήρε πρωτάθλημα. Θα μου πείτε το δικαιούται, πιθανόν να το δικαιούτανε. Πέρσι αυτά όλα που τράβηξε ο Λουτσέσκου στη Νέα Φιλαδέλφεια, έτσι, τιμωρήθηκε με 3 και με 4 μήνες αποκλεισμό, τιμωρήθηκαν άνθρωποι του ΠΑΟΚ και δεν τιμωρήθηκε ένας της ΑΕΚ. Αυτή είναι η ΕΠΟ του Μάκη του Γκαγκάτση, έτσι. Βέβαια το στίγμα έχει πέσει, έτσι. Ο Γκαγκάτσης με την ΕΠΟ του ΠΑΟΚ, του Γκαγκάτση, πάει να πάρει το πρωτάθλημα, πάει να πάρει το ντάμπλ, έτσι. Με τις θυγατρικές, είδατε τις θυγατρικές, έτσι, μας είπανε τον Πασεραϊκό θυγατρική και ο Πασεραϊκός έπεσε. Τον έριξε, αν θέλετε, ο Παπαπέτρου στην Τρίπολη. Να τα λέμε όλα αυτά, έτσι. Όπως ο Παπαπέτρου έκανε και άλλα εγκληματικά διαιτητικά λάθη, πάρα πολλά. Να τα λέμε όλα,

Από σφυρίγματα, ο ΠΑΟΚ φέτος τον έχουν αδικήσει σε πολλά παιχνίδια. Να ξεκινήσω από τον Σιδηρόπουλο στη Λιβαδιά. Να τα θυμίσουμε λίγο, γιατί τον βγάλαν και ευνοούμενο τον ΠΑΟΚ. Με την αποβολή του ΜΕΙΤΕ που δεν υπήρχε και αναγκάστηκε ο ΠΑΟΚ, έτσι γύρισε το παιχνίδι σε 2-3 με 10 παίκτες. Από τη μία αποβολή του Σιώπη στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που πάει από πίσω με τάκλιν για να πάρει τα πόδια του και τα παίρνει κιόλας, έτσι, του Κωνσταντέλια, ο οποίος στο καπάκι μετά από λίγο να πούμε τον κάνει αλλαγή, παθαίνει και θλάση, έτσι. Με τον τελικό κυπέλου που τον κάνει πόλεμο να πούμε ο Μπούσης μια εβδομάδα 10 μέρες για την διαιτησία, για τους διαιτητές, και πετάει αετό ο Γκαγκάτσης στην ΕΠΟ χωρίς ούτε μία ανακοίνωση, με αποτέλεσμα επηρεασμό των διαιτητών, και είδαμε λίγο τη διαιτησία στο τελικό, έτσι. Αντί για μισή ώρα καθυστερής δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο, τίποτα δεν παίχτηκε. Κράτησε μόνο 15 λεπτά, ενώ κάνα δεκάλεπτο ήταν ο τραυματισμός μόνος του βοηθού.

Όλα αυτά λοιπόν, έτσι, άσε με το γκολ που πέρασε, η μπάλα που πέρασε τη γραμμή μέσα, μας είπανε και μας αποδείξανε ντεμέκ με το νου τους ότι δεν ήταν, πώς το λένε, γκολ. Ενώ δεν υπήρχαν κάμερες στην εστία, μας είπαν ότι η τεχνολογία το έδειξε και δεν ήταν. Ενώ το έχουμε δείξει ότι έχει περάσει τη γραμμή. Δεν έχουν κυτρινιστεί παίκτες του Όφη στο τελικό, για το τελικό πάντα μιλάω, οι οποίοι μία και δύο και τρεις φορές πέφτανε κάτω για καθυστέρηση, οι συγκεκριμένοι οι ίδιοι παίκτες, χωρίς καν να κυτρινιστούν. Κάποιες άλλες ομάδες γκρινιάξανε για τη διαιτησία και πήρανε σφυρίγματα, με αποτέλεσμα φτάσαμε στην τελευταία αγωνιστική και εδώ είναι το ζουμί τώρα. Η διαιτησία στη Λεωφόρο των Γεωργιανών διαιτητών, έτσι, και του Βαρίστα, με αποτέλεσμα οι ορισμοί αυτοί να βάλουν τον Καραμπαμπά λοιπόν κάποιες μέρες πριν να κράξει, γιατί ορίστηκαν Γεωργιανοί διαιτητές και πιθανόν να έκανε και καλά για συμφέρον της ομάδος του, και από ό,τι αποδείχθηκε λειτουργήσαν προς συμφέρον της ομάδος του οι διαιτητές αυτοί, γιατί ακυρώθηκε πεντακάθαρο γκολ. Το τρίτο γκολ, παιδιά, του ΠΑΟΚ, εκείνο που ακυρώνεται, θα γίνει 1-3 και τελειώνει η ιστορία εκεί πέρα. Πεντακάθαρο γκολ. Ας μας δείξει λοιπόν τη φάση από πού ξεκινάνε και τραβάει ένα τον άλλο ο Κωνσταντέλιας με τον άλλο τον παίχτη εκεί πέρα του Παναθηναϊκού, τις φανέλες. Μπροστά είναι ο διαιτητής, παίξτε, λέει, αφήνει το παιχνίδι, συνεχίζουν. Μπροστά είναι, δείτε λίγο λοιπόν την κάμερα, δείτε λοιπόν την εικόνα και θα καταλάβετε όλο το βίντεο ότι ο διαιτητής τους έχει μπροστά και τους αφήνει. Και μόλις φτάνει η δουλειά, μπαίνει το γκολ, τον φωνάζει ο Βαρίστας, προσέξτε τώρα, εδώ αρχίζει η ουσία, για να ακυρώσει τον γκολ. Και πάει πίσω αυτός, κατάλαβες, σου λέει πρέπει να τα ακυρώσουμε, και ακυρώνει τον γκολ. Ο Βαρίστας, ο Γεωργιανός. Να πω ότι υπεύθυνος του ΒΑΡ στην Ελλάδα είναι ο κύριος Βαλέρη ο Ιταλός. Να θυμίσω ότι ο κύριος Βαλέρη ο Ιταλός ήταν στο Άστον Βίλα Ολυμπιακός, ΒΑΡ επάνω, είναι αυτός που το offside goal του LKB, ενώ το σηκώνει ο βοηθός, φωνάζει και του λέει του διαιτή γκολ κανονικό, είναι, μέτρησε το, και το μετράει λοιπόν και κάνει το 0-1 Ολυμπιακός μέσα στην Άστον Βίλα. Δεν τα λέω εγώ αυτά για κάποιο λόγο, μπορείτε να μπείτε, όλα τα πάντα είναι οι αγώνες μέσα στο YouTube, τα βλέπετε και βγάζετε τα συμπεράσματά σας. Και το λέει κιόλας, ο Βαλέρη λέει ναι γκολ, ενώ ο βοηθός είχε σηκώσει τη σημαία και είπε όχι. Όπως εκείνο το παιχνίδι είχε ακυρωθεί και γκολ της Άστον Βίλα στο 0-0, έτσι, τα λέμε όλα. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός βρήκε άκρη με τον Βαλέρη και πιθανόν πίεσε προφανώς, και με τον Λανουά μαζί φέραν και τον Βαλέρη εδώ πέρα, και από ό,τι φαίνεται τα σφυρίγματα τα πήρε ο Ολυμπιακός. Παιχνίδι του Champions League λοιπόν, έτσι, τελευταία αγωνιστική, ήταν για μένα σίγουρο ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός, γιατί είχε και τις άκρες. Γι' αυτό είπα εγώ την Παρασκευή εδώ και τα δύο παιχνίδια είναι γη. Όσοι με ακούσατε, κονομήσατε αν τα παίξατε. Τα πάμε και στο pre-game εκεί πέρα, στο στοιχηματισμό, στα προγνωστικά που δίνουμε την Παρασκευή στο YouTube. Εγώ είπα και τα δύο είναι χ και τα δύο ήρθαν χ. Ήμουν τόσο σίγουρος ότι θα έρθουν χ και τα δύο, αφού πήγε δουλειά εκεί, ήταν θέμα χρόνου. Θα μου πεις πώς γινότανε αφού έγινε το 1-3. Το 1-3 ήταν, αλλά ακυρώθηκε το τρίτο και έγινε 1-2. Και στο τέλος, ξέρετε τι γίνεται, όταν η χρονιά πάει στράβη για μια ομάδα, έχει αδειάσει όλη η ομάδα και κοιτάει πώς να το σώσει. Και ακούω τώρα τα εξής περίεργα. Και γιατί, αφού ήταν 0-2, γιατί δεν έβαλε κι άλλο χαφ να κρατήσει το αποτέλεσμα κλπ. Με αυτή τη λογική και στο 0-1 μπορεί να το κάνεις, να κρατήσει το αποτέλεσμα. Πώς θα γίνει. Ή και στο 0-0 να κρατήσει το αποτέλεσμα και να χτυπήσει κάποια στιγμή, μήπως το κάνεις 0-1. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο, ρε παιδιά. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο.

να ρίχνουν μορφή σιγά στο Λουτσέσκου, στο Σαββίδη. Ακούσαμε και το εξής περίεργο. Άμα δεν μπορείς, κύριε Σαββίδη, παράτατα. Ακούστε, ακούστε, τα ακούσαμε και αυτά. Μιλάει αυτός, ο οποίος εάν τον γυρίσεις ανάποδα, δεν έχει ένα δίφραγκο να του πέσει κάτω.

Μιλάμε για την ξεφτύλα, μιλάμε για την τροπή. Και φυσικά όλοι τώρα θα ρίχνουν, θα ρουμάνε πάνω στο Λουτσέσκου, θα ρουμάνε πάνω στο Σαββίδη, έτσι. Κανείς δεν βλέπει και δεν ξέρει να πούμε. Άλλος δεν βλέπει τον αγώνα και έχει άποψη να πούμε. Εδώ μιλάμε για πίστευτα πράγματα να πούμε, έτσι. Ούτε καν θέλει να μάθει. Ας έβαζε, λέει, και τρίτο άλλος. Δεν μπορούσε να βάλει, λέει, κανένα γκολ ακόμα. Μα τρία έβαλε. Τι να σε βάλει, κι άλλο σε βάλει. Όταν η ομάδα δεν κατάλαβα, δηλαδή, με τόσα προβλήματα πρέπει να σε αδικήσει. Δεν πρέπει έστω σώνοντας τη χρονιά να πάρεις αυτό που δικαιούσε. Λέω εγώ. Και ξέρετε τι γίνεται. Όταν κάποιος θέλει να ευνοηθεί, βγαίνει από νωρίς, λίγες μέρες πριν, και κράζει το αντίπαλο διαιτητικό τρίο. Δηλαδή τώρα, ο Καράμπαπας τι έκανε? Βγήκε για να μιλήσει, να πούμε, για τους Γεωργιανούς διαιτητές στο Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ. Δεν είπε κάτι για τους δικούς του, είπε βέβαια κάποια στιγμή, αλλά δεν τον ενδιαφέρει και εδώ. Ήθελε ελίτ εκεί, αλλά για τους Γεωργιανούς έδωσε βάση, σου λέει, τους έβαλε ο Γκαγκάτσης. Προσέξτε, έμεινε η μορφή στον ΠΑΟΚ, ο Γκαγκάτσης, οι θυγατρικές του ΠΑΟΚ, έτσι, η οποία υπονοώντας τον Πανσεραϊκό προφανώς, θα ρίσκει ο Πανσεραϊκός. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να τον κάνει θυγατρική για να τον κερδίσει. Αλλιώς δεν μπορεί να τον κερδίσει. Ακούσατε. Όλοι τον κερδίσανε, αλλά ο ΠΑΟΚ έπρεπε να είναι θυγατρική ο Πανσεραϊκός για να κερδίσει τον Πανσεραϊκό ο ΠΑΟΚ. Να τον έχει θυγατρική. Αλλιώς δεν μπορεί να τον κερδίσει. Μιλάμε για τέτοια νούμερα και φυσικά οι άλλοι της πόλης έχουν γίνει οι καλύτεροι φίλοι των Αθηνών, αρκεί ο ΠΑΟΚ να μην πάρει τίποτα. Μιλάμε για ξεφτύλα, για κατάντια, δικαίωμά τους βέβαια, αλλά τα εκατομμύρια που χρωστάει ο σύλλογός τους δεν τους ενδιαφέρει. Κατάφερε λοιπόν ο Γκαγκάτσης, γιατί για μένα πλέον θεωρείται αποτυχημένος, και θα πρέπει, και αποτυχημένος δεν είναι μόνο γιατί ο ΠΑΟΚ δεν πήρε κάτι. Εμείς δεν θέλουμε να πάρει κάτι ο ΠΑΟΚ επειδή είναι ο Γκαγκάτσης. Εμείς θέλουμε, έστειλε ο ΠΑΟΚ δηλαδή τον Γκαγκάτσης εκεί πέρα, να επιβάλλει το 50-50, να, τη δικαιοσύνη να πούμε στο ποδόσφαιρο. Και από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο, έτσι, γιατί ο καθένας κάνει ό,τι να είναι. Πρώτα απ' όλα ο Όφη χρωστάει σε ποδοσφαιριστή του λεφτά κάπου 300.000, τα οποία τελεσυδίκησαν, πήγαν στο ΚΑΣ, δικαιώθηκαν τα πάντα και δεν πληρώνει. Και κανονικά θα έπρεπε, το λέει ο κανονισμός, έτσι. Του παίρνεις την άδεια συμμετοχής στο πρωτάθλημα, τον αποβάλεις από το κύπελλο και ούτω καθεξής. Και ο Γκαγκάτσης πετάει αετός στην ΕΠΟ, έτσι, δεν εφαρμόζει τίποτα και όλα καλά. Τρώει και το μπούλινγκ οι διαιτητές από τον Μπούση εκείνη την εβδομάδα και μια χαρά, δεν μιλάει κανείς. Όλοι πάνε για δημόσιες σχέσεις και όλοι περάσανε καλά. Και την πίκρα την τρώει ο κόσμος του ΠΑΟΚ, να πούμε, που με το υστέρημά του προσπαθεί να βρει το εικοσάρικο, να πάει στον Βόλο, να πάει εδώ, να πάει εκεί, να δει, να είναι δίπλα στην ομάδα που αγαπάει.

Πολλά, πολλά έχω να σας πω ακόμη. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. 1-0 τελείωσε η Arsenal. Άλλο ένα παιχνίδι είναι. Είναι ικανή αυτή να τα διαλύσει όλα στο τελευταίο παιχνίδι. Αύριο παίζει η Manchester City με την Bournemouth και σε περίπτωση γκέλας η Arsenal

0: το πήρε. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή άμα κερδίσει η, πώς λένε, η City, η Arsenal θέλει νίκη απέναντι στην Crystal Palace την τελευταία αγωνιστική και παίρνει τον τίτλο. Η Crystal Palace, να πω, είναι, έχει 45 βαθμούς, είναι αδιάφορη βαθμολογικά, είναι 15η, έχει σωθεί, δεν πάει για πουθενά. Δύσκολο είναι, αλλά δεν είναι τίποτα, ένα παιχνίδι είναι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, Focus FM 103.6, 2310, 506.76 και 506.77 οι γραμμές και φυσικά επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.

0: Είμαστε λοιπόν επιστροφή Focus FM 103 και 6. +3 10 500 676 και 500 677 οι γραμμές. Και πάμε στον κόσμο. Έλα φίλε.
1: Έλα Τζόρνταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ντάφι, ρε.
0: Ο, γεια σου Λευτέρη.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
1: Λέω πως είμαι καλά. Κοίταξε να σου πω κάτι.
0: Ορίστε.
1: Επειδή όλα, αδερφέ, να ξέρεις ότι έχουν ένα όριο όλα τα πάντα στη ζωή.
0: Ναι.
1: Ωραία, κομμένη τώρα η πλάκα και με Γιάννη από τη Βέρεια και με Μπαμπίκο και με Δημοσθένη. Η καβλάντα τέλος. Εδώ θα είσαι έτοιμος να ακούσεις αλήθειες.
0: Εννοείται,
1: μπορείς να τις ακούσεις.
0: Τις
1: αντέχεις.
0: Για μένα λες.
1: Λέω ναι, τις αντέχεις, τις αλήθειες. Μπορείς να τις ακούσεις.
0: Φυσικά εννοείται. Τι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας τώρα.
0: Για πάμε.
1: Εγώ να ξέρεις ότι βγαίνω σπάνια. Αλλά όταν φτάνω στα όρια μου,
0: ναι,
1: θα βγω.
0: Για πάμε.
1: Τώρα το ξέρεις. Ποιος Πασαραϊκός δεν το ήταν.
0: Πώς.
1: Και ασχολείσαι τον Πασαραϊκό. Επειδή λέω κάθε πλάκα
0: άλλο είπα. Θα ρίζεις.
1: Εδώ υπάρχουν άλλες ομάδες.
0: Ναι, άλλο είπα. Εγώ είπα άλλο. Μπορεί να μην το καταλαβαίνω.
1: Κατάλαβα.
0: Θα ρίζεις και ο Πάο και πρέπει να έχει θηγατρική του Πασαραϊκού.
1: Πρέπει να εγώ το κατάλαβα. Και εκεί και ο Πασαραϊκό μιλάς. Εδώ καταρχήν μιλάμε. Περίμενε. Ξεκινάμε από τη Λάρισα.
0: Ναι.
1: Η οποία Λάρισα πέρυσι. Τώρα εδώ μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος ζει, έχει μεγαλώσει, έχει βιώσει, έχει καλοκυθεί. Και ζει μέσα στο παρασκήνιο. Με μένα μιλάς τώρα.
0: Ναι, για πάμε.
1: Μιλάς με μένα. Δεν μιλάς με κανένα δικαίω. Να ξέρεις.
0: Εγώ το ξέρω. Η λοιπόν,
1: Λάρισα
0: ναι,
1: λοιπόν πέρυσι
0: ναι,
1: πέτυχε μία άνοδο η οποία το θέλει κάποιος ή δεν θέλει. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε σημαντικό ρόλο γι' αυτό. Ναι, ναι ή όχι.
0: Ναι, ναι. Συμφωνώ.
1: Ναι, ναι, συμφωνείς. Λοιπόν. Και έρχεται λοιπόν η Λάρισα λόγω του ενός προπονητή εν ονόματι Παντελίδη, του Βαψομαλιά, αλλά του προπονητή αυτινού, ο οποίος κάνει πολεμικό παιχνίδι στον ΠΑΟΚ. Παίχτε παιχνίδι στα ίσα. Θα φτάσω στο πρόσωπο όταν έρθει η ώρα και θα σου πω. Παίχτε παιχνίδι στα ίσα, ρε. Δεν σου λέει κανένας ούτε παιχνίδι να δώσεις, ούτε να βοηθήσεις. Μην το κάνεις πολεμικό όμως.
0: Ναι, πόλεμο έκανα.
1: Μην το κάνεις πολεμικό σε ομάδα η οποία σε βοήθησε για να παίξεις την πρώτη εθνική. Ναι ή όχι.
0: Ναι.
1: Συμφωνούμε. Πάει.
0: Αυτός δεν ήταν βέβαια τότε, αλλά η ομάδα του, ναι, έχεις δίκιο.
1: Πας στο Βόλο.
0: Ναι.
1: Έχεις δώσει 7 δανεικούς. Ναι ή όχι.
0: Χρόνια.
1: Χρόνια.
0: Ναι.
1: Το κάνουνε πολεμικό, χάνεις 2-1. Πάει αυτό. Γιατί εσύ πες του Πασαραϊκού. Εδώ πρέπει να μιλήσεις για ομάδες στις οποίες έχουν παίξαν ρόλο στο να χαθεί αυτό το πρόγραμμα. Πας στον Ατρόμητο.
0: Ναι.
1: Έχεις πληρώσει 1 εκατομμύριο τον Κουχίγασβίλη. Και τον δίνει δανεικό στον Ατρόμητο.
0: Σωστά,
1: ναι,
0: σωστά, βέβαια.
1: Χάνει τον Ατρόμητο 2-0. Εδώ μιλάμε για 3 και 3, 6 και 2 βαθμούς. Απευθείας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα, τα άλλα θα τα αφήσω. Εδώ πιάνω 3 ομάδες οι οποίες έχεις κάνει δουλειά. Να ξέρετε για όσους ακούτε και είσαστε άσχετοι με το αντικείμενο, ότι ο Ολυμπιακός επί σειρά ετών αυτά τα παιχνίδια
0: παίρνα
1: που έδινε δανεικούς στους παίχτες τα παίρνε στο 20 λεπτό. Στο 20 λεπτό ήταν 0-2. Είχε γίνει προπληρωμή, αν το ξέρετε.
0: Μάλιστα.
1: Στοιχηματικά μιλάω.
0: Σωστά.
1: Πες μου λοιπόν τώρα εδώ τι ευθύνη μπορεί να έχει ο Λουτσέσκου, τι ευθύνη μπορεί να έχουν οι παίχτες, εντάξει. Και τι ευθύνη μπορεί να έχει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Καμία. Η ευθύνη.
0: Τεχνικοί διευθυντές και ιστορίες όλοι αυτοί.
1: Βέβαια.
0: Α,
1: βέβαια. Με πρώτον υπεύθυνο το Βαγγέλη τον Μπουρλιοτόπουλο.
0: Όχι,
1: άκου να σου πω,
0: άκου λίγο.
1: Να σου πω κάτι, Τζόρνταν, εγώ έχω καλά.
0: Ναι, άκου λίγο.
1: Αύριο ας βγει ο Μάκης ο Τεντακέλης και να πει ότι ξέρεις κάτι, πήρε ο Ντάφη από την Άξο. Εγώ λέω ονόματα, να ξέρεις. Δίνεις 7 παίκτες δανεικούς, ρε, στο Βόλο. Δίνεις, ρε, βοηθάς τη Λάρισα να βγει κατηγορία.
0: Και Βαγγέλης, καταρχήν δεν έχεις σχέση.
1: Άκου λίγο.
0: Κάποιοι που είναι.
1: Θα λέμε αλήθειες.
0: Πρόσεξε λίγο, πρόσεξε όμως. Λες κάποια.
1: Θα το κλείσω, πες μου, δεν θα πούμε αλήθειες.
0: Όχι, άλλο σου λέω, ρε παιδί, γιατί να το κλείσει. Γιατί να το κλείσει. Όχι, πάνω να το κλείσει. Τι είναι αυτά που λες.
1: Ναι, πες μου.
0: Ονόματα.
1: Τι κάνεις, δε Πουριωτόπουλε, πες μου.
0: Πρόσεξε λίγο τώρα. Λες τώρα για Τεβεγγέλη.
1: Όχι, λεφτά πήρε ο Πουριωτόπουλε.
0: Κάτσε λίγο, ένα λεπτό λίγο. Μιλάς για Τεβεκέλη που δεν έχει καμία σχέση να πούμε
1: δεν
0: στο κομμάτι.
1: Ο Τεβεκέλη είναι φίλο είναι φίλος και
0: άλλο λέω εγώ, άλλο λέω. Ο κόσμο.
1: Δεν επικαλεστεί αυτό.
0: Άλλο...
1: Είπα,
0: α,
1: ότι...
0: α, εντάξει.
1: Δεν
0: άλλο,
1: είπα κάτι.
0: Άλλο
1: ναι, ναι, δεν άφησα κάτι υπονοούμενο.
0: Ναι.
1: Ο Μάκη Λό απλά με ξέρει, ξέρει ποιο είμαι.
0: Εγώ νομίζω ο δανεικού δίνει ο Καρυπίδη και αυτοί εδώ πέρα δίνουν.
1: Έλα εδώ λοιπόν εσύ ρε Καρυπίδη, ρε Πουλιοτόπουλε, γιατί πρωταγωνιστή σε αυτή την ιστορία είναι ο Πουλιοτόπουλο. Ο οποίο έχει γεμίσει δανεικού όλη την Βόρεια Ελλάδα και παριστάνει τον μάνατζερ, τον προπονητή, τον ταραβεριτζή, τον δεν θα τα χρησιμοποιήσω κουμπάκι.
0: Βάλει και τον Κάρι επειδή μέσα μαζί δεν είναι.
1: Οι οποίες θα τις ακυρώσω.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω γιατί θα στεναχωρευτούμε. Θα πω κουβέντες οι οποίες θα είναι πολύ βαριές και δεν θέλω ρε φίλε να τα στάκρα. Τι κάνεις ρε για τον ΠΑΟΚ. Όσα λεφτά ρε Πουλιοτόπουλε πήρες σαν ποδοσφαιριστή στην ομάδα, τεχνικός διευθυντής, δεν ξέρω ακαδημίες και αυτά, πήρες τα 50πλάσια. Τι έκανες δε για να προστατεύσεις τον Ιβάν Σαββίδη. Τι έκανες δε. Θέλετε να μιλήσουμε αλήθεια. Σε κορυδεύουμε τον κόσμο ρε.
0: Εγώ νομίζω κάτω τεχνικός διευθυντής Καρυπίδης και αυτοί δίνουν τους δανεικούς και τα
1: πάντα. Τι κάνατε λοιπόν όλοι εσείς. Εσείς ήσασταν μόνο για να κάνετε εορταστικά το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και να γυρίζετε με τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα με μουσικές. Γι' αυτό ήσασταν. Πουλιοτόπουλος, Καρυπίδης και όλοι οι λοιποί. Τι κάνατε ρε. Δώσατε 7 δανεικούς στον Βόλο, πήγατε κάνατε κλαρίνο.
0: Και χάσανε το παιχνίδι.
1: Βγάλατε τη Λάρα σε κατηγορία, κάνατε κλαρίνο. Δώσατε δανεικό στον Ατρόμητο, κάνατε κλαρίνο. Ποιος θέει ρε.
0: Και σε δουλεύει και ο Μπιούς, λέει μακάρι το πάρει ο Πάου, κλέπει στο κάτω
1: πόδι. Ποιος θέει ρε, ο Λουτσέσκου που είναι μόνος του. Που είναι μόνος του, που τον έχετε τεχνικό διευθυντή, τον έχετε προπονητή, τον έχετε να παρακολουθεί τις ακαδημίες, τον έχετε υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων, τον έχετε να πολεμάει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί δεν τα λέτε ρε, γιατί δεν τα λέτε. Πού κολώνετε. Εσύ να ζωρίζεις να δεις εγώ να κολώνεις, θέλω να μιλάς ίσα.
0: Φυσικά κολώνω.
1: Εγώ δεν έχω να σου πω.
0: Εγώ δεν παίρνω κανένα φράγκο από κανένα φιλαράκι, δεν μασάω τέτοια να πούμε.
1: Όχι, με σκουπίδια δημοσιογραφίας τύπου αυτινού που σήμερα βγήκε αυτός ο Καραφλοκόρακας και λέει ο Ρασβάν έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό.
0: Καλά, γελάει ο Ντουνιάς.
1: Το έχει πει 20 φορές. Το έχει πει 20 φορές.
0: Εδώ και χρόνια λέει, ναι, άσονα.
1: Το έχει πει 20 φορές που η μεγαλύτερη πιθανότητα να βγάλει μαλλιά από το να γίνει.
0: Ο Ρασμά Λουτσέσκου ναι. Μιλάει με το Σαββίδη για την ναι. Προγραμματισμό της επόμενης χρονιάς ναι. Για να κάνει ανανέωση, να δουλέψουν με μικρά παιδιά κλπ. Στα λέω από τώρα για να τα ξέρεις.
1: Ναι. Ασχέτως από αυτό, άσε ναι. Το Λουτσέσκου δεν πάει να ακουμπήσει κανένα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Το Λουτσέσκου δεν μπορεί να τον ακουμπήσει κανένα. Ακούστε ρε άσχετη πολέμη του Λουτσέσκου. 100 χρόνια ιστορία, 93 χρόνια πήραμε 2 πρωταθλήματα και 2 κύπελα.
0: Και 4 κύπελα.
1: Και ήρθε ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ στα 7 χρόνια και πήρε.
0: 4 κύπελα πήραμε.
1: Λέω 93 χρόνια. 93 χρόνια, δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι,
1: 93 χρόνια.
0: 2 πρωταθλήματα και 4 κύπελα πήραμε.
1: 4 κύπελα. Ναι. Και ήρθε λοιπόν ο Λουτσέσκου.
0: Και πήρε 3 πρωταθλήματα και 4 κύπελα.
1: Μαζί με το κλεμμένο. Και έρχεται τώρα εδώ οι αμφισβητείες. Και κάνετε κριτική στο Λουτσέσκου.
0: Γελάει ο κόσμος.
1: Άσχετη νούμερα, η οποία τα βία νούμερα βέβαια.
0: Καλά ξέρεις, είναι στημένοι πολλοί από αυτούς.
1: Είναι υποκινούμενα, να ξέρεις.
0: Ναι, νούμερα υποκινούμενα, έτσι ακριβώς.
1: Γι' αυτό δεν τους κατηγορώ πολύ. Γιατί είναι βλάκες, ο βλάκας ο οποίος υποκινείται δεν αλλάζει, είναι βλάκας, τέλος. Όταν υποκινείσαι, δηλαδή όταν σου λέει ο Τζόρνταν κάτι και εσύ λες αυτό, είσαι βλάκς. Ή το λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Ή το λέω εγώ. Είναι βλάξε αυτός. Το θέμα είναι να έχεις άποψη. Άποψη έχετε.
0: Ποιος
1: μπορείτε να την τεκμηριώσετε. Δεν μπορείτε. Εδώ μιλάμε στοιχεία. Και επειδή δεν μ' αρέσει να προσωποποιώ, αλλά σου λέω αυτοί οι οποίοι, τους οποίους πληρώνει ο Ιβάν, τι κάνουνε εκεί στον ΠΑΟΚ. Πες μου, μπορείς να μου πεις τι κάνουνε. Τι κάνουνε. Αδελφέ, φίλε, επειδή σε πάω πολύ.
0: Ναι.
1: Και δούλευε στο Focus και τώρα είσαι στον ΠΑΟΚ. Κουβεντίδη. Αυτά που σου λέω τώρα εγώ και άμα δεν με ξέρεις θα πεις στον Τζόρνταν ποιος είναι αυτός. Να σου πει το όνομα και το επίθετο. Πες αυτές τις λινάτσες που είναι δίπλα εκεί στον ΠΑΟΚ να σηκωθούν να φύγουν μόνοι τους ρε αν έχουν φιλότιμο. Φιλότιμο έχετε ρε. Είσαστε τρύπκοι. Πώς καταδέκεστε ρε. Πώς καταδέκεστε εσείς να μην κοιμόμαστε εμείς τα βράδια. Πώς καταδέκεστε ρε λινάτσες επειδή παίρνετε 2.000 και 3.000 ευρώ. Τζόρνταν, με συγχωρείς που μιλάω έτσι.
0: Όχι, ρε, αλήθεια.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ, να ξέρεις, έχω πληγωθεί. Πληγώθηκα πολύ από αυτή την ιστορία. Γιατί δεν μπορώ να καταδεχτώ. Έχω δουλέψει σε ομάδες. Δούλεψα στον Αστέρα Τρίπολη το 2004 3 χρόνια.
0: Ξέρω, ρε.
1: Παρότι είμαι παοξής, να ξέρεις, εσύ το ξέρεις πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Δούλευα κατά τα συμφέροντα του Αστέρα. Γιατί δούλευα, ρε φίλε. Σεβόμουν το ψωμί που έτρωγα. Σέβεσαι, ρε, το ψωμί που τρώτε, ρε. Λινάτσες του κερατά. Το σέβεσαι το ψωμί. σας δίνει ο άλλος τα λεφτά του απ' έξω, ρε. Και εσείς παρεστάνετε εδώ τι, δημόσιες σχέσεις με τους μανατζαρέους και πώς θα οικονομήσετε. Και ασχολείστε ρε με τα χωριά, βρε λέει να υποκείμενα, ασχολείστε ποιος θα βγει στη Γάμα Εθνική, άμα θα βγει η Καλαμαριά, άμα θα βγει ο, πώς τη λέτε το Μαρδίκη άλλη ρε, ο Παθρακτικός, και άμα η Ελασσόνα πάει και δώσει το παιχνίδι μου από τα ασχολείστε ρε, λινάτσες, λινάτσες, απατεώνες. Πρέπει λοιπόν ο Ιβάν Σαββίδης να αναλάβει το έργο. Τι εννοώ, να βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος να του πει ξέρεις κάτι, όλος αυτός ο περίγυρος που είναι εδώ σε τρώνε ρε. Σε τρώνε ρε. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος με τέτοια περιουσία δεν ξέρει ποιοι τον τρώνε. Και ότι δεν ξέρει και ότι γνωρίζει, πρόσεξε, κουβέντα ένα σοβαρό θα σου πω, γνωρίζει ότι τον τρώνε εις γνώση του.
2: Ναι.
1: Εις γνώση του. Δεν είναι κανένα κορόιδο. Τα λεφτά δεν τα έκανα σαβητής έτσι. Όμως να σου πω κάτι ρε φίλε. Είναι αμαρτία από το Θεό. Ας τον Ιβάν. Για μας που αγαπάμε, πιστεύουμε τον ΠΑΟΚ, που στεναχωριόμαστε, που κλαίμε, που κλείνουμε τις τηλεοράσεις γιατί μπορούμε να δούμε αυτό το πράγμα που γίνεται. Ποιοι είστε εσείς ρε οι οποίοι λυμένεστε στον ΠΑΟΚ γύρω γύρω και στραβώνετε το στόμα κολόμαγκες και λέτε ότι φυσικά εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Τι είσαστε εσείς ρε. Πρέπει λοιπόν τι να γίνει ρε Τζόνταν. Πρέπει να καθαρίσει ο κόπρος του αυγείου. Ονόματα είπα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και αν αυτός που είπα το όνομά του έχει πρόβλημα που εγώ δεν ξέρεις, δεν έχω πρόβλημα μαζί του. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Βλέπω όμως τι γίνεται. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Πρέπει αύριο λοιπόν το πρωί, λίγο φιλότιμο αν έχουν, να πάνε να παραιτηθούν.
2: Πες μου τον πρόεδρο της ΕΠΟ τώρα, τη λειτουργία του, πώς τον βλέπεις. Σ' αρέσει.
1: Ποιόνα?
2: Τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον Καγκάτση, πώς τον βλέπεις.
1: Δεν υπάρχει, ρε.
2: Δεν υπάρχει.
1: Το ξεγέλασε καθαρά τον Ιβάν Σαββίδη. Το ξεγέλασε. Προκειμένου να κερδίσει, εγώ καταρχήν να ξέρεις ότι ο Γκαγκάτση ξέρεις πολύ καλά ότι και μιλούσα. Ο άνθρωπος, να ξέρεις, καθαρά με εντολές του πατέρα του προσπάθησε να κερδίσει θέσεις. Άκου Γκαγκάτση. Γκαγκάτση, άκου. Και άμα δεν ακούς, θα στα πούνε τώρα. Για να μην ακούς τίποτα μπινελί και ραδιοφωνικά, άκου. Είμαι ο κουμπάρος του Στέλνου του Μανολά. Άκουσα τα λοιπόν καλά. Θα έχω πει 10 φορές. Θα στα πω και μία ακόμα. Από τότε που γράφανε μέσα αυτοί οι διάφοροι αλυταράδες δημοσιογράφοι της Αθήνας και Τσετζόγλου και λοιποί και σου γράφανε μέσα και σου έλεγα πρόσεκε. Πρόσεκε, οπλίζουν χέρια ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν μυαλό. Θα γίνουν φωνικά και γίνανε τα φωνικά. Τα είδες. Με κλεωμένοι, με τον άλλο το παιδί το που σκοτώσανε τον Αριανό. Με. Του λέω βλέπεις τι γίνεται. Αυτός πετούσε αετό. Πες μου τώρα σε παρακαλώ. Είσαι ο Ιβάν Σαββίδης. Και βάζεις τον Γκαγκάτση σε αυτή τη θέση. Σωστά.
2: Ναι.
1: Τον βάζεις τον Γκαγκάτση. Πες μου ο Γκαγκάτσης τι σου προσέφερε, ρε.
2: Τίποτα.
1: Τι προσέφερε. Έκανε αλαξοκολιά με τους προηγούμενους.
2: Πρόσεχε λίγο. Πρόσεχε λίγο.
1: Τι,
2: ναι.
1: Οι οποίοι ποιοι ήταν οι προηγούμενοι. Ήταν οι θειασότες του πατέρα σου. Μάτι Γκαγκάτση με ονόματα μιλάω να ξέρεις έτσι. Και αύριο το πρωί άμα έχεις κάκαλα θα πας να μου κάνεις μήνυση. Αν δεν σε πάω στα δικαστήρια μέχρι τέλος δε κεράτα, θα με θυμάσαι για όλη τη ζωή. Λοιπόν, πες μου σε παρακαλώ, έφαγες ψωμί στον ΠΑΟΚ 3 χρόνια. Τι έκανες, δε.
2: Τι 3 χρόνια, πολλά χρόνια.
1: Εγώ λέω 3 έργο, Τζοντάν.
2: Πολλά είναι, τι 3 είναι.
1: Που τον έβαλε βάση. Τι έκανες.
2: Του Ζαγοράκη τον έβαλε, ρε, από τότε, ρε. Τι είδες,
1: ρε. Σε αναβάθμισε, ρε. Σε αναβάθμισε ο Ιβάν Σαββίδης. Σε αναβάθμισε, ρε. Και σε έβαλε σε ένα πόστο το οποίο.
2: Πρωθυπουργός του ποδοσφαίρου, ρε.
1: Σε όλη τη ζωή. Και τώρα μαθαίνω ότι ετοιμάζει να πας στην
2: UEFA.
1: Στην UEFA. Ναι. Από πού ρε.
2: Το όνειρό του.
1: Ναι, και από πού. Και να σε ρωτήσω κάτι. Το κάνεις αυτό. Τι νοσδόρο είναι. Και εσύ τι προσφέρεις σε αυτόν που σου κάνει
2: αυτό. Απαράδεκτος.
1: Αύριο το πρωί ο Ιβάν Σαββίδης. Καλά, οι συνεργάτες του άστρα. Αυτά είναι, μιλάμε για του σκουπίδια τώρα, σκουπίδια του κερατά. Λοιπόν, αύριο το πρωί ο Ιβάν Σαββίδης, άκου, πώς δεν είπαμε το φίλο μας το δημοσιογράφο, ρε, που ήταν στο Focus.
2: Τον Γιώργο του Κουβεντίδη, ναι.
1: Του Κουβεντίδη. Άκου Κουβεντίδη, φίλε, επειδή σε θεωρώ καθαρό άτομο.
2: Είναι καθαρό. Σε
1: καθαρό θεωρώ παιδί, άτομο ναι. Καθαρό, χωρίς ίχνος. Χωρίς ίχνος, έτσι πώς να σου πω, πού αυτό, ναι. Χωρίς τίποτα. Λοιπόν, άκου να σου πω. Ο Φίλης να βρεις τον άνθρωπο, δεν ξέρω αν εσύ μπορεί να σκοντά, και να του πεις, άκου να δεις, εδώ πρέπει να καθαρίσεις τον κόπο του αυγείου. ΠΑΟΚ θα αναπνεύσει μόνο άμα φύγουν αυτές οι λινάθες, αυτοί οι πεταμένοι, αυτά τα σκουπίδια, αυτοί που κονομάνε εις βάρος του ΠΑΟΚ και εις βάρος της ψυχολογίας του κόσμου. Είμαι εδώ. Άκουρα σου πω, Τζόνα, και κλείνω με αυτό που σου λέω. Mm. Είμαι εδώ. Τα στοιχεία μου τα έχεις. Όποιος έχει κάκαλα, πάμε στα 10 το πρωί.
2: Μάλιστα.
1: Και θα σου αποδείξω με πέφτες, ρε, και με παράγοντες, τι έχουν κάνει αυτοί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτά τα σκουπίδια. Εντάξει, αυτά τα σκουπίδια. Είμαι εδώ για σένα. Άμα έχεις άντερα, πάμε.
2: Μάλιστα. Έγινε.
1: Αυτός που ακούει. Εντάξει.
2: Έγινε, έγινε. Τα λέμε.
1: Εντάξει, είμαστε.
2: Να σε καλά, τα λέμε, τα λέμε. Για χαρά, για χαρά. Για αγανάκτηση έχει φτάσει το αποκούρυφο. Βέβαια, έτσι είναι. Γεια, φίλε.
3: Χρυσός Ανέ, καλημέρα.
2: Αληθώς.
3: Έλα, είναι και η επέτειο σήμερα για το γενοκτονία.
2: Α, την επέτειο, αύριο θα τα πούμε για την επέτειο. Σήμερα έχουμε άλλους λαμπάδες.
3: Ναι, εντάξει, δεν θα το σχολιάσω αυτό. Άλλο θέλω να σου πω για το Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟ. Άποψη θέλω να μου πεις για τον αγώνα.
2: Τόση ώρα τι αυτά έλεγα, ρε, πού ήσουν εσύ, δεν ακούγες.
3: Εντάξει, έλεγε ο άνθρωπος τα...
2: Πριν τον πρόλογο που έκανα, δεν ακούγες.
3: Η αλήθεια είναι ότι άνοιξα τώρα το ραδιόφωνο γιατί είχα πάει
2: θα
3: κάτι για φαγητό.
2: Θα τα ξαναπώ δημοσίνη στην πορεία της εκπομπής.
3: Ωραία, εντάξει, έγινε την καλημέρα μου, αυτά έτσι.
2: Τα λέμε, για χαρά, για χαρά. Γεια σας, φίλε. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Τζόρνταν.
2: Καλημέρα.
4: Εδώ, στον αγώνα, 47% σήμερα. Οκ, okay, μισό γεμάτο. Για Δευτέρα, οκ, okay, ναι. Είδες τη Eurovision προχθές.
2: Ποια Eurovision, Γιώργο, καληνύχτα, για χαρά. Τι Eurovision εδώ, ο κόσμος και έχετε εσύ Eurovision, θα δω τους καραγκιόζητες εκεί πέρα, ρε. Είσαι καλά, ρε. Επόμενος, παρακαλώ.
5: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Ρώταν, Ολυμπιακός, Παμπελόγυπος.
2: Πώς?
5: Ολυμπιακός, Παμπελόγυπος, Θανάσης.
2: Γεια σου, φλαράκι, γεια σου.
5: Δεν μου λες, Τζόρνταν, για το Βαλέρι που σε πήρε. Ο Βαλέρι, ξέρεις ότι είναι... Πάει κόντρα τον Λανουά και θέλει να τον ρίξει. Τον έφερε ο Ολυμπιακός.
2: Δεν θέλει να ρίξει κανένα Λανουά. Ο Ολυμπιακός θέλει να ρίξει ο Λανουά, βάλει τον Βαλέρι εκεί πέρα. Πάμε παρακάτω.
5: Σωστά, μην. Αυτό σου λέω.
2: Ναι.
5: Ο Ολυμπιακός έφερε τον Βαλέρι για να ρίξει τον Λανουά.
2: Ναι.
5: Ο Βαλέρι είναι σε άλλο στρατόπεδο. Για το μάτς με τη Βίλα που είπες, επειδή ήμουν μέσα στο γήπεδο, αν δεν τα ξέρεις.
2: Δεν έχει να κάνει άμα ήσουν μέσα ή έξω.
5: Ήμουν μέσα στο πρώτο μάτς.
2: Μπράβο, καλά έκανες, αλλά δεν είχε νόημα άμα ήσουν μέσα.
5: Το πρώτο γκολ της Βίλα
2: ναι.
5: Είναι ξεκάθαρο, άμα θες να το δεις, γιατί το δείχνουν και
2: στα 1800 φορές το έχω δει. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει μια φανέλα
5: είναι
2: που τον...
5: Τράβηγμα, είναι
2: άκου τράβηγμα, λίγο, άκου φιλαράκι, άκου το, για να βγω να εκτεθώ... Άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Για να βγω να το πω εδώ στον αέρα, το έχω δει πάνω από 1800 φορές και το έχω δείξει σε 1500 άτομα.
5: Εγώ λοιπόν, είμαι στο γήπεδο, σου λέω.
2: Και άμα είσαι στο γήπεδο... Άμα είσαι στο γήπεδο, τι είδες παραπάνω από μένα που το είδα εγώ 1800 φορές σε μεγένθηση στο YouTube, να πούμε δηλαδή. Για πες. Πρώτα απ' όλα, πρόσεξε λίγο. Υπάρχει ένα τραύμα φανέλας, τον πιάνει τη φανέλα τάκ, και τον αφήνει. Πρόσεξε. Άμα παρακολουθείς το διαιτητή, είναι από πίσω στη βάση, 6 μέτρα πιο πέρα και βλέπει τη βάση. Δεν κάνει τίποτα. Η μπάλα προχωράει, χτυπάει στον άλλον, γυρνάει την μπάλα, χτυπάει κεφαλιά. Και μόλις μπαίνει μπάλα μέσα, τότε σφυρίζει άκυρο τον κόλλο άλλο. Ναι, αλλά άφησε, περάσανε 4-5 δευτερόλεπτα. Έβλεπε ο διαιτητής τι γίνεται. Αν δεν είχε καταλήξει στα δίκια, θα παίζονταν η φάση. Και μόλις μπήκε στα δίκια, σφυρίζει τον κολάκυρο. Άστο τώρα, είναι πρόθεση.
5: Αυτά και στο Champions League γίνονται μετά.
2: Φίλε μου, αν λέμε αλήθειες, έτσι. Μαγιά του Ολυμπιακού που το πήρε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά να λέμε και τις αλήθειες.
5: Στον ημιτελικό αυτά δεν γίνονται τώρα, ότι γίνονται στο ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Άστο φιλαράκι, το γκολ του LKB είναι offside.
5: Όχι, δεν είναι offside.
2: Αφού το σηκώνει ο βοηθός εκεί πέρα, ποια κάμερα πήγε στο βάρο, ο ίδιος δεν πήγε.
5: Πήγε στο βάρο, τον είπε.
2: Δεν πήγε, τον είπε ο Βαλέρη από πάνω. Στο βάρο ήταν ο Βαλέρη. Και δεν είναι τυχαίο που ο Βαλέρη είναι στην Ελλάδα εδώ πέρα τώρα, δίπλα στο Λανουά, δεύτερη χρονιά.
5: Δηλαδή, πιστεύω τον goal offside και ο Βαλέρη μας
2: το σήκωσε ο βοηθός offside, δεν πιστεύω εγώ. Φάνηκε κιόλας ότι είναι offside. Το σήκωσε ο βοηθός offside.
5: Όταν είναι από μπροστά, δεν μπορεί να φανεί τίποτα.
2: Τέλος εντάξει, έγινε ρε βλάκα.
5: Τα έχουμε ξαναπεί κατά το φορές.
2: Δεν έχουμε πει τίποτα. Ούτε θα με αλλάξει αυτά που είδαν τα μάτια μου εμένα, ούτε θα αλλάξει τον βοηθό. Ο βοηθός σηκώνει offside.
5: Σημασία έχει ότι έγινε για πρωταθλητής Ευρώπης.
2: Ρε μαγιά, αυτό είναι άλλο που λες. Αυτό είναι μαγιά του. Εγώ δεν λέω γιατί το πήρε. Χαλάλι που το πήρε, μαγιά του σου λέω. Αλλά να λέμε και την αλήθεια, έτσι δεν είναι.
6: Εγώ διαφωνώ, εντάξει. Αλλά ας μείνουμε εκεί πέρα. Όσο και τον ΠΑΟΚ.
2: Τυχαίο είναι που. Περίμενε λίγο. Τυχαίο είναι που ο Βαλέρη ήρθε στην Ελλάδα υπεύθυνο του ΠΑΟΚ.
6: Καθόλου τυχαίο με την Βρώμη πάει στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Γιατί ήρθε ο Βαλέρη και δεν ήρθε άλλο, δηλαδή. Ο Βαλέρη που ήταν στο Άστον Βίλα Ολυμπιακός. Για πε μου. Λοιπόν, άκου για να μάθει. Ο Ολυμπιακός βρήκε άκρη μέσω τη Σουέφα, μέσω του Ρωσέτη, του αρχιδιετή τη Σουέφα, του Ιταλού. Γι' αυτό φέραν και τον Βαλέρη. Πάμε παρακάτω. Ναι. Λοιπόν, αλλά στον ΠΑΟΚ πάνω πετάνε το χαμπάρ δεν έχουν. Έπρεπε εγώ να είμαι στον ΠΑΟΚ πάνω.
6: Πάμε δύο-τρία πράγματα για να μιλήσουμε για λύση. Στον ΠΑΟΚ καταρχάς το πρόστιμο που είδε είναι απαράδεκτο.
2: Δεν με ενδιαφέρει. Αυτά είναι για να γελάνε τώρα. Αυτά είναι τριτεύοντα πράγματα. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα.
6: Άστρα τριτεύοντα. Είναι απαράδεκτο αυτό.
2: Μα δεν με ενδιαφέρει εμένα. Δεν το συζητάω αυτό, ρε φίλε. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό.
6: Ευθύνη για μένα έχει 100% ο Λουτσέσκου, ο πρώτος, γιατί εγώ και στην επιτυχία και στην αποτυχία μόνο τον προπονητή κάνω, όπως για το Μετελή Μπαρχάν.
2: Το γκολ που βάζει εχθές είναι γκολ, το τρίτο.
6: Δεν το είδα καθόλου το τρίτο, δυστυχώς, γιατί μόλις το χαλάξει
2: τότε τι βγήκε να με κατηγορείς ο Λουτσέσκου, 1-3 είναι και το ακυρώνει τον γκολ, γιατί το με κατηγορείς ο Λουτσέσκου.
6: Γιατί κάτι ακούγεται ότι σήμερα που άκουσα μερικά ραδιόφωνα είπαν μισή τέτοιο, μισή ότι είναι, άλλη μισή δεν την είδα τη φάση.
2: Μισή δεν καταλαβαίνω τι μου και εσύ μισά μου τα λες, δεν καταλαβαίνω τι μου λες πρώτα απ' όλα.
6: Οι μισοί λέγανε ότι είναι γκολ, οι άλλοι μισοί λέγανε ότι δεν είναι γκολ.
2: Είδες λοιπόν, εσύ δεν έχεις άποψη, εσύ κρίνεις αυτά που είπαν οι άλλοι τώρα μου λες, κατάλαβες.
6: Είναι δυνατόν ο Παυλέγκα να ζητάει άδεια για να ανέβει και να μην του δίνει την άδεια, λες και άμα φάει γκολ τι, θα βγει δεύτερος.
2: Τέλος πάντων τώρα μικροπρέπειες είναι αυτά που λες.
6: Δεν είναι.
2: Μπήκε γκολ φιλαράκι το τρίτο γκολ και δεν το δίνει. Αν γινόταν στον Ολυμπιακό αυτό, θα ρίχνατε την κυβέρνηση. Γίνεται πέναλτι στο χέρι του αμυντικού εκεί, του παίκτη του Παναθηναϊκού και δεν δίνει πέναλτι στις καθυστερείς. Αν γινόταν στον Ολυμπιακό θα είχε πέσει η κυβέρνηση. Άστα, τα ξέρουμε τα έργα. Και ο Γκαγκάτσης πετάει αετό. Εμένα, εγώ ξέρω, λέω τις αλήθειες. Το Γκαγκάτσης που το στήριζα, τον έκανα, τον έκανα.
6: Με τον Πανσεραϊκό 3-3 βάζω αυτόν τον κόλπο.
2: Έλα, την κανίστα, για χαρά. Πάρε δρόμο από εδώ, για χαρά. Διώξω να ρε. Με τον Πανσεραϊκό πάλι του Βιολίτεση. Α, τέτοιου φλάδου έχει ο Ολυμπιακός. Να μην σα κόβει καθόλου. Πρέπει να κάνω τον Πασεραϊκό θυγατρική για να τον κερδίσω. Πόσα κιλά νούμερο μπορεί να είσαι, ρε φίλε. Δηλαδή τον Πασεραϊκό τον κέρδισαν όλοι. Ο ΠΑΟΚ θέλει να τον κάνει θυγατρική για να τον κερδίσει. Μιλάμε για deep κουνουπίδι, κανονικό, ρε φίλε. Είναι δυνατόν να με λέτε τέτοια πράγματα, ρε. 70 γκολ έφαγε ο Πασεραϊκός, να πούμε. 60 γκολ πόσα έφαγε. Ο ΠΑΟΚ κάθεται στον ΠΑΟΚ και χάνει. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε Λίλ, κέρδισε τόσες ομάδες στην Ευρώπη, κέρδισε τον Ολυμπιακό, εσένα στο Καρασκάκι, στο Κύπελλο. Σε δίδαξε ποδόσφαιρο μέσα στο Καρασκάκι και μου δείχνει τον Πασεραϊκό βρε νούμερο και με βγαίνει εδώ να με πεις να με κάνεις μάθημα τώρα. Πάμε διάλειμμα Focus FM 103 και 6. Για μπάλα, ρε, άμα ξέρετε να μιλήσετε για μπάλα, βγείτε. Αλλιώς μην βγαίνετε, ρε. Βγείτε εκεί στους Ρουπιάνους απέναντι, βρε. Δρόμο από εδώ, ρε. Στους τιμένους ακροατές εκεί πέρα, οι μισοί είπαν έτσι, οι μισοί είπαν αλλιώς. Εδώ δεν μασάω κανέναν εγώ, όλους τους διώχνω. Αυτούς, ξέρετε, δεν πανάς Ολυμπιακός, δεν πανάς να πούμε διάολος, κάτσε εδώ να συζητήσουμε. Με ντοκουμέντα να αποδεικνύεις αυτά που λες. Άμα δεν μου τα μασάς, φεύγεις από εδώ πέρα. Εγώ σου αποδεικνύω, βάζεις γκολ μέσα στην Άστον Βίλα offside, το σηκώνει ο βοηθός. Έμπα να το δεις. Προηγουμένως έχει ακυρωθεί γκολ της Άστον Βίλα. Μπροστά είναι ο διαιτητής, τη βλέπει τη φάση, δεν μιλάει, δεν κάνει τίποτα. Παίζεται 3-4 δευτερόλεπτα, γυρνάει μπάλα κεφαλιά, ο άλλος του μπαίνει τον γκολ και μόλις μπαίνει τον γκολ τότε σφυρίζει. Δείχνει την προκατάληψη που είχε. Ο άλλος σηκώνει ο βοηθός στη σημαία, είναι offside, offside λέει να πούμε, του σηκώνει τη σημαία και δεν πάει στο βαρ ο διαιτητής, ο Βαλέρη από το βαρ πάνω, ο βαρίστας, λέει μέτρα του. Και γκολ και πανηγυρίζει. Μαγκιά σου, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αλλά να τα λέμε έτσι, πήρε σφύριγματα. Ο Μαρινάκης, άμα ήταν διαιτητής εκεί πέρα, τόσο σφύριγμα δεν θα δίνει τον Ολυμπιακό. Focus FM 103 και 6, γραμμές ανοιχτές. Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο.
7: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
8: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
9: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
10: Καλημέρα από Σέρες. Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
11: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
12: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
13: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
14: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6 και ξημερώνει όπως είπαμε η γενοκτονία των ποντίων, έτσι, 19 του Μάη. 2310 506-76 και 506-77 οι γραμμές. Έλα φίλε.
1: Τσόταν καλημέρα, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο κύριος Γιώτη.
1: Μη συγχύζεσαι.
0: Όχι, καθόλου δεν συγχύζομαι. Δεν μπορεί να βγαίνει άλλος και να μου λέει δεν είδα το μάτσα, αλλά αυτή ο Λουτσέσκου. Άιτε τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον πρώτο ακροατή. Ξέρει πολλά.
0: Ναι.
1: Το πρώτο δεν ξέρω πως το λένε, ναι. Μπορεί και να τον άκουσα κι άλλες φορές, αλλά από μπάλα και από κάτι ονόματα που είπε είναι διαβασμένος. Πολλά ξέρει.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς δεν μπορούμε να πούμε ονόματα,
0: ναι.
1: Γιατί και εγώ ξέρω κάποια ονόματα τι ρόλο βαράνε.
0: Δεν μπορείς εσύ να μιλήσεις,
1: Εγώ δεν μπορώ να πω, ναι. Και δεν το λέω, αν ήμασταν... Εμείς οι δύο τέταρτες θα έλεγα.
0: Ναι, δεν μπορείς να πεις, γιατί για να πεις πρέπει να έχεις αποδείξεις.
1: Όχι,
0: γιατί
1: όχι,
0: άμα σε τραβήξουν, ναι. Καμιά... Άκου λίγο ρε.
1: Ναι.
0: Άμα ακούω. Σε κάνουν καμιά αγωγή να πούμε, θα τραβάς ή τάτε να μην πω τι θα τραβάς.
1: Για βλάκας δεν είμαι, Τζόρνταν, από το ραδιόφωνο να λέω.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ο τάδε.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, να προσέξουνε,
0: ναι.
1: Τον Μίδου, το Μίδου πρέπει να τον προσέξουνε, να μην το... στείλουν δανεικό πουθενά, γιατί αν έπαιζε 20 παιχνίδια τώρα θα ήμασταν 10 βαθμούς μπροστά εμείς.
0: Του χρόνου θα ξεκινήσουν ανανέωση, να
1: ξέρεις,
0: με νέα παιδιά.
1: Το Χατζίδι και το Μίδου, όχι όπως δώσαν το τζίμα, εκείνος πηδούσε μέχρι τον ουρανό και κάθονται τα κολάκια στο γάμα και το στείλαν στην Ερεβέργη.
0: Καλά, καλά το ναι, κάνανε, ναι. Πήραν 25 εκατομμύρια, το ξέρεις.
1: Μπράβο, το ξέρω.
0: Τι
1: το ξέρω τότε μου. Στον ΠΑΟΚ δεν το βάζανε.
0: Έπαθε και το παιδί, τραυματίστηκε. Τι έπαθε, χιαστούς, δεν ξέρω.
1: Τραυματίστηκε στην Brighton, αλλά στον ΠΑΟΚ δεν το βάζανε. Γιατί ήταν παιχταράς γι' αυτό.
0: Ναι, δεν το βάζανε γιατί ήταν παιχταράς. Τον βάζανε, λοιπόν, αλλά δεν μάρκαρε τότε.
1: Τέλος πάντων. Να στείλεις χαιρετίσματα
0: στον Κριμέτζικ.
1: Στο ασπρόμαυρο Νευροκόμπ και στα ασπρόμαυρα Λευκόγια.
0: Μάλιστα. Ξέρεις και από τα Λευκόγια πάνω και...
1: Τι λες ρε, αφού στο φυλάκιο πάνω ήμουνα ρε. Ποιο... Από το... Συγγνώμη που λέω ρε.
0: Ποιον ξέρεις, τον Κανάρι ξέρεις εκεί.
1: Το φιλαράκι σου ρε, που πηγαίνατε στο γυμνάσιο μαζί, τον ξέρω.
0: Τον Αράμπογλου.
1: Τον Κώστα. Βέβαια, φιλαράκι μου ήτανε. Mm. Τρία χρόνια, τέσσερα τον περνούσα κάπου τόσο.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις σε τι ήταν καλός εκείνος.
0: Ξέρω. Στις γυναίκες, τρεις μαζί της είχε.
1: Καλά και σε εκείνο ήταν, 100%. Και στην ξερή. Άσα να μην τα πω από το τηλέφωνο.
0: Τρεις γυναίκες μαζί είχε, το ξέρεις.
1: Τρεις δεν ξέρω, αλλά κατά δυο μαζί είχε.
0: Τρεις μαζί. Σε τρία σπίτια.
1: Λοιπόν,
0: πήγαινε κάθε βράδυ σε άλλο σπίτι. Ναι.
1: Ήταν φιλαράκι μου. Όταν σε λέω ήταν φιλαράκι μου, ήταν φιλαράκι μου.
0: Ναι.
1: Τον άλλον τον ήξερες, εκείνος ήταν πιο μεγάλος. Τον Τεκίογλου, τον Αγάπιο, τον ήξερε.
0: Πώς δεν ήξερα τον Αγάπιο, πάει ο Αγάπιος, δεν υπάρχει.
1: Πέθανε.
0: Ναι.
1: Ο Λευτέρης και εκείνος πρέπει να πέθανε, και ο Λευτέρης.
0: Το αδερφός του.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, και εκείνος έμαθα ότι πέθανε.
0: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, Τζόρνταν.
0: Έλα.
1: Άκουε να μην λέω πολλά και με βρίζουν οι ακροατές.
0: Ναι.
1: Θέλω να βάλεις γρήγορα, όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Μη μου ξυπνάς το παρελθόν.
1: Το λέω και πιο μεγάλος.
0: Μη μου ξυπνάς το παρελθόν.
1: Όχι ρε.
0: Τι?
1: Όπως παλιά το τσιγάρο στα δύο. Εσύ Καμάρα και εγώ Πολυτεχνείο του Καρά.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Έγινε. Ναι.
1: Άχου σε ποιους θα το χαρίσουμε. Ναι.
0: Άντε πες.
1: Στο Γκρέμτικ.
0: Ναι.
1: Στον Μπάκη.
0: Ναι.
1: Στον Γιάννη από τα Λευκάδια και στον μεγάλο τον Τζόρνταν τον Πουλοτσέρη.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Κλείνω και σ' ακούω.
0: Κλείνεις και είσαι στο ακουστήρι, ξέρω, έγινε. Έλα, Βίλε.
2: Καλημέρα, κύριε Τζόρνταν.
0: Καλώς καλώς λοιπόν, το Γιάννη.
2: Εγώ είμαι.
0: Το ρεμπέτι το Γιάννη, το φίλο μας.
2: Γεια σου, κύριε Τζόρνταν. Λοιπόν, κοίταξε.
0: Ναι.
2: Έχω να σε πάρω από το Φεβρουάριο.
0: Ναι.
2: Θυμάμαι που σου έχω πει.
0: Ναι.
2: Εύχομαι να πει ο Πάου. Τον ενός ταυλάκι, λέει, σιγά σιγά μπαίνει.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς από το Φεβρουάριο δεν έχει μπει το ταυλάκι στο...
0: Το βγάλαν το νερό από το ταυλάκι.
2: Όχι. Δεν φταίει ο Λουτσέσκου. Φταίνει οι παίκτες. Δεν φταίει ο Λουτσέσκου. Ούτε... Όποιος κατηγορεί του Λουτσέσκου. Αν έβλεπα εγώ τους παίκτες θα τους έλεγα... Η ντροπή σαν κουτούσα θα του πω, δεν τον επιστρέψετε παιδιά. Ταπεινώνετε τους παοξίδες. Γιατί δεν παίζετε καλά. Γιατί δεν... Ξέρεις την ημέρα που έχασε το κύπελο το Σάββατο με τον Όφη, πήγα και έπεσα την Κυριακή σε μια βάφτιση. και δεν μπορούσα να τραγουδήσω. Και έρχεται μου λέει αυτός που είχε το παιδάκι τη βάση. Λέω, χασί ο Πάο, λέει, Γιάννη, σε παρακαλώ, μου λέει. Και έτσι έκανα μπουλίση ψέμα και άρχισα να γελάω με το ζόρι και να τραγουδάω. Δεν μπορούσα να παίξω από τη στεναχώρια μου. Δεν μπορούσα να παίξω. Γιάννη, εντάξει, κάτσε. Τι να κάνουμε εδώ, έχουμε βάθηση. Δεν μπορούσα να παίξω. Φταίνε οι παίκτες, κύριε Τζόρταν. Και να κλείσει να μην
0: παίξει. Άλλα φταίνε.
2: Τ' άκουσες που είπε τον Πετρολάκη?
0: Όχι, άλλα φταίνε.
2: Όχι, ο Πετρολάκης τι είπε, τ' άκουσες?
0: Όχι, όχι. Τι είπε?
2: Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Είπε ο κύριος Σαβίδης.
0: Ναι.
2: Μάλλον ο κύριος Σαβίδης λέει, και λέει για να πάρω και το Στέλιο του Στεριάννη, αν είναι και παιδιά. Ναι, είναι αλήθεια, λέει, ότι είπε στους παίκτες, ναι, την Τετάρτη δεν θα φύγει κανένας. Έχετε τιμωρία 400.000 μαζί με τον προπονητή, 400.000 πρόστιμο, γιατί δεν βγήκατε δεύτερη. Αλλά δεν θα φύγετε, θα σας μιλήσω, λέει, την Τετάρτη. Δεν ξέρω αν αληθεύει.
0: Ναι, δεν αληθεύει, και τι έγινε?
2: Όχι, θέλω να σου πω. Καλά ήταν ο Σαβίδης.
0: Ναι.
2: Καλά ήταν ο Σαβίδης. Που το κάνει, έφτανε να το κάνει από την αρχή. Θυμάστε κάποτε τι είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού όταν δεν παίζανε μπάλα? Μάγκες, όποιος δεν θέλει να πάρει άδεια και να φύγει. Καλά ήταν και ο Σαβίδης. Θέλω να δούμε από την αρχή. Παίξτε μπάλα. Τώρα τι θα γίνει, δεν ξέρω. Την Τετάρτη αναλυθεύει.
0: Θα τους μιλήσω.
2: Τι θα γίνει. Μακάρι να τους συναχιστεί. Τα πάντα έχουν. Λένε ότι. Έλεγε ο κύριος αυτός που, ο Νίκος αυτός που είναι στις 4 ώρα, 15-21 μήνα τραυματισμοί, και θα τραβάει και με τους γιατρούς. Γίνεται τραυματισμοί. Τι γίνεται, ένας τραυματισμός κατά 20-30 μέρες. Τέλος πάντων θα σας μιλήσω την Τετάρτη, δεν θα τύχει κανένας, λέει. Και ένα πρόστιμο και στον προπονητή, και όλους μαζί 400 ευρώ. Τι να πω εγώ, δεν φταίει ο Λουτσέσκου, αλλά το είπε ο Σαβίδης αυτό, δεν ξέρω. Αυτό, κύριε Ζόρταν, τι
0: έγινε,
2: να κάνουμε.
0: Έγινε.
2: Ελπίζω του χρόνου να πάμε καλά.
0: Έγινε. Να σε κάνω.
2: Άντε, γεια σας.
0: Σε γάμο να πας, να σε έρθει η διάθεση. Έλα, φίλε.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Ζόρταν, τι κάνουμε?
0: Γεια σου και σε εσένα. Καλά, εσύ?
3: Όλα καλά. Συμφωνώ σε αυτό που είπες, ότι η χρονιά έχει χαλάσει από πέρυσι.
0: Ναι.
3: Από εκείνη την αποφράδα ημέρα του Ιούνιου, με εκείνη την ανακοίνωση.
0: Εκείνος έφερε το διχασμό, βέβαια, έτσι είναι.
3: Διχασμό,
0: εγώ δεν το λέω τώρα, κάθε μέρα αυτά έλεγα. Υπεύθυνοι θα είναι αυτοί, βέβαια.
3: Υπεύθυνοι είναι αυτοί που μαγάρισαν τη γενέθλια χρονιά μας.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Και αυτοί μάλλον.
0: Το μεγάλο.
3: Από εκεί και πέρα έχουν γίνει και πολλά λάθη.
0: Ναι.
3: Έτσι. Θα μου πεις, φταίει ο Ιβάν εχθές που ενώ το σκόρ είναι 0-2, ο Πέλεκας χάνει 2-4-4, ας πούμε.
0: Άκου λίγο. Άκου λίγο. Μ' ακούς?
3: Ακούω.
0: Πρόσεχε λίγο. Η ομάδα δεν είναι καλά, το ξέρουμε αυτό. Τράβηξε, ναι, τόσα, η χρονιά είναι τέτοια. Έτσι, τράβηξε τόσα. Έλα μου ντε όμως που στο κάνει 1-3 εκεί και σε ακυρώνει τον γκολ. Γιατί τα ακυρώνει τον γκολ?
3: Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή, άμα δεν είναι καλά, πρέπει να τη θανατώσουμε, να χάσουμε το Champions League επειδή δεν είναι καλά η ομάδα και να ορμάμε τον Λουτσέσκου και τον Σαββίδη? Δεν καταλαβαίνω.
3: Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Αυτό που δικαιούται δεν πρέπει να το πάρει.
3: Ένα γκολ το οποίο ρώτησε στο πιο προηγούμενο και σου είπε η μισή λέγανε μετράει, η μισή δεν μετράει.
0: Αλλά ποιος δεν το είδε?
3: Άρα και να το μετρούσε κανένας, θα έλεγε γιατί το μέτρησες.
0: Πρόσεχε λίγο, ρε.
3: Μια μονομαχία που την κερδίζει ο Κωνσταντέλια.
0: Πρόσεχε λίγο. Δες τη φάση και θα καταλάβεις.
3: Την είδα, αυτό λέω.
0: Περίμενε λίγο. Από την αρχή της φάσης και οι δυο τραβιούνται εκεί πέρα αυτά, έτσι. Και οι δυο.
3: Ναι, ναι.
0: Ο διαιτής είναι μπροστά τους και τους βλέπει. Τους αφήνει.
3: Μπροστά είναι, μπροστά.
0: Και συνεχίζει. Ναι. Τους έχει μπροστά ο διαιτής. Και περνάνε να πούμε 6-7 δευτερόλεπτα να καταλήξει μπάλα να πούμε στα δίκαια, μπροστά τους έχει. Τι το ακυρώνεις, ρε μυρωδιά, αφού μπροστά τους έχεις? Επειδή
3: αυτό
0: σε φωνάζει ο Βαρίζας.
3: Μια μονομαχία που κέρδισε ο Κωνσταντέλιας. Αυτό
0: μα τους έχεις μπροστά σου. Εσύ τους, το αφήνεις πλεονέκτημα και φεύγει μπάλα.
3: Και όπως είπες, αν ήταν Ολυμπιακός, επανάσταση θα είχαμε.
0: Έλα τώρα, άρεσε. Τώρα εντάξει. Τώρα.
3: Επανάσταση.
0: Ο Γκαγκάτσης είναι υπεύθυνος για όλα αυτά, ρε τώρα. Άστο τώρα. Ο Γκαγκάτσης είναι αυτά, ρε τώρα.
3: Ρε Μάκη Γκαγκάτση. Ένα σφύριγμα δεν πήραμε.
0: Τι να πάρεις, ρε, το 50-50. Στη Λιβαδιά που βάλει το Μεϊτέ, πρόσεξε τώρα. Στη Λιβαδιά που βάλει το Μεϊτέ, ρε φίλε. Τον είδες, ναι, γιατί αποβολή έβαγε ο Μεϊτέ εκεί πέρα?
3: Το θυμάμαι, ναι, φυσικά.
0: Α, μπράβο. Το Σιώπη που πάει να κόψει την μπάλα στον Κωνσταντέλια εκεί με τον Παναθηναϊκό, δεν το δίνει ούτε φάουλ ούτε κάρτο ούτε τίποτα. Ναι.
3: Το Παπαπέτρου τον θυμάσαι με στον Άρη στο κύπελο, τι σφυρίγματα έδινε?
0: Στον τελικό πες μας.
3: Που ήταν βάρ στο τελικό, ο κύριος αυτός. Και που δεν έστελνε το διαιτή να δει αν πέρασε η μπάλα τη γραμμή ή όχι.
0: Απίστευτα πράγματα. Και σε ρίξανε τη ρετζινιά.
3: Ρε Κακάτσι, εκεί πέρα γιατί μπήκες, για πες μας.
0: Σε ρίξανε και τη ρετζινιά, έχεις τον Κακάτσι, κατάλαβες?
3: Ναι, κακατσοέπο όλη τη χρονιά.
0: Α, μπράβο.
3: Όλη τη χρονιά. Είδαμε τι πήραμε, να μην πω τι πήραμε.
0: Ρε εσύ, αυτά που δικαιούσε δεν πήρες τώρα. Φώναζε ο άλλος, πήρε πρωτάθλημα, γελάει ο κόσμος τώρα, μην πω τώρα, το χαρακτηρίσω τώρα. Γελάει, βάλτε με κάνα δυο κοιμωλίες κάπου και χαρακτήρισε τον Ασή. Άιντε
3: το καρακιτσάριο.
0: Γελάει ο κόσμος τώρα.
3: Γελάει ο κόσμος. Το πρωτάθλημα το πήρε βρε Τζόρδαν όμως. Αυτό...
0: Γελάει ο κόσμος με τα... Δηλαδή στέλνει στην ΕΠΟ κάτω έναν άνθρωπο να φέρει το 50-50 τη δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο και αδίκησε την ομάδα του.
3: Και αδίκησε την ομάδα, ναι. Για να μην το πούνε ότι ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ, αδίκησε τον ΠΑΟΚ. Αυτό έγινε.
0: Το καλύτερο ποδόσφαιρο έπαιζε 4 μήνες ο ΠΑΟΚ και δεν πήρε τίποτα ρε φίλε.
3: Τίποτα. Τίποτα.
0: Πέρσι να πούμε, τον κάναν πόλεμο τον Λουτσέσκο εκεί στον Προποτζίδικο μέσα, κατέβηκε ο ΕΦ αγωνίζεσαι κάτω, έκανε τα καρακιουσλίκια του, εκείνος δεν τιμωρήθηκε, επίπληξη.
3: Επίπληξη.
0: Και ο δικός μας έβαγε 4 μήνες.
3: Έτσι, 4 μήνες.
0: Ντροπή τους ρε, δεν τρέπονται.
3: Και τον έχουμε 15 πόσους πίσω.
0: Κανονικά θα πρέπει ο κύριος Σαββίδης να κάνει αγώνα, τον τελειώσει από την ΕΠΟ τον Κακάτσα, τελειώνουμε τον. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα.
3: Δεν έχει νόημα, εννοείται. Ένα αμφισβητούμενο.
0: Και σίγουρος είμαι ότι θα τον είπε ο μπαμπάς του, άσε τώρα αυτά, κοίτα πια στην ευκαιρία από τα μαλλιά, σου δόθηκε ευκαιρία να πας παραπάνω και ξέρω εγώ και όλα ξεχνιούνται. Και άμα πάρει κάποιο πρωτάθλημα του χρόνου πάω θα το ξεχάσουν και κάτι τέτοια τώρα. Άστα τώρα να πούμε.
3: Το ξέρουμε τον κύριο Βασίλικα, κάτσε εντάξει.
0: Άιτε τώρα παραέγινε.
3: Το κολλητό του κόκαλη, εντάξει, παραέγινε. Παραέγινε. Γι' αυτό ο Ιβάν πρέπει να πάρει σκούπα.
0: Παραέγιναν όλα.
3: Σκούπα.
0: Και ορμάνε τώρα το Λουτσέσκου να πούμε, κατάλαβες.
3: Γιατί αν γινόταν το 1-3 εκεί πέρα τελείωνε το παιχνίδι.
0: Μα έγινε το 1-3. Έγινε. Το ακύρωσε.
3: Και θα τρώγαν κι άλλο.
0: Το αφήνει μόνο του πλεονέκτημα μπροστά, έχει τη βάση, πάει μέχρι μπαίνει μπάλα μέσα.
3: Άσε
0: τώρα, δεν μας άκου. Θα τον είχαν πάρει καρουτσάκι άμα ήταν η Γαύρη εκεί πέρα ή η ΑΕΞΗ.
3: Άρα φταίει και ο δικός μας ο Πάγκος όμως.
0: Πώς?
3: Φταίει ο δικός μας ο Πάγκος. Και οι παίχτες που κοιμήθηκαν εκεί.
0: Πού είναι ο Καρυπίδης?
3: Πάρτε
0: το βαλάκι, βρε. Τελευταία αγωνιστική είναι, ρε. Μέσα εκεί πέρα, μέσα εκεί στο γήπεδο. Δεν θα βγεις από το γήπεδο. Που αμακυρώνεις αυτό το γκολ, να πούμε τα κάθαρο γκολ. Μιλάμε για 15 εκατομμύρια γκολ τώρα, ε!
3: Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, Τζόρνταν, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται γενναίες αποφάσεις πέρα από αυτό.
0: Θέλει ανθρώπους εκεί πάνω, ό,τι είπε ο πρώτος. Κάποιοι πρέπει να φύγουν.
3: Όποιος δεν κάνει φεύγει, είτε από παίκτες, είτε από διοικούντες, είτε από οτιδήποτε, από το staff, από την.
0: Βολεύτηκαν όλοι με το μισθό εκεί πάνω τώρα και δεν μιλάνε, να πούμε. Βολεύτηκαν κάποιοι με το μισθό εκεί πάνω και
3: μπράβο,
0: δεν μιλάνε.
3: Μπράβο. Και μεταγραφές.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο κομμάτι, αγωνιστικό
3: και
0: βέβαια.
3: Μεταγραφές. Επίσης θέλω να πω κάτι που διάβασα, γιατί οπότε χάνει ο ΠΑΟΚ, βγαίνει για τον μπάσκετ κάτι.
0: Για πες.
3: Ότι ο Μουστακίδης αγόρασε έκταση δυτική Θεσσαλονίκη να κάνει γήπεδο μπάσκετ, λέει, ναι, 15.000 θέσεων.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Αυτά τα κάνουν για να πάρουν τζάμπα του κλειστού.
3: Κύριε Παϊσιάδη,
0: τζάμπα θέλουν το κλειστό, γι' αυτό τα κάνουν.
3: Καλιάδη, για πες μας. Άμπραβο, για πες μας. Άμα φύγουν από το κλειστό, τι θα πάρετε? Τίποτα.
0: Όχι, αυτό το εκβιάζουν για να πάρουν τζάμπα το κλειστό.
3: Για να πάρουν, άμπραβο. Και πώς γίνεται όποτε χάνει η ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ να βγαίνουν ειδήσεις, για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Μεταγραφές, το ένα, το άλλο.
0: Εδώ ορμάνε, εδώ βάλανε δικούς τους, δικά τους φερέφωνα. Και κάνουν να πούμε πόλεμο το Σαββίδι. Τάχα μου δίθεν το προπονητικό δεν γίνεται, το γήπεδο θα γίνει, αυτά δεν θα γίνει. Ρίχνουν μου πεις στιμένες εκπομπές τώρα, ε.
3: Ναι.
0: Α, μπράβο. Δηλαδή αμφισβητούν τα 160 στρέμματα που έχει πάρει εκεί πέρα ο Σαββίδης, αμφισβητούν τα έργα που έχουν γίνει και περιμένουν να πούμε να βγουν και τα οικοδομικές άδειες για να χτίσουν.
3: Ναι. Ναι.
0: Αυτά όλα τα αμφισβητούν. Μιλάμε για. Εντάξει, τώρα εγώ καταλαβαίνω. Υπάρχει ραδιόφωνο που τους πατρονάρει. Πατρονάρουν την κατάσταση εκείνη να πούμε, γιατί τους έβαλε απέναντι ο ΠΑΟΚ. Κατάλαβες. Και καλά τους έκανε.
3: Και καλά τους έκανε, ναι. Εννοείται καλά τους έκανε. Και μερικούς άλλους καλά έκανε που έβαλε απέναντι.
0: Έτσι.
3: Και απαγόρεψε την είσοδο στη Τούμπα. Και πολύ καλά τους έκανε.
0: Εννοείται. Εννοείται.
3: Αυτά οι Ιορδάνοι.
0: Έγινε φίλο μου.
3: Ας ελπίσουμε να βελτιωθούν τα πράγματα. Να πάρθουν οι γενναίες αποφάσεις.
0: Παρακάλα να τελειώσει ο πόλεμος επάνω και σου πω εγώ τι θα γίνει εδώ μετά.
3: Σωστό αυτό.
0: Παρακαλώ να δεις τι θα γίνει μετά, μη στεναχωριέσαι.
3: Σωστό αυτό.
0: Έγινε. Να σε
3: καλό βράδυ.
0: Για χαρά. Γιατί κάποιοι μίλησαν και γεωπολιτικά από το Μιστακίδης FM. Παρακαλώ.
4: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι, πού να είμαι.
4: Καλημέρα εδώ, Χρυσός Ανέστη.
0: Αληθώς, έμαθες. Το πείμα το έμαθες, ε.
4: Τώρα θα σε πω μερικά πράγματα.
0: Το άμα δεν στον πείμα σου και εσύ.
4: Θα σοβαρευτώ πάρα πολύ σήμερα.
0: Τι θα κάνεις.
4: Λοιπόν,
0: δεν γίνεται αυτό που λες.
4: Άκουσα τον κύριο Τζάφια.
0: Δεν γίνεται αυτό που λες.
4: Δεν γίνεται αυτό.
0: Να είσαι σοβαρός δεν γίνεται. Τα χαλάζει την πιάτσα.
4: Ναι. Δεν θα μιλήσω πολύ. Γιατί όλοι είσαι στα νεύρα σας πάνω.
0: Κάτσε λίγο. Δηλαδή σοβαρός θα είσαι
4: δεν
0: για λίγο.
4: Δεν φταίει κανένας θα εξής.
0: Περίμενε λίγο.
4: Στα νεύρα σας πάνω.
0: Τι άξε. Ποιος σε μιλάει σαν για έκρε. Μίλησε. Άκουσες το όνομά σου ή πουθενά.
4: Άκουσα. Πολύ νευρικότητα φίλε.
0: Και εσύ τι.
4: Άκουσα να μιλήσω.
0: Εσύ τι τάλκα έχεις δηλαδή με την νευρικότητα που βγάζουμε εμείς.
4: Τώρα εσύ... σε πω τι τάλκα.
0: Άντε για πες.
4: Ακούς. Βγήκε ο κύριος Τζάφη και αυτά που είπε συμφωνώ απολύτως.
0: Καλά αυτά
4: κύριε
0: τα είπε.
4: Τζάφη, το όνομά μου δεν το ξαναπιάσει στον αέρα.
0: Γιατί.
4: Που είπες Γιάννης Δημοτσένης και Μπάμπης για πλάκα είναι.
0: Ναι τέρμα η πλάκα.
4: Μισό λεπτό λίγο για μιλήσεις τώρα.
0: Μίλησε σοβαρά.
4: Μισό λεπτό για μιλήσεις.
0: Δεν κατάλαβες.
4: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Δεν κατάλαβες τι είπε.
4: Δεν με ενδιαφέρει. Είπε το όνομά μου.
0: Γιατί απαγορεύεται.
4: Για μένα απαγορεύεται. Στο ραδιόφωνο να πει το όνομά μου.
0: Μ' αρέσει αυτό.
4: Θέλω από τον κύριο Τζάφη να βγει και να ζητήσει το όνομά μου συγγνώμη.
0: Το όνομά σου.
4: Ναι, γιατί.
0: Κάτσε λίγο ρε. Εσύ τον Μπάμπη.
4: Κοίτα και λίγο ρε τον Μπάμπη.
0: Τον Μπάμπη τον έλεγε συγγνώμη εσύ τόσο καιρό.
4: Ποιον Μπάμπη.
0: Τον Μπάμπη τον.
4: Δεν θα μιλήσω. Ποιον τον παράγραφο πάω.
0: Τον Μπάμπη τον έλεγε. Τον έλεγε, μη φωνάζεις καταρχήν, ξυπνήσεις το μωρό. Τον Μπάμπη τον έλεγε συγγνώμη.
4: Θέλεις να μιλήσω πιο σοβαρά.
0: Τον Μπάμπη τον έλεγε συγγνώμη.
4: Δεν σε συμφέρει να μιλήσω πιο σοβαρά.
0: Γιατί δεν με συμφέρει.
4: Εγώ σε λέω.
0: Γιατί δεν με συμφέρει.
4: Λοιπόν, κύριε Τζάφη, σε έχω γνωστό, δεν σε θεωρώ. Σε έχω γνωστό, σε έχω μιλήσει πολλές φορές και σε ευχαριστώ για όλα. Αλλά όταν λες Γιάννης, Δημοσθένης και Μπάμπης, ας την πλάκα. Τα άλλα δύο ονόματα δεν με ενδιαφέρουν. Α βγουν και να πούνε τι θέλουν. Εγώ θέλω να βγεις και να τοποθετήσεις για το όνομά μου και να ζητήσεις ένα συγγνώμη.
0: Μα δεν σε
4: εγώ κι άλλη στην πλάκα δεν είμαι.
0: Δεν σε πρόσβαλε.
4: Άσε με να μιλήσω σε παρακαλώ.
0: Δεν μιλάς τι δεν σε πρόσβαλε. Άμα δεν το κατάλαβες τι έσαι
4: κάνω. Εσύ τι είσαι δικηγόρος του Ντάβη.
0: Όχι εγώ είμαι ο κουπομπάρχης. Εγώ κανονίζω.
4: Ο κουπομπάρχης. Ναι. Είπε ο Γιάννης και ο Δημοσθένης και ο Μπάμπης της πλάκας.
0: Ναι η πλάκα, πλάκα να μην κάνουμε. Σήμερα είναι σοβαρά τα πράγματα. Σε λέει να μην κάνουμε πλάκα. Δεν σας πρόσβαλε.
4: Ποια είναι σοβαρά τα πράγματα. Δεν κατάλαβα.
0: Έχουμε προβλήματα. Στο σύλλογο έχουμε προβλήματα. Ρε.
4: Και άμα έχετε προβλήματα δεν καταλαβαίνω.
0: Άμα δεν καταλαβαίνεις μην κάνεις πλάκα. Αυτό σε λέει. Πώς θα γίνει.
4: Εγώ δεν με ενδιαφέρει ο Δημοσθένης και ο Μπάμπης. Εγώ θέλω να βγει σαν κύριος που είναι και να ζητήσει ένα συγγνώμη.
0: Μα δεν σε πρόσβαλε σε
4: κανένα. Εντάξει. Είπε ο Γιάννης της πλάκας. Είπε τη διανόματα.
0: Να αφήσετε τις πλάκες λέει.
4: Ναι. Και δεν έχω στάω να λέει στον αέρα το όνομα Γιάννης. Πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Γιατί κρυφό είναι μυστικό όνομα εις.
4: Τώρα άμα έχει νεύρα ή τον άφησα νευρικό τον Τζάφη.
0: Ναι.
4: Εντάξει.
0: Ναι.
4: Αυτά που είπε συμφωνώ. Αλλά το όνομά μου στον αέρα δεν θα το ξαναπιάσει.
0: Μάλιστα. Έτσι λες, ε.
4: Μα έτσι πρέπει να είναι.
0: Μα δεν είπε κάτι μέμπτο.
4: Αλλά είμαι και ο Γιάννης της πλάκας, δηλαδή.
0: Δεν είσαι ο Γιάννης της πλάκας. Να κόψετε την πλάκα.
4: Θέλω μια μέρα.
0: Ναι.
4: Θα με αφήσεις να μιλήσω για όλα και για όλα. Θα με αφήσεις.
0: Για όλα και για όλα δεν γίνεται. Για όλα και για όλους πες.
4: Ναι, για όλους και για όλα, ναι. Δεν σε συμφέρει, εγώ σε
0: λέω. Όχι, με συμφέρει, αυτά θέλω εγώ. Για όλους και για όλα.
4: Γιατί άμα μιλήσω.
0: Ναι.
4: Α, δεν θέλω να μιλήσω γιατί φοράω παντελόνια εγώ να μου.
0: Με επειδή φοράς παντελόνια θα μιλείς.
4: Εντάξει, να βγει και να ζητήσει ένα συγγνώμη να μην.
0: Και με βγει και σε κράξει πιο πολύ τώρα. Εγώ αυτό λέω. Έλα φίλε.
5: Έλα Τζόρνταν, καλησπέρα.
0: Σε άκουσανε κάποιοι δικοί μου κάπου και έκανες τον παπαγάλο κι εσύ.
5: Τι έκανα πάλι.
0: Έκανες τον παπαγάλο σε έναν ο οποίος έχει στημένους ακροατές.
5: Ο Τζάφη πρέπει να σκίστηκαν πολλά καλτσόν με αυτές
0: άκουσες, τις αγγίσεις. Άκουσες, σε λέω, άκου λίγο, απαντέα σε αυτά που
5: πρέπει
0: σε λέω τώρα.
5: Πρέπει να σκίστηκαν πολλά καλτσόν.
0: Έλα, καλύτερα, για χαρά, για χαρά, άσε τώρα. Τα ακούω, απαντάς σε αυτά που σε λένε τώρα. Έγινες πιγκουίνος κι εσύ, βγήκες έναν άλλον, ο οποίος κάνει, βγάζει στημένους ακροατές για να κάνουν πόλεμο στον ΠΑΟΚ. Αυτό κι εσύ βρήκες το φαΐ σου εκεί πήγες. Εκεί κάτσε εκεί πέρα, εκεί κάτσε. Κάτσε εκεί πέρα. Κάτσε εκεί πέρα, μη στεναχωριέσαι. Ούτως ή άλλως, εκείνοι έχουν ημερομηνία λήξης, να ξέρεις. Έλα, φίλε.
6: Έλα, ρε Γιώργα.
0: Πάμε παρακάτω. Έλα, φίλε.
6: Γιώργα.
0: Έλα.
6: Έλα, ρε, Μπάμπη με.
0: Έλα, Μπάμπη.
6: Τι κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε, δεν βλέπεις τι κάνουμε.
6: Ξέρω τι κάνουμε. Λοιπόν, κάτι, εμείς κομπάκου να αγαπάμε μέχρι εκεί που δεν πάει, μελάνι.
0: Α τον Τάβι, λες τα πες τα δικά σου τώρα.
6: Ναι, ο Τάβι δεν λέει και πέρα για κομμά μου.
0: Γιατί θύχτηκες κι εσύ.
6: Πλάκα δεν έκανα εγώ με κανένα ακροατή σου.
0: Ρε άστε την πλάκα για με το ραδιόφωνο σε λέει, να μιλήσουμε σοβαρά σήμερα, αυτό σας λέει, δεν καταλαβαίνω.
6: Να μιλήσουμε σοβαρά σήμερα, να πούμε και αλήθεια.
0: Και εσύ πειράχθηκες με το όνομα
6: σου. Αυτά που είπε ο Κάπη, εγώ δεν καγουρίζω αυτό που θα καγουρίζω από μέσα.
0: Τότε.
6: Λοιπόν, εμένα δεν με πέσει λόγο για αυτά που λέει ο Κάπη.
0: Πώς.
6: Ο Κάπη όπου καλέ να καποδίσει.
0: Ρε άστο Ζάκη... πάλι εσύ, από τον ψάχνεις τώρα. Άντε πάντα
6: ίδια. Όχι, άλλο θέλω να πω.
0: Ρε πες τα δικά σου να αποδείξει. Εσένα θα ρωτήσει άμα τα αποδείξει.
6: Δεν με καταλαβαίνει. Ναι. Άλλο θέλω να πω.
0: Άντε, πες το άλλο.
6: Λοιπόν, ο κύριος Καβίδη αυτά τα ξέρει.
0: Ποια.
6: Κάπου είπε ο...
0: πού να ξέρω Ζάκη. Ρε φίλε, δεν μιλάω εγώ με τον Σαβίδη.
6: Λοιπόν, πρέπει να λάβει ο κύριος Καβίδη ενεργό ρόλο μέχρι την ΠΑΕΠΑΟ και να πάρει κούπα. Mm. Γιατί από Κομπρόκο μέχρι τον Τελεσσαίο,
0: ναι.
6: Ποιοι είναι υπεύθυνοι για αυτές, αυτά που βλέπουμε και αγωνιστικά και έχω αγωνιστικά.
0: Εσύ τα είπε ο Ντάβη, δεν τα κατάλαβες.
6: Τα κατάλαβα εγώ, για λίγια κουκακάκι δεν σε έλεγα κουκοχυμώνα.
0: Αυτά σε είπε.
6: Τι σε έλεγα εγώ για κουκακάκι.
0: Πάμε παρακάτω, άστα, εγώ ξέρω τι σε λέω. Πάμε.
6: Λοιπόν,
0: ναι.
6: Κατέβηκε την Αθήνα κάτω και τελείωσε ο ΠΑΟΚ. Κομμάτι Κέρμεο. Τη διαθέτει μου Μαθηναίο. Πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ τη βάζω με κουκουκατήρα την είδα 10 φορές.
0: Ναι.
6: Γκολάρα είναι.
0: Έλα ρε μπροστά τον... ο διαιτητής έχει μπροστά. Παίξτε λέει
6: πλέον. Αυτό σου λέω και εγώ από τη στιγμή που δίνει πλεονέκτημα και πάει μπάλα έξω από την περιοχή και τελείωσε το έργο. Γκολάρα είναι. Το είδα 10 φορές. Τι να λέμε τώρα. Και ο Πάου δεν είναι πρόσφυγα που αδικείται. Γιατί σε άλλα παιδιά υπάρχει ένα καραπινάκο φάουλ. Κοπακάει ο κοπακάει ο πόδι. Τι είναι ρε παιδιά.
0: Και πέναλτι
6: υπάρχει. Δεν είναι σάρκα. Και φάουλ.
0: Και πέναλτι υπάρχει.
6: Πέρα από την περιοχή του Πάου και δεν κοβίνει. Και μου κοβίνει κόνερ. Μιλούσα εγώ τη λέγω μου Τζόρκαν. Και εγώ έπρεπε να κοπενήσει και δεν κοπενήσει και πολύ σημαντικά βρήκα και εγώ 0-2. Πάρα πολύ φάση ο Πάου καθηγήτης στην Λεωφόρο. Και σε κάρτε και σε φάουλ.
0: Και πέναλι δεν το έδωσε.
6: Εγώ επειδή από κανένα μου έκλεικα όλα το βράδυ. Λοιπόν δεν είδα ούτε ακριβώς Κυριακές τίποτα δεν είδα. Κοπέρα και μια δυο φορές το είδα. Την κομμωτέ. Θα το δω όμως. Λοιπόν. Και τελικά αυτό που λέει μια μεγάλη αλήθεια. Αυτό άμα γινόκανε Κονιλιόπουλο θα έπαιρνε το γήπεδο μέσα και θα κουνάρ πάμε τον διαϊκά που κολεμό. Το ίδιο θα έκανε και ο Καλαπαπά. Με το Μαρινάκι που πέρασε το γήπεδο μέσα και που... και συνεχούμε που διαϊκέ. Κάτι.
0: Ναι.
6: Εγώ πάω. Τι κάνει ο Τζόρκαν. Πεκάει κανονικό αεκό. Καλυπίδε εσύ τι ρόλο βαράει ρε. Καθημέρον κακουπάω να κυνηγάει. Τι κάνει. Δηλαδή αν τη ρόλη την κόρ του πάω. Ο μόνο που διαμαχηρίζει άμα θυμάμαι καλά ήταν ο Δίκοβιτ. Λοιπόν, ούτε ο Πάγκο μπήσε μέσα, ούτε οι ποδοσφαιριστές διαμαχηρίζανε, κάμε σημαίνει τίποτα. Ρε πλάκα μου κάνετε. Δεν πληρώνει ο άλλο από την Ρωσία, ο πρώην Ρώμα, κασιβόλια και όλα και είχατε νιόπλους στην Κομπάου και δεν υβρώνες για την Βανέλα. Δεν παίρνετε με πάθο. Θα τελειώνει από κοημίγρο ο Πανιακό να μην τρία να ησυχάσουμε. Και με παίρνει κοδέσιο μίγρο μέγα και μου κάνετε χαβαλέ. Ρε πλάκα κάνετε.
0: Ναι.
6: Από κοπλευάρι και μεκά. Τι βλέπουμε, τα ίδια είναι τα ίδια βλέπουμε, ρε Γιώργαν. Ένα τρία την Τρίπολη, 3-3. Μιλάμε με τον Παναγικολικό. Προηγούμενη με τη Λάρισα, κοντεύαμε να χάσουμε. Τα ίδια με τον Βόλο, χάσαμε, προηγούμακαν. Τον Ακρόμικο κάναμε αγκαρία. Δηλαδή, αυτοί οι βασμοί όλοι που λέει ο Γκάβη έχει δίκιο. Γιατί. Έπρεπε υπέστη να του καθαρίσουν το παιχνίδι. Δεν πιέκανε μόνιμα, βγάλαμε καμάκια. Καμάκια μάτια μόνιμα, μείναμε εκεί που μείναμε. Αλλά, το πάω και επικρατήκω εσύ. Κάνουν συμβόλια, υπογράφουνε. Και κάθε χρόνο που σε λιώνει το συμβόλιο, Αυτή που είναι 10 ποδοσφαιριστές, λέω εγώ, παρά

0: πάρα πολύ.
1: Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό.
0: Το θέμα είναι ότι μια ροχένουμε με την ομάδα και αυτοί που είναι μέσα στην ομάδα δεν χρουνιάζουν για την ομάδα.
1: Αυτοί που φύγανε να ξέρεις να φύγουν και από τον ΠΑΟΚ.
0: Να φύγουνε ρε.
1: Εκτός άμα πήραν κάποια άδεια, Υπάρχει
0: από ποιο πήραν άδεια, ο μεγάλος εδώ στην Κολή.
1: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω το θέμα, λέω εγώ τώρα.
0: Είτε ο Καρυπίδη μέχρι τα αποδικήρια, είτε κουαγαστή, ούτε ευκό. Εγώ σήμερα έλειπα λέω όλη μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί. Κοαπόημα γίνει
1: κάτι, δεν μας ενδιαφέρει αυτό ρε Παπί, πάμε παρακάτω στην ομάδα τώρα.
0: Και κοαπόημα ανοίγω κουραδιό μου και κομμαζέμω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και ο Σεργιάδη, στην εκπομπή με τον Πεκουράτικο έλεγε ο Σεργιάδη ότι οι ποδοσφαιριστές πολλοί φύγανε σήμερα. Και ο πρόεδρος κογράφει ότι που δεν πάει η Μελάνη. Δηλαδή, και που θέλω να καταλήξω, δεν υπάρχει πειθαρχία κομπάω. Δεν υπάρχει πειθαρχία κομπάου και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Χρόνια δεν υπάρχει πειθαρχία στην ομάδα.
1: Λάθος κάνεις. Δεν είναι αυτό που λες. Χρόνια.
0: Πάντα ο κανείς μας η κατελειώματα είναι αδιάφοροι. Πάντα. Μα σε ρημίκο κοτελικό. Με την ΑΕΚ. Με 10 δεν πήγαμε. Θυμάται πριν το παιχνίδι κάποιο επιθετικό που είπε εγώ δεν μπορώ να παίξω. Από την ΑΕΚ που τον πήραμε. Το θυμάσαι.
1: Δεν θυμάμαι ρε Παπί, τόσα που έχουν γίνει.
0: Το θυμάμαι εγώ Ολιβέιρα. Αυτό που πήρα από την άκρη που με ένα πόδι το πήραμε και γονήκαμε 2 χρόνια με καρκοκομεία και κουκιακρού.
1: Ναι.
0: Και το πήραμε λίγο τη βόλη και δεν έπεσε μπάλα ποτέ τον ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Που έπεσε η άκρη με 10, λοιπόν, και δεν μπορέσαμε να πάρουμε πια. Την άκρη με 10 από 5. Κοντερικό κουβόλου που χάσαμε 2-0. Τι μου λέει τώρα. Αδιάφοροι και μετά πήγανε όλοι και τα ομάδα από την αρχή. Τα ίδια δεν τα ίδια ρε. Πειθαρχία κομπάου πότε θα υπάρχει. Αλλά είναι τυχεροί. Γιατί ο Σαββίδη είναι εκεί πάνω. Γιατί άμα έκανε μόνιμο κάσκο την Ελλάδα, αυτά θα είχε κόψει από τη ρίδα.
1: Μες.
0: Από τη ρίδα θα είχε κόψει την Τζόρκαν.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Έγινε Πάπη, τα λέμε. Να είσαι καλά. Καλώς
0: καλένε, καλά.
1: Διάλειμμα λοιπόν, Focus FM 103.6, μία η ώρα πήγε, 2310-506-76 και 506-77 οι γραμμές. Για μηνύματα στο 6907-483-484. Επιστρέφουμε, διαβάζουμε και μηνύματα, ανοίγουμε και κόσμο. Έχουμε άλλη μία ώρα έτσι γεμάτη να τα πούμε.
2: Η ώρα... Είναι μία.

0: τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Καλή εκπομπή, Ιορδάνη, Άγγελος, Γιώργος, Ασπρόμαυρος, Άλυμος. Καλώς στα φιλαράκια μου. Την αγάπη μου και στον Άλυμο. Άλυμος Αττικής. Χαιρετίσματα από τη Γερμανία, Τζόρνταν, είμαστε όλο αυτιά, λέει. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. 12 παρά 20 το μήνυμα, βέβαια. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Αλλά διαβάζονται τα πάντα, να ξέρετε. Την αγάπη μου στους Έλληνες εκεί της, του εξωτερικού. Καλησπέρα από το γενναίο Λιπαρό. Τον έφαγαν λάχανο τον Δημοσθένη, λέει. Ο Αποστόλης από Εύωσμο και ο Γιώργος και τα Σούλα από Δήμο Παύλου Μελά, λέει. Δεν διαβάστηκε πρώτο το μήνυμά του, λέει. Χαιρετισμού σε Μπαμπίνο, λέει. Τζάνι και Μπεκροκανάτα, λέει. Κοσμοκαλόγερο. Ναι, κοσμοκαλόγερος. Ο Δημοσθένης πρέπει να στείλε πρώτος πάλι το μήνυμα, αλλά μου διέφυγε εμένα, να πούμε, να ξέρετε, κάπου σαν να το είδα λίγο παραπίσω. Χριστός Ανέστη, καλησπέρα, Ιορδάνη, στην εκπομπή των πρωταρτών, Βαγγέλης, Ελβετία. Καλώς στο Βάγκο. Και στην Καβάλα που ήμασταν σειρά, τα ίδια έκανε, λέει, εκεί στο στρατόπεδο Κότσα. Α, για τον Αράπογλου, λέει, στον Κώστα, βέβαια. Μα τον παγάσαξε, τον έκανα. Ήταν εγκαταστάτης γραμμού στη Δράμα. Πάω και εγώ στη Δράμα εκεί πέρα σαν βαθμοφόρος χειριστής ραδιοτηλετύπου, να πούμε. Και είμαι υπεύθυνος στο λόγο διαβάσεων. Εκεί είχαμε λόγο διαβάσεων. Ήμασταν κανένα 7-8 πώς ήταν εκεί πέρα, να πούμε. Και εγώ ήμουνα ο υπεύθυνος, ας πούμε. Και είχαμε και τον λογαγό, ο οποίος ήταν ένας αντιπολογαγός. Πώς το λέγανε, ο Μπούρης. Καλά το λέω, Μπόρης. Μπούρης. Βοήθαμε σειρά τώρα, δεν μπορώ να το θυμηθώ, να πούμε. Και πάει, κλέβει τη γυναίκα του αυτός, την κλέβει, και την πάει στο Εσπέρια το ξενοδοχείο. Και με λέει, Τζόρνταν μου λέει, ότι κι αν είναι, να ξέρεις εγώ στο ξενοδοχείο, τότε δεν είχε κινητά και αυτά, να πούμε, και ήταν του ξενοδοχείου, τα τηλέφωνα του ξενοδοχείου. Είμαι στο τάδε δωμάτιο και λοιπά, θα ζητήσεις, άμα χρειαστεί οτιδήποτε. Έγινε, έγινε. Στο κεπί και εγώ τώρα, να πούμε, εκεί πέρα, έτσι όλος ο λόγος δικός μου, διαβάζει τον πίνακα εκεί. Κάποια στιγμή παίρνει ο διοικητής μας τηλέφωνο, ο Σιδέρης από την Καβάλα. Έλα, μου λέει. Μάλιστα, κύριε διοικητά, του λέω. Τι κάνεις, μου λέει. Λέω, καλά είμαι, κύριε διοικητά. Ο Αράπογλου εκεί είναι. Μάλιστα, του λέω. Με λέει, πού είναι. Δώστο να. Λέω, πρέπει να είναι μέσα, λέω, στους εγκαταστάτες. Στο θάλαμο των εγκαταστάτων. Είχαμε το κεπί και ένα θάλαμο μεγάλο λίγο παραπέρα, που ήταν οι εγκαταστάτες εκεί πέρα. Σύνδεσε, μου λέει. Λέω, να σε συνδέσω. Σύνδεσε, μου λέει. Μισό λεπτό, κύριε διοικητά, λέω. Και ψάνω το Εσπέρια το ξενοδοχείο. Εγώ τώρα να το συνδέσω με το Εσπέρια το ξενοδοχείο και να κοροϊδέψουμε το διοικητή μας ότι είναι ο θάλαμος των εγκαταστάτων γραμμών εκεί πέρα. Παίρνω στο Εσπέρια εκεί στη Δράμα, στο ξενοδοχείο, γρήγορα οπωσδήποτε το τάδε δωμάτιο 322, δεν θυμάμαι τώρα το δωμάτιο, ας πούμε. Τον Αράπογλου θέλω, το σηκώνει ο Κώστας, το λέω, έλα ρε εσύ, το λέω, με πήρε ο διοικητής, τον έχω στην άλλη γραμμή και τον είπα ότι είσαι στο θάλαμο του εγκαταστάτης γραμμών. Στην Καβάλα ο διοικητής και εμείς στη Δράμα τώρα. Δώσ' το να, μου λέει. Λέω, πρόσεχε τι θα πεις, είπα ότι είσαι δίπλα στο θάλαμο, εντάξει, μου λέει. Και του λέει τώρα, έλα ρε, του λέει, μάλιστα κύριε διοικητά, του λέει, πού είσαι ρε. Εγώ το μεταξύ τους ακούω, έχω το κουμπάκι, το έχω κλειστό, δεν με ακούνε εμένα, αλλά εγώ τους ακούω. Μου λέει, του λέει στο. Εδώ σε εγκαταστάτηση μιλήσει ο θάλαμο. Σε εγκαταστάτηση, ναι. Πάνε λίγο πιο πίσω, του λέει, είναι εκεί πέρα κάτι, λέει. Το βλέπει. Μάλιστα, λέει, το βλέπω, λέει αυτό. Λέω, το δουλεύει τώρα. Λέει, τι έχει επάνω, ρε, του λέει. Τίποτα, λέει. Πώς τίποτα, λέει, κάτι έχει πάνω. Δεν έχει τίποτα πάνω. Πώς δεν έχει, δεν έχει εκείνο το μαύρο, λέει, το αυτό, λέει. Α, το ήταν, κύριε διοικητά, λέει, το κατέβασα, λέει, εκείνο. Και ο Αράπογλου δούλευε το σιδέρι, το διοικητή μα. Ρε μπαγάσα, είσαι εκεί, του λέει, με δουλεύει, τον κάνει άλλο. Εδώ είμαι, κύριε διοικητά, του λέει. Ελάτε από εδώ, λέει, με δείτε, λέει. Ξεκινάω από την Καβάλα, έρχομαι, του λέει, πρόσεξε. Έλα, του λέει, και αυτό. Τέλος πάντων και κλείνουνε. Σε 5 λεπτά ο Αράπογλου ήρθε μέσα, να πούμε, στρατόπεδο. Λέει, άσε, λέει, δεν ξέρει τι γίνεται, μπορεί να έρθει. Πάντως σε ευχαριστώ, λέει, τον κάλυψα, ξέρει. Μεγάλο πράγμα. Και έφτιανε 15 μέρες το μήνα του μέλητο εκεί πέρα στο ξενοδοχείο μπαγάσα. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, παρακαλώ, τα μηνύματα σε λίγο. Έλα, φίλε.
1: Καλημέρα, Τζόρνταν.
0: Καλημέρα.
1: Κωνσταντίνος.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνο. Χαμήλωσε λίγο το ίντερνετ, άμα θέλει τον υπολογιστή.
1: Α, τώρα με ακούς καλύτερα.
0: Άμα το κλείσει, θα ακούω πιο καλά. Α, ναι.
1: Δύο λεπτά λίγο, ναι. Τζόρνταν.
0: Παλάκια.
1: Εντάξει τώρα.
0: Μια... θα δούμε. Για πάμε.
1: Καλά είσαι αγόρι μου.
0: Προσπαθώ.
1: Όλοι προσπαθούμε. Ντάφη να βγαίνεις τακτικά και να τα λες τα ίσια. Γιατί οι Ρουφιάνοι είναι παντού.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Αυτός που βγήκε να πούμε από την Αλεξανδρούπολη είναι και βγαίνει στα άλλα κανάλια και κατηγοράει και τον σταθμό και εσένα και όλους μας.
0: Δεν πειράζει.
1: Μην τον ξαναβγάλεις.
0: Με πήρανε, με είπαν αρκετοί.
1: Είναι ο μεγαλύτερος Ρουφιάνος.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Χρειάζονται και αυτοί.
1: Όσο για αυτά που είπε ο Ντάνης, τα ξέρω και τα αυξάνω. Ήμουνα κάτω προς την Αγία Σοφίας και βρέθηκα με τον Πανάκα και με κάτι άλλα παιδιά να πούμε. Και με τον Στεργιάδη. Και αυτοί με επιβεβαίωσαν ότι γίνεται εκεί μέσα. Δηλαδή βοηθήσαμε ομάδες από τη Β' Εθνική και
0: τώρα.
1: Πάθαμε αυτά που πάθαμε.
0: Άστα, αυτά τώρα είναι άλλο κομμάτι. Εντάξει, αυτά είναι άλλο κομμάτι.
1: Όλα συντελούνε. Ναι. Αλλά το μεγαλύτερο κακό είναι αυτό που έκανε ο Αλφα Σίγμα. Μεγαλύτερο κακό.
0: Έσπηρε τη διχόνοια. Φωνάζουμε από πέρσι το καλοκαίρι φωνάζουμε για αυτά.
1: Πού είναι ο Κατσαρίς να βγει να πούμε να τα λέει, πιστεύσε αυτά που λέμε. Αλλά έχει τη φωλιά λερωμένη. Ή το άλλο το κολοραδιόφωνο να πούμε που τα πήρανε.
0: Μη χαρακτηρίζεις. Μη χαρακτηρίζεις.
1: Ρε Τζόρνταν, έχει μια εβδομάδα που βρίζουνε τον Λουτσέσκου και τον Σαββίδη.
0: Τα ξέρω.
1: Έχει μια εβδομάδα.
0: Τα γνωρίζω, μη χαρακτηρίζεις μόνο.
1: Έχουμε φτάσει στο αμήν να πούμε.
0: Μη χαρακτηρίζεις, τα καταλαβαίνω εγώ, τα ξέρω. Μη στεναχωρίζεις. Έχουνε γνώση οι φυλακές, μη στεναχωρίζεις.
1: Έγινε ρε Τζόρνταν,
0: να είσαι
1: καλά.
0: Να είσαι καλά. Για χαρά. Είστε αγανακτισμένοι, το ξέρω. Μη χαρακτηρίζετε. Γνωστά είναι αυτά, έτσι. Ο πόλεμος γίνεται, τη διχόνοια τη πήρανε. Ομολόγησε και ο Βεζιρτζής, είπε ήρθα να φέρω την ενότητα. Ποια ενότητα ρε Νίκο? Άρα υπάρχει διχασμός. Ποιος είναι υπεύθυνος για το διχασμό? Αλφα σίγμα ΠΑΟΚ. Από τον Ιούνιο φωνάζουμε εδώ πέρα. Από τον Ιούνιο, δεν τα λέμε τώρα. Τον άλλο μήνα Ιούνιο έχουμε, κλείνουμε χρόνο. Ποιον άλλο μήνα, σε 20 μέρες. Τα έχουμε πει, τα έχουμε χιλιοπεί. Έχω βουβαρδίσει από εδώ, έχω πει και τι δεν έχω πει, έτσι. Μέχρι που πιέσανε και στα αφεντικά εδώ του Focus για να με φημώσουν να μην μιλάω. Σας το λέω να το ξέρετε. Οι άλλοι από εκεί μεριά. Οι Ρουφιάνοι από εκεί μεριά. Αλλά πού να καταλάβουν τα παιδιά εδώ πέρα, σου λέει, όχι, αλήθειες να λέει. Μάλιστα μου είπανε ότι αν μας στείλουν εξώδικο, έχουμε να αποδείξουμε αυτά που λέει. Βεβαίως έχω τη χαρτούρα. Τα χρέη τους τα έχω. Μη στεναχωριέστε. Πάμε παρακάτω. Έλα, φίλε.
2: Καλημέρα, φίλε Τζόρνταν.
0: Καλημέρα.
2: Χρόνια πολλά.
0: Καλημέρα. Γεια σου Στάθη.
2: Ο Πελένη.
0: Πήρα χαμπάρι.
2: Λοιπόν, θέλω να κάνω, αδελφάκι μου,
0: ναι,
2: τρεις ερωτήσεις. Τη γραμμή κρατώ, τη γραμμή.
0: Μάλιστα.
2: Και περιμένω μετά να τις απαντήσεις.
0: Έγινε.
2: Τις φίλε μου, λοιπόν.
0: Πάμε πρώτη.
2: Η πρώτη ερώτηση είναι,
0: ναι,
2: μιλάω μόνο αποκλειστικά για το χθεσινό μάτς.
0: Ναι.
2: Για το χθεσινό, δεν με ενδιαφέρει τα άλλα μάτς. Για τους χθες.
0: Ναι.
2: Η ομάδα μέχρι το 80 κερδάει 0-2. Έτσι το άλλο μάτς είναι 1-1.
0: Δεν ήταν μέχρι το 80-0-2, 1-2 ήταν το 80.
2: Στο 80, στο 80 ακριβώς έκανε 2-1 ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πρώτη ερώτηση είναι αυτή.
0: Ναι.
2: Δεύτερη ερώτηση. Γιατί δεν χρησιμοποιήσετε καθόλου με ΙΤΕ και τον Τάισον χωρίς να έχουν κανένα πρόβλημα. Δεύτερη και τρίτη ερώτηση είναι, αδικηθήκαμε που μας έδωσε πέναλτι. Αυτό το ξέρει ο κύριος Σαββίδης, τον αδικηθήκαμε.
0: Βέβαια, δεν τα ξέρει.
2: Και τι τους έβαλε πρόσημο την ομάδα.
0: Και κολάρα κύρωσε.
2: Ναι, γιατί έβαλε πρόσημο την ομάδα.
0: Δεν ξέρω, να απαντήσω εγώ για τον κύριο Σαββίδη, τι να σε πω τώρα, δεν ξέρω.
2: Άρα είναι κάποιο, γιατί η ομάδα υπέστη ένα χρηματικό τέτοιο πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ.
0: Αυτό είναι μια πραγματικότητα, ναι.
2: Ωραία, αυτά περιμένω και φέρω.
0: Όλη η ζημιά, όλο το λάθος στο χθεσινό, για μάμα μην θες να μιλήσουμε για το χθεσινό, είναι το γκολ του Ακυρωθέν, το 1-3.
2: Ναι,
0: το οποίο γκολ είναι, πρόσεξε να δεις, για μένα είναι η μεγαλύτερη ευθύνη τη φέρει πρώτα απ' όλα ο Γκαγκάτζης,
2: ναι,
0: γι' αυτό εδώ πέρα. Γιατί αφήνει και φέρνουν ό,τι να είναι να πούμε εκεί πέρα στην ΕΠΟ μέσα, στην ΚΕΔ μέσα να πούμε. Ό,τι ορισμούς φέρνει να πούμε. Και τον γκολ το ακυρώνει, πρόσεξε να δεις, τον φέρνει πίσω ο ΒΑΡ. Που κουμάντο στο ΒΑΡ κάνει ο Βαλέρη, ο οποίος έχει άριστες σχέσεις με τον Ολυμπιακό. Τα έχω πει εδώ, τα έχω αποδείξει. Άρα λοιπόν. Από πίσω από αυτή την ιστορία όλοι είναι Ολυμπιακός και τα 15-20 εκατομμύρια πόσα είναι εάν πάει στο League Vase του Champions League. Ναι, αυτά ναι. Να βλέπετε.
2: Σου λέω, άμα γίνει από ένα, δύο, ένα, τρία, τελείωσε το μας.
0: Τελείωσε, πάντα εκατομμύρια.
2: Ναι.
0: Και ήθελε να διώξει το Λανουά ο Ολυμπιακός να βάλει το δικό του άνθρωπο, το Βαλέρη, πριν κανένα χρόνο να θυμάστε.
2: Ο Βαλέρης είναι μαζί με τον Λανουά.
0: Το Βαλέρη τον είχε στο ΒΑΡ, στο Άστον Βίλα Ολυμπιακός. Είναι αυτός που κατακυρώνει τον γκολ του ΕΛΚΑΠΗ τότε.
2: Το ξέρω.
0: Με ντοκουμέντα μιλάω, με αποδείξεις, δεν μιλάω ότι είναι εγώ. Τώρα αν κάποια νούμερα δεν καταλαβαίνω τι του λέω, τι του κάνω.
2: Εγώ είμαι πολύ πικραμένος. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να βάλεις ένα τραγουδάκι, αδερφάκι.
0: Ναι. Να πάντα παραμάντια
2: κάτω. Δεν είμαι καλά, Βασίλη Καρά.
0: Ψυχολογικά δεν είμαι καλά, μάλιστα.
2: Τα αγαπάω πολύ, καλημέρα.
0: Γεια σου, Σάδη, για χαρά, για χαρά. Ποιος είναι καλά ψυχολογικά, νομίζεις.

Γεια σου, λέω Νταλέ. Εγώ είμαι αυτός που πέρασε. Μάλιστα, ποιοι παίκτες λέει πιστεύεις ότι πρέπει να φύγουν από τον ΠΑΟ και πες λέει από Μπαμπίκο λέει να κάνει ανάλυση των βάσεων από το μάτσο. Ο συμφώνησε, δεν άκουσες αυτά που είπαμε. Συμφώνησε ο Μπαμπής. Δίκιο έχει λέει. Δίκιο και το γκολ και το πέναλτι. Πέναλτι, τι άλλα λέμε τώρα. Εδώ δίνει πέναλτι κάτι άλλο που είναι στο νόμο πάνω να πούμε και δεν έδωσε το άλλο που χτυπάει στο χέρι και αλλάζει και αυτό. Επίσης εκεί στον Ολυμπιακό λέει συμβόλαιο στον Ροντινέη λέει και στον Βαλέρη που τους έβαλε λέει τα προγραμματικά του Τσουλού. Άστο, άστο.

Γιατί στεναχωρίεσαι ρε Τζορνάλη? Αφού τα είχαμε πει λέει πως θέλουν λέει τον ΠΑΟΚ δεύτερο. Το είχαμε πει πως δεν θέλουν, δεν θέλουν τον ΠΑΟΚ δεύτερο. Ναι. Γιατί να μην στεναχωρηθώ ρε φίλε? Μπήκε το τρίτο γκολ και τα κύρωσε. Γιατί να μην στεναχωρηθώ? Τι να κάνω, να χαρώ εγώ? Χαρήκανε οι άλλοι. Μιστακίδης FM από εκεί μεριά. Αυτά περιμένανε. Εδώ βγάζει κάτι νούμερα ο άλλος να πούμε και λέει άμα δεν μπορεί λέει ο Σαββίδης να φύγει. Άκουσον το νούμερο. Πήρε λέει διαρκείας αλλά δεν ήρθε φέτος ποτέ γιατί λέει δεν θέλει να βλέπει. Εσείς τα πιστεύετε αυτά? Πήρε διαρκείας αλλά δεν πήγε ποτέ στο γήπεδο γιατί λέει αυτό το χάλι δεν λέει. Πρώτα απ' όλα νούμερα. Τέσσερις μήνες έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο που άκουσε στην Ελλάδα. Ρε. Νούμερα. Ποιον δουλεύετε ρε νούμερα? Δεν μπορώ να το πιστέψω λέει. Που σήκωσε λέει το τάδε. Μην το συζητάς. Μεγάλη ακρόματικα τα καρναβάλια, δεν το ξέρεις? Καλημέρα Τζόρνταν λέει ο Γιώργος από Αμβούργο. Θα το πω λέει μια φορά ακόμη κάτω τα χέρια του Ρασβάν και από, το, και από τον δικό μας λέει τον Ιβάν Σαββίδη λέει. Όποιος δεν γουστάρει λέει να μην είναι ΠΑΟΚ λέει κάτω τα χέρια. Επίσης και από τον φίλο μου λέει τον Μπαμπίκο λέει. Φίλε μου Τζόρνταν θα χαρώ πολύ να σε δω το καλοκαίρι να κάτσουμε να πιούμε λέει έναν καφέ και να ξέρεις λέει με, τι λέει. Ναι, είναι αλήθεια ότι μιλάνε αυτές, βέβαια. Όποτε θέλεις εδώ είμαστε φιλαράκι. Έλα με το καλό εσύ. Καλή εκπομπή κύριε Τζορνταν λέει. Από Κρούστα Αγίου Νικολάου Λασιθίου Μιχάλης. Γεια σου Μιχάλη. Μιχαλιό, πώς λένε οι κριτικοί. Μιχαλιό.

Σήμερα τιμάμε, λέει, και τη γενοκτονία των ποντίων. Μάλιστα. Ναι, είναι 19 ξημερώνει, είναι η μέρα της γενοκτονίας. Έστειλα, λέει, δύο μηνύματα. Ο Δημοζένης, λέει, το πρώτο λέει 11 παρά 5 και το δεύτερο λέει 11:25. Καλά, παίρνεις πρωτεία, τι να κάνουμε, τα έχουμε πει. Τζόρνταν, για τους ακουρατές λίγο πιο έρεμα θα έχει, λέει, πρόβλημα, λέει, ο σταθμός. Α, τι πρόβλημα να έχει, δεν βρίσκει κανένας.

Καλή εβδομάδα, Ιρδάνη, λέει. Εμπιστευτικά, λέει. Ακούστηκε, λέει, ο Τάδε, λέει, ότι απλά, λέει, πήρε το... αυτά δεν λέμε τόσο καιρό, ρε, εσύ, Γιαννάκο. Τόσο καιρό τι ακούσε όταν μιλάει ο Τζορδάν.

Τα έχουμε πει πολλές φορές εδώ πέρα. Την αγάπη μου στο φιλαράκι μου πάνω, πολύμιλο.

Hem να κουρίξει αυτό, λέμε, για. Τζόρνταν, αν λέμε αλήθειες, λέει, όταν ο συγχωρεμένος ο Δινάκης, λέει, με τον Κούκο, λέει, έστειλαν επιστολή σε γενική διοίκηση, λέει, πυροσβεστικής Μακεδονίας για κατάταξη στο δυναμικό σώμα, λέει, δέσεις, τον κύριο Μπάμπη, λέει, στο καθαριστείο του μεσημερινή, έλεγε, πυροσβέστες, δεν γίνομαι, λέει, να τραβάω, λέει, λάστιχα. Και πήγε, λέει, ο Πολατίδης στη θέση του. Α, ο Μελβούρνης τα λέει αυτά, Μπάμπη, για σένα τα λέει. Γεια σου, Θόδωρα.

Θα διαβάσω ένα μήνυμα του φίλου μου του Κώστα από την Μελβούρνη, του Κατσόνη. Γεια σου Κοτσαρή. Καλημέρα κιόλας. Φίλε μου Τζόρνταν λέει, καλημέρα. Το πρωτάθλημα, το κύπελο και το Champions League δεν τα πήραν οι άλλοι λέει, τα έδωσε ο ΠΑΟΚ. Πριν μήνες σου είχα πει ότι ήταν λάθος που έγινε πρόεδρος της ΕΠΟ ο Γκαγκάτσης. Αυτός πήγε με τους Αθηναίους να πάει στην UEFA. Ο Λουτσέσκου δεν φταίει σε τίποτα γιατί μέχρι πριν δύο μήνες έφτιαξε ομαδάρα λέει που έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Βλέπω να τον στείλει ο Σαββίδης λέει τον Γκαγκάτση βάζοντας άλλον πρόεδρο. Όταν μπορώ σε ακούω να είσαι πάντα καλά. Γεια σου Κώστα, γεια σου την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε αγαπάω να το ξέρεις. Ίσως ο Παπαμιμίκος να είναι ο επόμενος πρόεδρος της ΕΠΟΛΗ. Αν ο Σαββίδης στηρίξει ακόμη τον Γκαγκάτση, τότε για δικούς του λόγους ήταν ενήμερος και συμφωνούσε λέει με όλα αυτά. Δεν ξέρω τώρα αν το στηρίξει ή αν θα τον ρίξει ή αν το στηρίξει για ποιο λόγο το στηρίξει. Α, εδώ πετάει πάντως ο Γκαγκάτσης, αυτό είναι μια πραγματικότητα δυστυχώς. Θα μου βάλεις μια κομματάρα, Χάρη Μπαμπέση, να θυμηθώ το φίλο μου τον Γιαννάρα, του φίλου μου τον Πεθερώνα που τον έχασε τόσο άδικα, το φλαράκι μου Γιάννης, φοβερό άνθρωπος, φοβερό παιδί. Θα το βάλουμε, βεβαίως θα το βάλουμε. Και ένα κομμάτι μάλαμα. Δεν υπάρχουν κουβέντες, δεν υπάρχουν κουβέντες. Τι με θύμισες πάλι ρε φίλε, δεν υπάρχουν.

Κώστας Αγίου Νικολάου, πού είναι αυτό ρε φίλε, πού κοντά είναι εκεί, στον ομό του Αγίου Νικολάου κάτω στην Κρήτη, έτσι, χωριό είναι αυτό. Το Λασίθι δηλαδή, και Χάμο που λένε και οι Νότιοι. Θάλασσα σίγουρα έχει, δεν μπορεί να μην δεν έχει. Έχει θάλασσα. Είναι, ξέρω εγώ, 5-10 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Γιατί καμιά φορά είναι τα χωριά λίγο μέσα και λέει ρε παιδί μου παραλία Κρούστας, ξέρω εγώ, παραλία, πώς το λένε να πούμε, άλλου χωριού. Το χωριό είναι πιο μέσα.

0: Δηλαδή πα στη Θάσο ρε παιδί μου και λέει Μαριές παράδειγμα, ένα τυχαία ένα χωριό, Σκάλα Μαριών, τι να πω τώρα ας πούμε, να θυμηθώ κι άλλα, Σκάλα ξέρω εγώ, του χωριού του άλλου ρε παιδί μου, έτσι είναι δηλαδή η σκάλα στη θάλασσα και τα χωριά λίγο παραμέσα. Σκάλα Καλλιράχης, να θυμηθώ, Μαριές, Ισοτήρα, τι άλλο να πούμε, πολλά πολλά. Και πώς χτίσαν τα χωριά μπροστά στη θάλασσα ρε φίλε, Διάλειμμα τελευταίο, Focus FM 103 και 6, οι γραμμές ανοιχτές, ένα μισάωρο ακόμη. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Επιστροφή λοιπόν στο στούντιο Focus FM 103.6 23 10 506 76 και 506 77 οι γραμμές.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Έλα Τζορτανάκο.
0: Καλώς ήρθα, καλώς ήρθα.
1: Τι κάνεις, θα τελειώσει ο μήνας, θα τελειώσουν 40 μέρες και δεν είμαι Χριστός Ανέστη.
0: Ναι.
1: Έχω προβλήματα κι εγώ, Χριστός Ανέστη.
0: Τι προβλήματα έχεις, αληθώς.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι.
0: Ας τα λέμε καλά.
1: Εγώ αγανάκτησα όλο τον καιρό, δεν έχω πάρει πουθενά τηλέφωνο, δεν μίλησα, δεν έκανα, δεν έρανα. Αλλά προχθές αγανάκτησα από όλο τον καιρό που μιλούσανε και βρίζανε και κάνανε και ράνανε και βγήκα σε κάποιο σταθμό που τα ξέρεις, τα παιδιά σε αγαπάνε πάρα πολύ, το ξέρω. Κατάλαβες τώρα ποιους.
0: Δεν πειράζει, δεν κατάλαβα, αλλά δεν πειράζει.
1: Όχι, σε αγαπάνε πραγματικά και δουλέψατε και μαζί.
0: Α, μπορεί, εντάξει, για πες.
1: Ναι, λοιπόν, και Είπα. Το καημένο καθόταν και μ' άκουγε αυτό, αλλά τα ακούγαν και βγαίνει ένας άλλος και λέει μπράβο ρε Αρσενικέ, λέει ας πούμε, τα στόλιζε, λέει μια χαρά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να βάλεις ένα τραγούδι μετά, αν μπορείς. Θα πάρω φορά της Μαράντη και θα το χαρίσω στους μεγάλους, στους δύο.
0: Θα πάρεις φορά και θα το χαρίσεις.
1: Στο μικρό, στο μεγάλο στο, και στο λίγο μικρό. Ξέρεις τι λέω.
0: Όχι, αλλά υποθέτω. Στον μπός λες, στους μπός.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Στον μεγάλο και στον λίγο μικρό.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Λίγο.
0: Ναι.
1: Μετά από το μεγάλο είναι ο... Μα, λοιπόν, ναι. Θα το χαρίσω. Θα πάρω φόρα.
0: Θα πάρω φόρα.
1: Σπαράντι είναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Έγινε.
1: Εντάξει.
0: Οκ. Okay.
1: Μια μέρα είχες, πώς το λένε, είχες επανάληψη.
0: Ναι.
1: Και λέω τώρα τι, αυτά άκουσα και προχθές αυτά τα. Πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, ήταν η Παπουλική και ο κύριος ο Αργιανός και ξέρω εγώ. Ξανακούω πάλι τον Αργιανό. Α, λέω είναι επανάληψη τώρα αυτή. Λέω κάτι, δεν θέλω τηλέφωνο. Ήθελα και την μέρα να πάρω. Και εδώ, λέω, άντε, έχει επανάληψη.
0: Εδώ άλλος με πήρε τηλέφωνο και με λέει.
1: Και την άλλη μέρα πήρε πάλι τηλέφωνο.
0: Ναι. Όχι, όχι, ναι, την άλλη μέρα πήρε τηλέφωνο και με λέει επανάληψη. Είναι εκπομπή. Λέω, όχι, τι επανάληψη. Πώς λέει, αφού ακούω τη φωνή μου, λέει, εγώ μιλάω, λέει και δεν είμαι εγώ. Εγώ δεν πήρα, λέει.
1: Γιατί βγήκε, σου λέω, γιατί άκουσα εγώ τον Αριανό και λέω τώρα τι έγινε, σου λέω, είναι επανάληψη, λέω, τον ακούω δύο φορές τώρα, λέω αυτό, να κάτι συμβαίνει, λέω, στο παιδί μας, λέω, και γι' αυτό,
0: ναι, συμβαίνουν και αυτά.
1: Και μετά δεν πήρα άλλο. Αυτά, έχω και εγώ κάτι οικογενειακά, τέλος πάντων, εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, όλη η οικογένεια καλά.
0: Καλά, καλά.
1: Καλά, άντε και εσύ να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τα ακούσω μετά, ναι.
0: Okay. Τώρα τα ακούσεις.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
0: Χαρά, για, για. Λοιπόν, να πούμε και τα εισιτήρια. Δεν ξέχασα να τα πω αυτά. Ποιοι παίρνουν τα εισιτήρια και τι παίρνουν. Γιατί τι να κάνουμε όλοι για τα εισιτήρια. Για τους τίτλους και για τα αυτά πάμε να πούμε. Ξέρετε τι μου τη δίνει. Που λέει το σύνδημα να πούμε. Εμείς λέει δεν γίναμε ΠΑΟΚ για τους τίτλους. Αλλά άμα δεν πάρει τίτλο ΠΑΟΚ, κοιτάμε πώς θα τον πεθάνουμε τον ΠΑΟΚ. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε. Λοιπόν, η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, θα πάει στα play-offs του Champions League. Ο Ολυμπιακός θα πάει κατά πάσα πιθανότητα στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League ή στον τρίτο γύρο, αυτό είναι υπό προϋποθέσεις. Τώρα κάποια ομάδα, παράδειγμα, νομίζω η Άστον Βίλα πρέπει να είναι αυτή, εάν πάρει το, πώς το λένε, το Κόφερνες, τι είναι αυτό εκεί πέρα, πού είναι αυτή το Κόφερνες. Όχι στο Κοφερένς, στο άλλο, στο Europa. Εκεί στο Europa νομίζω είναι αυτή. Αν πάρει το Europa, το ευρωπαϊκό τέλος πάντων, και τερματίσει εκεί μες στα θέσεις του Champions League, νομίζω τον Ολυμπιακό τον βολεύει αυτό να πούμε και κερδίζει ένα γύρο κάτι τέτοιο. Ο ΠΑΟΚ παίζει δεύτερο προκριματικό του Europa League, από τις 20 του Ιούλου δηλαδή, Κλάι Μάιν Καγκάτσι, εσύ τα αυτές όλα. Ο Όφη παίζει playoff το Europa League. Πιο μετά δηλαδή παίζει ο Όφη. Μιλάμε για Κατάντια τώρα. Το καλύτερο εισιτήριο το πήρε ο Όφη. Πήρε και το κύπελο, το τρόπαιο. Και ο Παναθηναϊκός παίζει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Καλά, ο Παναθηναϊκός Κατάντια. Μικραίνει κάθε χρόνο πιο πολύ. Τα λέμε και φωνάζουν οι Παναθηναϊκοί. Παναθηναϊκός, ρε, ξέρεις τι είναι. Βρε, κάθε χρόνο μικραίνει εδώ και 20 χρόνια. Τι άλλα λέμε τώρα, 15 χρόνια με τον Ολα. Με τον Αλαφουζόλ που λέει και ο Αναστάης. Προστάμε ένα τραγούδι, να το έχεις έτοιμο εδώ. Έλα φίλε μου.
2: Ωραία Τζορδάν, την καλημέρα μου.
0: Καλώς ήρθα.
2: Χάρηκα που άκουσα την κυρία, γιατί η κυρία αυτή φαίνεται με ξέχασε σήμερα. Πάντα με θυμόταν, πάντα με έστειλε χαιρετισμούς πολύ καλά με φέρετε.
0: Ε, καλά, δεν είναι και για σένα, μην τρελαίνεσαι.
2: Όσον αφορά, θα πω τώρα, για αυτά που ακούω από τα ραδιόφωνα,
0: ναι.
2: Είμαι Πύρκε Μαρία, καλά τους αποκαλύψεις η Μούσπουλα. Mm. Λοιπόν, να φύγει λέει ο Λουτσέσκο, και ποιος να έρθει ρε, να έρθει ο Μπάμπης ο Τενές, να έρθει ο Παντελίδης, ποιος να έρθει ρε, ο Παράσκος. Βρε, αυτοί ένα Λουτσέσκο δεν κάνουν όλοι ρε. Μα τόσο, τι να πω, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Άσε τι λένε, μην ασχολείσαι με αυτούς τι λένε.
2: Ναι, ναι.
0: Από το χρόνια το λένε.
2: Εγώ είπα φέτος ότι το καλύτερο ποδόσφαιρο το έπαιξε ο ΠΑΟΚ.
0: Και είναι αλήθεια.
2: Ο Ολυμπιακός πάσχει από τον άξονα. Πόσες φορές το έχω πει. Δεν πρόκειται να παίξει ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός, η ομάδα μου, εάν δεν φτιάξει τον άξονα του. Δεν μπορείς να παίζεις τώρα χωρίς δεκάρι, χωρίς εξτρέμ. Για μένα αυτός ο Ροντιδέι, επειδή είναι Βραζιλιάνος, βγάζει γκολ. Η θέση του ήταν δεξί μπακ. Τον προωθήσανε δεξί εξτρέμ από ανάγκη. Αλλά σαν Βραζιλιάνος ξέρει να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν κάτω εκεί στο λιμάνι, ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται Βραζιλιάνους επιθετικούς. Οι Βραζιλιάνοι κάνουν τη διαφορά. Δύο εξτρέμ Βραζιλιάνους, δεκάρι Βραζιλιάνο, όπως ήταν ο Τζοβάνι, ο Τζοβάνι Βραζιλιάνος.
0: Οι Βραζιλιάνοι κάνουν και λεφτά όμως, το ξέρεις αυτό.
2: Ναι, ξέρω Τζοβάνι, αλλά είναι καλοί παίκτες. Μόνο αυτοί ξέρουν να στέλνουν την μπάλα στα δίχτυα. Βραζιλιάνοι, Σέρβοι, όπως ο Τάισον, ο Ζίβκοβιτς. Κατάλαβες, αυτοί ξέρουν να στέλνουν.
0: Κατάλαβα, αλλά κοστίζουνε.
2: Ξέρω, εντάξει. Όσον αφορά τώρα για τον ΑΣ, αυτά τώρα εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ. Αλλά είμαι μαζί σου εγώ, γιατί αυτός ο Μιστακίδης που ήρθε στον ΠΑΟΚ, αυτός ήρθε για να διώξει πράγματι το Σαββίδη. Αυτός είναι δάχτυλος του Μητσοτάκη. Ξέρεις, εγώ τώρα αθλητικά είμαι με τον Ολυμπιακό, ναι μεν, αλλά λόγω της ιδεολογίας του πατέρα μου, εγώ εντάξει δεν ασχολούμαι πολύ, αλλά στηρίζω, έχω πει ότι ο πατέρας μου ήταν κομμουνιστής, σέβομαι την ιδεολογία του πατέρα μου. Αλλά εγώ αν θα πάω να ψηφίσω, θα ψηφίσω τον κύριο Βελόπουλο. Αλλά λόγω της ιδεολογίας του πατέρα μου, εγώ τώρα όσοι είναι από την πρώην Σοβιετική Ένωση, όπως ο κύριος Σαββίδης που ναι μεν είναι Έλληνας, αλλά επειδή έζησε εκεί στη Σοβιετική Ένωση, στη Ρωσία, εμείς λόγω της ιδεολογίας του πατέρα μου είμαστε φιλικά προσκύμοι προς τη Ρωσία. Δεν θέλω τον άνθρωπο να τον κατηγορήσω. Δεν με βαστάει η καρδιά μου. Και δεύτερον, αυτός ο Μιστακίδης ήρθε στον ΠΑΟΚ με εντολή του Μητσοτάκη, του ντόπιου κεφαλαίου από εδώ πέρα, για να, όπως λες εσύ, για να πάρει το λιμάνι του από το Σαββίδι. Και το Σαββίδι τον πολεμάει τον ντόπιο κεφάλαιο εδώ πέρα με επικεφαλή στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη και το ξέρουν και το ευρωπαϊκό κεφάλαιο. Λοιπόν,
0: άκου λίγο.
2: Γι' αυτό...
0: Άκου λίγο.
2: Ναι.
0: Αν λέμε... ήταν η πίεση,
2: ναι,
0: η πίεση που του βάλανε του Σαββίδη, να πούμε όλα αυτά,
2: ναι,
0: μήπως
2: ναι,
0: και τον αγανακτήσουν και τα πουλήσει και φύγει. Αυτή ήταν η ιστορία.
2: Ναι, εγώ τώρα βλάκα, Τζόρνταν, εγώ βλάκας δεν είμαι. Εγώ μεγάλωσα από κομμουνιστική οικογένεια και τώρα ξέρεις, εγώ δεν με κάνει κέφι τώρα να κατηγορήσω το ανθρώπους που έχουν έρθει από τη Ρωσία, ας πούμε, όπως ο κύριος Σαββίδης, Έλληνας, είναι πρόεδρος των ελληνικών κοινοτήτων, έζησε μεγάλο στη Σοβιετική Ένωση εκεί πέρα, εντάξει. Δεν με κάνει κέφι τώρα εγώ να υποστηρίζω ένα Μιστακίδη, ο οποίος είναι Αμερικανόφιλος, είναι Αγγλόφιλος, είναι Γερμανόφιλος, είναι με το δυτικό παράγοντα. Λοιπόν, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβουν εδώ πέρα, αυτά τα μουσμουλα όπως τους αποκαλείς εσύ εδώ πέρα, ναι, που βγαίνουν και κράζουν να φύγει ο Λουτσέσκου, να φύγει ο Σαββίδης, να φύγει ο Σαββίδης. Και ποιος να έρθει ρε, να έρθει ρε ο Μιστακίδης, ο τραπεζίτης ρε, αυτός θα σας πάρει τα σπίτια ρε, δεν το ξέρετε αυτό ρε. Τζόρνα, μιλάω την αλήθεια ή δεν μιλάω την αλήθεια?
0: Τι να σε πω τώρα.
2: Οι τραπεζίτες κατασχέσεις σπιτιών δεν κάνουνε.
0: Ναι, κατασχέσεις κάνουνε.
2: Πώς για, ο Μιστακίδης τι είναι, ιδιοκτήτης τράπεζας δεν είναι? Δεν μπορούν να το χωνέψουν αυτοί εκεί στον ΠΑΟ.
0: Κάτσε λίγο. Έχει ένα ποσοστό σε μια τράπεζα.
2: Ναι. Έχει ένα ποσοστό, αλλά δεν πάει να είναι τραπεζίτης.
0: Έχει μια άλλη εταιρεία η οποία να πούμε είναι...
2: Μα αυτοί κάνουν κατασχέσεις σπιτιών. Ναι, δηλαδή θέλετε εσείς ρε μούσπουλα που πολεμάτε το Σαββίδι, Δεν θέλετε έναν τραπεζίτη στο ΠΑΟΚ να σας πάρει τα σπίτια, ρε. Δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε. Άιντε από εκεί, ρε. Σας το λέει ένας άνθρωπος που είναι Ολυμπιακός. Άιντε, δεν θέλω να κουτάσω παραπάνω, να μην βρω κανένα μπελά, κατάλαβες. Εγώ Ολυμπιακός σήμερα. Αυτά τα πράγματα δεν μ' αρέσουν εμένα που γίνονται στο ΠΑΟΚ. Κατάλαβες. Mm. Τόσο μουσπουλα. Έχεις δίκιο εσύ που τους αποκαλείς μουσπουλα. Προτιμάτε έναν άνθρωπο επιχειρηματία όπως είναι ο κύριος Σαββίδης, ο οποίος δίνει δουλειά στον κόσμο, στους ανθρώπους, φτιάχνει έργα εδώ στη Θεσσαλονίκη, κάνει καλές πράξεις όπως έχω ακούσει και δεν τον προτιμάει τον κύριο Σαββίδη και προτιμάει τον τραπεζίτη, ρε, που αύριο μεθαύριο αυτός θα σας πάρει τα σπίτια, ρε. Δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε, να κάνετε πόλεμο στον κύριο Σαββίδη. Άιντε από εκεί πέρα, ρε.
0: Λοιπόν,
2: όσον αφορά τώρα να διώξει, λέει ο κύριος Σαββίδης, τον Λουτσέσκου. Και ποιον να πάρει, ρε, να πάρει προπονητή Ευρωπαίο, Δυτικό, που όλη η Δύση πολεμάει το Σαββίδη.
0: Εγώ τώρα να είμαι Σαββίδης και στα κάνω Νίκο.
2: Ναι.
0: Άλλα 3 χρόνια συμβόλαιο του Λουτσέσκου.
2: Μα τι να πω, Τζόρνταν, συγγνώμη για τώρα, συγγνώμη για
0: δεν
2: τώρα.
0: Πειράζει.
2: Τι να πω, Τζόρνταν, αφού καταρχήν παίζει το σύστημα που μου αρέσει εμένα. Δηλαδή, 4 μπακ, έτσι, 2 πλάι, 1 μπακ, αριστερό μπακ, δεξί μπακ, 2 στόπερ, ο ένας παίρνει την αριστερή πλευρά του κέντρου της άμυνας, ο άλλος δεξί στόπερ την άλλη πλευρά του κέντρου της άμυνας, 2 κόφτες στο κέντρο, ο κόφτης πιάνει την αριστερή πλευρά του κέντρου, ο δεξής κόφτης πιάνει την δεξιά πλευρά του κέντρου, μπροστά δεκάρι ο Κωνσταντέλιας που οργανώνει το παιχνίδι, αριστερά ο Τάισον που εφορμά, που διεισδύει από τα αριστερά άκρα, δεξιά εξτρέμω ο Ζήφκος που διεισδύει από τα δεξιά άκρα. Εμένα αυτό το σύστημα μου αρέσει, και μπροστά κορυφή το σέντερφορ. Ένα σέντερφορ, όχι 2 σέντερφορ. Γιατί 2 σέντερφορ, ο ένας θέλει να βγάλει γκολ, ο άλλος θέλει να βγάλει γκολ, ο ένας κοιτάζει το άτομο, το άλλος κοιτάζει. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Με 2 σέντερφορ κάθε ένας κοιτάζει να βγάλει γκολ. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω που βγαίνουν και φωνάζουν. Να παίζει λεωπάκ με 2 σέντερφορ. Πρώτον, με 2 σέντερφορ δεν γίνεται δουλειά. Λοιπόν, γιατί θα πρέπει να αδυνατήσει το κέντρο. Θα πρέπει να βγάλει ένα χαφ και να παίξει. Δηλαδή άμα βγάλει ένα χαφ, μετά να παίξει με λιγότερα χαφ. Αδυνατεί το κέντρο. Δεν μπορώ να το καταλάβω, το καλύτερο σύστημα το παίζει ο Λουτσέσκου. Τι να πω, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάρτε το Παράσκο, πάρτε το Παντελίδη να παίζετε με 8 αμυντικούς στην άμυνα. Θα σας αρέσει αυτό το παιχνίδι. Άγια από εκεί πέρα. Λοιπόν, Τζόρνταν, αυτά και... Να πω πάλι την κυρία που την άκουσα, έτσι λίγο παραπορημένη την άκουσα, μήπως δεν είναι καλά. Την εύχομαι να έχει υγεία, γιατί πάντα αυτή ρωτούσε για μένα.
0: Ναι.
2: Ναι. Και άμα έχει περιθώριο, λόγω της γενοκτονίας των ποντίων, βάλει αυτό το Καζαντζίδι, το ποντιακό, πώς το λένε αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξέρεις, ναι, αυτό.
0: Καλά.
2: Έτσι. Καλό ξημέρωμα.
0: Ούτως ή άλλως μπροστά με ένα τραγούδι. Της κυρίας, βέβαια. Δεν τον παγάσα, δεν είπε για μένα, λέει. Σε ξέχασε, ρε, τι να κάνουμε.

Λοιπόν, βάλαμε και το κομμάτι αυτό, έτσι. Με αυτά και με αυτά να πούμε, πάει και σήμερα. Ξημερώνει άλλη μέρα, ξημερώνει η 19η του Μάη, η μέρα του γενοκτονίων. Αύριο θα βάλουμε το κομμάτι αυτό του Κατσατζίδη που είπε ο Νίκος. Δεν προλαβαίνουμε, δεν έχουμε τον χρόνο. Εξάλλου είναι επίκαιρο, αύριο μια χαρά θα είναι. Λοιπόν, ό,τι είπαμε, είπαμε σήμερα. Αύριο θα πούμε κι άλλα, δεν τελειώσαμε. Σε συνέχεια αυτό που είπαμε σήμερα. Άρα λοιπόν να πούμε ένα καλό ξημέρωμα, να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο. Υγεία να έχετε όλοι, υγεία. Και πρώτα ο Θεός. Καλώς εχόντου των πραγμάτων που λέμε. Αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 11, εμείς εδώ πάλι τα ξαναλέμε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ω

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
7: Κέραιο κέραιο, ελευθεριά.
8: Σταγμένος.

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.